0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Σπορτ, ο Τζίτζης ακούει βιντεάκια. Τζίτζη, κλείσε το κινητό σου παρακαλώ. Έχεις εκπομπή. Σήμερα δεν είναι, δεν είναι στα καλά του. Ναι.
1: Σήμερα είμαι καλά, μια χαρά.
0: Έχουν δίκιο οι φίλοι και οι φίλες ότι σήμερα δεν είναι στα καλά του. Έχει με το κινητό προβλήματα.
1: Όχι,
0: κινητό, με το κινητό ασχολείται, αφήνει την περιγραφή.
1: Αφού δεν έχουμε τώρα διάλειμμα.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλός, λέει σήμερα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Συγγνώμη που στο λέω, λέει η φίλη μας η Μαρία, αλλά σήμερα Τζίτζη μου δεν είσαι καλός, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Που έχεις μπλέξει με τα κινητά εκεί πέρα με τα μηνύματα. Δεν είσαι συγκεντρωμένος στην περιγραφή.
1: Σήμερα δεν έχει.
0: Το ίδιο λέει και ο Στατάκης, ο φίλος μας, ο οποίος λέει δεν μπορώ να κάνω βιντεάκι με τίποτα γιατί δεν μιλάει ο Τζίτζη σήμερα.
1: Όχι, εντάξει, θα μιλήσει μετά. Μόλις σε πούν και τα κολλάκια.
0: Καλημέρα, ο λαός απαιτεί Τζίτζη στην Αμερική. Ναι, άμα είναι έτσι όπως είναι σήμερα, τι Αμερική να πάει, θα κοιμηθεί ο λαός.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γεια σου, Μπίλη, ψυχάρα, εκάρα, γεια σου, φιλαράκο μου. Από κόκκινο μήλο, Κώστας, έστειλε μήνυμα. Να, θεματοφύλακας, δεν τα λες, ορίστε. Αλλαγή μπήκε άλλο.
1: Καλά, αυτό το
0: κοπέλα. Πρέπει να έχει πει όμως από την αρχή, με το που ξεκινάει το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο.
1: Αυτό το ήξερε από πριν τη λήξη. Απλά ο άνθρωπος έκατσε λιγάκι, του είχε βγει όμως, έκατσε λίγο και κατευθείαν έγινε αλλαγή στο δεύτερο. Ήταν σίγουρο ότι έγινε όταν αλλαγή.
0: Ο ίδιος είναι.
1: Δεν είναι ίδιος.
0: Είχε μα. Και αυτός με κοτσίδα είναι, μαυρούκο κι αυτός.
1: Όχι, ο άλλος ήταν πιο ψηλός.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Έγινε η αλλαγή λοιπόν τερματοφύλακα. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι ο ίδιος. Έχουν βάλει άλλο τερματοφύλακα αυτή μάλλον.
0: Ναι.
1: Νομίζω έτσι, ναι. Μάλιστα είναι πιο ψηλός, πιο γεροδομένος.
0: Ναι.
1: Που του βγήκε όμως, αλλά ο Τζίτζης έπεσε μέσα, διότι ο τερματοφύλακας αλλάθηκε. Απλά έκατσε δύο λεπτά και τύπο προπονητής τρία εκεί, να λήξει το ημίχρονο και μετά θα γινόταν η αλλαγή. Δηλαδή την αλλαγή δεν την κλειτώσανε, έτσι κι αλλιώς μπήκε ο τερματοφύλακας. Για να δούμε αυτός ο τερματοφύλακας ο καινούργιος λοιπόν τι θα κάνει, γιατί ο άλλος ήταν και καλός. Έπιασε και δύο-τρία σουτάκια. Ο άλλος τερματοφύλακας έπιασε και δύο σουτάκια. Τρία. Αυτός θα είναι καλός.
0: Για να δούμε. Είναι. Θα δείξει.
1: Θα είναι καλός γιατί τον βλέπω λίγο πιο κοντούλι.
0: Ας φάει τρία γκολ, να γίνει over.
1: Να γίνει over και να γίνει και κουλκούλο.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως μέχρι στιγμής ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις εθνικές χώρες Γκάνα με τα κίτρινα όλα, κίτρινα σορτσάκια, φανελίτσες, κάλτσες και οι άλλοι κόκκινα όλα, φανελίτσες, κάλτσες, σορτσάκια και. Η πρώτη επίθεση πήγε να γίνει για την Γκάνα, δεν βγήκε κάτι, πλάγιο. Πλάγια θα έχουν πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω τα πλάγια θα είναι καμιά γονταριά μέχρι τώρα, 90. Τα κόρνερ ένα όμως.
0: Ένα.
1: Ναι.
0: Ένα ή κανένα.
1: Ένα.
0: Έγινε ένα κόρνερ.
1: Ένα,
0: μια κάρτα, ρε, όχι ο κόρνερ.
1: Κάρτες έχουμε μία, offside έχουμε 9. Όπω τα offside. Κόρνερ κανένα.
0: Τι λες ένα, αλλά, δεν μπερδεύει τον κόσμο.
1: Αλλά να, εδώ βγήκε το σύστημα 4-1-2-3. Τι ήταν αυτό τώρα. Έβαλε τρεις επιθετικούς. 4-1-2-3 η Γκάνα. Μπράβο. Μπήκε δυνατά η Γκάνα. Για να δούμε όμως. Γιατί τώρα στην επίθεση είναι ο Παναμάς. Να πούμε ότι πρέπει να έγινε και η αλλαγή του τερματοφύλακα. Έτσι ναι. Γιατί είδαμε τον τερματοφύλακα να είναι να φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Γιατί του είχε βγει όμως 3-4-3.
0: Ο Παναμάς.
1: Ο Παναμάς και ο Παναμάς. 3-4-3 με τρεις επιθετικούς και ο Παναμάς. Η αλλαγή, η Βασίλη, έγινε, δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Η αλλαγή έγινε λοιπόν για την Γκάνα. Βγήκε ο Αρσέν Αλ Ζιρκ και μπήκε ο Μοντάνζα Ανσερό. Ανσερό. Μπήκε αλλαγή τερματοφύλακα λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι τώρα ρισκάρει και η Γκάνα. Γιατί ο άλλος ήταν καλός τερματοφύλακας, δεν μπορεί να ρισκάρει αφού ήταν του βγήκε όμως του ανθρώπου.
0: Με ένα χέρι απέξει.
1: Απλά έκατσε κάνα δύο λεπτά εκεί πέρα και εντάξει, να φύγει μετά, να πάει σπιτάκι του να ξεκουραστεί. Πάει πάγκο τώρα αυτός, ξεκουράζει, του βάζει πάγο, η ανθρώπινη και της Γκάνας. Η βροχή έχει σταματήσει από ό,τι δείχνει και το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Βρισκόμαστε στο 47. Η Γκάνα είναι έτοιμη να χτυπήσει τώρα ένα φάουλ καμία 29 μέτρα έξω την περιοχή. Για να δούμε λοιπόν και οι δύο ομάδες παίζουν τώρα με τρεις επιθετικούς. Με τρεις επιθετικούς παρακαλώ και η Γκάνα και ο Παναμάς. Να δούμε. Γίνεται η σέντρα, η κεφαλιά και όπ, στα χέρια του η μπάλα. Την τσάκωσε ο παίκτης στην παλίτσα. Ωραίος, πολύ ωραίος. Κεφαλιά ήτανε, αλλά όμως ο τερματοφύλακας ήτανε σε έγκαιρη θέση και μπλόκαρε την μπάλα. Πάμε λοιπόν τώρα με τον Παναμά στην επίθεση. Στην άμυνα. Κατεβαίνει. Ένα για ένα δύο. Αυτός την πάει πίσω. Καλά κάνει γιατί μπροστά δεν έβρισκε κανένα. Ξανά αυτό δεξιά. Παναμάς κατεβαίνει από τη δεξιά μεριά. Κάνει μια βαθιά παλιά τώρα για να δούμε. Βγαίνει και ο τερματοφύλακας εκεί ο καινούριος. Πλάγιο. Α, αυτός είναι πλαγιάκιας. Πέταξε την μπάλα πλάγια. Αυτός πέταξε την μπάλα πλάγιο, δεν είσαι τον άλλο, ναι. Ο άλλος...
0: Δεν έπιανε ο άλλος.
1: Δεν έπιανε, ναι, τσάκωνε. Τον βλέπω λίγο παράξενο τον τερματοφύλακα αυτός που μπήκε, ο Κοντουλής. Να δούμε όμως τώρα, γίνεται η σέντρα όμως τώρα. Διώχνει, για να δούμε το πρώτο κόρνερ. Όχι, πάλι πλάγιο.
0: Τι γίνεται, ρε.
1: Τι έγινε. Παιδιά, όσοι παίξετε 0-1 κόρνερ, θα το πιάσετε από ό,τι βλέπω. Δεν θα πω κάτι άλλο να γίνεται. Άλλος... Εν τω μεταξύ παίζεται και το 0-1 γκολ, ε.
0: Ναι.
1: Έδινε 2-90. Το 0-1 γκολ. Έχει πλάκα να βγει το 0-1 γκολ, 2-90. Πού το άκουσε, θα είναι αυτό. Για να δούμε τώρα. Στριφογυρίζει. Α. Να.
0: Κόρνερ.
1: Όχι, τίποτα, σέντρα. Να το στιτσέκωσε ο Μικρούλης. Η μπάλα έχει βγει out. Η μπάλα έχει βγει out όμως. Μπεντέθηκε αυτό στο 6 του Παναμά. Για να δούμε λοιπόν. Παναμάς είναι μια εξωτική χώρα. Να δούμε εδώ. Την κάνα. Σε replay τι έγινε. Κεφαλιά, ωραία κεφαλιά ήταν αυτή. Αλλά την μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Για καλό το κοπαιδιό, κοίταγε.
0: Ήταν πάνω την μπάλα. Κύριε Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Κύριε Τζίτζι.
1: Λιγάκι ένα βηματάκι έκανε.
0: Ναι.
1: Να ο άλλος τερματοφύλακας.
0: Στεναχωρημένος.
1: Βγήκε βέβαια εκεί. Αλλά δεν πρόκειται να συνεχίσει ο άνθρωπος. Απλά βγήκε να δει τον αγώνα, ε.
0: Ναι, τσάπα είναι. Με πυροσιτήριο.
1: Με πυροσιτήριο. Οι θεατές είχαν να επανέρχονται στις θέσεις γιατί είχαν πάει για break. Να πάει άλλοι για φαγητά και κάνα λουκανικά και κάνα ψυχοψίδι. Ξαναγυρίσανε.
0: Από Αθήνα.
1: Γιατί εκεί αυτοί τρώνε και πολύ. Το Παναμά και οι άλλοι. Κοίτα, κοίτα πώς ωραία η μπάλα τώρα αλλάζει κανά. Φεύγει μπροστά τώρα ο Κοτσιδάκιας. Αν την κοντρολάρει και προλάβει, δεν την κοντρολάρει, τώρα κάνει ένα σου. Όπου η δεύτερη μπάλα του Μουντιάλ έφτασε εδώ. Η δεύτερη μπάλα είναι γεγονός, κύριοι και κύριοι Στρατάκη, έφτασε. Έχει δύο μπάλες. Μία προχτές με τον Εχτήρε Φαντουστού, μία με τον 14 νούμερο τη Γκάνα. Όπου βασίτη, ει προσφέρα από πάνω μας. Παραλίγο, κοίτα εδώ. Αυτή πρέπει να βγει και έξω και από το γήπεδο.
0: Ψηλά, πολύ πήγε, ναι.
1: Ναι. Την άλλη την πήραν οι θεατές του Παναμά. Αυτή την πήραν οι θεατές τη Γκάνα. Για να δούμε τώρα. Τρίτη μπάλα στο γήπεδο. Το τραβάει από τη φανέλα λίγο. Τελικά τον έριξε κιόλας. Τίποτα λέω γιατί. Παίζεται. Μπάλα είναι στο κέντρο του γήπεδου που θέλει να κατέβει καν, αλλά δεν μπορεί γιατί ο Παναμάς μαρκάρει καλά στο κέντρο. Να δούμε λοιπόν. Να δούμε κανένα γκολάκι σήμερα, ε Βασίλη.
0: Για να δούμε. Θα είναι το δεύτερο 0-0. Για να δούμε.
1: Δεν νομίζω. Ωραία σέντρα είναι αυτή, αλλά είναι λίγο δυνατή, αλλά είναι ωραία γιατί είναι πάντα εκεί τη βρίσκει ο επιθετικός. Να δούμε τον επιθετικό εδώ τη Γκάνα, το 22 που κάνει τριπλίτσες. Τριπλάρι.
0: Το αυτό του.
1: Εντάξει. Καλύτερα να μην το έπιασε. Όχι και πολύ ψηλό στο 23. Φάουλ κέρδισε λοιπόν. Ο διαιτητής αυτός έχει ένα καλό. Πέφτουν όλοι, φάουλ δίνει, κάρτα δεν δίνει. Δεν είναι καρτάκες, ε.
0: Όχι.
1: Μία κάρτα μπορεί να έχει βάλει στοίχημα από δύο μέχρι μία κάρτα, ε. Α δούμε όμως. Το παιχνίδι συνεχίζεται έξω από την περιοχή του Παναμά που κάνει ρισκάρι εκεί ο αμυντικός. Ρισκάρι γιατί γύρισε πολύ άτσαλα την μπάλα πίσω και το Μαδουλάκης έκανε και αυτό σε άτσαλο βολέ. Σίγουρα η μπάλα θα πάει στην Κάνα. Να, όπως πήγε. Για να δούμε τώρα την Κάνα. Ο Παναμάς γύρισε την αντεπίθεση ο Παναμάς τώρα. 2-3. Για να δούμε τώρα. 3-3 τώρα. Γυρίζουν γρήγορα οι Γκανέζοι. Αλλά ο Παναμάς φεύγει μπροστά πάλι. Για να δούμε τώρα αυτό εδώ. Κάνει την τρίπλα. Είναι έτοιμο να κάνει το σύντοξο την περιοχή. Δεν το επιχειρεί. Περιμένει. Κόβει στο 14 το 14 στον Ξαθωμάλη. Ξαθωμάλης κάνει από τη μία μεγιά στην άλλη. Για να δούμε. Με λέει σήμερα να κυριθεί κόλλο με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Μηδέν σε ένα κόλλο. Μηδέν σε ένα κόλλο βλέπω. Ο Ρομπίνιο περιμένει τον Άσο, σωστά.
0: Ναι.
1: Ο λαός περιμένει τον γκολ γκολ. Για να δούμε. Άντερε Παναμά, άντερε Γκάνα. Κάτε ένα γκολάκι. Να δούμε τώρα αυτή την ωραία σέντρα. Την έκοψε. Βρήκε όμως η μπαλά. Δεν έβρισκε. Ήταν ωραία σέντρα. Να την τσέκαρε ο Μικρούλης. Προσπαθεί να κάνει ένα σουτ αυτός. Ο Γιάννης φοβάται το φεριό και το φεριό το Γιάννη αυτό το μάτς. Γιατί και οι δύο ομάδες φοβούνται, παίζουν επιφυλακτικά. Δεν βγαίνουν πολύ μπροστά, δεν ρισκάρουν. Λίγο βγαίνει ο Παναμάς τώρα είναι έτοιμος να κάνει ένα σεντράρι. Και να το κόρνερ. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 52. Ακριβώς το 52 κερδίθηκε το πρώτο κόρνερ του αγώνα για τον Παναμά. Ε?
0: Ορίστε, παιδιά, ορίστε. Περιγραφή.
1: Τώρα μπαίνει τώρα ή τώρα είμαστε με το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ότι. Να δούμε τι θα γίνει στο κόρνερ και μετά θα πούμε τι έχουμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε λοιπόν, θα χτυπηθεί. Θα είναι καλό, θα γίνει σέντρα. Τι θα γίνει. Για να δούμε τώρα. Βγαίνει τερματοφύλακας εκεί με γροθιές, διώχνει. Και φεύγει στην αντεπίθεση Γκάνα τώρα με τον Κοντούλη που έχει βάλει μπροστά. Ο Κοντούλης όμως ξέχασε την μπάλα, πήρε ο Ψιλούλης την έκοψε, μάχη εκεί πέρα, ο Κοντούλης Ψιλούλης. Να δούμε, 2-1, μπάσκετ, φάουλ και διαιτητή, τίποτα, παίζεται λέει, καλά λέει ο διαιτητής, του λέει σήκω γιατί δεν είναι μπάσκετ εδώ. Αλλά του λέει μπράβο το διαιτητή, τον παραδέχομαι, ωραίος αυτός ο διαιτητής τελικά. Αυτός είναι διαιτητής για τελικό. Ο τελικός αλήξει 0-0, 0-1 γκολ και 0 κίτρινες. Να δούμε. Πάλι ο Παλαμάς. Τελικά πιέζει ο Παλαμάς, ε.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε και στον πρώτο, ημίχρονο, ε. Με δυνατά. Για να δούμε το πρώτο κόρνερ και λύθηκε. Να δούμε αν θα γίνουν άλλα κόρνερ. Στην την περιοχή τώρα. Εκεί κάνε πασούλες οι παίκτες του Παλαμά, αφού η Γκάνα δεν μαρκάρει μπροστά. Μ' αρέσει που λένε και 4-4-3. Ένα επιθετικό έχουν αυτοί. Οι άλλοι θα έρθουν πιο μετά, φαίνεται. Για να δούμε τώρα. Παναμάς πάλι εκεί, γύρω-γύρω πάει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει παίχτη. Βρήκε ένα παίχτη. Ένα 2-1 εκεί. Χαμός ο Ρέανης. Προσπαθεί, κάνει τη σέντρα. Δεν βγήκε η μπάλα. Την πατήσαν αυτή. Νομίζω ότι βγήκε. Φεύγει και άλλα μπροστά. Α, μάνα, μάνα. Τώρα εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα γιατί η Γκάνα είναι γρήγορη. Να δούμε τη Γκάνα τώρα στην αντεπίθεση. Με μπαλιές. Βραθεί η Γκάνα να βγει μπροστά. Να δούμε. Είναι η Γκάνα μπροστά. Να δούμε τι Γκάνα τώρα στην αντεπίθεση. Σεντράρι. Εντάξει, το Παδούλα και σε έκανε μια βουτιά απλά για να κάνει βουτιά. Δεν βγήκε μπάλα. Out. Το δεύτερο κόρνερ δεν κερδίθηκε.
0: Παραλίγο κόρνερ.
1: Παραλίγο δεν πήγε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το παιχνίδι στο 54-0-0, κόρνερ 1, κίτρινη 1, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Τελικά, Βασίλη, μου φαίνεται ότι έχει ζήκιο, είναι λίγο μάπα το ματσέ.
0: Τι μάπα, μόνο μάπα ρε τζίζι, μιλάμε για πολύ μάπα.
1: Γιατί όμως έτσι.
0: Θα μιλάμε για ύπνο, κανονικό. Είναι τέτοια ώρα και όλα, ακόμη να μανιστάζει, έχει πέσει για ύπνο. Εκτός αν ακούει εσένα, μόνο αυτό μας σώζει.
1: Μόνο αυτό μας σώνει.
0: Ναι, να ακούει εσένα και που έχει λίγο και, ενδιαφέρον.
1: Αν δώσουμε και την καλημέρα μας στην Αργυρό από την Ηλιούπολη.
0: Ναι, δώσε τις καλημέρες.
1: Στον Νίκο από το Πακράτη, στο μπράβο. Γιάννη από το Σικάγο. Μπράβο Γιάννη, από το Σικάγο, ε. Ωραία και το Σικάγο. Μετά από την Ιταλία έχουν δεύτερη συμμαφία. Αν δώσουμε επίσης την καλημέρα. Ωραία. Να δώσουμε την καλημέρα, γιατί η Ιταλία είναι πρώτη. Να δώσουμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο από τα Πετράλωνα και στη Γιώτα από το ωραίο Πακράτη. Κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι βρίσκεται στο 55, η Γκάνα κίτρινιάριδες, οι κοκκινιάριδες οι άλλοι, του Παναμά, 0-0 μέχρι στιγμής, για να δούμε αν τελικά αυτό θα βγει άσο, θα βγει διπλό, θα βγει χ. Δύσκολο το βλέπω γκολ, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, έτσι ναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί άμα πει ένα γκολ θα ανοιχτούν οι ομάδες. Τώρα ακόμα δεν ανοίγει κάποιος, ο Παναμάς μόνο προσπαθεί. Μετά τι αγώνα έχει, έχει τον άλλον.
0: Ουσπεκιστάν, Κολομβία, 5 ώρα.
1: Κολομβία. Είναι 5, ήταν 4, το μεταδίδομαι γι' αυτό.
0: Ναι, μια ωρίτσα.
1: Μια ωρίτσα από τις 5, ναι. Να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Πιέζουν εκεί πέρα. Οι παίκτες του Παναμά πάντα έχουν την μπάλα, σωστά. Γιατί είναι πιο γρήγοροι, πιο ταχείς. Να πούμε ότι η Γκάνα ο Άσος δίνει αυτή τη στιγμή 3.75, ο Παναμάς 3.50, το Χ 2.70. Το Under Over είναι εκεί ψηλά. Για να δούμε. Δύο ευκαιρίες έχει κάνει η Γκάνα, μία στο τέρμα, 5 ο Παναμάς, 2 στο τέρμα. Ο Παναμάς παίζει καλύτερα, ένα corner και μία κίτρινη. Για να πάμε τον Παναμά τώρα, που κατεβαίνει τώρα. Out η μπάλα, το γνωστό.
0: Άλλη out.
1: Out, out, ίσον out. Αλλά βιωματήρι το Παλαμάς εδώ γιατί...

0: Πολύ μάπα, νομίζω ότι το χειρότερο μάτς του Μουντιάλ μέχρι τώρα.
1: Χειρότερο και από την, το άλλο 0-0 της Ισπανίας.
0: Η Ισπανία έκανε και 5 πράγματα, έκανε και 15 φάσεις. Εδώ πέρα μιλάμε, δεν υπάρχει ευκαιρία, ούτε μία κανονική ευκαιρία.
1: Εδώ μόνο να κρυφθεί με κανένα πέναλτι.
0: Πλάγια, φάουλ πολλά, άλλα σφυρίζει, άλλα δεν σφυρίζει. Τίποτα ρε φίλε.
1: Τον οποίο θα το παρακολουθεί, λες.
0: Δεν το παρακολουθεί, εσένα ακούει, ρε.
1: Θέλει οπωσδήποτε τον γκολ 1-0.
0: Θα πληρωθεί.
1: Ή έχει και σημεία.
0: 1-0.
1: Και έχει σημεία, δεν έχει, ε.
0: Όχι. Τα έχει παρατήσει τα σημεία. Έχει παίξει μόνο άσο.
1: Μόνο άσο.
0: Δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε. Βλέπεις τίποτα, φως εσύ. Πες μου, βλέπεις τον φως εσύ αυτό πράγμα που βλέπεις τώρα με μπάλα.
1: Αυτό είναι...
0: Δεν πήγε η Ελλάδα εκεί να κάνουμε χαμό τώρα με τον Κωνσταντέλια, με τα παιδιά τα άλλα, να γίνει χαμός. Πάμε το Μουντιάλ. Το μεταδώσω το τελικό του Μουντιάλ. Ε,
1: ναι, βέβαια. Για να δούμε τώρα. Ένα σου το πάντα μας. Είναι μια ευκαιρία τώρα μέσα στο τερμα.
0: Κόρνερ. Out. Κόρνερ. Τι έδωσε. Out. Ούτε κόρνερ δεν πήρε.
1: Ούτε κόχι.
0: Ε, ήταν μια ψηλή ευκαιρία. Κοίτα, Παναμέζες ωραίες.
1: Παναμέζες ωραίες.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα ωραίο σουτ, κοιτά, αλλά πήγε στα δίχτυα του πλήρη, από την πλάγια μεγιά μας.
0: Ναι.
1: Λέει ήταν offside, όχι. Ε.
0: Όχι, offside δεν ήταν, αλλά μπορεί να ήταν και κόρνερ για να μην το δώσει ο διαιτητής. Γιατί τα κάνει αυτά ο διαιτητής, μπορεί να μας πεις. Ήταν, όχι, λες.
1: Όχι, δεν ήταν. Ε.
0: Δεν ήταν.
1: Παναμέζες φωνάζουν.
0: Τζίτζι φωνάζουν. Παναμέζες.
1: Πάλι ψιλοβρεχέ.
0: Πάλι ξεκίνησε βροχούλα.
1: Ναι, ναι, εκεί.
0: Αυτό το παιχνίδι ούτε φυλαξιμένο δεν το βλέπει, λέει ο φίλο μα ο Ρομπίλιο. Άμα έρθει Τζίτζι, Γκάνα, άσο, παίρνω 180 ευρώ.
1: Μην στεναχωρήσει ο Ρομπίλιο. Θα δούμε σε πέναλι. Τον έφαγε.
0: Αλλιώτε.
1: Ρομπίλιο, το θέμα είναι να έρθει άσο, αλλά να είναι και ο διαιτητή να δώσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό ο διαιτητή δεν δίνει και τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και την κίτρινη που έδωσε.
0: Ούτε τον πυρετό του δεν δίνει αυτό.
1: Αυτό το κίτρινη που έδωσε την έδωσε επειδή για τα μάτια του κόσμου που λέει. Και τρώγει ο Βοσκόπουλο. Δεν την έβρινε την κίτρινη.
0: Σωστό, ναι.
1: Για να δούμε όμως τι λέει ο Λοπίνιο εδώ. Λέει μπορεί να έρθει άσο, λέει. Για να δούμε. Άσο το παίζει ο Λοπίνιο, έτσι, ναι.
0: Ναι, 180 ευρώ.
1: 180 ευρωδάκια, μπράβο. Δεν είναι και λίγα, Βασίλη.
0: Δεν κάνει πλάκα, λίγα είναι.
1: Για να δούμε τώρα όμως την Γκάνα πάλι στην επίθεση. Είναι λίγο. Κοίτα, η Γκάνα μετά τις αλλαγές είναι πιο δραστηρία.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει τίποτα.
1: Τρεις αλλαγές έκανε. Ναι. Να, ο άλλος κάτω το.
0: Προσεύχεται.
1: Προσεύχεται ο άνθρωπος. Εντάξει, γιατί θέλει να μπει αυτό στο 24. Οι Γκανέζοι στην εξέδρα κάνουν αυτά τα φυσάνε και ξεφυσάνε τα μάγια τους. Μπες μπήκε ένα γκολ και βγήκε το κακό πνεύμα και καλά, ε.
0: Ναι.
1: Να μπει το γκολ. Έχουν και αυτά τα κολοκυθό αυτά που γυρίζονται, που γυρίζουν. Ενώ οι άλλοι οι Αφρικανοί είχαν τις μαμουβέλες.
0: Τις
1: βαβουζέλες.
0: Βαβουζέλες,
1: ναι. Να, η Γκάνα όμως τώρα έφυγε με 4 επιθετικούς εναντίον 3. Για να δούμε κάνει καλή παλιά αυτό όμως.
0: Κόρνερ.
1: Φίλε. Εκεί πέρα ένα κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ είναι το αγώνα.
0: Ένα καθένας.
1: Ένα ο καθένας. Και την ημία. Ρε φίλε, όμως εκεί δεν την γύρισε καλά, ρε Βασίλη, κοίτα.
0: Ναι.
1: Πείτε πόσο μόνος του είναι, κοίτα. Γιατί να μην μπει κι άλλο μέσα.
0: Σωστό. Όχι, γενικά η κόντρα έγινε πρώτα.
1: Ναι, έγινε η κόντρα.
0: Ναι.
1: Για να δούμε όμως τώρα.
0: Για να δούμε.
1: Αυτό το ωραίο κόρνερ, μήπως γίνει και ένα κολλάκι, ε. Και έχουμε τον πρώτο γκολ του αγώνα, ε.
0: Ναι.
1: Και μετά θα δούμε.
0: Μετά βλέπουμε και ο Θεός.
1: Βέβαια. Να δούμε το κόρνερ. Τι πιάνε το κόρνερ, δυνατό και ψηλό. Περνάει από όλους και μπαλ out. Ή κόρνε.
0: Κατευθείαν out πήγε. Από κόρνε πήγε out. Φαντάζομαι τι βλέπουμε τώρα εδώ. Από κόρνε πήγε μπαλ out. Και τζίτζι.
1: Και αλλαγές.
0: Τι είπε εσύ από νωρίτερα, θα γίνουν αλλαγές τόπες.
1: Δύο αλλαγές, ναι, είχα πει εγώ.
0: Βγαίνει ένα ο 18.
1: Ο 18 βγαίνει ο Μανουέλα. Ο Ντέρκαπες λέγεται αυτό.
0: Βίτερμαν. Και μπαίνει ο 24, ο 17.
1: Το 17, κοίτα να ρίξει τώρα. Βγήκε το 18 και μπαίνει.
0: Το 17.
1: Εντάξει, θα βγει και το 6.
0: Βγήκε το 6 και μπαίνει το 26. Όχι, το 24. Το 24 μπαίνει. Ω, αυτό είναι θηρίο.
1: Ναι, ο Κοντούρης είχε το, είπε και το θηρίο.
0: Θηρίο. Και ρωτάει τον κόσμο.
1: Να πούμε ότι στην 11η τη η Γκάνα, για όσοι δεν ξέρουν, έχει και έναν παίχτη του ΠΑΟΚ.
0: Ποιον?
1: Τον είδα πριν.
0: Α, τον Μπακ, ε.
1: Ναι, τον Μπακ. Στην 11η τη η Γκάνα έχει έναν παίχτη του ΠΑΟΚ. Τον Μπακ, ναι, ένα Μπακ. Δεν θυμάμαι πώς τον έλεγανε, τον είδα πριν. Ένας παίζει, δηλαδή στην Γκάνα ένας είναι που παίζει στην Ελλάδα από την Γκάνα, αυτός. Οι άλλοι είναι από άλλα κράτη. Και είναι το αριστερό back to back νομίζω, ε.
0: Ναι, πώς το λένε, μου κόλλησε μυαλό μου.
1: Κάμπερι κάπως.
0: Όχι, κόλλησε μυαλό μου. Όχι, πώς το λένε.
1: Ήταν ένας
0: εκεί. Κόλλησε μυαλό ρε τζίζι μου, κόλλησε μυαλό.
1: Ναι, αυτός εκεί ένας παίκτης είναι. Το μάτς είναι στα 6-1 οι ευκαιρίες, 3-1, ανεβαίνει και ένα σιγά σιγά 45-55 η κατοχή.

0: Δεν είναι εκεί κανένα τώρα, 45-55, εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά, έχει μειώσει τον Παναμά. Είναι ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που παίζει αριστερό μπακ και παίζει στην Κάνα. Άμα ξέρει, στρατάκι να μα πει, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, το πέρασα πριν και το είδα. Ναι, δεν
1: είμαι να
0: πω. Για πάμε όμω τώρα, μη, γιατί βγαίνει στην αντεπίθεση ο Παναμά που είναι πάντα επικίνδυνο. Είναι κοντούλιδε, εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Ο κοντό, ο επιθετικό σου ήταν του κοντού τροματοφύλακα. Αλλά τώρα.
1: Χαμηλά δώσει τώρα του κοντού.
0: Ε, μωρέ, τώρα δεν μπορείς να φάει τέτοιο γκολ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έτρεχε τέτοιο γκολ τώρα ήταν.
1: Ναι, εντάξει, πάμε να πει.
0: Α, μα έστειλε το. Πώς τον λένε,
1: ο Μπάμπα.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ο Μπάμπα. Αυτός
0: ο Μπάμπα, ναι.
1: Το τι έχουμε εδώ.
0: Τίποτα. Γλίστησε. Ήταν το χορτάρι βρεγμένο. Τη βροχή. Κοίτα τη φανέλα του κρατάει όμως. Α, δεν είναι γιατί είναι λίγο. Μπάμπα. Απ' να το τακουνάκι όμως. Να και η σέντρα, η πονηρή, η ωραία. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο. Κοντρόλαρε όμως αυτός, αλλά δεν την έδωσε και τώρα να επαναμέσει προς τα
1: τρέχουμε τώρα. Όχι, εντάξει. Τι τρέχουμε. Τι εδώ και τα. Μιλάμε για κλωσκούφι, ε.
0: Ναι.
1: Ούτε πώς το λένε, λίκια ιδαρίου με τον Παπάγου. Τι πράγμα. Όχι, παίζει καλά εσύ. Παίζει καλή μπάλα, όχι εσύ. Άλλη ομάδα να βάλουμε.
0: Η λίκια ιδαρίου παίζει καλά.
1: Ε. Ναι. Πού πας τώρα, έφυγε στο μικρόφωνο.
0: Έχει φυλάκια.
1: Πού πας, ε.
0: Εγώ πέρα φυλάκια λέει.
1: Α, τα φυλάκια ρε, Χριστιανέ.
0: Για πάμε τώρα, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Για πάμε τώρα, κάνει τη σέντρα, είναι έτοιμο να πλασάρει και κάπε κρούει.
1: Κόρνερ.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεύτερο κόρνερ, ε.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Την Γκάνα το χάσε. Ρε Ρομπίνιο, τι έχει. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία, παιδιά, έγινε τώρα. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα έγινε τώρα, στο 65.
0: Πλάσαρε, ένα
1: δεύτερο κόρνερ για την Γκάνα.
0: Πρέπει να γλίστησε ο επιθετικό.
1: Ωραία, δεν έκανε.
0: Α, το αμυντικό.
1: Το πρόλαβε
0: ο αμυντικό.
1: Το πρόλαβε. Όχι, φίλε, φοβερό τάκλι, ναι.
0: Ναι, όχι, τελικά δεν κλείστησε ούτε ο επιθετικό βρήκε την μπάλα. Ο αμυντικό.
1: Ναι,
0: αλλιώ θα την έβαζε γκολ, ναι.
1: Να, τόσο λέει αυτό ήθελε.
0: Τόσο.
1: Φίλε. Άλλο, δεύτερο κόρνερ, ναι.
0: Δεύτερο κόρνερ, γιατί καλά.
1: Έχει ένα και ο Παναμά.
0: Ναι. 2-1 τα κόρνερ. Ναι. 3 μέχρι στιγμή.
1: Ναι.
0: Μία η κάρτα. Για να δούμε τώρα τι κάνει που θα χτυπήσει το κόρνερ.
1: Για να κάνει περιγραφή τώρα που πήγε ένα γκολ.
0: Για να δούμε. Μία άλλη μπάλα είναι από πίσω του, δεν την έχει δει. Για να δούμε. Χτυπάει το κόρνερ δυνατά. Δυνατή και η κεφαλιά όμως. Πάει προς τα πλάγια η μπάλα. Όπα, φίλε. Α, φίλε, γιατί. Τίποτα. Βέβαια, τον καλέσει το βαρ. Για μένα είναι πέναλτι.
1: Βέβαια, αν τον πάτησε, βέβαια να πει.
0: Αν τον πάτησε, είναι πέναλτι. Και διαιτητά που δεν σήκωσε κάτω.
1: Ναι, ναι, ντροπή.
0: Και διαιτητά, μην μου γίνεσαι σαν αυτό το Μεξικανό-Αμερικάνο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Άμπρα του, γιατί που σφύριζε όλο Μεξικό. Για πάμε στην Κάνα την αντεπίθεση. Η Κάνα είναι μπροστά, για να δούμε τώρα. Σουτ, απεκρούει. Ο άλλο για ματήρι ακόμα. Κουτσένει κιόλα ο άλλο μεταξύ. Καλά, γιατί ζε. Άμα είναι πέναλτι, θα τον φωνάξει το βαρέ.
1: Ναι, βέβαια, πέναλτι.
0: Απλά δεν εξετάζει τη φάση του
1: βαρέ. Να βγει μπαλά έξω, φίλε.
0: Φίλε τώρα πέναλτι φαίνεται.
1: Και όμω
0: φαίνεται. Τώρα εντάξει. Τέλο πάντων, Παναμά μπροστά.
1: Για να δούμε. Τι θα πει το βαρ.
0: Για να δούμε τον Παναμά όμω τώρα, γιατί είναι επικίνδυνο.
1: Τι επικίνδυνο.
0: Έφυγε, έφυγε η Γκάνα πάλι μπροστά. Ο Κουτσέ έγινε καλά και τρέχει. Μου ζέσανε όμω. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε παρακάτω όμω τώρα. Ο Παναμά είναι αντεπίθεση. Που περνάει ένα παίχτη. Κάνει ένα ωραίο πλασέ. Α, μαν σύριζε η μπάλα.
1: Πήγε να γίνει μέσα αυτό.
0: Πήγε να γίνει μέσα.
1: Τώρα κάτσε, θα μαθήσει τη φάση τώρα. Να δούμε τώρα.
0: Να δούμε. Να. Ξεταστεί η φάση δεν μπορεί. Φωνάζει και ένα ακόμα.
1: Οπ,
0: περίμενε λέει, για. Οπ, τον πάτησε
1: φίλε πέναλτι.
0: Α, τον πάτησε φίλε.
1: Είναι πέναλτι, πρέπει να το δώσει και το σπρώχνει μετά. Είναι πέναλτι πεντακάθαρο.
0: Και τον πάτησε και το σπρώχνει. Αν στείλει το βιατή στο βάρ είναι πέναλτι.
1: Ναι, αν το στείλει είναι σκάνδαλο.
0: Τον πάτησε.
1: Ναι, τον πάτησε. Αν δεν το στείλει είναι σκάνδαλο. Είναι. Δεν τον έστειλε, παιδιά.
0: Έστειλε ο βιατή για νεράκι.
1: Αν το δώσω πέναλτι είναι σκάνδαλο. Δηλαδή πρέπει να πάει σπίτι το βιατή. Και ο βαρίστα.
0: Πιο πολύ όμως ποιο, ο παρίστα.
1: Τον πάτησε, ρε φίλε. Μου παίξει τα λεφτά του άσο οι άνθρωποι τώρα. Ο Μπίνιο, για να μην δώσει το πέναλτι. Διάλειμμα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Ο Τζίτζης το είπε νωρίτερα με τις αλλαγές. Αν είναι καλύτερη η Γκάνα, και είναι καλύτερη.
1: Ναι, βέβαια, η Γκάνα είναι πολύ καλύτερη.
0: Και πρέπει να κάνει μια καταγγελία εδώ ο Τζίτζης.
1: Ο διαιτητής δεν πήγε καν στον ΒΑΡ να δει για το πέναλτι που διαμαρτύρει την Γκάνα ακόμα. Και όταν του πλησίασε ο ποδοσφαιριστής της Γκάνα και του έδειξε το σημείο που τον χτύπησε, λέει δεν μου ειδοποίησαν τον ΒΑΡ.
0: Ναι, αυτό
1: δεν είναι όμως και δικαιολογία. Γιατί όπως ξέρουμε ο διαιτητής μπορεί να πάει μόνος
0: του. Δεν μπορεί να πάει μόνος του.
1: Δεν μπορεί να πάει να δει.
0: Μόνο
1: δεν μπορεί.
0: Μόνο το που είναι από το.
1: Από το ΒΑΡ. Αλλά και ο βαρίστας όμως δεν πήγε.
0: Ήταν όρθιος. Έτρωγε σουβλάκια.
1: Τώρα από μια άποψη που το είδαμε εμείς. Πάτσε το πόδι, ήταν πέναλτι, βέβαια. Γιατί έτσι με αδικείς μια ομάδα μπορεί να γίνει ένα 0 και να ανοιχτεί το παιχνίδι και να μπουν και άλλα γκολ, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερη η Γκάνα, φαίνεται, στο γήπεδο. Γιατί έχει κάνει τις αλλαγές, έχει βάλει πιο φρέσκο αίμα μέσα και τρέχουνε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Καραμόν από Ταύρο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε, καλημέρα και στη φίλη μας τη Δέσποινα. Πολλά φιλιά σε όλη την παρέα και μεγαλύτερο φιλί στο Τζίτζι, το μεγάλο speaker.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Δεσποινάκη, ανταποδίδω. Κοιμάται η Μανούλα τώρα. Για να δούμε όμως τώρα η κόκκινη μπροστά, η ομάδα του Παναμά, που του πήρε την μπάλα όμως τώρα εδώ, επικίνδυνη φάση. Βέβαια είναι πάρα πολύ ικανές, αλλά αυτό δεν λέει κάτι γιατί.
0: Μεγάλη ατάκα.
1: Για να δούμε τώρα εδώ. Αυτός ο Ψιλούλης εκεί κάνει τριπλούς έξω την περιοχή το 14. Έχουν και ένα κοντό αυτός που έχει την μπάλα τώρα. Για να δούμε λοιπόν. Ο Παναμάς λοιπόν θα κάνει τη σέντρα τώρα. Πρώτη σέντρα χαμηλή, κόβει ο αμυντικός πάντα. Δεν υπάρχει φάουλ. Που φωνάζει για φάουλ. Αυτός ο Γκανέζος εκεί. Να δούμε γιατί και ο Παναμάς έχει πάει μπροστά τώρα. Μήπως κάνει καμία ευκαιρία.
0: Τίποτα.
1: Αλλά νομίζω η Γκάνα θα είναι καλύτερη. Στα τελευταία λεπτά θα κυνηγήσει.
0: Ένα γκολ θέλει ο Ρομπίνιο να πάει ταμείο, ρε φίλε.
1: Γκολ ο Ρομπίνιο. Α δούμε τι θα γίνει. Ο κύριο Ρομπίνιο κάνει υπομονή και κασάουτ. Γίνεται τίποτα.
0: Όχι.
1: Μα έχει στείλει μήνυμα. Θα του δίνει τίποτα κασάουτ.
0: Δεν κάνει κασάουτ ο Ρομπίνιο.
1: Καλά κάνει. Περιμένει, ε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι φάουλ αυτό. Βέβαια. Βάλε και. Εντάξει, του ρίξε μια κλωτσά. Πω. Αν πάει να το βρει στον μπάρα, του βρει κίτρινη. Δεν υπήρχε λόγο στα εκεί, αλλά.
0: Σκότκι, εντάξει, θηρίο είναι.
1: Εντάξει. Μαύρα αστέρια, η Γκάνα.
0: Τι μαύρα αστέρια και μαύρα
1: φεγγάρια. εντάξει, κεφαλιά που έκανε αυτός.
0: Καλή ήταν κεφαλιά.
1: Ναι, μα δεν μπορούσε να πει κολλή τώρα. Γιατί έλεγχε τη φάση του πρωτοφυλάκη, σε βέση. Μαύρα αστέρια, λοιπόν, η Γκάνα προσπαθεί να βάλει ένα κόλλο να στείλει το περισσότερο κόσμο στο ταμείο. Αυτή τη στιγμή όποιος παίξει την Γκάνα.
0: Κόρνερ 2-1 έχουμε ακόμα, ε.
1: Κόρνερ. Ναι, να πούμε ότι όποιος παίξει τώρα την Γκάνα δίνει 4,50 και ναι. Ακούστε πρωτάκουστο. 4,50 η Γκάνα, 4,50 εγώ.
0: Ορίστε.
1: Ο Παναμάς. 1,69 ισοπαλία.
0: Χαμηλό.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα, ρε παιδιά. Το επόμενο. 4,50 εκεί δύο. Τέλος πάντων. Είναι δηλαδή μετρημένες οι φάσεις. Κόρνερ έχουμε, είπαμε 3.
0: 2 και 1. 2 η Γκάνα, 1 ο Παναμάς.
1: Τρία κουλάκια, ε. Και τι άλλο με ρώτησες, Βασίλη?
0: Τι φαγητό έφαγε σήμερα?
1: Πίτσα.
0: Α, και το κορίτσι εκεί.
1: Του κορίτσι.
0: Α, ποια είναι η αλλαγή?
1: Κάνει συνέχεια και κάνει αλλαγές. Για να μην κάναμε τις αλλαγές, μήπως καταφέρει και πετύχει κανένα κουλάκι.
0: Το 15 βγήκε.
1: Το 15
0: βγήκε, το 8, το 8 μπήκε.
1: Το 8 μπήκε.
0: Ο Σύμπο.
1: Ο Σύμπο, να.
0: Κοίτα και τα μαλλιά αυτός.
1: Ναι.
0: Ο καπέλο φοράει.
1: Το καπελάκι του είναι έτσι. Κάνει τη, λέει τα δικά του. Τι λέει και τα δικά του εκεί, ε. Προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να πετύχουν ένα γκολ, έτσι, ναι. Α, δούμε. Γιατί τώρα λίγο φαίνεται πιο κουρασμένο ο Παναμάς.
0: Ναι, διώχνει την μπάλα.
1: Εγώ βλέπω τώρα σιγά σιγά τον Παναμά. Από τώρα λέει ο Τζίτζης,
0: ναι.
1: Ότι από το 80 και μετά μέχρι το 95 που θα κρατήσει ο Βιατής θα γύρει το γήπεδο υπέρ της Γκάνας. Ο Παναμάς είναι πολύ κουρασμένος. Έχει κάνει μόνο δύο αλλαγές, ενώ η Γκάνα έχει κάνει και τις τέσσερις. Ο Παναμάς μόνο δύο έχει κάνει. Ίσως, ξέρω τι να πω. Α δούμε. Γιατί η Γκάνα είναι πιο. Επιτρέπεψε την πέρα τώρα. Πέβει τώρα μπροστά. Να δούμε εδώ σε ένα φαουλτάκι. Δεν άβω σκίτρινη. Αλλού πάει ο Βιατής.
0: Ναι, όχι κίτρινη.
1: Όχι, κάπου τρέχει προς τα εκεί.
0: Κάτι είδε.
1: Μάλλον
0: γυναίκα του.
1: Σκύλο είδε γάτα. Μπήκε και μια ατούλα μέσα και του κόψε το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει πει και ο Σοβιετής. Ήταν ένα πέναλτι που δεν δόθηκε.
0: Ναι.
1: Για να το λέμε και τις αλήθειες, ο Τζίτζης λέει μόνο αλήθειες.
0: Πεντακάθαρο.
1: Του πάτησε το πόδι, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή τώρα, εγώ τώρα. του πάτησε το πόδι. Λέει, πες με αυτός ο παίκτης που του πάτησε το πόδι, αν ο άλλος ο παίκτης που έτρεχε, αν μπορεί να στερεοποιηθεί στο γερμανικό χώρο να κάνει σου.
0: Ναι,
1: τον πάτησε. Ναι, αλλά είναι πέναλτι. Συγγνώμη, δηλαδή. Τον έβγαλε εκτός φάσης. Τον έβγαλε εκτός διδείξης μπάλας. Είναι πέναλτι, ρε γάμο το. Δεν μπορούν και αυτοί στο ΒΑΡ εκεί να τον ειδοποιήσουν. Και να σου πω κάτι, καλύτερα να τον ειδοποιήσει στο ΒΑΡ και να πάει να το δει και να το είναι στην κρίση του.
0: Ναι.
1: Το ΒΑΡ συμφωνεί για πέναλτι. Αυτό είναι στην κρίση του, έτσι είναι.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να πει, τρέχανε και οι δύο μαζί και τον πάτησε κατά λάθος.
0: Δεν τα πάτησε.
1: Δεν τον έβγαλε εκτός όμως πορείας.
0: Ναι.
1: Φίλε, αυτά δίνονται τώρα.
0: Πέστα και Τζίτζι, πέστα.
1: Είναι λίγο έτσι εντύπωση.
0: Πέστα να ακούνε εκεί τώρα.
1: Το μου κάνει λίγο εντύπωση η διατητή Σουηδός, προπονητής Δανός. Κάτι γίνεται. Δανός προπονητής, είπαμε, τη ομάδα του Παλαμά. Σουηδός ο άλλος.
0: Κοντά είναι.
1: Ο διατητής. Ένα πούλμαν είναι 5 ώρες. Λέω εγώ, η γνώμη μου τώρα. Δεν καταλαβαίνει, δεν πάει να δει, ούτε τον φωνάζουν. Οι παρέστες δεν ξέρουμε τι είναι. Παρέστες τι να είναι, να είναι Γερμανοί, να είναι Σουηδοί. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς τα μαύρα αστέρια πάνε μπροστά πάλι. Κατεβαίνει τώρα το δεξί μπακ. Όπως βλέπει τώρα είναι προς τη μεριά του Τορόντο η Γκάνα. Πριν ήταν η άλλη. Πλάγιο. Όπου αυτός έβριξε ένα πλάγιο, νόμιζε ότι με το βιώξιμο που έκανε ότι θα το καθυστερήσει. Δεν αυτή την παλά. Τώρα κατεβαίνει η Βασίλη, η ομάδα του
0: Καναδά.
1: Όχι, η ομάδα της Γκάνας από τη μεριά που κατεβαίνει το Τορόντο, που είναι το Τορόντο.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι κατεβαίνουν από το Βακούπερ μετά. Ίσως κρυώνει η άλλη τώρα και δεν πάνε από εκεί πολύ. Για να δούμε από εδώ τώρα όμως. Θα γίνει με δυνατό το πλάγιο. Διώχνει ένας αμυντικός. Με το κεφάλι προς τα πίσω λίγο ρησεψίδινα. Αυτός προσπαθεί να κάνει τριπλίτσες εκεί, αλλά για να δούμε. Πέτυχε κανένα, δεν πέτυχε κανένα. Πέτυχε τον κίτρινο. Ο κίτρινος λοιπόν είναι με τον άλλο κίτρινο δίνει. Αλλάζουν οι δύο κίτρινοι. Χάνε την μπαλά. Κίτρινη είπαμε είναι η Γκάνα. Να ξεχωρίζουμε τα χρώματα. Οπ. Και είναι γεγονός ότι η μπάλα πήγε στην εξέδρα. Α, τι τσάκωσε ο σεκιουριτάς. Η μπάλα, να δούμε τώρα. Σεκιουριτάς τσάκωσε την μπάλα. Να δούμε τώρα λοιπόν εδώ πέρα να ξυπνήσουμε λιγάκι, να ανάψουν λίγο τα αίματα, γιατί επιτέθεται η ομάδα Τσιγκάνας όπως πάντα, ε. Να μήπως, κύριε Ρομπίνιο, στο 81 κύριε Ρομπίνιο, ένα γκολάκι θέλεις, ε. Για τα 180 ευρώ, σωστά.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει, φίλε, γιατί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, ε.
0: Μπήκαμε στο 82 τώρα. Κύριε Τζίτζι.
1: Να δούμε όμως. Αλλά το κόλπο είναι και τελευταίο λεπτό, έτσι, ναι. Για να δούμε.
0: Μπήκε στο 100.
1: Θα μείνει μια ισοπαλία πάλι στο 0.
0: Δεύτερη στο πρώτο στο Μουντιάλ.
1: Γιατί το πρώτο 0 το είχε πάρει η Ισπανία. Μηδενικό.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Πράσινο ακροτήριο. Ήτανε, αυτή είναι από το ακροτήριο και είναι πράσινα και είναι όλα τα δέντα πράσινα. Λέγονται πράσινα. Ενώ το, η πόλη που γεννήθηκε ο Κίγκον. Ο γορίλας.
0: Το κογκό.
1: Κογκό. Για να δούμε όμως τώρα τον Παλαμά που βγαίνει μπροστά. Είναι και λίγο πονηρούλης. Δεν την έβασε καλά την παλίτσα. Όμως και ο αμυντικός δεν βγαίνει καλά. Παραμένει η πέραση η κατοχή της Γκάνας. Τρέχει ο Γκανίζιο σαν τον Αδρίζογλου τρέχει. Ουπ, δεν τον πάρει κάτω. Τίποτα λέει ο διαιτής. Σου είπα εγώ ότι είναι φιλαράκια ή έχουν κάνει πλακάκια. Να δούμε από εδώ τώρα πάλι. Έχουμε να διαψευτώ. Εγώ λέω Βασίλη, γνώμη μου ότι άμα πέσει ένα παίξι του Παλαμά με στην περιοχή εδώ πέρα.
0: Λες, ε.
1: Και μακάρι να βγει ο ψεύτης. Εγώ λέω τώρα, άμα κάνω ότι ένα πέφτει, θα πάει στο Πάρεστο. Κάτι που δεν πήγε στο άλλο. Του έκλεψε την μπάλα πολύ ωραία και φεύγει ο Κοτσιδάκιας μπροστά τώρα. Έλα, ρε Κοτσιδάκια.
0: Πλάγιο.
1: Κόψε λίγο την παλίτσα καλύτερη. Να δούμε.
0: Παναμέζει.
1: Παναμέζει, Παλαμά και κάτι παναμέζει πίσω, ωραίε, ε. Εντάξει. Μπαίνουμε τώρα. Να δούμε λοιπόν, μάθαμε και το άλλο κύριε Βασίλη, από πού είναι ο Κιγκόν, ε. Ο γορίλας που γεννήθηκε.
0: Κονγκό.
1: Κονγκόν, λαϊκή δημοκρατία. Κύριε Στρατάκη, αυτά να τα μαθαίνεις. Γιατί άμα κάναμε να
0: κάνεις... Να παρέσεις εκπομπή σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Βασίλη, δεν ήταν καλό μάτσο αυτά, ε.
0: Μάπα.
1: Χειρότερο από το Ισπανία.
0: Όχι, η Ισπανία ήταν καλό, ρε. Η Ισπανία έκανε 500 ευκαιρίες, φίλε. Γίνανε φάσεις, πέρα δεν γίνει τίποτα. Μια φάση έχει γίνει όλοι.
1: Έχουν γίνει τρεις τέσσερις.
0: Τι φάσεις, μιλάμε για φάσεις καλές. Ένα σούσα πουλιά στα Περιστέρια.
1: Για να δούμε τώρα.
0: Γι' αυτό και δεν είσαι σε φόρμα. Γιατί βλέπεις ένα μάτς στη μάπα. Έχεις το δίκιο σου.
1: Αν όμως έβλεπα ένα ωραίο μάτς.
0: Για να περιγράψεις.
1: Σωστά, ε. Αν έβλεπα το Αργεντινή το χθεσινό.
0: Ήταν χαμός. Εδώ κοίτα. Ούτε σε δεν μπορώ να κάνω αυτή.
1: Θα έλεγα Αργεντίνα, Μέρση, πλάτη 1-0.
0: Τα αυριανά μάτσι βλέπεις Τζίτζι.
1: Παιδιά,
0: θα πούμε μετά τον αγώνα. Όταν τελειώσει ο αγώνας, θα πούμε. Θα δώσει προγνωστικά. Μετά τον αγώνα, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια.
0: Τι κάνει τώρα, 2-1, σηκώνει το χέρι του, 3-4-5 δείχνει. Τι είναι αυτό το καινούριο κόλπο.
1: Είναι κόλπο. Του λέει πώς θα πάνε μπροστά οι Παναμάς. Εγώ δεν λέω λίγο Παναμάτο γιατί. Ε? Καλά ο Μεξικανοαμερικάνος. Αυτό άμα το ξαναπετύχω, το Μεξικανοαμερικάνο, ρε φίλε. Ήταν ο μοναδικός. Γιατί τύψε το Μεξικό και είχε γεννηθεί στην Αμερική. Α, άλλο γιατί. Για να πάμε όμως τώρα την παλά. Δηλαδή, τι πιο. Βασίλη, τι πιο πολύ είχαν να βάλουν οι Μεξικανοί, γιατί τι Αμερικάνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Έπαιζε η Ελλάδα με την Τουρκία και βάλανε διαιτητή Κύπριο. έτσι κάπως έτσι το κάνατε. Γιατί τραβάμε. Για πάμε όμως στους πονηρούς Παλανέζους που γίνονται μπροστά. Γιατί είναι λίγο πονηροί αυτοί, ε. Σεντράουνε, Κοντούλης. Όχι, δεν βγάζουνε με τίποτα. Έχουν και βυθεί 3 κόρε. Σουτ. Εντάξει, ο Κοντούλης. Μπλοκάρι. Αυτός είναι πολύ κοντός με σχέση με τον άλλο, ε.
0: Ναι.
1: Νοματοφυλακάς.
0: Ο Ισμαήλ είναι σούκλα.
1: Ναι. Ο παίκτης του Πάκου πέσει ακόμα, δεν έχει βγει. Μέσα είναι εκεί. Στέλνω μπακ από εδώ. Να δούμε τώρα. Γιατί ο Παναμάς αυτός παίζει το έξυπνο παιχνίδι, μήπως πετύχει τον κολ της νίκης. Η Γκάνα και αυτή θα πιέσει τώρα, είπαμε λοιπόν. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πιέζει η Γκάνα, νομίζω. Δεν θα μείνει έτσι.
0: 85 πήκαμε, κύριε Τζίτζι.
1: Εντάξει. Έχει και 10 μαζί με τα νεράκια και αυτά και ένα δεκάλεπτο ακόμα, ε.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουμε να πετύχει ένα γκολ. Πάει και φίλο μας ο Ρομπίνο Ταμείο, ε.
0: Να δούμε, κύριε Τζίτζι.
1: Να δούμε, θα δούμε, ε. Γιατί είναι λίγο περθεμένα τα πράγματα, ε.
0: Και έχει άλλο έργο. Και έχει άλλο έργο.
1: Είναι περθεμένα εκεί.
0: Και έχει άλλο έργο. Άλλο έργο, κύριε Τζίτζι.
1: Εκεί είναι έργο.
0: Μην περιγράψεις εκεί, άστο. Εδώ μάτι σου.
1: Δύο είναι το
0: φίλο. Άστο το αλφα.
1: Να δούμε.
0: Ακατάλληλο Γιάννη Λίκος. Άστο. Άστο την περιγραφή αυτή. Άστο και έχεις εκεί, πώς το λένε.
1: Τι.
0: Πώς το λένε. Σκηνές σεξ. Άστο και εδώ πέρα. Κοίτα εδώ πέρα. Άστο την άλλη τηλεόραση που γίνει στο κεφάλι σου. Εδώ κοίτα.
1: Κοιτάμε κι εμείς για μια ματιά. Να δούμε τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι.
0: Άστο και μεγάλη μπάλα. Και γκολ γκολ και over.
1: Γκολ γκολ.
0: Και over τη άβυση. Εδώ το εσύ, το μάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Άστο κοινό.
1: Εκεί από εδώ λοιπόν η Κάνα. Αντιπιτεύστε το Παλαμάς είναι έξω την περιοχή για να δούμε. Ο Κοντούλης εκεί κάνει τις πίτες του. 2, 4, 5, 6 μέσα στην περιοχή, ρε φίλε. Τι λες, μπράβο. Αλλά δεν είναι την παλά εύκολα αυτή. Να, να. Κάνει σου τα.
0: Τελείωσε το έργο.
1: Τι, έριξε.
0: Τελείωσε.
1: Σε παλαιά.
0: Το έργο 0-0. Εκεί. Εκεί τελείωσε 3-3. Γίνανε πολλές φάσεις εκεί.
1: 3-3.
0: Εκεί. Ναι, συνέχισε και τζιζιά στην άλλη τηλεόραση.
1: Αλλαγή. Βγαίνει το 9 και μπαίνει το 25. Για την ομάδα της Γκάνας που μάλλον ολοκλήρωσε τις αλλαγές όλες. Τις έκανε όλες τις αλλαγές.
0: Ναι, στο 87 μπήκαμε, 3 λεπτά ακόμα τελειώσει το ματσάκι, η ώρα είναι 12 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένη, 9.43 Inter Veteran Sports, μπιστρό είπαμε στην παρέα μας, μπουκαλάκι για Παρασκευή ή Σάββατο, να πάμε να πείτε μπουκαλάκι για 4 άτομα, να ακούσετε ελληνική μουσική την Παρασκευή, Σάββατο χάους βραδιά, εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, από το μπιστρό το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper, αύριο πρωί ξημερώματα, μάλλον Παρασκευή ξημερώμα, θα γίνει η κληροσούλα μας. Και από την άλλη εβδομάδα λέμε να βάλουμε και μια αντί για μπουκαλάκι, να βάλουμε μια ποικιλία κρεατικών και 4 μπυρόνια. Ναι, ωραία. Μια παρέα 4 άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και 4 μπύρες. Που είναι καλοκαιράκι το τραβιέται. Τραβιέται η μπύρα, η παγωμένη, ε.
1: Παγωμένη η μπυρίτσα.
0: Τζίτζι, παγωμένη η μπύρα, έχει το μαγαζί και εσύ, ε. Παγωμένες, κρύσταλλο.
1: Ωραίες πίτσες. Παγωμένες.
0: Κρύσταλλο. Γιατί δεν φύγει τίποτα, σου λέω εγώ ότι είναι δικό του. Καλά λε.
1: Γιατί είναι.
0: Για τα λέω, Τζίτζι. Πεντακάθαρο φάλι, το σφίριξε.
1: Τώρα εδώ
0: γίνεται. Τώρα γίνει χαμό τώρα. Α, πάει γυνάει πίσω εδώ. Ε, θέλει το χείο παραμά, σου λέει καλό είναι το χ.
1: Ο γιατί δεν σφίριξε φάλι, όχι.
0: Όχι, δεν είδε γιατί έγινε. Σκάνδαλο. Πε αυτά τα λε.
1: Είναι λίγο Σουηδό Δανό.
0: Ναι, μαζί ταυτόχρονα.
1: Ναι. Εγώ τώρα βλέπω ναι, το γιατί λίγο παράξενο. Είναι με στις φάσεις, γιατί όπου πάει η μπάλα είναι εκεί. Τρέχει δηλαδή, είναι τρεχάτης. Αλλά για να δούμε.
0: Ο Τζίζι Λεωνίκος πρέπει να μεταδώσει παιχνίδι Ιράκ-Ιράν.
1: Α, ναι. Άμα παίξει Ιράκ, Ιράν θα μεταβάσει απευθείας σύνδεση.
0: Ιράν, Αμερική.
1: Ιράν, Αμερική θα γίνει χαμός. Για να δούμε όμως τώρα την καλοβή μετά. Να, να, να, να. Είναι ένα ρωμένα. Απλασάρι, απεκρούει.
0: Όχι, ρε φίλε, το βάλα.
1: Τι έκανε.
0: Offside.
1: Α, εντάξει, αυτό είναι το κύριο.
0: Εντάξει, εντάξει, δικό σου ήταν ο Παναμέζος. Είναι αυτός, ο Δανέζος.
1: Άμα πήρε γκολ, μπορεί να μην το έβινε.
0: Είναι offside όμως. Οριακό είναι. Και για το καλύτερα, οριακό. Θα πήγαινε στο βάρ.
1: Θα πήγαινε
0: στο βάρ. Το πιάσω όμως. Λοιπόν, να πούμε ότι παιδιά από σήμερα, ναι, ο φίλος λέει Μπιλάρ, από σήμερα το νου σας στα φαρμακεία, στα αυτοκίνητα. Από σήμερα νομίζω είναι το μέτρο, 18 Απριλίου, Ιουνίου. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει παράταση. Αν κάποιος φίλος Μπιλάρ γραφίστας, τα ξέρεις αυτά. Αν υπάρχει παράταση στο να βάλουμε στα αυτοκίνητα το βαλιτσάκι αυτό με το φαρμακείο, Τζίτζι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι από σήμερα, ξέρεις εσύ, όχι.
1: Ακόμα δεν ξέρω, όχι.
0: Θα δούμε, μας πει κανένας φίλος, νομίζω από σήμερα λέγανε 18 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν αλλάξανε
1: μια ημερομηνία. Εγώ έχω μηχανή, δεν χρειάζεται φαρμακείο.
0: Όχι, ναι.
1: Άμα γίνει για τη μηχανή,
0: θα πάθεις. Μόνο στο περίπτωμα του φαρμακείου και παγοράζεις.
1: Αλλά άμα είναι αυτό, τώρα είναι καλό για κακό, για τσέπη, για οικονομία.
0: Φθηνό είναι, 12 ευρώ κάνει.
1: Α, και.
0: Αν το έχει σταμάξει, άμα χρειαστεί, αχρίαστο να είναι, γάζα κανένα αυτό, κανένα θερμοπλάστ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, 12 ευρώ. Καλά, το βάλει κι εσύ, Το βάλει κι εσύ.
0: Ποιο?
1: Το φαρμακείο.
0: Ναι, το πάρω κι εγώ, βέβαια, όλοι το βάλουν.
1: Γιατί τρώσει πρόστιμο.
0: Τρώσει, είναι 50 ευρώ νομίζω πρόστιμο. Το βάλει και 12 ευρώ, εντάξει, δεν είναι πολλά. Έχει και με 10 ευρώ. Και με 12, με 15. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε λίγο πριν τις 4 και λίγο πριν τελειώσει το μάτσο. 90 μπήκαμε, 6 λεπτά καθυστερήσεις. Τζίτζι, ό,τι κάνουμε τώρα σε 6 λεπτά, κανονίζει την πορεία σου. Αλλά με το γιατί αυτό που έχει μπλέξει, Τζίτζι, δεν βρίσκει φως.
1: Βρίσκει φως, είναι λίγο δύσκολα. Αυτό ο διαιτητής.
0: Είναι λίγο παράξενο.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις.
1: Τον βλέπω φίλο Καναδό.
0: Παραμέζο.
1: Παλαμένο Δανό Σουηδό. Όλα μαζί. Όλα μαζί είναι αυτό. Παλαμόδο Δανό Σουηδό. Κοίτα τώρα.
0: Είναι πέρα πεντακάθαρο.
1: Ναι. Προπονητή από εκεί είναι το.
0: Τώρα τι γίνεται εδώ.
1: Κρίστεσεν. Από εδώ αυτό.
0: Κόρντερ. 2-2 κόρντερ.
1: 2-2. 4 τα
0: κόρντερ. Σοπαλία τα κόρντερ.
1: Αλλά το σημαίνει ότι στο πέμπτο κερδίζει κάποιο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα. Παναμά έχει βγει μπροστά. Σηκώνεται και από τον πάγκο ο προπονητή ο Κρίστεσεν και δίνει οδηγίε,
0: Ναι.
1: Να δούμε. Πάντω ο Παναμά ήταν το outsider.
0: Ποιο?
1: Παναμά το outsider ήταν στο στοίχημα.
0: Όχι, στο φαβορί ήταν ο Παναμάς.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: εγκάνα.
0: Οριακά, όχι μεγάλο φαβορί όμως.
1: Αλλά εγκάνα ήταν,
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε τον Παναμά εκεί που είναι ο παδί του. Να χτυπήσει το ωραίο του κόρνερ.
0: Ωραίο ήταν, αλλά απέξω.
1: Αυτός γκρίστησε.
0: Ναι, ναι, γκρίστησε το σφάλι τώρα, είπαμε, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Για να δίνει και αυτό, καήκαμε. Για να δούμε όμως τώρα στην Κάνα την αντεπίθεση, Κάνα. Με δύο παλιές. Ο Παναμάς έχει πάει μπροστά για τα καλά τώρα. Να όμως η Κάνα έκλειψε την παλίτσα. Για να δούμε τώρα την παλίτσα. Για να δούμε την Κάνα τώρα. Αφήσει την αντεπίθεση η Κάνα. Δεξί μπακ είναι έτοιμος να σεντράρει. Δίνει πιο δεξιά. Να σεντράρει αυτός. Κάνει ο άλλος σε μια βουτιά αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Διώχνει. Πλάγιο. Πιέζει και η Κάνα τώρα έξω την περιοχή. Προσπαθεί να προσπαθήσει τον κόλ της νίκης. Και πάρει τα τρία ποντάκια,
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα. Πλάγιο.
0: Τίποτα.
1: Το πλάγιο.
0: Μάπα το καρπουζίτσι μου. Μάπα παιχνίδι είδαμε.
1: Δεν πειράζει. Το επόμενο.
0: Ναι.
1: Κάτσε γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό που δεν έχει τελειώσει καμιά φορά, να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Πάντως στην Κάνα προσπαθεί να πετύχει τον κόλ της νίκης. Έχουν βγει 6-7 παίκτες μπροστά. Πόπο με δύο παίκτες παίζει πίσω. Βασίλη με δύο παίκτες παίζει και άλλα πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 2, 4, 6, 8 μαζεμένοι είναι. Και οι άλλοι, αλλά οι άλλοι είναι 10 πίσω. Να δούμε τώρα για να προσπαθεί. Τίποτα για τις ώρες φίλε φαόλ. Τι γίνεται. Δεν να δούμε τι δούμε. Αλλά μας πάει μπροστά τώρα.
0: Ακόμα έχουμε 2,5 λεπτά να τελειώσει το μάτς. Είμαστε στο 94, μπήκαμε. 2 λεπτά ακόμα για να δούμε.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα πάλι φάουλ ήταν έπαιξε στην περιοχή, δεν το έδωσε. Ενώ με τον Παναμά που κάνει την αντεπίθεση, σεντράρι.
0: Α, καλά.
1: Πολύ δυνατή. Τώρα θα φύγει καλά.
0: Ο Ρατσίας είπε: έχω παίξει την πλοκιά σου, μην το φέρετε χ. Πω πω, γκίνια παιδιά αυτό, ε.
1: Τι έχει, το παίξει διπλό.
0: Έπαιξε άσο 2.
1: Για να δούμε τώρα τι κάνα.
0: Για να δούμε τι κάνα. Προλάβει και περάσει. Πέρασε.
1: Πέρασε. Για να δούμε.
0: Πάμε τζιτζι τώρα, το νου σου.
1: Για να δούμε τώρα. Σέντρα κόλ.
0: Γκολ. Τζιτζι, το βάλαμε Ρομπίνιο στο 94. Το πω τζιτζι νωρίτερα. Στο 94
1: πει το. Ο μεγάλος παίκτης, ο Μαλιαρός, το 3 που μπήκε αλλαγή, έστειλε την μπάλα, για να μην πω με το κοτσίδι, μέσα στο τέρμα και η Γκάνα τα μαγικά του στο φου φου φου τρ, τρ, τρ, τρ, που κάνανε οι οπαδοί της Αλεξάνδρα, πετυχαίνει τον γκολ. Όπω όπω, κοίτα πως κάνουνε, όπως οι ελέφαντες στην Αφρική που πανηγυρίζουνε όλοι μαζί, κοιτάξτε εδώ. Ο άλλος κουνάει το ματήλι, ο άλλος κάνει τρ-τρ-τρ-τρ-τρ.
0: Όπω φίλε, Ρομπίνιο είχε πει ο Τζίτζης στο 94 να μπει. Μπήκε στο 94, λέξε. 94 πήγε, παιδιά.
1: Αυτό μιλάμε... το έχει σημειώσει ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία προσπάθεια με το 10 που πέρασε ένα-δύο αντιπάλους. Ωραίο, και μπάλα στα δίχτυα.
0: Όπω
1: το 10 πέρασε τρεις αντιπάλους και το 3 ο Μαλιαρός που μπήκε αλλαγή πέτυχε την μπάλα στα δίχτυα.
0: Τα πιάσει και ο Βασίλης ο Γρατσίας. Όχι, δεν τα πιάσει. Δεν παίξει και ο Βερδιόμιση και παίξει.
1: Ο Βασίλης ο Γρατσίας το έπαιξε.
0: Μπράβο, ρε Αλάνια, είστε μεγάλα γούρια. Ρομπίνιο, τα πήρε τα λεφτά.
1: Πώ είχε κάνει κάκα τώρα.
0: Τελείωσε, τι να κάνει.
1: Έχει ακόμα ένα λεπτό.
0: Δεν το, θα το κλειδώσει τώρα.
1: Ρομπίνιο, φίλε μου, είχα πει στον Βασίλη ότι. Τι το είχα πει, Βασίλη, πριν τον αγώνα ή με στον αγώνα.
0: Με στον αγώνα έπεσε να σβάλει γκολ στο 94.
1: Ναι, γιατί κάτι μου είπε ο Ρομπίνιο και του λέω: α, μπήκε τον γκολ στο 94. Μπράβο.
0: Και μπήκε στο 94.
1: Α,
0: πόσο μπροστά είσαι, Τζιτζι.
1: Μάντεψε και αυτό. Η πρόεδρο τη Γκάνα, κοίτα το χώρο.
0: Ναι.
1: 1-0 η Γκάνα. 1-0 η Γκάνα. Οδεύει για την νίκη. Να δούμε
0: πιάσαν,
1: τώρα.
0: Πιάσαν τα μάγια, ε. Που κάνανε αυτό με το. Φυσάγανε.
1: Φυσάγανε.
0: Κάνα μέρη στενοχωρηθήκανε. Έμα τα παιδιά. Δύο κόρνερ κάθε μία ομάδα, ε.
1: Ναι. Θέμα είναι ότι το γκολ μπήκε στο 94.
0: Ναι, όχι, 4. Δεν τα κρατήσει ακόμα γιατί πανηγυρία για αυτά.
1: Α, όχι, 4-2 θα κρατήσει.
0: Άλλα 2.
1: Στο 8 το έλειξε 9.
0: Ναι, γιατί κάνανε πανηγύρια πολλά.
1: Αρδούλε δεν είναι εδώ, Ρομπίνιο.
0: Ο φύλακας βρίζω για το πονηθή. Μπινελίκια. Ρίχνει που φάγαμε γκολ στο 95. Ο άλλος του λέει: φύγες έξω. Κάρισε εδώ πέρα, άλλαξε φανέλα. Τι γίνεται, τι κάνει ο ιδιωτής.
1: Θέλει να τις αφήσει με 10 που σε φορέσει είναι άλλη.
0: Άλλη φανέλα του δώσαν να φορέσει.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ωραία, βάλε φανέλα του λέει: τι σκίστηκε. Σκίστηκε η φανέλα. Είχε αναγκά, είχαν κι άλλοι όμως. Είδε, είχε φέρει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Εδώ κοιτά. Καμάν φωνάζει ο κύριος. Φωνάξτε. Φωνάξτε, Γκανέζι.
1: 1-0 η Γκάνα λοιπόν στο 94 με ωραία ατομική προσπάθεια πέρασε ένα-δύο παίκτη στο 10 και το 3 πλάσαρε.
0: Ναι.
1: Αν όχι με το μαλλί, με το σώμα.
0: Ναι,
1: είχε
0: πάμε
1: μαλλί.
0: Τώρα. Τι γίνεται τώρα, Γκάνα, γιατί τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει, γιατί είσαι.
1: Παιδί, με το λύσει από τώρα. Όχι.
0: Πάλι.
1: Ναι, μωρέ, είναι γυρίσει το χρόνο πίσω, είναι μπάσκετ. Κάνει
0: ναι,
1: challenge.
0: Ναι, ναι, challenge.
1: Αυτό ο γιατί σε μαστρελάνει τελώ. Ο άνθρωπος είναι εντάξει. Είναι λίγο πιο καλός
0: από τον Μέση. Όπως το έχουν όλοι παραμένει.
1: Ο άνθρωπος είναι μεξικανομερή.
0: Τώρα κάνε περιγραφή, μην γίνει κανένα φάσκετ.
1: Για πάμε τώρα, δεν με χαμό. Να δούμε όμως τι θα γίνει γιατί.
0: Απλά γι' out.
1: Αγί out, γίνεται χαμό του χαμού.
0: Για τον Παναμά το δώσε.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί...
0: εντάξει φίλε.
1: Σου φάνηκε παράξενο.
0: Ναι,
1: παράξενο τώρα... το έμεινε στην
0: κάρτα. Ναι, ναι, ναι, στο.
1: Για πάμε τώρα, θα χτυπήσει ο Παναμά στο πλάγιο. Κύριε Ροπίνο, υπομονή λιγάκι. Θα το ρίξει στο 9, να το ξέρει. Έχει ακόμα ένα λεπτό. Κάνει το πλάγιο Παλαμάς και η μπάλα πάει για κόρη, βέβαια. Για να δούμε την πλάβη. Τι να. Oh, να. Τον έριξε και κάτω, δεν έδωσε κεφάλαιο.
0: Όλα μαζί. Εντάξει. Γιατί σήμερα είναι γιατί, για τα πανηγύρια.
1: Κύριε Ρομπίνιο, κάνε λίγη υπομονή, ε. Μέχρι το 9 περιμένουμε.
0: Πούλα, πούλα, Ρομπίνιο, πούλα τώρα. Τι
1: ο Βασίλης ο Γκαρσίας τι.
0: Έχει παίξει over 2,5.
1: Ναι, αλλά και over.
0: Over δεν έρθει ποτέ.
1: Όχι, είχε παίξει άσο και διπλό, μην το φέρουμε χίλιοι.
0: Ναι, και μα μόβερ μαζί όμως.
1: Α, ήταν επίσης.
0: Ρομπίνιο πουλά, πουλά μας το πουλάει, τώρα πουλά.
1: Πουλά κύριε, και τροματοφύλακας μέσα τώρα.
0: Ναι.
1: Του Παναμά, 8 λεπτά, στο 9 θα το λήξει, θα γίνει η φάση.
0: Ναι, γιατί είχαν πανηγύρια.
1: Πανηγύρια, σκυμμένες φανέλες.
0: Ναι, πανηγύρια, σωστά.
1: Για πάμε τώρα, χτυπηθεί το, χτυπιέται.
0: Μα φυλάκας. Όχι,
1: ο τροματοφύλακας. Όπου κοντούλησε, μισοκούλησε μέσα στην μπαλά.
0: Έπεσε ξύλο τώρα. Ξύλο. Α, πες τα θάβα, τώρα μετά τώρα.
1: Τώρα εγώ λέω μη πάει και δώσει και κανένα απέναντι στον πάρκι. Τρελός είναι, μην νομίζεις. Κύριε Ροπίνιο, ο Κοντούλης Μεξικούλης, ο τερματοφύλακας αυτός έπιασε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Νετσακούνεται λιγάκι μόνο τώρα. Εντάξει, ναι,
0: αυτά πρέπει να περιγράψει. Τα κλωσέ.
1: Μέσα σε όλου το 3. Ο Φαβούρα το 3 είναι. Ο Βέλτε γκολ.
0: Αυτό κάνει φασαρία.
1: Ναι. Ο Κοντούλη μπλόκαρ όμω.
0: Μπλόκαρ, ναι. Κίτρινες.
1: Κίτρινες. Να, αυτοί που το παίζανε 2-3 κίτρινες τις πιάσανε. Μοιράζει κίτρινες τώρα.
0: Ορίστε.
1: Για πάμε, κύριε.
0: Α, λίγο να γίνει τσάφε, κοίτα τι έγινε.
1: Έδωσε λέει και τα πήρα.
0: Ο θεματοφύλακας.
1: Έδωσε λέει και τα πήρα λίγο.
0: Κασάου, καλά κάνεις.
1: Τα έδωσε λέει. Τι λέει το. Έδωσα. Πήρα 173.
0: Εντάξει, τι έκανε το πράγμα είναι.
1: 173 και τι θα έπαινε.
0: 180.
1: Εντάξει. Όχι, καλά έκανε γιατί.
0: Μια μπουγάτσα.
1: Μια μπουγάτσα από το Σεραϊκό.
0: Ναι.
1: Για να δούμε, κύριε Ρομπίνιο. Τώρα.
0: Α, το προφυλάξει κάτω, άλλα 5 τα καθυστέρησε.
1: Λοιπόν, ο Ρομπίνιο, ο φίλο μα, πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκε το γκολ στο 94 που είχε πει ο κύριο Τζίτζη εδώ. Πάτε, πέρα, βέβαια, ζωντανά.
0: Βέβαια, είπε ο Τζίτζη ότι οι αλλαγέ θα φέρουν την κάνα πιο κοντά στον γκολ. Γίνανε ναι. Και αυτά.
1: Δηλαδή,
0: τι άλλο θέλετε.
1: Όχι, τον κλώτσε, φίλε.
0: Το πάλι κλώτσε.
1: Ναι, εντάξει, μπλοκάρει την μπάλα όμω.
0: Γι' αυτό πλακωθήκανε.
1: Να.
0: Ναι, ρε, φίλε, τον κλωτσάει. Κόκκινη κάρτα είναι αυτό. Και γιατί τα έχει κάνει θάλασσα σήμερα.
1: Κίτρινε, φίλε, εντάξει.
0: Τι κίτρινε, φίλε. Τα κάνει. Έχει πιάσει την μπάλα και τον κλωτσάει.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι τον γκολ μπήκε στο 94. Ο μεγάλο πρόεδρο μάτρεψε το λεπτό. Για να ξέρετε, κύριοι άλλοι που σχολιάζετε εκεί πέρα από διάφορα κανάλια,
0: έτσι,
1: ο πρόεδρος είπε στη μέση του αγώνα, εδώ έχω μάρτυρες και τον Βασιλάκη, ότι θα μπει γκολ μέχρι και το 95. Ναι. Και μπήκε στο 94. Έγινε 5. Το 1-0. Πληρώθηκε ο φίλος μας ο Σπύρος, ο Ρομπίνιο.
0: Ναι.
1: Με το 94 το κάνει και κασάω. Το μάκασε και το 94. Πολύ ωραίο. Κύριε Ρομπίνιο, πρέπει να με το γούρι σου,
0: Ναι, ναι.
1: Γουστά
0: ναι.
1: Δύο καφέδες.
0: Γι' αυτό λέει εντάξει κάθε μέρα εδώ.
1: Ναι.
0: Για να πιάνει τύχημα. Χθε δεν γίνεται, έχασε.
1: Μου γουστάει δύο καφέδες.
0: Και τρεις θα σου φέρει, άμα είναι.
1: Δύο, όχι, μου γουστάει ένα το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Που έχει κάνει πάλι κασάω.
0: Και ένα jackpot.
1: Ναι, δύο. Εχθέ έχασε.
0: Έμεινε να δω.
1: Και τι είχε παίξει.
0: Είχε παίξει το παιχνίδι που ήταν γκολ την Αλγερία με την Αργεντινή.
1: Και πώ ήρθε, 3-0.
0: Ναι. Άμα είσαι εδώ θα γίνει 3-1.
1: Τρία, για να δούμε όμως τώρα γιατί ο Βιετής θα δείξει και άλλη καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: δεν
0: δείχνει,
1: το δείχνει τώρα. Θα δώσει φάουλ και θα πάνε όλοι μέσα. Ο διαιτητής θα το κρατήσει. Ναι. Έδειξε. Είναι ακόμα 3.
0: 3 λεπτά ακόμα, ε.
1: Ναι. Δηλαδή 6 και 3, 9 με τον γκολ και 3, 12. Τώρα είναι η τελευταία φάση στο 12. Για να δούμε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που το έχουν παίξει και γκολ. Βέβαια ο Ρομπίνο πληρώνεται.
0: Ναι, πληρώθηκε.
1: Α, το πήρε, ναι. Κάτσε κύριε Ρομπίνο, όπως έκανε και καλά πληρώθηκε γιατί είναι πονηρός η. Όχι, έληξε. Τέλος. Σφυράει.
0: Τέλος, σφύριξε.
1: Τρεις φορές είναι η σφυρίτα του γιατί τρεις του Τζίτζη.
0: Έτσι.
1: Ωραία, ο Μιχάλης Τζίτζης. Πανηγύρια ο προπονητής της ομάδας στην Κέρας. Ο κύριος.
0: Καιρός.
1: Πανηγυρίζει έξαλα. Ο παππούς, ο κύριος κυρίως που είναι λίγο παππούλης. Ναι, ήταν αναμενόμενο να πέσει.
0: Έπεσε.
1: Και βάστερα. Ο άνθρωπος είναι 73 του 74. Ο παππούς λοιπόν, ο προπονητής παππούλης της Καναδάς γλίστες έφεγε και αυτός μια του πίτσα.
0: Όχι Καναδά ρε.
1: Του Γκάνας, περνάμε τον Καναδά. Στην Γκάνας γλίστες έπεσε κάτω. Κοίτα γιατί ήταν και λίγο μεγάλος ηλικία. Και δεν είχε κάτσει και όρθιος ήταν.
0: Να, συνέχεια, δεν κουράστηκε.
1: Έβρεχε, ομπρέλα δεν είχε. Ακούστε τώρα από το GG. Φύσαγε, δεν είχε ούτε. Με ένα πουλοβεράκι ήταν και την ώρα όρθιες. Και στο τέλος έβαγε και μια τούμπα από τη χαρά του.
0: Ναι,
1: αλλά δεν πειράζει, καλά την τούμπα που φαγε. Λίστε σε γι' αυτό.
0: Άρα έχουμε Γκάνα Παναμάς.
1: 1-0 στο 94 με το σκόρ το 3.
0: Να δούμε ποιος είναι ο σκόρ.
1: Που πέρασε δύο παίκτες, τρεις παίκτες. Ήταν του ΠΑΟΚ, μήπως.
0: Όχι.
1: Να δούμε. Λοιπόν, 1-0 και ο Τζίτζης τι έκανε, σφύριξε τη λήξη τρεις φορές.
0: Ναι, Τζίτζης
1: τρεις φορές ήταν η λήξη. Και ξεκινάνε τα πανηγύρια του Καναδά. Του
0: Καναδά.
1: Για να πω του Καναδά, θα πάω στο Καναδά να μείνω.
0: Λοιπόν, τον κόλο πέτυχε ο Γιρενκί Κάλεμπ.
1: Γιρενκί Κάλεμπ έκανε στο 95. Ναι, εντάξει, αυτή βάλανε που πανηγύρισε.
0: 95, όχι, 95 έγραφε αυτό.
1: Οπότε, πότε έχουμε.
0: Έπεσε μέσα ακριβώς.
1: Ναι, έπεσε και μέσα.
0: Βέβαια. Τρεις κίνδυνες κάρτες.
1: Ναι.
0: 4 τα κόρνερ, 2 και 2. Κόρνερ βγήκαν λίγα.
1: Δεν τα πιάσει κανένα.
0: Δεν γίνανε πρώτο μήνυμα καθόλου κόρνερ γι' αυτό.
1: Πρόσεχε όμως, γίνανε 4 κόρνερ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο 0. Αλλά οι κάρτες οι τρεις παίζουν.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος που παίζει μέχρι τις
0: 3.
1: Και βέβαια να πούμε συγχαρητήρια στον πρόεδρο Τζίτζη πρώτον, γιατί μάντεψα τον κόλλη στο από το 94 μέχρι το 95. Νομίζω το 95 είχα πει. Θυμάμαι που είπα Βασίλη, αν το έχει γράψει, ότι θα μπορεί.
0: Ας μπει.
1: Ναι, είπα στο Ρομπίνο να σμπεί το γκολ και στο 95.
0: Ναι, ναι, αυτό είπε.
1: Έπεσα και στις κάρτες μέσα που είπα, ναι, θα είναι 2 με 3.
0: Ναι.
1: Τι κάρτες είχα δώσει,
0: κόρο,
1: 2.
0: Κόρο δεν χάσαμε.
1: Ναι.
0: Κόρο... πάνω από 7,5.
1: Κοίτα πανηγύρια, κοίτα, κοίτα.
0: Να πούμε ντροπή στο γιατί έπεσα και αυτά.
1: Α, να πούμε λοιπόν, έπεσα, κακώσου, συγγνώμη, έπεσα μέσα και στα... και στις κάρτες.
0: Όχι, κόρνερ.
1: Στις κάρτες.
0: Μέσα, μέσα.
1: 2-3. Τα κόρνερ, όχι.
0: Κόρνερ, πήγαμε 7,5.
1: Ναι, να κάνουμε και ένα σχολιασμό όλο το αγώνα. Ήταν ανώτερο η Γκάνα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ωραίο ποδόσφαιρο, το έλεγα.
1: Ναι, αλλά ήταν ανώτερη. Οι αλλαγές που έκανε οι συνεχόμενες οι τέσσερις, είπα εδώ στον αέρα ζωντανά ότι θα βοηθήσει και να γύρει προς τον γήπεδο και να μπει τον γκολ. Το γκολ μπήκε στο 95. Συγχαρητήρια, πήρε τους τρεις πρώτους η Γκάνα. Εγώ νομίζω ένα κλικ παραπάνω καλύτερη η Γκάνα. Άμα παρατήρησε, Βασίλη, από τα 100 λεπτά που παιχτήκανε, τα 60 ή τα 70 έπεσε φτούξε ελευθερία η άλλη.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή να πάρει το χ, όπως το πες. Και βέβαια να πούμε ότι ο φίλος μας και ο Ρομπίνιο πλέθηκε.
0: Ναι.
1: Για μία ακόμη φορά το γούρι του Τζίζης. Ο διαιτητής, τώρα να σχολιάσω το διαιτητή. Ο διαιτητής ήταν ανάμεσα, είχε βγάλει εισιτήριο ανάμεσα στη Δανία, Σουηδία. Ο διαιτητής τα βλέπε όλα συνδονοδανιζέτικα και παλαμέσικα. Έτσι τα παίζει. Σουδοδανιζέλικα παλαμέζικα ήταν ο διαιτητής.
0: Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για Τζίτζι να μας πει προγνωστικά για σήμερα τα παιχνίδια. Λοιπόν,
1: έχουμε 7 η ώρα. Έχουμε ένα μηνυματάκι, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Τζίτζι λέει, πέρασες και.
0: Το Σωτηρακόπουλο.
1: Α, δεν είσαι.
0: Τρομερές γνώσεις σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης να πούμε μία δεύτερη μπάλα. Τη μαζέψαμε στο στούντιο. Ήταν το σύντομο που έκανε η Γκάνα στο πρώτο μήχρονο. Η μπάλα
0: έφυγε. Λέει, μέχρι το λεπτό του γκολ βρίσκει.
1: Ναι.
0: Αποθεώνεσαι από τον κόσμο.
1: Κοίτα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να βρεις το λεπτό του γκολ.
0: Μπορείς
1: να βρεις το λεπτό που θα πάρει για κατούριμα. Το λεπτό που θα κάνει
0: διάλειμμα
1: για φαγητό. Το λεπτό που πίνει τα νεράκια τους.
0: Μπράβο.
1: Αλλά να βρεις το λεπτό που είναι 94-95 του γκολ.
0: Μόνο Τζίτζι αυτά.
1: Μόνο Τζίτζι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μιλάω Τζίτζι, ακούμε. Τσεχία, Νότια Αφρική. Εγώ βλέπω άσο εδώ. 1,80. Καλώς
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Τσεχία, Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική.
0: Δεν μου έδειξε τίποτα από το παιχνίδι.
1: Δεν
0: έκανε 3 γκολ. Από το Μεξικό δεν μου άρεσε.
1: Ή 2-0.
0: 3-0. 2.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική
0: 2-0. 2-0,
1: 3-0. 2-0, απλά έχει κόκκινη, ήταν 3. 2 και 1. 2 για την Αφρική και 1 η.
0: Βλέπω άσο εγώ εδώ.
1: Η Μεξικό λοιπόν νίκησε ή 2 ή 3, λες. Όχι, 2-2.
0: Και η Τσεχία έχασε, βέβαια. Έχασε και η Τσεχία από τον Καναδά.
1: Η Τσεχία έχασε από του κοντοστούπιδε.
0: Από την Νότια Κορέα. Την Νότια Κορέα. Ανατροπή. Άρα βλέπω άσο εγώ τη Τσεχία.
1: Τι γίνεται τώρα. Οι Τσέχοι, επειδή είχαν ήττα στην πρώτη αγωνιστική και κερδάγανε κιόλα 1-0 και φάγανε 2 μετά, θα παλέψουν για την νίκη. Οι Νοτιοαφρικανοί. Εντάξει, να πει, παίξανε με τον γηπεδούχο, παίξανε με αυτό που ξεκινάει η πρεμιέρα, παίξανε με αυτόν που κάνει τη διοργάνωση. Τέλος πάντων, αλλά δεν δείξανε και τίποτα και σαν ομάδα.
0: Ναι,
1: δεν περάσανε τη σέντρα, ήταν πολύ πίσω. Ναι, βέβαια φάγανε και δύο κοκκίνες. Έτσι, ναι. Παίζανε με 9.
0: Πάμε τώρα. Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
1: Να δώσω το αποτέλεσμα. Να πω λοιπόν η γνώμη μου, όσοι θέλετε να παίξετε. 2-3 γκολ. Άσο, 1,5 over Τσεχία. Η Τσεχία να κερδίσει.
0: Άσο over 1,5 και 2-3 γκολ.
1: Άσο over 1,5. Να κερδίσει Τσεχία 2-1-2-0.
0: Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Εγώ βλέπω.
1: Η Ελβετή στην πρεμιέρα.
0: Άσο και over 1,5 εγώ εδώ.
1: Η Ελβετή στην πρεμιέρα τι κάνανε.
0: Ποιον έπαιζαν, θυμάσαι.
1: Η Ελβετή. Η Ελβετή λοιπόν στην πρεμιέρα δεν θυμάμαι.
0: Κέρδισαν νομίζω.
1: Αλλά μου σκέφτησε 0-1.
0: Κέρδισαν νομίζω.
1: Αλλά οι Βόσνοι ήρθαν 1-1 με τον Καναδά.
0: Με ποιον έπαιζαν. Όχι. Με τον Καναδά έπαιζαν. Η Ελβετία ποιον έπαιζαν.
1: Όχι, Καναδά. Όχι,
0: το Κατάρ έπαιζε Ελβετία. Πέρασαν 1-0.
1: Η ΑΕΤ έπαιζε με το Κατάρ Ελβετία.
0: 0-1, κέρδισε Ελβετία. Όχι.
1: 1-1.
0: 1-1, ναι. Έγινε στο τέλος σοφάρισε. 1-1.
1: Άκου φίλε, κέρδισε το Κατάρ 1-0 και σοφάρισε η Ελβετία στο τέλος. Μην κέρδισε η Ελβετία.
0: Όχι, ανάποδα τα λες.
1: Είσαι σίγουρος. Εντάξει. Πάντως ήρθε 1-1. Ενώ το άλλο παιχνίδι ο Καναδάς με τη Βοσνία. 1-1.
0: Άρα έχουμε τέσσερις όλες ομάδες από έναν βαθμό. Εγώ βλέπω πάντως άσο και over 1,5.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η Βόσνη είναι αυτή η ομάδα που πέταξε την Ιταλία έξω.
0: Ναι.
1: Και δεν προχώρησε η Ιταλία, την πέρασε η Βοσνία.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω goal και over. Ωραία. Δηλαδή το βλέπω goal και over. Ναι. Αλλά δεν λέω με ποιον.
0: Καναδάς, Κατάρ. Βλέπω άσο εδώ.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω τώρα φίλε.
0: Καλά, έπαιξε καλά ο Καναδάς.
1: Ναι, μωρέ, και το Κατάρ όμως είδες. Τσίπησε τον ποντάκι.
0: Να βάλει και goal το Κατάρ. Ναι, θα βάλει και το Κατάρ.
1: Ο Καναδάς. Να λέμε την αλήθεια, έχει καλή ομάδα. Εγώ το είδα και με τον αγώνα με τη Βοσνία. Έπρεπε να κερδίσει. Έχασε πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω άσο, Βασίλη. Εγώ δεν δίνω over. Εγώ δίνω άσο για τον Καναδά.
0: Σχέτο, άσο 1-30.
1: 1-30, τότε το δίνω άσο και over 1,5. Εγώ βλέπω 2-0 για τον Καναδά και σκορ βλέπω 2-0 για τον Καναδά. Ωραία. Δεν βλέπω να σκοράουν οι άλλοι. Εγώ. Και βλέπω γκολ και over την Ελβετία. Γιατί η Βόζη θα βάλει γκολ.
0: Ωραία. Και Μεξικό, Νότια Κορέα, ματσάρα.
1: Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: 4 ώρα, προλάβουμε ένα ημίχρονο.
1: 4 ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Αν έρθεις.
1: Η Μεξικόνη.
0: Μεξικόνη.
1: Για αύριο.
0: Ναι.
1: Η Μεξικόνη, είπα.
0: Ναι.
1: Η Μεξικόνη ή η Μεξικό. Η Μεξικόνη, κύριε Στρατάκη.
0: Θα έρθει αύριο. Μεξικό,
1: Μεξικό, Νότια Κορέα. Οι Κορεάτες, όπως ξέρουμε, παίζονται καλό ποδόσφαιρο και τρέχουν.
0: Το Μεξικό όμως ήταν καλό.
1: Και το Μεξικό ήταν καλό. Παιδιά, ο Τζίτζι θα σας δώσει το πιο ωραίο σκορ. 2-2. Over.
0: Άρα καλύτερα παίξτε goal goal over.
1: Ναι.
0: Αφού είναι 2-2, πληρώνει τον goal goal
1: over. Αλλά δίνει και ισοπαλία. 2-2 over.
0: Ναι, ναι. Πιο ρίσκο.
1: Θα σκοντάψει το Μεξικό αύριο. Θυμηθείτε. Οι Κορεάτες τρέχουν πολύ. Θα σκοντάψει.
0: Το Μεξικό είναι καλή όμως. Πολύ καλή.
1: 2-2 και over βλέπω εγώ.
0: Παίρνει στο γηπεδό κιόλας.
1: Εγώ το βλέπω 2-2 και over.
0: Ωραία, εγώ βλέπω γκολ γκολ και over.
1: Είμαστε μέσα και οι δύο.
0: Και οι δύο μέσα. Πιάσαμε.
1: Δεν έχει παιχνιά. Άλλο παιχνίδι.
0: Όχι, 4 παιχνίδια πώς να παίξουμε. Δεν είναι τριαταριά. 4 μάτς έχει.
1: Ναι, και το σημερινό μάτς.
0: Το πρωί είναι 5 ώρα. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Παιδιά, οι Ουσμπέκοι θα βάλουν ένα γκολ, αλλά θα παίξουν 3.
0: Ένα-τρία. Παιδιά, ο Τζέτζι μίλησε ένα-τρία σκορ.
1: Ένα-τρία.
0: Στα λεπτά τον γκολ.
1: Ναι.
0: Πετυχαίνει στα λεπτά, εσύ.
1: 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. 1-2 στο 70, 1-3 στο 90.
0: Πόπο.
1: Η Κολομβιανή. 1-3, παιδιά, παίρνει το διπλό over. Over 3,5, 1-3 σκορ.
0: Και γκολ γκολ.
1: Και γκολ γκολ, ναι. Θα σκοράρουν οι Τουμπικιστανοί. Αλλά βέβαια να πούμε το Μεξικό, πώς είπαμε. Το Μεξικάνι.
0: Μεξικόνι.
1: Το Μεξικόνι.
0: Ματσακόνι.
1: Ήταν ωραίο αυτό. Έχει το Μεξικό. Το Μεξικόνι. Θα θέλει. Και η Στρατάκη αυτή ήταν ωραία. Το Μεξικόνι. Αλλά εγώ πιστεύω θα το παλέψουν οι Κορεάτες, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα παρατήσουν. Εδώ γυρίσαν ολόκληρο παιχνίδι με την Τσεχία. Δεν θα τα παρατήσουν.
0: Έγινε χαμός στο κήπεδο. Εμείς δεν ακούγαμε βέβαια ήχο. Λέει το παιχνίδι που σταμάτησε για να κάνουν διάλειμμα για νερό. Ο κόσμος στο κήπεδο φώναζε. Αποδοκίμαζε γιατί σου λέει τι διάλειμμα κάνεις, αφού βρέχει.
1: Ναι. Αυτό που πάω.
0: Ναι, γιατί κάνανε διάλειμμα.
1: Εγώ όμως σε μια φάση
0: τύπα. Διάλειμμα κάνουν όταν κάνει πολύ ζέστη και όταν δεν βρέχει. Και όταν αυτό δεν βρέχει ζέστη και 15 βαθμούς, 17 βαθμούς είχε. Δεν έκανε ζέστη δηλαδή.
1: Όταν άρχισε εγώ ήταν 21. Ναι. Ήταν η πιο χαμηλή θερμοκρασία σε Μουντιάλ.
0: Ναι, τώρα 21. Που έβρεχε λέει έκανε 18 βαθμούς, αλλά δεν έκανε ζέστη.
1: Ναι. Και εγώ τι είπα.
0: Και βρίζανε στο γήπεδο.
1: Ναι, και εγώ τι είπα. Ότι όταν κάνανε το διάλειμμα, εγώ τι σου είπα. Λέω γιατί κάνανε διάλειμμα, αλλά αφού βρέχει.
0: Ναι,
1: μου το έκανε εντύπωση αυτό. Καταλάβετε. Ο Τζίτζι πέφτει μέσα σε όλα. Έτσι,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Ο Ρομπίνο πλειώθηκε στο 95
0: όλα
1: το
0: καλά, όλα καλά.
1: Και τι είπα εγώ. Α μπει γκολ και α είναι. Και στο 95.
0: 95, ναι.
1: Μπράβο. Και να πούμε βέβαια ότι το Μεξικόνι. Το Μεξικόνι. Ομάδα το Μεξικό, ε.
0: Μπράβο, Τζίτζι, πληρώθηκαμε. Άλλο φίλο, ο Γιάννη.
1: Έτσι λέει και αυτό.
0: Ναι. Να το έπαιξα, λέει, όταν είπε ο Τζίτζι γκολ στο 95, το έπαιξα γίνει ώρα 10 ευρώ, πήρα 150.
1: Οκ. Τι να έδινε.
0: 15 απόδοση.
1: Ο
0: να το έπαιξε. Στο 85 το έπαιξε.
1: Και τι είπε ο άνθρωπο.
0: Έπαιξε 10 ευρώ, πήρα 150.
1: Α,
0: 15 απόδοση.
1: 15 απόδοση, ναι. Γιατί εγώ το είπα, ναι, στο 85 το είπα. Ε.
0: Ναι.
1: Το 85 είπα, παίχτε το παιδιά, γιατί μέχρι το 95 μπορεί να σκοράρει. Εν τω μεταξύ ήταν, έκανε και τι αλλαγέ και πήγε μπροστά. Και ζωντανή περιγραφή του κολέ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μαλλιάς που παρήγο το βάλει με το μαλλί, αλλά το βάλε με το σώμα. Τελικά δεν ξέρω ούτε πόδι, ούτε μέσα σώμα μπήκε. Παράξενο γκολ, ε. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι 1-0 η Γκάνα, οι περισσότεροι άνθρωποι πήγανε ταμείο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Εντάξει, λίγοι θα το παίζανε μόνο διπλό για την Παναμά, ε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ήταν πιο καλή η Γκάνα, έτσι, ναι. Και μέσα στο γήπεδο φαίνονταν πιο καλή.
0: Δεύτερο μήχρονο, ειδικά.
1: Ναι. Ο διαιτητής φίλο Δανοσουηδός.
0: Ναι, Παναμέζος.
1: Παναμέζος. Ο διαιτητής είπαμε ότι ήταν Δάσνο, Σουηδό, Παλαμέζος.
0: Ναι, όλα μαζί ήταν.
1: Όλα μαζί. Ο άνθρωπος ότι έβλεπε, έβλεπε τα ανάποδο. Δηλαδή, ναι. Τον πάταγε ο άλλος τον άλλο και λέει: δεν πειράζει που σε πάτα, είχε μεγάλο παπούτσι.
0: Ναι, έδωσε πέναλτι.
1: Ναι, αυτό.
0: Καθαρό.
1: Λέει: ήταν μεγάλο το νούμερο του παπουτσίου του αλουνού.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά ο άλλος έξω την περιοχή του κάνει φάση σε μια φάση που εσύ κοιτάει και τα έχει κάπου εκεί πέρα και δεν παίζεται. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τα σημερινά μάτσα, είπαμε τα αποτελέσματα. Ε? Είπαμε τα. Μπράβο, λέει. Να, είπε Ζήλη. Μπράβο, Βασίλη και Τζίτζιλη.
0: Ναι, ο Τόλης 7. Καλό ξημέρωμα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά επίσης. Να πούμε, Βασίλη, τα σημερινά μάτς, εγώ πιστεύω ότι το Μεξικό θα παίξει καλή μπάλα. Θα είναι και ωραίο μάτς, αλλά οι άλλοι κοντοστούπιδες, έτσι λόγω, θα το παλέψουν. Θα το παλέψουν γιατί ξέρουν ότι με μια ισοπαλία περνάνε.
0: Ναι, και ο Μεξικό μια ισοπαλία περνάει.
1: Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες. Και εντάξει, Έχει δει πάνω κάτω. Ήδη είναι στο. Κοιτά, ύψες. Είναι από την ίδια
0: στιγμή. Ο Γιάννης λέει: θα παίξω, λέει αυτό που λέει ο Τζίτζι, μόνο αν είναι ο Τζίτζι στο στούντιο.
1: Για ποιον αγώνα, φίλοι.
0: Το αυριανό.
1: Το Μεξικό, 2-2 δηλαδή και over.
0: Άμα είσαι εδώ, θα παίξει, λέει. Αλλιώς δεν θα έρθει.
1: Όχι, θα είμαι. Αλλά πριν το 2 η ώρα, ποιο θα μεταβάσουμε.
0: Ναι, σήμερα δούμε.
1: Έχουμε και το 2 η ώρα, το Τσεχία.
0: Όχι, μία η ώρα, Καναδάς, Κατάρ.
1: Μία.
0: Ναι.
1: Απέναντι
0: στο
1: 10.30.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καναδάς, Κατάρ, θα είμαι εδώ.
0: Ναι, ματσάρα.
1: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει ο Καναδάς πολύ.
0: Ναι, ναι. Έχεις, έχεις και φίλους στο Καναδά, πολλούς εσύ.
1: Ναι, έχω την Άντζη.
0: Μπράβο, και έχω το φίλο ντομάτες.
1: Που φωτώνει τις ντομάτες.
0: Μπράβο, έχουμε και φίλους στο Καναδά.
1: Έχουμε το, έχω τον ξάδερφο τον Δημήτρη.
0: Πρέπει, άρα, πρέπει να μεταδώσεις.
1: Έχω τον ξάδερφο τον Δημήτρη του TJ, ήταν TJ στην
0: Ελλάδα.
1: Μητράκης. Είμαστε αύριο όλοι Καναδοζοέλληνες.
0: Ναι, πρέπει να περιγράψεις αύριο.
1: Αύριο θα περιγράψω και είναι, θα περιγράψω. Και θα είμαστε.
0: Για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και του Καναδά.
1: Θα περιγράψει για τους Έλληνες του εξωτερικού του Καναδά, Αμερικής, Αυστραλίας, την όλη κοντά αυτή εκεί. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούνε και οι πιγκουίνοι. Ξέρεις αυτό. Οι πιγκουίνοι ακούνε και κατά αυτά.
0: Ναι, ναι. Άρα. Μα ακούνε και αυτοί.
1: Και αυτοί.
0: Και σκυμόοι.
1: Και σκυμόοι, εντάξει. Ναι, α, και αυτοί δεν έχουν ράδιο. Τι ποιε αχμή έχει.
0: Έχουν ίντερνετ.
1: Έχουν ίντερνετ.
0: Αμέ.
1: Έχουν σκυμόοι. Οπότε θα περιγράψει ο αύριο ζωντανά Καναδά. Σωστό.
0: Ναι.
1: Κατάρ. Κατάρ. Ελλάδα θα περιγράψω αύριο.
0: Ναι.
1: Καναδάς αύριο. Είμαστε με τον ναι, Καναδά. Καναδά.
0: Καναδά.
1: Εγώ ανοίγω αύριο και λέω ότι είμαι Καναδάς πάντως.
0: Με τζίτσι μαζί Καναδάς, ναι.
1: Ναι. Γιατί το ξέρω το Κατάρ, φίλε. Δεν το ξέρω, κοιτά.
0: Σωστό.
1: Ναι. Ο φίλο μας ο Στρατάκης στέλνει μηνύματα που γελάει, κοιτά. Έχει ξυπνήσει, κοιτά. Και στέλνει και άργα
0: σωστά,
1: μηνύματα.
0: Σωστά ο κέλασμα, λέει αύριο ο Στρατάκης.
1: Γιατί.
0: Γιατί με πιάσει το δελτίο, αυτά που είπε.
1: Αν τα βγει.
0: Αφάνε Στρατάκης εδώ αύριο. Α. Άρα τζίτσι θα έχει και Στρατάκη εδώ αύριο. Άσε την τζόντα. Άσε την τηλεόραση. Σε έξι λεπτά τώρα. Μιλάμε με τον κόσμο τώρα.
1: Μια
0: βλέπει αλφα το.
1: Τι λέει ο
0: διάφορο ταινίε.
1: Τι λέει ο Στρατάκη, χαίρομαι, λέει γιατί. Α, έπιασε.
0: Ναι, και αύριο κέρασμα. Και θα είναι και εδώ αύριο το βράδυ. Στρατάκη. Εδώ θα είναι μαζί μα. Μέχρι τι 2.
1: Εντάξει.
0: Άρα θα είσαι εδώ πέρα με το Στρατάκη μία 12.30 με 2. Μία μισή ώρα.
1: Θα περιγράφει και τον αγώνα τη.
0: Εσύ απεριγράφει.
1: Καναδά.
0: Δεν περιγράφει Στρατάκη.
1: Απλά θα παίρνει οδηγίε.
0: Μπράβο. Θα ακούει ένα. Μπράβο.
1: Θα μαθαίνει. Που θα γίνει στο Καναδά, δεν πιστεύω να πάει σε άλλο γήπεδο.
0: Όχι, ναι.
1: Και Στρατάκη με το
0: χειροπίσει.
1: Έμα, μη μα βγάλει Καναδά και μα βγάλει ότι γίνεται στο Λος Άντζελες. Αυτό που είναι.
0: Θα του πει και εγώ, ποιο γήπεδο παίζουν, πόση χωρητικότητα έχει.
1: Βέβαια, αν βρέχει, όχι.
0: Θα τα πει όλα αυτά.
1: Οι Καναδές βρέχουν και του είπε σήμερα. Το Ρόντο έβρεχε.
0: Θα τα πει όλα αυτά.
1: Όλα αυτά. Θα δώσουμε τι εντεκάδες. Να πούμε καλή επιτυχία και τι δύο ομάδε και του Καναδά και τη Κατάρα. Αλλά εμεί
0: είμαστε μόνο Καναδά. Α το
1: Καναδά, ναι.
0: Να μαθαίνω από το δύσκολα από το δάσκαλο Τζίτζι, λέει.
1: Να σου είπα, τα άκουσε τα σπετάκια και.
0: Το Μεξικόνι.
1: Το Μεξικόνι.
0: Όχι, Μεξικάνι. Μεξικόνι.
1: Μεξικόνι. Και το άλλο με το γιατί. Φίλο.
0: Παναδο. Αυτό είναι δικό σου.
1: Φίλο Σουηδό.
0: Παλαμέζο.
1: Δανέζο Παλαμέζο ήταν ο γιατί.
0: Παλαμέζο, με τον Παλαμά.
1: Προπανητή στο Μπάγκο, Κρίστεσεν, κοιτά. Διατητή Ντέργκερ. Εντάξει, φίλο, δεν θε κάτι άλλο.
0: Ποιο ήταν διατητή.
1: Ενώ θυμάμαι ήταν φιλαράκι όμως.
0: Ναι, είναι κολλητή.
1: Αφού λέει μία ώρα ρε, η Σουηδία από τη Δανία, ρε φιλέ. Φιλαράκι.
0: Ναι, πόση ώρα είναι.
1: Εντυπωσιακό φιλαράκι, πώς έκανε. Μάλλον.
0: Έχω καταγράψει όλη την περιγραφή, λέει ο κύριο Στρατάκη, η οποία θα τη βάλει στην εκπομπή του αύριο.
1: Αμά, καήκαμε. Ένα πολύ ωραίο γκολ έγινε για την ομάδα τη Γκάνα και νίκη. Και ακόμα πανηγυρίζουν οι Γκάνεσοι.
0: Θα γίνει viral. Στο TikTok.
1: Και το καλύτερο ήταν στο τέλος που ο παππούς ο προπονητής, γιατί παππούς ήταν τελικά, αποδείχθηκε ο παππούς ο προπονητής της Κάνας έφαγε και μια τουμπά. Στον πανηγυρισμό. Κλείστησε.
0: Το χορτάρι μου δεν είχε τάπες.
1: Δεν είχε τάπες.
0: Φοράγε σκαρπίνι.
1: Φίλε σκαρπινάκια, πες του όταν παίζει το χορτάρι με βροχή, φοράγε κανένα.
0: Και φούνταρε.
1: Φούνταρε.
0: Ενώ. Δεν χτύπησε όμως, σκότηκε.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Είναι τσιμέντο.
1: Όχι. Ενώ ο τερματοφύλακας έγινε αλλαγή. Γιατί του βγήκε όμως
0: ναι.
1: Και έμπορεσε να συνεχίσει αυτό το αποτζίζει. Είπα στο ημίχρονο δεν θα ξαναμπεί ο τροματοφύλακας αλλαγή.
0: Το έπεσε αυτό.
1: Και μπήκε ο Κοντορεβιθούλης. Έτσι ήταν αυτό ο Κοντορεβιθούλης και Στρατάκη ο τροματοφύλακας. Ό,τι πήγαινε μέσα έπεφτε σαν τη μαϊμού.
0: Το έπεσε αυτό.
1: Ακόμα και την τελευταία φάση την έπιασε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είχαμε λοιπόν τους τρεις πόντους για τον Καναδά. Σε ποιον όμιλο είναι ο Καναδάς. Για τον Καναδά λέω. Ποιον όμιλο είναι η Γκάνα, κυρία. Α, με δώσε. Ποιο πρέπει τώρα μπροστά.
0: Γκάνα.
1: Έλα που την άλλη ομάδα παίζουν μαζί.
0: Oh.
1: Το Γαλλία Γκάνα και παίζουν.
0: Χαμός εκεί.
1: Ναι, γιατί και το άλλο μάτσο όμως που φέρει ισοπαλία η Πορτογαλία. Λαοκή Δημοκρατία. Κονγκόν.
0: Εκεί που είναι ο Σταδάκη. Ο Σταδάκη
1: και
0: αυτό.
1: Στατάκι, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει.
0: Αν το έχει ακούσει, να ξέρει ότι η ταινία King Kong

0: Κόφτα του την είχε.
1: Και αυτή ήταν η καταγωγή του, ήταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του.
0: Λαϊκή, ρε, όχι λαϊκό.
1: Λαϊκή.
0: Λαϊκή είναι η λαϊκή που έχουμε ψώνια.
1: Όχι ψώνια, έχουμε κάνει Παρασκευή
0: εμείς. Ναι, εμείς έχουμε κάνει Πέμπτη.
1: Εντάξει, κουτέ είμαστε, μία μέρα.
0: Λαϊκή Δημοκρατία Κογκό.
1: Λοιπόν. Και όπως είπε και ένας φίλος μου μία μέρα από την Αγία Βαρβάρα, ναι. Πέρασε και μου λέει πουλάω ένα ρολόι. Του λέω τι ρολόι είναι, μου λέει σφίγγο. Πώς, σφίγγο. Δεν το ξέρει, λέει το σφίγγο. Λέω, όχι, το σφίγγο ξέρω. Πρώτα ξαφάκιανε, λέει.
0: Κοντά.
1: Και άσε λέει, δεν ξέρει από πού είναι η εταιρεία του λέω, ξέρει από πού είναι η κοιτά, που βγαίνει η κοιτά, μου λέει από τη Σαουδική Ιαπωνία. Εγώ δεν κατάλαβε. Του λέω, όχι, δεν κατάλαβε. Μου είναι η Σαουδική Αραβία, λέω, όχι, η Σαουδική Ιαπωνία είναι απέναντι από την Αραβία, είναι φιλαράκι.
0: Έχει τι είπε, Μεξικόνη.
1: Μεξικόνη.
0: Δίπλα είναι το Μεξικόνη.
1: Το πήρα και μου λέει ο πατέρα μου, τι ρόλο είναι αυτό, του λέω τη ώρα. Δύο ώρε κράτησε, κοιτά.
0: Η λύση στην κρίση είναι ο Τζίτζη.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά λεφτά και επιδόματα από το Μητσοτάκη δίνει ο φίλος μας ο Τζίτζης κάθε βράδυ σε εκπομπές. Μόνο να έρχεται, λέει, τον παρακαλούμε πολύ. Δεν πειράζει, χθες δεν μπορούσε να έρθει, ήταν κουρασμένος.
1: Και χθες τι έκανε, ητά.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, δεν είχε να δω.
1: Και τι έβαλε.
0: Αν μας δώσει προγνωστικά, αν μας δώσει το live, τίποτα, έλειπε. Παιδιά ήταν χθες κουρασμένος και μετά μετακόμισε. Κάτι ψυγεία, κάτι πλυντήρια κουβάλαγε.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι καλά. Σήμερα και αύριο θα είναι καλά. Θα έχει μόνο τη δουλειά στο Εγάλο. Μετά θα φάρθηκε ευθείαν εδώ το κάτω. Κάμιση ώρα θα είναι εδώ. Γιατί θα είναι και ο Στρατάκης εδώ αύριο.
1: Ναι. Εδώ κάτι λέει γράφει ο Στρατάκης. Σε τηλεμήνυμα πάλι.
0: Έχω καταγράψει όλη την περιγραφή, λέει, που έχεις κάνει.
1: Ωμα, έγκαμε αύριο.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, μεξικανικό.
0: Ναι, θα κάνει χαμό αύριο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το άλλο ότι οι Μεξικανοί έχουν και κουζίνα ωραία.
0: Ωραία κουζίνα. Και κουζίνα. Έχει αυτά τα μπουρίκους.
1: Φάει, ναι, Μεξικανοί. Πάντως, ρε φίλε, κάτι μου λέει, α, και δεν είναι και η ομάδα μου η Νότια Κορέα και εντάξει, τους λέω και το στούπι δεν τους πειράζω, αλλά θα παλέψουν. Να παλέψουν αυτοί γιατί ξέρουν ότι με την ισοπαλία περάσανε.
0: Ναι.
1: Είναι γατόνια οι Κορεάτες, το έχουν ξανακάνει αυτό. Γιατί σε άλλες χώρες τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, την Ισία λίγα πράγματα έδειξε. Είναι η πρώτη ομάδα που έδειξε τον προπονητή. Ναι. Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Βέβαια,
1: πέντε γκολ. Εντάξει, ήταν ένας που μίλησε και στον Μπαλντεράμα, ένας μαλλιάς. Να πω λοιπόν, φίλε μου Στρατάκη, και ακροατές και ακροάτιες. Ότι το αγώνα έληξε 1-0 Τσιγκάνα. Στο 95 το έβαλε ο Μαυρομάλης με το Κοτσίδιο και το 3. Ήταν ωραίο, έκανε ωραία προσπάθεια το 11. Και οι τρεις πρώτοι βαθμοί ήρθαν στην ομάδα Τσιγκάνα. Ο προπονητής έβαλε την τουμπίτσα του. Ο διαιτητής ήταν φιλό Παλαμέζο Σουηδός, μαζί και Δανός. Και όλα πήγαν ωραία, όλα τέλεια, αφού το μάτς έληξε 1-0. Όλα πρίμα, όπως λέει και ο αυτός. Και όχι εξοχικό.
0: Εξωτικό.
1: Πού είπα πριν.
0: Αν είπες να πεις εξωτικό,
1: ναι.
0: Παναμά είναι εξωτικό μέρος, είπες εξωτικό μέρος.
1: Εξωτικό μέρος είναι το εξωτικό, είναι το φαγητό αυτό. Το...
0: Και το εξωτικό που έχουμε έξω, κάποιο χρόνο είναι εκτός Αθηνών. Εξωτικό
1: πάντα το καλοκαίρι. Στην Κρυονέρη, στην Βάρκη, στην
0: Θαλοποφρή.
1: Το εξωτικό που πούμε.
0: Το Παναμά είναι εξωτικό μέρος.
1: Εξωτικό μέρος. Όλα κυρίσαν ωραία και για σήμερα. Ήταν μια ωραία βραδιά. Το κολάκι μπήκε τελικά. Κόλλος πληρώθηκε, Γιάννης πληρώθηκε, Ρομπίνιο πληρώθηκε.
0: Το είπε κιόλα.
1: Ναι, στο 95. Άκου ναι. Στρατάκι, στο 95 είπα θα μπει το γκολ. Μέχρι το 95 θα έχει μπει γκολ,
0: ναι.
1: Το μπήκε το γκολ, για να ξέρουμε τι λέμε. Περιμένουμε και Χάτσιμαν.
0: Χάτσιμαν κάνει κούρα ομορφιά, δεν έχετε.
1: Α, δεν έχετε.
0: Όχι, ξεκουράζεται.
1: Ο Μπέλος, τι μας, τι.
0: Χθες ήταν από εδώ ο Μπέλος. Μπέλος έρχεται.
1: Πέρασε.
0: Ναι, χθες βράδυ με το Στρατάκι. Κάσανε μια ώρα και φύγανε.
1: Έφερε τίποτα, έφερε τίποτα για.
0: Όχι, ήρθε και έφυγε, δεν κάθισε πολύ. Μια ωρίτσα.
1: Ο Τζίζη σήμερα έφερε.
0: Ο Χάτσιμαν είναι σε διακοπέ, μου διακοπών.
1: Μην διακοπών.
0: Το χειμώνα πάλι.
1: Η χαρά πήρε και τηλέφωνο.
0: Πήρε το πρωί, έστειλε μήνυμα. Μουσακά.
1: Μουσακά ήθελε να φτιάξει.
0: Έφτιαχνε.
1: Ναι, θα την πάρω εγώ όταν πάρω τη δημαρχία. Θα φτιάξουμε λοιπόν και ωραία μαγειρία. Την κυρία Χαρά να την έχουμε εκεί.
0: Δεν ξέρω αν ψηφοφόρμη, θα του έστειλα διάβαστο.
1: Ε?
0: Αφάνα τη χαρά, διάβαστο.
1: Στου αντιπάλου τη στείλω.
0: Αχ,
1: εντάξει. Και να πω ότι στο Εγάλεο, κύριε Μπέλιο και κύριε Στρατάκη, 99,8. Γιατί δεν μπορούσε να βγει 99, δεν έβγαινε οι καρτέλες. 99,8. Ο φίλο μα, ο χαρτο. Πώ το είπαμε, θα τον έχουμε. Χαρτοφύλακα.
0: Ναι, αν χαρτοφύλακα.
1: Ναι. Ναι. Επίση να πούμε, δημοσκόπηση μα δίνει 17,9 πάνω από Τσίπρα και φίλου μας τον άλλον εκεί του Πασόκ και είμαστε καλά.
0: Ναι, κομπλέ είμαστε.
1: Θα φτιάξουμε ωραίο Δήμο, θα γίνει χαμός, γαλλιώτες και γαλλιώτσες. Ευχαριστώ πολύ σήμερα για τα 10-15 άτομα στο Έβερες που φωνάζεται Τζίτζι, έλα στο Εγάλεο. Στο Εγάλεο μένω, στο Εγάλεο είμαι.
0: Εκεί,
1: εννοούσαν όμως.
0: Στην ομάδα.
1: Ναι, στην ομάδα, ρε παιδιά τώρα.
0: Αλλά έχουμε κλείσει όμως με τις
1: λίγους. Γαμώτα και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα είναι μπερδέματα.
0: Δεν πουλάμε τι, δεν πουλάμε τους λίγους.
1: Και να πούμε βέβαια ότι κύριε Μπέλιο, φέτος

0: Θα γίνει η μεγάλη μάχη για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Τρεις θα είναι οι ομάδες που θα διοικήσουν. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Όπως και να το πάρεις, αυτές τις τρεις. Δεν βλέπω άλλες ομάδες.
1: Δεν ΑΕΚ, πάω και φέτος.
0: Δεν βλέπω.
1: Όχι.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Καλημέρα, Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος από Φούρνο Πετρούπολη. Μας στείλα μήνυμα, να η χαρά η φίλη μας. Νωρίς σήμερα την αμολύσανε σήμερα νωρίς. Το Δαφνί έφυγε νωρίς, 4,5 ώρα να βγει έξω η χαρά. Κάτι έχει γίνει τώρα στον Δαφνί.
0: Καλημέρα.
1: Μάλλον θα ξεσήκωσε τους θαμώνες υπόλοιπους και τους διώξανε. Μάλλον. Καλημέρα, Χαρούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαρά, καλημέρα.
1: Εκτός αν φάγανε μουσακά εκτός στον Δαφνί και τους είδα αδιάβαστο όλους τους έστειλε τους τρελούς. Να μου πεις και χαρά τρελή είναι.
0: Να πάρουμε και να πούμε και την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά στην Πετρούπολη με τα ωραία κουλουράκια αφού είναι μυρίζουν ωραία. Κάποιος θα πέσει το μισθοκούλουρα τα πάντα.
1: Βέβαια, Τζίτζι θα με πάρεις οδηγό. Θα κάνω απόσπαση. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από το Βραχάτι. Θα πάρεις οδηγό, είναι καλός οδηγός.
0: Αυτό είναι εξωτικό το Βραχάτι.
1: Αυτό είναι εξοχικό, όχι εξωτικό.
0: Εξοχικό. Βραχάτι είναι ωραία, Παναγιώτη, είσαι μέσα. Σε κλείνω για φέση.
1: Θες να δοκιμάσεις φαγητό της χαράς.
0: Δοκιμάσω φαγητό της χαράς αφού κάνω πρώτα την τετραετία μου στο Δήμο. Να είμαι χορτασμένος δηλαδή. Να πάω χορταμένος.
1: Εντάξει.
0: Να μην πάω με άδειο στο μάχη.
1: Σωστό και αυτά. Χορταμένος. Με τι θα πας χορτασμένος. Εντάξει. Θα πας γενικώς.
0: Ναι.
1: Αδιάβαστος.
0: Αδιάβαστος. Αλλά άμα πάω με τη χαρά θα πάω πιο γρήγορα.
1: Ναι, σωστό. Θα πας μια νωρίτερα που λέει.
0: Ένα χρόνο.
1: Να πεθάνει Σάββατο, Κυριακή, πρωί, Δευτέρα θα σε πάνε.
0: Ναι, με τον ωραίο μουσακά.
1: Ναι. Να πεις πήγα μουσακά.
0: Μουσακά καλά.
1: Βάλουμε πάνω στην πλάκα.
0: Ναι.
1: Θα γράφουμε. Εδώ είναι ο Τζίτζης. Πήγα το μουσακά της χαράς.
0: Της χαράς. Αντί να είναι χαρά.
1: Θάνατος. Έγινε... Η Χαρούλα είναι φίλη μου εμένα. Την υποστηρίζω πάντα.
0: Ναι.
1: Με κακή κουβέντα κανένα.
0: Καήκαμε.
1: Πήγα κακή κουβέντα ότι μαγειρεύει καλά, τον έφαγα.
0: Και περιμένει κάνα καφεδάκι, τίποτα.
1: Να μας φέρει καλά καφέ. Yeah. Ούτε νερό δεν μας έχει φέρει. Τι καφέ λες εσύ. Ούτε νερό. 4 χρόνια που πέρα Κροάτρια μα μιλάμε, κάνουμε. Ένα νερό δεν μου έχει φέρει, Τζίζι. Όχι καφέ. Ούτε νερό.
0: Πήγε φιαλωμένο και
1: βρίσκεται. Και να την ψάμε, ούτε ποτήρι. Τι είχε φιαλωμένο. Τη βρίσκει. Και να την ψάμε, να μας αφήσει τη δίψα. Τίποτα. Στριμμένη. Καλημέρα από Κύπρο. Παιδιά, μόνο Παναθηναϊκός. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Πολύ φίλος μου, ναι, πολύ φίλος. Καλά, ναι, με φίλος μου. Με φίλος της. Αλλά νεράκι δεν μας έχει φέρει. Πώς δεν δίνει νερό στον Άγιο. Ούτε κάτι πιο εκλεκτό το νερό. Τίποτα, ούτε καφέ, τίποτα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε Τζίτζι.
0: Πάμε
1: και τα λέμε για ένα 20 λεπτό ακόμα, μισή ώρα περίπου. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο Τζίτζι που πέτυχε τον κόλ στο 95. Παιδιά, το είπε, πληρωθήκατε.
0: Τζίτζι,
1: ακούστε, Τζίτζι, ακούτε και πληρώνεστε.
0: Όπως είπε και ο Ρομπίνιος, τι επιδόματα.
1: Μπράβο.
0: Επίδομα σχέδιο. Intervention Sports.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Νικόλας από το γαλάτσι, όπως πάντα το φιλαράκι μας. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Τι καλό μαγειρεύει σήμερα η φίλη μας η Χαρά. Τώρα το. Με μπορούσε να πει τι μαγειρεύει σήμερα η Χαρά. Το τι καλό, τι το βάζει στη μέση. Τι το βάζει να φτιάξει, να έχει μεγαλύτερες προτάσεις, πιο πολλές λέξεις. Πες κατευθείαν τι μαγειρεύει. Άστο το τι καλό. Τι καλό θα κρίνουν οι υπόλοιποι που το τρώνε. Όσοι το τρώνε. Άμα μπορεί Χαρά να μας πει, αν μπορεί με το πατίνι που είναι τώρα να στείλει μήνυμα, γιατί το αυτοκίνητο πάλι έμεινε. Εδώ παρέα με το φίλο μας τον Τζίτζι, το μεγάλο πρόεδρο, το μεγάλο speaker του παγκοσμίου κυπέλου. Θα μείνει αξέχαστο αυτό το παγκοσμίο κύπελο λόγω του Τζίτζι.
1: 2026 παγκόσμιο κύπελο και Τζίτζι πάνε μαζί.
0: Έτσι.
1: Και αύριο
0: έχουμε τα πατατάκια.
1: Και αύριο έχουμε. Α, ναι, τα πατατάκια.
0: Πάνε μαζί, ναι.
1: Και αύριο έχουμε και αποκαλύψει, με την καινούργια φωτογραφία.
0: Α, έχουμε, ναι, έχουμε αύριο, ναι, αποκαλύψει. Παιδιά, θα μπει φωτογραφία το Facebook αύριο. Θα γίνει χαμός.
1: Είμαι έτοιμος να μεταδώσω αγώνες, αλλά είναι που είμαστε εδώ και δεν μπορώ να πάω.
0: Επίσημα πια.
1: Ναι.
0: Φασολάκια έχει το μενού σήμερα. Φάτα τα φασολάκια.
1: Φασολάκια έχει το μενού σήμερα με ωραίο μέσα. Μισκαράκι κοκκινιστό, κυρία Χαρά.
0: Σκέτο φασόλι έχει σήμερα.
1: Σκέτο.
0: Είναι τη εκκλησία, κάνει νηστεύει. Νηστεύει σήμερα, ναι, τη εκκλησία.
1: Αντάξει, φασόλι.
0: Νηστεούσα.

0: Γελάει τώρα μόνη της. Άξιζε το γέλιο. Χθες έκλαιγε. Σήμερα γελάει μόνη της. Χθες έκλαιγε μόνη της.
1: Φασολάκια.
0: Είναι ημέρες. Μοναζιά.
1: Μοναζιά. Δαχτύλιο. Εσύ έχει δαχτύλιο, δεν έχει Αθήνα.
0: Δαχτύλιο. Τι δαχτύλιο.
1: Με το
0: πατίνι. Πατίνι έχει.
1: Πατίνι. Δεν πιάνει δαχτύλιο.
0: Ούτε φαρμακείο θέλει να έχει μαζί το πατίνι.
1: Δεν θέλει, αλλά το γλιτώνει και το δεκάρικο.
0: Ναι, το γλιτώνει και το δεκάρικο.
1: Ναι, αλλά το πατίνι έχει φωτά.
0: Ναι, ρε, τα πάντα έχει. Κόρνα έχει βάλει πάνω. Αυτή η παλιά του γιαουρτά. Αυτή την κόρνα έχει.
1: Τρόβιο γιαούρτι, παραδοσιακό.
0: Το καλοκαίρι δεν μπαίνει αμάξι, τα αμάξι έχει μείνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Ένα σαραβαλάκι είναι. Παιδιά, το άλλο μας το προλαβαίνουμε. Ξεκινάει 5 ώρα. Θα είμαστε στο δρόμο.
1: Δρόμο.
0: Αύριο ο Τζίτζης θα περιγράψει, να σας πω μισό λεπτό, θα περιγράψει ο Τζίτζης αύριο. Αύριο έχει περιγραφεί ο Τζίτζης Ελβετία, Βοσνία, όχι, Καναδά, Κατάρ.
1: Μία ώρα.
0: Ναι, και 4 ώρα για μία ώρα έχει το παιχνίδι Μεξικό Νότια Κορέα.
1: Το μεγάλο τερμπί.
0: Το σαραβαλάκι είναι το αυτοκίνητό σου, χαρά. Αυτό λέω, αφού μένει από εξατμίσει, μένει στου δρόμου. Γενικώ.
1: Και το μεγάλο παιχνίδι Μεξικάνικο. Έτσι, δεν είπε Τζίτζης, Μεξικανικό.
0: Όχι, πώς το είπες.
1: Μεξικόνι.
0: Μεξικόνι.
1: Μεξικόνι.
0: Μεξικόνι με Νότια Κορέα.
1: Ναι, το Μεξικόνι τι εννοούσα. Εννοούσα το Μεξικόνι, δηλαδή έχετε πολύ σκόνη.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεξικόνι, πολύ σκόνη. Το Μεξικό έχει σκόνη.
0: Μεξικόνι, πολύ σκόνη. Ναι. Έχει ερήμους.
1: Έχει ερήμους. Όπως η Αίγυπτος. Αλλά παίζει με τη Νότια Κορέα αυτού του ωραίου κοντοστούπιδε, από τον οποίο αυτοί όμως θα το παλέψουν αύριο. Δεν θα είναι έτσι εύκολο το Μεξικό.
0: Όχι, καλή.
1: Που κέρδισε 2-0 την Αφρική. Ενώ η Αφρική με την Τσεχία δεν το βλέπω να κέρδισε. Η Αφρική.
0: Ένα με την. Εγώ βλέπω άσο εκεί.
1: Άσο με. Και εγώ νομίζω άσο έπεσα εγώ και 1,5 όπερ.
0: Και εγώ άσο βλέπω εκεί.
1: Και τι άλλο έχουμε το βράδυ. Πιο νωρίς. Είχαμε και ένα πιο νωρίς. Είχαμε την Τσεχία.
0: Ελβετία, Βοσνία. Πιο μετά.
1: Αυτό είναι γκολ γκολ αυτό.
0: Παιδιά, ο Τζίτζης πληρώνει τον κόσμο, να ξέρετε. Πληρώνει το λαό.
1: Φίλο μου, Ρομπίνιο, αύριο παίξε το Μεξικόνι ή το Μεξικό, αλλιώς όπως λέγεται, γκολ και over για μένα. Ναι. Και 2-2 σκόρ έχω δώσει. Και βάλε και, και την Βοσνία γκολ γκολ. Γιατί θα βάλουν γκολ οι Βοσνοί. Είναι παράξενοι όπως βάλαν και στον Καναδά. Και ο Καναδάς βέβαια παίζει.
0: Με το Κατάρ.
1: Εντάξει, νομίζω θα
0: κερδίσει. Μία ώρα μας. Αυτό θα μεταδώσει live κανονικά ολόκληρο.
1: Ολόκληρο. Αυτό θα μεταδώσει live. Ναι,
0: ναι. Από τον Καναδά, κατευθείαν από το Τορόντο.
1: Από το Τορόντο, χωρίς βροχή. Και να δούμε ποιος θα είναι και ο κύριος διαιτητής εκεί.
0: Ποιος θα είναι.
1: Δεν ξέρουμε. Λέει να είναι ο Μεξικανοαμερικανός.
0: Μπορεί να είναι ο Καναδός.
1: Μήπως είναι όμως ο Μεξικοαμερικανός.
0: Μπορεί.
1: Και βέβαια η μεγάλη είδηση ήρθε από το χώρο της τηλεόρασης, από το χώρο του γορίλα του φίλου μας, του King Kong. Μάθαμε λοιπόν, είπε ο μεγάλος Τζίτζης, από πού κατάγεται ο King Kong.
0: Από τον Κονγκό.
1: Ναι. Από τη λαϊκή.
0: Όχι τη λαϊκή εδώ, τη γειτονιά μας. Που πάει η χαρά και ψωνίζει φασολάκια.
1: Φασολάκια.
0: Πάει και στη λαϊκή χαρά, είναι νοικοκυρά τις λίγες.
1: Πώς λέτε το κράτος αυτό,
0: Κονγκό.
1: Αλλιώς,
0: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Αυτό.
0: Και έχει και το Τόγκο. Το Τόγκο είναι άλλη ομάδα.
1: Ναι, το Τόγκο ήταν δύο, είναι η ομάδα και το παγωτό Τόγκο.
0: Μπράβο, αφού εκεί πήγε το όνομά τη.
1: Ναι, αλλά όμως δεν το έχω δει, το είσαι σε μουντιάλση.
0: Το Τόγκο. Δεν θυμάμαι, δεν έχει παίξει ποτέ το Τόγκο.
1: Ποτέ.
0: Νομίζω δεν θυμάμαι κιόλα σε μουντιάλση.
1: Μπορεί να έχει παίξει κάποιο μουντιάλ το Τόγκο.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Πολύ παλιά. Ενώ η άλλη ομάδα έχει παίξει η Φιλανδία, νομίζω. Παλιά, ναι. Νομίζω. Φιλανδία που φέτος δεν πήγαν ούτε αυτοί, ναι. Ούτε πήγαν οι Νοϊσλανδοί.
0: Ναι, δεν πήγαν ούτε οι Φιλανδοί, ούτε οι Ιταλοί φύγαν φέτος.
1: Ούτε η Ελλάδα.
0: Καλά, και οι Φιλανδοί δεν πάνε κάθε χρόνο. Οι Ιταλοί ήταν που είναι απώλεια.
1: Απώλεια, γιατί δύο χρόνια τώρα την δεύτερη χρονιά του πέταξε έξω η Βοσνία. Γι' αυτό σου λέω είναι δύσκολο με την Ελβετία.
0: Ναι, κολ είπαμε εμείς.
1: Ναι. Να δούμε και με ποιο θα παίξει την άλλη εβδομάδα η Τουρκία, που είχαν πολλά επεισόδια στην Τουρκία. Δεν δεχτήκαν την ήττα από την Αυστραλία. Δεν περίμενα τέτοια ήττα.
0: Παρακαλώ, χαρούμενα μου, τα καλά μου λόγια τα λέω πάντα. Όταν υπάρχει λόγο, τα λέω. Παρακαλώ, χρειάζεται να με ευχαριστεί. Πάντα σε υποστηρίζω. Απλά σου λέω ότι εντάξει, άμα γύρισα, δεν το έχει καλά. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μια χαρά κοπέλα με το ποδήλατο, με το πατίνι τη, με το ποδήλατό τη, με το αυτοκίνητό τη όταν προχωράει, όταν παίρνει μπροστά. Μια χαρά. Α, το φαγητό, άστο το φαγητό τώρα, μην το κάνουμε θέμα. With a borrowed line, I roll my lips. Έτσι, έτσι μου. Δεν δοκιμάζει τα σολάκια. Δεν θες.
1: Αυτά, όχι.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσουν οι μπάμιε, που δεν σου αρέσουν εσένα.
0: Μπάμιε, φάτε μόνο σου.
1: Βγάλε μπάμιε και χαρά να δώσουμε στο Βασίλη.
0: Με τι τώρα τι μπάμιε.
1: Άρα στι μπάμιε ταιριάζεται.
0: Ναι, ναι, δεν τι αρέσουν οι μπάμιε.
1: Αλλά ό,τι και σα αρέσει, ρε. Γιατί όμω, εμένα μου αρέσουν.
0: Δεν μου αρέσουν, δεν τα βλέπω, δεν θέλω.
1: Ναι. Εγώ τα κουκιά. Όμω
0: τα κουκιά στρίβουν. Τα κουκιά είναι και. Μπορεί να πα και δηλητηρία στα κουκιά.
1: Πα δηλητηρία με τα κουκιά.
0: Άμα είσαι, πώ το λένε.
1: Ναι, ναι, τα κουκιά. Να πούμε, Βασίλη, ότι οι ειδήσεις τώρα έτσι γενικές είναι ότι οι ειδήσεις θα αναπνέουν σιγά-σιγά. Είναι ότι το ΣΕΦ φτιάχνεται.
0: Ναι, ξεκίνησαν τα ρέγα.
1: Όλα, όλα, ναι, έχουν βγει καθίσματα. Χαμό στο ίσωμα. Μέσα έχουν μπει μάστοροι και άλλο. Και ότι μια είδηση που μου έκανε εντύπωση, Βασίλη, δεν ξέρω αν το έχει ζει στο Facebook κάπου αλλού, είναι αυτό ο άνθρωπο που είχε ανέβει εκεί στο Βοτανικό που φτιάχνει το Πολυπολιτείο, που τσακώνονταν εκεί. Στι υπεργέ επάνω.
0: Δεν είδα.
1: Δεν έχει ζει.
0: Όχι.
1: Είναι ένα επάνω σε κάτι συντεργές, έχει βάλει μια σφαιμία του Παναθηναϊκού και προσπαθούν αυτοί που κάνουν τα έργα εκεί να το κατεβάσουν και θα είναι στα χέρια. Και επάνω στις συντεργές, ρε φίλε. Από κάτω η αστυνομία.
0: Ναι,
1: ναι, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει καθόλου.
1: Στο και εγώ στο τριπτό
0: ναι, το
1: είδα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: απίστευτο, ρε φίλε. Πάνω, πώς ανέβηκε αυτό εκεί πάνω. Και πήγαν οι άλλοι να τον κατεβάσουν, ξεσβάζουν αυτά τα. Πώς λέγονται, μωρέ, που βάλει και οι οικοδομές, περνά με τα ξύλα από τη μια μεριά στην άλλη.
0: Α, ναι,
1: σκαλωσίες. Α, εκεί πάνω ήταν. Και είπα μια σημαία του Παναθηναϊκού και φώνασε. Και ψάχνει να το κατεβάσει, δεν κατέβαινε, δεν ξέρουμε τι από εκεί είναι. Μία τα 100 από κάτω. Αν μα ξέρει κανένα να μα πει, όλα τα απίστευτα γίνονται.
0: Ναι, στην Ελλάδα τα πάντα γίνονται.
1: Ανέβηκε αυτό εκεί πέρα τώρα να πάει τη σημαία, να βάλει τη σημαία, δεν καταλάβα εκεί πέρα πάνω.
0: Ναι.
1: Του λέγανε οι άνθρωποι, κατέβα από εκεί, πανάθα φώνασε αυτό. Κατέβα από εκεί. Άρα το ΣΕΦ φτιάχνεται, ο Πάοκ μάλλον θα μετακομίσει το κατατσόκλιο.
0: Έτσι λένε.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση του Ιακλή, θα την πει ότι πάω.
0: Και το Ηράκλειο θα παίζουν και με άλλες μέρες, άλλες ώρες. Άλλη μέρα, μάλλον όχι άλλη ώρα, άλλη μέρα. Σάββατο, μία Κυριακή ο άλλος.
1: Επίσης, να πούμε ότι η Μαύρη Φύρα ετοιμάζεται. Και αυτή.
0: Ναι,
1: ετοιμάζεται. Ρίχνει χρήμα, κάρκα από ό,τι έμαθα, κάνει μεταγραφές.
0: Πού τα ξέρεις, θα είσαι.
1: Κάνει μεταγραφές. Προσωρινά, μάλλον θα παίξει από ό,τι έχουν επιλέξει. Δεν έχουν επιλέξει ακόμα, δεν ξέρουμε. Αλλά εκεί μπορεί να γίνει στην Τρίπολη, μάλλον. Στο Αστέρα, Δεν έπεσε κιόλας ο Αστέρας, σώθηκε.
0: Θα δούμε το και εκεί πέρα πρέπει να βάλουν να παίξει από τη μία Κυριακή άλλη. Δεν γίνεται να παίξουν για μέρα.
1: Ναι, μα γιατί τώρα να πάνε την τρέχουν τώρα να παίξει που λέγανε στην Αθήνα.
0: Πού τα ξέρεις αυτά, με ποιον μίλησες και τα ξέρεις την Καλαμάτα εσύ.
1: Τι. Έχω πώς έχεις σχέσεις.
0: Α, είσαι κονέκι.
1: Εκεί πέρα, ναι. Το φίλο μου το πρόεδρο, Πλασάς, ο Γιώργος. Και όπως λέει και ο άλλος, ο φίλος μου για την Καλαμάτα, τα έχουν καλά με το δημοσιογράφο και το.
0: Αυτό το Κονγκό είναι μια φίλη της χαράς εκεί.
1: Όπα.
0: Το Κονγκό έχει φύγει. Ήταν παλιά εδώ ακροάτρια. Έφυγε, πήγε στο Κονγκό.
1: Ναι. Είναι λέει.
0: Δάρια και αλιγάτορες. Δαμάζει. Αν είναι αλήθεια.
1: Και το
0: εκτρέφει αλιγάτορες και λιοντάρια.
1: Ένα με την Πορτογαλία,
0: Μια φίλη της χαράς. Πήγε στο Κονγκό, στην Αραπιά.

0: Και στα πολιτικά δίνει πάντα μπροστά 7-8 μονάβιστο.
1: Ναι, Μητσοτάκης του... μπροστά ακόμα.
0: Ναι, γιατί η αντίπαλή του είναι πιο κάτω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, εντάξει, να κάνω.
0: Λίγο, πάει να ανέβει λίγο αυτό το κόμμα, όπως το λένε, μωρέ.
1: Τσίπρα.
0: Τώρα...
1: Ελλάς.
0: Ναι, μα, λίγο βίσκο το λέω, αλλά εντάξει. Τώρα... Εγώ πάντως ένα.
1: Γελάει χαρά, γελάει.
0: Γελάει χαρά, το κονγκόν. Είναι...
1: Τη φίλη τη γελάει, πήγε στο Κονγκό.
0: Αν μα στείλει κανένα πληροφορία, φίλη τη για το γορίλα και τι γίνεται.
1: Το κορίτσι γλίτωσε που πήγε στο Κονγκό.
0: Γλίτωσε. Α, γλίτωσε από το φαΐ τη χαρά.
1: Αυτό έβασκα, πε το έτσι, εγώ τα λέω.
0: Γλίτωσε από το φαΐ τη χαρά.
1: Τα λέω εγώ, πήγε στο Κονγκό, τρώει καλό φαγητό. Τρώει λιοντάρια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μα τον Κώστα που έστειλε μήνυμα τον οδηγό Εθέλ. Καλημέρα στο φίλο μα τον Λεωνίδα από τη Λαμία στο Φούρνο. Ο Νικολάκη Πετρούπολη εκεί στο περίπτερο με τι αλεπούδε. Το άλλο που είναι, Νικολάκη, ο πελαγία. Πού χάθηκε αυτή η ψυχή.
0: Yes.
1: Πού γυρνάει. Πού γυρνάει αυτή η ψυχή. Έχει πάρει τα βουνά. Καλημέρα στη φίλη μας την Ανούλα. Καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα τεράστια Τζίτζι.
0: Καλημέρα.
1: Να κάνουμε περιγραφές. Σε παρακαλούμε να έχεις κάθε μέρα.
0: Ναι, αύριο θα έρθει. Γιατί είναι Παρασκευή. Δεν έχουμε εκπομπή.
1: Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Ξημερώνει Πέμπτη. Σήμερα ξημερώνει Πέμπτη. Ναι, αύριο τελευταία μέρα.
0: Ναι, και μετά
1: πάλι Κυριακή βράδυ.
0: Εκεί βράδυ υπήρχε ωραία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Αν πει την Κυριακή, ωραία παιχνίδια.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι αυτός ο οδηγός Εθέλ. Στα παιδιά εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα. Σιγά σιγά πάμε για φινάλε.

0: Κυριακή να πούμε, Βασίλη, ότι στις 7 η ώρα θα αγωνιστεί η Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία. Δύσκολο μάτσο για τις Αραβάραβες, ε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι κάνεις στο πρώτο παιχνίδι?
1: Χάσα. Όχι, ισοπαλία, Οδόνης, 1-1.
0: Ναι, ναι, Οδόνης.
1: Τώρα οι Ισπανοί δεν κάνουν παραπέχεια από
0: πέσει. Με την Ουρουγουάη που είναι. Με την Ουρουγουάη είναι μαζί.
1: Εδώ είμαστε, εμείς τα μεταδώσαμε.
0: Ναι. Επίσης έχουμε το Βέλγιο Ιράν.
1: Εντάξει, άσος.
0: Θα έχουμε επίσης στις 10 η ώρα, στις 1 που θα είμαι και εγώ εδώ την Κυριακή, πρώτα ο Θεός. Με τον Σταυρό μας να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε, θα μεταδώσω τον αγώνα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης θα έχουμε και στις. Τώρα θα προλάβουμε και ένα ημίχρονο στις 4 η ώρα, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτο.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε να φύγουμε σιγά σιγά, κύριε Τζίτζι.
0: 10
1: λεπτά πριν τις 5, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Μαγική βραδιά και αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Στο 95, στείλαμε ταμείο Γιάννη, Νίκο, Ρομπίνιο, πόσα άτομα.
1: Όλους. Λοιπόν, εμείς το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ παρέα με Τζίτζι. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να ξέρετε να είστε πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στους πρωινούς, καλή ξεκούραση στα δυνατά φιλαράκια μας. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας από μένα.
0: Γεια σας, με αγάπη, με φιλιά. Καλό ξημέρωμα, να έχουμε υγεία.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervet Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animals.
0: 9.43 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Είδες φως και μπήκες.
1: Ναι, πες τι κάνουμε τώρα εδώ.
0: Εγώ νομίζω ότι είδες φως και μπήκες.
1: Δεν είδα φως, γιατί εγώ συνήθως όταν έρχομαι είναι τα πάντα κλειστά και τα αφήνω όλα κλειστά. Μ' αρέσει το σκοτάδι. Μετά έρχονται οι υπόλοιποι και ρίχνουν τα φώτα και είναι.
0: Και σου πάντα τα
1: και είναι μια άσχημη στιγμή της ημέρας.
0: Και είναι μια άσχημη. Καλημέρα όμως. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Ελλάδα σήμερα προ-ινιάτικα.
1: Απουσιάζει, να το πούμε.
0: Ο Ντίνος, ο Αργύρης Αντινόπουλος, Σαρδάμ πρωί-πρωί, εντάξει, κατανοητό.
1: Σήμερα και αύριο για τους φανατικούς του Αργύρη, σήμερα και αύριο θα λείπει ο Αργύρης Αντινόπουλος, οπότε...
0: Θα είμαστε εμείς.
1: Θα είμαστε εμείς,
0: ναι. Προσπαθούμε.
1: Μετά από έκκληση και... Πώς το λέμε τώρα...
0: Δεν ξέρω πώς το λένε εγώ. Να ξεκινήσουμε έτσι πρωί-πρωί, έτσι με τον καφέ. Τελικά, πόσο πάει?
1: Ποιο πράγμα?
0: Αυτό το πόσο πάει.
1: Τι είναι το πόσο
0: αυτή
1: πάει?
0: Αυτή η πλατφόρμα, πόσο πάει.
1: Α, έτσι... το πόσο πάει η πλατφόρμα.
0: Ναι, πόσο πάει.
1: Πόσα εκατομμύρια.
0: Πόσο πάει η πλατφόρμα, κόστησε αυτή.
1: Κόστησε αρκετά, ναι.
0: Μας είπαν πόσο κόστησε η πλατφόρμα.
1: Ωραία είναι. Επίσημα.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι, εμφανισιακά είναι ωραία.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πόσο κάνει δηλαδή, έτσι. Πόσο κάνει. Πλατφόρμα, πόσο κάνει. Για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα. Τσάμπας 1, τσάμπας 2, τσάμπας μάγκας, τσάμπα εισιτήρια, τσάμπα από εδώ, τσάμπα από εκεί, τσάμπα παραπέρα. Έχω μία απορία, μπορεί να μου βοηθήσει πάνω.
1: Ναι.
0: Όταν είπε αυτή η καημένη κυριούλα, ο τσάμπας πέθανε, βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί την κοροϊδεύσανε.
0: Την κοροϊδεύσανε. Την πέσανε, κοντέψανε να τη φάνε, να τη διώξουν για τίποτα. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ο Τσάμπας πέθανε. Και μην σας κοροϊδεύουν.
1: Κλεβάσανε, ναι.
0: Ναι, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ο Τσάμπας πέθανε, για μην σας κοροϊδεύουν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ο σωστός Πρωθυπουργός?
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έχει κάποιον από πάνω για να τον διώξει. Ενώ η βουλευτής, βουλεύτρια είχε τον Πρωθυπουργό μόνο που μπορεί να τον διώξει.
0: Άρα όλοι εμείς είμαστε από κάτω.
1: Θεωρητικά όχι. Θεωρητικά όχι. Αλλά...
0: Κάτσε τώρα, με έχεις μπερδέψει. Όλοι είπες, δεν έχει κανέναν από πάνω για να τον διώξει.
1: Η συγκεκριμένη βουλευτής θα μπορούσε να.
0: Έτοιμη ήταν, έτοιμη την είχαν.
1: Να αποπεμφθεί για κάτι που είπε από τον Πρωθυπουργό που είναι Κυριάκο Μητσοτάκη, από τον πρόεδρο της
0: Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν, επειδή αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία τότε, ναι. Ο Σίσομη της την έπεσε και τι είπε.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν μπορούμε Σίσομη.
1: Και δεν την έδιωξε.
0: Στο τέλος.
1: Στο τέλος, ναι.
0: Εμείς λοιπόν μπορούμε σύσσωμοι, εμείς είμαστε από κάτω από τον Πρωθυπουργό, να του πούμε: κάτσε ρε φιλαράκο, τι μας λες.
1: Μπορούμε, απλά δεν μπορούμε τόσο άμεσα όσο θα μπορούσε αυτός στην περίπτωση οποιοδήποτε βουλευτή. Εμείς μπορούμε μόνο στις εκλογές. Μέχρι τότε, απλά περίμενεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Τι σεξουαλικά υπονοούμενα είναι αυτά πρωί-πρωί, πάνω-κάτω. Πάνω κάτω.
1: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο παράξενο, λέει.
0: Ναι, εντάξει, πρωί-πρωί. Πρωινιάτικα λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber. Να αρχίσουμε έτσι την κουβεντούλα μας και να έχουμε βέβαια και συμμετοχή στη Σύφνο.
1: Ναι.
0: Να έχουμε συμμετοχή και στην ολοήμερη βολτίτσα με τα φαγητού στη Βραβρώνα.
1: Στη Βραβρώνα, ναι. Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ποιος γιορτάζει
1: σήμερα? Γιορτάζει σήμερα ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία.
0: Δεν είναι. Η γιορτή ήταν η προχθεσινή.
1: Ο Μνημόνιος.
0: Εντάξει. Με γενέθλια Γιώργου Παπανδρέου, ανήμερα μνημονίου.
1: Ναι, μνημόνιος γιορτή και είχε γενέθλια την ίδια μέρα ο Γιώργος Παπανδρέου. Και ο οποίος ανέβασε και φωτογραφία που έζηνε τα κεράκια. Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω.
0: Έχουμε και μνημόνιο.
1: Δεν ξέρω αν θα ήθελα να. Αν είμαστε του ΓΑΠ. Αν θα ήθελα να είχα γενέθλια την ημέρα που εορτάζεται ο μνημόνιος.
0: Γιατί Άγιος είναι.
1: Ναι, Άγιος είναι. Ναι.
0: Δεν είπαμε ούτε ο πρώτος, ούτε ο δεύτερος, ούτε ο τρίτος. Είναι ένας. Ο Άγιος είναι όλα.
1: Φαντάζεσαι να ήταν ο μνημόνιος ένας.
0: Ναι, έχουμε και μνημόνιο όμως, έτσι. Υπογράψαμε μνημόνιο.
1: Ναι, υπογράψαμε και μνημόνιο. Πάμε καλά στην διεθνή σκηνή. Έχουμε τις υπογραφές ΗΠΑ Ιράν. Υπέγραψαν. Αργά το βράδυ την διμερή συμφωνία. Ο σκοπός είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Αύριο θα γίνει η τελετή και θα αρχίσουν οι διαδικασίες, οι διαπραγματεύσεις οι πιο λεπτομερείς. Θα πάρει 300 εκατομμύρια η Δύση, εκατομμύρια. Δις, καλά το είπα. Μου φάνηκε, υπέροχο γι' αυτό το
0: πράγμα. Ξέρεις για πόσο. Γιατί
1: 300 δις το Ιράν.
0: Για πόσο μπήκαμε στο μνημόνιο. Εμείς.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Για πες μου.
0: 2 δις.
1: Ναι.
0: Και τώρα μιλάμε για 300.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν πάνε σε χέρια αυτά τα 300 που δεν είναι κυβερνητικά του Ιράν, να το πω έτσι. Αλλάζει η κυβέρνηση.
1: Θα πάρει 300 δις για την ανεκοδόμηση του Ιράν.
0: Και όχι μόνο το τι έγινε με το πόλεμο. Όχι μόνο το τι έπεσε τώρα στον πόλεμο. Γενικά όλα αυτά τα 300 δις είναι τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν αυτό πάει σε χέρια όχι των κυβερνώντων τώρα, πάνε σε άλλα χέρια, διοχετευτούν εκεί, να δεις πόσο γρήγορα αλλάζει η κεφαλή του Ιράν.
1: Στόχος,
0: ούτε με μπάμπα, ούτε με μπούμπ, ούτε με πολέμους, ούτε
1: λοιπόν
0: με βόμβες.
1: Επιτέχθη. Γιατί ξεκίνησε ένας πόλεμος από την Αμερική στο Ιράν. Μπαμ μπούμ μπαμ μπούμ. Απειλές την άλλη μέρα. Και τελικά.
0: Ο στόχος ποιου.
1: Ο στόχος. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, δηλαδή η Αμερική θα έχει ένα στόχο γεωπολιτικό, οικονομικό, θα έχει ένα στόχο. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε.
0: Ο στόχος λοιπόν της Αμερικής θεωρητικά πάντα είναι τα πυρηνικά.
1: Τα
0: του
1: πυρηνικά,
0: Ιράν.
1: Ναι. Και έλεγε και να φύγει το καθεστώς.
0: Ναι, για τα πυρηνικά, όχι για κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ο στόχος όμως του Νετανιάχου είναι άλλος. Είναι εγώ εκλογές.
1: Ωραία.
0: Αν έχω πόλεμο και είμαι δυνατός. Υπάρχει μια πιθανότητα να τις πάρω. Εάν τις χάσω, μπορώ να βρεθώ σε κανένα δικαστήριο κατηγορούμενος.
1: Ωραία.
0: Άρα, αν έχει υλοποιηθεί ο στόχος του Νετανιάχου, με Χεσμπολάχ, με καταστροφή του Ιράν, αν είναι δυνατόν να τελειώνει, να φεύγει από τη μέση, δεν ξέρω. Και αν ο Νετανιάχου, ο Μπίμπι, πώς τον λέει ο Τραμπ, ο Μπίμπι.
1: Ο Μπίμπι, ναι.
0: Ναι, αν ο Μπίμπι λοιπόν, που έρχονται εκλογές, δει ότι δεν τις παίρνει, τις χάνει. Και αυτό σου λέω σημαίνει πολύ πιθανόν, με μεγάλες πιθανότητες να είναι σε κανένα δικαστήριο κατηγορούμενος, αν χάσει εκλογές. Και δεν θα είναι κατηγορούμενος για εκλοπή, έτσι ξέρουμε.
1: Για εγκλήματα πολέμου.
0: Ναι, λοιπόν. Άρα δεν ξέρουμε αν θα πει ναι ο Μπιμπί σε αυτά που συμφωνεί ο Τραμπ, αν αυτά δεν βολεύουν τον ίδιο να πάρει τις εκλογές. Όλα λοιπόν γίνονται για τις εκλογές του Ισραήλ από την αρχή μέχρι τώρα. Ο στόχος του Ισραήλ ήταν να τελειώνει με το Ιράν, τεράστια δύναμη δίπλα του. Βγάλανε μπροστά τα πυρηνικά. Τώρα, αν έχουν πυρηνικά, αν δεν έχουν πυρηνικά, αν φτιάχνουν πυρηνικά, αν δεν φτιάχνουν πυρηνικά, πραγματικά εγώ δεν ξέρω.
1: Και είναι και ένας από τους όρους, οι οποίοι όροι δημοσιεύθηκαν χθες σε ένα κείμενο, ότι να μην χρησιμοποιήσει το Ιράν τα πυρηνικά. Είναι μία από τις συμφωνίες, από τους όρους.
0: Αν δω τα πυρηνικά του Ιράκ τότε, αυτά τα πολλά.
1: Ναι.
0: Αυτά που είχε, αυτά που βρήκαν στο Ιράκ, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πήγαν εκεί και δεν ξέραν τι να κάνουν τα πυρηνικά μαζεμένα που βρήκανε. Ούτε καν ξέρω αν έχει πυρηνικά το Ιράν, ούτε εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος αυτός γίνεται επειδή ο Μπίμπι θέλει να πάρει τις εκλογές για να μην βρεθεί στα σίδερα της φυλακής. Για ποιους είναι?
1: Συνήθως είναι για τους λεβέντες. Έτσι λέει το άσμα του.
0: Ό,τι λέει το άσμα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Εντάξει, είπαμε, μνημόνιο, προχωράμε.
1: Ναι, και προχωράμε. Αύριο είναι η τελετή. Και θα δούμε και τις εξελίξεις, τις διαπραγματεύσεις.
0: Τώρα που υπάρχει.
1: Και τα στενά να πούμε, γιατί έχουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις. Τα στενά, τα οποία είναι τα πολύ στενά, όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, τα οποία ανοίγουν, έχουν ανοίξει, περνούσαν.
0: Θα παραμείνουν στενά ή θα φαρδίνουν.
1: Δεν ξέρω, είναι πολύ στενά πάντως, σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη.
0: Ναι, θα παραμείνουν.
1: Δεν έχω
0: τα στενά,
1: περάσει.
0: Στενά.
1: Μπορεί να έχει κάνει αυτοψία η κυρία Βούλτεψη και να είπε ότι είναι πολύ στενά.
0: Θα ανοίξουν, λέει.
1: Ναι, θα ανοίξουν, λέει, και προφανώς.
0: Χωρίς διόδια.
1: Ναι, αυτό τώρα τα διόδια υπήρξαν από το Ιράν οι σκέψεις ότι να επιβάλλουν κάποια διόδια. Τώρα ο Τραμπ λέει ότι δεν θα υπάρξουν διόδια. Θα ανοίξουν,
0: ξέρω, το...
1: Αλλά...
0: Έχω την εντύπωση ότι εκεί από το Ιράν μιλήσανε με Μητσοτάκη.
1: Μιλήσανε
0: με Μητσοτάκη και του είπαν: παιδιά, διόδια.
1: Ναι, σου λέει ποιο έχει το know-how από τη διεθνή σκηνή, Μητσοτάκη σου λέει.
0: Πόσοι σπράττουν με τα χρήματα.
1: Εκεί σε ένα, επειδή έχω το ρεπορτάζ, σε ένα συμβούλιο εκεί, σε μια κλειστή συνεδρία που κάνανε στο Ιράν, δεν είπαν Μητσοτάκη, είπαν Κυριάκο. Του είπε Κυριάκος. Κυριάκος λέει και πήραν τηλέφωνο.
0: Κυριάκος πήραν ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, έγινε η ενδοσυνεννόηση.
0: Ναι, καλά. Πιάστηκαν κορόιδο όμως.
1: Γιατί
0: το τηλέφωνο αυτό είναι σίγουρο ότι δεν είχε παρακολούθηση.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Και επίσης.
0: Είναι τσεκαρισμένο ότι δεν ήταν τίποτα.
1: Και δεν ξέρω αν ήταν απρέπεια από το Ιράν, αν χτύπησαν το εψήφιο στις 3 το βράδυ. Αν ήταν απρέπεια. Δηλαδή.
0: Όχι,
1: δηλαδή εκεί μπορεί να κοιμότανε.
0: Έχει δώσει το ελεύθερο.
1: Έχει δώσει το ελεύθερο.
0: Έχει δώσει το ελεύθερο. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα. Έχουμε Τσίπρα από Κύπρο. Πατριώτες Εφόπλου Λόγχη.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε ξανά το Σύνταγμα την Πλάκα, το Μέτ στον Πειραιά.
1: Και να πάρουμε μαζί μας, να πείσουμε, όπως είπε χθες από την Κύπρο, τους πιο αδύναμους, τους πιο φτωχούς, ότι είμαστε εμείς αυτοί που θα τους υπερασπιστούμε. Αυτό επιστημονικά.
0: Αυτοί που ζούσαν 15-19 έχουν πεθάνει πια, ε.
1: Δεν έχουν πεθάνει, όχι. Δεν έχουν πεθάνει.
0: Νομίζω ότι έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν. Αφού θέλουμε να τους πείσουμε, μόνο νεκροί μπορούν να πιστούν αυτοί που ζήσαν 15-19.
1: Μα αυτό που προσπαθεί. Είναι άλλο το αφήγημα του Τσίπρα.
0: Ότι 15-19 δεν ήμουν εγώ. Ήταν ένας άλλος.
1: Όχι, ότι ήμουν εγώ. Το αφήγημα είναι ότι εγώ ήμουν το 15-19. Απλά δεν υπήρχαν οι δυνατές συνθήκες να κυβερνήσω και να εφαρμόσω την πολιτική την οποία ήθελα. Τώρα, εκτός μνημονίων, τώρα θα μπορέσω αυτά που έχω στο μυαλό μου να τα κάνω. Αυτό είναι το αφήγημα.
0: Νταούλια θα έχουμε.
1: Δεν ξέρω αν τα έχουμε τα βίντεο.
0: Δημοσκόπηση θα έχουμε.
1: Δημοσκόπηση τι εννοείς?
0: Δημοσκόπηση λέω. Ψηφοφορίες διάφορες θα έχουμε, πώς το λένε, δημοψήφισμα.
1: Δημοψήφισμα δεν νομίζω να έχουμε.
0: Δεν θα έχουμε δημοψήφισμα. Go back Merkel θα έχουμε.
1: Η Merkel είναι δύσκολο να πάει go back.
0: Γιατί δεν είναι? Γιατί άμα φέρουμε τον Τσίπρα πάλι, γιατί να μην έχουμε και go back Merkel?
1: Μάλιστα.
0: Και πάμε στα καλά.
1: Πάμε στα καλά. Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Πάμε στα καλά.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Είναι πολύ γελίο.
1: Ποιο?
0: Είναι πολύ γελίο να το λες έτσι.
1: Το Δούκας Διαμαντοπούλου.
0: Είναι πολύ αστεία αυτή.
1: Εγώ ξέρεις τι. Μου φαίνεται το Πασόκ είναι ένα κόμμα ιστορικό το οποίο έχει κυβερνήσει και ήταν για αρκετά χρόνια ένας πόλος. Ένας πόλος εξουσίας.
0: Θα μιλάς και θα λες την αλήθεια σε αυτή την εκπομπή.
1: Για πες μου την αλήθεια.
0: Θυμάσαι τι είπες.
1: Τώρα.
0: Το Πασόκ, τι ήτανε, τι είναι.
1: Ήταν ένα μεγάλο κόμμα. Είπα.
0: Και τι έχει κάνει, τι είχε κάνει.
1: Είχε κυβερνήσει.
0: Και τώρα τι κάνει.
1: Εντάξει, κυβερνάει τώρα.
0: Τώρα τι κάνει, συγγνώμη.
1: Δεν κυβερνάει επίσημα, κυβερνάει.
0: Πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Κυβερνάει δια αντιπροσώπου.
0: Όχι, πιο επίσημα δεν γίνεται.
1: Είναι σαν...
0: Μην κοιτάς που ο Μητσοτάκης τώρα
1: έχει δώσει μεταγραφές.
0: Μην κοιτάς που ο Μητσοτάκης τώρα το έχει πάει δεξιά. Άκρα από εκεί να πάρει, γιατί εκεί φοβάται. Μην έρθει κανένα Σαμαράς και τρέχουμε.
1: Πού το έχει πάει δεξιά?
0: Με Πλεύρη, με Βορύδη, με Γεωργιάδη, το έχει πάει προς τα εκεί. Η κυβέρνηση είναι Πασόκ. Μέτρα τους. Έναν ένα.
1: Δεν αντιλέγω, αλλά το.
0: Άρα το Πασόκ.
1: Σαν μπραντ λέγω.
0: Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο είναι, δυνατό είναι.
1: Τότε γιατί δεν ψηφίσουν Κυριάκο και ψηφίσουν Πασόκ, δηλαδή, άμα το Πασόκ κυβερνάει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη απορία. Αυτή είναι η μεγάλη απορία όλων. Γιατί νομίζεις ότι ο Δούκας το βάλε ως θέμα? Σου λέει γιατί να ψηφίσουν τους εδώ Πασόκους και να μην ψηφίσουν τους εκεί Πασόκους.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Και ξεκίνησα.
0: Άρα κυβερνάει. Εκεί σε διόρθωσα, καταλαβαίνω.
1: Ξεκίνησα να πω ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα και στο παρελθόν κόμμα εξουσίας. Είχε κυβερνήσει και στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή βλέπεις ένα Πασόκ, και γι' αυτό το λόγο είναι στο 10% και έχει κολλήσει βελόνα, όπως λέει και ο Γιουρλάνος. Βλέπεις ένα Πασόκ στο οποίο, πρόσεξε τώρα, κάποιοι είναι φιλονεοδημοκρατικοί, φιλομητσοτακικοί, και κάποιοι άλλοι είναι φιλοτσιπρικοί. Πώς να μην μένει κολλημένη η βελόνα, δηλαδή? Και σου λέει ο ψηφοφόρος, αν είναι κάποιοι να σου λένε ότι τι καλά που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, και κάποιοι άλλοι να λένε ότι πάμε να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, γιατί να ψηφίσω κατευθείαν Τσίπρα ή να ψηφίσω κατευθείαν Κυριάκο? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Πάλι μεροληπτής.
1: Πάλι μεροληπτό, για πάμε.
0: Πάλι, γιατί από τη μία Κυριάκο και από την άλλη Τσίπρα, όχι Αλέξης δηλαδή. Έφυγε ο Αλέξης, το παιδί του λαού.
1: Θα σου πω, όχι, δεν έφυγε.
0: Το
1: απλά,
0: παιδί του λαού.
1: Θα σου πω, επειδή εγώ επειδή είμαι ενεργός στα social media, στο Instagram, ο πρωθυπουργός το έχει και το Κυριάκος. Ναι. Έτσι το έχει. Και γι' αυτό από εκεί έχω πάρει το θάρρος και το λέω Κυριάκο. Ο Τσίπρας.
0: Το Λαζόπουλο έχει κούλι.
1: Το έχει Αλέξης Τσίπρας. Το έχει κανονικά. Οπότε τον λέω Τσίπρα.
0: Γιατί δεν τον λες Αλέξη, αφού το έχει Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, και το πείθετο όμως. Λέω Τσίπρας. Ο Μητσοτάκης έχει Κυριάκος.
0: Μεροληπτής.
1: Το έχει Κυριάκος.
0: Μεροληπτής. Μεροληπτής, γιατί τον ένα τον λες Κυριάκο, παιδί του λαού. Ναι. Τον άλλο τον λες Τσίπρα, που δεν είναι παιδί του λαού.
1: Εντάξει, τώρα παιδί του λαού ο Μητσοτάκης είναι λίγο παράξενο.
0: Όσο παιδί του λαού είναι ο Τσίπρας, τόσο παιδί του λαού είναι και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, έχουμε και το ανακαινίζω, που το είπαμε και χθες, το ξαναλέμε, το ανακαινίζω. Μπείτε, παιδιά, η πλατφόρμα είναι εδώ. Τώρα, πόσο θα είναι ανοιχτή, πόσο θα είναι κλειστή, μπείτε να δείτε. Μήπως εκεί μπορείτε να πάρετε κανένα φράγκο. Καταρχάς, αυτοί που έχουν κλειστά σπίτια και θα τα ανακαινήσουν και μετά θα τα έχουν 5 χρόνια νοικιασμένα με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο. Και στη συνέχεια αυτοί που έχουν ιδιοκατοίκηση. Γύρω στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Μας είπε εδώ ο κύριος Κρανίδης από την Πομιδά και ο πολιτικός μηχανικός. Γύρω στα 300 ευρώ. Και δεν είναι πια μόνο αυτό. Ανακαινίζω μόνο εκείνο. Ανακαινίζω μόνο θέρμανση. Ανακαινίζω μόνο το. Είναι ανακαινίζω το σπίτι. Πλακάκια, μπάνια, κουζίνες, βαψίματα, κουφώματα. Ό,τι χρειάζεται για να φτιαχτεί το σπίτι για να γίνει να μπει σε λειτουργία. Προσπαθήστε να μπείτε και από 1η Σεπτέμβρη είπαμε σε πρώτη γραμμή αυτή τα σπίτια που είναι κλειστά και μετά αυτά που είναι ιδιοκατοίκησης.
1: Αρκεί να έχετε λεφτά.
0: Αν φτάσουν τα λεφτά. Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά.
1: Δεν χρειάζεται λεφτά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται λεφτά.
1: Τι δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται λεφτά σε αυτό. Τα δίνει το κράτος. Τα βάζει στο λογαριασμό. Είναι από τα τελευταία που του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι. Αν έχουμε τέτοια ακρίβεια με τα λεφτά που πήρε και διαχειρίστηκε ο Πρωθυπουργός αυτά τα χρόνια. Αυτά τα τσάμπα από την Ευρώπη που μας δίνουν για να έχουμε ανάπτυξη, το ξέρεις. Τα ξέρεις, τα θυμάσαι πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από Σεπτέμβριο που τελειώνουν και δεν τα έχουμε. Χρήματα δηλαδή που τα πήραμε. Χρήματα που θεωρητικά πέσαν στην αγορά.
1: Δεν απορρόφηκαν. Απορροφήθηκαν.
0: Βεβαίως. Στην καθημερινότητα του πολίτη, στην αγορά.
1: Άρα γιατί είσαι γκρινιάζεις τώρα.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω. Εγώ αφού είμαι στη 15η, 16η λαϊκισμό. Άντε 20η μέρα, γιατί λαϊκίζομαι, λέω 15η, 16η. Δεν έχουν να φάνε. Αλλά τώρα λύθηκε το πρόβλημα, παιδιά. Παιδιά, λύθηκε το πρόβλημα. Πόσο πάει. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι το ίδιο σούπερ μάρκετ, το λένε όλοι. Το λέμε όλοι. Δηλαδή παντού αυτό.
1: Και έχει, έχει την ίδια τιμή.
0: Έχει άλλη τιμή. Είμαστε εδώ στο Ήλιον και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι, είναι και κάποια προϊόντα που έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε όλο το σούπερ μάρκετ. Το είδα χθες.
0: Ναι, είναι και κάποια όμως που δεν έχουν.
1: Είναι και κάποια που δεν έχουν. Ναι.
0: Και βλέπεις τώρα, τώρα είμαστε στο Ήλιον. Έτσι. Ναι. Και βλέπουμε το σούπερ μάρκετ δίπλα μας.
1: Ναι, και...
0: το έχει 1 ευρώ. Ναι. Και το σούπερ μάρκετ στο πέραμα το έχει 60 λεπτά.
1: Ναι, άρα σε
0: συμφέρει. Φύγουμε από το ήλιο να πάμε στο πέραμα.
1: Σε συμφέρει να πας.
0: Ναι, από το ήλιο να πάμε στο πέραμα για να.
1: Ναι, συμφέρει.
0: Πώς το λένε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο.
1: Ο Γιώργος Θεοδωρικάκος.
0: Είναι εκεί αυτός.
1: Είναι, ναι, γιατί, είναι ναι,
0: γιατί έχει πει 1.000.000 ελέγχους.
1: Ναι, και.
0: Πού τους κάνει. Γιατί το ίδιο σούπερ μάρκετ, η ίδια εταιρεία το έχει άλλο στο πέραμα και άλλο στο ήλιο.
1: Μπορεί να κάνει ειδική προσφορά.
0: Είναι όπως αυτά που έρχονται τα φρούτα από τη Φλόρινα, από το Αμίντεο και μέχρι να φτάσουν στην Αθήνα και στο σούπερ μάρκετ έχουν περάσει κάτι χιλιόμετρα, έτσι. Από το πέραμα μέχρι το ήλιο, από το ήλιο μέχρι το πέραμα είναι τέτοια χιλιόμετρα. Γιατί το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το έχει άλλο στο πέραμα και άλλο στο ήλιο.
1: Ερώτησε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Εγώ τον ρωτάω 1.000.000 φορές πάλι θα πω.
1: Και τι σου λέει. Δεν σου απαντάει.
0: Έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ακόμα στέσου του, έτσι.
1: Είναι, ναι.
0: Θα πάρει και προαγωγή σου, λέω.
1: Τώρα, ο κύριος Δωρικάκος.
0: Ναι, θα πάρει προαγωγή.
1: Τι προαγωγή θα πάρει.
0: Θα δεις τώρα, ετοιμάσου ότι έχετε προαγωγή.
1: Από κίνηση πώς πάμε.
0: Όχι ακόμα πολύ.
1: Όχι ακόμα
0: τώρα
1: πολύ.
0: Σε λίγο θα αρχίσει.
1: Είναι αρκετά νωρίς.
0: Τώρα σε λίγο θα αρχίσει. Θα έχουμε και τον κύριο οικονόμου μαζί μας σήμερα.
1: Ωραία.
0: Πρώην υφυπουργό κίνησης.
1: Ναι.
0: Να μας πει και για τους τσάμπες. Τσάμπας από εδώ, τσάμπας από εκεί.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα έχουμε τον κύριο Ληφτήρα.
1: Για τις κινητοποιήσεις.
0: Αγρότες. Άντε πάλι από την αρχή.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι από την αρχή. Φτύω και από την αρχή.
1: Εντάξει, μόνιμο είναι αυτό. Δεν.
0: Καλή τέτοια εποχή. Δεν Χριστούγεννα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είχαμε πει ότι τα Χριστούγεννα τους είχαμε συνηθίσει.
1: Εντάξει, κάνουν κινητοποιήσεις.

0: Στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό. Στο νησί του Τσελεμεντέ έχουμε και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επιστημισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί με το δώρο.
1: Ένα γεύμα και ένα δείπνο. Δύο δηλαδή.
0: Ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί έχουμε και ένα δωράκι από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο. Μαγιό εκτός.
1: Ή ό,τι άλλο θες. Κάτι να τις πάρει, παιδί μου.
0: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον το Νάνινο. Συμμετέχετε πόσο? 6939-943-943. Στέλνετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος και αμέσως μπαίνετε στην κλήρωση. Εδώ η ομάδα καταγράφει τα ονόματα και θα γίνει κλήρωση. Πότε θα γίνει κλήρωση, κύριε Γιώργο?
1: Την άλλη Πέμπτη.
0: Την άλλη Πέμπτη. Στις 25 Ιουνίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και θα είναι εδώ και ο κύριος Πουρναράς.
0: Εντάξει, μπορεί να περάσω.
1: Τουρίστας είναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Μπορεί να περάσω.
1: Λοιπόν, όποιος δεν καταφέρει όμως να πάει Σύφνο, ναι, θα πούμε στην παλιά, έτσι, εμείς είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, ολοήμερη εκδρομούλα. Θα πάμε μέχρι τη Βραβρώνα.
0: Γιατί μόνο πιο μεγάλοι κάνουν ολοήμερη εκδρομή?
1: Ήτανε μάστ κάθε Κυριακή κάποτε. Ήταν εμάς όλες οι οικογένειες κάθε Κυριακή πηγαίνανε με κάποιο τρόπο μια ολοήμερη εκδρομούλα. Εμείς θα πάμε στη Βραβρώνα, θα πάμε λίγο στον αρχαιολογικό χώρο, έτσι για να λέμε ότι ξαναπήγαμε. Θα πάμε σε μια παραλία και θα κάνουμε τον μπανάκι και μετά θα πάμε στο κοράλι, 4 άτομα για φαΐ.
0: Ωραία, το κοράλι είναι το δώρο.
1: Το κοράλι είναι το
0: δώρο. Ναι, δεν είναι ούτε η παραλία, ούτε η βόλτα, ούτε ο αρχαιολογικός χώρος.
1: Και η παραλία δώρο είναι, δεν έχει απλώστρε. Είναι τσάμπα.
0: Ωραία.
1: Είναι τσάμπα. Α, ένα, τσάμπα, δύο, τσάμπα, τρία.
0: Υπάρχουν ακόμα τέτοιες παραλίες.
1: Ναι, είναι. Μην κοιτάς που ο πρωθυπουργός ξέρει τι λέει. Ο τσάμπας πέθανε, αλλά όχι παντού. Αφού ο πρωθυπουργός το είπε, αλλά δεν ισχύει παντού.
0: Ωραία, άρα κοράλι, ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στην Βραβρώνα. Στέλνετε λοιπόν, παιδιά, το όνομά σας και ή Σύφνος για να πάρετε το τριήμερο, να κερδίσετε το τριήμερο, ή Βραβρώνα για το γεύμα ή δείπνο στο κοράλι.
1: Ή και τα δύο και όπου κάτσει.
0: Ή και τα δύο
1: και όπου κάτσει. Μακάρι να κάτσει και όπου κάτσει. Θα έχουμε και Δήμο Αθηναίων σήμερα.
0: Θα έχουμε και Δήμα Αθηναίων.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Τις προηγούμενες μέρες βγήκε από τον. Έκανε διαμαρτυρία, καταγγελία σε εισαγωγικά ο κύριος Μπακογιάννης, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος λέει ότι πήρε ο Δήμος Αθηναίων, εγκρίθηκε ένα δάνειο για την ενεργειακή αναβάθμιση, αποκλειστικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Είναι κάποια εκατομμύρια, κάποια πολλά εκατομμύρια. Και λέει η αντιπολίτευση, και ο κ. Μπακογιάννης το είπε, αλλά λένε και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Παδοπούλου, επικεφαλής παράταξης και δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων, ότι στην ουσία ότι θα χρεωθεί ο Δήμος, θα χρεωθούν οι επόμενοι για κάτι το οποίο παίρνει τώρα, τα εκατομμύρια που παίρνει τώρα ο Δήμος.
1: Η αλήθεια είναι ότι για ποιο λόγο στο Δήμο Αθηναίων χρειάζεται να φτιάξουμε σχολεία? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Καθόλου.
1: Τα κλείσουμε και αυτά που έχουμε. Να σου πω, ναι, μπορεί να κοιτάξεις πρωθυπουργός Στάρλινγκ. Πού σπούδασε πρωθυπουργός? Σε δημόσιο σχολείο των Αθηνών.
0: Ο ενεργεία.
1: Ενεργεία. Θες να σε πάω και στον προηγούμενο?
0: Όχι, δεν
1: ξέρω. Θες να σε πάω και στον προηγούμενο
0: σχολείο, λες? Σχολείο δεν ξέρω που πήγε ο Μητσάκης.
1: Ναι, επειδή. Γιατί να πας στο δημόσιο σχολείο τώρα? Να χρεώνεις το δημόσιο τώρα να φτιάχνεις σχολεία?
0: Ναι, δεν μας μιλάει.
1: Πας στο ιδιωτικό, πληρώνεις, ναι, και είσαι μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Το άλλο αν πέφτει ο σοβάς, αν θα σου πέσει το κεφάλι, αν έχει τζάμια, αν έχει θέρμανση. Εδώ δεν έχει πίνακες και βιβλία και θρανία. Σε νοιάζει τώρα το δημόσιο σχολείο? Αν να σου πω, ναι, και μια και είπαμε Αθήνα, πέρασε καθόλου από Σύνταγμα?
0: Περνάω συνέχεια από Σύνταγμα.
1: Είσαι καλεσμένος,
0: ναι,
1: και θα σου μυρίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Θα μου μυρίσει
1: πάρα πολύ όμορφο,
0: ναι.
1: Μαστίχα.
0: Απ' τη Χίο.
1: Ναι.
0: Τι έχει?
1: Έκθεση των παραγωγών της Χίου στο Σύνταγμα, στο Μετρό. Είσαι καλεσμένος.
0: Ναι.
1: Θα φύγεις και με δώρα.
0: Ναι.
1: Άμα πας να μας φέρεις και θα πάρεις ένα για σένα, ένα για μένα και ένα για να δώσουμε.
0: Ναι.
1: Στους ακροατές.
0: Ναι. Πότε γίνεται αυτό?
1: Ξεκίνησα. Θα είναι μέχρι και αύριο.
0: Μέχρι και αύριο.
1: Μπορεί να είναι και Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Αλλά θα έχουμε τον πρώτο μελητήριο να μας πει ακριβώς.
0: Ωραία. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι.
1: Θα σου κάνω τη χάρη. Μπορώ να σου πω όχι, να σου πω κατευθείαν, σε είδα. Σήκω, φύγε, μου λες.
0: Εντάξει, θα πάω. Θα πάω στην Χίο. Θα πάω στη Χίο ή όχι? Πηγαίνεις και δηλαδή κουμπώνει ένα δωράκι, μια εκδρομή στη Χίο ή όχι?
1: Ευκολάκι.
0: Ευκολάκι, ωραία. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ ξανά είμαστε. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Οτινόπουλος τη Δευτέρα πάλι μαζί σας. Σήμερα και αύριο θα κάνει εκπομπή ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Μαζί του θα είναι και ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το λέμε αυτό βεβαίως, βεβαίως, γιατί έχουμε ακούσει σε αυτή την εκπομπή. Μην ακούτε τους Γεωργιάδηδες.
1: Ναι.
0: Και απαντήσαμε. Αν ναι, δεν ακούνε τους Γεωργιάδηδες όλους, ναι, δεν θα ακούνε και εσάς τώρα που μιλάτε.
1: Ναι. Θα μπορούσε να μια λύση αυτό.
0: Καλημέρα στη Βάνα. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Μακάρι να ήμασταν εκεί. 15 βαθμούς και πολλές βροχές χτες. Γιάννη, μακάρι να ήμασταν εκεί. Να ξεκινάγαμε από την πλατεία της Τρίπολης και να γυρνάγαμε όλοι μέχρι πάνω τα βουνά. Δηλαδή,
1: τι καλά σουλάρι Αρκαδίας.
0: Τι καλά που θα περνάγαμε αν ήμασταν εκεί.
1: Πιάνει ο Μίχλη. Όταν βρέχει, πιάνει και ο Μίχλη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία είναι ο Μίχλη, μου αρέσει. Αρκεί να μην οδηγάς.
0: Όχι να οδηγείς, να ανάψεις τα φώτα ο Μίχλης.
1: Καλά, θα τα ανάψεις.
0: Να βάλεις μουσικούλα, να βρει και να πηγαίνει σιγά σιγά.
1: Ναι, να πηγαίνει σιγά, εντάξει. Απλά ξέρει, είναι μερικές. Η πολύ πολύ ο Μίχλη που δεν βλέπεις το μισό μέτρο δεν είναι τόσο ωραία, εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ, πόσο θα κρατήσει.
1: Η λίγο ο Μίχλη είναι πολύ ωραία.
0: Το Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε και στο Σκωτία.
1: Η λίγη ο Μίχλη είναι ωραία.
0: Τι λες, να πάμε να δούμε τι λένε και οι καλοί μας συνάδελφοι εκεί στα Μανταλάκια.
1: Ναι, να πάμε, να πούμε πριν ότι θα έχουμε μία στάθεια στον καιρό. Θα έχουμε κάποιες βροχές.
0: Ήδη είχε χθες στην Αρκαδία.
1: Ήδη είχε στην Αρκαδία, σωστά.
0: Ναι, αλλά σουκού.
1: Το σουκού νομίζω θα είναι καλό.
0: Το σουκού θα είναι επικίνδυνο.
1: Θα είναι επικίνδυνο. Δεν είχα φτάσει μέχρι το σουκού. Για σήμερα είχα δει και αύριο.
0: Θερμοκρασίες υψηλές,
1: ναι,
0: και μποφόρια.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν έχουν καθαριστεί.
1: Χωρίς
0: βροχές. Και αν δεν έχουν καθαριστεί, λέει, τα οικόπεδα, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Θα είναι κίνδυνος για φωτιές.
0: Θα έχουμε πρόβλημα να προσέχουμε.
1: Πάμε να διαβάσουμε τα πρώτα σελίδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει.
0: 8.900 κάτι.
1: Τι 8.900 κάτι, τα προϊόντα.
0: Ναι. 9 παρακάτι.
1: Ναι, ήταν γύρω στις 9.000 χθες, νομίζω.
0: 9 παρακάτι τώρα χθες.
1: Ο Μητσοτάκης είπε γύρω στις 10.000, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τέλος πάντων. Ο Μητσοτάκης είπε γύρω στις 10.000.
1: Λες να υπερέβαλε.
0: Εγώ μπήκα μέσα και είδα 9 παρακάτι χθες.
1: Τα μέτρησε,
0: ναι. Το γράφω πάνω. Από χθες μέχρι σήμερα δεν ξέρω τι αλλάζει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο ήταν όμως.
1: Και λέει.
0: Αργεί να μπει.
1: Η σύγκριση.
0: Αργεί να μπει. Ναι, αργεί να μπει λίγο.
1: Φορτώνει.
0: Ναι, μέχρι αργεί να φορτώσει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ωραίο, έτσι ομορφούλη.
1: Ναι, το είδα, το απ' έξω το είδα, αλλά δεν μπήκα.
0: Εγώ μπήκα. Κοίταξα και προϊόντα, έψαξα.
1: Η σύγκριση αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ σούπερ μάρκετ ελληνικών. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μπορεί να υπάρξει δυνατότητα και σύγκρισης με σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
0: Όχι από εδώ.
1: Ναι. Σε περίπτωση δηλαδή που είναι πολύ φθηνά εκεί, μπορεί να πάρεις να βάλεις ένα εστίριο.
0: Να πας μέχρι το Λονδίνο, ξέρω εγώ, να πάρεις και κανένα παπούτσι, ναι, που είναι έτσι τα καλύτερα εκεί, να δεις και καμιά παράσταση θεατρική γιατί έχει τις καλύτερες.
1: Πολύ, και, ναι,
0: και γυρνάς.
1: Αμέ.
0: Παιδιά, είδα τον πρωθυπουργό τη λύση που δίνει και εσείς διαμαρτύρεστε.
1: Θα μπορούσε να είναι και ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα αυτό, δηλαδή, το Πόσο Κάνει. Δηλαδή, άμα το συνεχίσουμε, δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μαζί με ταξίδι, να δίνεται αυτό.
0: Το ή καταναλωτής τελικά ήταν καλύτερο ή χειρότερο, ίδιο, τι άλλο.
1: Δεν ξέρω, υπάρχουν ενδιασμοί σε αυτό. Καταρχάς υπάρχουν πολλά ερωτήματα στο γιατί άλλαξε.
0: Καταγγελτικό δεν είδα ακόμα, μπορεί να έχει.
1: Καταγγελτικό.
0: Ναι, να κάνω καταγγελία.
1: Να κάνεις καταγγελία.
0: Ναι, δεν το βρήκα χτες, αλλά δεν έψαξα πολύ.
1: Το γιατί άλλαξε, όπως ρωτάνε και αρκετοί ακροατές, γιατί άλλαξε το ή καταναλωτής, και χτες μας ρώτησε κάποιος.
0: Ναι.
1: Υπάρχει απάντηση σε αυτό.
0: Όχι, γιατί είναι δικό μας καινούριο. Καταρχάς είναι πιο ωραίος τίτλος.
1: Το Πόσο Κάνει.
0: Ναι, Πόσο Πάει.
1: Ναι, Πόσο Πάει.
0: Δεν λέμε Πόσο Πάει. Είναι τώρα πρωί και έχει δίκιο που λέει.
1: Εμφανισιακά είναι ωραία.
0: Ναι, και έχει δίκιο που λέει ο Γιάννης αυτά τα σεξιστικά πρωί. Πόσο Πάει. Λέμε ότι κοστίζει.
1: Ο Γιάννης δεν είπε τίποτα.
0: Είπε
1: σεξουαλικό, είπε.
0: Ναι, αυτό.
1: Είπε τα πάνω κάτω.
0: Γι' αυτό το Πόσο
1: δεν
0: Πάει.
1: Δεν είναι σεξιστικό.
0: Το Πόσο Πάει.
1: Αυτό είναι.
0: Γι' αυτό λέμε, δεν το λέμε έτσι. Πόσο κοστίζει.
1: Πόσο κοστίζει.
0: Πόσο κάνει. Απλά ελληνικά. Να σου πω, όταν είσαι παιδί του λαού, μιλάς όπως ο λαός. Πόσο κάνει. Άμα πας να πάρεις παπούτσια, τα βλέπεις, είναι ωραία. Δεν λες πόσο κάνει.
1: Εγώ λέω συνήθως τι τιμούλα έχουν.
0: Α, τι τιμούλα έχουν. Εσύ δεν είσαι παιδί του λαού.
1: Είμαι λίγο πιο ευγενή.
0: Είσαι πιο. Δεν είναι ευγένεια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είσαι intellectual.
1: Αυτό.
0: Για πάμε, τι άλλο λέει η Καθημερινή.
1: Και καθυστερήσεις σε ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα, γιατί μένουν από νερό τα νησιά, νομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Ποια νησιά ακυρήθηκαν χθες σε κατάσταση...
0: Ήταν ήδη τα Δωδεκάνησα,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα που μπαίνουν τώρα στην γραμμή δυστυχώς.
1: Ναι. Φταίει ο υπερτουρισμός αυτό?
0: Όχι, δεν φταίει. Όχι. Ο υπερτουρισμός. Φταίει ότι δεν έχουμε τρόπο να μαζέψουμε τη βροχή που πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό φταίει. Ο υπερτουρισμός να φταίει γιατί?
1: Έχει έρθει. Γιατί αυτό θα είναι ένα αφήγημα.
0: Συγγνώμη. Πέρσι είχε έρθει ο υπερτουρισμός. Το κατανάλωσε. Φέτος το χειμώνα έβρεξε, δόξα τω Θεώ, και πολύ.
1: Ναι.
0: Τι κρατήσαμε από αυτό?
1: Αυτό το θέμα το είχαμε πει και για τον Εύρο. Αν το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Που και εκεί.
0: Είχαμε βγάλει και τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Ναι, είχαμε βγάλει τον αντιπεριφερειάρχη και τα νερά αυτά λέγαμε που πηγαίνουν, που στην ουσία δεν πάνε πουθενά. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα.
0: Στη θάλασσα.
1: Πάνε στη θάλασσα, ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Πόσο κάνει? Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Και έχει εδώ μαργαρίνη, απορριπαντικού πλυντηρίου, βρεφικές πάνες και χυμός 1,5 λίτρου. Έχει τις διαφορές τιμές. Απίστευτο κι όμως αληθινό, λέει από κάτω. Η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 27 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος? Ωραίο αυτό, ε. Μουσείο ΕΕΠ.
0: Τι σημαίνει το ape να...
1: Ape.
0: Τι σημαίνει ακριβώς το μεταφράζω, να κάνει την απόδοση? Ape, ελληνική υπηρεσία πληροφοριών.
1: Ναι, η οποία ανήκει, όχι ανήκει, είχε πάρει τις αρμοδιότητες όταν είχε εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης.
0: Με τον Ανεψιό.
1: Το γραφείο του.
0: Με τον Ανεψιό.
1: Ναι.
0: Που παραιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Για το καλό της χώρας.
1: Και
0: το
1: ναι, βέβαια κάνει κάτι συναντήσεις με την ΟΝΕΔ. Είδα ένα βιντεάκι από την ΟΝΕΔ και Φυσιάς. Ο κ. Δημητριάδης ήταν καλεσμένος.
0: Είναι λίγο μεγαλύτερος.
1: Ως guest είναι, κάνει...
0: είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά τον έχει τον τζομπουκάρε, παιδί, για να πάει με τους νέους. Τον έχει τον τζομπουκάρε.
1: Το μεράκι, έχει το μεράκι.
0: Και τι θα μας δείξουν εκεί από την ΑΕΠ, συνεργασίες με Πρέταντο?
1: Αυτό ναι, δεν ξέρω.
0: Θα μας δείξουν πώς παρακολουθούν τον κόσμο, τι θα μας δείξουν?
1: Δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά θα ήθελα να πάω, μόλις ανοίξει θα ήθελα να πάω. Και θα πάω και θα σου πω.
0: Μαζί, πρώτη.
1: Ναι, ναι. Θα έχει στήρι αυτό τώρα. Βέβαια, ναι.
0: Εισιτήρια τώρα, ο Τσάμπας πέθανε.
1: Δεν θα πληρώνει εισιτήριο.
0: Δεν ξέρω, αλλά λόγω ποιος θα είναι η κυβέρνηση.
1: Αν δημιουργηθεί αυτό το μουσείο και μετά κάποια στιγμή το 31 εκλεγεί ο Τσίπρας, θα το κλείσει το μουσείο αυτό?
0: Όχι βέβαια, θα το ανοίξει και θα έχει τη φωτογραφία του Μητσοτάκη πρώτη. Πώς άμα πας στο Υπουργείο Πολιτισμού, έχει μια μεγάλη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη φωτογραφία. Όποιος έχει πάει
1: στο Υπουργείο.
0: Στο Πολιτισμού. Πολιτισμού. Ναι. Θα δει μια μεγάλη φωτογραφία. Που αν καταλάβουμε αυτή η φωτογραφία της κυρίας, γιατί είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, και μου το εξηγήσετε εσείς, θα το καταλάβω κι εγώ.

0: Πάμε στον.
1: Συγγνώμη,
0: ναι,
1: και μια
0: διακοψία, ναι.
1: Είπα, Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού που είναι το τέλειο, που θα έπρεπε να το κάνουμε ισόβιο. Να μην αλλάζει όνομα. Όπως είπε
0: η κυρία Μενδώνη. Ότι έπρεπε να μείνει.
1: Όπως είπε ο Άδωνης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, είχε πει ότι η κυρία Μενδώνη θα πρέπει να μείνει εφόρο ζωής Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη. Είναι καταπληκτική λύση.
1: Συγγνώμη. Η κυρία Μενδώνη έτσι κι αλλιώς είναι εφόρο ζωής. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει εγγένεια του μετρό της Αθήνας με Σιμίτη, εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης με Καραμαλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Με Μητσοτάκη. Λοιπόν. Εκείνη στις επιλογές που κάνει.
0: Είναι η μόνη που ήταν στα δύο εγγένεια. Είναι η μόνη, δεν υπάρχει άλλη.
1: Στα δύο κεντρικά εγγένεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις πόσο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις πόσες φορές έχουμε εγγένεια στο μετρό τη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, ναι, ήταν η μακέτα, μετά ήταν το.
1: Το έχουμε πολλές φορές. Λοιπόν, να ρωτήσω, εκεί στο Υπουργείο, λοιπόν, αυτό το καλό, το ισόβιο, που είναι το. Από γραμματείς δεν πάμε καλά, γιατί τους παρετούμε, γιατί έχουν εμπλοκές σε άλλα θέματα.
0: Προσωπικούς λόγους έχουν.
1: Ναι, προσωπικούς λόγους με.
0: Αυτό επικαλούνται. Τι έχουν εμπλοκές, προσωπικούς
1: με πολεοδομίες.
0: Εντάξει, επικαλείστε.
1: Προσωπικούς λόγους με πολεοδομίες. Λοιπόν, από διευθυντές θεάτρων, οι οποίοι τρέχουν και πάλι και τρέχονται στα δικαστήρια, και αυτοί μας ξεφύγαν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε δικαστήριο. Τώρα.
0: Έχουμε δικαστήριο. Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μείνουμε ισόβιοι, γιατί είμαστε τόσο καλοί. Από τη φωτογραφία που έχουμε μπαίνοντας, από τους διευθυντές των θεάτρων που μας ξέφυγαν γιατί δεν γνωρίζαμε, από τους γραμματείς που μας ξέφυγαν και για προσωπικούς λόγους πολεοδομιών πάλι δεν γνωρίζαμε.
0: Δεν εμπιστεύεσαι τον κύριο Άδων, δηλαδή.
1: Το Γεωργιάδη τον εμπιστεύομαι. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν εμπιστεύομαι.
0: Όχι, που λέει ότι είναι η καλύτερη και να μείνει.
1: Καλά, εντάξει, τι να πει. Συνάδελφος είναι, Πασόκ είναι.
0: Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι Πασόκ όμως.
1: Ναι, αλλά είπε ο κ. Γεωργιάδης, όσοι του Πασόκ είναι εδώ είναι πάρα πολύ καλοί.
0: Αλήθεια, το Μέρκελ στο Σκέρτσο λέει που δεν είναι και φίλος μου.
1: Μέχρι εκεί.
0: Η Μέρκελ αυτός είναι καλός.
1: Ενώ σκέψη τώρα. Μένδωνη, Χρυσοχοίδης, καλά, ο δικός μου.
0: Πιερακάκης.
1: Άσο, αυτός είναι δικός σου.
0: Το Δωρικάκος.
1: Αυτός είναι πρωταθλητής.
0: Ο Φλωρίδης.
1: Αυτός εδώ πάμε. Ο Φλωρίδης.
0: Ο δικός σου.
1: Ο δικός μου. Εδώ που έχουμε κάνει παρακάλια.
0: Κοίτα πόσοι Πασόκ υπάρχουν.
1: Και άμα έχω κι άλλο.
0: Πρωτοκλασάδι τώρα, δεν σου λέω τώρα άλλα ονόματα.
1: Λοιπόν,
0: μεγάλο υπουργή.
1: 69-39-943-943. Εδώ, αν συμφωνείτε με τον κύριο Πουρναρά που λέει το Πασόκ ήταν, είμαι εμένα, και το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο δεν είναι, δυνατό είναι.
0: Και μετά σου λέει ότι γίνεται συζήτηση, θα πάτε, θα συνεργαστείτε με τη Νέα Δημοκρατία, λένε στο Πασόκ. Μα είναι ήδη.
1: Δεν μου λες ένας Σαουλίδης, καλά τον λέω.
0: Ο κύριος Σαουλίδης, ναι.
1: Πού είναι αυτός τώρα?
0: Στην Ελλάς.
1: Πού ήταν πριν?
0: Στο Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν νομίζεις ότι το Πασόκ είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία?
0: Όχι, και άλλοι υπάρχουν. Τώρα πολλοί έχουν πάει από το Πασόκ.
1: Άρα λοιπόν το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο. Ναι. Το πρόβλημα είναι να ενωθεί.
0: Εφημερίδα απογευματινή, πόσο κάνει. Κάθε φορά που λέω το πόσο κάνει, για κάποιο λόγο δεν ξέρω τι υποσυνείδητο παιχνίδι είναι αυτό. Μου έρχεται το φέρτο. Φέρτο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο όμως. Λοιπόν, πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Έκανε διαπίστωση ο Κυριάκος.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, λοιπόν, έκανε διαπίστωση. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ναι. Μετά από 7 χρόνια, έτσι.
1: Μπορώ να σου εξηγήσω πάντως αυτό το πρόβλημα που, μικρό που έχεις.
0: Ποιο?
1: Την ώρα που ακούς πόσο κάνει, λες φέρτο.
0: Ναι, κάπως έτσι μου κάνει, μου λέει φέρτο.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
1: δεν ακούς το πόσο κάνει.
0: Γιατί δεν ακούς, είναι φτηνό.
1: Κάνεις μόνο την ερώτηση, να πάρεις, να έχεις ακούσει πόσο κάνει.
0: Όχι.
1: Γιατί άμα την ακούσεις δεν έχει φέρτο, πάρτο, άστο, δεν πειράζει, πάμε σε κανένα άλλο.
0: Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία, αναλυτικά παραδείγματα.
1: Τώρα δεν μιλάω σοβαρά. Με τον υπουργό στη θέση του, ο οποίος έχει κάνει ελέγχους, ο οποίος φωνάζει ότι έχουμε ξετινάξει τα πρόστιμα τον κόσμο. Τον κόσμο, τον υψηλό κόσμο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι να πω, βλέπω και τα πρόστιμα που τρώνε κάποια σούπερ μάρκετ και είναι σαν να σου πω εγώ, να σου πω μου, δεν είσαι ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια πρόστιμα μιλάμε. Και υπάρχει τίποτα σχροκέρδια και θέλουμε το πόσο κάνει για να την ξεσκεπάσει. Εμείς δεν έχουμε πάει σούπερ μάρκετ να το δούμε.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα για να ελέγχουμε ταυτόχρονα τις τιμές.
1: Γιατί δεν έχουμε ένα ξάδερφο που πήγε στο άλλο.
0: Τι θες τώρα κι εσύ?
1: Τίποτα. Θα πω καλημέρα στον Υπουργό. Καλημέρα στον Υπουργό.
0: Το project το είπαμε χθες.
1: Καλημέρα στον Υπουργό.
0: Είδε ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια, την είδε, νευρίασε και σου λέει τώρα: φέρω την εφαρμογή να τη δούνε και οι υπόλοιποι. Να θυμώσουν και μετά θα του πω εγώ: να η λύση, ψηφίστε με την άλλη τετραετία.
1: Ναι. Τώρα αυτό.
0: Είναι προεκλογική εφαρμογή αυτό. Εγώ τα είπα χθες, δεν το πιστεύεις. Η εφημερίδα των συντακτών ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη από χθες η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση στην Βουλή. Στο άρθρο 16 συζητείται. Το Πασόκ λέει ότι ναι, μεν, αλλά είμαστε υπέρ, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.
1: Εντάξει.
0: Και η κυρία Γιαννακοπούλη, η οποία μίλησε από το βήμα της Βουλής ως...
1: ως Πασόκ.
0: Όχι, ως Πασόκ μίλησε προφανώς.
1: Σαν Πασόκ.
0: Επικαλέστηκε το ότι έχει φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο. Από εκεί έχει πάρει τα εφόδια για τις γνώσεις.
1: Από εκεί έχει πάρει τα εφόδια για τις γνώσεις και καλά να κάνει η κυρία. Εδώ εγώ μένω και για πρώτη φορά είμαι πολύ πολύ μαζί με το κουκουέ.
0: Ναι.
1: Μας τρολάρετε.
0: Ισχυρός το λαό.
1: Μας τρολάρετε μόνο και μόνο που έχετε αυτόν εκεί, λέει, να δικεί την όλη ομάδα. Και λέει για τον κύριο Βορύδη.
0: Α, για τον κύριο Βορύδη.
1: Και δεν ήταν μόνο το κουκουέ, αλλά το κουκουέ χρησιμοποίησα τη λέξη μας τρολάρετε και μόνο γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή να πάμε σε ένα σύνταγμα με τον κύριο Βορύδη.
0: Δηλαδή, το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό.
1: Το είπε και η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά μ' άρεσε το κουκουέ εμένα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα.
0: Κουκουέ εσωτερικού ή εξωτερικού.
1: Δεν υπάρχει. Και καταρχά δεν υπήρχε ποτέ εξωτερικού. Ήταν το κουκουέ εσωτερικό και το κουκουέ εξωτερικού δεν ήταν. Ωραία.
0: Και μια και λέμε για το κουκουέ, πως το είπες, και τρολάρουμε.
1: Μας τρολάρετε μόνο με την παρουσία του κυρίου Βαλίδη.
0: Η εφημερίδα ρίζος παστής να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κουκουέ να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου.
1: Η αλήθεια εμείς ότι μέχρι την Κύπρο πήγαμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε πουθενά άλλο.
0: Ναι.

0: Είχαμε χθες ελληνικά πλοία εκεί. Νομίζω δύο πλοία εκεί.
1: Εντάξει, τα πλοία μας γι' αυτό είναι. Για να πηγαίνουν παντού, να κάνουν βόλτα παντού. Δεν είναι για να πηγαίνουν έρχονται στο Αιγαίο. Άμα να πηγαίνουν έρχονται μόνο στο Αιγαίο, πηγαίνουν πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Θα παίρναμε ένα, ξέρω εγώ.
0: Τι μαθαίνεις διαδρομή.
1: Επιβατικό.
0: Ναι.
1: Πάρουμε ολόκληρη φρεγάτα, δηλαδή την καλύτερη του κόσμου, για να είμαστε Αιγαίο πάνω κάτω.
0: Ελεύθερος τύπος, μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα. Τι εκτιμήσεις των αναλυτών και σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, πόσο κάνει. Και από κάτω το ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας-Κύπρου. Το είδες και αυτό, φαντάζομαι. Είχαμε την έκθεση από την Ευρώπη χθες. Το χαστούκι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Την έκθεση την.
1: Από τη μία μεριά είναι κόκκινο ο Ερντογάν τώρα.
0: Ναι, ναι. Την,
1: okay.
0: την έκθεση την έφτιαξε. Ένας σοσιαλδημοκράτης Ισπανός και έγινε δεκτή.
1: Του κακά.
0: Πώς?
1: Του κακά, λέω από εκεί. Και σοσιαλδημοκράτης και Ισπανός, ναι. Δηλαδή τώρα και... αυτοί είναι κατεστραμμένοι.
0: Αυτό.
1: Το έχουμε πει εμείς εδώ η κυβέρνηση ότι αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Έτσι θέλουμε να γίνουμε. Για πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Τη εφημερίδα Μανιφέστο.
1: Από μια χαρά.
0: Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτιά μας. Κώστας Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει τα χαρτιά του στο Μανιφέστο. Ενότητα και συσπήρωση της παράταξης. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Η ευθύνη μου είναι να χτίσω γέφυρες. Δεν περισσεύει κανείς. Θες σίγουρα να κάνεις σχόλιο στον Κυρανάκη? Είμαι 100%
1: βέβαιος. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Μπορεί να μου δώσεις λίγα κλάσματα δευτερολέπου να σηκωθώ να τον χειροκροτήσω, τίποτα άλλο.
0: Ναι, τώρα χειροκροτάμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί το είπε ο Πρωθυπουργός. Και αφού το λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί δεν σηκώνονταν κανένα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, σηκωθείτε επειδή έτσι απλά θέλετε εσείς να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυριανάκη, διότι μάλλον δεν ήταν έτοιμη πόλη να, με έπαρση να σηκωθούν, ξέρετε, να φωνάζουν. Και...
0: Δεν υπήρχε αυτή η θέρμη, ρε παιδάκι μου, να σηκωθούν.
1: Μόλις όμως το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Αλλά μόλις το είπε, ναι, σηκωθήκαμε.
1: Αρχικού παράντος.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο, η μήνα του Open σώθηκε από.
1: Να πάμε στα καλά, παιδιά, τώρα. Πάμε στα καλά. Αυτές είναι τα νέα, τα σοβαρά.
0: Οι νέες πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης σε Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Η εφημερίδα Ποντίκη παίρνει ανάσα με την συμφωνία. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός εξορκίζει τις πολύ πρόωρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Και από κάτω λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και ένα συνεφάκι που λέει, που ρωτάει, έχουμε, όχι δεν ρωτάει, λέει, έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Και το απαντάει ένας άλλος, το Ισραήλ το ρώτησες.
1: Είναι φίλος μας ο Μπίμπι,
0: ναι.
1: Αλλά εγώ θα μείνω σε αυτό το πρώτο, στο Ποντίκι, το πρώτο θέμα. Γιατί κάθε φορά που ο Πρωθυπουργός κάνει κινήσεις προεκλογικές, νιώθει την ανάγκη να μας πει ότι δεν είναι προεκλογικές. Γιατί και ότι οι εκλογές θα είναι 20. Γιατί νιώθει αυτή την ανάγκη να, ναι, το λέει κάθε φορά.
0: Το ξαναείπε και στη Βάρη Βούλα.
1: Κάθε φορά που κάνει προεκλογική, ναι, κίνηση, που κάνει κάθε μέρα προεκλογική κίνηση, το ίδιο και όλη η Νέα Δημοκρατία και ο Ελλάς, πώς να το πω τώρα.
0: Η Ελλάς. Γιατί το.
1: Η Ελλάς, συγγνώμη, είναι η Ελλάδα.
0: Η Ελλάς είναι και.
1: Θα πρέπει να λέω.
0: Εθνικό, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Γιατί δεν είναι το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς.
0: Ναι, άμα πει το κόμμα.
1: Το Ελλάς. Λοιπόν, γιατί η Ελλάς μου θυμίζει άλλα. Τι θα κάνουμε τώρα. Προεκλογικά δεν λέει, ναι, πάμε για εκλογές. Το Πασόκ, ό,τι απέμεινε, πάμε για εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί κάθε φορά που κάνει προεκλογικές κινήσεις, οι οποίες είναι κάθε μέρα και περισσότερες, και καλά κάνει, δεν του λέει γιατί κανένας κάνει, δεν κάνει. Ποιος θα του πει άλλωστε. Γιατί νιώθει την ανάγκη να μας λέει ότι όχι, δεν είναι προεκλογικές. Εγώ έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι, και οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γιατί νιώθει αυτή την ανάγκη. Τι θέλει να πιέσει. Μήπως θέλει να πιέσει μετά την πίεση που άσκησε σε Καριστιανού. Υπάρχει και αυτή.
0: Υπάρχει, ναι.
1: Ωραία.
0: Γιατί να μην υπάρχει,
1: κύριε Καριστιανού. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα τις δημοσκοπήσεις.
0: Υπάρχει κανονικά, κύριε Καριστιανού. Και δημοσκοπικά βρίσκεται στην τρίτη τέταρτη θέση.
1: Και τον κύριο Τσίπρα, για να κάνουν γρήγορα ακόμα, τους πίεσε μήπως γίνουν γρήγορα εκλογές. Αν και ο κύριο Τσίπρα σου λέει ότι εμείς σιγά σιγά μέχρι το καλοκαίρι θα μπορούμε να σας πούμε και ποιος είναι μαζί μας. Θα δούμε. Μήπως θέλει να ασκήσει και μια πίεση λίγο στον κύριο Σαμαρά,
0: Εντάξει, πιθανό είναι.
1: Για να δει τι. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω γιατί νιώθει την ανάγκη κάθε φορά. Δηλαδή, μεγάλη ανάγκη κάθε φορά, ναι, προεκλογικές κινήσεις, αλλά όχι τις εκλογές. Γιατί τις κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, τις προεκλογικές κινήσεις, αν δεν τις κάνετε για τις εκλογές?
0: Για να έχουμε. Προσέχουμε για να έχουμε.
1: Μάστε. Εντάξει.
0: Ο τύπος Θεσσαλονίκης μάχει με την ακρίβεια, με διαφάνεια στις τιμές. Νέο μήνυμα Μητσοτάκη προς την αγορά και νέο εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών. Σύγκριση πραγματικού χρόνου τιμών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με την εφαρμογή πόσο κάνει και από κάτω κατασχέσεις. Τι αλλάζει στους λογαριασμούς, ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ τον χρόνο. Περνάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Η εφημερίδα Ο Λόγος, πόσο κάνει, με ερωτηματικό, σφοδρή κριτική από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ για την νέα εφαρμογή, πειρά κατά του πόσο κάνει, δικογραφία με 76 άτομα και 7 συλλήψεις, κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Χθες εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Η εφημερίδα Εστία, το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή σε τελετή αποφοιτήσεως. Χθες μίλησε ο κύριος Καραμαλής και μάλιστα είδα ότι διάβασε και κάποιους στίχους από τον Κυλαϊδόνη.
1: Πάλι καλά που δεν διάβασε κάποιους στίχους του Οδυσσέα, από τον Ομήρο, από την Ιθάκη.
0: Από την Ιθάκη, ναι.
1: Μιλάει ο Καραμαλής.
0: Μιλάει ο Καραμαλής, ναι.
1: Ναι, μετά από την πρωθυπουργία του, την πετυχημένη, που έχουμε να τη θυμόμαστε όλοι. Με αυτά που δεν έκανε. Ναι. Για ποιον άλλο λόγο να τη θυμόμαστε. Και την εξαφάνισή του. Για ποιο λόγο τώρα συνέχεια όλο και κάτι λέει?
0: Δεν ξέρω, μπορεί να του λέει ο κύριος Σαμαράς ότι πες και εσύ κάτι.
1: Πες και εσύ κάτι. Ναι. Πρώην πρωθυπουργός και εσύ, κάνε και εσύ κάτι, βρε παιδί.
0: Ναι, μην μιλάω μόνο εγώ, ρε παιδί.
1: Κατηγορούμε μόνο εγώ.
0: Μην φαίνομαι εγώ κακός, πες και εσύ κάτι.
1: Πες και εσύ κάτι.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα.
1: Είναι πάντως ένας λόγος να θυμόμαστε τον κύριο Καραμαλή. Γιατί και άλλο λόγο να τον θυμόμαστε δεν έχουμε.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ. Το κεφάλαιο 13 της αποκάλυψης τα λέει η ώρα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα. Η εφημερίδα Πολίτικα, ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή πορεία της. Να πω ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει παραμείνει στον πάγο από το 2018.
1: Τώρα στεναχωρήθηκε ο Ερντογάν. Έτσι κι αλλιώς, με όλη την Ευρώπη έχει συναλλαγές. Από όλη την Ευρώπη παίρνει τα λεφτά που δεν παίρνει κανένας Ευρωπαίος. Έχει, πουλάει, αγοράζει ό,τι θέλει κάνει. Γιατί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πτωχεύσει όπως οι υπόλοιποι που μπήκαν στο Euro?
0: Δεν το θέλει.
1: Εσύ τι λες να το θέλει?
0: Δεν το ξέρω, αλλά στα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει κινήσεις. Μια προθυμία υπήρχε.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι.
1: Άμα ήθελα θα και μπει. Αν ήθελα θα και μπει.
0: Πάμε για να ολοκληρώσουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Δημοκρατία, εφημερίδα τουρκική, εισβολή σε ρο, στρογγύλη. Υβριδικός πόλεμος στα απόρρια των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με στόχο να δημιουργήσει συντελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Πήγε στην Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο, το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν από τον γάμο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα και στην Μαρία. Λοιπόν, και πάμε στο διαφημιστικό μας, κύριε Γεωργιάδη. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Μπορείτε να γράψετε και τη λέξη Σύφνος ή τη λέξη Βραβρώνα, Κοράλι. Μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για τα δύο δωράκια που δίνουμε. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Intervention Sports.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Πάμπλο Μαφέου με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Union Saint-Gilloise, Sparta Praga, Sturm Graz, Hearts και Nijmegen είναι υποψήφιοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας στο διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Παίκτης της Βίντζεφ Λόντς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα μία του στο τριφύλι. Εκδόθηκε η άδεια των εγκαταστάσεων του Ερεστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Υπάρχει από την Ουγγαρία είναι αντίπαλος των Πράσινων στον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί ρεβάν στο ΆΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μία ακόμα αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒΙΚΑ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταρικ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντος. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Αρίντς Ελουστόντο, έχει θέσει στα υπόψη ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για αντικαταστάτη του Ρασβάλου Τσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλη. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα 2 χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμαντούσο για τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-1. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από την ζωή προπονητής της Σάντε Μπρέστ, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας τη θλίψη όλη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερματοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
10: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με την εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα» με τον κύριο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γεωργιάδη, και οι 9 με 10 πρωινιάτικα είναι. Απλά αυτή είναι ακόμη πιο πρωινιάτικα.
0: Αυτή είναι πολύ, από τις 7 μέχρι τις 10. Ο Αργύρης Οντινόπουλος θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Σήμερα και αύριο θα είμαστε εμείς, προσπαθώντας να καλύψουμε το κενό που δεν καλύπτεται. Έχει πολλά χιλιόμετρα ο Αργύρης στα μικρόφωνα και όχι μόνο. Λοιπόν, τσάμπας 1, τσάμπας 2, τσάμπας μάγκας, τσάμπα από εδώ, τσάμπα από εκεί, ο τσάμπας πέθανε, ο τσάμπας δεν υπάρχει, έχουμε μπερδευτεί λίγο, κύριε Πορναρά.
1: Ναι, κύριε Γεωργιάδη.
0: Και επειδή μιλάμε τώρα για το πρώτο τσάμπα 1, τσάμπα 2, είναι τα εισιτήρια των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κατάλληλος να μας πει με αριθμούς και να κοντράρουμε και λίγο αν είναι αληθινή, αν είναι ψεύτικη, είναι ο πρώην Υπουργός Συγκοινωνιών, ο κύριος Οικονόμου. Κύριε Οικονόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αυτός που μπορείτε να μας μιλήσετε με αριθμούς. Τι σημαίνει αυτό με τα εισιτήρια που είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι τα 24 και ο κύριος Τσίπρας όλοι?
2: Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι έχουμε το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, το 1,20 ευρώ. Αυτό το εισιτήριο, για να κατιέται στο 1,20, δηλαδή να είναι το πιο φτηνό εισιτήριο στην Ευρώπη, γίνεται γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά το επιδοτεί. Πώς γίνεται αυτό? Έχουμε το κόστος της λειτουργίας της δημόσιας κοινωνίας στην Αθήνα μόνο είναι 320 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο υπολογισμός του ΑΣΑ που αφορά δηλαδή λεωφορεία, μετρό κτλ.
0: Είπα 420.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Πώς είναι η πράξη από τα εισιτήρια? 140 περίπου τώρα αυτά τα ποσότητα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι το περίπου, ναι.
2: Στο 140 εκατομμύρια. Που σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε και 180 εκατομμύρια μείον. Αυτό το μείον η κυβέρνηση της Δημοκρατίας συνειδητά το συμπληρώνει με κρατική επιχορήγηση. Που σημαίνει λοιπόν ότι χρηματοδοτώντας τη δημόσια συγκοινωνία στην Αθήνα, το αυτό συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη. Η εισπράξηση είναι γύρω στα 110 εκατομμύρια, όταν ο προβλογισμός είναι γύρω στα 200. Άρα λοιπόν αυτές οι στηρίξεις του Ταμείου των Δημοσίων Συγκοινωνιών γίνεται για να μπαίνει χαμηλά το εισιτήριο. Ο άλλος τρόπος είναι να αυξήσουμε το εισιτήριο και να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε τον προπολογισμό των εταιρείων αυτών. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν να κρατήσουμε χαμηλά το εισιτήριο, να έχουμε πολύ σημαντικά εκτοπικά προγράμματα. Μόνο να σας πω ότι ο άνεργος νέος έχει δωρεάν χρήση του λεωφορείου και των μέσων μαζική μεταφοράς. Ο φαντάρος, ο φοιτητής, όλοι αυτοί έχουν εκτοπικά στην μισή τιμή των εισιτηρίων. Και βέβαια όποιος παίρνει την μηνιαία κάρτα διαδρομών, αυτή του έρχεται γύρω στο 0,60 το κόστος της διαδρομής. Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ φτηνό εισιτήριο, το οποίο αυτή η κυβέρνηση προσφέρει προς τον Έλληνα εργαζόμενο και τον άνθρωπο που κάνει την καθημερινή χρήση των λεωφορείων και των κρατικού μετρού του προστιακού του τράμου.
0: Και τι θα σήμαινε, κύριε Οικονόμου, αν είτε με τον κύριο Ανδρουλάκη ή μέχρι των 24 δεν πληρώνουν τίποτα, ή όλοι, όπως λέει περισσότερο, να ξεκινήσουμε με το όλοι που λέει ο κύριο Τσίπρας?
2: Αν πούμε τον κύριο Τσίπρα, το μέτρα θα μείνει λοιπόν τα 140 και τα 110 στη Θεσσαλονίκη, 250 εκατομμύρια δεν θα τα εισπράττει το κράτος και οι υπηρεσίες και οι εταιρείες που κάνουν τη δημόσια συγκοινωνία, που σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αν πούμε μια τετραετία, εκεί της κύριος Τσίπρα, δηλαδή ένα δις σε μια τετραετία, θα πρέπει η κυβέρνησή του με κάποιο τρόπο να τα καλύψει. Και αυτό.
0: Ο κύριος Χριστίδης είπε 585 εκατομμύρια απευθείας ανάθεση σε συμβουλευτικές εταιρείες και τι σας συμβούλευσαν τελικά και γιατί χρειάζονται. Ορίστε, να τα λεφτά λέγεται εισιτήρια για τους μέχρι 24. Ο κύριος Χριστίδης, το πέστε βουλή.
2: Αυτές τώρα οι προσεγγίσεις είναι κυρίες λαλούν και 10 χορεύουν, λέω εγώ. Διότι, να ξέρετε κάτι τώρα, ή θα είμαστε σοβαροί και θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα για αυτά που λέμε, ή θα πετάμε κατά ετούς. Δεν είναι καθαρά Δευτέρα, κάθε Δευτέρα. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε να μιλάμε για τα εισιτήρια και τη συγκοινωνία, θα μιλάμε για εισιτήρια και συγκοινωνία. Και ρωτώ, το ένα δις που θα υπάρξει τρύπα στη συγκοινωνία, πώ πώς θα το καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει, μελετείτε ποσά, μιλάει για γύρω σε μια τετραετία 150 εκατομμύρια ουσιαστικά, ότι θα είναι η απώλεια.
0: Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι μέσα στο, ο κ. Ανδρουλάκης ότι μέσα στο πρόγραμμα που έχω καταθέσει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ βρίσκονται αυτά τα χρήματα κοστολογημένο. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά εμείς το ξεκινάμε από τον κ. Τσίπρα που λέμε όλοι.
2: Ακούστε να δείτε, δεν σας μιλάω γενικά κι εγώ, σας μιλάω τι γίνεται σε αυτόν τον κωδικό που λέγεται.
0: Γι' αυτό είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε τους αριθμούς.
2: Αστική συγκοινωνία, δημόσια συγκοινωνία. Αν θέλετε τώρα εκεί να βάλουμε τον προπολογισμό. Τι να σας πω, των σχολείων, της υγείας, των διαφόρων, των ενόπλων δυνάμεων και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνει στην χώρα. Είναι μια συνάντηση, συζήτηση αυτή, η οποία δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Εγώ με ρωτάτε για τα αισθήρια και για τις συγκοινωνίες, σας απαντάω για αισθήρια και συγκοινωνίες. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Την ώρα που αυτή η κυβέρνηση, η δημόσια συγκοινωνία την έχει τιμήσει και την έχει υποστηρίξει. Θυμίζω ότι 1.400 καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα στη δημόσια συγκοινωνία και μέχρι το 2027 αυτά θα έχουν γίνει 2.000 λεωφορεία. Τι σημαίνει αυτό, ότι μετά από 30 ολόκληρα χρόνια έχετε μια κυβέρνηση, νομίζω μάλιστα ότι ονομάζουν νεοφιλελεύθερη, ανάρχητη εκεί δεξιά. Μια κυβέρνηση λοιπόν και αφιερώνει 2 δισεκατομμύρια πρώτη φορά στα χρονικά για τη δημόσια συγκοινωνία για να μπορεί να έχει ένα καινούριο λεωφορείο με το κλιματισμό του, με αξιοπρεπείς όρους μεταφοράς μετακίνησης ο μέσος πολίτης. Όχι για την ελίτ, όχι για αυτούς τους λίγους έχοντες χαίρετες. Για τον κάθε πολίτη να έχουμε πλέον δημόσια συγκοινωνία.
0: Καλά, θέλουμε και λίγο καθαρισμό των λεωφορείων. Είχαμε και πολλά προβλήματα με τα λεωφορεία. Τα γνωρίζουμε αυτά. Δεν είμαστε και λοιπόν, τόσο καλή κατάσταση.
2: Τα χρέπια που κυκλοφορούσαν και τα αφήναν οι προηγούμενοι να κυκλοφορούν για 30 χρόνια, τα πέταξε και βάζει καινούρια λεωφορεία. Λάθος γήπεδο επέλεξαν να ξεκινήσουν τη νέα τους καριέρα ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαββουλάκης, θα έλεγα εγώ.
0: Καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι η νέα καριέρα, ο κύριος Τσίπρας είναι η νέα ξανά το rebranding του.
2: Εντάξει, τότε αν κάνουμε, αφού θέλει να γίνει πολιτικός ηγέτης, ας επιλέξει σωστά τουλάχιστον το γήπεδο στον οποίο θα παίξει. Γιατί νομίζω ότι η δημόσια συγκοινωνία είναι από τα σημεία που θα πιστώσει θετικά ο κόσμος. Και νομίζω ότι παίζει και το όρο της ήδη συμμετρήσεις αυτό το 30%. Θεωρώ ότι συνιστημά ότι τουλάχιστον σε αυτό το σημαντικό τομέα της καθημερινότητας έχουμε κάνει ένα καλό έργο.
0: Λοιπόν, η Εμμανουέλα, καλημέρα Εμμανουέλα, γράφει κάτι το οποίο εγώ θα συμφωνήσω. Θα μπορούσε να ήταν και δική μου ερώτηση για να μην το ρίχνω στην Εμμανουέλα. Ο Πρωθυπουργός λέει: δεν τα κατάφερα με την ακρίβεια, αλλά θα την καταφέρω μετά από 7 χρόνια γιατί θα αλλάξω την επόμενη τετραετία. Και ο κύριος Τσίπρας λέει: δεν είμαι εγώ που ήμουν το 2015-19, είμαι ένας άλλος Τσίπρας και θα τα αλλάξω, δεν θα τα κάνω όπως τότε. Ποιον να πιστέψουν και γιατί να πιστέψουν κάτι τέτοιο για τους δύο μαζί.
2: Η ακρίβεια δεν είναι μια στατική έννοια. Δεν σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη άπαξ. Θυμίζω στην αγαπητή ακροάτρια ότι το 22 είχαμε τον Ουκρανικό πόλεμο που τίναξε στον αέρα όλα τα ενεργειακά συστήματα του κόσμου. Μετά έχουμε τον πόλεμο εδώ πριν από 3-4 μήνες, αν το κατάλαβε, στο Ιράν, όπου εδώ σχεδόν πήξασαν στο χείλος του γκρεμούγια να μπλέξουμε με παγκόσμιες αναφλέξεις και να τυναχθεί στον αέρα ο πλανήτης. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται τελικά.
0: Ναι, τώρα όμως...
2: Μένει ότι παρενέργειες.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ.
2: Εμείς ζούμε σε ένα συννεφάκι.
0: Αν θυμάμαι καλά, κύριε Υπουργέ, και το.
2: Για όλο τον κόσμο.
0: Ο πληθωρισμός του 10% τότε περίπου, 9-10%, αν θυμάμαι καλά.
2: Σε 10.
0: Ναι, ήμασταν πρώτοι στην Ευρώπη και τώρα με το 5% πληθωρισμού είμαστε πάλι πρώτοι στην Ευρώπη. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία έχει το πρόβλημα των πολέμων.
2: Ναι. Να τα πω όμως και εγώ όπως το ξέρω.
0: Φυσικά γι' αυτό και σας ρωτάμε.
2: Είμαστε 10,5, δεν ήμασταν πρώτοι. Θυμίζω ότι η Γερμανία, αν είναι ποτέ δυνατόν, είχε πληθωρισμό 12%. Θυμίζω ότι ήμασταν στη μέση της Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι μετά από το 10,5 φτάσαμε τον πληθωρισμό στο 2%. 2,2. Και ξανανέβηκε στο 5% τώρα λόγω του Ιράν. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν γίνεται κάτι το οποίο το επηρεάζει διεθνή γεγονότα, καλό είναι να σεβόμαστε τα διεθνή γεγονότα και να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
1: Μάλιστα, εκτιμάτε.
2: Άρα λοιπόν, να κρίνει μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό, αν σε αυτές τις μεγάλες περιπτώσεις που περνάει ο κόσμος μας γενικώς. Μπορεί και κατάει τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά, με ασφάλεια, και μπορούμε σήμερα εμείς εδώ να κάνουμε ότι δεν έχει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν γίνει και τίποτα δικό μας.
1: Εκτιμάτε δηλαδή, κύριε οικονόμου, ότι τώρα που τελειώνει ο πόλεμος, αν όλα πάνε καλά, θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ότι θα αποκλιμακωθεί ακριβώς, θα αποκλιμακωθούν οι υψηλές τιμές?
2: Εγώ βλέπω ότι έβαζα πετρέλαιο στο αυτοκίνητο 2 ευρώ πριν από 1,5-2 μήνες και τώρα το βάζω με 1,55-1,60 ήδη. Προφανώς και εσείς το κάνετε αυτό.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, δεν έχουν ίσα ίσα ανεβαίνουν κάθε τόσο.
2: Θα τα δούμε τώρα, γιατί με το πόσο κάνει. Θα δούμε τις τιμές. Δεν βλέπω σήμερα ενιστικές τιμές. Ότι σε σούπερ μάρκετ τώρα, το ίδιο προϊόν είναι από, με απόκληση μέχρι 2 ευρώ και 2,5 ευρώ.
0: Αυτό όμως είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, κύριε Υπουργέ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Αυτό το ότι η ίδια εταιρεία, το ίδιο σούπερ μάρκετ, στο Ήλιον και στο Πέραμα και στην Βραβρώνα, το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν το πουλάει άλλες τιμές, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
2: Όχι, αγαπητέ, δεν έχουμε διακρίνηση, δεν είμαστε κομμουνιστικό καθεστώς.
0: Το ίδιο σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν.
2: Δεν έχουμε κομμουνιστικό καθεστώς να έχουμε διακρίνηση. Έχουμε ένα καθεστώς το οποίο είναι ελεύθερη αγορά και θα μας είναι βάσει του ανταγωνισμού. Όμως έχουμε έλεγχο στην ασκοκέρδεια. Εκεί λοιπόν, όταν οι τιμές είναι μέσα στα πλαίσια λοιπόν του ελεύθερου ανταγωνισμού, μπορώ να διαλέξω το φτηνότερο προϊόν που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ. Και σήμερα μια καλή εφημερίδα έχει δημιουργεί άλλη 4-5 παραδείγματα. Φανταστείτε για 9.000 προϊόντα, τα οποία πραγματικά μπορεί ένας καταναλωτής να δει και να ελέγξει. Βέβαια, θα μου πείτε 9.000 τι να το ελέγξω.
0: Αυτά που μας ενδιαφέρει, όχι, δεν θα ελέγξω τα 9.000. Αυτά που μας ενδιαφέρει. Αλλά αν δω εγώ στο Ήλιον το καφέ.
2: Ένα νοικοκυριό δεν χρησιμοποιεί 9.000 προϊόντα.
0: Όχι, αλλά αν δω τον καφέ στο Ήλιον.
2: 50 προϊόντα λοιπόν που χρησιμοποιείται για την μηνύ του διαβίωση, πάνω κάτω λέω, θα τα ελέγξει και θα δει πού έχει το πιο φθηνό καφέ, πού έχει το πιο
0: φθηνό. Ναι, αλλά δεν μπορώ να φύγω από το Ήλιον και να πάω στη Βραβρώνα για να πάρω το φθηνότερο καφέ. Πάω στο Πέραμα. Λέω Ήλιον, γιατί εδώ είμαστε και πάω στο Πέραμα.
2: Και αν είναι λίγο πιο δίπλα και μαζέψω από 5-6 προϊόντα λίγο πιο δίπλα και μέσα σε μία κίνηση γλιτώσω ένα 10-20%,
1: μάλιστα,
2: τι να το κάνω.
1: Θέλω να ρωτήσω, κύριε οικονόμου.
2: Ο καταναλωτής,
1: ναι,
2: πρέπει να έχει τα εργαλεία, και αυτό γιατί ακούω από χθες ότι άμα θα πέσει ακρίβεια και σιγά τι είναι και τι έγινε. Εντάξει, σε κακούς τίποτα δεν του αρέσει και τίποτα δεν του φτάνει. Αλλά αν έχουν ένα εργαλείο ο κόσμος, σοβαρό, ωραίο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που λέμε καταπολέμηση της ακρίβειας, έστω χρησιμοποιήσουν. Δεν λέω τίποτα άλλο.
1: Τι διαφορά είναι, ένα ερώτημα που από χθες το είχαμε πάρει εδώ στην εκπομπή από ακροατές. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει?
2: Το μέγεθος του δήματος, καταρχάς, πιστεύω. Πρώτα απ' όλα, το εύρος. Το εύρος είναι πολύ τεράστιο στο πόσο κάνει. Δεύτερον, το πόσο κάνει έχει μειωθεί το Υπουργείο. Είναι μια πρακτική ενέργεια. Δεν είναι. Όλοι ρωτάτε τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το Υπουργείο, τι κάνει το κράτος. Έκανε.
0: Τώρα τι έκανε, το ΙΕΝΑ το έκανε πόσο κάνει? Αυτή τη διαφορά που έχει. Καταγγελτικό δεν έχει ακόμα, νομίζω, αλλά θα μπει και στο πόσο κάνει.
2: Όχι, έχω υπόψη μου το ΙΚΑΤΑΟΥΤΗ, νομίζω έχει πολύ μικρό δείγμα προϊόντων. Καλό είναι, ωραίο είναι, αλλά το δείγμα το εύρος των προϊόντων είναι μικρό. Εδώ μιλάμε είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο. Οπότε είναι πιο ουσιαστικό και πιο εύχριστο.
0: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, και να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση. Γιατί έχω την αίσθηση, προσωπική και σας ρωτάω φυσικά, ότι ο Πρωθυπουργός όποτε κάνει προεκλογικές κινήσεις, που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, νιώθει την ανάγκη να λέει όχι, εκλογές θα γίνουν το 27. και να το λέει και να το ξαναλεί.
2: Για αυτούς οι οποίοι δεν θυμούνται τι έχει πει την προηγούμενη φορά και εσύ δεν
0: θυμούνται τώρα, πας στις μαθήσεις κύριε Υπουργέ. Πάρε στις μαθήσεις, Μήτρη, πάρε με το ξαναλέ για να το ακούσουμε πάλι. Εγώ είπα, είναι σαν να νιώσει την ανάγκη. Δηλαδή, μας βάζεις και εμάς ίντριγκα.
2: Σας βάζει. Νομίζω ότι πρέπει να μπει να έχετε ως κίνητο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει την ίντριγκα. Τη δημοσιογραφική πάντα λέω. Αλλά τέλος πάντων, αφού βοηθάει και αυτός με τον λόγο του, θα σας πω όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Παρακαλώ.
2: Οι εκλογές μπορεί να εκλείσουν, πρέπει να γίνουν μέχρι και τον Ιούνιο του 27. Εγώ το βλέπω και καλή εποχή, 30 Μαΐου, δηλαδή άνοιξη, να γίνουν οι εκλογές. Όμως, θα το αποφασίσει τελικά ο Πρωθυπουργός. Άνοιξη είπε το 27.
0: Βάστε
2: λοιπόν στο μυαλό σας ότι οι εκλογές θα γίνουν από 30 Μαΐου έως 30 Μαΐου. Εκεί περίπου να έχετε στον πάνω κάτω το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Μάλιστα. Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, ο πρώην υπουργός μεταφορών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θανάση, καλημέρα. Όπως άκουσες, γιατί έγινε αυτή η ερώτηση, είναι το ότι έχουμε παίξει σε δύο πολέμους. Και αφού έχουμε παίξει σε δύο πολέμους, το λογικό είναι η ακρίβεια να υπάρχει όπως υπάρχει παντού. Και θυμόμουν καλά ότι είχαμε φτάσει στο 10% τότε τον πληθωρισμό πάνω.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω πώς μου ήρθε ως φλασάκι.
1: Ναι.
0: Ότι, γιατί δεν περίμενε, δεν ήξερα ότι θα μιλήσει για τον πρώτο πόλεμο και το 10. Ναι, έγινε 2,5, αλλά τώρα είμαστε πρωταθλητές.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές.
0: Σαν τον υπουργό. Ναι. Έχουμε και πρωταθλητή υπουργό. Και πρωταθλητή υπουργό Πασόκ. Έτσι. Ο πρωταθλητής υπουργός μας είναι Πασόκ.
1: Κύριος Πιερακάκης, ναι.
0: Είναι Πασόκ.
1: Το,
0: αυτό που λες εσύ για το Πασόκ. Ναι, να δεις το τι κάνει το Πασόκ.

0: Πρέπει να είναι χαρούμενοι που εξελίσσονται.
1: Μάλιστα.
0: Παίρνουν μεταγραφή. Και να πω στο Θανάση, Θανάση, πες μας, επειδή είπα και Βραβρώνα τυχαία λόγω του Βόρου, πες μας και τι γίνεται και εκεί στην Κερατέα. Που είναι και
1: από τιμές.
0: Από τιμές. Ναι. Που η Κερατέα είναι, ξέρεις, είναι και. Έχει και η Κερατέα Λαύριο, είναι δικά μας παιδιά.
1: Τι εννοείς? Γαλάζια. Γαλάζια.
0: Ονοείται, όχι, δεν είναι γαλάζια δικά μας παιδιά, εκεί μεριά.
1: Γιατί εγώ σκέφτηκα το χειροκρότημα του κυρίου Κυρανάκη τώρα και γι' αυτό πήγα στο γαλάζια.
0: Καλά, εσύ.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
0: Αυτό το χειροκρότημα, όσοι μας ακούσατε χτες, μπήκε γιατί τον χειροκροτούν στα Καλάβρητα, στο Δήμο Καλαβρίτων και στο Δήμο Αγιαλίας, διότι είχε πει στη Βουλή ο οδοντοτός δεν θα κλείσει ποτέ. Μία που το είπε, μία που είναι κλειστός. Ακόμα.
1: Και χθες, για όσους δεν ακούσατε, είχαμε τους δημάρχους για αυτό το
0: και ζήτημα. Και Αγιαλίας και Καλαβρίτων, για να μας πούνε το πόσο σημαντικό για την περιοχή, αλλά και για όλη τη χώρα, γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο ο οδοντοτός, είναι το ότι έκλεισε. Και το δεν ανοίγει.
1: Το Υπουργείο και ο κύριος Μυρανάκη και ο κύριος Κυρανάκης μαζί με τον ΟΣΕ επικαλούνται βέβαια λόγους ασφαλείας. Ότι γίνονται κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό επικαλούνται. Απλά έχουν άλλη άποψη οι δήμαρχοι. Έτσι, για να λέμε όλες τις απόψεις.
0: Θα το επικαλείται και ο Σκότσερ. Και ο Κυρανάκης πάει τώρα, πήρε προαγωγή.
1: Ναι, όταν ήταν ενεργεία. Ναι, ο κύριος Σκότσερ, τώρα ο οποίος είναι αυτός ο Υπουργός Μεταφορών. Βέβαια δεν ξέρω αν τα έχει ακόμα τα θέματα. Αν τα έχει...
0: Όχι, επικοινωνήσαμε εμείς. Προσπαθεί να τα δει ένα-ένα.
1: Ναι, δεν τα έχει όλα τα ζητήματα, δηλαδή δεν είναι στη γνώση του.
0: Λογικό είναι, θέλει μια ενημέρωση πριν ξεκινήσει να κάνει κάποιες δικές του κινήσεις. Λοιπόν, 69-39-943-943, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα, γεια σου Γιάννα, γεια σου Μανώλη. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργο, προσπάθησα να το διαβάσω, αλλά βγάζω νόημα. Αν το ξαναστείλεις, ίσως είναι καλύτερα. Λοιπόν, Σύφνος, την επόμενη Πέμπτη. Εφόσον δεν μπορούμε να πάμε διακοπές το 47%, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, με ερωτήσεις, έτσι. Yeah. Εμείς εδώ προσπαθούμε να σας στείλουμε διακοπές. Σύμφωνα, τρεις μέρες για διανυκτερεύσεις στο πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό ξενοδοχείο. Μπείτε να το δείτε, παιδιά, το Όστρια.
1: Βάλε και τη γυαλιά σου, γιατί
0: μπείτε να το δείτε το Όστρια στον Πλατή Γυαλό. Οικογενειακή επιχείρηση, η θέα του, όλα τα λεφτά. Το νησί του Τσελεμεντέ, έτσι όπως το λέμε, δεν μπορούσε να μην έχει φαγητό. Οπότε ο Σύλλογος Επισητισμού και Γενικών Επαγγελματιών δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Άρα, δύο φαγητούλια. Ένα δώρο από τον Νανινό, εδώ στο Αγίου Νικολάου. Πάρετε τις κάτι για να πάτε. Θα περάσετε καλύτερα. Ξέρω εγώ τι σας λέω. Θα είναι πολύ καλύτερα να τις πάρετε κάτι. Και για όποιον δεν πάει σε Σύφνο, ολοήμερη εκδρομούλα. Ολοήμερη εκδρομούλα μέχρι τη Βραβρώνα που είπα πριν, γι' αυτό και επικαλέστηκα τη Βραβρώνα που. Είναι και κοντά ο κύριος Οικονόμου από εκεί μεριά.
1: Ναι, προς τα εκεί.
0: Τώρα που το θυμήθηκα. Κοράλι. Παιδιά, στο Κοράλι θα δείτε μόνο τις μερίδες να δείτε. Εκτός από τις τιμές, δηλαδή τιμές και μερίδες θα πάθετε πλάκα. Και ένα από τα λίγα μαγαζιά που έχει λάδι σαλάτα. Έχει λάδι, ρε παιδί μου. Βουτάς. Το φαριστιέσαι.
1: Σ' αρέσει ένα βούτα.
0: Ναι. Όλες οι βούτες μ' αρέσουν εμένα. Και ο Φεύγας μου αρέσει εμένα, γιατί μας κάνουν νόημα, φύγετε γιατί θα σας κόψουν στον αέρα.
1: Ναι, ναι, θα φύγουμε αφού πούμε και την ευχηθούμε την καλή μας τύχη στα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές. Ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο, αλλά δίνουν γραμμικό σχέδιο σήμερα. Είναι αυτά τα ειδικά μαθήματα τώρα, αγγλικά, ειδικά με αγγλικά σχέδια κτλ.
0: Τι μαθήματα είπες?
1: Ειδικά.
0: Ποια είπε, ειδικά σχέδια και ποια άλλα, αγγλικά είπες?
1: Ναι, είναι αγγλικά, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο. Δίνουν τις άλλες μέρες, δίνουν.
0: Αν πετύχετε.
1: Γαλλικά, γερμανικά, αυτά δίνουν. Δεν τα δίνουν μαζικά, όσοι το έχουν επιλέξει.
0: Αν πετύχετε στα αγγλικά τον κύριο Τσίπρα, καλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Πάμε σε διαλυματάκι. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο 943. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Armyland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα. Σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
0: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: 46.
1: Τι έχει μείνει
0: 46. Είναι ο αριθμός ο τυχερός, 46. Με ρώτησες τώρα 46. Στον αέρα σου το αυτό, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Το 46.
1: Καλά που δεν είπα εγώ το άλλο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το break. Κύριος Γεωργιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Για να μην μπερδευόμαστε με ενεργεία υπουργούς.
1: Ο Θανάσης συνεχίζει και λέει: αυτοί μας και μας κλέβουν και μας δουλεύουν. Τι να σου πω τώρα.
0: Και ο Γιάννης, ο οποίος λέει: πείτε βρε ξανά πώς πάμε σύφνο. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο.
1: Όχι, δεν θα το πούμε τώρα.
0: Πας σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Παίρνεις τα φτηνά εισιτήρια.
0: Και λες: γεια σας, θέλω να πάω σύφνο.
1: Ναι.
0: Και σου βγάζει ένα εστίριο και πηγαίνεις. Είναι πολύ εύκολο.
1: Παίρνεις ένα ξενοδοχείο σαν και το Όστρια που λέμε εμείς. Κάπου στα 120 με 140 τη βραδιά κάνει.
0: Ναι.
1: Και φτηνή τιμή για Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και μετά πληρώνεις κανένα 50 το κεφάλι για να φας.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Πας, γυρνάς, καλά να περάσεις. Θα πούμε μετά.
0: Και στείλ μας φωτογραφίες. Θα το πούμε, Γιάννη.
1: Θα το πούμε μετά. Λοιπόν, έχουμε την. Πώς την είπαμε?
0: ΑΔΕ.
1: Ναι, αυτές τις δύσκολες λέξεις. Ξέρεις πόσο καιρό έκανα να μάθω τον. Ξέρεις.
0: Τον
1: ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά τώρα έφυγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αρμοδιότητες πήγαν στην ΑΔΕ. Και το πρόβλημα ελήθη.
1: Ελήθη. Το πρόβλημα.
0: Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ελήθη το πρόβλημα. Επειδή πήγαμε στην ΑΔΕ.
1: Και γίνονται, λέει, οι έλεγχοι τώρα, διότι οι αγρότες θα πάρουν ΠΑΑ, ΠΑΕ, δεν ξέρω πώς τα λένε, ΠΑΕ. Από εδώ θα πάρουν λεφτά, από εκεί θα πάρουν λεφτά, παρακάτω λέει θα πάρουν λεφτά, όλοι παίρνουν λεφτά. Υπάρχει διαφημιστικό σποτ ότι οι κτηνοτρόφοι έχουν αποζημιωθεί και θα πάρουν ακόμα περισσότερα λεφτά. Και εγώ βλέπω ότι έχουμε κινητοποίηση αγροτών.
0: Ναι.
1: Τώρα, πήραν πολλά λεφτά και βγάζουν τα τρακτέρ βόλτα. Πάνε να πιούν καλά τσίπουρο, δεν ξέρω. Ο κύριος Αλευτήρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αλευτήρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, εδώ ακούμε ότι οι έλεγχοι ολοκληρώνονται. Παίρνετε λεφτά από εδώ, παίρνετε λεφτά από εκεί, παίρνετε λεφτά παραπέρα και εσείς λέτε κινητοποίησεις. Πήρατε λεφτά και πάτε βόλτα.
2: Είναι σαν τα 3,5 δισεκατομμύρια που έδωσε πέρσι το κράτος στους αγρότες, όπως ανακοίνωσε τέλος του έτους ο κ. Χατζηδάκης.
1: Ναι,
2: πώς γίνεται να δώσει 3,5 δισεκατομμύρια, η χώρα μας να παίρνει 2,7 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά κονδύλια και να χρωστάνε και στους αγρότες 1 δισεκατομμύριο πιο βρεσινίχων.
1: Μισό λεπτό.
2: Τα νούμερα δεν βγαίνουν.
1: Με μπερδέψατε, ναι, λίγο.
2: Ένα στοιχείο μαθηματικό. Απλή λογική.
1: Εγώ που δεν έχω, δεν μπερδεύτηκα. Για ξαναπείτε μας λίγο τους αριθμούς.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης πέρυσι τα Χριστούγεννα επέρονταν σε συνέντευξη τύπου και είπε ότι οι αγρότες το 2020.
1: Το θυμόμαστε πολύ καλά.
2: Θα πάρουν 3,3 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Τα χρήματα που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο είναι 2,5 με 2,7 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα δισεκατομμύρια λένε αυτοί ότι τα έχουν δώσει, συν περισσότερα ότι έχουν δώσει 600 εκατομμύρια, αλλά στους αγρότες οφείλονται περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το 2025. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, κάποιος λέει ψέματα. Και σίγουρα δεν λέει ψέματα για τσέπες των αγροτών. Γιατί άμα είχαμε πάρει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που νομίμως θα δικαιούμαστε, που λέει ο κ. Χατζηδάκης, σίγουρα δεν θα βγαίναμε κατά καλό καιρό, όπου οι αγροτικές εργασίες είναι στο φουρ, δεν θα αφήναμε τις δουλειές μας να χωράψουν και θα πηγαίναμε να κάνουμε συλλαλητήρια και μπλόκα σε εθνικές οδούς.
1: Για πείτε μας τώρα πότε είναι κινητοποιήσεις και τι κινητοποιήσεις θα είναι αυτές.
2: Η Γραμματεία της Πανελλαδικής των Μπλόκων συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα και αποφάσισε το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Θα συνεδριάζει κατά τόπου
1: γενικά αύριο, δηλαδή,
2: και θα αποφασίζουν πώς και πού θα κάνουν κάποια μορφή δράσης, έτσι ώστε να δείξουν στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ, δεν τα έχουμε παρατήσει. Η θέληση για επιβίωση και αξιοπρέπεια είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε εργασία ή οποιοδήποτε κόστος μπορεί να έχουμε τώρα αφήνοντας καλλιέργειές μας ή κοιτώντας κινητοποιήσεις. Κατά τόπους θα αποφασίζουμε, δηλαδή, είτε συμβολικό κλείσιμο κάποιου δρόμου για λίγες ώρες, είτε συλλαλητήρια στο κέντρο μεγάλων πόλεων, και όλα αυτά θα μας οδηγήσουν αρχές Σεπτεμβρίου πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Και με αυτόν τον τρόπο στα εγκαίνια της έκθεσης στην ομιλία του Πρωθυπουργού να του δείξουμε ότι όχι μόνο δεν μας έχει δώσει τα χρήματα που μας οφείλει, αλλά και τις εξαγγελίες που είχε κάνει στο Μέγαρο Μαξίμου 19 Ιανουαρίου εν μέσω μπλόκων δεν τις έχει υλοποιήσει.
1: Κύριε Αλευτήρα, η κυβέρνηση διαρρέει, δηλαδή έτσι λέει καθαρά, δεν το διαρρέει απλώς, ότι κάποιοι έχετε πάρει λεφτά, οι περισσότεροι έχετε πάρει και δεν τα βρίσκεται μεταξύ σας από περιοχή σε περιοχή και ότι είστε σε κόντρες. Έτσι λέει η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί 19 Ιανουαρίου ότι εντός ένα μήνα από τότε θα λύσει τα προβλήματα με τα ΚΑΕΚ, με τα ΑΤΑΚ, με τα μονιτόρινγκ, θυμάστε, που υπήρχαν στην Κεντρική και Βόρεια κυρίως Ελλάδα.
1: Τα θυμάμαι γι' αυτό που έχω μπερδευτεί εγώ με όλες αυτές τις.
2: Δεν έχουν επιληθεί και φυσικά οι αγρότες δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα, καθώς τα χωράφια τους φαίνονται κυτρινισμένα, κοκκινισμένα, μέσα σε αεροπτογραφίες και μέσα στο ΚΑΕΚ και στο μέσο ΑΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ που υπάρχει. Ο κ. Μητσοτάκης, δεχόμενος ότι οι τιμές μας είναι εξευτελιστικές και ότι υπάρχει απώλεια εισοδήματος, μας είπε ότι θα μας δώσει 160 εκατομμύρια ευρώ, 80 στην κτηνοτροφία, 80 στους γεωργούς, σαν απώλεια εισοδήματος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο χρονοδιάγραμμα. Και προσέξτε, αυτά τα χρήματα μας είπε ότι είναι χρήματα που περίσσεψαν από τους ελέγχους και θα πήγαιναν σε απατεώνες εντός εκτός εισαγωγικών. Βάλτε όπως θέλετε. Άρα στα 7 χρόνια, ένα δισεκατομμύριο έδωσε αυτή η κυβέρνηση δεξιά και αριστερά σε ανθρώπους χωρίς να τα δικτούν. 160 το χρόνο περίσσεψαν, μας λέει. Μας είχε πει. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ευλογιά. Πότε θα γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου.
1: Να υπάρχει διαφημιστικό σποτ που το οποίο λέει ότι όλα καλά, ότι θα αποζημιωθείτε, ότι θα προσέχετε.
2: Να βρείτε τα στοιχεία του ανθρώπου του συγκεκριμένου με το ονοματεπώνυμο του και ένα τηλέφωνο, θέλω να επικοινωνήσω μαζί του για να μάθω σε ποια κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Πού ανήκει, σε ποιον τομέα, σε ποιο κλάδο της Νέας Δημοκρατίας ανήκει, σε ποια τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας ανήκει. Τέτοια διαφήμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρεθείτε αγρότες που πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόφος. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν αυτός ο άνθρωπος είναι κοινοτρόφος.
1: Καλά, θα μπορούσε να ήταν ηθοποιός για να παίξει το σποτ, να μην είναι κοινοτρόφος, αν και δηλώνει κοινοτρόφος, αλλά τι να πω.
2: Ο κύριος Σινάς από τη μία δεν μπορεί να μας δώσουν τα χρήματα που μας χρωστάνε από την προηγούμενη χρονιά και μας είπε στην Καλλιτική την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα επόμενα 6 χρόνια θα πάρουν 20 δισεκατομμύρια αγρότες. Πόσοι θα αγρότες θα έχουν μείνει τα επόμενα 6 χρόνια αν συνεχίσει να ακολουθείται αυτή η κυβερνητική πολιτική. Ούτε μισή. Σκεφτείτε το 1998 ήμασταν 23% του ενεργού πληθυσμού. Το 2016 όταν πρωτοανέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήμασταν το 14 περίπου και έχουμε φτάσει στο 6,5 μέσα σε μια δεκαετία. 75.000 άνθρωποι, κυρίως νέοι, φύγαν από το επάγγελμα και αυτά είναι στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, δεν είναι στοιχεία του
0: ΑΝΕΛ. Και είναι και λίγο, κύριε Λευθύρη, είναι και λίγο ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό.
2: Συμφωνώ ότι είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα. Η Ευρώπη κάθεται απαθής και παρακολουθεί τις εξελίξεις με τον πόλεμο, με τις εκρηκτικές αυξήσεις που υπάρχουν στο πετρέλαιο και στα λοιπάσματα, δεν κάνει το παραμικρό, δεν ξεκαθαρίζει τη θέση της αν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα οικοπούν, όπως λένε πληροφορίες, 25% των κοινοτικών κονδυλίων προς το πρωτογενή τομέα και θα πάνε σε πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν ξεκαθαρίζει τη θέση. Αλλά να σας πω κάτι, η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει και πίεση από τους αρχηγούς των κρατών μελών.
0: Ναι.
2: Όταν ο κ. Μητσοτάκης ή η κυρία Μελώνη ή ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν κάνουν τίποτα, σηκώνει η Ευρώπη να μην είναι. Καταλαβαίνετε, θα πρέπει να πιέσουν και Ευρωπαίοι ηγέτες. Κάνουν συνόδους κορυφής. Θα πρέπει το αγροτικό, δεν είναι το θέμα αγροτικό, είναι θέμα επιστημιστικής κρίσης και πείνας που έρχεται. Δεν θα έχουμε τι να φάμε.
1: Μα θα έρχονται στην Λατινική Αμερική.
2: Τι θα βάλουμε στο πιάτο μας, έτσι πρέπει να σκεφτούμε. Να το σκεφτούμε τελείως απλά.
1: Μα κύριε Αλευθερία, θα έρχονται φτηνά από Λατινική Αμερική. Θα έρχονται πολύ φτηνά.
2: Και μάλιστα η
1: ερώτηση ήταν, δεν θέλετε φτηνά. Ορίστε, σας βρίσκουμε φτηνά.
2: Και η σόγια που πιάστηκε στην Ολλανδία. Και το ρύζι που έρθε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον Μπαγκλαντές. Είμαστε σοβαροί. Και το ρύζι στη Χαλάστρα υπάρχει μέσα στις αποθήκες. Το σκληρό σιτάρι υπάρχει στις αποθήκες της Λάρισας και φέρνουμε σιτάρι από την Ουκρανία και από τη Ρουμανία. Είναι κυβερνητική πολιτική, αγροτική κυβερνητική πολιτική αυτή που δείχνει ότι θέλει τους αγρότες να παραμείνουν στο επάγγελμα και ειδικά τους νέους αγρότες και τα νέα παιδιά που βγάζει προγράμματα νέων αγροτών, τα χρεώνει και μετά τους δείχνει μια κλωτσιά και καταλείπουν το επάγγελμα και φεύγουν από το επάγγελμα και φεύγουν χρεωμένοι από το επάγγελμα και χρωστάνε.
1: Κύριε Λευθέρη, επειδή είστε νέος άνθρωπος, θέλω να σας ρωτήσω αν θα λέγαμε το μπορούσαμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο ηλικίας αγροτών αυτή τη στιγμή. Ποιος θα ήταν αυτός? Διότι σε κάποια σημεία, σε κάποιους τόπους που έχω πάει, έχω δει ότι ο μέσος όρος είναι πάνω το 50-55.
2: Πάνω από 60 είναι.
1: Είναι πάνω από 60.
2: Είναι το πιο κυρασμένο αγροτικό πληθυσμός ολόκληρης στην Ευρώπη. Είναι πάνω από 60 ο μέσος όρος σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια από την εποχή των μνημονίων και προς τα δω ήσαν κάποια νέα παιδιά που χάσαν τις δουλειές στα μεγάλα αστικά κέντρα λόγω μνημονίων και λόγω κρίσης ήρθαν να καλλιεργήσουν χωράφια που είχαν από τους παππούδους ή από τους πατεράδες τους ή να μπουν στα προγράμματα νέων αγροτών. Δυστυχώς αυτά τα νέα παιδιά εγκαταλείπουν το επάγγελμα, γι' αυτό σας είπα ότι περισσότερο από τις 75.000 που ανακοίνωσε η Ελστάτ είναι νέοι άνθρωποι. Δυστυχώς έχουμε γυρισμένο αγροτικό πληθυσμό και όταν αυτός ο πληθυσμός ο γυρισμένος φεύγει, εγκαταλείπεται τελείως το επάγγελμα. Μένουν καλλιέργειες τις εκτάσεις, μόνο και αυτό συνεπάγεται και στην ποσότητα παραγόμενου προϊόντος. Καλά, δεν συζητάμε βέβαια για την ποιότητα, με τεράστια αύξηση του κόστου παραγωγής που υπάρχει, η ποιότητα έχει υποβαθμιστεί συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, για να ολοκληρώσουμε κύριε Αλευθύρα, πείτε μας για να ακουστούν άλλη μια φορά, τι ζητάτε?
2: Φυσικά ζητάμε να υλοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης τις δεσμεύσεις που έχει πάρει να μας δώσει την αναπληρώση εισοδήματος, να πληρώσει επιτέλους αυτά που χρωστάει στους αγρότες. Αυτοί που κατακλέψανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχαν και τις πλάτες είτε υπουργών, είτε βουλευτών, είτε πολιτικών ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική με τον έναν τρόπο, να πιαστούν, να τιμωρηθούν παραδειγματικά και να οδηγηθούν ακόμα και στη δικαιοσύνη αν χρειαστεί. Να γίνει κάτι επιτέλους με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν συναδελφοί μας αγρότες που εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν ούτε 1 ευρώ εισόδημα και ζουν με δανεικά πραγματικά και με τα 70 ευρώ που μπορεί να τους δίνει το κράτος αναζώο που χάσανε σαν αναπληρώσεις εισοδήματος. Δεν μπορεί να ζήσει η οικογένεια έτσι. Και φυσικά σας λέω να χαραχτεί μια στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, καθώς τώρα συζητιέται στην Ευρώπη η νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα εφαρμοστεί την εξαετία 28-34 και εμείς εκεί πέρα δεν έχουμε καλεστεί. Έχει γίνει στη Βουλή Ειδική Επιτροπή και εμείς δεν έχουμε καλεστεί. Δηλαδή συζητάνε για τα θέματα του πρωτογενή τομέα χωρίς τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα.
1: Μάλιστα. Άρα για να καταλάβω και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, δεν ζητάτε κάτι άλλο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός,
2: να μας δώσει αυτά που υποσχέθηκε, αυτά που είπαν, να μας δώσουν αυτά που μας χρωστάνε και επιτέλους να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Πρώτον, και στο γιατί φεύγει τόσο φτηνά από το χωράφι και πάει πανάκριβα στο ράφι και να ελέγξουμε επιτέλους τις αγωγές. Άκουσα τον κύριο Παπασεργίου που θα βγάλει μια εφαρμογή, ένα τσίπ που θα ελέγχουν τα προϊόντα που παίρνουν. Ας γίνει επιτέλους, ας ελέγξουμε επιτέλους αυτή τη μάστιγα που μας στήσει.
1: Τώρα το πόσο κάνει, βγάλαμε το πόσο κάνει. Τώρα εντάξει, το λύσαμε προς το παρόν.
2: Ποιο πόσο κάνει, θα τρελαθούν οι συνταξιούχοι και θα πηγαίνουν όσοι συνταξιούχοι μπορούν να συγκινήσουν το ίντερνετ, θα κοιτάνε από σούπερ μάρκετ και θα τρέχουν όλη τη μέρα στο σούπερ μάρκετ για να βρουν το φτηνότερο προϊόν.
1: Θα κάνουμε και ωραίες βόλτες γιατί έχει και πολύ ωραία κίνηση. Οπότε κάνεις και γνωριμίες με τον διπλανό σου που είσαι σταματημένος.
2: Πολύ σωστά. Θα θέλει να πάρει ο συνταξιούχος 5 προϊόντα και θα πρέπει να γυρίσει 3 σούπερ μάρκετ στην Αθήνα για να βρει αυτά τα 3 προϊόντα. Σας είπα, είναι πολύ καλό για την κυβέρνηση αλλά μόνο για επικοινωνιακούς λόγους. Δυστυχώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο κόσμος έχει καταλάβει ότι η πολιτική του είναι μια πολιτική μόνο επιδομάτων και μόνο επικοινωνική.
3: Μάλιστα.
1: Κύριε Ληστήρα,
3: ευχαριστούμε κύριε Ληστήρα.
1: Ελπίζω ήρεμα να είναι όλα αυτό το τριήμερο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά και για ακόμα μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, στα προβλήματα και τα αντιδεικνύετε με τον κατάλληλο τρόπο και πραγματικά μαθαίνει και ο κόσμος της Αθήνας τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην επαρχία που ασχολούνται με τη γη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε για τα καλά σας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ηλία, καλημέρα. 9
3: καλημέρα, 10, καλημέρα στον Ηλία.
1: 9.10 είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Τώρα είναι «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα». Ναι.
3: Κάνουμε για όσους μπαίνετε και τώρα και συντονίζεστε. Σήμερα και αύριο λείπει ο Αργύρης Δινόπουλος. Και για σήμερα και αύριο, 7 με 10 θα είμαστε εμείς, κάνουμε και την αναπλήρωση του Αργύρη.
1: Χωρίς να μπορούμε να αναπληρώσουμε, έτσι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
3: Λοιπόν, δώρο σύφνος, να το πούμε, γιατί
1: περίμενε.
3: Ο Γιάννης έχει μείνει με την απορία. Πείτε, βρε παιδιά, ξανά το δώρο.
1: Περιμένει.
3: Εγώ έδωσα τη λύση. Είπαμε, να πάει στο ταξιδιωτικό γραφείο.
1: Συμφωνήσαμε.
3: Κλείσε ένα εστίριο, δύο, πόσα θες και πήγαινε σύφνος.
1: Λοιπόν, να καταλάβουμε λίγο τι είπε ο κύριος Αλευτήρα.
3: Ναι.
1: Θέλουμε, λέει, αυτά που μας είπαν.
3: Ναι.
1: Τα είπε ο Πρωθυπουργός. Τα είπε ο Υπουργός. Και όχι όποιος να είναι Υπουργός, που τον διώξαμε, ούτε ο Ευρωπαίος που είναι καινούριος. Πώς έχουμε τον Ευρωπαίο Υπουργό, έχουμε τον Πρωταλτή Υπουργό, έχουμε τον Σερίφ Υπουργό.
3: Και είπε και αλήθειες ο κύριος Λευτήρας.
1: Έχουμε τον δικαστή Υπουργό.
3: Είπε αλήθειες ο κύριος Λευτήρας. Είπε αρχικά ότι πρέπει να σκεφτούμε με τον πιο απλό τρόπο τι θα βάζουμε στα πιάτα μας. Είναι μια πολύ κοινική και απλή αλήθεια, έτσι. Δηλαδή...
1: Γιατί δεν είναι ωραία τα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
3: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ωραία.
1: Δηλαδή και κανονικά επίσης... πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβά γιατί και... είναι κοτόπουλα, έχουν και σαλμονέλα. Ναι.
3: Είναι πλάς, ναι. Είπε επίσης την μεγάλη αλήθεια ότι όσοι νέοι αποφασίζουν να ασχοληθούν με την αγροτιά που λέμε είναι λίγοι και αυτοί οι λίγοι ξεκινούν και μετά τα λέω από λίγο τα παρατάνε γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα κίνητρα και τις κατάλληλες παροχές.
1: Δεν έχουν να φάνε, απλά πράγματα. Ναι. Δεν έχουν να φάνε. Και επειδή δεν έχουμε να πάμε και διακοπές...
3: Μπορούμε να στείλουμε μια σύφνο.
1: Μια σύφνο. Και σύφνο για να πάτε ένα τριήμερο.
3: Και ευραβρόρα σαν εμάς τους παλιούς που πηγαίναμε ολοήμερες. Αυτό το έκλεψα από σένα.
1: Εντάξει.
3: Για να το παίξω λίγο παλιός κι εγώ.
1: Εντάξει.
3: Έλα να πεις τη σύφνο τώρα. Περιμένουν τα παιδιά.
1: Όστρια. Στον πλατή γυαλό. Μπείτε και δείτε το. Οικογενειακή επιχείρηση, πραγματικά τα δωμάτια και παραδοσιακό και κλαδίτικο. Είναι πάρα πολύ ωραία, πεντακάθαρα κτλ. Οικογενειακή επιχείρηση με δέος. Αλλά κοιτάτε τη θέα που έχει. Εγώ και έχω κολλήσει, γιατί έχω μείνει παλιά στο.
3: Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Και φυσικά φαγητό. Και γεύμα και δείπνο από το Σύλλογο των Επαγγελματιών και του Επιστημισμού που μας δίνουν και ένα γεύμα και ένα δείπνο. Άρα δύο φορές θα φάμε. Τουλάχιστον έτσι. Τσάμπα.
3: Ακούω.
1: Ούτε τσάμπα ένα, ούτε τσάμπα δύο, ούτε τσάμπα μάκα.
3: Διαβάζω τα μηνύματα που μου έρχονται στο κινητό.
1: Τσάμπα θα μείνουμε, τσάμπα θα φάμε δύο φορές και τσάμπα θα πάμε στον Άλυνο εδώ στον Αγίου Νικολάου και να τις πάρουμε κάτι. Και αυτό θα το πάρουμε πίσω, παιδιά. Θα το πάρουμε πίσω αυτό. Ελάτε να δείτε στον Άλυνο ότι έχει που είναι μόνο ελληνικά προϊόντα και θα δείτε ότι όταν τις το δώσετε θα χαρεί και θα σας αποζημιώσει.
3: Εκτός αν πάνε σε εντάξει, δεν θα πάρουν μόνο μαγιό. Γιατί αν πάνε σε παραλία γυμνιστών θα τους είναι χρήμα.
1: Θα δούνε τι θα πάρουν, ρε παιδί. Να σπάνε στον Άλυνο και έχουν φορά να διαλέξουν.
3: Δεν έχει μαγιό ή όχι.
1: Έχει ό,τι θες έχει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Ολοήμερη εκδρομή που πάνε οι παλιοί όπως ο Μπρουναράς. Που παίρνουν την οικογένεια, έξυπναν το πρωί. Πάνε...
3: Απλά δεν έχω κάνει, είμαι παλιός, αλλά χωρίς να είμαι παντρεμένος.
1: Πάνε μέχρι, δεν έχεις κάνει το χοντρό στο παντρεμένο. Πάνε λέω, μέχρι τη Βραβρώνα, αύριο θα σε χαλάσω εγώ εσένα. Δεν το λέω από τώρα. Εμένα. Αύριο θα σε χαλάσω. Ναι. Λοιπόν, πάνε μέχρι τη Βραβρώνα. Αρχαιολογικός χώρος είναι ωραίο να το κάνεις μια επίσκεψη. Κάνουν βολτίτσες γύρω-γύρω, πηγαίνουν στι παραλίες που είναι ελεύθερες. Είναι ελεύθερες στη Βραβρώνα, όλες.
3: Ναι.
1: Κάνουν το μανάκι τους. Και μετά στο κοράλι. Που έχει από κάτω παραλία. Μπορείτε να πάρετε την παραλία. Είναι. Μπορεί να πάτε και από κάτω στο κοράλι, να κάνετε λομπάνγκες και μετά να ανέβετε πάνω για φαγητό. Τέσσερα άτομα. Όλη η οικογένεια δηλαδή. Ή τέσσερις φίλοι. Όπως θέλετε.
3: Ναι. Δύο και δύο. Δύο ζευγάρια.
1: Και παιδιά, άμα πάρετε στο κοράλι, θα δείτε τις μερίδες, τις τιμές και λάδι στη σαλάτα. Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω. Έχω να δω λάδι στη σαλάτα.
3: Γιατί σου αρέσουν οι βούτες γι' αυτό.
1: Όλες οι βούτες και δεν αρέσουν μόνο σε μένα οι βούτες. Και αν τις πάρουμε τις βούτες αλλιώς, αρέσουν και σε κυβερνητικούς ή παρακυβερνητικούς ή αντιπολιτευτικούς.
3: Εκεί ήθελα να το πάω λίγο.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν. Καλημέρα, Θανασία.
3: Να πω την καλημέρα, περίμενε. Έχω δύο μηνύματα στο κινητό που είναι πολύ ωραία.
1: 69-39-943-943 για να έχετε συμμετοχή στα δώρα του Ελλάδα.
3: Ναι. Στέλνετε το όνομά σας στο Viber σταθμού και γράφετε είτε Σύφνος είτε Βραβρώνα. Πρόσεχε τώρα, δύο μηνύματα θα είναι ο Άγγελος και ο Νίκος. Στο κινητό, ο Άγγελος από Καλαμάτα. Κανάλι ένα Καλαμάτα την καλημέρα μας. Καλημέρα, λέει, αγαπητέ Πάνο και Γιώργο. Η Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό. Χαλάζει την Καλαμάτα. Και έκανε και στιχάκι. Καλαμάτα εδώ μετά από χαλάζει τρομερό.
1: Όσοι μας ακούτε από την Καλαμάτα, μπορείτε κάλλιστα να μπείτε στο διαγωνισμό είτε σε εμάς είτε στο κανάλι 1.
3: Προφανώς.
1: Έτσι.
3: Και ο φίλος μου ο Νίκος. Πρόσεχε. Είναι προβοκατόρικο το μήνυμα, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα, λέει. Τις τελευταίες μέρες αντιμετωπίζω προβλήματα αϊπνίας. Χθες τελικά βρήκα τη λύση. Έβαλα μία ομιλία του Νίκου Ανδουλάκη, σε δύο λεπτά με πήρε ύπνος. Προβοκατόρικος.
1: Κοίταξε, εγώ θα έκανε κάτι άλλο στη θέση σου. Και το δίνω ως συμβουλή. Αν πάλι μία νύχτα δεν κοιμάσαι, κατά τις 3 η ώρα, πάρε ένα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό.
3: Κάτι ναι, είναι ξύμιος, παιδί.
1: Κάτι θα σου πει, είναι κάτι ξύμιος, θα το πεις. Ναι. Κάτι θα σου πει, κάτι θα το πει, θα περάσει η ώρα. Δηλαδή μην το βλέπεις έτσι. Και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο.
3: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το λέμε κόκκινο, είναι μαύρο.
1: Ναι, γιατί...
3: Το λέμε κόκκινο.
1: Ναι, γιατί αυτό το τηλέφωνο δεν είναι κόκκινο. Επειδή μήπως έγινε χρώματα Μπαρτσελώνα, είναι κάτι σε μπορντο μπλε.
3: Είναι μαύρο, είναι μαύρο.
1: Α, είναι μαύρο.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Βάλτε παιδιά διαγωνισμούς, μπας και πάμε διακοπές. Ευχαριστούμε, λέει η Αθανασία.

0: Να πάμε λίγο στην Κινησούλα, καθώς έχουμε μεγάλο μποτιλιάσμα αυτή την ώρα στον Τσιφισό. Καθυστερήσεις μεγάλες στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Παιδιά, υπομονή. Στείλτε καμιά φωτογραφία να δούμε την κίνηση.
1: Ακόμα τον Κυρανάκη θα χειροκροτήσουμε ή τώρα έφυγε
0: τον Κυρανάκη. Τώρα έφυγε ο κύριος Κυρανάκης, δεν μπορούμε να τον χειροκροτήσουμε. Τον χειροκροτήσαμε ως Γενικό Γραμματέα του κόμματος. Θα τον χειροκροτήσουμε. Έγινε αυτό το χειροκρότημα.
1: Απήρε προαγωγή. Έχω ξαναπεί. Έχουμε σερίφη υπουργό. Έχουμε πρωταθλητή υπουργό. Έχουμε Ευρωπαίο υπουργό. Έχουμε δικαστή υπουργό. Τι άλλο υπουργό έχουμε να θυμηθώ. Έχουμε υπουργό. Τι λέω.
0: Της ανάπτυξης.
1: Όχι, βρε. Υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Ναι, εντάξει.
1: Από εκεί πρέπει να ξεκινάμε.
0: Ο κύριος Άδωνης, αυτός είναι όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Όλων των χαρτοφυλακίων.
0: Και υπουργούς μόνο ενός χαρτοφυλακίου, όπως είναι ο κύριος Δένδιας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Το θυμάται ότι το έχει ή δεν το θυμάται.
0: Το θυμάται, νομίζω.
1: Το θυμάται. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Διαβάζω τώρα Air News. Γιατί, ναι. Παιδιά, διαβάζω.
0: Τι λέει.
1: Τις πόρτες σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα ανοίγει η κυβέρνηση, προσφέροντας τους ένα νέο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Όπως μου το είπες, μου ακούστηκε πολύ ωραίο. Εξήγησε εδώ.
1: Γιατί να το εξηγήσω. Έτσι όπως το διάβασα τώρα, μόλις το είδα, το διάβασα, παιδιά. Το λέω. Το διάβασα, μόλις το είδα.
0: Και ό,τι κατάλαβε, κατάλαβε ο καθένας.
1: Ναι. Εγώ μένω στο φιλικό, φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα τον πολίτη, το φιλικό και φορολογικό, αυτό το φορολογικό φιλικό.
0: Το ότι θα πληρώνεις τους φόρους και σου χτυπάμε φιλικά την πλάτη και σου λέμε μπράβο, ρε φίλε.
1: Εμένα αυτό μου συμβαίνει. Και αν δεν τους πληρώνω, μου χτυπάνε την πλάτη λίγο πιο δυνατά.
0: Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Μετέβει εκεί ο κύριος Μητσοτάκης. Η ατζέντα είναι το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι μακροοικονομικές ισορροπίες, οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτά είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σημερινή σύνοδο κορυφής.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, να διαβάσουμε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση εδώ και χρόνια ασχολείται με το πώς θα επικοινωνήσει ότι κυβερνάει. Όχι στο να κυβερνήσει. Δεν έχει λύσει ούτε ένα θέμα, έχοντας δημιουργήσει άπειρα. Το πιο προβληματικό όμως είναι η χειραγώγηση του πολιτικού σκηνικού με το σπρώξιμο του Τσίπρα και των δημοσκοπήσεων. Πέρα από κάτι λίγες φωνές, σαν τις δικές σας, γι' αυτό διάβασα το μήνυμα, όλα τα άλλα καθοδηγούνται. Ναι. Είδες, γι' αυτό, γιατί θέλω να βλογά τα γένια μου.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε, Μιχάλη.
0: Και λέει και αλήθεια ο Μιχάλης. Αρχικά για την κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται πάρα πολύ στο επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι αλήθεια αυτό, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά. Και η κυβέρνηση.
1: Δεν του πετυχαίνει και πολύ.
0: Εντάξει, δεν του πετυχαίνει. 7 χρόνια είναι πρωθυπουργός. Προφανώς για να έχει φτάσει μέχρι εδώ έχει πετύχει.
1: Τι.
0: Η επικοινωνία έχει πετύχει.
1: Συγγνώμη, αυτό, εντάξει,
0: μη λέμε ότι δεν πετυχαίνει τώρα. Έχει πετύχει η επικοινωνία.
1: Περίμενε.
0: Και η αποδόμηση των αντιπάλων. Και η ενίσχυση του δικού τους προφίλ, ότι είμαστε η μόνη δύναμη σταθερότητας και ο Κυριάκος είναι ο μόνος ηγέτης, έχει πετύχει το αφήγημα σε κάποιο ποσοστό.
1: Ναι, αλλά εδώ μπαίνω σε μια διαδικασία. Ο ένας να λέει, παιδιά, εγώ ήμουν 7 χρόνια πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Τώρα την επόμενη τετραετία θα είμαι εγώ και θα
0: αυτό,
1: σας φτιάξω.
0: Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτό είναι επιτυχία. Μα,
1: και ο άλλος να λέει, παιδιά, εγώ το 15-19 ήμουν πρωθυπουργός, αλλά δεν ήμουν εγώ. Έμαθα τώρα και άμα ξαναβγώ θα σας φτιάξω. Παιδιά, άμα είναι να μας φτιάξετε από το 15 μέχρι σήμερα, ας το καλύτερο χαλάσουμε. Άστο, μια χαρά είναι χαλασμένο, για να μην τρέχουμε. Και μη μου λες ότι δεν λέω για Πασόκ, για Ανδρουλάκη. Δεν λέω εγώ.
0: Τι να πεις τώρα.
1: Τι να πω εγώ τώρα. Λέει Διαμαντοπούλου και Δούκας.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Εγώ τι να πω. Και πρέπει πραγματικά να δούμε τι συμβαίνει, γιατί όσο και να γελάμε και να προσπαθούμε με χιούμορ να πούμε αυτά που τραβάμε όλοι, με αυτούς όλους, τους καλούς, τους μέτριους, τους κακούς, τους καλύτερους, τους χειρότερους, όπως θέλετε, ο καθένας έχει την άποψή του γι' αυτό, αλλά εμείς τραβάμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τις συναδέλφους που έχουν το αστυνομικό δελτίο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, και δεν το λέω ειρωνικά, προς Θεού. Δηλαδή, βλέπεις το αστυνομικό δελτίο κάθε μέρα και σε πιάνει καρδιά σου. Δηλαδή, αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, κάθε μέρα σε πιάνει καρδιά σου.
0: Είναι πολύ άσχημες οι ειδήσεις, γιατί διαβάζεις και μαθαίνεις μόνο για δολοφονίες.
1: Γιατί φτάνουμε εκεί, και γιατί φτάνουμε εκεί, κάποιο λόγος υπάρχει. Και όλοι αυτοί εκεί που μας κυβερνάνε, ας πάνε να σκεφτούν λίγο γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος και πού πάνε τα παιδιά μας. Πού μεγαλώνουμε παιδιά. Ας το σκεφτούν λίγο αυτοί εκεί όλοι του rebranding. Όλοι μαζί. Και δεν λέω μόνο το Τζίπρα rebranding. Rebranding θα κάνει και την επόμενη τετραετία ο Πρωθυπουργός. Θα κάνει μαυγή.
0: Rebranding. Μα το κάνει ήδη το rebranding.
1: Ναι,
0: όταν σου λέει ότι ψηφίστε με για να λύσω κάποια ζητήματα, τα όποια ζητήματα τα οποία είναι άλυτα εδώ και 7 χρόνια, στα οποία εγώ είμαι πρωθυπουργός, rebranding είναι αυτό.
1: Rebranding.
0: Γιατί να σε ξαναψηφίσω. Γιατί να σε ξαναψηφίσω.
1: Rebranding ο ένας, rebranding ο άλλος. Γιατί από το 15 μέχρι σήμερα οι δύο πρωθυπουργοί που λένε ότι ο ένας δημοσκοπικά είναι πρώτος και ο άλλος δημοσκοπικά είναι δεύτερος, θέλουν να μας πούνε ότι αυτοί οι δύο δεν θα είναι οι ίδιοι που ήταν μέχρι σήμερα. Μέχρι χτες. Θα είναι οι ίδιοι, αλλά άλλοι. Και μη μου λέτε ότι δεν λέω για Πασόκ. Τι να πω. Λέει η κυρία Διαμαντόπουλου και ο κύριος Δούκας.

0: Πάντως πηγαίνοντας στο τέλος της εκπομπής, της Πρωινιάτικα.
1: Ναι, έχουμε άλλη μία ώρα.
0: Ναι, αλλά την κανονική.
1: Ναι.
0: Την κανονική, τώρα τελειώνει η πρωινή, η Πρωινιάτικα. Μην μου πεις ότι δεν ήταν ευρηματικό αυτό που έκανε ο Μακρόν με τα τραγουδάκια που υποδεχόταν τον ένα και τον άλλο.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ με σένα αυτό.
0: Τι, να με υποδέχεις.
1: Όταν ένας υποδέχομαι κάποιο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, μακάρι, αλλά παραδείγματος χάρη, παιδιά, τι τραγούδι θα βάζατε για τον Μπουρναρά.
1: Για εγώ το σκέφτηκα για σένα. Εσείς, ωραία, το quiz ήταν για σένα.
0: Τι τραγούδι θα βάζατε για τον Γεωργιάδη? 69-39.
1: Το Γιώργο.
0: Το Γιώργο Γεωργιάδη. Μα θέλετε, γράφετε και για τον άλλον Γεωργιάδη. Τι τραγούδι θα βάζετε? Ορίστε. Για τον ένα Γεωργιάδη, για τον άλλο Γεωργιάδη και για τον κύριο Πουρνάρα, που είναι μοναδικός. Λοιπόν, τι τραγούδι θα βάζετε? 69-39-943-943. Σας αφήνουμε με λίγο μουσικούλα για να μπείτε στο τραγουδιστικό
1: στο κλίμα.
0: 69-39-943-943 και για τη Σύφνο και για τη Βραβρώνα το Κοράλι.
1: Και επανερχόμαστε με τι επανερχόμαστε? Θα πάμε λίγο στο Δήμο Αθηναίων.
0: Θα επανερχόμαστε με το Δήμο Αθηναίων μόνο.
1: Θα επανερχόμαστε μόνο. Όχι, δεν βγαίνει νόημα.
0: Μόνο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε πάλι με το Δήμο Αθηναίων. Από την κυρία που θα μας πει τι θα μας πει.
1: Την κυρία Παδοπούλου.
0: Και από τον κύριο που θα μας πει τι θα μας πει. Δηλαδή θα πάμε από τα προβλήματα στην όμορφη μυρωδιά του Συντάγματος.
1: Ωραία.
0: Δεν το καθάρισε ο Δούκας.
1: Δεν
0: είναι το καθάρισε ο Δούκας και λέμε στην όμορφη μυρωδιά. Είναι ότι ήρθε χείος στο Σύνταγμα.
1: Ήρθε χείος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα break. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
6: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Παμπλό Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Ουνιόν Σεν Ζιλουά, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκράτς, Χάρτς και Νάι Μέγκερ είναι υποψήφοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Παίκτης της Βίντζεφ Λόντς πρέπει να θεωρείται ο Κάρλο Λεσβιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο Τριφύλι. Εκδόθηκε η άδεια των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Υπάρχει από την Ουγγαρία, είναι η αντίπαλος των Πράσινων στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάν στο ΑΚΑ. Ξεκίνησε η προετοιμασία του Τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργοματικές εκστάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μία ακόμα αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών, τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒΙΚΑ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Νάν και του Ταϊρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντους. Τον 32χρονο στόπερ της Real Sociedad, Αρίντς Ελουστόντο, έχει θέσει τα επόψινο ΠΑΟΚ όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα, Κλούζ, θα είναι ο αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 23 Ιουλίου, εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την καταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Άθενς Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμαντούσο. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σταν Μπρέντς, Ερικ Ρουά, βυθίζοντας στη θλίψη την Ευρώπη. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερατοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τώρα αρχίζουμε την κανονική μας εκπομπή. Η Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον κύριο Πουρναρά. Και πάμε στο κανονικό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους. Γιατί 7 η ώρα το πρωί που ξεκινήσαμε δεν είχε κίνηση.
1: Εντάξει, αλλά είπαμε για την κίνηση και νωρίτερα. Είχε την κινησούλα του.
0: 7 το πρωί που ξεκινήσαμε δεν είχε.
1: 7 δεν είχε, αλλά σιγά σιγά ξεκίναγε η κίνηση.
0: Τώρα,
1: έχει αυτή τη στιγμή κινησούλα στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε.
0: Στην Καβάλας.
1: Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλημέρα σε όλες, σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Πάμφωτο που πρωί-πρωί μας έστειλε με το που ξεκίνησε η εκπομπή το μήνυμά του. Το διαβάσεις εσύ.
1: Καλημέρες παντού. Ο πολιτικός δρόμος της Φόρμουλα 1 Ελλάδα δεν έχει σημαία τερματισμού, γιατί ο επόμενος πρωθυπουργός παίρνει τη θέση οδηγού του προηγούμενου στο Κόπεκτικ Ψαρδάμ. Σαν εισοδηματίας ντρέπουμε να ψωνίζω ίδιες τιμές τη φέτα στα σούπερ μάρκετ με γελάκι και φατσούλα.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα διαφορετικά σούπερ μάρκετ έχουν την ίδια τιμή τη φέτα ξαφνικά.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Ξαφνικά.
1: Καλημέρα στον Στέλιο που δηλώνει συμμετοχή για την Σύφνο. Καλημέρα στον Δημήτρη για την Βραβρώνα. Καλημέρα στην Βάνα, συμμετοχή για όλα.
0: Λοιπόν, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα που το ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Έτσι, η κανονική.
1: Εντάξει, ξεκίνησε από τις 7 μόρες.
0: Ω, αυτή ήταν η Ελλάδα σήμερα που είναι αρκετά άλλη εκπομπή.
1: Α, ήταν άλλη εκπομπή.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα σήμερα, για να καταλάβετε, γιατί νομίζω που να ότι αστείευομαι. Είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται και λέει: μετά τα 7 χρόνια δεν θα είμαι ο ίδιος τώρα που θα με ψηφίσετε, θα είμαι άλλος.
1: Ναι.
0: Ο δεύτερος στη τάξη, εκολαπτώμενος πρωθυπουργός, λέει ότι εγώ ήμουν πρωθυπουργός στα 15-19, αλλά τώρα που θα έρθω δεν θα είμαι ο ίδιος, θα είμαι άλλος.
1: Ναι.
0: Έτσι και εδώ. Ο Πάνος ο Πουρναράς που ήταν πριν στην Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα δεν είναι ο ίδιος, θα είναι άλλος. Και εγώ θα φροντίσω να αλλάξω. Να μην είμαι ο ίδιος, να είμαι άλλος. Να κάνουμε όλοι μαζί ένα rebranding, τι λέτε.
1: Σαν τον Πρωθυπουργό που έκανε την διαπίστωση ότι είναι δικαιολόγητες οι υψηλές τιμές και μάλιστα δεν γίνονται ανεκτές.
0: Είπαμε και ο πρώτος και ο δεύτερος τη τάξη. Εκολαπτώμενος πρωθυπουργός ο δεύτερος, πρωθυπουργός ο πρώτος, εκολαπτώμενος για την επόμενη τετραετία.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι εκολαπτώμενος.
0: Τι. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα. Να μάθω τι είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, έχω μπερδευτεί.
1: Καλά, αυτοί οι δύο τώρα. Ο ένας σου λέει είναι προς Νέα Δημοκρατία και ο άλλος προς ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εφόσον.
1: Όχι ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς.
0: Εφόσον ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας μας λένε θα κάνουμε rebranding, ο καθένας με το δικό του. Εγώ 7 χρόνια θα αλλάξω τώρα στην άλλη τετραετία. Εγώ 15-19 θα αλλάξω τώρα άμα ξαναβγώ. Λοιπόν, αφού γιατί να μην κάνουμε κι εμείς από τη μία εκπομπή στην άλλη.
1: Ο κύριος Σαμαράς. Και δεν
0: κάτσε να κατέβει.
1: Και αυτό πρώην πρωθυπουργό.
0: Κάτσε να κατέβει.
1: Αν κατέβει,
0: θα το συζητήσουμε. Ακόμα δεν έχει κατέβει. Κάτσε να το δούμε. Και αν το δούμε, εδώ θα το πούμε. Λοιπόν, εμείς γιατί δεν είμαστε διαφορετικοί από την προηγούμενη στην κανονική εκπομπή. Να κάνουμε και εμείς rebranding.
1: Εγώ είμαι υπέρ του rebranding.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Σύφνος, παιδιά. Όστρια, φαγητούλια από τον σύλλογο εκεί του επισκεπτισμού και όχι μόνο. Νανινό δώρο. Τριήμερο, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις, γεύμα και δείπνο, όλα, όλα καλά και δωράκια από τον Άνινό να τις πάρετε. Κοράλι στη Βραβρώνα. Για αυτούς που μπήκατε τώρα, κοράλι στη Βραβρώνα, για την ολοήμερη βόλτα να κάνετε τον μπανάκι σας και παιδιά σας λέω πηγαίνετε και είτε κερδίσετε είτε όχι, θα δείτε. Πρώτα απ' όλα λάδι στη σαλάτα. Ναι, μ' αρέσουν οι βούτες, Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Πίνει καφέ τώρα και δεν
1: πρόλαβα. Και δεν πρόλαβα.
0: Τον πρόλαβα, το πω εγώ. Λοιπόν, τιμές και μερίδες.
1: Μεγάλες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ δεν το, είχα πολύ καιρό να το δω. Σε μαγαζί του εστιατόριου που θα πήγε να ψάρω ταβέρνα πάνω στη θάλασσα. Να έχει καλές τιμές, να έχει μεγάλες μερίδες.
1: Και χωρίς ξαπλώστε από κάτω, ε.
0: Και χωρίς ξαπλώστε. Free. Ναι. Free.
1: Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτό είναι ο Τζάμπας 3.
0: Ο Τζάμπας, αυτός
1: η Βραβρώνα, ο... το κοράλι είναι ο Τζάμπας 3.
0: Ο Τζάμπας υπάρχει.
1: Ο Τζάμπας 1, Τζάμπας 2, Τζάμπας 3.
0: Αλλά δεν υπάρχει κυβερνητικά. Δεν... Να ρωτήσω τώρα έτσι.
1: Ναι, πάντως να πω ότι.
0: Καλημέρα,
1: γιατί,
0: Θάνο.
1: Γιατί υπάρχει και προφανώς ενδιαφέρον και για τις τιμές των καυσίμων. Αν θα αποκλιμακωθούν μετά και τις σχετικές υπογραφές και τις ανακοινώσεις ότι σταματάει ο πόλεμος, έχουν πέσει οι τιμές και φαίνεται ότι επιστρέφουμε κάπως δειλά-δειλά σε επίπεδα προπολέμου.
0: Καλημέρα, Σύφη.
1: Θα το δούμε.
0: Καλημέρα, Σύφη. Να, εγώ έχω μία απορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλά. Η πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους Κάρλτον 24. Βγάζουμε μία κάρτα και είμαστε Κάρλτον 24.
1: Ναι.
0: Σωστά. Και μπαίνουμε τσάμπα στα λεωφορεία. Κυβερνάει ο κύριος Ανδρουλάκης και το έχει κάνει. Σωστά. Μια κάρτα κάτω του 24.
1: Τι κυβερνάει.
0: Σαν φοιτητική.
1: Βγήκε... Α, κυβερνάει, όταν να κυβερνήσει. Ναι.
0: Βγήκε και το έκανε. Κάτω του 24 δεν πληρώνουν.
1: Ωραία, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα βγάζουμε μια κάρτα ότι είμαστε 24, 24 και ένα μας γράφουν να μας πιάσουν. Μέχρι 24. Η πρόταση του κυρίου Τσίπρα ότι οι τουρίστες θα πληρώνουν.
1: Δεν την έχει κάνει συγκεκριμένη.
0: Ναι, θα κυκλοφορούν οι τουρίστες με το διαβατήριο στο στόμα.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν την έχει κάνει συγκεκριμένη.
0: Όταν λέει τουρίστες, μιλάει και για την πρώην φίλη του, αυτή που έλεγε ότι αυτοί οι μαύροι στις πλατείες λιάζονται. Τουρίστες είναι και αυτοί.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω
0: γιατί
1: δεν την έχει κάνει συγκεκριμένη. Είναι συγκεκριμένη. Η πρόταση του κύριου Τσίπρα δεν είναι συγκεκριμένη. Γιατί... Δεν μπορούμε τώρα να συζητήσουμε μια πρόταση που είπε δωρεάν για όλους και μετά τον άκουσα από το στην Νίκαια προχθές που μίλαγε εκεί με πολίτες και είπε ότι σχεδόν για όλους. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πει έτσι, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο θα το
0: Συγγνώμη,
1: κάνει συγκεκριμένο.
0: Πότε θα
1: δεν
0: το κάνει συγκεκριμένο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μετά
1: τις εκλογές. Εγώ θα σου πω.
0: Πότε θα το κάνει.
1: Δεν το ξέρω. Πού ξέρω.
0: Δεν έχει κάνει καμία σχέση. Είναι πρόταση γενικώ ότι είναι το Ελλάς. Το κόμμα Ελλάς. Για να μην μπερδεύομαι. Γι' αυτό το λέω το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς. Δεν έχω κάνει λάθος πουθενά. Το κόμμα δεν είναι.
1: Τι είναι.
0: Άρα το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς.
1: Η διαφορά σου που είναι στο αν είναι ή το, δεν έχω καταλάβει.
0: Η Ελλάς είναι η Ελλάδα. Θα λέω η Ελλάς με μία τελίτσα, με ένα λάμδα, τελίτσα εκεί για να το ξεκαθαρίζω. Η Ελλάς είναι η Ελλάδα. Έτσι έχω μάθει εγώ.
1: Η ελληνική αστυνομία και η Ελλάς είναι.
0: Και αυτή η Ελλάς. Αλλά και αυτή έχει δύο λάμδα, ένα λάμδα, τρία λάμδα.
1: Ένα λάμδα.
0: Εδώ θα λέμε αριθμούς λάμδα και που έχουν την τελεία.
1: Okay.
0: Και αν έχουν αλφα, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ δεν μας έχει πει ποιοι θα είναι μαζί. Αυτό δεν μας έχει πει ποιοι είναι ψηφοδέλτια, δεν έχει πει κάτι. Είναι νωρίς ακόμα,
1: Γιατί να πει τα ψηφοδέλτια.
0: Ποιος κατεβαίνει, άμα θέλουμε να ψηφίσουμε, δηλαδή ποιοι θα είναι. Το παραπέντε θα μας το πει. Να μην κάνουν καμία δήλωση άνθρωποι, μπας και βγουν.
1: Εντάξει, έχουν βγει κάποια ονόματα.
0: Μπα αυτά θα κατέβει, αυτοί είναι όλοι.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι μου.
0: Διότι η βάση αυτών που έχουν βγει είναι οι αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου. Ναι. Αυτοί είναι οι πολλοί.
1: Ναι. Έχουν βγει 3-4 ονόματα. Είναι ο Νιφούδης, η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Αυτή είναι εκπρόσωπος τύπου, είναι συγκεκριμένη και τα πάει και καλά.
1: Ο Νιφούδης είναι αναπληρωτής, κάνα δύο άλλοι είναι πληρωτές.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας είναι ένας, ο κύριος Σαουλίδης είναι
1: ένας. Αλλά
0: δεν έχουμε Πασόκ στην ομάδα, δεν πάει καλά η ομάδα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, ναι, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι, είμαστε 5-6.
1: Ναι,
0: 5-6 θα μείνουμε.
1: Δεν νομίζω να μην είναι 5-6.
0: Περιμένουμε, παιδιά, στην αναμονή.

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι για σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνης in-house. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα αυτό που λέω, τιμές. Θα αλλάξετε και το σπίτι και τη διάθεσή σας και θα μπορείτε να το ξανακάνετε και πολύ σύντομα όταν θα αρχίσει πάλι να σας μουρμουράει, πάλι να σας γκρινιάζει, γιατί θα γλιτώσετε τη μουρμούρα της τώρα. Μετά από λίγο, ας πούμε.
1: Πάμε στα τη μουρμούρα, εγώ διαφωνώ για άλλη μια φορά. Πάμε, πάμε, θα τα πούμε μετά.
0: Έχεις κάνει παντρεμένο?
1: Δεν έχω κάνει παντρεμένο.
0: Πώς ξέρεις τι σημαίνει μουρμούρα?
1: Εντάξει. Διαφωνώ από τη βάση.
0: Ναι, αν δεν
1: στον
0: έχεις...
1: ορισμό της μουρμούρας.
0: Αν εγώ. Δεν έχεις κάνει παντρεμένος, ναι. Δεν ξέρεις τι θα πει μουρμούρα.
1: Εντάξει.
0: Έχεις κάτι σε παρέα με παντρεμένους και να γίνεται γάμος και να κορνάρουνε? Τι λένε όλοι οι άντρες?
1: Γιατί?
0: Έχεις ακούσει τι λένε όλοι οι άντρες?
1: Όχι, γιατί?
0: Ρώτα κανένα παντρεμένο που το πανηγυρίζεις τώρα.
1: Μάλιστα. Προβοκατόρικο, προβοκατόρικο.
0: Καλημέρα, Πέγγι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Ηλία. Ναι, ο Ηλίας ο φίλος μας. Οι προτάσεις για δωρεάν μέσα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικής. Αντί να δώσουν τα κόμματα ένα πλάνο δεκαετίας και βάλε για το πώς θα γίνει η οικονομία της χώρας πιο ανταγωνιστική, συζητάνε τέτοια θέματα. Σε μια κανονική οικονομία, το έξοδο για τα μέσα δεν θα επηρεάζει την τσέπη του πολίτη. Θα ήταν κάτι αμεληταίο, Ηλίας.
0: Να απαντήσω στον Ηλία, σε παρακαλώ.
1: Να απαντήσω στον Ηλία πριν λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει πρόταση δεκαετίας. 7 χρόνια θα υπάρχει ακρίβεια, αλλά την επόμενη τετραετία
1: θα τα λύσω.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Είδες ότι έχει
1: γιατί,
0: κάνει...
1: γιατί την είδε την ακρίβεια όπως.
0: Και θύμωσε.
1: Και θύμωσε. Την είδα και θυμώνω, λέει. Και τώρα που την είδα και θυμώνω, πάρτε μια εφαρμογή πόσο κάνει, να τη δείτε κι εσείς που την ακρίβεια, να θυμώσετε. Ψηφίστε με να το λύσετε την επόμενη ώρα. Αυτό είναι.
0: Άρα είναι ηλιά πρόγραμμα δεκαετίας ή όχι?
1: Και βάλε. Δεκαετίας και βάλε.
0: 12 τα πάμε.
1: Λοιπόν, είπαμε πριν το διάλειμμα ότι θα επιστρέψουμε με τον Δήμο Αθηναίων. Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει έτσι μια κόντρα για το δάνειο στον Δήμο Αθηναίων. 75 εκατομμύρια, τόσο δεν είναι, Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ότι
1: 75 εκατομμύρια, ναι, για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Υπάρχουν οι αντιδράσεις από τις παρατάξεις και τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Θα μιλήσουμε εμείς με την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Είναι η επικεφαλής της παράταξης Αθήνα μας και δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πέρα από το πρώτο σχόλιο που θέλω να μας κάνετε, θέλω να μας πείτε και αυτό το οποίο άκουσα από εσάς, ότι ξεπερνάει το δάνειο αυτό, ξεπερνάει τον Δήμο Αθηναίων και επηρεάζει γενικότερα όλους τους Έλληνες.
2: Ναι, επηρεάζει γενικότερα όλους τους Έλληνες, γιατί έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Το οποίο σημαίνει ότι αν ο Δήμος δεν μπορέσει να το αποπληρώσει, και έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα και για το Δήμο τα οικονομικά του, θα αγγίξει όλους τους Έλληνες, γιατί θα εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο για το Δήμο, γιατί ήδη έχει να αποπληρώσει 65 εκατομμύρια δανείου, δανείων παλαιότερων δανείων τέλος πάντων, και προστίθετε τώρα 75 εκατομμύρια που μαζί με τους στόχους θα πάει 103 εκατομμύρια, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το πληρώσει, όπως καταλαβαίνετε, για τα επόμενα 20 χρόνια είναι το δάνειο αυτό. Υπάρχει μια δυσκολία, δεν ξέρω πώς πήραν αυτή την απόφαση χωρίς να βάλουν κάτω τα οικονομικά δεδομένα και να δούνε αν όντως ο Δήμος θα μπορέσει στο μέλλον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
0: Ναι, κυρία Παπαδοπούλου, όμως δεν πρέπει να φτιαχτούν τα σχολεία της Αθήνας, διότι όποιοι έχουν κάνει βόλτα στα σχολεία της Αθήνας, και αν πάμε και σε λίγο και θα σας ρωτήσω κιόλας, γιατί έχετε κάνει και κάποιες αναρτήσεις που είδα για κάποιες πλατείες. Αν πάμε λοιπόν στον Κολονό, αν πάμε στην πλατεία Βικτωρίας, αν πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα, αν πάμε σε περιοχές και δούμε τα σχολεία σαν τι κατάσταση είναι, ειλικρινά είναι σαν να λέμε τι καλά που πρέπει να πάμε σε ιδιωτικά. Διότι αυτά πέφτουν ισοβαθμία στο κεφάλι μας και όχι μόνο. Δεν έχουν τζάμια, δεν έχουν θέρμανση, δεν έχουν τίποτα. Τουαλέτες σπασμένες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει ο Δήμος Αθηναίων να φτιάξει τα σχολεία. Εκτός αν πάρουμε μια απόφαση ότι δεν θέλουμε δημόσιο σχολείο.
2: Ναι, ακούστε τώρα.
0: Παρακαλώ.
2: Τα χρήματα καταρχάς δεν είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία γενικά. Δεν είναι για να φτιαχτούν τουαλέτες, δεν είναι για να βαφτούν τα σχολεία, δεν είναι για να φτιαχτούν οι αυλές τους, να μπουν υποδομές για τη γυμναστική, για το εργαστήριο πληροφορικής κτλ. Τα χρήματα είναι για ενεργειακή αναβάθμιση. Το οποίο σημαίνει ότι είναι για κουφώματα, είναι για φωτοβολταϊκά, είναι για αντλή θερμότητα, δεν μας έχει πει και όλα γιατί ακριβώς θα είναι. Όταν κάνουμε λοιπόν κάποια τέτοια κίνηση, το πρώτο που έπρεπε να έχει κάνει είναι να δει τι ανάγκες συγκεκριμένες ενεργειακές έχουν τα σχολεία και αν τελικά αυτές είναι προτεραιότητα ή προτεραιότητα είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, να φτιαχτούν κάποιες άλλες υποδομές. Δεν μπορεί ένα σχολείο να έχει φωτοβολταϊκά αλλά να μην έχει τουαλέτες. Δεν μπορεί ένα σχολείο να έχει αυλή θερμότητας και η αυλή του να είναι σε μαύρα χάλια.
0: Ναι, αλλά τα φωτοβολταϊκά και αντλή θερμότητας δημιουργούν εισοδήματα τα οποία θα έρθουν από ότι δεν θα πληρώνει το ρεύμα ο Δήμος.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Τα φωτοβολταϊκά δηλαδή δεν θα πληρώνει το ρεύμα, γιατί ο Δήμος το πληρώνει το ρεύμα.
2: Ναι, για να γίνει απόσβεση, για να γίνει αυτές οι υποδομές καταρχάς για να μπουν στα σχολεία, πρέπει πρώτα να δούμε και τις στατικές μελέτες των σχολείων, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά τα σχολεία και πρέπει να δούμε εάν μπορούν να σταθούν σε ένα σεισμό. Αυτό που είπατε για τα ταβάνια που πέφτουν, προχτές μου είπανε ότι όντως έπεσε ταβάνι στο κέντρο της Αθήνας στο σχολείο, γιατί από πάνω
0: χαρακτηριστικά. Σοβάς ήταν, το γνωρίζω και γι' αυτό το είπα.
2: Είχαν μπει τα φωτοβολταϊκά από πάνω. Είχαν βάλει φωτοβολταϊκά στο σχολείο, δεν άντεξε η οροφή και έπεσε το ταβάνι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι απλά πάω και βάζω κάτι ή πάω και αλλάζω κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες επενδύσεις και να ζητάς τέτοια δανειοδότηση όταν δεν έχεις μελέτη. Και η μελέτη αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο για 9 σχολεία. Κανείς δεν λέει να μην φτιάξουν τα σχολεία. Αλλά πρέπει να γίνει και να γίνει νοικοκυρεμένα. Δηλαδή ξεκινάς, δεν μπορείς να φτιάξεις 400 σχολεία αμέσως και αυτή τη στιγμή δεν θα φτιάξει καν και εκείνος 400 σχολεία. Είναι 30 σχολεία που σκοπεύουν να φτιάξουν, να αναβαθμίσουν ενεργειακά με αυτά τα χρήματα. 30 στα 400, εντάξει. Και έχουν μελέτες μόνο για τα 9 αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν καν για τα 30. Δεν ξέρουν πόσο θα στοιχήσουν όλα αυτά και δεν ξέρουν καν τι πρέπει να κάνουν σε κάθε σχολείο.
0: Συγγνώμη, μία τράπεζα για να δώσει δάνειο δεν μπορεί να το δώσει χωρίς μελέτες. Παίρνει τις μελέτες η τράπεζα, βλέπει αυτό που θέλεις να κάνεις, είτε είναι ο Δήμος Αθηναίων, είτε είμαι εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης, την κυρία Παπαδοπούλου, βλέπει τις μελέτες και το τι θέλει να κάνεις και ανάλογα σου εγκρίνει ή όχι δάνειο και ποσό.
2: Ναι, πολύ.
0: Άρα δεν μπορεί να μην έχουν δώσει μελέτες στατικότητας, μελέτες το τι θα κάνουν, μελέτες, γι' αλλιώς η τράπεζα θα τους έδινε δάνειο.
2: Ακούστε. Αυτή τη στιγμή εμάς μας έφεραν μία σύμβαση στα εισηγητικά, η οποία ήταν λευκή επιταγή. Μέσα στη σύμβαση δεν έγραφε τίποτα, εκτός από το δάνειο, ότι θα είναι 20 έτη και το επιτόκιο. Αυτά που σας είπα τώρα τα ενεργειακά, ήταν στο παράρτημα, δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο, αλλά έλεγε η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να περιλαμβάνει κουφώματα, φωτοβολταϊκά, τα γενικά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι σύμβαση. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και το δικό μου μυαλό και εμένα λέει ότι όντως η τράπεζα, για να είναι πιο προσεκτική, για να είναι σίγουρη ότι θα πάρει και τα χρήματά της, θα ζητήσει κάτι πιο συγκεκριμένο. Το θέμα είναι όταν έφερε όλο αυτό το θέμα για να ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο, δεν έφερε τίποτα συγκεκριμένο. Δεν έφερε καν τις μελέτες. Εκείνη την ώρα, από δική μου ερώτηση, μάθαμε ότι πρόκειται για 30 σχολεία. Εγώ ρώτησα για πόσα σχολεία. Γιατί δεν μπορούσα. Σκεφτόμουν ότι είναι αδύνατο για αυτό. Φτάσει αυτό το ποσό. Ρώτησα λοιπόν πόσα σχολεία εκείνη την ώρα μας είπανε και εκείνη την ώρα μας είπανε ότι έχουν μελέτες για τα 9, τις οποίες δεν τις έχουμε δει. Εγώ θα τις ζητήσω κιόλας. Γιατί αυτό το είπανε, δεν ξέρουμε αν συμβαίνει.
1: Στο Δημοτικό λοιπόν, Συμβούλιο, κυρία Παπαδοπούλου, ναι, πέρα από την διαφωνία την οποία θα εκφράσατε, έχετε και κάποια αντιπρόταση?
2: Αντιπρόταση σαν αφορά τι, το δάνειο?
1: Όχι, ως προς τα σχολεία.
2: Ναι, βεβαίως είπαμε, κοιτάξτε να δείτε. Η μία παράταξη αντιπολίτευση είπε ότι είχε αφήσει 15 εκατομμύρια ήδη μόνο για τα σχολεία που θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει η νέα δημοτική αρχή και μετά να δει τέλος πάντων τι ανάγκες υπάρχουν και σιγά σιγά να αρχίσει να τα φτιάχνει. Η δική μας πρόταση ήταν ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν προγράμματα.

0: συγκεκριμένη σύμβαση, χωρίς να υπάρχουν οι πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν, χωρίς να γίνει η προηγούμενη έρευνα και χωρίς να μπουν καν σε διαδικασία. Του να αρχίσουν σιγά σιγά να το κάνουν αυτό.
1: Εσείς είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή υπάρχουν προγράμματα της περιφέρειας, έχετε δει ποτέ την επικοινωνία του κυρίου Χαρδαλιά με τον κύριο Δούκα? Γιατί έχω δει σε άλλους Δήμους. Ναι, Φιλαδέλφια. Έχετε δει να φτιαχτούν σχολεία της Αθήνας? Ρωτάω γιατί δεν το γνωρίζω.
0: Κοιτάξτε, έκανανε συνάντηση, μάλιστα βγάνανε και δελτία τύπου και είπαν ότι η συνάντηση πήγε πάρα πολύ ωραία και όλα καλά. Υπήρξε συνάντηση. Το θέμα είναι τι ζητάει και ο Δήμος. Δεν ξέρουμε σε αυτή τη συνάντηση για τι πράγμα μιλήσανε. Δεν ενημερωθήκαμε και ποτέ στο Συμβούλιο, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι ζήτησε ο Δήμος. Ο Δήμος, αφού είχε αυτό το θέμα, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θέμα ή δεν πρέπει να γίνει. Εντάξει, όλοι το καταλαβαίνουμε ότι ναι, καλό θα ήταν να γίνει. Το θέμα όμως είναι ότι δεν γίνεται έτσι. Θα έβλεπε λοιπόν και ο Δήμος, εφόσον έβλεπε ότι υπάρχει αυτό το θέμα και ήταν και προτεραιότητά του, να έχει μια επικοινωνία με την περιφέρεια και ο ίδιος ο κύριος Δούκας, όταν συναντήθηκε με τον κύριο Χαρδαλιά, και οι αντιδήμαρχοι, και να βρουν μια λύση. Τώρα, το να φτιαχτούν 30 σχολεία, που δεν θα φτιαχτούν 30 σχολεία, αλλά τέλος πάντων, μέσα στα 400, δεν κάναμε και τίποτα. Βέβαια, αυτά έχουν ένα βάθος χρόνου. Ξεκινάμε σιγά-σιγά.
1: Έτσι δεν πρέπει να γίνει.
0: Ξεκινάμε
1: σιγά-σιγά. Ναι. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα
2: και να ολοκληρώσουμε.
1: Αν δεν προλάβουμε, θα κάνει και μια υπομονή μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, έχω δει κάτι αναρτήσεις για την πλατεία Βικτωρίας και για την πλατεία Αμερικής. Οι οποίες μιλάνε για πούλμαν που φέρνουν κάποιους μετανάστες, να τους πω. Και επίσης μιλάνε για κάποια μαγαζιά τα οποία λειτουργούν υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις αναρτήσεις σας, εγώ έκανα ρεπορτάζ.
0: Πολύ ευχάριστο.
1: Τα μαγαζιά έχουν άδεια. Καταρχάς. Δεν βρήκα μαγαζί χωρίς άδεια.
0: Εσείς πώς ξέρετε ότι έχουν άδεια?
1: Αφού τη ζήτησα. Στο ρεπορτάζ.
0: Ζητήσατε την άδεια και σας τη δείξατε.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Καλά, δεν είναι άδεια, αλλά θα σας πω. Πείτε μου εσείς όλα και θα σας πω.
1: Λοιπόν, καταρχάς είδα την άδεια. Είδα στα μαγαζιά, στα τρία μαγαζιά που διάλεξα και πήγα, είδα την άδεια. Δεν ήταν Έλληνες ιδιοκτήτες. Τη ζήτησα, είπα το λόγο, είπα ποιος είμαι και μου την έδειξαν. Δεν είπε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, έχουμε ελεγχθεί, λέει, και από το Δήμο Αθηναίων και ορίστε η άδειά μας. Όταν κάνει ρεπορτάζ, κάποιοι άνθρωποι συνεργάζονται. Άρα τα μαγαζιά. Εσείς έχετε δει, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε δει να φτάνουν πούλμαν στην πλατεία Βικτωρίας ή στην πλατεία Αμερικής και να μεταφέρουν ανθρώπους που τους αφήνουν εκεί? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ο λόγος να αρχίσουμε να ξενυχτάμε εκεί για να το δούμε.
0: Ωραία. Δύο διαφορετικά θέματα μου έχετε βάλει τώρα.
1: Δύο πλατείες.
0: Μου έχετε βάλει δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι αυτό με τη μεταφορά και το άλλο είναι με τα
1: καταστήματα. Και να μου απαντήσετε αμέσως, ναι, μια μικρή υπομονή αμέσως μετά το διάλειμμα.
2: Μείνετε στη γραμμή, κύριε Παπαδοπούλου. Ένα λεπτάκι για να έχετε όλο το χρόνο να απαντήσετε. Πάμε σε ένα break σε λίγα δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house.

0: τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: Η ώρα είναι 9.30.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα στα μάτια, πρωινή, σήμερα και αύριο. Κουράγιο. Στην Ελλάδα έχουμε μάγους που κάνουν το άσπρο μαύρο και το ανάποδο. Τι καλά.
0: Τι καλά.
1: Αντί να λέμε μπράβο που έχουμε μάγους, διαμαρτυρόμαστε. Στα μάτια, όλοι με στην κρίνια.
0: Να είμαστε κάπου ανθρώπες.
1: Ανθρώποι, δηλαδή.
0: Ανθρώποι. Καλημέρα, καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα στην Ελένη. Γεια σας, παιδιά, υπομονή και στους δρόμους, είπαμε, έχει κινησούλα. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Και δεν φταίει ο Κυρανάκης.
0: Μην είστε διακοψίας, 69-39-943-943, δεν φταίει ο Κυρανάκης.
1: Όχι, δεν φταίει
0: για τον
1: δρόμο του Κυρανάκης.
0: Πλέον δεν είναι
1: υπεύθυνος. Ούτε για τον οδοδοτό.
0: Ούτε για τον οδοδοτό, έχει φύγει. Ο κύριος Κότσαρης είναι τώρα στο Υπουργείο. Κότσιρας, πώς τον είπα. Ναι, ο κύριος Κότσιρας.
1: Όχι, είναι νωρί μέχρι να τον συνηθίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Να τον συνηθίσει αρκεί να μείνει, μην αλλάξει.
0: Εντάξει, ναι, γιατί εδώ έχουμε και αλλαγές. Συνέχεια, βλέπει, ήρθε ο κύριος Λαζαρίδης, επειδή δεν πρόλαβε να έρθει, τον διώξαμε κατευθείαν.
1: Και λέγαμε για τον Αρίστο.
0: Να μάθει τη δουλειά ο άνθρωπος.
1: Και λέγαμε για τον Αρίστο.
0: Και λέγαμε τον Αρίστο.
1: Αμβρε Αρίστο. Λεβεντόπεδο, Αρίστο.
0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας με την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου. Είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης Η Αθήνα μας, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε. Ναι. Μου έχετε βάλει λοιπόν δύο θέματα. Θα μιλήσω πρώτα για αυτό με τα βανάκια τα οποία μεταφέρουν.
1: Που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί αν υπάρχει αυτό, πραγματικά πρέπει να το βρούμε, να το δούμε, να το φωτογραφίσουμε, να το καταγγείλουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
2: Ωραία. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι μένω ίδια στην περιοχή. Έτσι. Πρώτον, δεν είναι κάτι που έχω ακούσει, μου έχουν πει. Αυτό το συγκεκριμένο μου έχουν στείλει φωτογραφίες. Πάρα πολλές φωτογραφίες σε διαφορετικά. Διαφορετικές χρονικές στιγμές με διάφορα φορτηγάκια τα οποία όντως μεταφέρουν άλλοδαπούς και τα βάζουν σε συγκεκριμένα κτίρια. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είναι τουριστικά φορτηγάκια, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποια, δεν ξέρω, κάποια άλλου είδους, κάποια άλλου είδους σε μεταφορά.
1: Αν έχετε φωτογραφίες, σας παρακαλώ να μας τις στείλετε για να ψάξουμε εμείς μέσω του Υπουργείου, μέσω της αστυνομίας, μέσω των αριθμών να δούμε τι είναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τις φωτογραφίες και όλα όσα μου στείλανε τα κατέθεσα στην αστυνομία.
1: Μάλιστα.
2: Τα έχω δώσει.
1: Ωραία, μας βοηθάτε πέρα, να κάνουμε και εμείς το ρεπορτάζ, να τους πάρουμε τηλέφωνο, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι είναι αυτή.
2: Εγώ αυτή την πληροφορία μπορώ να σας δώσω, δεν μου είπαν συγκεκριμένα και στην αστυνομία ποιος και τι, μου είπαν ότι κάποια τέλος πάντων ανήκουν σε εταιρείες leasing. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί που κάνουν τη μεταφορά δεν χρησιμοποιούν ιδιωτικά γιοταχή, αλλά χρησιμοποιούν για να μπορείς να τους βρεις κιόλας. Βέβαια, φαντάζομαι.
1: Τους βρίσκεις. Μια εταιρεία υπάρχει από πίσω, θα τους βρεις.
2: Κάνοντας την έρευνά της, ναι, θα καταλήξει σε κάποιον. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, όλα τα στοιχεία έχουν δοθεί εκεί πέρα. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ καιρό, δεν είναι μια φορά. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο, και είναι Αφρικανοί, αυτό μπορώ να σου το πω, πηγαίνουν στην πλατεία Αμερικής, εκεί γίνεται όλο αυτό και αυτοί τους οποίους μεταφέρουν είναι Αφρικανοί. Αυτό σε γενικές γραμμές μπορώ να σας δώσω και σε εσάς ως πληροφορία. Το θέμα των καταστημάτων, δεν μιλάμε για τρία καταστήματα, μιλάμε για εκατοντάδες καταστήματα.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να πάω σε εκατοντάδες, πήγα σε τρία καταστήματα, διάλεξα τρία καταστήματα στην πλατεία Βικτωρίας.
2: Κοιτάξτε, γιατί μου είπατε διαβάστε. Οι αναρτήσεις μου καταρχάς δεν αναφέρονται στο αν έχουν άδεια ή όχι. Δεν υπάρχει πια άδεια, υπάρχει μια γνωστοποίηση, αυτό προφανώς σας δείξανε κιόλας. Δηλώνουν στον υπολογιστή ότι είμαι η Ελένη και θέλω να κάνω ένα μινι μάρκετ και παίρνουν ένα χαρτί. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά άδεια, χρειάζονται και άλλα 10 χαρτιά που πρέπει να έχουν.
1: Αριθμός πρωτοκόλλου που λέγαμε παλιά.
2: Να τα ελέγχουν οι υπηρεσίες. Αυτά ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσα να το δείξω εσάς. Πρέπει να είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία που μπορεί να το δει κτλ. Τέλος πάντων, επειδή λόγω της ιδιότητάς μου έχω πρόσβαση σε πολλά στοιχεία, θα σας πω το εξής. Πρώτον, αυτό που έχω καταγγείλει και στις. Και στα post μου είναι η γκετοποίηση εμπορική της περιοχής. Δεν μπορεί σε συγκεκριμένες περιοχές όλο το mini market, όλο το κομμωτήρι κτλ. Να ανήκουν σε Ασιάτες ή σε Αφρικανούς. Δεν γίνεται. Αυτό είναι περίεργο. Το δεύτερο είναι ότι θα σας πληροφορήσω ότι πολλά από αυτά δεν έχουν ούτε τη γνωστοποίηση. Δεν έχουν μπει δηλαδή καν στην διαδικασία του να πατήσουν στον υπολογιστή και να πούνε γεια σας, με λένε έτσι και έχω αυτό το μαγαζί. Το τρίτο πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν τηρούν όλη την υπόλοιπη νομοθεσία, η οποία αφορά την κατάληψη των πεζοδρομίων με εμπορεύματα. Υγειονομικά θέματα πολύ σοβαρά. Πολεοδομικά θέματα πολύ σοβαρά. Η χορύπανση, όρη λειτουργία. Κανένα από αυτά δεν τηρούσε τους όρους λειτουργίας, το οποίο σημαίνει ότι δημιουργούσαν αθέμητο και δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό για άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν κανονικά στην ώρα τους και αυτοί λειτουργούν 24 ώρα.
1: Αυτό το ξέρω για την πλατεία Βικτωρίας.
2: Μπράβο. Λοιπόν, αυτό για να καταλάβετε που δεν έχει
1: πατάσει. Και το έχουμε καταγγείλει και εμείς εδώ.
2: Το φαινόμενο, το θέμα είναι ότι ο αγώνας μου ήταν πάρα πολύ μεγάλος, έχει περιοριστεί σαφώς, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, θέματα του κανονισμού της καθαριότητας. Απ' έξω από τα μαγαζιά να γίνεται ο χαμός σε κάποια, δεν λέω σε όλα. Οι νόμιμοι είναι ελάχιστοι, οι οποίοι τα τηρούν όλα. Έτσι, αυτό εννοώ όταν λέω οι νόμιμοι είναι ελάχιστοι που τα τηρούν όλα. Υπάρχει τεράστιο θέμα και υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί η ΑΔΕ δεν κάνει κανέναν έλεγχο. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, μπορεί να κινητοποιηθεί ο Δήμος και να κινητοποιείται λόγω της δικής μου πίεσης κυρίως, μπορεί η αστυνομία να κάνει και εκείνη κάποιους ελέγχους, αλλά η ΑΔΕ δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση γιατί δεν επισκέπτεται ποτέ η εφορία αυτά τα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ περίεργο.
1: Δεν είναι καθόλου περίεργο, κύριε Παπαδοπούλου, δεν είναι καθόλου περίεργο. Ένας εργαζόμενος μου είπε: εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, δεν πάω εκεί.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω ότι το έχω συζητήσει με την αστυνομία. Κάνουν μεικτά με την αστυνομία και πάνε μια χαρά.
1: Λοιπόν,
2: θα πάει από μόνος του ο εργαζόμενος.
1: Θα τα ξαναψάξουμε, θα τα ψάξουμε κι εμείς και θα επανέλθουμε για να έχουμε και δημήσει τα δικά μας νεότερα από το ρεπορτάζ μας που όπως καταλαβαίνετε το κάνουμε συνεχώς.
2: Ωραία, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδοπούλου.
2: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Έτσι που λες, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Ορίστε,
0: με το Δήμο Αθηναίων.
1: Πάνω μου θα δούμε. Θα επικοινωνήσουμε και με το Δήμο. Να δούμε τι απάντηση δίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα επικοινωνήσουμε μαζί του, να δούμε τι λένε. Γιατί εγώ, σε πρώτο άκουσμα, να φτιάξουμε τα σχολεία. Ποιος είναι αρνητικός στο να φτιάξουμε τα σχολεία?
0: Έτσι όπως το ακούς, προφανώς είσαι θετικός.
1: Όταν έχουμε όμως μια ένσταση από ένα δημοτικό σύμβουλο, σε όποια παράταξη και να νίκη, γιατί την ένσταση του κ. Μπακουγιάννη την ακούσαμε. Την ήταν ολοκληρωμένη.
0: Ναι.
1: Την έχουμε. Να ρωτήσουμε και το Δήμο Αθηναίων τι λέει, γιατί προχωράει σε αυτό το δάνειο, πώς θα το αποπληρώσει και αν πραγματικά. Τώρα, ο αριθμός 30 σχολείων. Δεν είναι μικρός.
0: Στα πόσα όμως? Γιατί είπε
1: 350.
0: Γιατί είπε στα 300, κύριε Παπαδόπουλο.
1: Τα 400, όπως σου λέω. Ναι, αλλά από κάποια στιγμή, άμα είναι τόσο πολλά που δεν μπορεί να ξεκινήσει ποτέ.
0: Την καλημέρα μας και στον Σταμάτη. Την καλημέρα μας στον Διαμαντή. Καλημέρα στην παρέλαιο Διαμαντή. Μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τις μεταφορικές στον Βοτανικό. Κάθε μέρα γίνεται πανικός, ώρες χαμένες, παιδιά.
1: Ναι, γράψε μας λίγο παραπάνω τι θες να ψάξουμε και τι ακριβώς θες να δούμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ η εκπομπή πάει παντού. Η Ελλάδα σήμερα πάει παντού. Και Σύφνο πάμε και Βραβρώνα πάμε.
0: Και
1: στο Βοτανικό θα πάμε και στο Δήμο Αθηναίων.
0: Και στο κέντρο της Αθήνας και Καλαμάτα.
1: Καλά, Καλαμάτα. Και ανεβάζουμε βίντεο να κάνουμε μπάνιο, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξήγησε μας παραπάνω, Διαμαντή, και θα το έχουμε. Δεν μη στεναχωριέσαι καθόλου. Όλα τα ψάχνουμε, όσο μπορούμε δηλαδή.

Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Παντελή το Λεγάτο, τον πρόεδρο του Μιλητηρίου της Χίου, που είναι εκεί στο Σύνταγμα και έχει τα προϊόντα. Πραγματικά μυρίζει μαστίχα. Αλλά δεν έχει μόνο μαστίχα, έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί που πρέπει να περάσετε και να πάτε να δείτε. Δεν το ακούει το τηλέφωνο. Κακός χαμός θα γίνεται, κόσμος θα υπάρχει. Δεν μπορούμε να τον βρούμε να μας πει περισσότερα. Αν μπορέσουμε έστω για 5 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάντως, παιδιά, περάστε. Πραγματικά είναι, νομίζω, το πέμπτο. Η πέμπτη φορά που η Χίος έρχεται στην Αθήνα, έρχεται στο Σύνταγμα και παρουσιάζει τα προϊόντα της.

0: Έτσι, η περιοχή έχει κάποιες εταιρείες που γίνονται αποστολές δεμάτων στην επαρχία και νησιά, λέει ο
1: Δημοτής. Εκεί είναι όλες οι περιοχές, το ξέρω, εκεί είναι. Εκεί δίπλα, μετά το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εκεί στην Αγία Σάνης. Εκεί δεν λες.
0: Έχουμε και κακοκαιρία που έχει αρχίσει σε περιοχές της χώρας. Μεσσηνία και Σέρες έχει χτυπήσει η κακοκαιρία. Χαλάζει, πτώσεις δέντρων, πλημμύρες. Νωρίτερα διάβασα και το μήνυμα από τον Άγγελο, από την Καλαμάτα, ο οποίος μου στείλε μήνυμα και μου λέει, να το ξαναδιαβάσω πως μου το είπε, η Καλαμάτα είναι εδώ μετά που χαλάζει τρομερό, λέει, άρα επιβεβαιώνεται ότι έχουμε χαλάσει την Καλαμάτα.
1: Να μην έχουμε πάλι καταστροφές και περιμένουμε αποζημίωση από το ο κράτος για όλα και περιμένουμε από, το κράτος, από τον κράτος αποζημίωση. Καήκαμε, περιμένουμε πολύ. Βεβαίως,
0: ναι.
1: Το παίρνω πίσω. Δεν θα περιμένουμε πολύ. Διότι ο Σεπτέμβριος είναι κοντά.
0: Για τη ΔΕΘ.
1: Ναι. Εκεί θα είναι κοστολογημένα όλα. Τώρα, υπάρχουν δύο βερσιόν. Η μία βερσιόν είναι μπαμ. Που σημαίνει ότι θα πάμε πιο κοντά σε εκλογές. Τα δίνω όλα τώρα. Αύριο. Η άλλη βερσιόν είναι
0: το λίγο-λίγο.
1: Το μήνα-μήνα.
0: Μήνα-μήνα.
1: Σε κάθε των περιπτώσεων όμως, έχω την αίσθηση, να μην πω πληροφορία, έχω την αίσθηση ότι αν το πάει μήνα-μήνα, θα πρέπει κάθε μήνα αυτό που έταξε στη ΔΕΘ να γίνεται κιόλας. Γιατί ο κόσμος δεν πείθεται ότι θα βγω και θα το κάνω. Πια. Γιατί δεν το κάνεις 7 χρόνια.
0: Καλά,
1: γιατί να το κάνεις μετά.
0: Το ότι δεν πείθεται είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν πείθεται τόσο εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα κοίταξε να δεις. Δεν μιλάμε για τους Ολυμπιακούς που είναι Ολυμπιακός, ό,τι και να γίνει. Για τους Αγγιτζίδες που τέταρτη εθνική ήταν.
0: Αυτό δεν υπάρχουν τέτοιοι νεοδημοκράτες.
1: Υπάρχουν τέτοιοι. Και νεοδημοκράτες και Πασό και ό,τι άλλο. Αλλά δεν βγαίνεις με αυτούς, δεν κυβερνάς με αυτούς. Κυβερνάς με τους άλλους. Που δεν πείθονται εύκολα. Άρα θα πρέπει να το βάλει, αν το βάλει μήνα-μήνα και πάμε εκεί στο Μάρτι για εκλογές, με Απρίλη, και το βάλουμε μήνα-μήνα, θα πρέπει αυτά που λέει, που είπε στη ΔΕΘ, κάθε μήνα να γίνονται. Να μην πάνε όταν θα βγω και μετά.
0: Και γιατί να μην τα δώσει μια φορά, μια και καλή από την αρχή, μπαμ-μπαμ, να τελειώνει.
1: Για να κάνουμε πιο γρήγορα εκλογές.
0: Ναι.
1: Και θα βρει και πρώτη μας, πιθανότατα το Σαμαρά. Και μπορεί και το Τσίπρα.

0: Καλά, η κίνηση που υπάρχει εκεί στην Αγία Σάνης είναι κάτι το οποίο πρέπει να φύγει. Από εκεί φαντάζομαι θα φύγει με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και γενικά στην ανάπλαση. Όπως πρέπει να φύγουν και τα κτέλ πάνω από τον Κηφισό.
1: Θα φύγουν. Είναι προγραμματισμένο να φύγουν.
0: Ξέρεις πόσα χρόνια φεύγουν.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Ναι.
0: Καλημέρα,
1: είναι
0: χαρά.
1: Προγραμματισμένο.
0: Καλημέρα, χαρά. Αυτά τα προγραμματισμένα μου αρέσουν. Αυτά έτσι το προγραμματίζω. Δηλαδή, έτσι...
1: Αργούνε πάρα πολύ, αλλά εντάξει, γίνονται κάποια στιγμή.
0: Πάνω μου το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Μα καταλαβαίνω ότι ο Πρωθυπουργός είχε ένα πρόγραμμα 12 χρόνων. Στα 12 χρόνια θα τα έχει λύσει όλα. Άμα εσύ δεν του δώσεις 12 χρόνια, μην έχεις απαιτήσεις. Γιατί έχεις απαιτήσεις? Εμένα το πρόγραμμά μου ήταν 12 χρόνια.
1: Και 12 είναι τα χρόνια που θέλει, γιατί μετά το έχει ξαναπεί σε μια συνέντευξή του τώρα πρόσφατα στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι
0: αν εκλεγεί τώρα, δεν θα ξαναβάλει μετά.
1: Μετά λέει δεν θα ξαναβάλω. Οπότε το όριό του είναι αυτό. Δηλαδή το προγραμματικό κυβερνητικό του σχέδιο είναι στα 12 έτη.
0: Αυτό να το εκλάβουμε ως απειλή?
1: Όχι, να μην τον εκλάβει.
0: Γιατί, όταν λέω ότι μετά από μένα ο θείασο στο χάο και όλα αυτά.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή, μετά από όπως τα 12 χρόνια καταστραφήκαμε.
1: Τι μόνο, όπως έλεγε ο κύριο και μια κυρία σε ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στα social, πόσα να δώσει και ο Μητσοτάκης, πόσα να μα σώσει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που ή ο Μητσοτάκης ή το χάο, ο θείασο, η καταστροφή τη χώρα.
1: Όχι, έχει πει ο κύριο Μητσοτάκης ότι το αφήγημα αυτό δεν υπάρχει. Το δίλημα αυτό, όχι το αφήγημα, το δίλημα αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι Μητσοτάκης. Χάος είναι Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης Φάμελος.
0: Αφού είναι θείασος.
1: Νίκος Κωνσταντοπούλου.
0: Αφού είναι θείασος, ναι. Ωραία. Δηλαδή Μητσοτάκης ή θείασος, δηλαδή καταστροφή. Μετά τα 12 χρόνια, παιδιά, αν δεν βγάλουμε το Μητσοτάκη ή αν βγάλουμε το Μητσοτάκη, μετά τα 12 χρόνια τελειώσαμε ως κράτος. Καταστραφήκαμε.
1: Τα κτίρια και οι δρόμοι είναι από άλλες εποχές, λέει εκεί στην περιοχή, λέει ο Διαμαντής. Ναι, εντάξει. Καλά, και σε άλλες περιοχές είναι από άλλη εποχή.
0: Καλά, ναι.
1: Τη Αθήνα.
0: Και γι' αυτό έχουμε και το ανακαινίζω. Γιατί ξέρεις, το ανακαινίζω είναι, λέει, όλα πριν το 90. Τι έχει γίνει, πώς έχουν γίνει στο κέντρο της Αθήνας μετά το 90. Άρα το αφήγημα της κυβέρνησης είναι: με ψηφίσατε, βγαίνω και ζείτε άλλα 4 χρόνια. Και μετά πεθάνατε. Έτσι κι αλλιώς. Ή τώρα ή μετά από 4 χρόνια θα πεθάνετε. Διαλέξτε. Συγγνώμη, διαφωνείς, γιατί γελάς?
1: Θα πεθάνετε, εντάξει, υπερβολικός.
0: Γιατί δεν γελάς?
1: Γιατί να πεθάνετε?
0: Αφού αυτό δεν λέει το χάος. Άμα έρθει το χάος, τι θα γίνει?
1: Μπορεί να είναι χάρη υπερβολή το χάος.

0: Λοιπόν, και τώρα που τελείωσε το θέμα του πολέμου, έτσι, πάει το μνημόνιο, το υπογράψαμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ο Ασίμ έκανε κακή δουλειά όμως.
1: Αύριο θα γίνουν οι τελικές υπογραφές, ναι, και διαπραγματεύσεις.
0: Τώρα θα πρέπει να πάμε στην Ουκρανία ξανά και στους πολέμους της Αφρικής.
1: Εντάξει, το ρώτησε αυτό τον κύριο οικονόμου.
0: Ναι, και είπε από την Ουκρανία ξεκίνησε, αλλά ο κύριος οικονόμου δεν είπε ξεκίνησε. Λέει φτάσαμε στο 10, φτάσαμε στο 2,5 και ξαναφτάσαμε στο 5.
1: Θα το δούμε τώρα, γιατί θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Ειδικά τώρα με το πόσο κάνει.
0: Καλά, τώρα με το πόσο
1: φέρτο, κάνει. Φέρτο.
0: Άλλο το πόσο κάνει, άλλο το φέρτο. Κύριε πάνω μας, όταν δεις το πόσο κάνει, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να πεις και φέρτο.
1: Αν είναι όμως χαμηλό το πόσο κάνει.
0: Αν είναι χαμηλό.
1: Ναι.
0: Και τι πιθανότητε.
1: Αν βρεις χαμηλό, όπως έχεις πει εσύ, στο πέραμα.
0: Πετάγεσαι μέχρι
1: το
0: πέραμα.
1: Το πέραμα σου περνάει να το πάρεις.
0: Να πας εκεί και μια χαρά έχει και τη λαγουδέρα εκεί να πας να κιόλας.
1: Ναι, ναι. Έχω φάει, τα ξέρεις τα μαγαζιά όλα.
0: Εσύ τι λες. Ο Πάνος συμφωνεί με τον Διαμαντίος. Είμαστε εδώ, Αγία Σάνης και Ορφέως. Να κάτσουμε να πιούμε καφέ. Αγία Σάνης 235 είναι εκεί που έστειλε τη φωτογραφία.
1: Παιδιά,
0: παρέα είστε.
1: Συναντηθείτε, παιδιά.
0: Λίγο πιο κάτω είναι.
1: Ναι.
0: Μια ιερά οδός έτσι σας χωρίζει.
1: Ανοίχτε το ραδιόφωνο τέρμα για να δείτε ποιος που ακούγεται, να συντονιστείτε. Έχουμε και προθεσμία, παράταση στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι τις 22 Ιουνίου είναι, φίλες και φίλοι, κύριε Γεωργιάδη. Τα πρόστιμα είναι από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ.
0: Ναι, και τώρα που θα έχουμε αυτό το σουκού, που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες με μποφόρια, ναι, τι κάνουμε. Εν τω μεταξύ, εντάξει, τα πρόστιμα.
1: Τώρα δεν κάνουμε δουλειά, δεν κάνουμε εργασίες τώρα.
0: Θα ψάξουμε για τους δήμους που έχουν ακαθάριστα οικόπεδα, γιατί έχω αρκετούς να σου πω. Δημοτικά οικόπεδα.
1: Όχι ιδιώτες, εννοείς.
0: Δημοτικά οικόπεδα.
1: Ναι, υπάρχουν αυτό, γιατί εγώ θυμάμαι.
0: Θα βάλουμε πρόστιμα και στο δήμαρχο.
1: Εγώ θυμάμαι, γιατί όταν είχαμε μιλήσει με δημάρχους και κάναμε αυτή την ερώτηση, μας είχαν πει αρκετοί ότι δεν έχουμε και τα μέσα τα οποία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούμε να τα καθαρίσουμε. Λέει, σε πόσα να πάμε.
0: Και εγώ μίλησα με Δήμο, που είναι μεγάλος Δήμος. Όχι, εκτός Αττικής. Κοντά βέβαια, και του λέω: εδώ έχουν καθαρίσει κάποιοι τα οικόπεδα τους πέρσι. Και απ' έξω έχουν αφήσει εστίες.
1: Ναι, ότι δεν μπορούν να τα πάνε να τα μαζέψουμε.
0: Ναι, έχω τρία φορτηγά και 7 εργαζόμενους.
1: Αυτό λέω, ότι δεν έχουμε τα μέσα.
0: Πώς θα τα μαζέψω. Πώς θα τα μαζέψω με τρία φορτηγά και 7 εργαζόμενους. Άμα πάρω ιδιωτική εταιρεία, θα μου επιτεθούν. Ότι ο Δήμος παίρνει ιδιωτικές εταιρείες για τον καθαρισμό.
1: Ναι.
0: Άντε, βάστε το αυγό και κούρευτο, λέει. Πώς το λένε, έτσι δεν το λένε. Βράστα αυγό και κούρα.
1: Κάπως έτσι το λένε, σε καλώς της παροιμίας. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό σήμερα, να ξέρετε ότι η σταθμή της γραμμής σε 3, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο, θα κλείσουν νωρίτερα, κάνα 2 ώρο περίπου, στις 10 παρά 20 κλείνουν. Μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Γίνονται κάποια έργα. Το προηγούμενο διάστημα ήταν στην γραμμή 2, ήταν στην Αττική, Ανθούπολη, Περιστέρη, σε πόλη ήταν αυτό το κομμάτι που έκλεινε στις 10 παρά 20. Ναι, αυτό το φτιάξαμε. Μάλλον και τώρα έχουμε πάει σε άλλο.
0: Α, το φτιάξαμε αυτό.
1: Μέρος, ναι. Εννοείται. Γιώργο, όταν λαμβάνουμε τα φτιάχνουμε εμείς. Δεν αφήνουμε έτσι.
0: Αυτό είναι Κυρανάκης.
1: Μισές βιβλίες.
0: Γιατί έγινε πριν φύγει.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά, σηκωθείτε τον κύριο Κροκοντή.
1: Οπότε, κάτσε λίγο, ξαναπαίξει το ηχητικό. Βρείτε το να ξαναπαίξει το ηχητικό.
0: Σηκωθείτε τον κύριο Κροκοντή.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον Κυρανάκη.
0: Για να το πει ο Πρωθυπουργό, φαντάξου ότι δεν υπήρχε θέρμη. Δηλαδή, μου θύμισε τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που τα έλεγε με θέρμη, δεν τον χειροκροτούσαν και χειροκροτούσε και ο ίδιος μόνος του.
1: Για να λέει ο Πρωθυπουργό, σηκωθείτε και χειροκροτήσετε τον Κυρανάκη, μάλλον κάτι ξέρει. Όπως λέει και το τραγούδι, μάλλον κάτι ξέρει.
0: Εγώ πάντως δεν ξέρω το τραγούδι.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια, εντάξει. Είναι γνωστή αηδός. Νέα.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε ευχάριστα και να πούμε: πηγαίνετε στο Σύνταγμα, στο μετρό, είναι με προϊόντα της Χίου και θα δείτε πολλά πράγματα και επίσης θα φτιάξει και η μύτη σας, θα μυρίσετε μαστίχα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Λοιπόν, επίσης για να κλείσουμε ευχάριστα, κλείνουμε με Σύφνο. Τρεις μέρες για νυχτερεύσει στο Όστρια, στον Πλατή Γυαλό. γεύμα ή δείπνο από τον Σύλλογο Επισητισμού και Επαγγελματιών του νησιού, δώρο από τον Άνινο εδώ στον Αγίου Νικολάου δίπλα μας στο Ήλιον, να τις πάρετε κάτι να χαίρεστε. Ολοήμερη εκδρομή μέχρι τη Βραβρώνα που έχετε πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, αλλά σίγουρα να κάνετε ένα μπάνιο και πιο σίγουρα ακόμα να φάτε στο κοράλι.
1: Και χωρίς ξαπλώσεις στο μπάνιο, ε. Όπως
0: ναι, όχι, είναι δωρεάν. Δωρεάν. Δεν έχει ξαπλώσει, δεν έχει τίποτα. Κάνει, παίρνει την ομπρέλα σου ή κάνει free μπάνιο και μετά πηγαίνει και τρώει.
1: Παρότι ο Τζάμπας πέθανε, όπως μας έχει ενημερώσει.
0: Τζάμπας 1, Τζάμπας 2
1: για τα μέσα.
0: Και Τζάμπα Μάγκα.
1: Εκεί είναι Τζάμπαν.
0: Τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα μάγκα. Και έχουμε πει, όταν μια κυρία καημενούλα είπε ο Τζάμπας πέθανε, έγινε κακός χαμός, πήγαμε να τη φάμε. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ο Τζάμπας πέθανε, μπράβο Πρωθυπουργέ, να σε χειροκροτήσουμε. Να σου πω, σήκω να χειροκροτήσω τον Πρωθυπουργό.
1: Τον Κυρανάκη πρώτα.
0: Το χειροκροτήσαμε τον Κυρανάκη.
1: Άκου Κυρανάκη τώρα.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουν.
1: Και είδες με τι θέρμη το χειροκρότημα, ε. Το, δηλαδή ήταν αυτό, ξέρεις, είναι δείγμα σεβασμού και θέρμης το παρατεταμένο χειροκρότημα.
0: Είχα ένα σταντάμ Κωνσταγόνη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έβαλε ένα χειροκρότημα και λέει: παιδιά, εντάξει, είναι από το γάμο του, από τα βαφτίσια του κουμπάρου, λέει, από εκείνη το χειροκρότημα.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικό το χειροκρότημα ή είναι αυτό το χειροκροτάνε σε κουμπάρου.
1: Όχι, όχι, αφού φαίνεται ο κύριος Κυρανάκης γυρίζει δεξιά-αριστερά, λέει: ευχαριστώ, ευχαριστώ, κάνει το νόημα, το νεύμα, το ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Εδώ νομίζω να ήταν να ευχαριστούσε εικονικά χειροκροτήματα.
0: Γιατί? τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, πραγματικά όμως φεύγουμε. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος.
1: Ναι, μένετε εδώ, συντονισμένοι στο 943.
0: Αύριο πάλι θα κάνουμε δύο εκπομπές.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε την πρώτη Ελλάδα.
1: Δύο σε
0: σήμερα.
1: Μία. Δύο σε μία.
0: Δεν είναι δύο σε μία. Θα κάνουμε την πρώτη Ελλάδα. Άντε σήμερα πάλι. Πρωινιάτικα.
1: Διαφωνώ σε αυτό. Είναι δύο σε μία. Γίνεται μία εκπομπή.
0: Και θα κάνουμε και τη δεύτερη με rebranding. Με άλλο πουρναρά.
1: Ξέρεις γιατί,
0: και άλλο
1: ξέρεις γιατί είναι μία εκπομπή. Γιατί? 7 με 10.
0: Γιατί
1: έχει συνέχεια.
0: Όπως
1: τα υπουργεία
0: δεν έχουν καμία συνέχεια.
1: Και τα κράτη πρέπει να έχουν συνέχεια.
0: Πρέπει, δεν έχουν.
1: Ναι,
0: εμείς
1: όμως έχουμε συνέχεια. Οπότε είναι μία.
0: Δεν έχουμε καμία συνέχεια. Άλλο η πρώτη εκπομπή πρωινιάτικα, άλλο η κανονική Ελλάδα σήμερα.
1: Τέλος πάντων, αύριο συντονίζομαστε και εσείς 7 η ώρα, 7 με 9 και 9 με 10.
0: Να προσέχετε στους δρόμους, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: εμπνευσμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Στην Ελλάδα, ο Παμπλό Μαφέο με τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό να μπαίνουν στο τελευταίο του στάδιο. Ουνιόν Σεν Ζιλουά, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκράτσι, Χάρτς και Ναϊμέγγεν είναι υποψήφιοι αντίπαλοι των Ερυθρόλευκων στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 20 Ιουλίου και ο πρώτος αγώνας το διήμερο 4 με 5 Αυγούστου. Παίκτη της Βίντζεφ Λόντς πρέπει να θεωρείται ο Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τους Πολωνούς για την πώληση του 30χρονου επιθετικού στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με τα μπόνους, τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία του στο τριφύλ. Εκδόθηκε η άδεια των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Η Πάξη από την Ουγγαρία είναι η αντίπαλος των Πράσινων στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου στη χώρα των Μαγιάρων, ενώ στις 30 του μήνα θα διεξαχθεί η ρεβάνς. Ξεκίνησε η προετοιμασία του τριφυλιού εν ώψη της νέας σεζόν. Από εργομετρικές εξετάσεις πέρασαν οι ποδοσφαιριστές. Την Κυριακή στις 4 θα γίνει επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ. Τις επόμενες ημέρες ξεκαθαρίζουν οι περιπτώσεις των Τσάπρα, Καμαρά και Τσάβες. Με μια ακόμα αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το επεισόδιο μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Ταϊρίκ Τζόουνς έξω από τα αποδυτήρια των δύο ομάδων. Με 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν έκαστος οι πρωταγωνιστές του συμβάντου. Τον 32χρονο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αρίτς Ελουστόντο, έχει θέσει τα υπόψινο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο νικητής του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα είναι αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και στις 30 του μήνα στην Τούμπα θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Οι αντιδράσεις του κόσμου των Ασπρόμαυρων φρενάρουν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς για την αντικατάσταση του Ρασβάλ Λουτσέσκου. Αναμένεται η επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οριστικές εξελίξεις με τις ανανεώσεις των Γιώβιτς και Πίλιου. Ο Μάρκο Μαρκόφσκι αναμένεται να αναλάβει διοικητικό πόστο στην Athens Καλυθέα. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward AJ Lidl για τα επόμενα δύο χρόνια. Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης τη λύση συνεργασίας της με τον Αμαντούσο. Σε ηλικία μόλις 58 ετών έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Σαντ Μπρέστ, Ερικ Ρουά. Η Ίντερ συμφώνησε με τον τερατοφύλακα της Λάτσιο, Ιβάν Προβεντέλ, για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως απεκάλυψε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetan Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Intervetan ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetan σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetan. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetan Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα, 5η 18 του Ιούνιου. Να είναι καλή η 169η ημέρα του 2026, να είναι καλή όλη την ημέρα και το βράδυ. Λόγω αυτού του τύπου, του Τζόρτζι Ιωάννου, καθυστερήσαμε σήμερα κατά 6-7 λεπτά να ξεκινήσει η εκπομπή. Δεν είναι δική μου ευθύνη, είναι ευθύνη αποκλειστικά, κύριε Πουρναρά, καλημέρα σας. Έχω μάρτυρα τον Παναγιώτη, ο Τζόρτζι Ιωάννου. Ναι. Ήρθε από το ρεπό του και έχει αρχίσει την μπάρλα έξω και έχει παρασύρει και την κοπέλα και το κατσάτσο.

Ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεόντια, ο Ιπάτιος και η Ιπατία να χαίρονται τα όνομά τους, τα ονόματά τους και να τα γιορτάσουν αναλόγως. Εμείς οι Πορτογάλοι, γιατί έχουμε πει ότι σε αυτό το Μουντιάλ είμαι, έχω πει ότι είμαι με την Πορτογαλία και κυρίως λόγω του Ρονάλντο, είμαστε φαν Κριστιάνο Ρονάλντο. Απαγοητεύσαμε στην πρεμιέρα, στον Τεμπούντο, 1-1 με την πιο ελληνική ομάδα αυτού του Μουντιάλ, το Κονγκό. Δεν είναι η Σαουδική Αραβία που έχει Έλληνα, είναι το Κονγκό που έχει τόσους παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα ή που έχουν αγωνιστεί. Είδαμε και τον Μπακαμπού και τον Μαζουακού χθες. 1-1 η Πορτογαλία με το Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρότι προηγήθηκε νωρίς το σκορ η Πορτογαλία, μετά έπαιζε λες και ήθελε να κρατήσει το 1-0. Ισοφαρίστηκε, ελάχιστες φάσεις. Ο Ρονάλντο σε ένα ακόμα αγώνα παιχνίδι Μουντιάλ δεν σκόραρε. Κριστιάνο, πρέπει να το καταλάβεις ότι μπορείς να πας μακριά με αυτή την Πορτογαλία και η Πορτογαλία μαζί σου μόνο αν λειτουργεί σαν game changers. Να έρχεσαι από τον πάγκο, αγόρι μου. Εγώ δικό σου φαν είμαι. Ακούσέ με, σε παρακαλώ. Γιώργη, κόψε το ηχητικό να σταλεί στην Πορτογαλία και στον Ρονάλντο αυτά που του λέω, οι συμβουλές μου, σε παρακαλώ. Πλάκα-πλάκα, πουρναρά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μοναδικός από τους superstar, τους μεγάλους σκόρ που σήγησαν σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Ο Κέιν μετά στο Αγγλία-Κροατία 4-2. Τρομάρα μου, έλεγα ότι η Αγγλία θα στηριχθεί στην αμυνά της. Έφαγε δύο εύκολα γκολ από την Κροατία. Αλλά οι Κροάτες, όπως είχα διαλέψει, όχι εγώ, όλοι το βλέπανε, δεν έχει καμιά σχέση με την ομάδα που ήταν στα δύο προηγούμενα Μουντιάλ. Ο Γερο Μόντριτς, ο Γερο Πέρισιτς, βάλανε δύο γκολ στους Άγγλους, αλλά δεχτήκανε τέσσερα, γιατί έχει φανεί σε αυτή την πρώτη αγωνιστική οι ομάδες που έχουν σκόρερ, σεντερφόρ ή σκόρερ, τα καταφέρνουν. Ο Κέιν έβαλε δύο γκολ, ο μεγάλος Χάρι Κέιν. Ο Εμπαπέ είχε βάλει δύο γκολ με τη Γαλλία, κέρδισε η Γαλλία. Κέρδισε η Αγγλία. Ο Λιονέλ Μέση έβαλε τρία γκολ, hat-trick πέτυχε κόντρα στην Αλγερία. Ο Χάλαντ έβαλε δύο γκολ με την Νορβηγία. Μόνο ο Ρονάλντο. Μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι τυχαίο ότι τις μεγαλύτερες γκέλες σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι τώρα τις έχουν κάνει η Πορτογαλία του Ρονάλντο που σήγησε στο 1-1 χθες. Η Ισπανία που δεν μπορούσε να σκοράρει γιατί δεν είχε τον σκόρερ σέντερφορ. Θα μου πείτε ο Γιαμάλ από τον Μπάγκο κτλ. Απαγοήτευση η Βραζιλία που και σε αυτή λείπει ο μεγάλος σκόρερ του παρελθόντος. Δεν έχει ένα Ρονάλντο, δεν έχει ένα Γκαρέκα. Δεν έχει έναν Ρωμάριο, δεν έχει έναν Μπεμπέτο. Αυτά. Στα άλλα τώρα τα ματσάκια. Γκάνα, Παναμάς 1-0. Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Έτσι, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Γενικότερα είναι, έχουμε πει, το Μουντιάλ που συμβαίνουν πράγματα για πρώτη φορά. Το Κονγκό επέστρεψε μετά από 52 χρόνια σε Μουντιάλ, σε τελική φάση Μουντιάλ, πήρε τον πρώτο βαθμό, πέτυχε και το πρώτο του γκολ. Το είχαμε δει και με άλλες ομάδες αυτό. Το Ουσμπεκιστάν, παρότι σταχτοπούτης, σκόραρε. Γι' αυτό σας λέω.

Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7. Η Τσεχία είχε χάσει παρότι είχε προηγηθεί 2-1 από τον πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Γκολ, ασίστ, το κορυφαίο στον Μπέον Χουάνγκ. Από τη Νότια Κορέα είχε χάσει την πρεμιέρα η Τσεχία. Η Νότια Αφρική είχε κυριολεκτικά απογοητεύσει. Από ένα μετριότατο Μεξικό είχε χάσει 2-0. Είχε και δύο αποβολές η Νότια Αφρική. Η φαβορή δίνεται η Τσεχία στο 1,87. Στο στοίχημα είναι το διπλό της Νότιας Αφρικής. Το βρίσκεις από 4,5 μέχρι και 5. Αν η παιχνίδι νωρίς, αλλά ελάχιστοι νομίζω θα κάτσουν να το δουν, μόνο αν έχεις δουλειά. Η Ελβετία παίζει κόντρα στους γεροντάρες της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η Ελβετία που έπεσε θύμα έκπληξης, ισοφαρίστηκε με μπάζερ μπίτερ στο τέλος από το Κατάρ. Το Κατάρ είχε διοργανώσει ολόκληρο μουντιάλ, η ομάδα του δεν είχε βάλει γκολ. Έβαλε γκολ και πήρε βαθμό κόντρα στην Ελβετία στο τέλος. Η Ελβετία θα πρέπει να κερδίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στις 10 αυτό το μάτς, το 1.57 ο άσος της Ελβετίας, το 6.10 το διπλό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, δεν έχει καμία από αυτές, δεν είχε νίκη. Έτσι, οι τρεις είχαν χάσει, η Ελβετία είχε φέρει ισοπαλία.

Λοιπόν, η ομάδα μου στην NBA, οι New York Knicks, πάνε λευκό οίκο. Αποδέχτηκαν την πρόσκληση του δημοκράτη, του βαθιά δημοκράτη, αν και ρεπουμπλικανός, πρόεδρος των ΗΠΑ, του Donald Trump, και θα επισκεφθούν το Λευκό Οίκο. Έτσι θα γράψουν ιστορία, γιατί θα γίνουν η πρώτη ομάδα του NBA που κάνει αποδεχτή την πρόσκληση κατά τη διάρκεια προεδρίας του Donald Trump. Είχε φάει χιλόπιτα ο Trump από τους Warriors την προηγούμενη θητεία του, και το 17 και το 18. Οι Raptors του είχαν ρίξει χιλόπιτα το 19, οι Lakers το 2020, πέρυσι οι Thunder δεν είχαν αποδεχτεί την πρόσκληση του Trump, αλλά οι New York Knicks θα σπάσουν το σερί της απουσίας από το Λευκό Οίκο και θα τιμηθούν από τον Donald Trump. Οι προηγούμενες ομάδες τους, οι προηγούμενες ομάδες του NBA, οι πρωταθλήτριες, με τη στάση τους είχαν δείξει πολλά απέναντι στο βαθιά δημοκράτη Donald Trump και πρώην φίλο μου.

Εβδομάδα που έχω πει, έχω προαναγγείλει ότι θα έχει κατάληξη το θέμα, η υπόθεση, η μεταγραφική υπόθεση του Σταρ, του Ιταλού Σταρ, του 35χρονου Ινσίνια για τον Ηρακλή. Υπάρχουν δημοσιεύματα θετικοί ή αρνητικοί, θα τελειώσει. Υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία που θέλουν την Πεσκάρα και μια γαλλική ομάδα να διεκδικούν τον Ινσίνια, όπως και ο Ηρακλής. Θυμίζω ότι το θέμα ήταν καθαρά οικονομικό. Ο Ινσίνια είχε ζητήσει 1 εκατομμύριο και κλειστό διαιτές συμβόλαιο. Ο Ηρακλής δεν ήθελε το κλειστό διαιτές συμβόλαιο, του έδινε 1+1 και διαφωνούσε και στα ποσά. Και παρότι ο Ινσίνια έπεσε μετά στα 400 χιλιάρικα το χρόνο, ο Ηρακλής ούτε αυτά του έδινε. Ήθελε οι φίξ αποδοχές να είναι λιγότερες και να έχει μεγάλα μπόνους. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί μέχρι την Κυριακή θα ξέρουμε αν ο Ινσίνια θα έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Ματσάρη, του Ηρακλή, του Μονεβασιώτη. I still hear the echo of your name. I still feel the heat, still feel the flame. Χθες το απόγευμα κυκλοφόρησε σε ψαγμένες πιάτσες ότι ο Παναθηναϊκός τελειώνει τις υποθέσεις του Τσάπρα και του Βίχου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, σας λέω τι κυκλοφόρησε, ότι τους παίρνει πακέτο και τους δύο, και τον Τζάπρα και τον Βίχο. Θα μου πείτε ότι ο Νίστρουπ έχει ζητήσει την απόκτηση του συμπατριώτη του και πρώην παίκτη του στην Κοπεχάγη, του Κρίστιανσεν από την Λέστερ, που πέρυσι το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν το έβγαλε στα πίτσι λόγω τραυματισμών. Θα αποκτηθεί και ο Κρίστιανσεν και ο Βίχος, υπάρχει και ο Κυριακόπουλος. Αν αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε πακέτο Τσάπρας Βίχος στον Παναθηναϊκό, αν πάρει ο Παναθηναϊκός και τον Κρίστιανσεν, τότε ο Βίχος θα μείνει δανεικός για ένα χρόνο στον Λεβαδιακό. Θυμίζω ότι ο Κομπότης, που μπορούσαν να τον λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω, έτσι δεν λένε για το ρίζο, με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Παράφραση του Κομπότη είναι αυτό. Ήθελε να τους πουλήσει και τους δύο, να γίνει ένας ο νέος Πρίτσας, όπως ο Πρίτσας είχε βγάλει 3,5 εκατομμύρια με Τετέι και Παντελίδη τον περασμένο Δεκέμβριο, κάτι αντίστοιχο, με αντίστοιχα ποσά, να δούμε αν ισχύει. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι διέρευσαν ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει και τον Τιάγκο, έχει πλέον στο κάδρο του για το δεξί, για το δεξί άκρο, για το δεξί άκρο της αμυνάς του, και τον Τιάγκο Σάντο της Λίλ. Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Θυμίζω, ο Πάμπλο Μαφέο βρίσκεται από χθες στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όμως που θα πάρει 2 δεξιούς μπακ, έχει ήδη πουλήσει τον Κωστίνια με κοντά στα 13 εκατομμύρια και από ό,τι φαίνεται εξετάζει και τον 23χρονο Πορτογάλο, διεθνή Πορτογάλο της Λίλ, τον Τιάγκο Σάντος, που είχε αποκτηθεί με 6,5 εκατομμύρια από την Εστορίλ. Στη Λίλ ο Τιάγκο Σάντος έχει συμμετοχές και ως αριστερός μπακ, 84 αγώνες συνολικά στη Λίλ, 4 γκολ, 5 ασίστ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029,

0: σκοτωθεί ο Ολυμπιακός με τον Κομπότη λόγω τα έξι αφήξει. Σας είπα ότι το Φεβρουάριο τον είχε κλείσει ο Κομπότης, τον είχε συμφωνήσει με τον Αλαφούζο, το Μάιο είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτά προφανώς δεν αρέσανε και επειδή το καθυστερούσε ο Κομπότης, έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, τώρα δεν ακούγεται αν πάει σε ελληνική λύση για backup του Μαφέο. Δεν ακούγεται το όνομα του Τσάπρα. Παίζει πολύ δυνατά ο Βρουσάη που έκανε μια πολύ καλή σεζόν ως δεξιός μπακ στην Ρίο Αβε. Έχει ξαναπαίξει στον Ολυμπιακό. Νομίζω μια χαρά περίπτωση. Outsider, ισχνό outsider ο Σάλιακας, αν πάνε σε ελληνική λύση. Επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός, ο οποίος, να το ξεκαθαρίσω, θέλει Έλληνες παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις του. Να έχει και Έλληνες παίκτες σχεδόν σε όλες τις θέσεις του. Αντιθέτως, εμένα δεν μου προκύπτει, το έψαξα χθες, ότι υπάρχει θέμα Ολυμπιακού και Χριστογιώργου. Όπως δεν νομίζω να υπάρχει για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που πάνε στο Τζάβες. Αν δεν έμενε ο Τζάβες, ενδεχομένως ο Παναθηναϊκός να έφερνε πίσω, να επανέφερε τον Βλαχοδήμο, τον Χριστογιώργο, συγγνώμη. Δεν μου προκύπτει ότι ο Χριστογιώργο Ολυμπιακό, δεν μου επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα από την πλευρά του Ολυμπιακού τουλάχιστον. Όσον αφορά για τον Βλαχοδήμο, γλώσσα λανθάνουσα, ο Βλαχοδήμος, οι πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία εξηγούν γιατί ο Βλαχοδήμος, παρότι από το χειμώνα έχει γίνει κρούση, ο Αλαφούζος έχει μιλήσει μαζί του, ο Κοτσόλης, δεν είναι το πρόβλημα το οικονομικό, προτιμάει να μείνει Ισπανία και μάλιστα σε Σεβίλη. Και στην Ισπανία λένε ότι προσπαθούν να βρουν τρόπο, η Σεβίλη που είναι δύσκολη στα οικονομικά της, να βρουν τρόπο για να μείνει για ακόμα ένα χρόνο ο Βλαχοδήμος στη Σεβίλη, θέλει να μείνει στη Σεβίλη. Και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός, θεωρώ εγώ, κοιτάει άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε, κύριε? Ένα μόνο λεπτό. Λοιπόν, πού θα, ρε φίλε, Μπογκδάνοβιτς και Μιλουτίνοφ, πού θα πάνε? Αν δεν πάνε Μύκονο αυτοί, ποιοι θα πάνε Μύκονο? Επειδή είναι και Μπογκδάνοβιτς και Μιλουτίνοφ σε Μύκονο, κάνουν διακόπες, δεν σημαίνει ότι ο Μπογκδάνοβιτς άρχισε στον Ολυμπιακό, όπως μου λέει, στέλνει ένας φίλος. Για τον Ομπράντοβιτς θα δούμε. Έχω μεταφέρει τις εκτιμήσεις εδώ και καιρό ανθρώπων που τους εμπιστεύομαι, που είναι στο φιλικό περιβάλλον, Έλληνες που είναι στο πολύ φιλικό περιβάλλον του Ζότς, που μου έχουν πει ότι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα τους προκαλούσε τρομερή εντύπωση, έκπληξη, αν γυρνούσε ο Μπράντοβιτς. Α, δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Πουρναρά, παίρνει μικρόφωνο για να απαγγείλει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε 4 με 5 λεπτά εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες στο 943 Ιντερβέντεν Σπορ.
1: Να ζήσετε!
2: Σε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας.

0: senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεστιάν το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί αμέσως, δήλωσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Το παρόν δίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στις εκλογές να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής, τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου που φέρει το όνομά του. Να πείσουμε τους πολίτες ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο το οποίο θα είναι όφελος για το σύνολο της κοινωνίας μας, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Πειρά κατά της Άννας Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας με αφορμή την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για θετικά στοιχεία στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Δεν μου κάνει εντύπωση που η κυρία Διαμαντοπούλου βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, προσέθεσε ο κ. Δούκας. Έκθεση κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Όπως αναφέρεται, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μάλιστα, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει την ανησυχία για την διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας, το οποίο χαρακτηρίζει ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμιστήρια του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό τοπικές ενεφώσεις και φαινόμενα κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνε μείωση 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα ενεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διαβάζω Αμπόλα, γιατί πάντα διαβάζουμε πορτογαλικές εφημερίδες. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, η Αμπόλα παρουσιάζει ως αποκλειστικό ρεπορτάζ το ότι ο Όφη θέλει τον Αλεξανδρόπουλο από τη Σπόρτινγκ της Λισαβόνας. Ο Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος στη Sporting, διαδοχικούς με διαδοχικούς δανεισμούς, είχε έρθει και στον Ολυμπιακό δανεικός, ολοκλήρωσε το δανεισμό του στην Φορτούνα Ντίσελντορφ, τρίτος διαδοχικός ήταν. Την προηγούμενη σεζόν ήταν στο Βέλγιο και την προηγούμενη στον Ολυμπιακό, θυμίζω. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Στη Sporting Λισαβόνας δεν τον υπολογίζουν και φέρεται έτοιμος να επαναπατριστεί, θέλει να επιστρέψει. Έχει προταθεί στον Όφη, στον Όφη που θα παίξει σε League Phase, ευρωπαϊκή League Phase. Βεβαίως υπάρχει θέμα με το συμβόλαιό του. Δεν μπορεί ο Όφη να καλύψει το συμβόλαιο του Αλεξανδρόπουλου και γι' αυτό θα πρέπει να τσοντάρει και η Sporting Λισαβόνας. Λοιπόν, βεβαίως το συγκεκριμένο δημοσίευμα της Αμπόλα διαψεύδεται από τους ομιλητές. Δεν μου λέει κάτι το γεγονός ότι διαψεύδεται. Θα δούμε στην πορεία. Έχει προταθεί και σε άλλες ομάδες ο Αλεξανδρόπουλος, νομίζω και στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί. Θυμίζω ότι πουλήθηκε από τον Παναθηναϊκό με προπονητή το Γιωβάνοβιτς και άμεσο συνεργάτη του τον Χρήστο Κόντι. Αν λέει κάτι αυτό, γιατί ο Χρήστος Κόντις είναι τώρα στον Όφη προπονητής, κυπελούχος. Και πουλήθηκε γιατί δεν υπολογιζόταν ως βασικός και αναντικατάστατος τότε. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και προφανώς δεν έχει ανακοινωθεί γιατί δεν έχει τελειώσει το θέμα μεταξύ των δικηγόρων του Λουτσέσκου και του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ψηρίζουν. Ο Λουτσέσκου στη Ρουμανία αρνήθηκε να μιλήσει και είπε ότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις για τον ΠΑΟΚ, όπως δεν θέλησε να πει και για το μέλλον του, αν θα δουλέψει ή αν θα προτιμήσει να ξεκουραστεί για λίγο καιρό, και αυτό το άφησε στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα έχει πολύ δύσκολο αντίπαλο, είτε είναι η Δυναμό Κιέβου είτε είναι η ρουμανική Κλουζ, πάρα πολύ δύσκολα. Αγκούρια θα τα βρει ο ΠΑΟΚ στον προκριματικό, στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που νομίζω εύκολα ή δύσκολα κόντρα στην Μπιλμπάο της Ουγγαρίας, τη λέω Μπιλμπάο γιατί βασίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους παίχτες, υπάξει. Λοιπόν, παίζει εκεί και ένα αγόρι, ένα σούγκρος που τον είχαμε δει, όχι ότι έσκησε, ο Άνταμ που τον είχαμε δει να περνάει από τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι μια ομάδα κυπελούχος στις δύο τελευταίες σεζόν, είναι και τα μοναδικά τρόπαια στην ιστορία της Πάξη. Μια ομάδα που στηρίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους παίχτες. Τα τρία προηγούμενα χρόνια ήταν στα προκριματικά, στα ευρωπαϊκά προκριματικά, ποτέ δεν πέρασε σε League Phase. Έχει πάρει τα δύο τελευταία κύπελα Ουγγαρίας. Χαμηλό το εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα. Ακόμα και αυτός ο νέος υποκατασκευή Παναθηναϊκός, που στην Ευρώπη είτε με Βιτόρια, είτε με Γιωβάνοβιτς, είτε με ποιος ήταν ο προηγούμενος ενδιάμεσα, ήταν σοβαρός, νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Buzzer beater ήταν το γκολ της Γκάνας κοντρα στον Παναμά στο 95. Αμυντικό τείχος είχαν στήσει και χρειάστηκε ένα σουτ του Γκανέζου σκόρερ για να πάρει τη νίκη, το τρίποντο στην πρεμιέρα της η ομάδα του Κεϊρός, του Πορτογάλου προπονητή Κεϊρός. Dreams keep repeating, daring and bold.
Κλειθαίνουν τα δημοσιεύματα στην Ιταλία από τη στιγμή που ο Ματσάρι έχει έρθει στον Ηρακλή, που είναι μέγεθος, είναι όνομα. Είναι δεδομένο ότι ο Ηρακλής πυκνά συχνά και αυτό είναι όφελος, είναι στασίν για την ομάδα του Μονεμβασιώτου και για τον ιδιοκτήτη του. Θα γίνεται είτε πρωτοσέλιδος είτε θα φιλοξενείται σε διάφορα ρεπορτάζ στην Ιταλία. Για αυτό θα πρέπει να προσέξει ο Μονεμβασιώτης και πώς θα διαχειριστεί το Ματσάρι. Λοιπόν, ασχολούνται τώρα συνέχεια στην Ιταλία με το ενδιαφέρον για τον Ισίνιε. Νέο δημοσίευμα λέει ότι ο Ματσάρι θέλει πολύ τον Ισίνιε στον Ηρακλή. Του δίνει όμως νέο συμβόλαιο η Πεσκάρα. Η Πεσκάρα που υποβιβάστηκε, ήταν πέρυσι στην Πεσκάρα. Ο Ισίνιε υποβιβάστηκε νομίζω από τη δεύτερη στην τρίτη κατηγορία. Ο Κέιν σκόραρε δις κόντρα στην Κροατία και έτσι έγραψε ιστορία, γιατί έπιασε και ξεπέρασε τον Γκάρι Λίνεκερ. Ναι, έπιασε τον Γκάρι Λίνεκερ στα γκολ της τελικής φάσης του Μουντιάλ. 10 γκολ πλέον έχουν και οι δύο. Νομίζω ο Χάρι Κέιν δεν θα συγγύσει. Θα βάλει και άλλο γκολ στη συνέχεια, γιατί θα προχωρήσει η Αγγλία. Θα τον ξεπεράσει σε αυτό το Μουντιάλ και θα είναι ο κορυφαίος Άγγλος σκόρερ στα Μουντιάλ. Έτσι. Τα άλλα δύο γκολ τα πέτυχαν χθες στο πολύ ποιοτικό παιχνίδι με την Κροατία, το 4-2, ο Μπέλιχαμ με το Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ μπήκε αλλαγή. Η Κροατία, μη σας ξεγελάει το σκορ, η Κροατία μπορεί να βρει και δύο γκολ ισοφάρισε δύο φορές την Αγγλία. Κοιμήθηκε η άμυνα των Άγγλων, αλλά αν δεν είχε το Λιβάκοβιτς τον τερματοφύλακα, θα μπορούσε να είχε διασυρθεί. Έτσι. Αντιθέτως, η ομάδα του Τούχελ, η οποία πήγε σε αυτό το Μουντιάλ χωρίς να δεχθεί γκολ στα προκριματικά, με το 8 στα 8, είχε 8 νίκες σε 8 αγώνες στα προκριματικά, δεν είχε δεχθεί γκολ, συνέχισε αυτό το νικηφόρο σερί της, αλλά δέχτηκε 2 γκολ. Παρ' όλα αυτά, ήταν χορταστική, έκανε περίπου 24-25 τελικές. Και για πρώτη φορά η Αγγλία έκανε στην ιστορία της Αμουντιάλ, έκανε τρίτη διαδοχική νίκη σε πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου. Αν δεν μπορεί να τα καταφέρει η Πορτογαλία του αγαπημένου μου Ρονάλντο, είμαι με την Αγγλία, φίλε Πουρνάρα, το δηλώνω. Και εσύ είσαι λίγο φίλο Άγγλος, δεν είσαι? Ναι, σε βλέπω. Έτσι. Άντε να δούμε τα μεταγραφικά, γιατί έχω βάλει στοίχημα με τον Γεωργακόπουλο ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για την προετοιμασία θα έχει κάνει τουλάχιστον πάνω από 2 μεταγραφές. Έτσι. Του Καμαρά, από ό,τι φαίνεται, ο Γάλλος αμυντικός χαφ, τον έπεισαν, θα μπει στο αεροπλάνο, θα έρθει για να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Με την Σαρλερουά, ο Παναθηναϊκός, όπως έλεγα από χθες, τα έχει βρει εδώ και μέρες, πάνω κάτω στα 5 εκατομμύρια, ακριβή μεταγραφή. Σας είπα χθες αυτό που κυκλοφορεί, ότι πάει για πακέτο Κομπότης, θα δώσει Τσάπρα και Βίχο. Του Γένσεν δεν έχει χαλάσει, μπορεί να έχουν κατεβεί οι τόνοι, να μην έχουμε νεότερα, να μην γράφονται, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύεται και ότι χαλάει, έχει χαλάσει, έχει καεί, το αντίθετο, πάει καλά. Και για σεντερφόρ ασχολείται ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μόνο ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ μάλιστα ήταν ο νούμερο 2 στη λίστα με τους σεντερφόρ του Κοτσόλη και δίνει τη μάχη του, το παλεύει, είναι σε διαπραγμάτευση, επίσημη ανοιχτή διαπραγμάτευση που συνεχίζεται με την πλευρά της Samsung Sport για τον αριστεροπόδαρο, τον Ολλανδό, τον 27χρονο στόπερ, τον Φαν Ντρόγκελεν, που από ό,τι φαίνεται θα πάρει τη θέση του Μπα στο ρόστερ της νέας σεζόν. Μάθαμε χθες ότι δεν υπολογίζονται και πιθανότητα να μην είναι καν στην προετοιμασία ο Μπακασέτας, ο Γετ Βάι, ο Πάντοβιτς, παρότι έχουν συμβόλαια και υψηλά συμβόλαια. Αντιθέτως, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Τουμπά θα πάνε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω όμως αν θα είναι
στο ρόστερ της νέας σεζόν. Γενικότερα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει 5 στόπερ, Ίγκασον, Κάτρι, Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Γεντβάι, αλλά από αυτούς τους 5 οι μόνοι σίγουροι για τη νέα σεζόν είναι οι δύο πρώτοι. Ο Ισλανδός, ο έμπειρος, και ο νεαρός, ο Έλληνας. Σε βάθος χρόνου ο Γεντβάι είναι δεδομένο, είναι εκτός πλάνων, θα είναι εκτός προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα φύγει και ο Τουμπά και ενδεχομένως και ο Πάλμερ Μπράουν. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει για δύο, αλλά θα πάει για τρεις στόπερ, λέω εγώ. Και μπορεί ο ένας από αυτούς να είναι Έλληνας. Και δεν εννοώ το Χατζηδιάκο, μην πάει το μυαλό στο Χατζηδιάκο.

Τρομερή δήλωση Ρονάλντο για Μέση με αφορμή το ιστορικό χατρίκ. Στα 39 του χρόνια ο Μέση πέτυχε χατρίκ. Έτσι, ποτέ παίκτη σε αυτή την ηλικία στην ιστορία του Μουντιάλ δεν έχει βάλει 3 γκολ σε ένα αγώνα. Ήταν και το πρώτο χατρίκ του Μέση σε τελική φάση Μουντιάλ. Στο 6ο του Μουντιάλ, παρακαλώ, και βγήκε ο Ρονάλντο και τι είπε για το Μέση. Γι' αυτό το λατρεύω τον Ρονάλντο. Είναι ο σπουδαιότερος παίκτη όλων των εποχών. Καιρός για τον κόσμο να το αποδεχτεί. Είναι τρομερή η δήλωση του Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο, ο Κριστιάνο δεν είναι αυτή, είναι του. Ή του άλλου. Κάτσε, μην έχω κάνει καμιά πατάτα. Του άλλου, του Βραζιλιάνου, ρε φίλε. Του άλλου είναι, ρε φίλε, ναι. Και εντάξει, το αλλάζω τώρα, κολοτούμπα. Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Βραζιλιάνος να λέει για Αργεντινό αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά τον βάζει πάνω και από τον Μπελέ. Έχετε άλλη αξία τώρα. Άλλη αξία τώρα, ρε φίλε. Κάτι γελάς, ρε φίλε. Έρχεται ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, ο Βραζιλιάνος, και λέει: ο Μέση είναι ο σπουδαίότερος παίκτης όλων των εποχών. Καιρός για τον κόσμο να το αποδεχτεί. Σαν να τους λέει και στους δικούς του, στους συμπατριώτες τους Βραζιλιάνους, πρέπει να το αποδεχτείτε. Είναι πάνω και από τον Πελέ. Γιατί λέγανε Πελέ ή Μαραντόνα, πάνω και από τον Πελέ και από τον Μαραντόνα. Τρομερή δήλωση αυτή. Πιο σημαντική από όταν την έκανε ο Κριστιάνο, που την έκανε ο Βραζιλιάνος ο Ρονάλντο, το φαινόμενο.

Θυμάστε πέρυσι το καλοκαίρι που έπαιζε, είχε παίξει στα ρεπορτάζ, είχε παίξει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το όνομα του Βίκτορ Μουνιώθ, του νεαρού εξτρέμ της Οσασούνα, που τον ήθελε, τον είχε ζητήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα παραπηδίκηση του Ολυμπιακού πέρυσι. Κλείνει στη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ ενεργοποιεί το buyout 40 εκατομμύρια ευρώ και παίρνει τον παίχτη για τον οποίο είχε δείξει ενδιαφέρον εκτός από τον Ολυμπιακό και Newcastle.

Λοιπόν, μάλλον το Ολυμπιακό έχει διαρρεύσει ότι ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει τρεις προτάσεις που του έγιναν, οι δύο για τον Στρεφέτσα και οι άλλοι για τον Αντρέ Λουίς. Προφανώς για τον Αντρέ Λουίς θα είναι η πρόταση της, που έχουμε πει, της Wolves, τα 15 εκατομμύρια. Για το Στρεφέτσα σίγουρα η μία είναι της Πάρμα, μπορεί να είναι και άλλη ομάδα. Ρώτησα, να ξέρετε, για τον Κατσελιέρη, τον εξτρέμ τον Ιταλό που φέρεται να είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού, ανθρώπους που τον ξέρουν πολύ καλά. Μου είπαν ότι είναι ο εξτρέμ της ταχύτητας. Αν του βγει αυτό μπορεί να κάνει πράγματα, αν δεν του βγει δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το wow. Και μου είπανε μάλιστα ο Στρεφέτσα είναι πιο ποιοτικός από τον Κατσελιέρη.

0: Λοιπόν, τι ωραία έκπληξη. Έχουμε την επίσκεψη, την είσοδο στο στούντιο και την επίσκεψη ενός από τους πολύ πετυχημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του παρελθόντος. Ξεκινήσαμε μαζί από τον Σέντρα, εκεί στο Μπομπολέικο, στο Έθνος, στους 103,3. Αντώνης Κυρίκος, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μας. Αντωνάκη, τι κάνεις? Πετροπουλιώτης. Τότε μου έλεγε για Πετρούπολη και λέω, τι είναι αυτό, δυτικά προάστια, εγώ ο Βόρειο, ο Βουπού.
1: Είδες, ποτέ να μην κοροϊδεύεις.
0: Ποτέ μιλες ποτέ, ποτέ μην κοροϊδεύεις, ποτέ δεν ξέρεις τη ζωή. Και πλέον ζω εδώ κι εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αντώνης Κυρίκος, κυρίες και κύριοι, πουρναρά. Respect, Αντώνης Κυρίκος.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολυμορφικό εργαλείο.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
0: Φωνάρα.
1: Του Sport Ελλάδα 94,3, που είχα την τιμή να κάτσω.
0: Ναι.
1: Στα μικρόφωνα αυτού του σταθμού.
0: Ναι, μπροστά ή πίσω?
1: Μπροστά, μπροστά, ναι, μπροστά. Και πίσω από τα μικρόφωνα. Θυμάσαι που λέγαμε. Respect και Πουρναράς, πολύ δυνατός.
0: Φίλος, δημοσιογραφάρα.
1: Πολύ καλός και δυνατός. Εμείς μας συνδέει και τα τρελά, μας συνδέουν και τα τρελά νερά της Εύβοιας.
0: Εσύ θύμισε μου, είσαι.
1: Κάριστο, από την Κάριστο.
0: Α, δεν έχω πάει ποτέ, ρε φίλε.
1: Πρέπει να κατηφορήσει λίγο προς το
0: Κάριστο, δεν έχω πάει ποτέ, ναι.
1: Και νομίζω ότι ξεκινάει η εποχή του Βαγγέλη Μίχου.
0: Τι εννοεί?
1: Διότι το καλοκαίρι με τη μεταγραφολογία είναι η εποχή σου.
0: Κουράστηκα, είναι η εποχή σου. Είμαι 60 χρονών.
1: Είναι ο μέτρ τη μεταγραφολογία. Τι ξέρει πριν. Τι μεταγραφέ ο Μίχο τι ξέρει πριν τι σκεφτεί και ο μάνατζερ και ο παιχτή.
0: Πού είσαι, τι κάνει,
1: λέει. Λέω όμω, θυμάμαι τι παλιέ καλέ εποχέ.
0: Ναι.
1: Που τότε που πουλάγανε εφημερίδε.
0: Που υπήρχαν εφημερίδε.
1: Και υπήρχαν εφημερίδε.
0: Όχι πουλάγανε, υπήρχαν.
1: Και έβλεπε στην ξαπλώστρα 2-3 εφημερίδε, οι οποίε όλε θα έχει τι μεταγραφέ.
0: Αθλητικές.
1: Ναι, αθλητικές.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει, ξέρω εγώ, υπάρχει μια εφημερίδα σε μια ξαπλώστρα η οποία πάει βόλτα και στην υπόλοιπη παραλία.
0: Μα δεν διαβάζει.
1: Την ώρα που ξυπνά, που σηκώνεσαι εσύ να πας στη θάλασσα, έρχεται ο διπλανός και λέει συγγνώμη, μέχρι να βγείτε να τη ρίξω μια ματιά.
0: Αντώνη, δεν διαβάζει ο κόσμος.
1: Δεν διαβάζει ο κόσμος.
0: Πλέον, γιατί είναι άλλα τα μέσα, έχουν τελείωση. Και οι εφημερίδες φταίνε, γιατί θα μπορούσαν να σταθούν οι εφημερίδες αν είχαν ονόματα δημοσιογράφου που θα δουλεύαν αποκλειστικά για αυτού και
1: ακριβώς
0: θα ξέραν, θα διαβάζαν τον Κυρίκο, τον Μπουναρά, τον
1: Μίχο.
0: Στα νέα του ήλιου. Θα πάμε να πάρουμε τα νέα του ήλιου.
1: Υπήρχαν πένες, υπήρχαν υπογραφές.
0: Δεν υπήρχαν όμως και δεν υπήρχαν και τα social media, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Τελείωσε.
1: Η μεταγραφολογία όμως παραμένει. Ανεξαρτήτως
0: με την εξέλιξη. Η μεταγραφολογία.
1: Βλέπω εδώ
0: είναι
1: μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού Ντιάγκο Σάντος.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, τα μεταγραφικά στην ειδικότερα, παντού, σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα όμως στην Ελλάδα, η μεταγραφολαγνία και η διαιτετολαγνία. Δηλαδή δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Να είναι τόσοι καθηγητές διαιτησίας που δεν είναι και τους λέει, έχουμε βαφτίσει εμείς καθηγητές διαιτησίας. Έτσι, να υπάρχουν ρεπόρτερ διαιτησίας.
1: Πώς λέγανε εκείνο τον Κύπριο που
0: Κωνσταντινού.
1: Εκείνη τότε με τον Ήβιτς που λέγε Τζάντζα Ρίστε και όπως το λέγε.
0: Ναι. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Βαρούχας έκανε σχολή. Έτσι έγινε καθηγητής διαιτησίας.
1: Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ τώρα? Εσύ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, γιατί εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω δει κανένα μάτς, γιατί δυσκολεύομαι να δω σε βραδινή ώρα Ευρώπης μάτς που είναι ντάλα ήλιος. Κάπως μου.
0: Και εγώ να σου πω την αλήθεια, με εξαίρεση το πολύ δύο μάτς, ολόκληρα μάτς, ούτε και αυτά τα δύο μπορεί να μην δεν τα είδα ολόκληρα. Γενικότερα, παρότι αρέσει σε πολλούς, εμένα δεν με πείθει, είναι και οι ώρες. Είναι ένα μουντιάλ τριών χωρών, 15 πόλεων, με αλλαγές κλιματολογικών συνθήκων, ωρών, όλα αυτά. Κάτι δεν μου αρέσει. Είναι και πάρα πολλές ομάδες, εντάξει. Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία. Αλλά όχι μουντιάλ, εμένα με κουράζουν αυτές. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα αρχίσω να το βλέπω από την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και μετά και από
1: και
0: τα νοκάουτ.
1: Γιατί
0: τώρα θα πάνε, έχει τώρα 7 η ώρα Τσεχία, Νότια Αφρική, Βουζέλες. Ναι. Δηλαδή, η Τσεχία θα τη βλέπαμε αν ήταν τίποτα κοπέλες.
1: Ξεχώρισε ο Μέση γιατί έκανε το χατρίκ.
0: Ιστορικό.
1: Το κάνει, ιστορικό.
0: Ξεχωρίζουν
1: μέχρι. Ξεκίνησε η μεγάλη κουβέντα αυτή που μας αρέσει. Αν κάποια στιγμή ο Ρονάλντο τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, αλλά μήπως τελικά όπου παίζει ο Ρονάλντο, όλοι παίζουν για τον Ρονάλντο και αυτό δεν βγαίνει.
0: Αλλά είναι
1: πάντα
0: σε μια ηλικία, ναι, πρέπει να αποδεχθεί ότι θα πρέπει να είναι game changers. Αλλά είναι ένα μουντιάλ που αποδεικνύει ότι οι scorer, οι center four χρειάζονται σε κάθε ομάδα. Δηλαδή είδες, ο Κέιν έβαλε δύο γκολ, ο Εμπαπέ έβαλε δύο γκολ, ο Μέση έβαλε τρία γκολ, ο Χάλαν έβαλε δύο γκολ. Η Ισπανία που δεν είχε center four και δεν ξεκίνησε ο Γιαμάλ έμεινε στο 0-0.
1: Σαν Ελλάδα, εγώ ας πούμε παραδείγματος χάρη που το βλέπω και βλέπω όλες αυτές τις ομάδες που είναι στο Κουρασάο και πάει λέγοντας. Δεν σε πιάνει μια στεναχώρια και λες καλά, η Ελλάδα δεν χωρούσε σε αυτό το μουντιάλ.
0: Αυτές οι ομάδες πήγανε. Γιατί
1: ήταν και οι όμιλοι που πήγανε.
0: Α, είναι ναι. Από τις ζώνες. Ναι. Δηλαδή.
1: Δυναμικότητα.
0: Μπορεί να γίνανε 48 οι ομάδες στο μουντιάλ από 32 που ήταν, αλλά οι ευρωπαϊκές προσθέθηκαν μόλις 3. Δηλαδή από εκεί που πήγαν 13 πήγανε 16. Δηλαδή δεν πήγανε. Δεν είναι το Κουρασό από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Δεν είναι η Ιορδανία από την Ευρωπαϊκή. Δεν είναι το Ουσμπεκιστάν από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Δεν είναι το Παναμά από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αλλά να σου πω, αυτή, έτσι όπως τη βλέπουμε αυτή την Ελλάδα και να πήγαινε, εμένα με προβληματίζει. Μπορεί να έχει ταλέντο μεσοεπιθετικό, αλλά με προβληματίζει. Τα τηλέφωνα χτυπάνε και τα λοιπά.
1: Δεν είναι, δεν δικό μου. Ναι. Δεν είναι δικό μου. Εσένα παίρνουν τηλέφωνο managers.
0: Τι έγινε, για πες.
1: Εσένα παίρνουν τίποτα, καλοκαιράκι.
0: Ναι, πού είσαι.
1: Αυτό, εμείς εκεί πάνω στο... στο υπουργείο αθλητισμού.
0: Στο Βρουτσέικο.
1: Εκεί.
0: Και στο, με τον Μπραουδάκη, το φίλο μου, τον Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη Μπραουδάκη, την Χριστίνα Αμερικάνου.
0: Χριστίνα Αμερικάνου, ναι.
1: Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ,
0: ναι.
1: Γρηγόρης Λέων. Εκεί κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία εκπομπή.
0: Εννοείται.
1: Να πούμε και κάποια πράγματα για την εξέλιξη του σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ. Λοιπόν, τα πάντα μπορείς να κάνεις στο ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: Αλλά να μην περάσεις το ακριβώς.
0: Για θα μας κόψουν.
1: Τις ώρες για να μας κόψουν. Την αγάπη σας.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, μου ευχαριστούμε.
1: Σούπερ σταθμός.
0: Αντώνης
1: Κυρίκος. Και πάντα ενημερωμένος και αδερφός Βαγγέλης Μίχος. Το ξαναλέω.
0: Φιλιά.
1: Ξέρει τις μεταγραφές πριν τις σκεφτεί και ο μάνατζερ και ο παίχτης.
0: Σ' αγαπάω.
1: Φιλιά πολλά.
2: Mm. 943 Intervention Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέου στη λίστα των ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρξη για λογαριασμό της Βίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόγκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Στα ραντάρ του Όφη για τη μεσαία γραμμή βρίσκεται ο Έλληνας μέσος της Sporting Λισαβόνα, Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, σύμφωνα με την Αμπόλα. Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και ομάδα από τη Γαλλία. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 1-1, Αγγλία Κροατία 2-2, Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στο στόχαστρο του Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervetan Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervetan ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetan σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetan, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11 εδώ στον 943 Intervention Sports. Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες Πέμπτης. Θυμίζω το διαγωνισμό μας για τα τερτύπια, εκεί που έχει στηθεί το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό, που έχει 5 συστατικά: δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα. Εσάς. Αυτά είναι τα 5 συστατικά που υπάρχουν στα τερτύπια. Γι' αυτό σας έχουμε το απόλυτο δώρο να το ζήσετε στα τερτύπια. Εκεί που η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού και κερδίστε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ για το βράδυ της Παρασκευής. Αύριο η κλήρωση, μην το σκέπτεστε, τα τερτύπια σας περιμένουν, τα τοίου 56 στην μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις σε μια τρομερή αυλή. Ήταν οι Λεύκες εκεί παλιά.

Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Να δω τι λέτε, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα. Γεια σου Κώστα Χατζή, φίλε μου. Δεν ξέρω κάτι για Κάουαν Μπάρος, τον βραζιλιάνο αμυντικό χάφτη σε Βάσκο Νταγκάμα, που και τον περασμένο Γενάρη υπήρχαν δημοσιεύματα που ήθελαν το Ριμπάλτα να ενδιαφέρεται, αλλά η Βάσκο Νταγκάμα να έχει απορρίψει την πρόταση της ΑΕΚ για τον Κάουαν Μπάρος. Δεν ξέρω, ακούγονται πολλά. Υπήρξαν δημοσιεύματα που θέλουν τον συγκεκριμένο βραζιλιάνο αμυντικό χάφτη, 22χρονο, να βρίσκεται και στην Ελλάδα, να είναι κοντά στην ΑΕΚ. Δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω. Είχα ακούσει κυκλοφορεί περισσότερο σαν φήμη ότι... όχι, κυκλοφορεί σαν φήμη και περισσότερο σαν πρόβλεψη ότι μπορεί να είναι βραζιλιάνος ο εκλεκτός. Αλλά δεν είναι προφανώς, για τη θέση του αμυντικού χαφ δεν ήταν τίποτα τόσο σίγουρο, τόσο τελειωμένο, και δεν είναι ένας ο υποψήφιος. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Νίκολιτς είχε πει το περασμένο Γενάρη ότι είχαμε δύο για τη θέση του αμυντικού χαφ. Προτιμήσαμε το Σαχαμπό που ήταν πιο εξελίξιμος, ο άλλος ήταν πιο δύσκολο να έρθει τώρα που ήταν και ο πιο έμπειρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ήταν έτοιμος για το καλοκαίρι. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι τώρα. Γκρόμι, I am fine, I am good. Thank you for your interest, Γκρόμι.

Ο Γκρέγκ, ο Κύπριος. Κύπριος. Στην Κύπρο είναι, από τη Ρούμελη. Καλημέρα φίλε μου, μετά τα χθεσινά τεχνικά προβλήματα σήμερα σε ακούω επιτέλους από την ηλιόλουστη Πάφο. Στα χθεσινά μάτς η Αγγλία αυτή τη φορά δείχνει σοβαρή και πιστική. Νομίζω ότι έχει τύχει. Το μότο για σήμερα είναι και η μικρότερη πράξη είναι καλύτερη από τη μεγαλύτερη πρόθεση. Για άλλη μια φορά, to the point, το μότο του Γκρέγκ Λακιώτη.

Τζόρτζιο μου λέει, συγχαρητήρια κύριε Μίχο, ισχύει σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, εσύ και εσύ Τζόρτζιο πληροφορίες, χαίρομαι, παρότι δεν είσαι δημοσιογράφος, άλλωστε πλέον αρκετοί, να ξέρετε, οπαδοί, ακροατές που έχουν και κάποιες άκρες είναι καλύτεροι και από τους ρεπόρτερ, γιατί αυτοί ψάχνουν, ενώ οι ρεπόρτερ συνήθως όλων, δεν μιλάνε για τον Παναθηναϊκό, όλων των ομάδων, αρκούνται στα σχόλια, στις αναλύσεις, στη γραμμή, στις πληροφορίες που τους δίνουν τα γραφεία τύπου, οι διευθύνσεις επικοινωνίας. Μου λέει λοιπόν ότι ο Βίχος όντως έκλεισε, θα έρθει μαζί με τον Τζάπρα, αλλά θα μείνει στον Κομπότη. Ο Παναθηναϊκός μιλάει και με δεξί στόπερ, εκτός από τον Φαν Ντρόκελεν, και με σέντερφορ κανόνι. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες σου, Τζόρτζιο. Είσαι ονειρόδης, Χατζή, είσαι ονειρόδης, μόνο αυτός έχω να πω.

Παναγιώτη μου, το έχω ακούσει αυτό το σενάριο. Λίγο πολύ οι περισσότεροι το έχουν ακούσει, το έχουν διαβάσει, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ότι δεν γουστάρει το Γιωβάνοβιτς, είναι λόγω της θρησκείας του, μάρτυρας του Ιαχουβά, που δεν τρελαίνεται για την εθνική. Έχοντας μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που ήταν στην καθημερινότητα της εθνικής με τον Κωνσταντέλια, το θέμα δεν είναι μόνο η εθνική. Ο Κωνσταντέλιας έχει μια τελείως διαφορετική άποψη για τη ζωή, για το ποδόσφαιρο, επηρεασμένος από το συγκεκριμένο που είπα και προηγουμένως. Δεν θα τους έκανε εντύπωση αν κάποια στιγμή έχανε και το ενδιαφέρον να παίζει ποδόσφαιρο. Σε αυτό το βαθμό μιλάμε. Και αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το θέμα αν θα παίξει την εθνική. Μπορεί κάποια στιγμή να πει, εντάξει, τα παρατάω από τον ΠΑΟ. Δηλαδή, αναρωτιέται τώρα σε παρέες, έτσι, ποδοσφαιρικές, με άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί θα πρέπει να πηγαίνουμε από την παραμονή στο ξενοδοχείο. Γιατί θα πρέπει όταν παίζουμε εκτός έδρας να φεύγουμε 2 μέρες. Τέτοια πράγματα.

Τζον λέει, σήμερα φτιάξατε, σας ακούω κανονικά. Τώρα που πουλήθηκε ο Σβιντέρσκι, έχεις τίποτα για επιθετικό, για Παναθηναϊκό? Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Ραστόντερ. Έχει κάνει πρόταση 4 εκατομμυρίων στην Τούν. Είχε κάνει, ήταν πολύ ζεστός. Είχε πολύ καλή επαφή και με τον ατζέντη του Ραστόντερ, αλλά για κάποιο λόγο από ένα σημείο και μετά το ψιλοπάγωσε. Δεν ξέρω γιατί. Η νεότερη πληροφορία είναι ότι ο Ραστόντερ, ο Σκοπιανός σεντερφόρ της Σετούν, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, έκανε την έκπληξη, ήθελε... Ο Ραστόντερ είναι ο νούμερο 2 στη λίστα με σέντερφορ του Κοτσόλη. Υπάρχει άλλος νούμερο 1, Κανονιέρης, τον οποίο δουλεύει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω το όνομά του. Η πώληση του Σβιντέρσκι ήταν αναμενόμενη. Την είχε προαναγγείλει, θα σας θυμίζω, Ντραγκόφσκι σε ένα live που είχε γίνει με Πολωνό δημοσιογράφο από τον χειμώνα. Πάει στην ομάδα που είχε πάει και ο Ντραγκόφσκι. Ο Παναθηναϊκός για έναν παίκτη που από το Γενάρη ήθελε να απαλλαγεί, τον δίνει με τη μικρότερη ζημία. Του είχε κοστίσει κοντά αγορά 1,8-1,9. Τον δίνει με, άλλοι λένε 800 χιλιάρικα, άλλοι 1 εκατομμύριο, και ανάλογα πάει και τον πόνους. Δηλαδή αυτοί που λένε 800 χιλιάρικα δίνει Βίτσετ Λότς, βάζει και 500 χιλιάρικα πόνους. Αυτοί που λένε 1 εκατομμύριο λέει βάζει και 300 χιλιάρικα πόνους. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαν οι καφέδες. Ευχαριστούμε. Και στον κύριο Πουρναρά, σε παρακαλώ. Είναι με μαύρη, εμένα είναι με ζαχαρίνη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζότζη. Να είσαι καλά. Γκουάτ, ωραίους καφέδες. Δεν το ξέρω. Τόμας Μπόμπτζεκ, μου γράφει ο Γιάννης, ο Τζον, συγγνώμη. Τόμας Μπόμπτζεκ, ο επιθετικός της Λέγκια Γκντάνσκ, Πολωνία, που απασχολεί. Για τέρμα στον Παναθηναϊκό νομίζω παίζει ο Ντιάντ Ραμάι. Ούτε αυτό τον έχω ακούσει. Αυτό που μπορώ να πω όμως, να σας πω, είναι επειδή έψαξα λίγο την ιστορία Μανδά, τι γίνεται με τον Χρήστο το Μανδά. Ο Χρήστος ο Μανδάς, ο οποίος δεν θα μείνει στην Μπόρμουθ. Όχι γιατί η Μπόρμουθ δεν θέλει να επαναδιαπραγματευτεί την οψιόν αγοράς που είχε τα 17,5 εκατομμύρια, αλλά και επιθυμία και του ίδιου του παιδιού. Από τη στιγμή που άλλαξε και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής, όχι ότι έπαιξε με αυτούς, και γενικότερα με την πόλη, και επειδή έβλεπε ότι πολύ δύσκολα θα έπαιζε στην Μπόρμουθ, ακόμα και αν τον αγόραζε, δεν ήθελε να μείνει στην Μπόρμουθ. Το ξεκαθαρίσανε. Ο Γκατούζο, ο νέος προπονητής της Λάτσιο, τον έχει φάει στα τηλέφωνα στις συζητήσεις ότι εγώ θα είσαι εδώ, θα είσαι βασικός, ακόμα και αν δεν πουληθεί ο Προβεντέλ, από σένα θα ξεκινάνε, εσύ θα είσαι βασικός. Ούτε στη Λάτσιο θέλει να μείνει. Είναι προχωρημένες οι επαφές του, θέλει Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα ήταν η ομάδα που μαζί με την. Ήταν η πρώτη ομάδα που είχε ενδιαφερθεί για τον Μανδά, να ξέρετε. Την πρόλαβε στην πορεία, είχε παίξει ένα φιλικό off η Φιωρεντίνα, είχε κατεβάσει ρολά, είχε κάνει εντυπωσιακά πράγματα ο Μανδάς. Την πρόλαβε βεβαίως η off και τον πήρε. Την πρόλαβε η Λάτσιο τη Φιωρεντίνα τότε. Λοιπόν, τώρα είναι σε προχωρημένη διαπραγμάτευση. Έχει συμφωνήσει Λάτσιο με την. Συγγνώμη, έχει συμφωνήσει η Φιωρεντίνα με την πλευρά του Μανδά. Θα πρέπει όμως να τα βρούνε και με τη Λάτσιο. Είναι σε διαπραγμάτευση. Η Λάτσιο ζητάει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Η Φιωρεντίνα δίνει και ανταλλάγματα. Έχει βεβαίως τον Τεχέα, αλλά εφόσον πάρει τον Μανδά, θα τον. Θα τον δώσει τον Τεχέα. Υπάρχει και το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον βετεράνο Ισπανό τερματοφύλακα. Θέλει να πάρει λοιπόν το Μανδά. Ο προπονητής της, ο Γκρόσο που ανέλαβε, θέλει με αυτόν, θέλει αυτόν βασικό. Έχει τις εγγυήσεις ότι θα είναι βασικός, θα πάει στη Φιωρεντίνα ως βασικός. Πρέπει να τα βρει η Λάτσιο με την Φιωρεντίνα. Να πω και κάτι, ανοίγω μια παρένθεση. Η Φιωρεντίνα είναι μία από τις δύο ομάδες, τις μεγάλες ομάδες της Ιταλίας, που το επόμενο διάστημα θα σκάσει το ενδιαφέρον της για τον Καλάμπρια, για τον Νταβίντε Καλάμπρια. Αυτό που έμαθα είναι ότι ανεξάρτητα από τη Σασουόλο και την Κάλιαρη που έχουν γραφτεί, έχει γραφτεί το ενδιαφέρον τους, αλλά δεν κάνουν γκέλ αυτές οι δύο ομάδες στον πρώην αρχηγό της Μίλαν και πρώην διεθνή με τη Σκουάντρα Τζούρα Ιταλό δεξιομπακ. Και η Μόντσα ενδιαφέρεται, ούτε αυτή του κάνει γκέλ, αλλά έχει ήδη μιλήσει, έχω μάθει, ο Γκατούζο, ο προπονητής της Λάτσιο, με τον Καλάμπρια, του συνδέει η Μίλαν.
τον θέλει στη Λάτσιο, τον Καλάμπρια, ο Γκατούζο. Επίσης έχει ενημερωθεί η πλευρά του Καλάμπρια ότι και η Φιωρεντίνα θα κινηθεί για την απόκτησή του. Είναι δύο ομάδες ιστορικές, από τις μεγάλες ιταλικές ομάδες, και οι δύο που μπορούν να δελεάσουν τον Καλάμπρια. Θεωρώ εγώ ότι επισήμως δεν έχει βγει ότι ο Καλάμπρια ζητάει, έχει ζητήσει να επιστρέψει στην Ιταλία. Αυτό που ξέρω είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι, στη συμφωνία που έκανε με τον Παναθηναϊκό, έβαλε τώρα γραπτό, προφορικό, δεν ξέρω, όρο ότι αν το επόμενο καλοκαίρι θελήσει να γυρίσει στην Ιταλία για τον ΑΒ, Γ, Δ λόγο, δεν θα του σταθεί εμπόδιο ο Παναθηναϊκός και με ένα συγκεκριμένο ποσό θα τον αφήσει να γυρίσει. Από τη στιγμή που γίνουν επίσημο το ενδιαφέρον και οι προτάσεις είτε της Λάτσιο είτε της Φιωρεντίνα, νομίζω θα υπάρξει θέμα. Γενικότερα μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα είναι τον Ιούλιο, αν θα είναι τον Αύγουστο, βλέπω τον Καλάμπρια να φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν προτάσεις και από καλές ομάδες, σας τις είπα προηγουμένως. Ο Καλάμπρια που έχει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια, δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Αυτά. Να κλείσω λοιπόν την παρένθεση Καλάμπρια, να πω λοιπόν για το Μανδά, περιμένει τη Φιωρεντίνα να τελειώσει το θέμα του. Αυτό που έμαθα και είναι 100% τσεκαρισμένο είναι ότι όχι μόνο μία φορά, τώρα για τώρα μιλάμε, παραπάνω από μία φορά και από διαφορετικές πλευρές, από διαφορετικά πρόσωπα, έγινε επαφή, έγινε κρούση, βολιδοσκόπηση, προσέγγιση, πέστε το όπως θέλετε, του Παναθηναϊκού στην πλευρά Μανδά και στην οικογενειακή και στη μανατζερική πλευρά του Μανδά, για να βρουν ένα πλαίσιο συμφωνίας έτσι ώστε οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να πάνε στη Λάτσιο και να βρουν τον τρόπο έστω να έρθει για τον επόμενο χρόνο ο Μανδάς στον Παναθηναϊκό. Ο Μανδάς όμως ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι δεν είναι στην πρόθεσή του να επιστρέψει για οποιαδήποτε ομάδα στην Ελλάδα τώρα. Και ουσιαστικά ευγενικά τελείωσε αυτό το θέμα, αυτή τη μεταγραφική, ας το πούμε, υπόθεση πριν καλά καλά ανοίξει, αλλά έγινε η κίνηση από τον Παναθηναϊκό. Κώστα μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν είναι δικό μου θέμα, καταλαβαίνω αυτό που μου λες, δεν μπορώ να κάνω κάτι, εγώ είμαι για να λέω, να μιλάω μπροστά από τα μικρόφωνα, τα άλλα δεν είναι δικιά μου δουλειά. Ευάγγελη Πανάθα έκανε πρόταση στην Τούνη για το Ραστόντερ. Εγώ που θέλω να κάνω πρόταση στην Τούνη για την Τούνη, λέει ο Σπύρος, τι πρόταση. 11,5 εβδομάδες, πώς το ήταν εκείνη, ανήθικη πρόταση, ηθική πρόταση, τι πρόταση, πονηρή πρόταση, για πες μας. Ο Στέφανος, καλημέρα κύριε Μίχο. Τα νέα της Πανάθας περιμένουμε εν αγωνίως, γιατί οι άλλοι ρεπόρτερ εκτός του Λάμπρου, του Καραγκάνη, λένε ό,τι να είναι. Αν ισχύει του Βίχου, πρέπει να τον πάρει, γιατί και να έρθει ο Δανός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη Λέστερ, λένε ότι είναι φοβικός μετά τον τραυματισμό. Και τι, θα έρχει τρεις. Τρεις. Κρίστιανσεν, Βίχο και Κυριακόπουλο, ρε φίλε. Για τον Λιβάκοβιτς που ακουγόταν μετά από τέτοια εμφάνιση μόνο για διακοπές, τον βλέπω στα μέρη μας χθες, που έσωσε την Κροατία από διασυρμό. Ιστερόγραφο εντελώς τυχαία, πάντως η αντίπαλος του Παναθηναϊκού ήταν η πιο δυνατή που μπορούσε να την τύχει για μια ακόμα φορά. Εντάξει παιδιά, αν δεν μπορεί να αποκλείσει την Μπάξη που στηρίζεται αποκλειστικά σε Ούγγρους παίκτες, και από τους καλύτερους παίκτες αυτός είναι που πέρασε και δεν ακούμπησε στον Αστέρα Τρίπολης πριν από 1,5-2 χρόνια, τι να συζητάμε, ρε Στεφανέ μου. Λοιπόν, ο Τζιμ λέει Κέτιεν, Καμαρά και Τσάπρα μετά τους Τετέι και Αντίνο, δεν χάνει μάχη ο Κυριάννης. Ο Αλαφούζος. Το θέμα είναι να πάρει και το πρωτάθλημα ο Κυριάννης. Καλημέρα Αλάνη Ευάγγελε, ο αγαπημένος σου αρρωστημένα εγωπαθής Κριστιάνο θα πάρει στο λαιμό του την Πορτογαλία. Τυχερή η αντίπαλη της Πορτογαλίας που βρίσκουν απέναντί τους μια ομάδα με 10, λέει ο Χριστόφορος. Χριστόφορε, Χριστόφορε, κάνε λίγο κράτη, μη βιάζεσαι, ναι είναι έτσι, και ο Ανρίτα λέει τάχωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, περίπου με το ίδιο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ η Αργεντινή στην πρεμιέρα είχε πέσει θύμα τεράστιας έκπληξης, είχε χάσει από τη Σαουδική Αραβία και μετά πήγε και κατέκτησε το Μουντιάλ. Βαγγέλη, καλημέρα. Επειδή κάτι χρωστάνε στο Μαρόκο από το Αφρικανικό κύπελο, μήπως το δούμε στους 4 Τάκης ΑΕΚ.
Τάκι μου, το Μαρόκο ήταν και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4 και ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Το Μαρόκο είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ενδεκάδα που ξεκίνησε δεν είναι κανένας από αυτούς γεννημένος στο Μαρόκο. Είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή ομάδα, από τις καλές ευρωπαϊκές ομάδες, παρά τη βορειοαφρικάνικη. Για μένα είναι μια Ισπανία της Αφρικής. Δεν θα μου κάνει έκπληξη αν ξαναβρεθεί στην τετράδα. Πεκταράδες έχει. Αυτός που τον έβαλε και center for της Eindhoven, που έβαλε και τον goal, που γιατί έχει αφήσει στον πάγκο τον LKB, δικαίως εδώ που τα λέμε. Ο Αναστάσης, ο Αγγτζής. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χθες και σήμερα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα ακρόασης λόγω του player. Νομίζω σήμερα έχει αποκατασταθεί, παιδιά, αυτό. Ο Πάνος λέει καλημέρα. Αυτός που σου το είπε ότι δεν έρχεται ο Μπράτοβιτς με Δημήτρη Γιαννακόπουλο είχε κόντρα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά αν ήταν έτσι όπως το έχουν μεταφέρει, γιατί το συζητάει. Αν ήταν, θα το έχει ξεκόψει. Άρα δεν ισχύουν αυτός που στο μετέφερε, ανεξαρτήτου κατάληξης υπόθεσης. Okay, φίλε μου Πάνο. Δεν το ξέρω αυτό αν έχει ζητήσει διορία ο Γιάννης 11 με 12 μέρες για να αποφασίσει. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει άλλα. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ο Γιένσεν και η πλευρά του έχουν συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι θέμα Γένσεν. Έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Εντάξει, το τρίτο μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω πάνω. Αντιλαμβάνεσαι γιατί. Έτσι. Και διοντολογικά. Λοιπόν, Ευάγγελοι, μεταγραφές Καντιού και Στάνιτς είναι ψαγμένες, ακριβές, αλλά καλοί παίκτες με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Ολυμπιακός. Επίσης, κάποιο πουλάκι μου είπε ότι βλέπει επιστροφή Κάρμο και θα γίνει κάποια στιγμή του Γιαννούλη. Λοιπόν. Καντιού, ρωτήθηκε μέχρι και ο Μοντεστό που τώρα είναι στη Γιουβέντους, που ξέρει πάρα πολύ καλά τη γαλλική αγορά. Μπορεί να μην είναι το μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση κεντρικού χαφ, πολύ αθλητικός, ένας κλασικός Γάλλος κεντρικός χαφ με όλα αυτά τα προσόντα. Επαναλαμβάνω, πολύ χρήσιμος, μπορεί να μην είναι το όνομα, μπορεί να άρχισε να εκτοξευθεί, να φανεί, να διακριθεί στη Λοριάν είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λοριάν δεν το συζητάει, ανεξάρτητα από τα χρήματα που δίνουν, δεν το συζητάει να τον χάσει φέτος, τον θεωρεί απαραίτητο, απόλυτα απαραίτητο. Ο Στάνιτς είναι μια ψαγμένη περίπτωση, νομίζω είναι μια πρόταση του Κοβάσεβιτς. Βεβαίως ο Κοβάσεβιτς έχει και το παρελθόν με το Στάμινιτς, που ο Στάνιτς, εν πάση περιπτώσει, έκανε μια σούπερ σεζόν. Είναι πρόσφατα διεθνής, είναι σε πολύ καλή ηλικία. Ήταν ο πρώτος σκόρερ στο Europa με τη Λουντογκόρετς. Έχει γκολ, έχει assist, είναι κοντρολαρισμένος. Παίζει σε μια θέση, παρότι με διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Κοστούλα, που πέρυσι δεν την είχε παίκτη να καλύψει εκείνη τη θέση. Κάρμο, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, γιατί ξέρω από προχθές και το αποκάλυψε, ότι κλείνει. Όταν οι άλλοι δεν ήξεραν ή τουλάχιστον δεν βγάζαν ούτε την πρόταση, εγώ βγήκα και είπα ότι η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού ήταν 2,5 εκατομμύρια, απορρίφθηκε, ζητούσαν 5, ανέβασε, έκανε αντιπροσφορά, 4 εκατομμύρια συμπόνους και είναι πολύ κοντά στο deal. Αν αποκτήσει το Σμαϊλόβιτς ο Ολυμπιακός, δεν βλέπω γιατί να πάρει τον Κάρμο. Παίχτη στυλ Κάρμο, είναι αριστεροπόδαρος, με χαρακτηριστικά Κάρμο. Σμαϊλόβιτς έχει και τον Πιρόλα, εκτός αν πουληθεί ο Πιρόλα. Διαφορετικά δεν βλέπει επιστροφή Κάρμο από τη στιγμή που θα πάρει τον, θα αγοράσει τον Σουηδοβόσνιο από την Σάντερφορτ. Τώρα για το Γιαννούλη. Γιαννούλης, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μην ακούτε τι λένε τα διάφορα ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο με το Γιαννούλη. Απλά κάνανε την υπόθεση, την εκτίμηση ως στοιχείο. Αλλά ήταν αυθαίρετο το στοιχείο αυτό, ότι επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου, τώρα μειώνονται ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες, από τη στιγμή που δεν είναι ο Λουτσέσκου, ο Γιαννούλης να πάει στον ΠΑΟΚ. Περισσότερο ο Βιερίνια, ο Πέλκας δουλεύανε την επιστροφή του φίλου τους. Ο Βιερίνια ήταν αυτός με το που ανέλαβε τεχνικός διευθυντής, που πίεσε την ηγεσία του ΠΑΟΚ να γίνει πρόταση. Τους έλεγε μάλιστα με 4 εκατομμύρια σας λέω ότι μπορούμε να τον πάρουμε, να έρθουμε σε συμφωνία με την Άουσμπουργκ, και ζητάει 5.

0: ήταν ο Ριέρα που έφυγε από την Άιντρανκ Φραγκφούρτης. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Ριέρα τους γύρωσε. Τους είπε, τώρα αν επιστρέψω στην Ελλάδα θα το κάνω μόνο για τον Ολυμπιακό, όχι για τον ΠΑΟΚ, ως διάδοχος του Λουτσέσκου. Και το γύρισαν πάνω, το γύρισαν πάνω και λέγανε ότι ποτέ εμείς δεν κάναμε πρόταση. Είναι έτσι όπως σας το λέω αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Αν ο Σαβίδης θέλει να κάνει ρελάνς όπως έκανε με τον Ζαφίρη και πήγε και έδωσε 12 εκατομμύρια και νομίζω ακόμα τα κλαίνε. Καλός παίκτης ο Ζαφίρης, όχι για 12 εκατομμύρια, μην τρελαθούμε. Και πάει και σκάσει 4,5-5 εκατομμύρια στην Augsburg, αλλάζει. Το βλέπω δύσκολο, χλωμό, γιατί δεν είναι τόσο εύκολη, δεν υπάρχει αυτή η ρευστότητα στο Σαβιδέικο αυτή τη στιγμή. Τώρα, στον Ολυμπιακό, παραμένει ανοιχτό και ας έχει αποσύρει την πρότασή του, αλλά θα πρέπει πρώτα να αποενοχοποιηθεί ο Γιαννούλης σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τη συμφωνία που είχε κάνει μαζί τους, να καθαρίσει το μυαλό του, να κάνει την κρούση προς τον Ολυμπιακό, να συμφωνήσουν, γιατί το δικό μου ρεπορτάζ που το θεωρώ απόλυτα έγκυρο μου λέει ότι δεν υπήρχε καμία συμφωνία Ολυμπιακού Γιαννούλη, έτσι, ούτε Ολυμπιακού Augsburg. Είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση, ήταν πολύ κολλά με την Augsburg, με τα 4,750, αλλά δεν υπήρχε συμφωνία. Ούτε με τον. Και ας λένε οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ότι υπήρχε συμφωνία. Θεωρούσαν, εκτιμούσαν ότι θα τα βρίσκανε. Άλλωστε, ο ατζέντης του Γιαννούλη, ο Βασίλης Παναγιωτάκης, θέλει να πάει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι σημαντικό. Συμφωνία δεν υπήρχε. Αν λοιπόν επενεχοποιηθεί, πει ότι θέλω με τον Ολυμπιακό και πιστεύω θα τα βρουν εκεί πέρα. Στο 1,3 λοιπόν το χρόνο. Μετά ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει την πρόταση. Τα 4,750 με τα 5 δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, και θα μπορούσε να κλείσει. Ο Ολυμπιακός όμως έχει και άλλους παίχτες και άλλες λύσεις για τη θέση του αριστερού μπακ που τις δουλεύει. Στο τέλος του Αυγούστου δεν θα μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός να πάρει δύο αριστερούς μπακ και να ένας από τους δύο να είναι ο Γιαννούλης. Οπότε θα έχει πουλήσει και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Αυτά. Πάμε σε Πουρναρά, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Πολλά θέματα σήμερα.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 11.30.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ

0: Πεσεστιάν το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί αμέσως, δήλωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Το παρόν δίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10:20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα, κυρίως τα επιρροτικά από το μεσημέρι και μετά. Άνε μείωση 6, Μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12:30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Πάνω μου, σέβομαι τις άποψεις σου. Απλά θα σου πω ότι ο καθένας, είτε μιλάμε για Παναθηναϊκό, είτε για ΑΕΚ, είτε για Ολυμπιακό, είτε για ΠΑΟΚ, είτε για Άρη, επιλέγει τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους που τον εκφράζουν, που του αρέσουν και τους θεωρεί καλύτερους και αυτούς ακούει ή διαβάζει. Αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Έτσι. Μου στέλνεις, όχι προφανώς για να το διαβάσω στον ΡΑΔΕΑ, το διάβαζα ποτέ, την άποψή σου για τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ποιοι θεωρείς καλύτερους και το ένα και το άλλο. Έχεις τα δικά σου κριτήρια. Έτσι. Δεν τα σχολιάζω. Απλά στην κουβέντα που κάνουμε, γιατί δεν μπορώ να το διαβάζω το μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι γιατί το λέω αυτό. Αν θα με ρωτούσες με τη σειρά αυτούς που βάζεις και το ένα και το άλλο, θα σου έλεγα ότι. Εν μέρη διαφωνώ είτε για τη σειρά, με τη σειρά τουλάχιστον, έτσι. Και αγνοείς και κάποιους. Αυτό μεταξύ μας ξέρει ο Πάνος, ο φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Σάββας από τη Φραγκφούρτη, ο φίλος του Ολυμπιακού, μου λέει: «Οι Γερμανοί άλλαξαν από χθες την αντιμετώπιση της υπόθεσης Γιαννούλη. Μίλησαν για την επιθυμία του παίκτη και την επιμονή του να δοθεί να πάει στον ΠΑΟΚ και μόνο. Έχει ήδη συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ και κλείσει με λιγότερα από 5 εκατομμύρια. Αλλά να δούμε και αυτά που θα τα βρούνε. Αν δεν γίνει, θα έχουν παρέτηση Βιερίνια». Μάλιστα, εσύ λες ότι έχει έρθει σε συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την ΑΟΚΖΟΥ με λιγότερα χρήματα? Εμένα δεν με προκύπτει αυτό. Για τη συμφωνία του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ εδώ και 2 μήνες την ξέρεις και εσύ, την έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, όπως και για την επιθυμία του Γιαννούλη να πάει στον ΠΑΟΚ, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ζήτησε και άλλο χρόνο για να συζητήσουν και να τα βρούνε, αποσύρθηκε. Δεν μου προκύπτει εμένα αυτό που λες. Ότι υπάρχει συμφωνία, αυτό δεν εννοούσε, στις Augsburg με τον ΠΑΟΚ σε αρκετά λιγότερα από τα 5 εκατομμύρια. Ο Βιερίνια έχει αναλάβει το θέμα, είναι αυτός, γι' αυτό είπα ότι δεν παίζει ρόλο αν μείνει ή φύγει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αν είναι ο Λουτσέσκου ή όχι. Είναι μια υπόθεση που δεν είχε ο Γιαννούλη, φυσικά και τον ήθελε ο Λουτσέσκου τον Γιαννούλη, αλλά ο Γιαννούλης δεν θα ερχόταν στον ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου. Για να παίζει ρόλο. Και είναι μια υπόθεση που επηρεάζεται πολύ περισσότερο από το Βιερίνια, ο οποίος την έχει αναλάβει και έχει πει στον Γιαννούλη, και επειδή και έχει και επαφές με Γερμανία και έχει και ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν την άποψη της Augsburg και του αθλητικού της διευθυντή, του. Πώς τον λένε, Βέμπερ, ποιος είναι, ξεχνάω και τα ονόματα. Για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχαν τη χειρότερη, είχαν σχηματίσει τη χειρότερη άποψη έτσι όπως το διαχειριζόταν. Μπορεί να το κάνει ο Βιερίνια. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει τα ποσά που έχει πει ο Βιερίνια και στο Γιαννούλη και στην Άουσμπου. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα γυρίσει με 4 εκατομμύρια φίξ αποδοχές ή μπόνους. Έτσι. Δεν αποκλείω να βρει αφορμή, αν δεν γίνει αυτό και θα εκτεθεί απέναντι στο Γιαννούλη και γενικότερα ο Βιερίνια, να δηλώσει παρέτηση με αφορμή αυτό. Αυτά, Σάβα μου. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι είναι κοντά στη συμφωνία τα δύο κλαμπ, Augsburg και ΠΑΟΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ποιον θεωρείς καλύτερο, τον Ετιέν Καμάρα ή τον Γκαντιού? Δεν μπορώ να σου πω, γιατί δεν έχω παρακολούθηση εκτενώς κανέναν από τους δύο. Τι θα σου πω, θα σου πω ο Ξερόλας ή Κονιόρδος, επειδή έχω δει κάποια στιγμή, μπορώ να αναλύσω, να μεταφράσω αριθμούς, ποιος είναι καλύτερος. Και δεν ξέρω αν είναι και η ίδια χαφ. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι περισσότερο εξάρι, ενώ ο Καντιού είναι περισσότερο οχτάρι και οχτάρο εξάρι, ενώ ο Ετιέν Καμαρά είναι εξάρο οχτάρι. Ανώτερο το γαλλικό πρωτάθλημα από το βελγικό. Ετιέν Καμαρά είναι σε μια ηλικία 21-22, ο Καντιού είναι 26-27. Αλλά δεν έχω άποψη. Ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλο. Διαβάζω. Από την άμυνα του Παναθηναϊκού θα μείνουν μόνο ο Ίγκασον και Κάτρις. Το είπα αυτό. Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν δεν κάνουν στον Ίστροπ. Άρα εκτός του Ολλανδού που είναι κοντά πρέπει να έρθει και άλλος βασικός. Έχω πει τρεις
μεταγραφές. Το τέλος Αυγούστου, τρεις μεταγραφές στόπερ θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Η μία πιστεύω θα είναι Έλληνας. Ο Γετβάη είναι ξένο σώμα ήδη. Ο Τουμπά θα πουληθεί σε κάποια στιγμή. Ο Τουμπά, που θυμίζω, ήταν μια επιλογή Γιάννη Παπαδημητρίου, που παρότι ο Βιτόρια πίεζε, επέμενε να πάρουν το Ρέλβας, ο Γιάννης Παπαδημητρίου το θεωρούσε ακριβό τον Ρέλβας και πήγε και πήρε τον Τουμπά. Και έτσι το εκμεταλλεύτηκε και κινήθηκε γρήγορα, επειδή ήξερε ότι πόσο τον ήθελε ο Βιτόρια και ότι ήταν μέσα και ο Παναθηναϊκός κτλ. Και τον έκλεισε ο Ριμπάλντα τον Ρέλβα στην ΑΕΚ. Ο Τουμπά ήταν μια επιλογή Γιάννη Παπαδημητρίου. Ένας ακόμα λόγος για να τελειώσει. Άλλωστε φέρνουν στη θέση του επίσης από την Τουρκία το Φαν Ντρόγκελεν. Τώρα για τον Μπάλμερ Μπράουν δεν πιστεύω ότι το θέμα είναι αγωνιστικό. Το θέμα με τον Μπάλμερ Μπράουν είναι ότι συνέχεια έχει στη διάρκεια της σεζόν έχει πολλούς τραυματισμούς και συχνούς τραυματισμούς. Αν δεν ήταν αυτό με θέμα με τον τραυματισμό, ο Μπάλμερ Μπράουν εμένα μου είναι μια χαρά στόπερ. Πέμπτο το Λάβδα, όχι. Όχι, Θανάση μου, όχι. Θα μπορούσα να δω, όταν λέω για Έλληνα, ο Παναθηναϊκός, αλλά αρέσει και στην ΑΕΚ και νομίζω και στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ πολύ αρέσει ο Αλεξίου της Ίντερ. Αυτόν εννοούσα για Έλληνα προηγουμένως. Έλα ρε Δημήτρη, τι μαθαίνω, τρολάριο Δημήτρη, τι μαθαίνω, φίλος του Ολυμπιακού. Έσαι την κλήρωση ενάντια στον Παναθηναϊκό, ο κακός Θεοδωρίδης. Αχ, αλίμονο, τι μπορεί να πάθει κάποιος από τη στέρηση και την θλίψη. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός έχει άποψη και λέει χαμηλό το επίπεδο του Βαγγέλη. Μιλάω για Ετιέν Καμαρά και Καντιού. Θυμήσου την κουβέντα μου, καλημέρα κιόλας, Αποστόλης Μουρινιακός. Ο Θανάσης λέει ο Καντιού υπερέχει από τον Καμαρά, είναι καλύτερος με την μπάλα. Ο Καμαρά είναι κόφτης και μέχρι εκεί, γι' αυτό κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ. Τα σύγχρονα χαφ πρέπει να είναι και 6 και 8 και 8 και 6. Συμφωνείς ότι ο Αλεξίου είναι ο τέλειος αντί Ντουμπά, Ναι, το θέμα όμως είναι ότι υπάρχει Ίντερ. Και υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ τη δουλεύει την περίπτωση του Αλεξίου, το ξέρω αυτό, όπως δεν αφήνει αδιάφορο και τον Ολυμπιακό, γιατί επαναλαμβάνω, και ο Ολυμπιακός όπως και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ σε όλες τις θέσεις ψάχνουν Έλληνες παίκτες. Ο Ολυμπιακός πολύ περισσότερο.

Ο Τεό, το ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, μου λέει καλημέρα παιχταρά Ευάγγελε. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν πολλά στη φορά. Ακούστηκε ότι η Μάτος και η Βιερίνη ήταν αντίθετοι στο να φύγει ο Ρασβάν. Επίσης ότι για το θέμα του προπονητή δεν ρωτήθηκε η άποψη των δύο επίσης. Είναι εμφανές αυτό. Μάτος και Βιερίνια ανακοινώθηκαν, πήραν τις θέσεις αφού υπήρχε η απόφαση, ήδη η λυμένη απόφαση της ιδιοκτησίας της οικογένειας Σαββίδη για να τελειώσει ο Ρασβάν. Απλώς προσπαθούσαν αρχικά με τάχτη να το κάνουν, μετά να γλιτώσουν τα 2 εκατομμύρια της αποζημίωσης, μετά μήπως βγάζανε και λεφτά από την Al Sadd. Δεν το πιστεύω ότι δεν γνωρίζανε, ότι δεν ρωτήθηκε η άποψή τους. Νομίζω ότι είχαν ενημερωθεί από την ιδιοκτησία ότι θα δουλέψουν με άλλον προπονητή, δεν θα είναι ο Λουτσέσκου. Και το γεγονός ότι είχαν ενημερωθεί ότι αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο, το γεγονός ότι δέχτηκαν να αναλάβουν, πάνε να πει ότι εμέσως το είχαν αποδεχτεί. Άσχετα για να τους προστατεύσουν και επειδή θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους λουτσεσκικούς, βγαίνει αυτό που λες τώρα, Τέο. Εγώ ξέρω ότι και οι δύο, και ο Μάτος και ο Βιερίνια, είχαν ενημερωθεί ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ο Ρασβάν προπονητής και δεχτήκανε γιατί ανακοινώθηκαν πολύ πρόσφατα. Και αφού ήδη υπήρχε η λυμένη απόφαση, έχω ξαναπεί ότι ουσιαστικά ήθελαν να τελειώσουν οι Σαββίδες στον Λουτσέσκου μετά τον τελικό του κυπέλου. Και η οριστική απόφαση ήταν και μετά την απώλεια της δεύτερης θέσης. Έτσι. Οπότε, Μάτος και Βιερίνια προέκυψαν πολύ, πολύ πολύ μετά ως αθλητικός και ως τεχνικός διευθυντής αντίστοιχα. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι και οι δύο δεν έχουν συμμετοχή στον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να τον είχε επιλέξει ο Μάτος με το Βιερίνια. Έτσι, ή να είχαν κάνει τις προτάσεις τους. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί οι δύο, ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, στον νέο προπονητή. Και ολοκληρώνει το μήνυμά του ο Τεό, ο ΠΑΟΚτζής. Όσοι στήριξε πέρυσι το καλοκαίρι ο Ιβάν, την αποδόμησε αυτό το καλοκαίρι δυστυχώς με τα πεπραγμένα του. Είναι ένα μεγάλο καλοκαίρι και δύσκολο καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, επειδή με τα μηνύματα μπλέκεστε, δηλαδή τώρα ο Θανάσης λέει, κόπηκε δηλαδή ο Καμαρά από το Μεντιλίμπελ, αλλά κρατάει τον 36χρονο Ντάνι Γκαρσία. Από τη στιγμή που κρατάς τον Μεντιλίμπαρ, δέχεσαι και κάποιες επιλογές του, παραξενιές του, πέστε το όπως θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι το άκουσαν, γιατί του Ντάνι Γκαρθία από τον Απρίλιο από τις πρώτες συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας σεζόν, αρχές Μαΐου, ό,τι ήταν, είχε ζητήσει την ανανέωσή του για ακόμα ένα χρόνο, του 36χρονου Ντάνι Γκαρθία. Τι θέλω να πω όμως, ότι δεν σημαίνει ότι για έναν προπονητή ότι δεν του κάνει, ότι δεν είναι καλός ένας παίχτης. Μπορεί τα χαρακτηριστικά που έχει να μην του κάνουν και όχι η ποιότητά του. Και σε έναν άλλο προπονητή, σε μια άλλη ομάδα που παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο, έχει διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία, έτσι, και πλάνο, να κάνει αυτός ο παίχτης που κόπηκε από έναν άλλον προπονητή σε μια άλλη ομάδα. Δεν σημαίνει ότι επειδή κόπηκε για τον ΑΒ, Γ, Δ λόγο, δεν είναι καλός ή δεν κάνει για μια άλλη ομάδα. Ξεκαθαρίστε το, βγάλτε το αυτό από το μυαλό σας. Ξεκαθαρίστε το και βγάλτε το. Μην μπαίνετε σε τέτοιες συγκρίσεις. Για Τζολάκη και Μουζακίτη δεν ακούγεται τίποτα μέχρι τώρα. Πώς σου φαίνεται αυτό, Βαγγέλη? Για τον Τζολάκη, εγώ διαφωνώ ότι δεν ακούγεται. Για τον Μουζακίτη έχεις δίκιο. Αλλά στα λεφτά που ξέρει η πιάτσα ότι ζητάει ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχουν να τα δώσουν. Τα 25, 30, 35 εκατομμύρια. Αν ο Ολυμπιακός κατεβάσει τις απαιτήσεις για τον Μουζακίτη, ναι. Για τον Τζολάκη όμως, περίμενε, θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι. Ο Σάββας λέει κάνανε δουλίτσα τα ΟΡΚ, τρομοκράτησαν την οικογένεια του Γιαννούλη στα 4 με μπόνους. Δεν τον δίνει.
τέσσερα, η πρόταση 3 και 1 εκατομμύριο με μπόνους, αν εννοείς αυτή Σάβα 4 μαζί με τα μπόνους, δεν τον δίνει η Άιντραχτ, ή συγγνώμη η Άουγσμπουργκ τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ, όσο και να πιέζει ο Γιαννούλης. Αν είναι 4 εκατομμύρια η fix, το fix ποσό transfer fee συν bonus, ναι, τότε το συζητάει. Αλλά 3 συν 1, ξέχασέ το. Διαφωνώ, φίλε μου Γκρέγκ. Δεν ξέρω αν δεν γουστάρεις το Ρονάλντο. Διαφωνώ. Ένας αποκλεισμός, λέει, της Πορτογαλίας θα είναι μια νίκη για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γιατί το λες αυτό, επειδή δεν γουστάρεις τον Ρονάλντο? Λέω, δεν ξέρω. Γιατί να είναι? Δεν έχει παικταράδες η Πορτογαλία? Άσχετα να απογοήτευσε. Δεν κατάλαβα. Καλημέρα, φίλε Κυριάκο.

Ο Αλαφούζος έχει πάρει φόρα, δεν αφήνει τίποτα πουρναρά στα τηλεοπτικά. Πά να μπει απέναντι σε Μαρινάκη, Κυριακού, Βαρδινογιάννη, όλα. Έκανε σούπερ με την πλατφόρμα την καινούρια που φτιάχνει και θέλει να μαζέψει αθλητικό, όσο περισσότερο τηλεοπτικό αθλητικό προϊόν. Έκανε σούπερ πρόταση για να πάρει τα δικαιώματα από την ΕΡΤ. Τελειώνει το συμβόλαιο της ΕΡΤ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έτσι. Η ΕΡΤ είχε συμφωνία 5,2 εκατομμύρια, 5,3. Πήγε ο Αλαφούζος στο Sky και έκανε πρόταση 6,3. Και τη δεύτερη χρονιά 7 εκατομμύρια. 13,5 χοντρικά εκατομμύρια, όταν από την ΕΤ έπαιρνε 5 τη χρονιά. Και μάλλον και το πρωτάθλημα μπάσκετ, έτσι, πρώτη κατηγορία, θα πάει στο Sky, θα πάει στο Αλαφουζέικο.

Σας είπα ότι ο Όφη διαψεύδει, σας είπα ότι ο Όφη εξ αρχής διαψεύδει για τον Αλεξανδρόπουλο. Τώρα βγαίνει στα ρεπορτάζ αυτό που σας είπα πριν από μια ώρα. Παιδιά, μη μου στέλνετε μηνύματα. Εδώ και δύο μέρες έχω βγει και πει ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Σμαϊλόβιτς στον Ολυμπιακό. Σας το είπα. Σας είπα όταν με καθυστέρηση ενός 24ωρου μίλησαν για την πρόταση και τα ποσά και την πρώτη και τη δεύτερη πρόταση, πόσο κοντά έχει φτάσει και πόσο ψαγμένη η περίπτωση είναι και ότι είναι για αντικάρμο. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα έρθει ο Σμαϊλόβιτς, δεν θα πάρει τον κάρμο. Εκτός αν φύγει, συγγνώμη, αν πουληθεί ο Πιρόλα. Για το Στάνιτς είναι μια πολύ πιο δύσκολη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός πρέπει να ματώσει. Η Λουντογκόρετς δεν πουλάει και έχει έναν ιδιόρυθμο πρόεδρο και πλούσιο. Κάπως έτσι την είχε πατήσει με τον Ντεσπότοφ και κατέληξε μετά στον ΠΑΟΚ. Ρωτήστε και τον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ήθελε το Βραζιλιάνο, τον Γκάουλι, αν θυμάμαι καλά, έναν μεσοεπιθετικό. Είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός. Και για 300 ή 400 χιλιάρικα έδινε 2,5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός. Αυτό ζητούσε 2,8, δεν έγινε η δουλειά. Και μετά από ένα χρόνο πήγε με τα λεφτά που ήθελε τότε ο ιδιοκτήτης Λουντογκόρετς. Είχε επιστρέψει στη Βραζιλία ο συγκεκριμένος. Αν θυμάμαι καλά, το όνομά του ήταν Κάουλι. Είναι πολύ δύσκολος ο ιδιοκτήτης Λουντογκόρετς. Επιμένει στα 8 εκατομμύρια για τον Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός δεν φτάνει αυτό το ποσό. Η πρώτη πρόταση του Ολυμπιακού που είχε απορριφθεί ήταν 5. Νομίζω είχε ανεβεί στα 6,5. Πρέπει να ματώσει για να τον πάρει. Τον θέλει όμως πολύ. Και είναι πιο δύσκολη περίπτωση του Στάνιτς. Στην ΑΕΚ... επειδή δεν υπάρχουν ονόματα, επειδή η δουλειά γίνεται κάτω από το ραντάρ, τώρα στα ρεπορτάζ λένε για το προφίλ του αμυντικού χάφου θέλει ο Νίκολιτς. Αν ήμουν ρεπόρτερ ΑΕΚ θα είχα πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα, να στείλει, γιατί δεν μπορούσα να βρω άκρη.

Πλάκα πάντως έχει στον ΠΑΟΚ ότι θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου και μπορεί να βρει τον απέναντί της τον Γκετζιόρα. Έχω πει ότι ο Γκετζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου. Το θέμα είναι να απελευθερωθεί από τον ΠΑΟΚ. Είχε αυτομάτως λόγω συμμετοχών αναρθεί το συμβολαίο του. Είναι όμως περίπτωση ότο. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ για αντικαταστάτη του Γκετζιόρα βλέπει τον Ελουστόντο, τον 32χρονο δεξί στόπερ της μια ζωή στην Real Sociedad. Ο Άριτς Ελουστόντο παίζει πολύ δυνατά, δεν είναι επειδή το αποκάλυψαν οι Ισπανοί, είναι υπαρκτό το θέμα αυτό.

Νεράκι πήγε και σήμερα εκπομπή. Ολοκληρώσαμε, κύριε Πουρναρά. Πόσο, ένα λεπτό μένει. Ένα λεπτό. Να χαιρετήσουμε. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, ραδιοφωνικές μοιχείες. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Οι Ουκρανοί λένε deal ενός εκατομμυρίου ευρώ μεταξύ ΠΑΟ και Δυναμό. Θα δώσει ένα εκατομμύριο στον ΠΑΟ και Δυναμό και θα πάρει τον Γκετζιόρα με τον οποίο έχει συμφωνήσει. Λοιπόν, οκ, okay, θα τα δούμε αυτά. Έρχεται ο Γιώργος Χελάκης, ο θείος από το χωριό, για το 12-2. Μείνετε συντονισμένοι. Υπάρχει πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Βγαίνουν οι ειδήσεις, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ. Ο πρόεδρος Σάμσονσπορ, ο Γιουξέλ Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι η Σάμσονσπορ απέρριψε μέχρι τώρα 2 προτάσεις του Παναθηναϊκού για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Γεια σας, αύριο τα πιο σπουδαία!

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερνετ Σπορτ. Εντός ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέου στη λίστα των Ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος στη Λίλ. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι εν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Βίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντόργκελεν. Ωστόσο, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή τις βρήκαμε χαμηλές, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport, Γιουγκζέλ Γίλντιριμ. Όφη διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στη μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και ομάδα από τη Γαλλία. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός γκάρτ KJ Jackson. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σελάκης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Μαζί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας και του 943 Ιντερνετ and Sports, ο Τζόρτζης Ιωάννου. Δεν θέλω να επιμείνω λίγο στον Τζόρτζη, θα πω απλώς 2 κουβέντες. Δεν ήταν μαζί μας θες γιατί έδινε μάθημα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, όπου την ώρα της εξέτασης έξω από τη συγκεκριμένη αίθουσα παρατηρήθηκε συνωστισμός. Δεκάδες, για να μην πω κάτι πιο εντυπωσιακό και δεν το πιστέψετε, δεκάδες κοριτσόπουλα ήταν συγκεντρωμένα απ' έξω, έτσι, τον ενθάρρυνα να γράφει καλά, πράγμα που δεν συζητείται γιατί είναι άριστος φοιτητής, ένας φοιτητής πρακτικός, σου λέει κύριε τι έχουμε πρώτο έτος. Κάθεται 4 χρόνια. Τα μαθαίνει καλά, τάκ, πάει στο δεύτερο έτος. Έτσι τώρα είναι επιπτυχίο και είναι 36 ετών. Διότι κάθεται 4 χρόνια ο κάθε έτος και κάνει τη δουλειά του άνθρωπος. 4-4-16. Και που μπήκε στο πανεπιστήμιο στα 20 γιατί έδωσε 2 φορές και απέτυχε, είναι τώρα 36, είναι έτοιμος να πάρει το πτυχίο του. 4 χρόνια κάθε έτος, κάθεται, τα μαθαίνει καλά. Δόξα τω Θεώ, κατάγεται και από την Κυπαρισία που βγάζει καλό λάδι, έρχεται με τους τενεκέδες, ο πατέρας του.

μαζί με τον Τζόρτζι Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτος και η Αντριάννα Πούλιου. Ρε παιδί μου, να πούμε, τι, είδαμε μάτς. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Το Αγγλία-Κροατία ήταν ένα μάτς. Θύμισε κανονικό μουντιάλ. Τα προηγούμενα ούτε κλαίγανε ούτε γελάγανε. Αλλά αυτό το 4-3 και μας το προσέφεραν δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Καλό να τα λέμε και αυτά. Το 4-2 ήταν ένα παιχνίδι που το βλέπες και το ευχαριστιώσουν. Το ευχαριστιώσουν, ήταν παιχνίδι. Και μην κοιτάτε που έχασε η Κροατία. Είναι μια ομάδα ικανή. Θα μου πεις, θα κάνει αυτά που έκανε το 18 που πήγε στο τελικό ή στο το 22 στο Κατάρ πήγε στο μικρό τελικό. Όχι, δεν μπορώ να σας τα πω αυτά τα πράγματα. Σας λέω όμως ότι η Κροατία είναι μια υπολογίσιμη ομάδα. Και φάνηκε απέναντι στην Αγγλία. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε καλά η Ιβηρική Χερσόνησο σε αυτό το τουρνά. Μετά την αποτυχία της Ισπανίας να νικήσει το Κάβο Βέρντε, δηλαδή το πράσινο ακροτήρι, απέτυχαν και μάλιστα παταγωδώς απέτυχαν και οι Πορτογάλοι, έτσι, να νικήσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκόλ. Διότι το Κονγκό έβαλε και το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ και πήρε και αποτέλεσμα. Η Πορτογαλία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έκανε ευκαιρίες, έχασε και δύο από αυτές ο Κριστιάνο Ρονάλντο και τώρα έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, όπου τα μέσα της Πορτογαλίας περίπου ηρωνεύονται τον Μαρτίνεθ τον προπονητή, ότι εντάξει, έχεις ένα φίλο σου στην κορυφή της επίθεσης, αλλά άμα τον θες για φίλο, πάρ' τον στο σαλόνι του σπιτιού σου και κάνε συζήτηση μαζί του. Τι τον βάζεις στην ενδεκάδα. Θα μου επιτρέψετε όμως να σας πω ότι το πρόβλημα αυτής της Πορτογαλίας δεν είναι ότι παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε μια προχωρημένη ηλικία στην κορυφή της επίθεσης, είναι συνολικά τι κάνει η ομάδα. Γιατί τις ευκαιρίες απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν τις έχασε μόνο ο Ρονάλντο, τις χάσανε και όλοι οι άλλοι. Δεν φταίει ο Ρονάλντο που δεν μπορεί να νικήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έτσι δεν είναι?

Πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά και τι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πρώτον, ήρθε ο Παύλο Μαφαίο. Ήρθε ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, αυτός που κάνει καριέρα στη Μαγιόρκα και ο Ολυμπιακός τον ήθελε εδώ και πολύ καιρό. Ύψους 1,73, 28 στα 29, πολύ πυρός. Έτσι, ένας παίκτης που έχει παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Ισπανίας, Αργεντινός στην καταγωγή. Ο πατέρας του έχει παίξει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, με Ισπανικό όμως διαβατήριο, γι' αυτό και λογίζεται ως κοινοτικός. Είναι η μεταγραφή του Ολυμπιακού αυτή η τρίτη. Γιατί είναι η τρίτη? Γιατί η πρώτη είναι ο Φορτούνης και, και η δεύτερη είναι ο τερματοφύλακας, ο Στουρνάρας. Ήρθε λοιπόν ο Μαφαίο και τώρα κοιτάμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ο Ολυμπιακός επήγεται να κάνει μεταγραφές. Μας τα έχει πει αυτά ο Κώστας Σαμοθράκης που θα τον ακούσουμε μετά τη μία. Επήγεται να κάνει μεταγραφές, να καλύψει και άλλα κενά που έχει. Ψάχνει και για δεύτερο δεξιό μπακ και μάλιστα κυκλοφόρησε ένα όνομα. Πρόκειται για τον Τιάγκο Σάντος που παίζει και αυτός δεξί μπακ και αγωνίζεται στην Λίλ. Είναι Πορτογάλος, ανήκει στη Λίλ και έχει αποκτηθεί το καλοκαίρι 2023 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από την Εστοριλ. Παίζει και ως αριστερός μπακ. Πέρυσι έπαιξε 28 αγώνες, είχε 2 ασίστ. Στη Λίλ έχει παίξει 84 αγώνες, έχει 4 γκολ και 5 ασίστ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θέλει να φύγει. Έχει και κάποια προβλήματα με τον προπονητή της Λίλ. Ίσως αυτή είναι η δεύτερη επιλογή του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Όνομα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος ΠΑΟΚ δεν έχει προπονητή, ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Πούσιτς είναι πρώτον πυλών, ο κόσμος αντιδράει, έχει ξεσηκωθεί στη Θεσσαλονίκη, διότι θεωρεί ότι πάμε από δήμαρχο σε κλητήρα, σας το λέω έτσι κάπως χοντρά. Ποιος είναι αυτός ο Πούσιτς, ο Κροάτης, ο Μαρίνο Πούσιτς, δεν τον θέλει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται δίνει τον Τόμας Κετζιόρα στην Δυναμό Κιέβου και έχει βάλει στο μάτι τον Άριτς Ελουστόντο, που είναι και αυτός στόπερ. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς, ο Τόμας Κετζόρα, που ήταν η κολόνα του ΠΑΟΚ στα τελευταία πρωταθλήματα, έχει πάρει τον δρόμο για την Ουκρανία, έτσι πιστεύουν εκεί. Έχει συμφωνήσει η Δυναμό να πάρει τον Πολωνό αμυντικό για 2 χρόνια. Θα πληρώσουν μάλιστα οι Ουκρανοί στους Θεσσαλονικείς 1 εκατομμύριο και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι παίρνει, έτσι, κοιτάει δηλαδή να πάρει παίχτη για να καλύψει αυτό το κενό. Είναι ο 32χρονος Βάσκος στόπερ, ο Άριτς Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, ψάχνοντας να βρει την καινούργια του ομάδα, και σύμφωνα με πληροφορίες ο Ελουστόντο είναι μια περίπτωση που ζωηρά ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ για το κέντρο της άμυνας.

Ο ΠΑΟΚ το προσπαθεί πολύ για το Φαν Ντρόκελεν, κάνει προσπάθειες για να τον φέρει, να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας, τον Ολλανδό από τη Samsunspor. Αλλά οι πληροφορίες πάντα από την Τουρκία έτσι λένε ότι στις προτάσεις που γίνονται δεν παίρνει θετική απάντηση. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει μέχρι και στα 5 εκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται στο ποσό αυτό δεν συμφωνεί. Μάλιστα ο πρόεδρος της Samsunspor, ο κύριος Γκιλ Ντιρίμ, σε δηλώσεις του στα μέσα της Τουρκίας έχει πει ότι έχουν έρθει δύο προτάσεις από τον Παναθηναϊκό για τον Ρικ Φαν Ντρόκελεν, αλλά δεν είναι καλές, τις απορρίψαμε και τις δύο επειδή κρίναμε τα ποσά χαμηλά. Μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα που φιλοξενούνται οι δηλώσεις του πρόεδρου της Samsunspor λέγεται ότι για τον Ολλανδό, τον 27χρονο Ολλανδό στόπερ, υπάρχει ενδιαφέρον και από τη Φενέρμπαχτσε. Αντιλαμβάνεστε ότι η Φενέρμπαχτσε έχει τη δυνατότητα να πάει ψηλά.

Ο φίλος μου ο Λάμπης λέει και αφού θέλει Έλληνες ο θρύλος, γιατί δεν παίρνει πίσω τον Μπεχταρά, τον Αθανασίου ή τον Τζάπρα με τον Μπάρμπα Γκαρθία? Κύριε Χωσέ, δεν πας Champions League. Βασικά δεν πας πουθενά. Κύριε Πρόεδρε, 12-13 μοίρια πήρες από Κωστίνια. Δώσε κανένα φράγκο για παίκτης από το πάνω ράφι επίπεδου Champions League. Καλημέρα από Κύθνο, λέει ο φίλος μου ο Λάμπης.

Λοιπόν, για να δούμε και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Τσεχία, Νότιος Αφρική είναι το παιχνίδι στις 7. Στις 7, ναι. Στις 4 είναι το παιχνίδι Μεξικό, Νότια Κορέα. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Και στη 1 τη νύχτα είναι Καναδάς, Κατάρ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: Θεία καλημέρα, δεν ακούω τίποτα μέχρι το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου εκτός από τις τελειωμένες μεταγραφές. Παγκόσμια κύπελα, ένα σχόλιο. Με 48 ομάδες ίσως έχουν περισσότερα έσοδα, αλλά για μας έγινε πιο βαρετό. Μέχρι χθες ένα-δύο παιχνίδια ήταν καλά και το καλύτερο ίσως ήταν χθες το Αγγλία-Κροατία. Συμφωνώ σε αυτό, Βασίλη. Οι περισσότεροι διάσημοι και ακριβοί παίχτες σε όλες τις εθνικές ομάδες φυλάγονται, δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά. Κρατάει η σκέψη ότι αν χτυπήσουν άσχημα μπορεί να χάσουν εκατομμύρια από τα συμβόλαια των ομάδων που ανήκουν.

Εμείς οι παλιότεροι, λέει ο Βασίλης, νοσταλγούμε τα παγκόσμια κύπελα που όλοι οι παίκτες τα περιμέναμε μέχρι να δείξουν πόσο μεγάλοι παίκτες είναι. Βλέπε Πελέ, Μαραντόνα, Κρόιφ, Εουσέμπιο, Μπεκεμπάουρ, ακόμη και Ρονάλντο, φαινόμενο Ριβάλντο μέχρι εκεί. Εντάξει, εμείς είμαστε μεγαλύτεροι και ζούμε με νοσταλγία, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε και τώρα υπάρχουν έτσι παιχταράδες. Δεν μπορείς να μου πεις ότι ο Εμπαπέ δεν είναι παιχταράς, να μου πεις ότι ο Κέιν δεν είναι παιχταράς, ότι ο Χάλαντ δεν είναι παιχταράς, ότι ο Μάικλ Ολίσσα δεν είναι παιχταράς. Έτσι παιχταράδες υπάρχουν και τώρα, δεν υπάρχει. Ο Ντεμπελέ υπάρχουν και τώρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ύστερα, παιδιά, είναι νωρίς. Πράγματι, τώρα με τις 48 ομάδες χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, αλλά είναι νωρίς. Τώρα θα μπούμε σιγά-σιγά.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ στον 943 Intervention Sports. Ένα δώρο για τη Σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 εδώ στο Ήλιον. Για συμμετοχή τα ξέρετε στο Viber του σταθμού αχρεωστήτως στο 69 39 943 943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και υπάρχει και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα δηλαδή την 5η στις 25 του μηνός θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στην Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber του σταθμού επίσης γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Καλημέρα φίλε Διαμαντή. Φίλε Βασίλη, δεν μπορώ να πω εγώ ότι οι ποδοσφαιριστές που πάνε σε εθνικές ομάδες δεν τα δίνουν όλα, γιατί τα δίνουν όλα μόνο στο Champions League που είναι τα λεφτά. Όχι. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να παίζεις σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και γιατί, εν πάση περιπτώσει, διαφημίζεσαι για τον επόμενο εργοδότη σου παίζοντας σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που πάνε με το ζόρι. Αυτή τη γνώμη έχω, δεν θέλω τώρα να πω ότι αυτό που λες είναι εκτός λογικής.

10 σερή παιχνίδια για Ρονάλντο είναι πολλά, έτσι. 10 σερή παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ και είναι χωρίς γκολ ο Κριστιανό Ρονάλντο. Σας έλεγα και για την κριτική, μια σκληρή κριτική του κάνει ο Τιερί Ανρί, ο οποίος λέει για τον Κριστιανό, η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι εσύ, θεωρώντας ότι η ομάδα παίζει για να σκοράρει ο Κριστιανό. Λοιπόν, μικρή διακοπή θα κάνουμε, θα μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση, με συγχωρείτε, με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, μη φύγει κανείς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Argiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: 9.43 Intermittent Sports.
8: Η ώρα είναι 12.30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε ισχύ είναι πλέον η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων για οριστικό τέλος του πολέμου. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, ορίζει το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ προβλέπει επίσης την δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το

0: Βαρέλη. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανέρτησε. Πριν πληρώσει το σούπερ μάρκετ, μπορεί να ξέρει πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε νωρίτερα στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του Πασόκ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 28-34, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Το παρόν δίνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα κυρίως στα επιρωτικά, άνε μείως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Δεν μπορώ να μην κάνω ένα σχόλιο για αυτή την πλατφόρμα με την οποία πιστεύει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι θα χτυπηθεί η ακρίβεια. Μια πλατφόρμα σύγκριση των τιμών που σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι στους Αγίους Αναργύρους και να πας να ψωνίσεις από το σούπερ μάρκετ Χ το γάλα, γιατί θα το βρεις φτηνότερο, και αμέσως μετά, επειδή καλύτερη προσφορά για τα δημητριακά ή για τις πατάτες ας πούμε είναι στο σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής, να καβαλήσεις τα μάξα, πας στο σούπερ μάρκετ της Αγίας Παρασκευής να το πάρεις από εκεί. Είναι νομίζω ευκαιρές, δεν είναι? Θα μου πεις θα τα πληρώσεις σε βενζίνες και σε ώρα καθυστέρησης. Μην τα θες κιόλας, δικά σου. Είπαμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια. Δεν είπαμε να την κάνουμε και τόπι στο ξύλο.

Την έκανε τη μεταγραφή Real Madrid της, πήρε τον Ιμπραχίμα Κονατέ, ο οποίος υπόγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Έπαιζε στη Λίβερπουλ από το 2021. Επειδή ήταν όμως πολύ καλός, αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα τι μεταγραφή είναι αυτή? Έτσι, το κέντρο της άμυνας της Λίβερπουλ και με Van Dijk και με Κονατέ ήταν η Αχίλλειος πτέρνα των κόκκινων σε αυτό το πρωτάθλημα και στο Champions League. Ψώνισε από σβέρκο, θα έλεγα εγώ, η Real Madrid της.

Ο Πρωθυπουργός πάντως, μιλώντας για το πόσο κάνει, γιατί έτσι λέγεται αυτή η πλατφόρμα, θεωρεί ότι η αγορά γνωρίζει πλέον ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική.

για τα 16 χρόνια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό. Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο. Το μήνυμα λέει: 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάμβους. Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του θρύλου, του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο. Είδαμε την ποδοσφαιρική ομάδα να κατακτεί ευρωπαϊκό τίτλο, φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα. Την ίδια χρονιά είδαμε νέο αίμα του συλλόγου, την ομάδα νέων, να κατακτά το Champions League των νέων, το Youth League. 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Ένα όραμα, ένα στόχος. Παντοδύναμος, ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, έναν πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Από το 2010 μέχρι σήμερα ο Ολυμπιακός άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό, φτάνοντας στους 143 τίτλους σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί σε σύνολο 15 στην ιστορία μας, στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ. Την ίδια περίοδο ο Εραστέχνης Ολυμπιακός γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο, ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, εγχώριες και διεθνείς. Ζούμε όλοι μαζί Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβου στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλι, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, καταλήγει το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε νωρίτερα από ό,τι σας είπα τον Κώστα Σαμοθράκη, που δεν έχει φύγει ακόμα από το Αττικόν, αλλά είναι σε θέση μάχης. Κωστή, καλό μεσημέρι.
1: Έλα Γιώργη μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Θα φύγει σε λίγη ώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σε καμιά ώρα, ναι.
0: Όλα καλά, εύχομαι να πάνε, Κωστή.
1: Μακαρία,
0: σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με την χθεσινή αύξηση του Παύλο Μαφαίο ή θες να πάμε διαφορετικά?
1: Όχι, γιατί είμαστε σε εξέλιξη για 2-3 άλλα θέματα. Δηλαδή με τον Στάνιτς και τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να προχωρούν τα θέματα. Απλά νομίζω ότι επειδή σήμερα είναι η τελευταία μέρα να απαντήσει ο Μαρμόλ, βέβαια είχε πει Τετάρτη-Πέμπτη, αλλά στον Ολυμπιακό δεν τους βλέπω διατεθειμένους να τρενάρουν αυτή την ιστορία. Στον Ολυμπιακό θέλουν, το έχουμε ξανασυζητήσει, παίχτες οι οποίοι να γουστάρουν να έρθουν. Όπως ο Μαφαίο. Είπε, έρχομαι, τέρμα, τελείωσε. Τώρα περιμένετε και τέτοια δεν αρέσουν πολύ. Δεν είχε απαντήσει μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω ότι όπως το έχουμε γράψει και στο site εδώ και μέρες, ο Ολυμπιακός πάει σε Νταβίτ Κάρμο. Στη λύση Νταβίτ Κάρμο. Το ξέρουμε, μας ξέρει, ο Μεντιλίμπαρ είναι θετικός, μπορεί να κάνει πράγματα που ιδίως το τουλάχιστον που έχει ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο Πιρόλα που είναι ένας εξαιρετικός στόπερ, δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή να κατεβάσει την μπάλα όπως θέλει ο Μεντιλίμπαρ στο δεύτερο μισό. Είναι ψηλό παιδί, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να ψηλώσει, οπότε βλέπουμε έντονα προς Νταβίτ Κάρμο. Αυτό πιστεύω, αυτό και μαθαίνω δηλαδή, θα δούμε κατά πόσο μπορεί. Το θέμα δεν είναι, ξέρεις Γιώργο, μ' ακούς?
0: Πεντακάθαρα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θέλει ο Ολυμπιακός, τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι τι θέλει ο Κάρμο.
0: Εννοείται, δηλαδή, και αν έχει όρεξη να έρθει να παίξει.
1: Ακριβώς, αν έρθει, όχι αν έχει, να είναι πραγματικά, αν έρθει ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου που ήρθε,
0: ας μην έρθει.
1: Να μείνει εκεί και να περάσει, και καλά, να περάσει καλά και εμείς καλύτερα. Αν έρθει ο Κάρμο που πραγματικά γουστάρει να έρθει, όχι για να χρησιμοποιήσει τον Ολυμπιακό σαν σκαλοπάτι για να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα όπως είχε στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή που ήρθε, ήταν φανερό αυτό, έτσι. Αυτό δεν μπορεί, δεν μπορεί να, το δεχθεί ο προπονητής.
0: Εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι πήγε στην Οβιέδο και υποβιβάστηκε. Αντί για καλύτερο.
1: Ναι, ήταν ατυχής επιλογή του, όπως και ξέρει και πολύ καλά Γιώργο ότι και στην Νότιχαμ, γιατί ανήκει στην Νότιχαμ
0: ο Κάρμο,
1: έτσι. Δεν έχει μέλλον. Αν κάτι σχεδί στα παιχνίδια της Νότιχαμ, επειδή τα έβλεπα, ας πούμε, έχει μια τετράδα στόπερ από τις γραμμές. Ό,τι διαλογής. Οπότε ξέρει και ότι και εκεί δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να τα βάλει κάτω, να τα σκεφτεί με την ποδοσφαιρική λογική που μπορεί να πάει να παίξει μια διετία. Άλλωστε, εντάξει, δεν είναι και μεγάλος ο Αγγολέζος, έχει μπροστά του χρόνια. Τέλος πάντων, αναφέρομαι ιδιαίτερα, Γιώργη, στον Κάρμο, γιατί θα μας απασχολεί τις επόμενες μέρες.
0: Στάνιτς, τι βλέπεις για Στάνιτς?
1: Για Στάνιτς φαίνεται ότι θα βρεθεί λύση, γιατί τον Κόρετς εκεί που ζήταγε 10, τώρα ζητάει 8. Στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει στα 6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι όταν η διαφορά είναι 6 και 8, κάπου ενδιάμεσα μπορεί να βρεθεί η λύση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή της λίστας του Μεντιλίμπαρ, γιατί μπορεί να παίξει πολύ καλά, Γιώργο, το ρόλο του αντικοστούλα. Είναι ιδανικός για αυτή τη θέση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν δούμε και τους αριθμούς του πέρσι στην Λιουντογκόρετς και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, πραγματικά φαίνεται να είναι κάτι πολύ ελκυστικό, μια πολύ ελκυστική περίπτωση, κάτι πολύ καλό. Οπότε έχει ρίξει εκεί το βάρος του Ολυμπιακός και φυσικά και τον Σμαϊλόβιτς. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός που έχει Ρέτσο Πιρόλα πάρει Σμαϊλόβιτς και Κάρμο και έχει αυτή την τετράδα σας τότε, νομίζω ότι είναι 100% καλυμμένος. Και από πίσω σαν πέμπτος ο Κουτσίδης, έτσι. Γιατί δυστυχώς στην επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός θα πρέπει, Γιώργο, να έχει τουλάχιστον 4 παίκτες Έλληνες. Αν σκεφτούμε ότι στο κύπελο θα πρέπει να είναι 2 βασικοί.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στους αγώνες του κύπελου. Δεν μπορείς να πας μόνο με 2. Δεν μπορείς να τραυματιστεί κάποιος, να αποβληθεί. Και ξέρεις, άμα δεν έχεις 2, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις άλλο, ναι. Το κύπελο. Τα βλέπουν όλα, τα διαβάζουν όλα αυτά.
0: Αυτή η περίπτωση Καντιού για Χαφ ισχύει, την τρέχει ο Ολυμπιακός?
1: Ισχύει. Αλλά το θέμα εκεί κολλάει, ο Καντιού θέλει να έρθει. Σε έναν πρόεδρο, ο οποίος λίγο περίεργο μου φαίνεται έτσι όπως τα διαβάζω και όπως τα ακούω, ο πρόεδρος της Λοριάν, ο οποίος λέει δεν τον πουλάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τον πουλάμε με το όταν θα έρθει πέσει στο τραπέζι συζητήσεις μπορούν να αλλάξουν πολλά. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το έχει να λέει ο Καρεμπέ να το λύσει.
0: Λέω εδώ φίλος μου Θανάσης.
1: Ναι.
0: Αφού ρωτάει για τον Καντιού, λέει επίσης γιατί κολλάμε για τον Ρόκα και δεν πάμε σε κάποιο πιο έτοιμο στα εξτρέμ. Ή θα πάρουμε δύο εξτρέμ.
1: Δεν έχουμε κολλήσει, αλλά και αν έρθει ο Ρόκα, δεν θα είναι το εξτρέμ το Βαρβάρο που θέλουν στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Θα έρθει κι άλλος. Απλά να ενημερώσω. Mm. Ο Ρόκα είναι μια επένδυση γιατί είναι 20 χρονών, ελπιδοφόρος κτλ. Ένα project καλό, αλλά δεν θα πάει ο Ολυμπιακός μόνο με τον, ύστερα, με τον Ρόκα. Ύστερα μην ξεχνάμε ότι καλός ή κακός, δεν ξέρω αν μέχρι τον Αύγουστο, αλλά η περίπτωση του Ποντένσε δεν υπάρχει πάντα στο τραπέζι, έτσι. Mm. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί ο Ποντένσε θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό. Βέβαια το θέλει να μείνει ο Ποντένσε με το τι λένε στην ομάδα του εκεί πέρα κάτω κτλ. Γενικά πάντως υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα εκεί κάτω από ό,τι διαβάζω. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, οπότε ψάχνονται να πουλήσουν, να ξεφορτωθούν μεγάλα συμβόλαια όπως αυτό του Ποντένσε που του διαχράμμα ήταν περίπου 5,5 εκατομμύρια, έτσι, τα οποία κάποια έδινε ο Ολυμπιακός και τα υπόλοιπα η ομάδα του, η Αλ-Σαμπάμπ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: λέει εδώ ο φίλος μου, ο Σύφης σε ρωτάει, λέει και Κάρμο και Σμαϊλόβιτς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι και οι δύο αριστεροπόδαροι.
1: Ο Σμαϊλόβιτς είναι δεξί στόπερ.
0: Δεξί στόπερ,
1: αλλά παίζει και αριστερό. Έχει
0: ναι, αλλά είναι δεξιοπόδαρος, ναι.
1: Ναι, αλλά ο Κάρμο, ας πούμε, είναι ένα ξεκάθαρο αριστερό στόπερ, τον οποίο, εντάξει Γιώργο, ο καλός ο Κάρμο, έτσι όπως το ξέρουμε, νομίζω ότι...
0: Μην το συζητάς.
1: Δεν κάνουμε συζήτηση τώρα, έτσι. Και δεν ξέρω, γιατί μπορεί στο μυαλό του Ολυμπιακού να έχουν ότι μπορεί να έρθει μια πρόταση για τον Πυρόλα, οπότε θα πρέπει να είναι καλυμμένοι και να μην τρέχουν τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Θέλουμε και ένα χαφ πιο δημιουργικό, πιο μπαλάτο, λέει ο φίλος μου ο Θανάσης.
1: Ναι, εννοώ, σε σένα. Δηλαδή, εκτός από την περίπτωση του Στάνιτς, mm-hmm. και ο Οχτάρι θα πάρει Ολυμπιακός. Και μάλιστα αυτό μπορεί να είναι ένα χαφ έκπληξη. Δεν έχει ακούσει το όνομά του αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που χάλασε τον Νάι Λόπεθ, ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι πολύ καλύτερο. Mm-hmm. Και θα πρέπει εδώ να προσθέσω τι θα γίνει και με τον Αντρέι Λόπες, τον Βραζιλιάνο. Γιατί έχουν έρθει κανένα δύο προτάσεις.
0: Α, τον Αντρέι Λουίς λες, ναι.
1: Ναι, τον Αντρέι Λουίς, συγγνώμη, ναι ρε Γιώργο. Η κορτιζόνη με έχει πειράξει μάλλον. Είναι πολύ πιθανό, όχι είναι πολύ πιθανό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν έρθει μια-δυο καλές προτάσεις. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει έτσι για τα εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εμένα πραγματικά μου άρεσε σε κάποιες του ενέργειες, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, δεν προσαρμόστηκε εύκολα. Κάνοντας προετοιμασία, μπορεί να δούμε έναν άλλο Αντρέι Λουίς. Είναι τόσα πολλές εκκρεμότητες, πολλά τα ανοιχτά θέματα που αυτή τη στιγμή ό,τι και να λέμε θα περιμένουμε και δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε για αρκετό καιρό. Δηλαδή μην φανταστεί κανείς ότι θα τελειώσει οι μεταγραφές του Ολυμπιακού μέσα σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα αναχωρήσει η ομάδα στις 3 Ιουλίου για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Θα έχουμε και συνέχεια. Φαντάζομαι να μην φτάσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου να ολοκληρώσουμε το ρόστερ.
0: Τώρα για τον Τιάγκο που γράφηκε ήταν ένα δεξιό μπακ.
1: Ναι, το είδα και εγώ. Εντάξει, είναι φανερό ότι πάει ο Ολυμπιακός να καθαρίσει αυτή τη θέση από τη στιγμή που δεν ασχολείται πλέον με τον Τσάπρα. Mm-hmm. Πάει να καλύψει την δεύτερη θέση πίσω από τον Μαφέο. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο μπακ από τη στιγμή που ο Κωστίνη έφυγε, ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Ροντινέ είναι εξτρέμ. Θα πρέπει να βρει και μια άλλη λύση. Γιατί ξέρουμε ότι τα παιχνίδια είναι πολλά και Ευρώπη, Champions League, πρωτάθλημα. Οπότε δεν μπορείς να καλυφθείς μόνο με τον Μαφέο ή τα θεωρείς ότι μπορεί να καλύψεις κάποια στιγμή το κενό και ο Ροντινέ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι παίκτης είναι αυτός ο Τιάγκο. Δεν έχω εικόνα.
1: Ούτε κι εγώ έχω.
0: Από καλό πρωτάθλημα έρχεται, από καλή ομάδα έρχεται.
1: Ναι.
0: Είναι, δεν ξέρω αν θα έρθει. Λέω γιατί υπάρχει απλώς μια πρόταση.
1: Και πάντα υπάρχει και στη λίστα του Μεντιλίμπαρ ο Πεδρόσο, έτσι, στη
0: αριστερό
1: μπακ. Είναι δικό του παιδί. Κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουμε και εκεί εφόσον
0: φύγει κάποιος αριστερό μπακ.
1: Εφόσον σε άλλα θέματα.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά, ρε, Γιώργη, μου,
0: με το καλό να φύγεις από το Αττικό. Ευχαριστούμε και από το μικρόφωνο για άλλη μια φορά τους γιατρούς και τον Δημήτρη Κίτσιο για τον τρόπο με τον οποίο σε περιθάλπουν. Άντε Κωστή μου, να είσαι καλά. Ήταν ο γίγαντας Κώστας Σαμοθράκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα, όχι και σήμερα, και σήμερα τρέχει μάλλον η κλήρωση, η συμμετοχή σας στην κλήρωση που θα κάνουμε αύριο για να πάτε να φάτε και να πιείτε, να περάσετε καλά στην ταβέρνα Τερτύπια Live, Τατοίου 56, στην Μεταμόρφωση. Να πάτε με την τετραμελή παρέα σας, είτε την Παρασκευή το βράδυ, την Κυριακή το μεσημέρι, να φάτε και να πιείτε. 4 άτομα, κάνετε 100 ευρώ λογαριασμό, δεν θα πληρώσετε τίποτα. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 στο Viber, αχρεωστήτως γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια.

Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δεξιμπάκ που να απασχολεί τον Ολυμπιακό, φίλε μου Θανάση, αυτή την περίοδο, εφόσον έκλεισε το θέμα Τσάπρα.

Διαβάζουμε τώρα σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα ότι για τον Ζοέλ Ρόκα της Τζιρόνα εκτός από τον Ολυμπιακό ενδιαφέρονται και η Ουσασούνα και η Ράγιο Βαγεκάνο.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Θα μεσολαβήσει η αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Έτσι, μην κουνηθεί κανείς. Θυμίζω μόνο ότι ο 943 Ιντερβέτεν Sports θα στέλνει στη Σύφνο 3 ημέρες, 2 διενυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό, σύλλογος επαγγελματιών, εμπόρων και επισητισμού. Δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορροχών Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Επίσης, σας δίνουμε και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα, παρακαλώ, στο υπέροχο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Εντός ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο στη λίστα των ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντεφιορτ, Ζινεντίλ Σμάιλοβιτς, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Νταβίτ Κάρμου. Ο Ολυμπιακός Ισπανιόλ Γεράγιο Βαγιακάνου ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζουέλ Ρόκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, στο μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα Πόλο Γυναικών των Ερυθρόλευκων. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι εν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Σεβίντζεφ Λόντς. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόγκελελ, ωστόσο απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά, δήλωσε ο πρόεδρος της Samsung Sport. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πουσίτσο ώστε να αντικαταστήσει τον Ρατσβάλ Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο με τον Ρωμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Ο ΦΥ διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωση από την Πεσκάρα, ενώ στο κόλπο βρίσκεται και η ομάδα από τη Γαλλία. Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελούν και επίσημα οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικολάς Τσορνομάς και Φεντερίκο Χορδάν. Στο στόχαστρο των Ντένβερ Νάγκετς βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός Γκάρτ KJ Τζάκσον. Για τους τελευταίους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ, Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλία της δεύτερης αγωνιστικής, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, ο Γιώργος Σιλέκης.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
8: Goal!
9: Ο
6: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Σιγά σιγά θα πούμε, κυρίες και κύριοι, σε κλίμα μπάσκετ, έτσι, γιατί και εκεί έχουμε πολλά και διάφορα. Αναμένεται προπονητής στον Παναθηναϊκό. Μεταγραφικές κινήσεις όχι μόνο από τους δύο μεγάλους, αλλά και από την ομάδα της ΑΕΚ και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ και Θεσσαλονίκη, που ξεκινά μια δυναμική αντεπίθεση. Να δούμε πού μπορεί να καταλήξει.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ένα δυνατό φιλικό με τον Άγιαξ επί Ολλανδικού εδάφους που θα δοθεί στις 4 Ιουλίου, 4 ώρα το μεσημέρι.

Ο φίλος μου Ευάγγελος μου λέει: Γιώργο, εγώ βρήκα γάλα φθηνό στο κερατσίνι, τυρί στον Πειραιά, απορρυπαντικό στον Άγιο Στέφανο, κρέα στο Ρέθυμνο. Τελικά αποφάσισα δεν πεινάω, διψάω. Τι να σου πω, ρε Ευάγγελε, τι να σου πω και σένα.

Ο Τραμπ μετά τη συμφωνία με το Ιράν έκανε δήλωση και είπε ανόητοι όσοι νομίζουν ότι αυτό είναι μια κακή συμφωνία. Είναι είτε ανόητοι, είτε και ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι, λέει. Φαντάζομαι, επειδή αυτή τη συμφωνία το Ισραήλ είναι αυτό που είπε ότι δεν τον δεσμεύει, να θεωρεί ότι η Ισραηλινή και ο φίλος του Νετανιάχου είναι και κακός και ζηλιάρης και ανόητος. Έτσι δεν είναι?

Πάντως η συμφωνία φαίνεται να έχει αρχίσει να εφαρμόζεται. Τρία υπέρδεξαμενόπλια πέρασαν ήδη τα στενά του Ορμούζ με το νέο καθεστώς. Ο ΠΑΟΚ, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, πουλάει τον Κετζιόρα και ψάχνει να βρει στόπερ. Βασική κολόνα της ομάδας για τρία χρόνια ο Πολωνός διεθνής, ο ΠΑΟΚ τον πουλάει στην Αμμού Κιέβου για 1 εκατομμύριο.

Ολυμπιακός τον κυνηγάει στα γεμάτα τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, τον στόπερ από την Σάντεφιόρντ, μια σουηδική ομάδα. Έχει αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα των Ελπίδων της χώρας, το έχει ρίζες από τη Βοσνία, γι' αυτό και η κατάληξη στο όνομά του, και είναι βασικός στόχος, ένας από τους βασικούς στόχους του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς.

Διαβάζουμε ότι μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρχηγός ομάδας της Πορτογαλίας, έφυγε, λέει, από τον αγωνιστικό χώρο κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια, χωρίς να συμμετάσχει στον καθιερισμένο γύρο με τους συμπαίκτες του, γιατί είναι αρκετοί οι Πορτογάλοι που ήταν στο γήπεδο για να ενισχύσουν την ομάδα τους, έτσι. Και είναι να απορεί κανείς ότι με τόσο πλούσιο ρόστερ, με τόση μεγάλη ποιότητα, να μην καταφέρει να νικήσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αν μου πείτε, είναι αρχή ακόμα, θα δούμε.

Έφυγε από τη ζωή ένας συνάδελφος, μια σπουδαία προσωπικότητα και της δημοσιογραφίας αλλά και του αεραστημικού ποδοσφαίρου, ο Ανδρέας Μαζαράκης, που τα τελευταία χρόνια ήταν στην οικογένεια των παραπολιτικών, ήταν και στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, αρθρογραφούσε καθημερινά στην Απογευματινή. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή έτσι, στα RGNA, με δημοφιλείς εκπομπές όπως ο Εξαρχείων, όπως τα Ωραία του Ανδρέα, που ξεχώριζε για τον τρόπο με τον οποίο διατύπωνε τις απόψεις, το καυστικό του χιούμορ, το κοινωνικό και πολιτικό του σχολιασμό.

Η συζήτηση πάντως για τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει, έτσι, και ο κόσμος αναφέρεται στην παρουσία του στο πρώτο παιχνίδι με το Κονγκό και στο γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει δίχτυα. Ο Κρις Σάτον έκανε σχόλιο στο BBC και είπε για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας: φοβάται να τον βγάλει από το γήπεδο. Δεν είναι ο προπονητής. Ακόμα και να σκοράρει τον νικητήριο γκολ, ήταν εντελώς απόν από το παιχνίδι.

Ο φίλος μου ο Νίκος λέει και στο Ρέθυμνο θα πας και στο Καστελόριζο αν χρειαστεί να ψωνίσει την δεν κατάλαβα. Πού να αρχίσει να συγκρίνει και τιμές με χώρες εξωτερικού η εφαρμογή. Με φορτηγό ψυχείο θα πηγαίνει διακοπές. Τι άλλη παπάντα θα πουλήσω πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε μέρα και μία νέα έκπληξη. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος.

Ο Νίκ Καλάθης, ως παίκτης του ΠΑΟΚ πλέον, στα 38 του χρόνια έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις και είπε: «Κύριος στόχος να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ».

Το θέμα δεν είναι ότι η Πορτογαλία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, διότι και η Ισπανία, ας πούμε, ισόπαλη ήρθε και αυτή με το πράσινο ακροτήρι. Δεν τα κατάφερε. Το θέμα είναι ο θόρυβος που έχει ξεσηκωθεί γύρω από την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο παιχνίδι αυτό, που είχε 3-4 όλες και όλες επαφές με την μπάλα. Και ξέρετε, μετά το παιχνίδι άρχισε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την παρουσία του στην κορυφή της επίθεσης και γίνεται και στο Μαρτίνεθ, τον προπονητή του, μια σκληρή κριτική. Λέει, για παράδειγμα, ότι Τιέρι Ανρί, ο μεγάλος άσος, ο Γάλλος του παρελθόντος, λέει, το ότι δεν σκοράρει δεν είναι θέμα. Το ότι όλη η ομάδα, μια ολόκληρη ομάδα, παίζει μόνο και μόνο για να σκοράρει, αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως λέει και ο Κρις Άτον, ένας παλιός διεθνής Άγγλος στο BBC που σχολιάζει τώρα τα παιχνίδια, κάτι συμβαίνει με τον Μαρτίνεθ. Θέλει, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την ενδεκάδα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, με πλούσιο ρόστερ, έχει στην κορυφή της έναν παίχτη και είναι υποχρεωμένη, εντός ή εκτός εισαγωγικών, να παίξει για τον παίχτη αυτό. Δεν το σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν μπόρεσε να νικήσει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Αν είναι μια ομάδα να παίζει για έναν παίχτη, είναι πρόβλημα. Αν ο παίχτης αυτός δεν είναι στα ντουζένια του, αν ο παίχτης αυτός δεν είναι παραγωγικός, όπως για παράδειγμα είναι ο Μέση στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και ξέρετε, ένας μαύρος, ένας κακός επίλογος είναι ό,τι χειρότερο για έναν μεγάλο στάρ σαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που ούτε λίγο ούτε πολύ σε γύρο και μουντιάλ έχει να σκοράρει σε 10 παιχνίδια φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι αν έπαιζε μεν, αλλά η Πορτογαλία πετύχαινε τους στόχους της, δεν γινόταν συζήτηση. Επειδή η Πορτογαλία δεν τα καταφέρνει και στην κορυφή της επίθεσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και από τον Κριστιάνο Ρονάλντο μεταφέρεται σε όλη την ομάδα και στον προπονητή της.

φίλος ο Μιχάλης μου λέει: ο Τραμπ αναφερόταν στους ρεπουμπλικάνους που χαρακτήρισαν κακή τη συμφωνία με το Ιράν. Αναφερόταν σε όλο τον κόσμο, προφανώς στην κριτική που δέχεται από το ίδιο του το κόμμα, ότι εν πάση περιπτώσει πώς τους νίκησες. Αφού τελικά μια συμφωνία έκανες μαζί τους, δεν τους νίκησες, γιατί τους είχε φουσκώσει τα αυτιά ο Τραμπ, έτσι, ότι θα το εξαφανίσει το Ιράν και κυρίως θα εξαφανίσει αυτό το θεοκρατικό καθεστώς. Αποδείχθηκε όμως ότι το καθεστώς αυτό είναι ανθεκτικό. Πολύ ανθεκτικό. Και θα σας πω και κάτι, έτσι, σε καμία περίπτωση εγώ δεν είμαι με το καθεστώς αυτό, με τον αυταρχισμό, με τις διώξεις στις γυναίκες, σε όσους θέλουν μια πιο φιλελεύθερη κατάσταση στην χώρα τους, που θέλουν περισσότερα και δικαιολογημένα δικαιώματα, θέλουν δημοκρατία, δεν μπορεί κανείς να είναι με τους μουλάδες. Όταν όμως αυτοί, έτσι, στέκονται απέναντι στη μεγαλύτερη πολεμική μηχανή του κόσμου, μαζί με το λαό, όπως αποδείχθηκε, και καταφέρουν να νικήσουν, τότε ναι, αυτό πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε. Διότι είναι μεγάλη υπόθεση να στέκεσαι απέναντι σε μια πολεμική μηχανή και τελικά αυτή η πολεμική μηχανή να μην μπορεί να σε νικήσει, να μην μπορεί να σου επιβάλλει τη θέλησή της.

Ο Μαρίνο Πούσιτς λοιπόν, που είναι ένας 55χρονος Κροάτης, Ολλανδοκροάτης, αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο για να δώσει και το παρόν στην πρώτη προπόνηση της σεζόν για το 2026-27. Μπορεί η ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ραβάν Λουτσέσκου να καθυστερεί, να μην έχει γίνει ούτε μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά όλα συγκλίνουν ότι ο Μαρίνο Πούσιτς θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Το όνομα ασφαλώς δεν λέει πολλά πράγματα στους οπαδούς και είναι γεγονός ότι υπάρχει ένας αναβρασμός στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, διότι πάνε, όπως σας είπα και νωρίτερα, από δήμαρχο σε κλητήρα, σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τα πράγματα. Κάτι να αλλάξει πάντως δεν φαίνεται.

Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει μάχη για να αποκτήσει από την Augsburg τον Δημήτρη Γιαννούλη και ψάχνει και για στόπερ. Έχει στο στόχαστρό του, τώρα που φεύγει ο Κεντζιόρα, τον Αρίτζ Ελουστόντο της Real Sociedad, που ολοκλήρωσε εκεί 10 χρόνια παρουσία στην ομάδα και είναι ελεύθερος.

Ο φίλος μου Βασίλης λέει: με συγχωρείτε για την άποψή μου για τον Ρονάλντο. Ό,τι βλέπαμε από αυτό το τεράστιο παίκτη, το 80% ήταν από την τεράστια δουλειά που είχε και έχει κάνει στην προπόνηση παντός είδους και μόνο το 20% από το ταλέντο του. Όταν περάσουν τα χρόνια και χάσει σε ταχύτητα, αντοχή και δύναμη, μοιραία φαίνεσαι μικρός παίκτης. Ο Μέση είναι άλλο πράγμα, ήταν μεγάλο ταλέντο τεχνίτης, δούλεψε και πολύ. Γι' αυτό παρά την ηλικία του φαίνεται στα παιχνίδια, καταθέτει εδώ την άποψή του ο φίλος μου Βασίλης. Μικρή διακοπή θα κάνουμε στο σημείο αυτό, θα ακολουθήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: Μπαζέκη Σπύρος 6938-5339-82. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: planisabv.gr.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: 9.43 Intervet Sports.
10: Η ώρα είναι 1:30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας. Ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με σχετική εντολή που έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και στα ποθανέσκες. Σε ισχύ είναι πλέον η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για οριστικό τέλος του πολέμου. Η Συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, ορίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «Πόσο κάνει» με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στα κόκκινα δάνεια αναφέρεται ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που δημοσίευσε στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του Πασόκ

0: επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Τώρα, ενημέρωση. Κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Σήμερα και αύριο, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα. Για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις κυρίως στα επιρροτικά στην χώρα, άνε μείωση 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική νεφώσεις κατά διαστήματα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι να σας θυμίσουμε ότι το σουβλάκι έχει όνομα και λέγεται ilovesouvlaki.gr. Εκεί μπορείτε online να δώσετε τις παραγγελίες σας, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, ζουμερά κρέατα καλά ψημένα και χοιρινό και κοτόπουλο. ilovesouvlaki.gr εξυπηρετεί τις περιοχές από το Κόκκινο Μήλο και φτάνει μέχρι τον Τράφη, την Παλίνη, το Γέρακα, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Φιλαδέλφια, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Ιωνία, την Αγία Παρασκευή, σε όλες αυτές τις περιοχές. ilovesouvlaki.gr και η παραγγελία σας έφτασε και καλή σας όρεξη. Και ήρθε η ώρα τώρα να επικοινωνήσουμε με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Νίκο το Συρίγο να συζητήσουμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Κοίταξε, όλα οδηγούν σε Ομπράντοβιτς, χωρίς να υπάρχει τίποτα από την πλευρά του προπονητή και τίποτα συγκεκριμένα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Όμως είναι τέτοια ατμόσφαιρα που θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Ομπράντοβιτς δεν είναι τελικά προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Νομίζω ότι τολμώ να πω ότι πάνε καλά τα πράγματα. Όμως υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν και αυτές για να προχωρήσουμε. Δεν έχει υπογράψει ο Μπραντοβίτς. Μην ακούτε, γιατί το παράδοξο είναι ότι πάρα πολλά φιλοολυμπιακά μέσα και ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ξαφνικά κάνουν ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και προφανώς εκφράζουν την επιθυμία τους να μην γίνει συμφωνία και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τη ματιάσουν, θα πω. Εντάξει. Κάπως έτσι. Βέβαια η πολιτική των ομάδων είναι διαφορετική, δεν εξαρτάται από το μάτι, είναι τακτική και στρατηγική. Εγώ θα πω ότι η ημερομηνία ορόσημο είναι η προσεχής Δευτέρα, οπότε είτε έτσι είτε αλλιώς τα πράγματα όλα θα έχουν τελειώσει μέχρι την προσεχή Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Να την κρατήσουμε στο μυαλό μας, θα είναι σημαντική και πιστεύω, ελπίζω, εύχομαι όπως και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Παναθηναϊκού να έχει λήξει θετικά το θέμα.
0: Μάλιστα. Το κλείνουμε αυτό. Ναι. Πόσο κάνει, αυτή είναι η νέα του πλατφόρμα, όπου θα μπαίνει μέσα ο Συρίγος, ο Χελάκης και όλος ο κόσμος πριν πάει στο σούπερ μάρκετ και θα συγκρίνει τιμές. Και έτσι η ακρίβεια θα δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα. Το λέω έτσι χοντρικώς. Ναι, το δέχεσαι, το πιστεύεις?
1: Ναι, ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η πλατφόρμα αυτή. Θα ήταν καλύτερα να λέγεται «Τι μας κάνεις» και να αναφέρεται στον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος επί των ημερών του έχει δει τις τιμές να σκαρφαλώνουν στο Everest. Τώρα το πόσο κάνει που φτάσαμε τόσα χρόνια μετά με τις τιμές πια να είναι ανεξέλεκτες και να κάνουμε πλατφόρμες, εντάξει, καλά τα τρίκ που άφησε πρίκα ο κύριος Πιερακάκης με την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας κτλ. Αλλά ο κόσμος θέλει λύσεις, θέλει παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα. Δεν περιμένουμε βέβαια από μια φιλελεύθερη κυβέρνηση να παρέμβει στις τιμές. Περιμένουμε όμως, αν μη τι άλλο, να μην μας πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό περιμένουμε. Βέβαια αυτό είναι το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό κάνει, πουλάει παραμύθι. Είναι ένα ακόμα παραμύθι, χάρη εντυπωσιασμού και στο κομμάτι της επικοινωνίας, που οφείλω να πω ότι έχει ξεπεράσει και το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου με την αυριανή. Τώρα έχουμε πολλές αυριανές. Δεν χρειάζεται μία. Έχουμε πολλές αυριανές. Είναι πολλές. Κάνεις ένα κλικ στο διαδίκτυο και γεμίζει ο τόπος από αυριανή. Ίσως με άλλο ύφος και με άλλο ήθος, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μια επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης.
0: Ναι, Νίκο, ξέρεις, λέω βεβαίως. Θα μπαίνει ο κόσμος, θα συγκρίνει τις τιμές και οι εταιρείες, άμα βλέπουν ότι έχουν μεγάλες διαφορές, μπορεί λιγάκι κτλ. Εγώ τώρα όμως, που μένω ας πούμε στο Χαλάνδρι, τι νόημα έχει αν βρω σε ένα σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στο Εγάλεο, τι νόημα έχει να ξεκινήσω από το Εγάλεο για να πάω να πάρω από το Χαλάνδρι για να πάω να πάρω από ρηπαντικό στο Εγάλεο
1: και με τη βενζίνη στα ύψη, γιατί να το πούμε και αυτό.
0: Καταλαβαίνω δηλαδή πως μπορεί να έλεγε.
1: Όχι, θα σου πω, γιατί λες ότι αυτό, πες ότι μπορεί να βρεις κάποιο νόημα να σου πουλήσουν ότι μπορεί να βρεις κάποιο νόημα, να ξέρεις ποιο σούπερ μάρκετ έχει το φθηνότερο. Το γεγονός ότι όλες οι τιμές είναι σχεδόν τριπλάσιες από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δεν είναι θέμα προς συζήτηση.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός ότι έτσι λόγω του ανταγωνισμού μπορεί να τις ρίξουν. Εγώ λέω ότι μπορεί να κάνουν καρτέλ και να τις κρατήσουν όλοι ψηλά.
1: Μα είμαστε η χώρα του καρτέλ, Γιώργο.
0: Τότε ποια είναι η λύση? Αυτό δηλαδή σκέφτομαι, κατάλαβες. Με καλή προαίρεση το λέω.
1: Βρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα επί της ουσίας. Είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα να μας δείξουν ότι τα κάνουν όλα σωστά εκείνοι, ότι παλεύουν οι χριστιανοί, αλλά εμείς είμαστε οι απίθαρχοι, οι εμείς είμαστε αυτοί. Και τι φταίνε τα καρτέλ και το ένα και το άλλο. Δεν το καταλαβαίνεις ότι όλα είναι για την επικοινωνία. Ότι δεν είναι τίποτα για την ουσία. Ότι παρακολουθήσαμε τη βενζίνη να ανεβαίνει στα ύψη, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης την έχουν κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα τα πράγματα εδώ ακριβένουν, δεν φτηνένει τίποτα. Και ξαφνικά έρχεται τώρα μετά από τόσα χρόνια να μας πει το πόσο κάνει. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε και καθόμαστε και επιχειρηματολογούμε σοβαρά για αυτή την αστειότητα. Είναι αστειότητα, Γιώργο. Είναι αστειότητα. Γιατί είναι όλα επικοινωνία. Και συγχαρητήρια στους επικοινωνιολόγους της κυβέρνησης, πραγματικά. Σε λίγο θα πιστέψουμε ότι ζούμε στην καλύτερη χώρα του κόσμου. Και φοβάμαι αυτό ότι θα μεταφραστεί και στις κάλπες. Και θα ξαναπάμε πάλι 10 του μηνός και δεν θα έχουμε λεφτά στην τσέπη μας. Γιατί θα έχουμε πιστέψει αυτό που μας έχουν σερβίρει. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε. Το οφείλουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά, ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, μου λέει: Ολυμπιακός είμαι και παρακαλάω να έρθει ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό παρά το γεγονός ότι ο κύριος Συρίγος θέλει να προπαγανδίσει. Πρώτα απ' όλα για τη σοβαρότητα που αναγκαστικά θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, που αυτή τη στιγμή παίζει στα όρια της γελοιότητας, αλλά και γιατί θεωρώ ότι πλέον τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ, όσο τεράστιος και αν υπήρξε, και θα είναι μια ευκαιρία για την αποδόμησή του, μιας και πλέον δεν θα βρει απέναντί του κάποιο σάκο του box, αλλά μια έτοιμη ομαδόρα. Επιπροσθέτως, δεν θα έχει και το σύστημα Βασιλακόπουλου αγκαλιά, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος.

Λοιπόν, τουρισμός για όλους εδώ από τον 943 Intervet and Sports. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλού στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορρούχων Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή, ξέρετε, στο Viber σταθμό 6939-943-943 γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και δεύτερο δώρο την ίδια ημέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στην Βραβρώνα. Συμμετοχή και εδώ, στο Viber, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

0: Οι πληροφορίες από Θεσσαλονίκη λένε ότι είναι οριστικό το διαζύγιο του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ και μένει μόνο το θέμα των ανακοινώσεων. Και φαίνεται ότι θα γίνει μόλις κλείσει οριστικά και το θέμα του αντικαταστάτη του. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί δηλαδή πρέπει να είναι έτοιμος ο Πούσιτς για να γίνει η λήξη, η ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λέγεται πάντως ότι ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου, έχουν υπογραφεί και τα σχετικά έγγραφα. Μάλιστα. Μιλάμε για τέλος εποχής. Πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω. Μιλάμε για 7 χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι ένα σχόλιο για αυτή την...
1: Ναι, αυτό είναι και η επικαιρότητα, η άμεση επικαιρότητα, αλλά είναι και το θέμα της ημέρας αναφίβολα, διότι ο ΠΑΟΚ, κατά την άποψή μου, και δεν κινδυνολογώ, ούτε θέλω να απογοητεύσω τους φίλους μας, πολυπληθείς οπαδούς του ΠΑΟΚ, αλλά είναι αυτονόητο, νομίζω, εάν το δούμε ψύχρεμα, και δεν χρειάζεται φιλοσοφία, ότι μπαίνει σε ένα τούνελ αυτή την ώρα, θα έλεγα αναζήτηση, περιδίνηση και γενικότερα στηρίζοντας εντελώς το κουμπί της αναδίπλωσης. Γιατί αυτά τα 7 χρόνια σε δύο θητείες του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το έχουμε ξαναπεί και το γνωρίζουν όλοι, ήταν κάτι παραπάνω από μια επαγγελματική κοινή διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ήταν μια οικογένεια, ήταν μια απόλυτη σύμπραξη συναισθημάτων, επαγγελματισμού, προπονητή, παικτών, συλλόγου, φορέα, οργανισμού, οπαδών, πόλης και ούτω καθεξής. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι ύστερα από 2 ή 3 επιτυχημένα χρόνια ενός προπονητή σε μια ομάδα, γιατί ο Λουτσέσκου, ασχέτως αν δεν κατάφερε τα 2 τελευταία χρόνια και με δική του ευθύνη σαφώς, αλλά όποιος δεν κάνει λάθη δεν κατοικεί εδώ, στον πλανήτη Γη, σίγουρα και αν φορεί με δικά του λάθη, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ΠΑΟΚ ως ένας από τους πλέον, δεν ξέρω και αν είναι ο πλέον επιτυχημένος προπονητής. Θα πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω, να αναζητήσουμε ένα μοντέλο το οποίο είχε ο Λετ Σάνο, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 70, αλλά χωρίς όμως αυτές τις επιτυχίες, και μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο, μιλάμε για άλλες εποχές. Εδώ στους σύγχρονους καιρούς του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι από μόνος του ένα, θα έλεγα, σημείο αναφοράς ξεχωριστό για το δικέφαλο του Βορρά. Όταν λοιπόν για έναν προπονητή που έχει 2 ή 3 χρόνια επιτυχίες, τον έχει μάθει η ομάδα, έχει μάθει η ομάδα αυτόν, εκείνος την ομάδα και την πόλη και ούτω καθεξής, φεύγει και η ομάδα φτάχνεται, αναλογιστείτε τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει στην περίπτωση Λουτσέσκου. Είτε είναι αυτός ο Πούτσης προπονητής, τον ήξερες εσύ?
0: Εγώ ομολογώ όχι.
1: Ναι, ούτε εγώ. Αλλά μπορεί να μην είμαστε τόσο γνώστες του ευρωπαϊκού διεθνούς ποδοσφαίρου, οπότε εντάξει, πηγαίνω πάθο. Δεν έχει σημασία βεβαίως να έρθει και κάποιος με ιδιαίτερες περγαμηνές και δάφνες. Τα είδαμε και τα χαΐρια του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: ένα
0: ναι.
1: σωρό γνωστούς προπονητές, και όχι μόνο του Παναθηναϊκού, αλλά επειδή τον έχουμε εδώ μπροστά στα πόδια μας, τον αναφέρω. Και στο εξωτερικό έχει συμβεί αυτό πολλάκι και πολλές φορές και με άλλες ελληνικές ομάδες, άλλους ελληνικούς συλλόγους και με τον Ολυμπιακό και πάει λέγοντας. Όμως, εδώ τώρα δεν είναι θέμα πούση. Είναι θέμα ποιο θα πιάσει έτσι όπως έπιασε με τον Παλμό. Και ο Παλμός ο ίδιος να χτυπάνε σαν μια καρδιά για το δικέφαλο του Βορρά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει σημασία εάν έχει το πορτοφόλι, αντέχει το πορτοφόλι του Ιβάν Σαββίδη, αν υπάρχουν οικονομικά αποθέματα ρευστότητας ή όλα όσα ακούγονται το τελευταίο καιρό και φαίνονται ίσως και από κάποιες κινήσεις, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ότι υπάρχει μια ένδυα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο Σαββίδης έρχεται πολύ χρήμα στον ΠΑΟΚ και τα αποτελέσματα τα είδαμε μαζί με τον προπονητή Λουτσέσκου, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί. Σημασία έχει ότι θα είναι κάτι καινούργιο στην ομάδα, όπου θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα να τον μάθουν, να τους μάθει και ούτω καθεξής, να έρθουν μεταγραφές, να μπορέσει να δέσει τους παίκτες. Θα φύγουν ποδοσφαιριστές, είναι δεδομένο ότι θα φύγουν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, πώς θα καταστάσουν
1: αυτοί? Για, ακριβώς, γενικότερα ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο, θα έλεγα, άκαρο μετερίζει πολλαπλών αλλαγών με αβέβαιη κατάληξη. Θα τα δούμε στην πορεία, Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα για μένα για το ΠΑΟΚ, γιατί πρέπει να ορθοποδήσει και άμεσα να παραμείνει σε τροχιά πρωταθλητισμού και σε αυτές τις ψηλές θέσεις που έμαθε ανταγωνιστικά να στέκεται με ιδιαίτερη επάρκεια και αξία τα τελευταία χρόνια και να κατακτά και τίτλους. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Και δεν είναι όλα σαν τον Μάρκο Νίκολης και την ΑΕΚ. Γιατί εκεί χρειάστηκαν πολλά πράγματα. Χρειάστηκε ο Ριμπάλτα, χρειάστηκε ο Ηλιόπουλος, χρειάστηκε η αξία του Νίκολης, χρειάστηκε και τύχη για να δέσει το γλυκό τόσο πολύ γρήγορα. Και η ΑΕΚ μέσα σε μια χρονιά δεν είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο παρατηρηταίο, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι.
1: Το βλέπουμε δηλαδή πολύ συχνά ένας προπονητής να παίρνει μια ομάδα του πουθενά όπως έγινε με τον Νίκολης, γιατί κανένας δεν είναι θεός, κανένας δεν είναι μάγος, κανένας δεν έχει το ραβδάκι. Τα ξέρουμε όλα αυτά, όλα τα χρόνια. Χρειάστηκε και η δόση τύχης. Δεν ξέρω αν τη διαθέτει ο ΠΑΟΚ μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να έχει για να μπορέσει να περάσει την επόμενη φάση της ζωής του. Γιατί χωρίς τον Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ καλείται τώρα να διαβιώσει σε κάτι καινούργιο εντελώς.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί ο χρόνος πιέζει στο Μουντιάλ.
1: Μουντιάλ.
0: Και θέλω να σε ρωτήσω, εάν εσύ συμφωνείς με αυτό το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί γύρω από το Ρονάλντο και την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, επί τη βάση δηλαδή του ότι παίζουμε για να το βάλει ο Ρονάλντο και δεν παίζουμε για να το βάλει η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.
1: Παλιό είναι αυτό. Είχε γίνει και συζήτηση, όπως θυμάστε, και πιθανώς τώρα. Όπως και επίσης είναι, γιατί του την έχουν πέσει κοινώς λαϊκά τα πορτογαλικά μέσα του Μαρτίνεθ. Σχετικά με το ότι δεν τολμάει να βγάλει έξω τον Κριστιάνο. Γιατί τολμούσε ο πολύ Φερνάντο Σάντος.
0: Ναι.
1: Δεν είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση και για εκείνο το θέμα τότε. Απλώς ο Σάντος ήταν διαφορετικού βεληνικούς. Είχε μια άλλη, θα έλεγα ένα άλλο αντίκτυπο στα ποδητήρια σε βαθμού.
0: Και εν πάση περιπτώσει όταν το έβαλε ο Έντερ το 16 και πήρε το Euro η Πορτογαλία, ο Ρονάλντο το βλέπε από δίπλα στο Σάντος.
1: Άντε μπράβο, έτσι μπράβο, ακριβώς. Τα είχε βρει ο Σάντος διαφορετικά μαζί του και όταν δεν τα βρει και τον άφηνε εκτός. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα έχουν περάσει, και να μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει άλλα 4 χρόνια. Δηλαδή είναι επιβαρημένος, είναι 40 ετών, μπορεί να θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι το κορμί του αυτό το οποίο είναι πραγματικά σαν έφηβου, αλλά... τα χρόνια δεν πάβουν να έχουν περάσει. Και όταν μια ομάδα ψάχνεται μονόπαντα, μονότονα και συγκεκριμένα και προβλέψιμα 100% θα τα πληρώσει αυτά όταν ο Ρονάλντο από παλιά. Και ο Μέση δεν είναι ο παλιός Μέση και έκανε πράγματα και θάματα στην πρεμιέρα, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας, Γιώργο. Εγώ στο λέω. Θα το δούμε μπροστά μας, θα το συναντήσουμε. Όταν θα υπάρχει δυσκολότερος αντίπαλος. Και δεν έχει όρεξη ο Μέση, γιατί και χθες είδα μια Αργεντινή, εγώ τα ξημερώματα, η οποία, όσο είδα τέλος πάντων, η οποία δεν ήταν Αργεντινή. Ήταν ο Μέση εναντίον των άλλων. Ήταν ο Μέση εναντίον της Αλγερίας.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ακριβοδίκοι. Δεν είδαμε κάτι φοβερό και τρομερό από την ομάδα την εθνική της Αργεντινής. Ευτυχώς που είχε και ο Μέση.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να μπαίνει και σε καμιά περιπέτεια όπως μπήκε η Πορτογαλία, όπως μπήκε η Ισπανία, όπως γίνανε εκεί οι δύο γκέλες. Επιτέλους όμως, δεν ξέρω αν μπορεί να στηριχτεί η Πορτογαλία μόνο στο Ρονάλντο. Και πώς θα γίνει αυτό να μην στηρίζεται στο Ρονάλντο. Να αλλάξει δηλαδή τον τρόπο διαχείρισης και παικτικά που έλεγε ο Μακαρίτης του Αλέφατος. Να παρουσιαστεί διαφορετική. Πάντως για μένα η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις τώρα του παγκοσμίου και παίρνουν πολύ νωρίς ακόμα. Θα τα δούμε παρακάτω. Όπως πολύ νωρίς είναι να λέμε για την Αγγλία ότι θα το φέρει σπίτι της πια. Όντως έκανε το καλύτερο παιχνίδι, οι δύο τους έκαναν το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Επιτέλους είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο πάνω κάτω και από τους δύο αντιπάλους. Ανταγωνιστικό, σχεδόν ισότιμα. Η Κροατία έπαιξε την Αγγλία όσο μπορούσε. Η Αγγλία ήταν πολύ καλύτερη. Και γενικώς αρχίζουν να ξεχωρίζουν και πρόσωπα εκτός από τις ομάδες τώρα. Είναι ο Χάρι Κέιν, τον είδαμε χθες. Είναι ο Εμπαπέ, να μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Ο Χάλλος με την Νορβηγία. Έτσι. Ο Μέση.
0: Θα σου έλεγα και ο Ντίας με την Κολομβία.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή τα αστέρια της κάθε ομάδας αρχίζουν να πουλάνε στο Μουντιάλ. Και αυτά είναι και ελκυστικά για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Διότι με την άνθηση του διαδικτύου, κακά τα ψέματα, πίσω από κάθε πρόσωπο κρύβεται ένα story. Μια ιστορία ολόκληρη. Όπως μάθαμε το Βοζίνια και δεν το ξέραμε, τον τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου, του Κάπο Βέρντε, και μάθαμε και μια απίστευτη ιστορία. Δηλαδή ότι η μητέρα του δεν έπαιρνε βίζα για να πάει στις ΗΠΑ και μόλις απέκτησε 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει τώρα, follower, από εκεί που είχε με κάποιες χιλιάδες, και έγινε διάσημος με τις αποκρούσεις του, κάμφηκε ακόμη και το αμερικανικό σύστημα και έδωσε βίζα, εξέδωσε βίζα τη μαμά και θα πάει να δει το γιο του στο επόμενο παιχνίδι, αδερφέ. Δήμος... Γιατί αυτός είναι 40.
0: Ναι.
1: Και η μαμά δεν θα είναι 70-80.
0: Φαντάσου. Δήμο να είσαι...
1: Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα, αυτές τις στιγμές δεν μπορείς να τις υστερείς.
0: Έτσι,
1: έτσι. Αλλά όμως τη μέρη θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρνάρα. Καλό απόγευμα!

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, Μουντιάλ και πάλι Μουντιάλ, είδαμε τι έγινε χθες με την Πορτογαλία, αλλά και το ωραίο παιχνίδι της της Αγγλίας με την Κροατία και τα άλλα παιχνίδια αργότερα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα δικά μας θέματα, πάντα μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Είναι το Viber του σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε από παρατηρήσεις, σχόλια και τα τερτύπια βέβαια και τη Σύφνο. Μαζί μας και σήμερα είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Και ξεκινάμε φυσικά με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: με συγχωρείτε για τη διακοπή. Έπρεπε να διεκπαιρεώσω κάτι όπως και δίποτε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο στη λίστα των Ερυθρολεύκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντερ Φιόρτε Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο έρχεται και εκ νέου το όνομα του Νταβίτ Κάρμου. Ολυμπιακός Εσπανιόλ και Ράγιο Βαγεκάνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα Ζοέλ Ρόκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, έναν πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, στο μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα πόλο γυναικών των Ερυθρολεύκων. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Στην Πολωνία βρίσκεται ο Κάρολ Σβιντέρσκι για λογαριασμό της Βίντσεφ Λότζ. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο προσφορές για τον Φαν Ντρόγκελεν, ωστόσο απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε τα ποσά πολύ χαμηλά, δήλωσε ο πρόεδρος της Omsuspor, Γιουξέλ Γιλντίριμ. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι η Γετβά και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, την Κυριακή ενσωματώνονται οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβά Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του πρωταθλήματος της ΑΚ και την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Όφη διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στη μεταγραφή του Λορέντσο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νίκολος Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα. Στο κόλπο βρίσκεται και η ομάδα από τη Γαλλία. Παρελθόν από την Καλαμάτα αποτελούν και επίσημα οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικόλας Τσορνομάς και Φεντερίκο Χορδάν. Στο στόχαστρο των Denver Nuggets βρίσκεται ο Bogdan Bogdanovic, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό. Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός guard KJ Jackson. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, στις 7 Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η Real Madrid της ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχίμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο με τους Μερένχες στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντίνος μέσος Έντσο Φερνάντες.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε με την Θεσσαλονίκη και ό,τι νέα υπάρχουν από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, ακόμα τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρα. Καλό μεσημέρι, με συγχωρείς.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται, ο Πούσιτς τελικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, προαλήφεται για νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις και την σφοδρή μη καλή υποδοχή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, όντως, η ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει σήμερα να κλείσει το θέμα αυτό, γιατί όσο σέρνεται τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Όπως είπες, όλα δείχνουν ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Μαρίνο Πούσιτς ως ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Αναμένεται πρώτα η ανακοίνωση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου από στιγμή σε στιγμή, όπως πληροφορούμαστε, διότι χθες έγιναν και οι τελευταίες συζητήσεις για τη λύση του συμβολαίου του, αποζημιώσεις, κάποιοι όροι ειδικοί κτλ. Θυμίζουμε ότι ο Λουτσέσκου θα χαρίσει τελικά στον ΠΑΟΚ 1,8 εκατομμύρια ευρώ και θα αναζητήσει πλέον τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Σειρά θα πάρει ο Μαρίνο Πούσιτς, παρά τις αντιδράσεις, παρά το γεγονός ότι, όπως λέγαμε και χθες, δεν έχει αυτή τη στιγμή το ειδικό βάρος για να αντικαταστήσει τον Ρουμάνο προπονητή. Ωστόσο, ο Ιβάν Σαββίδης έχει πάρει την απόφασή του και αυτή αφορά τον Κροάτι τεχνικό, ο οποίος πράγματι θα ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ και θα δώσει το παρόν στην πρώτη προπόνηση της ομάδας τη Δευτέρα.
0: Παρουσίασή του θα προλάβει να γίνει, η παρουσίασή του πριν την προπόνηση θα προλάβει να γίνει.
1: Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο περνά νομίζω στα δεύτερη μοίρα, δεδομένου ότι αυτό που προέρχεται.
0: Όχι, σκέφτομαι τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αυτό σκέφτομαι.
1: Ναι, από αυτή την άποψη ναι, όντως έχει ενδιαφέρον. Αν θα προλάβει να παρουσιαστεί πριν την πρώτη προπόνηση, όντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λες. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση. Το σίγουρο είναι ότι. Το σίγουρο. Στον ΠΑΟΚ τίποτα δεν είναι σίγουρο, ωστόσο. Αυτό που βγαίνει από την ΠΑΕ είναι ότι μέχρι το βράδυ θα έχει ανακοινωθεί ο Πούσιτς, οπότε θα δώσει το παρόν στην προπόνηση της Δευτέρας. Και από εκεί και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, καθώς αυτό που θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ, και το είπα και στην αρχή, είναι να κλείσει το θέμα όσο γίνεται γρηγορότερα. Δηλαδή να το χωνέψουν λαϊκά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι αυτός είναι ο προπονητής και δεν υπάρχει άλλος, και να προχωρήσει η ομάδα με αυτόν την νέα σεζόν.
0: Να κάνω τώρα την ερώτηση της Χαζής Ξανθιάς. Αν ο Ρασβάν Λουτσέσκου υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί στην Τούμπα, στα Πέριξ, στη Θεσσαλονίκη, να αποχαιρετήσει, να βγάλει ένα λόγο, να χαιρετήσει τους παίκτες του, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Αν το θελήσει, δεν νομίζω ότι δεν θα του επιτραπεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν νομίζω να το επιχειρήσει αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου. Είναι ήδη εδώ και μέρες στη Ρουμανία. Βεβαίως κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει σπίτι εδώ. Επομένως, κατά περιόδους θα βρίσκεται τα μέρη μας. Τώρα, αν θα επιχειρήσει να πάει να έχει και μια επαφή με τους υπεύθυνους, να κάνει το δούμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Άρη. Υπάρχουν κάποιες ειδησούλες. Καταρχάς, ο Ρόουζ παραμένει.
1: Καταρχήν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ρόστερ γενικά της ομάδας, διότι αυτό που βγαίνει είναι ότι θα επιχειρηθεί ένα μακέρι, ένα ψαλίδι σε αυτές τις αποστές στις αποδοχές όλων των ποδοσφαιριστών. Ήδη ο Ρέγιες, ο τεχνικός διευθυντής, έχει επιστρέψει από χθες στη Θεσσαλονίκη, έχει πιάσει δουλειά στα γραφεία και θα καλέσει έναν τους παίκτες μετά από εντολή Καρυπίδη για να τους μειώσει τη συμβόλαια. Σχεδόν όλους.
0: Τι λες.
1: Ναι. Επομένως, ακόμα και αυτοί που έχουν συμβόλαιο δεν είναι σίγουρο αν θα παραμείνουν. Αν θα δεχτούν δηλαδή τις μειώσεις που θα τους προταθούν και αν τελικά θα παραμείνουν στην ομάδα. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των περικοπών που είχε προαναγγείλει ο κύριος Καρυπίδης. Είχε πει ότι εφόσον δεν με θέλετε, εγώ δεν θα φύγω, δεν θα αφήσω ξεκρέμαση στην ομάδα, αλλά δεν πρόκειται να βάλω μία από την τσέπη μου. Θα κινηθούμε βάσει του προϋπολογισμού των εσόδων της ομάδας. Ο Άρης περιμένει τα λεφτά από τον DND, περιμένει κάποια άλλα χρήματα από την Πορτογαλία, περιμένει το τηλεοπτικό και μέχρι εκεί. Για να βγει λοιπόν η χρονιά πρέπει να γίνουν μειώσεις και για να γίνουν και μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πάμε σε μια χρονιά...
0: Ισχνών αγελάδων.
1: Ισχνών αγελάδων, ναι. Κάπως έτσι. Λιτότητας.
0: Λιτότητας. Με τον Ινσίνια τι γίνεται για τον Ηρακλή?
1: Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Περιμένουν ακόμα την απάντηση από τον ποδοσφαιριστή, τον Ιταλό, τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα που περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο Γιάννης Κόντης στην Ισπανία, όπου βρίσκεται εδώ και κάποιες μέρες, ψάχνοντας ποδοσφαιριστές, κάνοντας επαφές με στελέχη κυρίως της δεύτερης ομάδας της Μπαρτσελόνα. Mm-hmm. Και ίσως από εκεί να αντλήσει παίκτες ο Ηρακλής, ό,τι είχε κάνει και στον Άρη δηλαδή πριν από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Επιχειρεί το ίδιο να κάνει και τώρα. Στον Ηρακλή νομίζω θα έχουμε ανακοινώσει τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Κάτι μπασκετικό για τον Άρη, είχαμε μια ενίσχυση.
1: Ναι, είχαμε τον E.J. Liddell, ο οποίος είναι παίκτης κλάσης, είναι παίκτης που μέχρι πέρυσι έπαιζε στο NBA. Mm. 25 ετών, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, πάρα πολύ καλά στατιστικά. Αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα για την Ευρώπη. Mm-hmm. Προφανώς έχοντας τις διαβεβαιώσεις από την ομάδα ότι θα πάει για κάτι μεγάλο. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη, ανακοινώθηκε επίσημα. Mm. Είναι η πρώτη μεταγραφή της εποχής της Σπανούλη. Mm. Και αναμένεται τώρα να ανακοινωθούν και οι υπόλοιποι, ο Δημητρίεβιτς, Παραλαμπόπουλος, παίκτες τους οποίους έχει συμφωνήσει ο Άρης και θα ανακοινώνονται ένας-ένας.
0: Ο Καλάθης αφήχθη.
1: Ο Καλάθης αφήχθη και δεν ξέρω αν είδες και κάποιες δηλώσεις που έκανε. Έβγαλε ένα βίντεο με μια εξάλληπτη συνέντευξή του η ΚΑΕΠΑΟΚ. Αναλύει ο Νίκ Καλάθης για ποιο λόγο επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια. Για το όραμα του ΠΑΟΚ, όπως είπε χαρακτηριστικά, τον έπεισαν οι συνθήκες που θα επικρατήσουν, ο Τέλης Μιστακίδης, ο Ανδρέα Τρικέρη, ο Καλάθης, ο οποίος, αν και σε αυτή την προχωρημένη ηλικία, θα είναι ο ηγέτης της ομάδας τη νέα σεζόν, από τη θέση του Playmaker, και θα είναι ο άνθρωπος από τον οποίο θα ξεκινούν οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι θα είναι σε καλά χέρια αυτές οι επιθέσεις.
0: 38 είναι τώρα, Παναγιώτη.
1: 37-38 είναι κάπου εκεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: ...943 Intervetten Sports.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε από την All Win Arena εξελίσσεται σήμερα και όπως είχαμε πει, πρώτος σταθμός Καλαμάτα.
1: Σωστά, καλησπέρα Ζέτα. Αναβλήθηκε βέβαια για το σημερινό στην Καλαμάτα, δηλαδή δεν θα βρουν σήμερα τον τρόπο στην Καλαμάτα, θα το βρουν αύριο την ίδια ώρα στην κεντρική πλατεία στις 8, καθώς θέλει να παραστεί και ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, οπότε μεταδέχθηκε για αύριο η εκδήλωση. Και εννοείται και συνολικά να πούμε και το πρόγραμμα των ημερών, θα κάνει ένα tour σε όλη την Πελοπόννησο. Θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί στις 11, θα βρίσκεται στην Τρίπολη και το βράδυ, όπως είπαμε, στις 8 στην Καλαμάτα. Το Σάββατο θα πάει στη Νέα Κύο το πρωί στις 11 και στο Ναύπλιο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και την Κυριακή στην Πάτρα στις 7 και κλείνει το tour στην Πελοπόννησο τη Δευτέρα στις 7 η ώρα στο Αίγιο. Οπότε αυτές τις μέρες οι φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στην Πελοπόννησο θα μπορούν να δουν το τρόπο και να φωτογραφηθούν μαζί του.
0: Είδα και τις δηλώσεις τώρα του Ηλιόπουλου. Θα βρεθώ ο ίδιος στην Καλαμάτα. Καλό τα νέα παιδιά να έρθουν να δουν και να ακουμπήσουν το όνειρο του νικητή. Οπότε θα είναι παρόν σε αυτή την πρώτη στάση ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Έχουμε τίποτα κατά τα άλλα?
1: Κατά τα άλλα, αυτό που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Super League ήταν τον MVP της χρονιάς που μας πέρασε. Αυτό βγήκε ο Μεξικανός ο Ορμπελίν Πινέδα με συντριπτική πλειοψηφία, με το 66,69 να έχει ψηφίσει τον Μεξικανό. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην κατάκτηση πρωταθλήματος και αυτό ο κόσμος τον επιβραβεύει με το βραβείο του MVP όλης της τη Super League.
0: Να τον δούμε να συμμετάσχει βέβαια και στην ενδεκάδα της Εθνικής Μεξικό, έτσι.
1: Ναι, καλό θα είναι να τον δούμε σίγουρα να αγωνίζεται. Αυτό θα είναι ευχητέργον και για όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ, διότι είναι και ένα παιδί που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και από την Κερκίδα.
0: Όντως. Ωραία.
1: Με τα γραφικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Όπως έχουμε πει, το χάφι είναι η προτεραιότητα. Αν μπορέσουμε να κάνουμε μια μαντεψιά, να το πω με αυτόν τον τρόπο, φαντάζομαι, και από αυτά δηλαδή που μας έχει δείξει και ο Μάρκο Νίκολιτς, το χαφ θα είναι μια κόπια του Γκρούγκιτς, δηλαδή ψηλός, που να μπορεί να παίξει την μπάλα πολύ πιο εύκολα από ότι ο Σέρβος να μπορεί να παίξει την μπάλα με τα πόδια, για να μπορεί να έχει ισορροπία και κυκλοφορία την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Αυτά είναι τα στοιχεία που μπορούμε να αλλιεύσουμε. Εκεί πιστεύουμε ότι θα κινηθεί και ο Ριμπάλτα μαζί με τον Νίκολιτς. Οπότε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα, πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Πάμε στα διεθνή και το Μουντιάλ ως επιτοπλίστων. Συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Όλα τα βλέμματα, όλα τα φώτα, όλα τα σχόλια έχουν στραφεί στην άνευρη εμφάνιση της Πορτογαλίας με τον Ρονάλντο ουσιαστικά απόν και τα ρίχνουν και στον ίδιο και στον προπονητή και στην ομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervente Sports. Όντως, η ισοπαλία 1-1 που παραχώρησε η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας δεν ήταν και το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Απλά να πούμε, γιατί και εγώ δεν το είπα με το Κονγκό, έτσι. Δεν το είπα και εγώ.
1: Με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ακριβώς που παίζουν πολλοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες. Τι γίνεται λοιπόν, ότι και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός προπονητής, όπως έχει πει, με το τέλος του Μουντιάλ, θα αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, έτσι, που το λέγαμε και χθες. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλες οι μεγάλες ομάδες, ή οι περισσότερες, στο πρώτο τους παιχνίδι, και Βραζιλία για παράδειγμα, και αρκετές, δεν έχουν νικήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε ότι επειδή τα πρωταθλήματα έληξαν πριν από περίπου ένα μήνα, λογικό είναι οι ποδοσφαιριστές ακόμα να μην έχουν εγκλιματιστεί στις νέες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και τον Καναδά. Οπότε πάνε συγκρατημένα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προκρίνονται και οι 8 καλύτεροι τρίτοι, έτσι. Άρα όλες αυτές οι ομάδες και οι προπονητές κάνουν τους προϋπολογισμούς και για τα επόμενα παιχνίδια που θα δυσκολεύουν. Έτσι λοιπόν, άρα είναι λάθος να θεωρούμε ότι επειδή δεν είχε χθες η Πορτογαλία, που δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στον Κριστιανό Ρονάλντο, είναι ο Βιτίνια, είναι ο Ζωάο Νέβες, είναι τόσα μεγάλα αστέρια ο Γεντές. Άρα δεν λέει τίποτα αυτό, κατάλαβες, όπως είναι στην Αγγλία. Τώρα ότι όλοι θέλουν να νικάνε, ας πούμε, αυτό είναι ένα εκ των ουκάνε. Λογικό είναι αυτό.
0: Ναι, βρε Μάνα μου, καλά τα λες, αλλά ότι ο Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει να σκοράρει εδώ και 10 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Γιατί,
0: αυτό έτσι.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Ρονάλντο δεν είναι τώρα το Α και το Ω αυτή τη στιγμή της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Ρονάλντο είναι 41 στα 42. Πρέπει να δοθεί έμφαση και στους άλλους ποδοσφαιριστές. Για μένα ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ θα έπρεπε να τον βάζει είτε από το πρώτο μέχρι το 20 λεπτό, είτε στα τελευταία 20 λεπτά. Και να προωθούνται νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα προπονητή. Τώρα θα μου πεις, είναι τελειά η προσωπικότητα του Κριστιανού
0: Ρονάλντο. Τι να αλλάξεις, να του σφυρίξεις, να του πεις, έλα, σου κάνει αλλαγή άλλος.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι ο προπονητής δεν έχει τέτοια προσωπικότητα. Αν ήταν ο Ζιντάν για παράδειγμα, ο Κριστιανό Ρονάλντο ή ο κάθε Κριστιανό Ρονάλντο, δεν θα λέει κουβέντα. Αλλά είναι και η προσωπικότητα του προπονητή. Τώρα, το θέμα που έχει προκαλέσει είναι το συγκινητικό γράμμα που έχει γράψει ο 19χρονος από την ακτή Ελεφαντοστούνο Ντιομαντέ, ο οποίος είχε δοκιμαστεί, πρέπει να τονίσουμε, κάποια στιγμή και στον Ολυμπιακό. Και τον είχαν απορρίψει. Ο οποίος τώρα διαπρέπει στη Λειψία, είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ακτής Ελεφαντοστού, αλλά πάνω απ' όλα και της Μπουντεσλίγκα, και τον θέλουν όλοι 60, 70, 80 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τιμή του, ο οποίος τι λέει, όταν ήμουν μικρό παιδί, λέει, που ζούσαμε στο Αμπιτζάν, είμαστε σε ένα σπίτι 25 άτομα. Πήγαινα με τους φίλους μου και έκλεβα πατάτες για να ζήσουμε. Είμαστε όμως ευτυχισμένοι. Τότε του είχαν δώσει το παρατσούκλι Ρόμπερτο Κάρλος. Αυτός θύμωνε με αυτό. Εγώ, λέει, μου είχε κάνει κάποιος ένα δώρο, μια φανέλα ψεύτικη της Manchester United, και εγώ με μαρκαδόρο είχα γράψει Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί είναι το ίδαλμά μου. Ας πίστευα λοιπόν, λέει, απευθυνόμενος στην αδελφή του, ήσουν 10 χρόνων της, λέει, και εσύ ήσουν η μόνη που πίστευε σε μένα. Και όταν μάλιστα ήρθαμε στην μετανάστευσαν οι γονείς μας και πήγαμε στη Γαλλία, στο σχολείο, λέει, έβλεπα ότι οι μαθητές διαμαρτυρώντας δασκάλους, ήταν κάτι απίστευτο για μένα. Εμείς το Αμπιτζάν δεν κάναμε μιλιά στους δασκάλους μας. Και μετά έληξε η βίζα και γυρίσαμε πίσω, λέει, εσύ πάντα πίστευες ότι εγώ θα φτάσω ψηλά. Όταν υπέγραψα λίγο καιρό μετά, λέει, το συμβόλαιο με τη Λεγανές, έκανα τον ντεμπούτο μου εναντίον της Ρεάλ. Το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και γίνει πραγματικότητα. Και λίγο αργότερα έμαθα ότι εσύ 15 ετών κάτι σου ρίξανε στο ποτό και χάθηκες. Και από τότε δεν έχω βρει τις απαντήσεις, τι συνέβη, και έφυγες από τη ζωή.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο, αλλά αληθινό. Ναι. Αλλά σου λέω, μου έκανε εντύπωση και εμένα ότι είχε περάσει τον Ολυμπιακό, μία από τις ομάδες, δοκιμάστηκε και απορρίφθηκε το παιδί αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ρωτήσω σχετικά με το χθεσινό βραδινό παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι, με τον Χάρι Κέιν, με διπλό πέναλτι.
1: Ο, ο πρωταγωνιστής, βεβαίως, το χτύπησε δύο φορές, έτσι, γιατί δεν ήταν στη γραμμή ο Λιβάκοβιτς, ο Κροάτης τροματοφύλακας. Εντάξει, αυτό έδωσε φτερά στους Άγγλους, πέτυχαν 4 γκολ, ξεκίνησαν εντυπωσιακά. Ήταν χαρούμενος και ο Γερμανός προπονητής ο Τόμας Τούγκελ. Να δούμε στη συνέχεια, έτσι.
0: Α, και αυτό που είδα και το ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά τα στατιστικά, ότι έπιασε τον Λίνεκερ στην κορυφή.
1: Γκάρι Λίνεκερ ακριβώς, που ήταν σχολιαστής μέχρι πρότινος, αλλά μετά τον, εντάξει, δεν του ανανέωσαν τη συνεργασία.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, ο Χάρι Κέιν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι ο καλύτερος σεντερφόρος στον κόσμο. Άλλωστε αναδείχθηκε για μια ακόμη χρονιά πρώτος σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με τη Φανέλα της Μπάγερν. Και θα ξαναπάρει το χρυσό παπούτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι είχαμε πολλά γκολ στην πρώτη αγωνιστική, έτσι. Καταρρίφθηκε το ρεκόρ του 1930 του πρώτου παγκοσμίου κυπέλου και του δεύτερου του 1934. Έχουν σημειωθεί στα πρώτα 24 παιχνίδια 75 γκολ. Δηλαδή 3,12% μέσος όρος ανά παιχνίδι που σημειώνονται τέρματα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε πλουραλισμό τερμάτων, πάρα πολλά γκολ. Ο Τζιάννι Φαντίνο, ο πρόεδρος, είναι πολύ ευχαριστημένος. Λέει αυτό θα είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο. Τα έσοδα της FIFA αλλά και των διαφημιστικών εταιριών, ακόμα και στο cooling break, έτσι, μετράνε. Την ώρα δηλαδή που βλέπουμε διακοπή πάνω να πιούνε νερό, εκείνη ώρα τα κανάλια όλα σε όλο τον κόσμο μας διαφημίσεις.
0: Ίσως και γι' αυτό έγιναν τα hydration breaks, λέει, τώρα. Γιατί βλέπουμε συνθήκες με κλειστά τέτοια, χωρίς ζέστη, χωρίς τίποτα. Και τους βλέπετε ότι να τρέχουν στα νερά, λες και ζεσταίνονται.
1: Βεβαίως. Επίσης συγκινητική είναι και η δηλώσεις που έχει κάνει ο Ιρακινός, ο επιθετικός, ο 30χρονος της Al Karma, που ισοφάρισε το 1-1 εναντίον της Νορβηγίας, ασχέτως αν η εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα 4-1, ο Αϊμέν Κουσέ.

0: αγροτική ομάδα του Ιράκ μετά από 40 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως mm-hmm. έχουμε και μεταγραφές, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, καταρχήν, η Λίβερπουλ πήρε μέσα από τα χέρια αρκετών ομάδων λόγω του Ιραόλα και της Μπαρτσελώνα και της Μπάγεν και άλλων, το Βίκτορ Μουνιώτ με 40 εκατομμύρια. Mm-hmm. Βεβαίως, εδώ ένα ποσοστό 15% πρέπει να το πάρει η Ρεάλ, γιατί ανήκε σε αυτήν στις ακαδημίες. Mm-hmm. Μετά η Μαρσέη τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10 εκατομμύριων ευρώ και με αποκλεισμό ενός χρόνου από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την UEFA, αλλά με αναστολή ενός έτους. Mm-hmm. Οπότε θα μπορεί να συνεχίσει να παίξει στο Europa League. Mm-hmm. Επίσης, ο Καμορανής, ο Ιταλός, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Κυπριακής ΑΕΚ Λάρνακας. Mm-hmm. Ενώ η Λειψία πήρε προπονητή, που ήταν μέχρι πρώτης ο Αργεντινός Ντεμικέλη στην Μαγιόρκα, η οποία όμως δεν σώθηκε από βάσκες δεύτερη κατηγορία της Λα Λίγκα. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν πήρε τη θέση του Όλε Βέρνερ και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Λειψίας, της ομάδας που είναι ο Ντιομαντέ, έτσι. Μάλιστα. Τον οποίο το θέλει η μισή Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και ο Γκβαρντιόλ, παρά το γεγονός ότι είχε προτάσεις από Μπάγερν, Λίβερπουλ και αυτά, λέει ευχαριστώ πολύ, ανανέω το συμβολού με τη Manchester City.
1: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά. Είναι 2 και 28, κάνουμε τώρα break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, τα λέμε και πάλι σε λίγο. Έχοντας πάντα στο πλάι μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervet, εν παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, ναι, τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
2: Intervet Sports.
3: Βαστολώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλυθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Intervet Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα και αύριο, λοιπόν, σύνοδος κορυφής, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην σύνοδο κορυφής. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με βιντεάκι το οποίο ανήρτησε και στην νέα ηλεκτρονική εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τις τιμές σχεδόν 10.000 κωδικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παράλληλα να τις συγκρίνει, όπως τονίζει μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Πάμε στην πλευρά του Πασόκ και στον Νίκο Ανδουλάκη, ο οποίος με τη σειρά του αυτός ανήρτησε βιντεάκι για τα κόκκινα δάνεια στον απόϊχο και της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση και όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο. Ο πρόεδρος του Πασόκ επισημαίνει την παρέμβαση του κόμματος για πλήρη εφαρμογή της απόφασης εδώ και τώρα, ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση, επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν και επανεξέταση των υποθέσεων όσων έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν παράνομες δόσεις. Στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Κύπρο στο πλαίσιο της τρίτης διεθνούς διάσκεψης του Ινστιτούτου που φέρει το όνομά του. Πάμε στις εκλογές να νικήσουμε και να φέρουμε αλλαγή πολιτικής. Αυτό τόνισε από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, να πείσουμε τους πολίτες ότι προστατεύοντας τους πιο αδύναμους και τους πιο ευάλωτους, θα φτιάξουμε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο θα είναι όφελος για το σύνολο της κοινωνίας μας. Τώρα να επιστρέψουμε στο Πασόκ, εκεί όπου είχαμε μία σχετική κόντρα ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και στην Άννα Διαμαντοπούλου. Πειρά κατά της Άννας Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε ο Χάρης Δούκας με αφορμή την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, που έκανε λόγο για θετικά στοιχεία στην δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης αλλά και στην καλή εικόνα που έχει η χώρα στο εξωτερικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι οι θέσεις αυτές δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μάλιστα, όπως προσέθεσε ο κύριος Δούκας, δεν μου κάνει εντύπωση που η κυρία Διαμαντοπούλου βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Στις χρηστικές ειδήσεις να πω ότι μέχρι και τις 22 Ιουνίου έχει πάρει παράταση η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Και επίσης για όσους θα χρησιμοποιήσετε σήμερα το μετρό, στις 10 παρα 20 θα κλείσουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, σύμφωνα με σχετική εντολή που έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμος αντισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ο Χαράλαμπος Βρουλιώτης. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και στα πόθεν έσχες. Ενώ στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη για τις 2 Ιουλίου διακόπηκε η δίκη του, που κρίνεται σε δεύτερο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Υπεγράφει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Ιρανό ομολογό του, τον Μασούντ Μπεζεστιάν, το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση. Αυτό δηλώνει ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο Σαμπάζ Σαρίφ, προσθέτοντας ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί αμέσως. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία μεταξύ άλλων? Να πω ότι προβλέπει την επαναλειτουργία του στενού του ορμούς, ορίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ προβλέπει επίσης και τη δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Έχουμε και τις οικονομικά αποτελέσματα. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι. Και να ολοκληρώσω με την έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία. Μία έκθεση η οποία χαρακτηρίστηκε κόλαφος. Όπως αναφέρεται, αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει λόγο για δεινή κατάσταση και για δημοκρατική
οπισθοδρόμηση την τελευταία περίοδο της Τουρκίας, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μάλιστα επικρίνει και την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για την διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας, το οποίο χαρακτηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασύμβατο μεταξύ συμμάχων και καλών γείτονων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports.

0: Επανήλθαμε στις 3 παρα 20, είναι το μαγκαζίνο το 943 Intervet & Sports. Πάμε περίπου χονδρικά ως τις 3 και 5. Μαζί μας είναι η Intervet και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε ειδησούλες, να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζετάκη μου, καλό μεσημέρι.
0: Ο Μαφέο, λοιπόν, είπε τη μεγάλη φράση: όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα, δεν μπορείς να πεις όχι.
1: Ακριβώς. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτες μόνο που πραγματικά θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Και όπως, όχι όπως η περίπτωση του Μίκα Μαρμούλ, που εδώ και 3 μέρες τώρα περιμένουμε να απαντήσει και δεν απαντάει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα συνεχίσει να τον περιμένει και θα πάει προς τη λύση Κάρμο, που έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες, όπως έχουμε γράψει και στο site του Ιντερβέντεν 94,3. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα, αφού ξεκαθάρισα το θέμα με το ποιος πραγματικά θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και ποιος όχι. Δεν παρακαλάμε κανένα, όπως είπε κάποιος. Σήμερα είναι 18 Ιουνίου, είναι μια σημαντική ημέρα για τον Ολυμπιακό, γιατί πριν από 16 χρόνια, τον Ιούνιο του 2010, άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού με την ανάρτηση της ηγεσίας του συλλόγου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος σε αυτά τα 16 χρόνια εσέτα, είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, έχει κατακτήσει 11 πρωταθλήματα, έχει πάρει ένα, ένα conference, ένα youth link οι νέοι και τεράστιες επιτυχίες στον ερασιτέχνη. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα περνάμε απαρατήρητα, γι' αυτό και έστειλε ένα μήνυμα ο ηγέτης Ολυμπιακού: κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές, όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Και επίσης στο μήνυμά του υπάρχει αναφορά στην κατάκτηση του Champions League των γυναικών στο Πόλο. Λέει ο ηγέτης του Ολυμπιακού: ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης, και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, ήταν το μήνυμά του.
1: Κοίταξε, ο Μαρινάκης όσα χρήματα. Τώρα προφανώς κάποιος θα πει, γιατί ο Κόκαλης, και βέβαια ο Κόκαλης είχε μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό τα χρόνια που ήταν στην ομάδα. Απλά η διαφορά με τον Μαρινάκη είναι ότι ο Μαρινάκης πήρε τον Ολυμπιακό το 2010, αποφάσισε να πάρει τον Ολυμπιακό το 2010, εν μέσω μια τρομερής οικονομικής ανασφάλειας που υπήρχε γενικά εκείνη την εποχή. Έτσι, θυμόμαστε τι γινόταν.
0: Πολύ καλά.
1: Κανείς δεν άγγιζε τίποτα. Και όμως ο Μαρινάκης με την τρέλα που έχει από μικρό στον Ολυμπιακό, πήρε τον Ολυμπιακό και είδαμε που τον έφτασε. Τώρα, η τελευταία είδηση που μπορώ να σου δώσω, και δεν τη συζήτησα με τον Τζόρτζ νωρίτερα, είναι ότι πριν από λίγο ο Ολυμπιακός έκανε μια τρομερή πρόταση στη Λιντογκόρετς για το Στάνιτς. Η διαφορά του ήταν 2 εκατομμύρια. Η Λιντογκόρετς ενώ αρχικά ζήταγε 10, πήγε στα 8 και ο Ολυμπιακός έδινε 6. Κάποιες πληροφορίες από τη Σερβία λένε ότι ο Ολυμπιακός πήγε ήδη στα 8, γιατί θέλει να τον κάνει δικό του, και μάλιστα ότι είναι εκεί ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που ξέρει τη σερβική αγορά γενικά, έτσι. Εντάξει, στην Βουλγαρία είναι, αλλά ο Στάνιτς είναι Σέρβος. Έχει κάνει τις επαφές του εκεί. Θα είναι 8 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Οπότε φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός να έχει τον πρώτο λόγο, γιατί έχουν μπει στο παιχνίδι και η Μπέτις και η Φέγενορντ και η Σεβίλη. Αυτό πάνε να προλάβει ο Ολυμπιακός για να κάνει δικό του το Στάνις. Φαίνεται ότι ο προπονητής τον θέλει πολύ ζέτα. Είναι ένα δεκάρι πολύ σύνθετο. Μπορεί να παίξει πίσω, είναι ο Αττικοστούλας σε πάση περιπτώσει, για να το πω καλύτερα. Έχει αυτή τη δυνατότητα να παίξει αυτή την θέση. Γι' αυτό και στον Ολυμπιακό το θέλουν πολύ. Πέτυχε 16 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις Ευρώπη και Βουλγαρία με την Λιντογκόρετς πέρσι. Είναι σημαντικοί αριθμοί, οι οποίοι προφανώς μετράνε στην τελική απόφαση, και γιατί επιμένει τόσο πολύ ο Ολυμπιακός να κάνει δικό του το Στάνιτς.
0: Σχετικά με το ΡΟΚΑ, τι γίνεται?
1: Με το ΡΟΚΑ είναι αναμονή. Είμαστε και για το ΡΟΚΑ και για τον ΝΟΑ Καντίου. Είναι περιπτώσεις στις οποίες ασχολείται ο Ολυμπιακός. Αλλά παραλαμβάνω να τελειώσει με το Μαρμόλ, με το Μίνα Μαρμόλ, που δεν φαίνεται ότι αποφασίσει. Άλλωστε έχει μια λογική αυτό, γιατί είναι ένα παιδί νέο, 24 χρονών, είναι ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Οπότε είναι προφανώς ότι είναι περιζήτητο στην αγορά. Γιατί έχει προτάσεις και από Φέγενορντ και από ισπανικές ομάδες και από Ετχόβεν και τα λοιπά. Οπότε, όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, αν δεν γίνει με τον Μαρμόν, θα πάει ο Ολυμπιακός στην περίπτωση Κάρμο, τον ξέρουμε, μας ξέρει, και ο προπονητής έχει να λέει καλές κουβέντες για τον Κάρμο από την πρώτη του θητεία, όχι από τη δεύτερη. Αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο Κάρμο θα θέλει πραγματικά να έρθει στον Ολυμπιακό και όχι γιατί δεν έχει άλλη λύση.
0: Μάλιστα. Σχετικά με την πώληση Στρεφέτσα, Λουίς, τι έχουμε?
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν έρθει 2-3 προτάσεις για τον Αντρέ Λουίς, αλλά φαίνεται ότι ο προπονητής θέλει να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον να είναι στην προετοιμασία. Έδειξε κάποια καλά στοιχεία, παίξει σε ορισμένα παιχνίδια, δεν προσαρμόστηκε εύκολα, δεν πήρε και χρόνο συμμετοχής, πλήρωσε μερικές φορές και την ίδια ζέτα ότι ο Ολυμπιακός είχε 7 ξένους και έπρεπε οι δύο να είναι εκτός, μία Ορτέγκα, μία αυτός, μία ο Κλέιτον, και αυτό θέλει να διορθώσουν, θέλουν να διορθώσουν στον Ολυμπιακό, να δούνε, να περιοριστούν οι 5 ξένοι τουλάχιστον, και να περιμένουμε και τι θα γίνει και με τον Δαρέμι μετά το Μουντιάλ.
0: Έτσι, έτσι. Δεν κατάλαβα τι έγινε με τον Καρεμπέ. Πήρε μια ομάδα, είναι στην τεχνική ηγεσία Ιταλικού συλλόγου. Γιατί διάβασα.
1: Να σου πω την αλήθεια, κάτι διάβασα, αλλά με πιάνει λίγο ανημέρωτο. Ξέρεις την κατάστασή μου, δεν είμαι και πολύ στα ντμπάι γενικά. Για τουλάχιστον εκτός θέματα Ολυμπιακού. Τώρα τι έχει γίνει ακριβώς, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
0: Πήρε έτσι σαν μια ομάδα
1: και θα τα πούμε αύριο, άμα είναι.
0: Ήταν η ηγεσία της Σαν Ρεμέζε, Ιταλικός σύλλογος, και ξεκινά
1: έχει λεφτά ο Καρεμπέ και θέλει να τα μοιράσει, την από ξέρω εγώ.
0: Οκ, εντάξει, έγινε. Κώστα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, γεια.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Τιμωρίες επί τιμωριών, τιμωρίες ο τιμωρίες. Σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με πολλά χρήματα, με αγωνιστικές χωρίς το κοινό τους. Θέλεις λίγο να τα συμπτύξουμε αυτά σε κάποιες προτάσεις?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτές οι τιμωρίες είναι και λίγο χάδι.
0: Ναι, 100 χιλιάρικα να πληρώσει ο Τζόουνς.
1: Εντάξει, δεν θα του λείψουν κάποιοι. Ούτε ναι. Στον, ούτε στον Κεντρικνάν, ούτε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ούτε στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Καταρχάς θα περίμενα οι ίδιες οι ΚΑΕ, αντί να συμπεριφέρονται σαν τους γονείς που προσπαθούν να καλύψουν τα παιδιά τους όταν έχουν κάνει κάτι και δεν θέλουν να τα εκθέσουν απέναντι στους, σε άλλους γονείς, ας πούμε, ή αντί να χαϊδεύουν τα παιδάκια, να έχουν αναλάβει οι ίδιες την ευθύνη και να έχουν καταδικάσει τη συμπεριφορά των παικτών τους. Καλύφθηκαν και οι δύο ΚΑΕ πίσω από το ότι όχι, μα αυτός το ξεκίνησε, όχι, μα ο άλλος το ξεκίνησε, γιατί εμείς, και εφόσον ο άλλος δεν καταδικάζει, γιατί να καταδικάσουμε, και πέρασε σαν να μην έγινε ποτέ τίποτα. Οπότε το ένα φάουλ είναι τον ΚΑΕ. Αφού έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε καταδικάσει, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε καταδικάσει τις συμπεριφορές των δύο παικτών, και το ότι αυτά κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Στην τελική και μια αψημαχία να υπάρχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όλο το υπόλοιπο είναι εντελώς λάθος.
0: Σε τιμωρήθηκαν όμως και έδρες με διακλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Εντάξει, ναι. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει και στη φυσική του έδρα. Χρειαστεί να μετακινείται.
0: Ναι, το έχω ξεχάσει αυτό, βέβαια.
1: Μικρότερη ναι. ζημιά, διότι λιγότερος κόσμος θα πηγαίνει στο κλειστό της Γλυφάδας σε σχέση με τον κόσμο που θα πήγαινε στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός με αυτά και με αυτά νομίζω ότι πρέπει να έχει μαζέψει γύρω στις 3-4 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών.
0: 4 αγωνιστικές διάβασα. Οπότε συνολικά με την ΔΕΑΒ και όλα αυτά και το ΝΕΣΑΚΕ, ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποια έφεση και, και μπορεί αυτό να αλλάξει. Για να μειωθούν, θα το μάθουμε και αυτό στην πορεία όταν κάποια στιγμή.
0: Από την ΔΕΑΒ δεν υπάρχει αλλαγή, ναι, το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Μένει να το δούμε εάν και εφόσον θα επιλέξουν και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός να κάνουν κάτι. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι κακώς συνέβη ό,τι συνέβη.
0: Και ο Νάν από την άλλη, πρόστιμο 50.000 ευρώ, αυτό που λες τώρα σιγά. Τα ΟΑ για αυτούς.
1: Ναι, ναι. Κανονικά θα έπρεπε και οι ίδιοι οι παίκτες να έχουν βγει να έχουν ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο και από τις ομάδες τους.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Λάθος επικοινωνιακό και των δύο ομάδων. Λάθος αντίδραση και από τις δύο ομάδες.
0: Όπως θα λες. Είπαμε και προηγουμένως με το ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης ότι ο Καλάθης ανέλαβε στον ΠΑΟΚ τον ρόλο, τέλος πάντων, που και με το ίδιο, με αυτό το ρόλο θέλει να κλείσει
1: για την επιστροφή του στην Ελλάδα,
0: την καριέρα του, ναι. Είδες κάτι άλλο προσωπικά? Όχι.
1: Κοίτα, ναι, δεν έχει. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο σενάρια. Να πούμε μια δυσάρεστη είδηση που μπορεί πολλοί κόσμος να μην το γνώριζε, ωστόσο έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Μαδαράκης, ένας άνθρωπος ο εξαρχείων ο γνωστός, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συνδέσει την παρουσία του και στο μπάσκετ γυναικών, υπήρξε επί σειρά ετών ο πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων, με τεράστια διαδρομή, τεράστια πορεία στον χώρο του μπάσκετ, αλλά ένας άνθρωπος με πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, με σπουδαίο λόγο, με πολλές γνώσεις, τα τελευταία χρόνια και αρθρογραφούσε και είχε και εκπομπή στο ραδιόφωνο, ένας άνθρωπος του λόγου και του αθλητισμού ταυτόχρονα, οπότε αξίζει να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ιδρυτής του Αστέρα Εξαρχείων, είχε αφιερώσει πολύ χρόνο από την ζωή του και ήταν πάντα μια ξεχωριστή προσωπικότητα που όποιος έχει να θυμάται κάτι από αυτόν σίγουρα τον θυμάται με χαμόγελο και με νοσταλγία από εδώ και πέρα.
0: Συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους που αυτοί τραβάνε τώρα το μεγάλο βάρος της απώλειας. Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τώρα και έχουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Λάμπρο. Καμαρά, τι ώρα αναμένετε?
1: Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ενημέρωση ζητά για τον Καμαρά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει πληροφόρηση ότι θα έρθει κάποια στιγμή το απόγευμα στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά ο Παναθηναϊκός καταρχήν δεν είναι τόσο τελειωμένος. Δηλαδή δεν είναι ότι έρχεται, ότι, πώς το πω τώρα, ότι υπογράφει και ανακοινώνεται, ας πούμε. Υπάρχουν προφανώς κάποιες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες που απομένουν. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός προγραμματισμένη άφιξη για τον Ετιέν Καμαρά, την οποία έχει γνωστοποιήσει, ας πούμε, στους εκπροσώπους του τύπου, έτσι ώστε να κάνει δηλώσεις και τα λοιπά, για σήμερα δεν υπάρχει. Η αλήθεια mm-hmm. είναι ότι αυτό προκύπτει ότι πάει καλά, δηλαδή δεν δύσκολα, όχι δύσκολα, mm-hmm. πολύ πολύ δύσκολα θα χαλάσει mm-hmm. η μεταγραφή αυτή, και σκοπός είναι ο παίκτης να έρθει μέχρι το Σάββατο, την Κυριακή, κάποια στιγμή δεν έρθει σήμερα στην Αθήνα, mm-hmm. να περάσει ιατρικά, να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να ακολουθήσει την προετοιμασία της ομάδας από τη Δευτέρα στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Οπότε μάλλον μιλάμε, μάλλον, για την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δεν βάζω τώρα στις μεταγραφές το Ζαρουρί, που βέβαια μεταγραφή είναι, γιατί ο Παναθηναϊκός αγόρασε τα δικαιώματα του από τη Λάντς και μάλιστα ενός ποσού πολύ ψηλού, κοντά στα 2,7-2,8, mm-hmm. και ο Τσάβες θα μείνει ως δανεικός. Αλλά τέλος πάντων, η πρώτη μεταγραφή νέου προσώπου, ας το πω έτσι, στο ρόστερ μάλλον είναι ο Ετιέν Καμαρά.
0: Μάλιστα. Από την άλλη, στην Πολωνία είναι ήδη ο Σβιντέρσκι, έτσι?
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε χθες ότι η πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι στη Βίτζε Βλότζ, αντί ενός ποσού το οποίο θα φτάσει μαζί με τα μπόνους, είναι 1 εκατομμύριο στάνταρ ποσό και 300.000 τα μπόνους, 1,3. Θα συνεχίσει λοιπόν ο Σβιντέρσκι στη Βίτζε Βλότζ, έχει μαζέψει τα πράγματα του από το Κοροπή. Είναι στην Πολωνία για ιατρικά και θα ανακοινωθεί μάλλον και μέσα στην ημέρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός εδώ κάνει μια πώληση ενός παίκτη που του είχε κοστίσει πριν από 1,5 χρόνο περίπου 1,9 εκατομμύρια ευρώ στη Σάρλοτ. Ίσως να φτάνε και τα δύο μας με τα μπόνους. Τελικά παίρνει κάτι πίσω από έναν παίκτη που δεν υπολόγιζε έτσι ή αλλιώς ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Mm-hmm. Ο οποίος έχει πιάσει από χθες δουλειά. Mm-hmm. Τώρα στα μεταγραφικά θα επανέλθω στη συνέχεια, απλά να πω κάποια πραγματάκια τα οποία είναι σημαντικά διαδικαστικά. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα έχει αρχίσει πλέον από χθες την προετοιμασία της. Έγινε η πρώτη προπόνηση της σεζόν. Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί από σήμερα το πρωί τα εργομετρικά. Το απόγευμα δεν υπάρχει πρόγραμμα, οπότε αύριο στις 10 το πρωί η επιστροφή στο Κοροπή. Και σήμερα και χθες ήταν παρόν στο Κοροπή ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος σε μια νομίζω συμβολική κίνηση στηρίζει έμπρακτα τη νέα αρχή με τον Γιάκομπ Νίστρουπ και το επιτελείο του. Θέλησε να βρεθεί εκεί. Mm-hmm. Είχε τετατέτ με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον mm-hmm. Γιάκομπ Νίστρουπ, μιλήσανε δηλαδή. Mm-hmm. Σε μια κίνηση η οποία έχει τη δική της σημειολογία, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι σημαντικό ο οργανισμός να αντιλαμβάνεται ότι ο επικεφαλής είναι εκεί. Έτσι, δεν συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό και είναι είδηση στον Παναθηναϊκό, καταλαβες. Δηλαδή οι εποχές 18-19, πολύ πίσω στον χρόνο, δεν ήταν έτσι. Οπότε τα τελευταία χρόνια που πραγματικά υπάρχει μια φουλ δραστηριοποίηση του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Παναθηναϊκό σε όλα τα μέτωπα, είναι είδηση και κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και πολύ πολύ ευχάριστη είδηση. Να πω ότι στην προετοιμασία μετέχουν 4 παιδιά από την πρωταθλήτρια ομάδα της ΚΑΠΑ 17, mm. την καλύτερη στην Ελλάδα στη συγκεκριμένη ηλικιακή βαθμίδα. Αναφέρομαι στον Βασίλη Λάβδα, τον Στόπερ, τον επιθετικό Ιάσονα Νεμπή, mm. τον κεντρικό Χαφτάκι Μπινιάρη και τον τερματοφύλακα Χρήστο Γείτονα. Mm. Ο Λάβδας και ο Νεμπής ήταν και πέρσι στην προετοιμασία. Ο Γείτονας ήταν φέτος στην ευρωπαϊκή λίστα και ακολούθησε την ομάδα ως τρίτος γκολκίπερ πίσω από Λαφών Τσάβες, από Λαφών Κότσαρη, με συγχωρείτε, με ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε mm-hmm. καταλαβαίνουμε mm-hmm. λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και κεφαλαιοποιεί και την καλή δουλειά η οποία γίνεται στις ακαδημίες, ενώ mm-hmm. έχει κλείσει και για τις 4 Ιουλίου mm-hmm. ένα πολύ σπουδαίο φιλικό mm-hmm. παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί στο Έρμελο της Ολλανδίας απέναντι στον Άγιαξ. Μια ομάδα η οποία με την ιστορία των πράσινων, όχι με ευχάριστα, γιατί μας πήρε το τελικό του Γουέμπλι. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός πάντα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι όποιος επισκεφθεί το μουσείο του Άγιαξ θα δει τη φανέλα του Αντώνη Αντωνιάδη, το έμβλημα του Παναθηναϊκού σε περίοπτη θέση. Υπάρχει ισχυρός δεσμός ανάμεσα στις δύο ομάδες και ένα ακόμα σπουδαίο φιλικό τεστ με τον Άγιαξ, βέβαια, του Παναθηναϊκού θα είναι το τελευταίο του στην Ολλανδία mm-hmm. και το Άγιαξ θα είναι το πρώτο του εν ώψη της επόμενης σεζόν. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον εδώ. Τώρα για να κλείσουμε τα γραφικά, κρατάμε ψηλά ζέτα το όνομα του Ρικ Φαν Ντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός κάνει προσπάθεια να αποκτήσει τον Ολλανδό στόπερ από τη Σάντρου Σπορ σε ένα ποσό περίπου στα 4 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι ο παίκτης θέλει. Ο πρόεδρος Γιλμπιρίν της Σάντρου Σπορ έχει υψηλές απαιτήσεις. Τώρα το αν θα μπορέσει να βρεθεί κοινή γραμμή είναι κάτι που θα το δούμε ενευθέτω χρόνο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στην υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, προφανώς και αποτελεί σημαίνοντα στόχο του Παναθηναϊκού, mm-hmm. το τριφύλι θέλει να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή. Τη χειρίζεται προσωπικά ο Γιάννης Αλαφούζος. Νομίζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε νέα. Και δεν αποκλείεται αυτά τα νέα είναι και πολύ πολύ καλά.
0: Αυτό για τον Ντρόγγελεν, όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας λέει απορρίψαμε και τις δύο προσφορές γιατί βρήκαμε τα ποσά χαμηλά, σημαίνει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να αυξήσει κατά πολύ την αμοιβή.
1: Ναι, κοίταξε να δεις Ζέτα, οι Τούρκοι γράφουν για 9 με 10 εκατομμύρια. Ο Βαν Ντρόγγελεν πρώτον δεν είναι στόπερ 10 εκατομμυρίων. Δεύτερον, αυτά τα λεφτά Παναθηναϊκός για κεντρικό αμυντικό δεν πρόκειται να τα δώσει ποτέ για κανένα λόγο. Επομένως, προφανώς ο άνθρωπος θέλει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την ομάδα του. Είναι απολύτως θεμητό. Mm. Απολύτως σεβαστές οι δηλώσεις του. Εγώ λέω ότι αν κλείσει συγκεκριμένη μεταγραφή θα κλείσει ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε όλα, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς όλα, είχαμε και κάτι ευχάριστο, ας το πω έτσι, για τον Σπύρο Μαραγκό, ο οποίος βγήκε από το Σεισμονόκλειο. Και συνεχίζει.
1: Ναι, και η σύζυγός του, η κυρία Αντριάννα Μαραγκού, έκανε και μία ανάρτηση και υποστηρικτική για τον σύζυγό του, ο οποίος είναι πραγματικά μαχητής. Αυτό η προσπάθεια που κάνει ο Σπύρος Μαραγκός έτσι ώστε να ανταπεξέλθει και να είναι γερός και δυνατός είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και η κυρία Μαραγκού ευχαρίστησε και τον Παναθηναϊκό και τον Γιάννη Αλαφούζο. Ναι, βγήκε από το Σεισμονόκλειο, βγήκε από το νοσοκομείο, νομίζω από χθες. Mm-hmm. Και είναι στο σπίτι του, να ευχηθούμε και εμείς από τη σειρά μας περαστικά, mm-hmm. όπως να πούμε και τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Γιάννη Κάρνη, ενός σπουδαίου νομικού. Υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 έως το 2017, 38 χρόνια εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού σε όλα τα θεσμικά όργανα. Έφυγε από τη ζωή, συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λαμπρό. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
0: Απαπα, τρεις ακριβώς λοιπόν. Ολοκληρώθηκε και τυπικά και όμορφα και ντάν στην ώρα του το μαγκαζίνο του 943 Ιντερνετ Σπορτ. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπή στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Υπενθυμίζοντας ότι μαζί μας είναι πάντα Ιντερβέτεν, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2, να είμαστε καλά φυσικά. Λοιπόν, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας θα ανοίξει γραμμές, θα σας υποδεχτεί και θα γίνουν αυτές οι πάρα πολύ ωραίες συνομιλίες, αυτά τα ωραία ηχητικά αποσπάσματα έτσι που ακούω καμιά φορά και μετά, μεταξύ ημών και του Θέμη μας. Λοιπόν, είναι προετοιμασμένος καθόλου έτοιμος. Μίλα μου για μπάλα 3 με 5, όπου εσείς είστε οι πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
4: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους
9: τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervent Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλη, ο Νίκος Κατσάτζος και ο Γιώργος Ιωάννου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε και ανταλλάζουμε απόψεις. Πέρα τα τηλέφωνα επικοινωνίας μπορούμε να τα λέμε και στο Viber και στο email. Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Θα τα πούμε άλλη μία. Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr.

Είδαμε αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια χθες στο Μουντιάλ. Είδαμε νομίζω μέχρι στιγμής το καλύτερο παιχνίδι από άποψη θεάματος, από άποψη ομάδων ποδοσφαίρου και σκορ. Μιλάω φυσικά για το Αγγλία-Κροατία 4-2, με τους Άγγλους να κερδίζουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια. Ομάδα η οποία είναι στις πρώτες 15 της παγκόσμιας κατάταξης σε τελική φάση Μουντιάλ. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο μεγάλη είναι αυτή η διαφορά σε σχέση με όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις, όπου οι Άγγλοι στα Μουντιάλ δεν τα πήγαιναν καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους. Χθες κέρδισαν 4-2 την Κροατία και έδειξαν κάθε φορά που ισοφαριζόταν, τις δύο πρώτες φορές δηλαδή, όπου έγινε 1-1 και 2-2, ότι πάλι θα μπορούσαν να βρουν την απάντηση. Και αν δεν ήταν και ο Λιβάκοβιτς στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όπου η Αγγλία πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο εκείνο το διάστημα. Νομίζω ότι το σκορ θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο, καθώς έμεινε σε εκείνο το διάστημα στο 3-2 για να έρθει στο τέλος το γκολ και να γίνει το γκολ που πέτυχε ο Ράσφορντ και να γίνει το 4-2 στο 85. Εκείνο το διάστημα από το 45 μέχρι το 60-65 είναι καταιγιστική πραγματικά η Αγγλία, κάνοντας συνεχόμενες ευκαιρίες και με τον Λιβάκοβιτς να κάνει κάποιες εντυπωσιακές επεμβάσεις. Απ' την άλλη, η Κροατία είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι στα στάνταρ του παρελθόντος, δεν θυμίζει την ομάδα, ας πούμε, που πήγε στον τελικό του Μουντιάλ το 2018. Είναι μια ομάδα πιο γερασμένη, όμως με ποιότητα, και μια ομάδα η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει και όχι, δεν είναι από τις πρώτες ομάδες, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει και να κάνει μια αξιοσέβαστη πορεία στο Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, είδαμε μια απογοητευτική Πορτογαλία, πραγματικά απογοητευτική. Μια Πορτογαλία η οποία από άποψη ρόστερ έχει από τα καλύτερα ρόστερ στο φετινό Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι έχει την καλύτερη τριάδα στα χαφ, σαν σύνολο. Οι δύο της Paris Saint-Germain, ο Ζωάο Νέβες που πέτυχε και τον γκολ, και ο Βιτίνια, και μπροστά του ο Μπρούνο Φερνάντες. Δεν μπορείς να βρεις εύκολα τέτοια τριάδα. Μπροστά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν ξέρω, έπαιξε, δεν έπαιξε. Δεν φάνηκε και ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα, δεν φάνηκε καθόλου. Σαν να μην έπαιζε ήταν. Καλά, εγώ βασικά θεωρώ κιόλας ότι η Πορτογαλία, όταν απαλλαχθεί από τον κακό βραχνά που λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο, θα μπορέσει να κάνει κάτι ουσιώδες και κάτι καλό. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω και στην Πορτογαλία και την επιλογή του προπονητή. Ένας προπονητής, ο Μαρτίνες, ο οποίος είχε πάρει την εθνική ομάδα του Βελγίου που ήταν στα καλύτερά της, ο Ρομπέρτο Μαρτίνες. Πραγματικά στα καλύτερά της, μια ομάδα η οποία τότε ίσως είχε και το καλύτερο ρόστερ σε όλες τις γραμμές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, και δεν έκανε πραγματικά τίποτα ιδιαίτερο. Ήταν τότε που περιμέναμε όλες τις διοργανώσεις στο Βέλγιο να κάνει το κάτι παραπάνω, να φτάσει ακόμα και στην κατάκτηση κάποιου τροπέου, η καλύτερη φουρνιά του Βελγίου. Όμως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα παραπάνω. Χθες δεν είδαμε καν ευκαιρίες από την Πορτογαλία. Έχει ολοκληρώσει το παιχνίδι μόλις ένα σουτ στο στόχο, αυτό στο έκτο λεπτό, τον γκολ του Ζωάο Νέβες, και από εκεί και πέρα όχι τίποτα σπουδαίο, τίποτα σκέτο. Απ' την άλλη, το Κονγκό των αρκετών Ελλήνων, σε εισαγωγικά Ελλήνων, μιλάω για τον Μαζουακού που είχε περάσει τα μέρη μας και είχε συνδεθεί και με την ΑΕΚ πριν από δύο χρόνια. Για τον Μπακαμπού, ο οποίος και αυτός είχε συνδεθεί με διάφορες ομάδες και είχε περάσει και αυτός τα μέρη μας από τον Ολυμπιακό. Και για τον Μουτουσαμί, ο οποίος είναι εδώ δικός μας, αγωνίζεται στον Ατρόμητο. Ήταν αρκετά καλό το Κονγκό. Πίεσε την Πορτογαλία. Σίγουρα δεν έχει τους παίκτες της Πορτογαλίας, αλλά χθες νομίζω ότι επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο με βάση και τα στάνταρ των δύο ομάδων, και κατάφερε να πάρει και μια άνετη, έτσι όπως αποδείχθηκε, ισοπαλία από τους Πορτογάλους, οι οποίοι θα πρέπει να μας δείξουν πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία είδαμε ή μάλλον δεν είδαμε χθες το απόγευμα κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

0: στα άλλα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα. 2 η ώρα έπαιζε η Γκάνα με τον Παναμά. Ένα παιχνίδι το οποίο είχα την ατυχία να το παρακολουθήσω, να σου πω την αλήθεια. Ατυχία λέω, γιατί όποιος είδε το παιχνίδι νομίζω να συμφωνήσει μαζί μου. Πρέπει να ήταν το χειρότερο παιχνίδι που έχει γίνει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Δεν μπορούσα καμία από τις δύο ομάδες να αλλάξει τρίτη πάσα. Ένα παιχνίδι το οποίο πιστεύω, πώς είναι η κοινωνική εργασία που επιβάλλεται σε κάποιους που κατηγορούνται για κάποια εγκλήματα. Νομίζω ότι μια τέτοιου είδους ποινή θα ήταν να κάτσουν να δουν πολλές φορές αυτό το παιχνίδι, τον Γκάνα Παναμάς, το οποίο μέχρι το 70 λεπτό δεν έχει γίνει φάση σε όλο το μάτς. Κάτι ψευτοσούτ τα οποία τα περισσότερα καταλήγουν πιο κοντά στο σημειάκι του κόρνερ παρά στην εστία. Από εκεί και πέρα άρχισε κάτι να γίνεται με κάποια χλιαρά σούτ, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Πάλι μην φανταστείτε, μια ευκαιρία που έχει χάσει η Γκάνα με τον Jordan Ayew, ο οποίος στα 35 του πλέον δεν θυμίζει σε καμία των περιπτώσεων αυτόν τον πολύ καλό παίκτη, τον ταχυδυναμικό, τον οποίο είχαμε γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια όντας νεότερος. Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου μερικές φορές. Όχι μερικές φορές, πάντα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι έχει έρθει και στον Jordan Ayew. Επίσης ο Σεμένη, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης σαν αξία της αναμέτρησης, δεν έκανε και τίποτα ιδιαίτερο. Πάντως όπως και να έχει, είχε καλό τέλος. Ενώ καλό τέλος ότι είδαμε και κάτι. Είδαμε ένα γκολ αυτό της Γκάνας στο 95 λεπτό με τον Γιρένκι, ο οποίος ήταν ίσως και ο καλύτερος παίκτης στην αναμέτρηση και στις αρκετές μονομαχίες. Αλλά ξαναλέω, οι δύο ομάδες δεν μπορούσαν να αλλάξουν πραγματικά τρίτη πάσα. Έτσι ήταν απογοητευτικό. Και στη συνέχεια πιστεύω ότι και η Γκάνα και ο Παναμάς, από ό,τι βλέπω, θα ιτηθούν από Αγγλία και Κροατία και στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια, 2 δηλαδή για κάθε ομάδα. Και τα ξημερώματα είχαμε και την επικράτηση της Κολομβίας 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Δεν έχω άποψη αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, αλήθεια. Από τα στατιστικά τα οποία βλέπουμε, είδαμε στο πρώτο ημίχρονο μια, και από τις φάσεις από τα εκτεταμένα στιγμιότυπα, μια κυριαρχία της Κολομβίας. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε το Ουσμπεκιστάν, ανέβασε την απόδοσή του, σοφάρισε κιόλας στο 60 λεπτό. Όμως ήταν άμεση απάντηση της Κολομβίας με τον Λουίς Δίας και στο τέλος κατάφερε να κάνει και το 3-1. Να θυμίσω ότι ο όμιλος της Κολομβίας και του Ουσμπεκιστάν είναι αυτός μαζί με Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Πορτογαλία. Τρεις βαθμούς έχει η Κολομβία, έναν το Κονγκό και η Πορτογαλία, κανέναν το Ουσμπεκιστάν. Στο σημερινό πρόγραμμα ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 7 η ώρα Τσεχία Νότια Αφρική. Να θυμίσω, το πρώτο παιχνίδι η Τσεχία είχε χάσει 2-1 από την Νότια Κορέα και η Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, 2-0 από το Μεξικό. 10 η ώρα Ελβετία Βοσνία, από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. 1 η ώρα Καναδάς Κατάρ, και εκεί έχουν από ένα βαθμό οι ομάδες, είναι στον ίδιο όμιλο. Και 4 η ώρα τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας τα μεταγραφικά, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως κινείται σε αρκετά μέτωπα. Αναμένεται εντός της ημέρας η ανακοίνωση του Παμπλο Μαφέ, ο οποίος έφτασε χθες στην χώρα μας για να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επίσης βρίσκεται στο προσκήνιο για το όνομα του Τιάγκο Σάντος της Λίλο, δεξιός μπακ. Φαίνεται ο Ολυμπιακός να είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του Σμαϊλόβιτς, ο οποίος είναι ένας 22χρονος Σουηδός στόπερ που ο Ολυμπιακός φαίνεται να κλείνει. Και επίσης έχουμε και το όνομα του Νταβίντ Κάρμο, και αυτός στόπερ, και ο Σμαϊλόβιτς στόπερ και ο Κάρμο στόπερ. Αυτό σημαίνει, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πηγαίνει για δύο κεντρικούς αμυντικούς, είναι και πιο πιθανή η αποχώρηση του Μπιανκόν, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τρία στόπερ, τον Πιρόλα, τον Ρέτσο και τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν ακούγεται για διάφορες ομάδες της Γαλλίας. Η Λάντς έκανε και πρόταση 2,5 εκατομμυρίων, απορρίφθηκε, θέλει 5 Ολυμπιακός. Νομίζω κάπου στα μέσα θα μπορούσαν να τα βρουν οι δύο ομάδες και να συνεχίσει την καριέρα του στην Λάντς ο Τζουλιάν Μπιανκόν. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει από χθες την προετοιμασία του. Σήμερα έχει διπλή προπόνηση. Ο Γιάννης Αλαφούζου βρέθηκε στο Κοροπή και σήμερα. Είχε βρεθεί και χθες, όπου οι παίχτες έκαναν εργομετρικές εξετάσεις. Κλείνει από ό,τι φαίνεται ο Ετιέν Καμάρα, αμυντικός χαφ, πανύψηλος, 1,90. Με την μπάλα είναι καλός. Δεν τον παίρνει γι' αυτό ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας καλός παίχτης με την μπάλα. Τον παίρνει περισσότερο για τα σωματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει και τον όγκο που μπορεί να δώσει μεταξύ άλλων, αλλά και τα τρεξίματα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Η ΑΕΚ δεν βγαίνει τίποτα από την ΑΕΚ, αλήθεια. Είναι από πέρσι με Χαβιέρι Μπάλτα και λοιπά. Δεν είναι πολύ δύσκολα βγαίνει η είδηση από την ΑΕΚ. συνεχίζεται η αναζήτηση για χαφ και στόπερ. Ο χαφ νομίζω είναι λίγο και μπροστά αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία. Και να πούμε ότι συνεχίζεται η περιοδία του τροπέου του πρωταθλήματος στην Καλαμάτα. Ενώ για τον ΠΑΟΚ περιμένουμε το επίσημο διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να λάβει τεχνική ηγεσία του Εγκεφάλου του Βορρά. Πολλές συζητήσεις, πολλά παράπονα για αυτήν την επιλογή. Πάντως δεν έχουμε συζητήσει καθόλου. Εμένα μου προκαλεί πάντως τεράστια εντύπωση το γεγονός πως δύο παιδιά του Λουτσέσκου, μιλάω για τον Λέο Μάτος και τον Αντελίνο Βιερίνια, φάγανε ουσιαστικά τον Ρασβάν Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του, θα τον κράταγα. Κάτι καλύτερο θα ξέρουν αυτοί, ή αν δεν ξέρουν, θα αποδειχθεί στην πορεία. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, Θεμή?
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλά, εσύ?
1: Καταρχήν να τα εκατοστήσεις, χιλιόχρονος.
0: Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε όλους τους τομείς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα από εδώ του Ολυμπιακού. Και μετά τώρα πάμε στο Πάρση. Συγχαρητήρια στην ομάδα Πάρση για το πρωτάθλημα. Για όσους δεν το έχουν καταλάβει, επειδή ο Αναστάσης είχε πει πριν ότι ο Ολυμπιακός αρχίζει και χτίζει αυτοκρατορία, θα αρχίσει να χτίζει. Ο Ολυμπιακός είχε αρχίσει και τη χτίζει από το 2020 με τη δεύτερη πάνωδο που έλευσε του Μπαρτζόκα για μένα.
0: Με τη δεύτερη πάνωδο?
1: Του Μπαρτζόκα.
0: Α, του Μπαρτζόκα.
1: Το 20. Ναι. Το
0: 20, το Γενάρη. Ναι, το Γενάρη.
1: Σωστά, 6,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός την έχει χτίσει, δεν καταλάβει ακόμα, έχει αρχίσει και χτίζει. Και δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνουν να το ανταγωνιστούνται. Τώρα μου λες βάλανε λεφτά, βάζουν λεφτά, αυτά για μένα είναι δεύτερα. Όταν έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος στην ουσία έχει βοηθήσει πέρα τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα, εκεί που είναι το πρόβλημα, ο οποίος τιμωρείται μονίμως, θα κάτσει πάλι ένα χρόνο και δεν ξέρουμε ακόμα, συνέχεια δεν μπαίνει. Έχει 14 χρόνια τα οποία τα 7,5 έχει εχθεί οι ποινές, είναι έξω από το γήπεδο. Παίρνοντας και δύο πολύ καλούς παίχτες, το Μάκι Ντάιρ, ο οποίος είναι από τους καλύτερους γυριστές και σκόρερ, καλύτερο σκόρερ και από το Γόκαπ και από το Τζόζεφ που θα μείνουν, και ένα παιχταρά το Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός ενισχύεται πολύ, πολύ στον Άσο. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Εχθές ο ακροατής ο Νίκος, συμφωνώ σε όσα είπε, είναι όλα αλήθεια. Ξέχασε και κάποια άλλα που να τα πει, να προλάβει. Ξέχασε να πει, εκτός από αυτά που είπε και έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, έχω μια πορεία. Αυτοί δεν κοιτάνε να φτιάξουν ομάδα, αυτοί κοιτάνε να μάθουν πού μένουν οι διαιτητές. Όταν έχει παίξει Τσαρούχα και ο άλλος από Τεργάζης, δεν ήτανε, από την Μεσσηνία, από την Πελοπόννησο, σωστά.
0: Αυτός ήταν ο διαιτητής, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και ξέρεις τα σπίτια τους που μένουν και τα λοιπά, εντάξει, αυτά δεν είναι τυχαία. Υπάρχει και τους πετάς τρικάτια, γράφεις τους τύπους, εντάξει, αυτά είναι, αυτά σε πάνε σε άλλες εποχές. Μου θυμίζει το Κηδημήτρη στο ποδόσφαιρο που ήξερε όλοι, έτσι τους έλεγε. Λοιπόν, αυτοί δεν πάνε αυτοί τις ομάδες, γιατί πάνε αυτοί εκτός από τις βρισκές αυτά, προσπαθούν να εκποβήσουν τους διαιτητές. Και ξέρεις, έχει αλλάξει από πέρσι η κλήρωση γινόταν πάντα 3 μέρες πριν, τώρα είναι 2 ώρες πριν το παιχνίδι.
0: Εντάξει, βέβαια αυτό τώρα είναι και γενικό, έτσι. Γιατί είναι απλή λογική, εσύ. Ναι, Γιώργο, σ' ακούω. Γιώργο, σ' ακούω. Γιώργο, σ' ακούω μια χαρά, δεν ξέρω κάτι. Σπατήσεις και ακούεις και πιο σιγά.
1: Έλα.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Μ' ακούς, μιλάω κανονικά?
1: Ναι, ακούω.
0: Λέω, αυτό είναι γενικό, γιατί όταν ένας διαιτητής μένει, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη και έρχεται ξαφνικά, ας πούμε, στην Αθήνα να σφυρίξει ένα μάτς, δεν μπορείς να πεις ότι έγινε κλήρωση 2 ώρες πριν. Το ότι μαθαίνετε 2 ώρες πριν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει. Έχει γίνει την ίδια μέρα ή την προηγούμενη, χωρίς να ξέρουν, γιατί όταν αυτό που γινόταν τα τελευταία χρόνια, ξέραν τους διαιτητές 4 μέρες πριν και αρχίζαν και τους γράφανε, τους εκπομπίζαν και τους κάνανε, εντάξει, αυτό μας παραπέμπει σούπα σε άλλες εποχές. Τώρα ανεφέρανε πίσω, λέει, και το Τάκη το Παλτάκο, λέει, να διέξει το παρασκήνιο του
0: Μπάρτσα. Αυτό γίνει κανένα χρόνο τώρα, Γιώργο.
1: Έχει 1,5 χρόνο. Αυτό σε όλα τα χρόνια με το Θανάση και το Παύλο ήταν εκεί, τσακώθηκε με το.
0: Ήταν και δικηγόρος στην Καλαμάτα.
1: Ναι, εντάξει, και ήρθε τώρα να λέει να καθαρίσει τον μπάσκετ, τώρα γελάμε τώρα. Και άκουσα τον άλλον που έλεγε χθες από το Αμπελόκι που λέει: Οι Αγγελόπουλοι έχουν λέει τη διαιτησία, ρε παιδιά, αυτά που λέτε. Γελάει ο κόσμος. Τι πάει να δεν δικαιολογήσετε τα χαλιά. Δεν πα, α φτιάξε ομάδα. Πήγαινε, φτιάξε ομάδα. Άσε που μένει διαιτητή και τι κάνει. Τελειώσανε. Θα παίζει τα παιχνίδια στα ίσα και τέλος. Και άμα έχει ομάδα, πάρε το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι. Γιατί ο Ολυμπιακός δίκαια δεν το πήρε το πρωτάθλημα.
2: Εγώ θεωρώ πως το πήρε δίκαια, ναι.
1: Α, μπράβο. Την Ευρωλίγα την πήρε δίκαια.
2: Καλά, αυτό νομίζω δεν πρέπει να το συζητάμε καν.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, όλα τα άλλα, παιδιά, είναι δικαιολογίες. Να είχαμε να λέγαμε. Να χαιρετήσετε τον Δημήτρη που άκουσα προχτές. Παλικάρι, παραφερθήκε στο όνομά μου, έτσι δεν είναι.
2: Ναι. Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης είναι, το ακούω πολλά χρόνια. Είναι σεμνό παιδί, μιλάει για την ομάδα του και δεν προκαλεί σαν κάποιους άλλους που δεν σέβονται ούτε τον εκπομπάρχη, το πρόσωπό σου δηλαδή, ούτε τον κόσμο. Ο Δημήτρης μιλάει για την ομάδα του, λέει αυτά που είχε να πει και τέλος. Όσο για το Μοντιάλ τώρα,
2: ναι.
1: Έχω δει κάποια παιχνίδια, αλλά είναι πολύ περίεργο ο Θέμης, ξέρεις γιατί γίνεται σε τρεις υπήρους. Αυτό ακούς?
2: Ακούω, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ταξίδια, είναι χιλιάδες τα χιλιόμετρα
1: περίεργο,
2: και μιλάμε και για επίρρους τώρα για την Αμερική.
1: Δεν
2: έχει ξαναγίνει, όχι. Πρώτη φορά.
1: Και είναι σε τρεις υπήρους τώρα, είναι ένα θέμα.
2: Εντάξει, βλέπουμε αρκετά καινούργια πράγματα τώρα. Χθες είδαμε cooling break με βροχή. Τα ξημερώματα είδαμε cooling break με βροχή, έτσι δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, δεν το είδα το. Αυτό το χθες βραδινό ήταν πολύ καλό μάτς. Το Κροατία.
2: Αγγλία-Κροατία, ναι.
1: Την Αγγλία. Εντάξει, εγώ δεν θα μιλήσω μετά τους 32 που θα είναι τα νοκάουτ.
2: Εντάξει, όχι, θα φάνουν και οι ομάδες
1: καλύτερα. Εκεί διαφορετικά, εκεί παίζεις για να κερδίσεις, σωστά.
2: Σωστά, θα πάρουμε και μια γεύση από τους ομίλους, αλλά τα καλά έρχονται τότε, ναι.
1: Όταν είναι το παιχνίδι 2-1-1-0, παίζεις μέχρι το 95 για να κερδίσεις. Ή 1-1, έτσι δεν είναι. Τώρα υπάρχουν τις σκοπιμότητες. Και στα επόμενα παιχνίδια πιο πολύ, άμα θέλεις, ας πούμε, ένα βαθμό και το έχεις διασφαλίσει την...
2: Εντάξει, οι τελευταίες αγωνιστικές είναι που υπάρχουν αδιάφορες. Όχι, ίσως υπάρχουν κάποιες αδιάφορες ομάδες και κάποιες ομάδες οι οποίες θα καίγονται.
1: Ναι, στους 32 δεν έχει τέτοια, θα παίξεις έτσι, δεν θα
2: παίξεις. Προφανώς. Έγινε, Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
1: Αυτά.
2: Καλή συνέχεια, φίλε. Καλή συνέχεια, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Θέμη, καλησπέρα. Ο Γιάννης από το Πασαλιμάνι είναι.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Χρόνια σου πολλά. Ειλικρινείς ευχές, όχι τυπικές. Ειλικρινείς
2: να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να σου κρατάς πολύ καλή παρέα και περνάμε έτσι. Σε δίνουμε λίγο τα μεσημέρια μας από τα προβλήματα τα υπόλοιπα που έχουμε όλοι.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Και χαίρομαι για αυτό που μου λες.
3: Είναι αλήθεια, γι' αυτό το λέω. Θα ήθελα να πω κι εγώ δύο πραγματάκια. Σε σχέση με τον μπάσκετ, καταρχήν, σήμερα θέλω να σου πω ότι είναι η τελευταία φορά που άκουσα την εκπομπή του Γιώργου του Χελάκη, πραγματικά. Δηλαδή, άλλον μαζοχισμό δεν επιτρέπω στον εαυτό μου. Όταν βγαίνει ο Συρίγος, νομίζω ότι η πίεση μου πηγαίνει 25, οπότε δεν θα το ξανακάνω αυτό στον εαυτό μου. Απορώ πραγματικά γιατί βγάζει αυτόν τον άνθρωπο ο Γιώργος ο Χελάκης. Γιατί δεν βγάζει τον αρχηγό της Θείας 13 να μιλήσει. Πιο ήπιος θα ήταν. Ξέρεις τι έχει πει, προφανώς ξέρεις τι έχει πει.
2: Σήμερα να σου πω την αλήθεια, γενικά ξέρω τι λέει, ναι. Σήμερα δεν έχω ακούσει να σου πω την αλήθεια, γιατί εκείνη την ώρα που βγήκε ο Νίκος, ο Συρίγος
3: δεν είπε, ναι, σήμερα είπε κάτι καινούργιο, ότι ναι, ο Μπράντοβιτς είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, όσο και αν κάνουν προσπάθειες, λέει, ολυμπιακά site να δείξουν ότι είναι μακριά, προφανώς εκφράζουν τους πόθους τους ή θέλουν να το ματιάσουν. Ποιο ολυμπιακό site μωρέ ασχολείται με τον Ομπράντοβιτς πραγματικά? Δεν υποτιμώ τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι.
3: Είμαι όμως και εγώ ένας από τους πολλούς που θεωρώ ότι είμαι ξεπερασμένος πια.
2: Γιάννη, μείνε στη γραμμή να το συζητήσουμε μετά τις διαφημίσεις, φίλοι. Να πάω διαφημίσεις.
3: Ναι,
2: πάμε διαφημίσεις, πολιτικό, ολυμπιακό ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 5 περίπου λεπτά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό

0: την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21 2000 29 22.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας. Ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με σχετική εντολή που έδωσε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Μεταξύ άλλων, θα γίνει ενδελεχής έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και στα ποθανέσχες. Σε ισχύ είναι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το οριστικό τέλος του πολέμου. Η Συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, ορίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ προβλέπει και την δημιουργία ενός ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα. Νωρίτερα, χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έως και τις 22 Ιουνίου πήρε παράταση η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Στις 10 παρά 20 θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, τοπικές νεφώσεις σήμερα στην χώρα, άνεμοι ως 6, Μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική, νεφώσεις σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
3: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

0: Για πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε. Πάμε και πάλι να περάσουμε στο Γιάννη. Έλα Γιάννη.
1: Έλα Θεμή. Έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί πολλά προβλήματα με την παρουσία του στην εκπομπή, δεν ξέρω τι εξυπηρετεί. Πραγματικά απορώ με τον Γιώργο το Χιλάκη, ο οποίος θα έπρεπε κατά τη δική μου γνώμη ή να βγάλει έναν αντίστοιχο άνθρωπο του Ολυμπιακού ή ακόμα καλύτερα να μην βγάλει κανέναν, γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι κάτι σαν χουλιγκάνος. Δεν ξέρω δηλαδή ένας χουλιγκάν τη θύρα 13 τι περισσότερο θα έλεγε από τον άνθρωπο αυτόν. Ξέρεις και το δικό σας το συνάφι, όπως και το δικό μου συνάφι, το δικό μου επάγγελμα, όπως και όλα τα συνάφια, έχουν διαφόρους οι οποίοι βγαίνουν μπροστά και αντί να το βοηθήσουν το καταστρέφουν. Θα πρέπει να το δει πολύ σοβαρά αυτό το θέμα Γιώργος Σοκελάκης, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε υποχρεωμένοι, όποιος θέλει να ακούσει την εκπομπή. Εγώ είπα ειλικρινά και δίνω και το λόγο της τιμής μου στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα, ότι ήταν η τελευταία μέρα που άκουσα την εκπομπή του Γιώργου του Χελάκη, εκτός αν φύγει αυτός ο άνθρωπος από εκεί και δεν βγαίνει ούτε πεντάλεπτο. Και δεν θα δικαιολογήσω στον εαυτό μου ούτε να ακούσω την υπόλοιπη εκπομπή. Είναι λάθος του Γιώργου του Χελάκη, επιμένω, δεν ξέρω ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί.
0: Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, Γιάννη. Δεν είναι κάποια σκοπιμότητα.
1: Αυτός ο τοξικός άνθρωπος. Αυτός ο τοξικός άνθρωπος που προσβάλλει γενιές και γενιές εκατομμύρια Ολυμπιακών με αυτά που λέει. Εκατομμύρια Ολυμπιακών. Σήμερα μας είπε ότι πάμε να ματιάσουμε τον Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς ήταν ένας πολύ μεγάλος προπονητής, τον οποίο σέβομαι απολύτως, ο οποίος όταν πήγε σε ομάδα που δεν είχε υψηλό μπάτζετ στην Παρτιζάνα, πέτυχε παταγωδός. Από αυτούς τους προπονητές που όταν βρούνε πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ και έχουν και τις ικανότητες βέβαια μπορούν να κάνουν πράγματα, αλλά που νομίζω ότι τους έχει ξεπεράσει το μπάσκετ.
0: Μάλιστα, θα το δούμε αυτό στην πορεία.
1: Ναι, θα το δούμε. Αυτά ως προς αυτό. Από την άλλη θέλω να πω ότι ανάμεσα στις δύο ομάδες, επειδή είδα και ένα φαινόμενο καινούριο, είναι προφανώς δεν είναι καινούριο, συμβαίνει όμως έντονα τον τελευταίο καιρό, να βγαίνουν οι γυναίκες των παικτών του Παναθηναϊκού μπροστά, να γράφει η γυναίκα του Γκραντ, τι έχουν γράψει.
0: Στην Αμερική γενικότερα το έχουν αυτό, Γιάννη.
1: Μας είχαν πει ότι είναι διεφθαρμένοι, είναι Αμερικάνους, έχει και Ολυμπιακός, δεν έχω δει τη γυναίκα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ στο που λες. Νομίζω ότι απλά έχει τύχει να είναι οι γυναίκες παικτών του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι είναι. Δεν έχει να κάνει με τον οργανισμό αυτό.
1: Ναι, η Μπέριλ βγαίνει και γράφει, αλλά δεν γράφει τίποτα. Δεν γράφει για τους αντιπάλους. Γράφει για τον άντρα της, εκτιάζει τον άντρα της. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα διάβαζα τη γυναίκα του Γκραντ, η οποία έγραφε, μας είχαν πει πόσο διεφθαρμένο σωματείο είναι ο Ολυμπιακός, λέει. Μας είχαν προειδοποιήσει. Έζησε καθόλου η γυναίκα του Γκραντ την αλήθεια του μνήμης εποχή Βασιλακόπουλου, που μας είπε ο Συρίγος πριν από λίγες μέρες ότι παρανόμως τον διώξανε, λέει. Δεν είχε φτάσει ούτε 90 χρονών. Έπρεπε να είναι με τοπή και να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ Βασιλακόπουλος κατά το Συρίγο. Φοβερά πράγματα δηλαδή. Και για να ολοκληρώσω θέλω να πω το εξής. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ομάδα υγιής, έτσι το βλέπω εγώ. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ομάδα υγιής και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια ομάδα τοξική, με επιλογή του προέδρου της να είναι η ομάδα τοξική, με προπονητή που ήταν μέχρι τώρα πολύ τοξικός, με παίκτες πολύ τοξικούς, όχι όλους, αλίμονο. Υπάρχουν πολύ καλά παιδιά, ο Χουάντσο ας πούμε είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και τέλος πάντων καταληκτικά να μας πούν όλοι οι Παναθηναϊκοί που χάσανε το πρωτάθλημα γιατί τους αδίκησε ο Θεός, το σύστημα, ο ανάδρομος Ερμής, ο Μποντίρογκα και ο Λιόλιος, γιατί διώξανε τον Αταμάν. Μια πιστική απάντηση να μας δώσουν. Δεν μας έχουν δώσει μια πιστική απάντηση. Αφού τους κλέψανε και ο Αταμάν ήταν πολύ καλός. Αφού τους κλέψανε και όλα πήγαιναν μια χαρά στην ομάδα τους, αλλά έφταγαν οι εξωγενείς.
0: Εντάξει, όλα καλά δεν πήγαιναν, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλό μπάσκετ όλη τη σεζόν.
1: Έτσι,
0: και
1: μπράβο,
0: δεν πήγε στο Final Four. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη. Σε κάθε ήττα, να κλείσουμε με αυτό. Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εσένα τα καλύτερα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας ελεύθερες είναι γραμμές. Ο επόμενος που καλεί βγαίνει στον αέρα. Θα έχουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα λοιπόν, αφού δεν έχουμε άλλη γραμμή.
2: Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email onair@943.gr. Πριν περάσουμε στα μηνύματα, το μεταξύ είδα τώρα εδώ στην Ερδίου που έχουμε ανοιχτή τη τηλεόραση τη φάση όπου δεν αφήνει ο Ρονάλντο την μπάλα στον Μπρούνο Φερνάντο στο δεύτερο ημίχρονο. Και είναι πραγματικά μια φάση που η Πορτογαλία θα μπορούσε να δημιουργήσει ίσως και τη μοναδική καλή στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο. Με το σπάσιμο που γίνεται από τα δεξιά από τον Κονσέισαο και τον Μπρούνο Φερνάντες να έχει φάτσα την εστία και ο Ρονάλντο κάνει κάτι σαν μεταξύ κοντρόλ και πλασέ με την μπάλα να φεύγει πολύ, πολύ έξω. Δυστυχώς θα ήθελα γιατί πάντως και τη δική σας άποψη. Ενώ ο Ρονάλντο θεωρώ πως είναι ο μεγαλύτερος αθλητής ο οποίος έχει υπάρξει, πλέον περισσότερο κακό κάνει στην ομάδα του και μιλάει για την Πορτογαλία φυσικά, όπου το επίπεδο είναι τόσο ψηλό στο Μουντιάλ παρά καλό. Και νομίζω το είδαμε αυτό και στα προηγούμενα τουρνουά και στο Euro του 24 και στο Μουντιάλ του 2022, όπου μάλιστα εκείνο το Μουντιάλ τον είχε αφήσει και ο Φερνάντο Σάντος αλλαγή και είχε ξεσηκωθεί γενικότερα και ο Ρονάλντο και υπήρχε και μια φάση στην Πορτογαλία πολύ άσχημη και κάπως έτσι ήρθε και στη συνέχεια ο αποκλεισμός από το Μαρόκο. Σωτήρης λέει δώστε Σάκη στο λαό, λέει ο Σωτήρης, ο αγαπημένος Σωτήρη λοιπόν ο Σάκης, νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι. Ο Γιάννης λέει κτέλ, δύο γκολ Πορτογαλία, δυστυχώς έχουμε παιχνίδια. Λέει μας έχει στείλει ένα δελτίο. Το δελτίο λέει Ουσμπεκιστάν Κολομβία over 2,5. Βγήκε αυτό. Συνολικά γκολ Κολομβία over 2,5. Βγήκε αυτό. 2,70 απόδοση. Πορτογαλία Κονγκό. Πορτογαλία over 2,5 γκολ. Ήθελε άλλα δύο γκολ. Γιάννη. Αγγλία Κροατία γκολ γκολ over. Πολύ καλό. Και Γκάνα Παναμά Γκάνα. Το γιασου 96. Με 8 ευρώ έπαιρνε 293. Έχασε τα δύο γκολ τη Πορτογαλία. Η οποία βέβαια δεν ήταν για να βάλει τρία γκολ σίγουρα. Αλλά έβαλε τον γκολ νωρί και είχε πάρα πολύ χρόνο, ένα ολόκληρο παιχνίδι για να πετύχει άλλα δύο. Δεν πειράζει, Γιάννη. Και θα έρθουν τα καλύτερα, ελπίζω. Σου στέλνω όλες μου τις ευχές. Θέμη, για πες μου τώρα για τις τιμωρίες που έλεγα ότι δεν μπορούν να τιμωρηθούν οι παίχτες, γιατί είναι project και κάποιοι γελάγανε. Τώρα γελάω εγώ μαζί τους και θα μου πέσει μασέλα άμα βγουν και μιλήσουν. Περιμένανε όχλο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να τιμωρηθεί ο μονομάχος. Περιμένανε τον Κέσσαρα να δείξει προς τα κάτω το δάχτυλο. Δεν είναι έτσι, όμως τώρα γελάω εγώ με αυτούς, λέει ο Γιάννης. Βέβαια, Γιάννη, αυτό είναι λάθος, έτσι. Το ότι οι παίκτες, ας πούμε, έχουν μια ποινή τώρα 50.000 ο καθένας. Δεν έγινε και τίποτα. Σιγά τώρα που θα κλέψουν κιόλας. Άσε που συνήθως πληρώνουν αυτά τα πρόστιμα, τα πληρώνουν οι ομάδες και όχι οι παίκτες. Οπότε, σιγά την ποινή που τους επιβλήθηκε. Επίσης, να πούμε ότι, γιατί βγήκαν αμέσως μετά την χθεσινή μας εκπομπή αυτές οι ποινές για το επεισόδιο μεταξύ τα Eric Jones και Kendrick Nunn, ότι δύο ομάδες δεχθήκαν ποινή μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών. Αυτό σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα παίξει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της επόμενης σεζόν στο πρωτάθλημα και κλεισμένων και ο Παναθηναϊκός θα παίξει τα επόμενα δύο γιατί έχει δεχθεί μια ακόμη ποινή και κλεισμένων των θυρών. Και τώρα το 50 για τον καθένα, παιδιά, δεν είναι σιγά την ποινή που ήταν. Εγώ περίμενα να τιμωρηθούν και το καλό θα ήταν να τιμωρηθούν έστω για κάποιο διάστημα για να δοθεί και το παράδειγμα στους υπολείπους ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν περνάνε όποιος και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, για όποιον και να παίζεις. Επίσης, απ' την άλλη κιόλας, και δύο μήνες που λέει ο λόγος να έτρωγε κάποιος παίχτης και ένα μήνα, για την αρχή της σεζόν μιλάμε, δεν θα γινόταν και τίποτα, παιδιά. Οι στόχοι και η σεζόν στο μπάσκετ κρίνονται προς το τέλος, αλλά ούτε αυτό δεν έγινε. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ο Διαμαντής λέει καλησπέρα φίλε Θέμη. Πριν λίγο έμαθα ότι τα έργα στο Βοτανικό δεν συνεχίζονται. Ο λόγος είναι τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν κάνει τρεις ιδιοκτήτες από μεταφορικές εταιρείες του Βοτανικού και δεν έχουν ακουστεί ακόμα. Αυτό είναι το τρελό του θέματος. Λέει ο Διαμαντής. Διαμαντή, να σου πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω. Θα το κοιτάξω, θα το ψάξω αυτό το οποίο αναφέρεις, αλλά πάλι σου λέω δεν το γνωρίζω. Δεν έχει φτάσει καν κάτι στα αυτιά μου. Ο Λάμπης λέει τα αποτελέσματα του Μουντιάλ είναι περίεργα. Είναι αδιανόητο η Ισπανία να μην μπορεί να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι και έστειλε όλο τον κόσμο στον κουβά. 7-8 παίκτες να έπαιζε, 5 θα έβαζε αν ήθελε. Όσο για τον θρύλο, οι μεταγραφές να γράφονται, γίνονται. Όσες γράφονται πάνω από εβδομάδα καίγονται. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή από Κύθνο. Γεια σου, ρε Λάμπη, από την όμορφη Κύθνο. Παιδιά, σε όλα τα Μουντιάλ υπάρχουν εκπλήξεις και περίεργα αποτελέσματα όπως τα αναφέρεις και εσύ, Λάμπη. Οπότε δεν μου φαίνεται τόσο περίεργο να σου πω την αλήθεια ότι υπάρχουν αυτές οι εκπλήξεις, όπως ας πούμε ότι το πράσινο ακροτήρι έφερε ισοπαλία με την Ισπανία. Ναι, προφανώς. Τεράστια έκπληξη ότι ήρθε 0-0 αυτό το παιχνίδι. Τεράστια έκπληξη, δεν το περίμενε πουδενή. Αλλά στο τέλος της ημέρας, το τέλος της πρώτης αγωνιστικής, Το ότι ας πούμε ήρθαν 2-3 αποτελέσματα εντελώς αντίθετα από αυτά που περιμέναμε είναι κάτι που περιμέναμε. Νομίζω έγινε όσο πιο σαφής μπορούσα. Γιατί σε όλα τα Μουντιάλ, ξαναλέω, υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και στο προηγούμενο και το 18 και ομάδες μεγάλες να μένουν εκτός συνέχειας. Οπότε θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κάποια ομάδα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποια ομάδα τις μεγάλες, ακόμα και η Ισπανία ας πούμε, που φέρει ισοπαλία με το πράσινο ακροτήρι, κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας. Και ένας μεγάλος λόγος για το ότι δεν κινδυνεύει κάποια μεγάλη ομάδα, δηλαδή να έχει χάσει ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι και να έχει στην συνέχεια κάποιο ντέρμπι, είναι ότι πλέον περνάνε και 8 καλύτερες τρίτες. Οπότε το να δούμε να μένει μια μεγάλη εθνική ομάδα εκτός συνέχειας από τους ομίλους, όπως έγινε ας πούμε με τη Γερμανία στο προηγούμενο Μουντιάλ, νομίζω ότι θα είναι... δεν θα το δούμε. Θα μου προκαλέσει τεράστια έκπληξη να βγει κάποια από τις μεγάλες ομάδες τέταρτη ή να βγει τρίτη και να είναι στις χειρότερες τέσσερις τρίτες και να μην περάσει την επόμενη φάση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Σταύρος, εσύ.
3: Ο Σταύρος, με τι κάνεις.
2: Όλα καλά, Σταύρο, εσύ.
3: Όλα καλά. Άκουσα τον προηγούμενο, ευχήθηκε χρόνια πολλά, γιορτάζεις. Έχεις γιορτή.
2: Είχα χθες γενέθλια.
3: Α, να ζήσεις, Θέμη μου, χρόνια.
2: Να σε καλά, Σταύρο.
3: Ό,τι επιθυμείς, με υγεία.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Καταρχάς θέλω να πω πολλά μπράβο στα κορίτσια μας στο Πόλο για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Εγώ αυτό το βάζω και πιο πάνω από την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Γιατί αυτά τα κορίτσια ούτε πληρώνονται, ούτε παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν ο Φουρνιέ ή ο Βεζένκοφ.
2: Σε καμία των περιπτώσεων.
3: Και η προσπάθεια που έκαναν πραγματικά ήταν συγκινητική. Και όχι μόνο αυτό, εγώ είδα και δύο συνεντεύξεις, μία της αρχηγού του Ολυμπιακού, η οποία της παίρναν συνέντευξη την ώρα που έπαιζε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, το τέταρτο παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Και είχε αγωνία η κοπέλα, ρώτησε τον δημοσιογράφο, λέει τι έγινε, λέει, στο ΆΚΑ, και της λέει κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Και η κοπέλα χλώμιασε.
2: Δεν το έχω δει, να σου πω αλήθεια, δεν το έχω δει.
3: Το έχω δει, το πιστεύω. Και λέει εντάξει, λέει, δεν πειράζει, θα κερδίσουμε στο σεφ. Θέλω να πω ότι αυτές οι κοπέλες πρέπει να είναι και φοβεροί σαν χαρακτήρες, ρε παιδί μου. Δηλαδή τις βλέπεις, έχουν καθαρά πρόσωπα, είναι άλλο επίπεδο και νομίζω ότι είναι και κόσμημα γενικότερα για τον αθλητισμό, όχι μόνο για το πόλο. Τώρα για το μπάσκετ. Εννοείται δεν επικροτώ σε καμία περίπτωση τις μπουνιές. Αλλά δυστυχώς στο μπάσκετ γίνονται αυτά. Δείτε τι γίνεται στο NBA που τα γήπεδα είναι εκκλησίες και οι φίλαθλοι είναι παναγίες. Καμία σχέση με εδώ. Δηλαδή τρώνε μπέργκερ και το σύνθημά τους είναι defense. Και όμως κάθε χρόνο θα γίνουν μία-δύο σειράξεις σε κάποιο γήπεδο και μιλάμε σύραξη. Τώρα μέσα στο γήπεδο θα
2: μπουν. Εντάξει, έχουμε δει και πολύ χειρότερα στο NBA, έτσι. Και επίσης έχουμε δει και στην Ευρώπη κακά τα ψέματα. Ας πούμε τώρα πριν κάνα μήνα, θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχε παίξει ο Ερυθρός Αστέρας στην Αδριατική Λίγα και είχε γίνει χαμός. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε να δικαιολογήσουμε αυτό που έγινε εδώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή βλέπουμε το κακό πρέπει να γίνουμε κι εμείς το ίδιο κακή ή να λέμε ότι εντάξει το έκανα και αυτή μπορεί να το κάνουμε κι εμείς, δεν έγινε και κάτι.
3: Όχι, προς Θεού, αλλά θέλω να πω, γι' αυτό σου είπα για το NBA, γιατί και εκεί δεν υπάρχουν ούτε υβριστικά συνθήματα, ούτε αυτό το πράγμα που υπάρχει εδώ. Δηλαδή είναι μια διασκέδαση το γήπεδο. Πάνε όλοι στο γήπεδο, διασκεδάζουν, τρώνε, ούτε συνθήματα υβριστικά υπάρχουν, ούτε τίποτα, έτσι. Το βλέπουμε αυτό. Και όμως γίνονται αυτά που γίνονται. Και πολύ πιο άγρια, έτσι. Πολύ. Μιλάμε για πολύ ξύλο. Όχι τώρα 2-3 μπουνιές μέσα στη μεικτή ζώνη. Μιλάμε, γίνεται το γήπεδο άνω-κάτω. Να πω και δύο περιστατικά, γιατί αυτά όπως είπα στο μπάσκετ συμβαίνουν. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω κάποιον παίχτη του μπάσκετ, είτε έπαιζε στην ΕΣΚΑ, είτε στην πρώτη εθνική, είτε στη δεύτερη, να παίζει σε ομάδα 5-6 χρόνια 10 και να μην έχει πλακωθεί στο ξύλο. Δεν γίνεται. Στο λέω αυτό δεν γίνεται.
2: Εντάξει, υπάρχουν για τις περιπτώσεις, Σταύρο, αλλά καταλαβαίνω πως.
3: Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Έπαιζα στον Πρωτέα Βούλας 10 χρόνια, δεν ξέρω κάποιον. Εντάξει. Αν ξέρει, μπορεί να υπάρχουν, σίγουρα. Θέλω να πω και δύο περιστατικά ανάλογα. Αν θυμόσαστε, παλιά το αντίστοιχο περιστατικό Σιγάλα Αλβέρτη.
2: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μετά από αυτό που έγινε, έγιναν και οι καλύτεροι φίλοι. Το άλλο
0: οι άντρες έτσι είναι... είμαστε πολλές φορές.
3: Έτσι, ισχύει αυτό, ισχύει, αυτό το λέω. Ο Σακίλ Ονίλ με το Μπάρκλεϊ. Πολύ ξύλο. Λοιπόν, και μάλιστα, επειδή έχω δει συνέντευξη του Σακίλ, τώρα και οι δύο βρίσκονται στην ίδια τηλεοπτική εκπομπή και κάνουν χαβαλέ κατά
0: μέρα. Δεν θα κρατήσουν κακή ρε, 25 χρόνια μετά.
3: Όχι.
0: Δεν λειτουργεί έτσι, πράγμα, ναι. Είναι η παλμή, είναι πολλά, είναι πάρα πολλά.
3: Αυτό θέλω να πω και μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο δεν είναι βόλεϊ, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, υπάρχει επαφή. Καλά, και στο ποδόσφαιρο υπάρχει επαφή και στο ποδόσφαιρο έχουμε δει ξύλο, αλλά γενικότερα νομίζω ότι η τιμωρία πάντως ήταν πολύ.
3: Στο ποδόσφαιρο υπάρχει πιο μεγάλη άπλα, Θέμη μου.
0: Ναι, σε αυτό δεν έχεις άδικο.
3: Στο μπάσκετ τρως τις αγωνιές και τα χτυπήματα συνέχεια. Δηλαδή είσαι με τον άλλον συνέχεια.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι τις ποινές χάβει έτσι. Δεν μου λέει τίποτα τώρα ότι έφαγε ο Κέντρικ Νάν, ας πούμε, με 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβόλαιο, 50.000 ευρώ πρόστιμο. Είναι σαν να κάνω εγώ κάτι και να μου λες πάρε πρόστιμο 5 ευρώ. Εντάξει, okay.
3: Ναι, κοίταξε. Χρηματικά να ξέρεις πάντως ότι οι ποινές και στο NBA είναι παρόμοιες. Βέβαια, στο NBA τιμωρούνται και οι παίχτες. Δηλαδή με αποκλεισμό, έτσι σου λέει ο άλλος.
0: Με το σωστό αυτό θα ήταν, Σταυρό, και για τους δύο. Και για τους δύο. Τώρα από εκεί και πέρα θα έπρεπε να τα δει ο αρμόδιος για να πει ποιος έφταγε περισσότερο, ποιος έφταγε λιγότερο. Έφταγαν το ίδιο και οι δύο και να αποφάσιζε. Τώρα το να μην έχουν φάει ούτε μία αγωνιστική μετά από αυτό, σου λέει εντάξει, θα πάμε να πλακωνόμαστε στις μπουνιές, θα δίνουμε και 50.000 μετά, θα βγάζουμε το άκτο μας για χαρά.
3: Μη σου κάνει εντύπωση να του δει αυτούς τους δύο του χρόνου μαζί στα μπουζούκια να διασκεδάζουν και να γελάνε. Φαντάζομαι.
0: Άμα το δω για αυτό, εντάξει.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, θέλω να σου πω γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Σίγουρα.
3: Αντίστοιχα στο παρελθόν. Αυτά.
0: Έγινε Σταύρο μου, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σα
0: ακούω. Και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια.
3: Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλά, ναι.
4: Ξέχασα χθε να σου πω. Μετά το άκουσα, είναι ακτινοκοπή, χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
4: Ό,τι επιθυμείς.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να καταστήσεις, να τα χιλιάσεις.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, και σε εσένα τα καλύτερα έχουμε, φίλε.
4: Εγώ. Λοιπόν, κάτι ξέχασα να πει για τον Βασιλακόπουλο. 23 χρόνια, 20 πρωταθλήματα Παναθηναϊκού, 14 κύπελλα. Και εγώ για τον κύριο Σύριγο, είναι δημοσιογράφος αυτός. Ο κύριος είναι...
0: Δημοσιογράφος.
4: Απαράδεκτος, εγώ τον άκουσα στο διαδίκτυο. Τα πύλα του ελληνικού μπάσκετ, κύριε Συρίγκο, αυτά γιατί δεν τα λέγατε επί εποχής Βασιλιακόπουλου αυτά τα πράγματα και να τα πείτε και για την Τζαρούχα που έλεγε εκεί πέρα. Δηλαδή για πολλούς λέει. Και το αλλίωση λέει το πρωταθλήμα στο αποτέλεσμα έπρεπε να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, η άποψή του είναι αυτή.
4: Α, η άποψή του είναι αυτή.
0: Δεν έχω, δεν μπορώ να σε απαντήσω κάτι. Άμα
4: έχετε αποδείξει κύριε Συρίγκο να πάτε στον εισαγγελέα. Εντάξει. Λοιπόν, άντε γιατί μα... Λοιπόν, θέλω να πω για το... ήθελα να πω για το Στάνιτς. Ακούγεται τίποτα για το Στάνιτς στον Ολυμπιακό στο ποδοσφαιρό.
0: Για τον Στάνιτς, ναι. Ακούγεται και τις προηγούμενες ημέρες. Ακούγονταν ότι ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο
4: το... Καχτάρας, εγώ τον έχω δει 15 γκολ, αλλά μου φαίνεται 10 εκατομμύρια ζητάει λίγο. Ο χώρος του Ολυμπιακός δίνει 6, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά. Βέβαια, από ό,τι γράφτηκε σήμερα, ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο την προσφορά του για τον Στάνιτς και μάλιστα ότι έστειλε και ανθρώπους στη Βουλγαρία για να μπορέσει να κλείσει τον deal. Λένε σήμερα ότι η προσφορά έφτασε στα 8-2 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό. Ότι έκανε ο Ολυμπιακός 8-2 εκατομμύρια ευρώ πρόταση και θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
4: Εγώ τώρα για τον μπάσκετ δεν απέκτησα θέλω ακόμα να πάρω και τέρμα. Μπογκμπά λέγεται.
0: Πογκμπά.
4: Όχι Πογκμπά, πώς το λένε αυτό το... Στη Γερμανία που ήταν. Όχι Πογκμπά.
0: Παίζει τώρα στο Μουντιάλ.
4: Στο μπάσκετ λέμε.
0: Α, στο μπάσκετ, τον Πόγκα λες.
4: Ο Πόγκα και λέω Πογκμπά, μωρέ, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Δεν πειράζει,
4: τώρα βρήκαμε. Εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το παιχνίδι. Αυτός παίζει 3-4 και μαρκάρα το είναι μέχρι το 5.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα ρε εσύ, Ανδρέα, σε αυτό το θέμα, ότι είναι ένας παίκτης που θέλει...
4: Ναι,
0: το buyout του είναι τόσο, ναι. Το θέμα είναι ότι ο παίκτης θέλει συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια, 2 με 2,5 εκατομμύρια.
4: Να τα δώσουν οι Αγγελόπουλοι, να τον πάρουν.
0: Να τα δώσουν οι Αγγελόπουλοι για ένα παίκτη όπου στη θέση του είναι ο Βεζέγκο που παίζει 30 λεπτά. Να τα βλέπουμε και αυτά, γιατί θα μαζέψει μια ομάδα
4: μικρή κόσμου.
0: Μοιραστεί ο Βεζέγκοφ ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης φέτος το χρόνο με τον Μπόγκα. Δεν είναι και οι ίδιοι παίκτες, εννοείται ότι ο Βεζέγκοφ είναι καλύτερος. Ο Μπόγκα πολύ ωραίος παίκτης, ναι, για μένα μου αρέσει. Αλλά όταν ένα παίκτη ψάχνει εσύ συμπληρωματικό, ουσιαστικά παίκτη αναπληρωματικό βασικά, όχι συμπληρωματικό, ο οποίο να παίζει κάποια λεπτά στο 4 και άντε λίγα στο 3 με μέσο όρο συμμετοχή στη 15 λεπτά και μπορεί να λέουν πολλά. Δεν μπορεί να του δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χαλάνε και ισορροπίες στην ομάδα.
4: 2 λεπτά. Ναι, και κάτι θέλω να πω για το. Α, έκανα το σφάλμα για κατά 5 ώρα τον αγώνα του Κολομβία με μαζόγες πρέπει να. Είδα όλους τους αγώνες, είμαι προείπνος δηλαδή.
0: Είδες και το Κολομβία Ουζμπεκιστάν.
4: Το Ουζμπεκιστάν το 3-1. Λοιπόν, εμένα ο Δίας με πολύ καλό.
0: Έχει παιχτάρο ο Δίας έτσι.
4: Και ο Χάμες παρά την ηλικία του. Καλή ομάδα Κολομβία, εμένα μ' άρεσε.
0: Έχει καλή ομάδα η Κολομβία. Έχει καλή ομάδα.
4: Πακιστάν φιλότιμη ομάδα, εντάξει. Καναβάρο προπονητή. Εγώ δεν περίμενα εκεί με το Πορτογαλία με τον Κοκό.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι το περίμενα και πολύ. Και εγώ περίμενα την Πορτογαλία με το ρόστερ που έχει και με την ομάδα που έχει θα μπορέσει να κερδίσει το Κονγκό εύκολα ή δύσκολα.
4: Στο κέντρο μου φαίνεται ξέχασε να παίξει να πει εκεί. Είπε στο Φερνάντε, στη Μάτζη Γιουνάτζη, τον Άλτο Σίλβα τον είπε.
0: Ναι, ο Μπερνάρντο Σίλβα. Εντάξει, επειδή είπα για την τριάδα στα χάφη, είπα για του παίκτε που παίζουν στα.
4: Στη Ρεάλ πήγε αυτό.
0: Στη Ρεάλ πήγε, ναι.
4: Ρεάλ, πήγε το κουκουρέ για Ρεάλ,
0: ναι. Και το κουκουρέ για τον Μπερνάρντο Σίλβα, ναι.
4: Αλλά το, η ματσέρα ήταν καλά, η Αγγλία με την Κροατία. Εντάξει, παιδιά, η Κροατία είναι γερασμένη ομάδα τώρα.
0: Γερασμένη ομάδα, λέει, δεν ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι Κουρασάο, δεν είναι
4: όχι,
0: ούτε.
4: Όχι,
0: δεν είναι ούτε Ουζμπεκιστάν.
4: Είναι πολύ καλό παιχνίδι, για να δούμε φέτος στην Αγγλία.
0: Ναι, θα το δούμε. Πάντως εμένα.
4: Κάνει μια ζωή στην πηγή και νερό δεν πίνει. Πάει τελικού, χάνει τα πέναλτι με τη Γερμανία, μην πες πάλι. Γιατί πάλι θα αποκλειστεί πάλι με τη Γερμανία.
0: Πάντως έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο χθες. Μαζί με την Αμερική νομίζω ότι έχουν παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Βέβαια. Θα τα δούμε στην πορεία. Εμένα γιατί οι περισσότερες το... ευρωπαϊκές έχουν απογοητεύσει κιόλας, έτσι.
4: Μπαγκαπού και Μαζουακού, παρά την ηλικία του Μπαγκαπού και Μαζουακού, ωραίοι παίχτες.
0: Ναι, είναι ωραίοι παίχτες.
4: Λοιπόν, αυτά θα είναι καλή
0: συνέχεια. Έγινε, Αντρέα, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να είσαι καλά.
2: Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μηνύματα πόσο προλαβαίνουμε. Ο Τριαντάφυλλος λέει τι έγινε με το ίντερνετ, πότε θα αποκατασταθεί. Δεν έχουμε. Έχουμε. Ναι, δεν είναι, με το έχει αναφέρει κι άλλο Τριαντάφυλλος. Νομίζω ότι λειτουργεί κανονικά το ίντερνετ. Θα το κοιτάξω τώρα στις διαφημίσεις που θα πάμε, αλλά νομίζω ότι δεν λειτουργεί κανονικά. Και γενικότερα έχει αποκατασταθεί. Μία μέρα είχαμε πρόβλημα, την προηγούμενη Δευτέρα νομίζω ήταν. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλό μεσημέρι. Αυτά που λέει τώρα ο Γιάννης είναι ακριβώς αυτά που θέλω να σου πω. Και εγώ το σταθμό τον ακούω μόνο 3 με 5, τον άκουγα, ενώ τον άκουγα όλη μέρα. Πρόσεχε Θέμη, γιατί είναι πολύ εύκολο να αλλάξεις τη βελόνα, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, δεν έχω να σχολιάσω κάτι, ρε φίλε. Πάνω σε αυτό. Είναι ένας συνάδελφος. Okay, και εγώ δεν σχεδόν πάντα διαφωνώ με τις απόψεις του, τις θεωρώ ακραίες. Δεν μπορώ όμως εγώ να κρίνω έναν συνάδελφο. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό όπως το λέω έτσι. Επίσης δεν βγαίνει και στη δική μου εκπομπή. Δηλαδή, αν έβγαινε στη δική μου εκπομπή, θα σας έλεγα παιδιά, τον βγάζω γιατί έτσι θέλω και τον βγάζω που λέει ο λόγος. Ότι κάτι θα σας έλεγα. Δεν είναι η δική μου εκπομπή για να μπορέσω να το σχολιάσω. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ο καθένας, παιδιά, κρίνεται για όσα λέει. Το έχω πει πολλές φορές. Και όπως κρίνουμε και εγώ, έτσι κρινόμαστε όλοι. Ειδικά στη δουλειά που έχουμε επιλέξει. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Intervention Sports.
6: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
9: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο στη λίστα των Ερυθρόλευκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντεφιορτ, Ζινεντίλ Σμάιλοβιτς, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Νταβίτ Κάρμου. Ολυμπιακός, Εσπανιόλ και Ράγιο Βαγεκάνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζοέλ Ρόκα, όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα Πόλο Γυναικών των Ερυθρόλευκων. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους Πράσινους είναι η Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παικτών του Τριφυλιού την Κυριακή ενσωματώνονται διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβά Λουτσέσκου. Εντός της ημέρας αναμένεται το επίσημο διαζύγιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Την επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ εξετάζει ο Άρης κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους Ινωρόους. Ο Όφη διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του Λορέντζο Ινσίνιε στον Ηρακλή. Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Νίκολος Κύρα, ο Ιταλός Εξτρέμ έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Πεσκάρα. Στο κόλπο βρίσκεται και ομάδα από τη Γαλλία. Παρελθόνα από την Καλαμάτα αποτελούν και επίσημα οι Βασίλης Μάντζης, Ηλίας Τσέλιος, Νικολάς Τσόρνον Μάζ και Φεντερίκο Χορδάν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, ανέφερε ο Νικαλάθης στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Δικεφάλου του Βόρα. Στο στόχαστρο των Denver Nuggets βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, το όνομα του οποίου συνδέθηκε και με τον Παναθηναϊκό. Η Γκαρδίτσα ανακοίνωσε την πρώτη της μεταγραφή για τη νέα σεζόν, η οποία είναι ο Αμερικανός Γκάρτ KJ Jackson. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντινός μέσος Έντσο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δυο μηνυματάκια για να περάσουμε μετά στις επόμενες γραμμές.

0: Ο Μάριος λέει: Γεια σου Θέμη, είχα παίξει ένα μάτσο Μουντιάλ να μπει γκολ μέχρι το 25. Στο 23 έγινε cooling break που κράτησε μέχρι το 27. Μετά από 20 δευτερόλεπτα μπήκε γκολ, αλλά εγώ πήγα κουβά. Δεν θα έπρεπε να σταματάει ο χρόνος όπως στο μπάσκετ για στοιχηματικούς λόγους, λέει ο Μάριος. Μάριε, το ποδόσφαιρο όπως καταλαβαίνεις δεν λειτουργεί με στοιχηματικούς όρους κλπ. Όσον αφορά την συγκεκριμένη επιλογή που έκανες, πραγματικά φίλε, ήσουν πάρα πολύ άτυχος, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήταν άσχημο να σταματάει το χρόνος, okay, γιατί είναι τρίλεπτα τα cooling break, ό,τι και να γίνει. Ας πούμε στο παιχνίδι τα ξημερώματα που σας έλεγα τον κάνα παρά μας, έβρεχε. Δηλαδή άκρος ποδοσφαιρικός καιρός, δροσούλα είχε και κάναμε cooling break για να... γιατί έχει γίνει και πλέον πολύ εμπορικό, παιδιά. Δεν είναι στην ευχαίρεια του διαιτητή όπως ήταν ότι άμα έχει πολύ ζέστη να κάνεις ένα cooling break που είναι για ανθρώπινο. Γιατί και οι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές άνθρωποι είναι και θέλουν να δροσιστούν, να πιούν λίγο νερό στα μισά του ημιχρόνου, έτσι. Βλέπεις ας πούμε με βροχή και γίνεται cooling break για να... παίξουν οι διαφημίσεις, να πάρουν τα χρήματα που είναι να πάρουν και πάει λέγοντας έτσι. Πάντως όσον αφορά την δική σου επιλογή Μάρια, από τη στιγμή που το έχουν θεσπίσει έτσι, είτε το ένα είτε το άλλο θα ήταν σωστό. Δεν έχω να σου πω ότι κάτι είναι λάθος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το λάβεις αυτό υπόψη σου, γιατί μπορεί στο μέλλον να το χρησιμοποιήσεις υπέρ σου έτσι. Να το σκεφτείς. Τώρα τι να σου πω από εκεί πέρα. Από τη στιγμή που είχε θεσπιστεί έτσι, είτε το έκαναν πάντως με διακοπή, δεν θα ήταν άσχημο, γιατί από τη στιγμή που είναι τρίλεπτο ακριβώς, θα μπορείς το παιχνίδι να ξεκινάει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε. Έτσι κι αλλιώς αυτός ο χρόνος παίζεται στις καθυστερήσεις που βλέπουμε, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο σε κάθε παιχνίδι, τουλάχιστον 3 λεπτά καθυστερήσεων. Συνήθως είναι 4 ή 5. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δεν επιτρέπεται να βγαίνει ακροατής, να κατηγορήσει την αδελφό σου και ειδικά στο σταθμό και να μην τον σταματάς. Είναι αντιδιοντολογικό για τη συναδελφικό. Δεν μπορεί να επιτρέπεται να κατηγορείται άτομο που δεν είναι παρόν να απαντήσει. Ελπίζω αυτή τη φορά να πάρω απάντηση στο μήνυμά μου και να μην περάσει ψηλά. Αρχικά, Τάκη δεν έχει περάσει ποτέ μήνυμά στο ψηλά. Κάθε φορά απαντά στο μήνυμά σου. Επειδή μου το έχεις γράψει και την προηγούμενη φορά αυτό και όπως είπα και την προηγούμενη φορά, στο τέλος άμα έχω να διαβάσω 5 μηνύματα, 10 μηνύματα και έχω ένα λεπτό, θα τα διαβάσω όλα για να ακούσουν στον αέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να σχολιάσω όλα τα μηνύματα έτσι. Και όχι επειδή δεν μπορώ να τα σχολιάσω επειδή δεν θέλω, αλλά επειδή δεν μου το επιτρέπει και ο χρόνος. Σχετικά με αυτό που λες, Τάκη, απλά θα σου πω ότι κρίνουν οι ακροατές αυτά τα οποία λέει ο συναδελφός μου και γι' αυτό και εγώ δεν απαντάω ή δεν συμφωνώ προφανώς μαζί τους, δεν τους υπερασπίζουμε σε αυτό, αλλά όπως είπα και πριν όλοι κρινόμαστε, γίνουν τα παράπονα τους γιατί βρίσκουν την ευκαιρία εδώ πέρα στην εκπομπή όπου τους δίνει δυνατότητα να βγουν να τα πούνε και εκφράζουν τα δικά τους παράπονα. Και αυτό τίποτα άλλο. Δεν λέω ότι είναι σωστό ούτε λάθος βέβαια. Είναι ευκαιρία να τα πούνε, βγαίνουν και λένε κάποια παράπονα σχετικά με το σταθμό, γιατί αυτές οι ώρες ανήκουν και στους ακροατές. Δεν έχω να πω εγώ κάτι σε αυτό. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο με αφορά. Δεν έβρισε κανένας τον συναδελφό μου. Αν τον έβριζε προφανώς, όποιος και να ήταν αυτός ο συνάδελφός μου, προφανώς θα έκλεινε κατευθείαν τη γραμμή. Δεν πρόσβαλε τον συνάδελφό μου, μίλησε για αυτά τα οποία αναφέρει. No stopping, και προφανώς είναι κάτι το οποίο με φέρνει σε πολύ άβολη θέση και κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να γίνεται. Αλλά απ' την άλλη, όταν υπάρχουν παράπονα, δεν μπορώ να πω εγώ στους ακροατές, μην μου εκφράσετε τα παράπονά σας γιατί δεν αφορούν εμένα. Κάπου θέλουν να τα πούν κι αυτοί και νομίζω. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ευκαιρία τους στη δική μου εκπομπή, ας πούμε, που ανοίγω γραμμές, ή το βράδυ στο Βασίλη το Γερασίμου που ανοίγει αυτό γραμμές, να βγουν να πούνε τα δικά τους παράπονα. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα Θέμη. Στάνιτς Ισμαϊλόβιτς βρίσκεται, θεωρείς ότι βρίσκεται πιο κοντά στον Ολυμπιακό? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ισμαϊλόβιτς βρίσκεται πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Ο Τζόρνταν δεν είναι τόσο δύσκολη περίπτωση του Ισμαϊλόβιτς. Του Στάνιτς είναι πιο δύσκολη γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες. Συν ότι ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά όσον αφορά το χρηματικό, το οικονομικό κομμάτι. Ο Ισμαϊλόβιτς είναι μια πιο εφικτή περίπτωση και είναι πιο κοντά σίγουρα στον Ολυμπιακό. Βέβαια, μιλάμε για δύο παίκτες που είναι εντελώς διαφορετικές θέσεις. Ο Στάνιτς είναι μεσοεπιθετικός, ο Ισμαϊλόβιτς είναι κεντρικός αμυντικός. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Χρόνια πολλά για χθες, να είσαι καιρός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με υγεία, τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα.
1: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Και εγώ μια χαρά. Δόξα, δόξα. Να ρωτήσω κάτι, σήμερα ξέρεις περισσότερα.
0: Ναι, αν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Σήμερα χτες ανακοινώθηκε η τιμωρία για ό,τι έγινε στο ΣΕΦ για τους δύο μπασκεμπολίστες.
0: Ναι.
1: Η ερώτησή μου είναι απλή. Γιατί τιμωρήθηκε η έδρα του Παναθηναϊκού? Γελάω, συγγνώμη, γιατί είναι για γέλια, αλλά λέω, κάτσε να ρωτήσω, κάποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα.
0: Ναι, και εμένα μου φαίνεται εντελώς παράλογο, να σου πω την αλήθεια, Μιχάλη. Δεν έχω να... Καλά, και, ότι, και η έδρα του Ολυμπιακού νομίζω, αλλά αυτό πες πάει, πάει στο καλό, κάπως θα μπορούσε να το δικαιολογήσει.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί ήταν...
0: Ναι, ναι, αλλά δεν είχε να κάνει με τον κόσμο και δεν έγινε και μέσα στο... Δηλαδή να σου λέγα ότι έγινε στο παρκέ και ότι ο κόσμος, ας πούμε, πέταξε κάτι ή μπήκε, πήγε να μπει μέσα και πάλι λέγοντας, σου λέγα, οκ, το καταλαβαίνω. Τώρα είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, όλος ο κόσμος που ήταν στο στάδιο Ενός Φιλίας, από ό,τι βλέπαμε από τα πλάνα, δεν το είχε καταλάβει, δεν ήξερε γι' αυτό. Εδώ δεν ξέραμε καλά-καλά εμείς που βλέπαμε το παιχνίδι από την τηλεόραση. Το μάθαμε μεταγενέστερα. Αλλά πες ότι πήγα στο ΣΕΦ, άντε κάπως μπορεί να δικαιολογηθεί. Τώρα δεν μπορώ να σου δώσω εξήγηση, γιατί δεν βρίσκω ούτε εγώ εξήγηση. Γιατί τιμωρήθηκε η έδρα του Παναθηναϊκού για ένα επεισόδιο που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και σε όποιο άλλο γήπεδο και να γινόταν, έτσι.
1: Άρα που καταλήγουμε ότι για άλλη μια φορά το γνωστό fan club έπρεπε να δείξει τα δόντια του εκεί που πρέπει. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη σε ό,τι αφορά αυτό, έτσι, το συγκεκριμένο.
0: Άμα ήθελε να δείξει τα δόντια του, εσύ, Μιχάλη,
1: θα δείξει όλη τη χρονιά.
0: Δεν θα τιμωρούσε τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά τώρα κρατάμε τα προσχήματα. Αν μου επιτρέπεις, αν κάνουμε την κουβέντα για αυτό το θέμα, για ποιο λόγο τιμωρήθηκε ο Νάντε? Ποιος επιτέθηκε στον Νάντε, εγώ ή εσύ? Αν πούμε στις λεπτομέρειες, δεν αξίζει.
0: Θέλω ναι, δεν αξίζει, αλλά υπήρχε κίνηση για τους δύο. Στην αρχή του βίντεο που έχει κυκλοφορήσει το νέο βίντεο, βλέπουμε ότι ο Νάν είναι ο πρώτος που κάνει μια κίνηση. Στη συνέχεια κάνει μια χειρότερη κίνηση ο Τάρικ Τζόνς και πάει λέγοντας.
1: Άλλο η κίνηση και άλλο η πράξη, ξέρεις, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Για σπρόξιμο μιλάω τώρα, για έντονο σπρόξιμο, όχι σπρόξιμο λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις δει το βίντεο το άλλο, το δεύτερο που βγήκε στη συνέχεια.
1: Κοίταξε να δεις, η άποψή μου είναι για όλα αυτά. Γενικώς εγώ η άποψή μου είναι ότι από τη Σισούνα και μέσα δεν θα έπρεπε ποτέ, μα ποτέ, να υπάρχουν κάμερες, να υπάρχουν κινητά που να δουλεύουν και να μαγνητοσκοπούν στιγμές. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Βέβαια, για να στο εξηγήσω αυτό, από τη Φυσούνα και μέσα είναι η μεικτή ζώνη την οποία βλέπουμε πλάνα τόσα χρόνια, έτσι.
1: Αλλά έχουν φτάσει και στα ποδητήρια τώρα.
0: Και έχουν φτάσει και στα ποδητήρια, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι Φυσούνα και μέσα δεν είναι μόνο τα ποδητήρια. Για να δώσω και στον κόσμο να καταλάβει να έχει μια εικόνα. Στα γήπεδα δεν μπαίνει στη Φυσούνα μέσα και βλέπεις κατευθείαν τα ποδητήρια δεξιά-αριστερά, όπως ας πούμε είναι στα τοπικά γήπεδα που παίζαμε, ας πούμε, εμείς.
1: Ναι.
0: Και μπαίνεις κατευθείαν τα ποδητήρια. Υπάρχει ένας χώρος όπου είναι η μεικτή ζώνη, όπου εκεί βγαίνουν οι παίχτες από τα ποδητήρια και βγαίνει όποιος είναι κάθε φορά να κάνει κάποιες δηλώσεις, στείνεται εκεί πέρα, είναι οι απαραίτητες κάμερες κλπ. Είναι ο χώρος εκείνος όπου τσακώθηκαν και οι παίχτες, όπου εκεί βρίσκονται οι δημοσιογράφοι. Μετά το τέλος του αγώνα, ο δημοσιογράφος, η δουλειά του είναι να πάει να κάνει το ρεπορτάζ. Ο καθένας με ό,τι ασχολείται, άλλος να κάνει δηλώσεις, άλλος να κάνει το ρεπορτάζ. Σε εκείνο το χώρο πάνε οι δημοσιογράφοι, εκεί που τσακώθηκαν οι δύο παίχτες. Αυτός είναι ο χώρος.
1: Δηλαδή μέσα, συγγνώμη,
0: δεν είναι αποδυτήρια αυτά.
1: Μέσα από τις Φυσούνα, όταν περνάνε και πάνε για τα αποδηλητήρια, είναι κοινός χώρος.
0: Ναι, είναι ένας, ο κοινός είναι ένας χώρος όπου μπαίνουν οι αθλητές, οι δημοσιογράφοι και κάποια αστυνομική.
1: Όποιος θέλει τραβάει και μετά τα βάζει όπου τα βάζει, είτε αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα ή πολλά άλλα με τον δικό μας, με το ένα με το άλλο, ναι. Και μετά να έχουμε ένα σχολείο μας.
0: Ξαναλέω, όχι κοινός, ο χώρος δεν είναι κοινός, δηλαδή δεν μπορεί ένας φίλαθλος να πάει εκεί πέρα. Είναι συγκεκριμένοι, είναι δημοσιογράφοι, κάποιοι αστυνομικοί, οι παίχτες με τις διαπιστεύσεις που έχουν και οι παίχτες, προφανώς.
1: Ναι, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ διαβάζω τώρα, πριν πω αυτό που θέλω να πω, μου έκανε τρομερή εντύπωση άλλη μια φορά στην εκπομπή σου. Χτες βγήκε ένας κύριος, Βασίλης, δεν θυμάμαι, ο οποίος είναι ο παδός του φίλας του Παναθηναϊκού και εξέφρασε την άποψή του. Από χτες μέχρι και τώρα το τηλέφωνο που σου έχω πάρει εγώ, τι του έχουν σούρει αυτού του ανθρώπου? Τι έχουν πει για αυτόν τον άνθρωπο? Τι έχουν πει για την ομάδα που αντιπροσωπεύει? Τι έχουν πει? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πραγματικά, δηλαδή, ο κόσμος το έχω ξαναπεί. Τελικά δεν έχουν προβλήματα και καθόλου δεν ασχολούνται με το τίποτα. Και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, πάντα θα είναι και αυτό που κάνουν. Πάντα, κατά τη γνώμη μου, λέει ψυχό, παρένθεση. Αν έχεις δει τον τελευταίο καιρό, δεν αναφέρομαι καθόλου στον μεγάλο αντίπαλο. Ούτε μιλάω γι' αυτό, γιατί ξέρω τι θα γίνει. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Τον άνθρωπο τον έχουν περάσει από γενές 14. Τον έχουν χαρακτηρίσει με τον χειρότερο τρόπο. Τώρα, γιατί τυχάνει να είναι φίλατρο του Παναθηναϊκού και να έχει μια άλλη άποψη με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού?
2: Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα ότι είναι φιλάθλος του
1: Παναθηναϊκού. Δηλαδή, τι είπε και προσέβαλε. Προσέβαλε κάποιον. Σε αυτά που του έχουν σούρει, συγγνώμη για την έκφραση, αυτά που έχουν πει. Εδώ προηγουμένως ένας κύριος πήρε και έλεγε, καλά για τον Αντρέα, τον κύριο Αντρέα δεν θα πω κάτι, γιατί εδώ έχει καταντήσει μόνη. Αλλά και κάποιοι άλλοι κύριοι, άλλος έλεγε τοξική, το ένα το άλλο, μα μου χρησιμοποιούν εκφράσεις. Συγγνώμη για την άποψη για την ομάδα του, είπε ο άνθρωπος. Που μπορεί να είναι και λίγο πικραμένος και αναχωρημένος. Αυτά είναι, νομίζω ότι πότε θα χάσει ο ένας, πότε θα κερδίσει ο άλλος. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, ο αθλητισμός έτσι είναι. Έχει και επιτυχίες και αποτυχίες.
1: Συμφωνούμε. Σε ο αθλητισμός,
2: αλλά ξαναλέω, όπως και πολλές φορές που έχουν αντιδράσει από την άλλη Παναθηναϊκή για Ολυμπιακούς κλπ.
1: Εγώ δεν μιλάω για άλλη περίπτωση.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μιλάω γενικά ότι το θέμα δεν είναι όταν κάποιος εκφράζει την ομάδα του. Δηλαδή, βγαίνεις εσύ και λες ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Δεν θα πειράξει τόσο με το να πεις ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει κάνει παράνομες ενέργειες. Στις οποίες βέβαια κιόλας παράνομες ενέργειες, αν αύριο μεθαύριο μας καλέσει ένας εισαγγελέας, δεν ξέρω αν θα μπορείς να τις αποδείξεις κιόλας.
1: Καταλαβαίνεις? Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν είναι επί του παρόντος, είναι μια άλλη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι κάτι χοντρό. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Σου ξαναλέω όμως, έχουν υποθεί και χειρότερα. Αλλά δεν είδα τέτοια αντιδράση. Πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εκτός, το έχω ξαναπεί, εκτός και θέλουν τελικά την εκπομπή να την ονομάσω εσύ για την ειδική σου θύρα, αυτά και να παίρνουν μόνο οι συγκεκριμένοι κύριοι.
2: Έχεις δει από μένα, επειδή όπως είπες, δική μου είναι εκπομπή, έχεις δει να κόβω, ας πούμε, κάποιους φιλάθλους ομάδας, είτε είναι.
1: Κοίταξε, αν θέλεις να είμαστε ειλικρινοί μεταξύ μας, υπάρχει μια αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο φαν κλαμπ ανωπαδών. Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά καθόλου. Αυτή τη στιγμή που μου επιτρέπεις να σε πάρω τηλέφωνο και να πω την άποψή μου, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Φυσικά μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που αντιδρούν όταν δεν ακούν κάτι που δεν τους αρέσει. Ναι, ρε παιδιά, υπάρχει και αντίθετη άποψη. Έτσι δεν είναι?
2: Προφανώς υπάρχει αντίθετη άποψη.
1: Ωραία, λέμε όλοι να συμφωνούμε. Ωραία, να συμφωνήσουμε. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι ομάδα του κόσμου. Ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλες 17 ευρωλίγκες. Ο Γιαννακόπουλος είναι ο χειρότερος που υπάρχει όλων. Ίσως όχι ο χειρότερος, ο χειρότερος των χειροτέρων. Εντάξει. Και ο καλύτερος προπονητής του κόσμου είναι ο κ. Μπαρτζόκας, η καλύτερη είναι η κ. Αγγελόπουλη κτλ. Ο καλύτερος πρωθυπουργός
2: του κόσμου. Εντάξει, ρε Μιχάλη, μην το πηγαίνουμε στο άλλο άκρο τώρα.
1: Όχι, όχι,
2: νομίζω
1: όχι,
2: ότι είναι εύκολο να καταλάβουμε το τι εννοούμε και το τι πειράζει κάθε φορά τους αντίπαλους, είτε είναι πράσινοι είτε είναι κόκκινοι. Δεν σου λέω ότι οι αντιδράσεις είναι σωστές, είναι και υπερβολικές πολλές φορές και πηγαίνει και αλλού το θέμα και πάει λέγοντας ο ένας στο άλλο. Αλλά σου λέω ότι ξέρουμε τι είναι αυτό που πειράζει τους αντιπάλους και τι είναι αυτό το οποίο δεν θα τους πειράξει. Το να βγει κάποιος να μιλήσει για την ομάδα του, όποια ομάδα και να είναι αυτή, δεν θα πειράξει. Δεν νομίζω θα πειράξει κανέναν. Ούτε εγώ έχω πει.
1: Δηλαδή θεωρείς τώρα ότι αυτό που γίνεται δύο μέρες είναι λογικό?
2: Όχι, θεωρώ ότι είναι λάθος, είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, αλλά το περίμενα από τη στιγμή που άκουσα αυτά τα οποία είπε ο Βασίλης που είναι αλήθεια.
1: Αλλά δηλαδή, ποιος είναι η αιτία? Συγγνώμη να το καταλάβω, αν όλο το θάρρος που μπορώ να μιλάω μαζί σου.
2: Ρε δηλαδή, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Όταν βγαίνεις και λες ότι αυτή η ομάδα, όποια και να είναι αυτή, έχει κάνει παράνομες ενέργειες και ότι όλα τα παίρνει με τη διαιτησία κλπ. Ναι, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν είναι λογικό να υπάρξουν αντιδράσεις. Εσένα, άμα έβγαινε τώρα κάποιος Ολυμπιακός πριν και σου έλεγε ο Παναθηναϊκός είναι παράνομος, έχει κάνει παράνομες ενέργειες, έχει πάρει 20 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο όλα με τη διαιτησία, δεν έπρεπε να πάρει ούτε ένα. Και στο μπάσκετ έχει πάρει 40, πάλι όλα με τη διαιτησία, δεν έπρεπε να πάρει ούτε ένα. Και 7 ευρωλίγκες είναι στημένες. Δεν θα βγαίνει να απαντήσει?
1: Λοιπόν, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι όταν σε πήρα την πρώτη φορά που σε πήρα, αν δεν μπορεί να το θυμάσαι, σου είπα, θα σε παίρνω τηλέφωνο μόνο και μόνο γιατί βαρέθηκα να ακούω, ότι κατηγορίες, γέρασα πια, ότι ο Βαρτινογιάννης έβγαινε με το πιστόλι και ότι ο Βασιλακόπουλος, πάμε να πούμε σε κουβέντα Βασιλακόπουλου, όποτε θέλεις, ότι ο Βασιλακόπουλος ήταν η αιτία που ο Ολυμπιακός έχανε όλα τα πρωταθλήματα. Προσέξτε, είμαι πολύ προσεκτικός, λέω, όλα τα πρωταθλήματα, έτσι. Έχουν υποθεί από στόμα κυρίων που είναι φίλες του Ολυμπιακού τα έσχη. Και σήμερα αυτή ο κύριος Βασίλης.
2: Okay. Εγώ δεν είπα ότι είναι ο κύριος Βασίλης. Είπα ότι αυτά που είπε, Μιχάλη μου, πολύ τους κατανοητός νομίζω, αυτά που είπε ήταν πιθανόν να σηκώσουν αντιδράσεις. Δεν λέω ότι οι αντιδράσεις ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Είπα ότι αυτά που είπε ήταν λογικό να σηκώσουν αντιδράσεις, όπως ας πούμε και εσύ που είχες πάρει την άλλη φορά τηλέφωνο και ένας Ολυμπιακός είχε πει κάτι αντίστοιχο. Ήταν πολύ πιθανό να σηκώσει αντιδράσεις όπως και σήκωσε τη δική σου. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι διαφορετικό. Ούτε έριξα ευθύνες ούτε στον ένα ούτε στον άλλον.
1: Και μία άλλη ερώτηση και να μην σε κουράζω, αλλά έτσι και δεν παίρνω πια συχνά για να μην ενοχλώ κιόλας.
2: Δεν ενοχλείς, είναι ενοχλείς Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Εκπομπή επικοινωνίας είναι.
1: Τα έχουν βάλει όλοι με το Συρίγο, που είναι στην εκπομπή σας και υπάρχει και στο site το e-basket, νομίζω που είναι μαζί με τον Κοκαλίδη.
2: Μαζί με τον Γιώργο τον Κοκαλίδη.
1: Ναι, ναι, μαζί με τον Κοκαλίδη. Δηλαδή, θέλω να αναφερθώ σε αυτούς τους κύριους. Δηλαδή, ρε παιδιά, ο Κοκαλίδης, ο κύριος Κοκαλίδης μάλλον, ο οποίος είναι και δηλωμένος οπαδός συγκεκριμένης ομάδας και της βάζει πλάτη, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, και. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν φιλάθλο Παναθηναϊκού να έχει βγει τουλάχιστον στην εκπομπή σου ή οπαδό και να έχει πει μισή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο. Και οι συγκεκριμένοι κύριοι, επειδή δεν τους αρέσει τι λέει, π.χ. ο άλλος που μπορεί να είναι, μια μέρα σε λέγανε για το SDNA, δουλεύει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, πού έχει πάει το κόμπλεξ και η βλακεία, θα το πω έτσι, των ανθρώπων. Δηλαδή, το έχω πει και άλλη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Προφανώς και εργάζονται, δεν το κάνει κανένα.
1: Εργάζονται. Αν δεν σου αρέσει, γύρισε την εικόνα. Εμένα, εγώ δεν γουστάρω τον Κοκαλίδη. Όποτε μου βγάζει στο TikTok μαζί με το Σύριγο, με το που το βλέπω, δεν ασχολούμαι. Πατάω το κουμπάκι, γεια σου. Πάω στον επόμενο.
2: Σεβαστό είναι εσύ, Μιχάλη. Δεν γίνει να αρέσουν σε όλους.
1: Συμφωνούμε. Αυτοί γιατί τώρα τα έχουν βάλει με τον άνθρωπο. Δεν έχω και τίποτα, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αλλά ρε παιδιά, δουλεύει. Είναι εργασία αυτό που κάνει. Έλος πια. Αυτά φιλιά.
2: Έγινε, Μιχάλη, να σε καλά. Χάρη που σ' άκουσα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια σου, ρε Θέμη.
2: Καλώς το Σάκη.
3: Έλα, ρε φίλε, τι γίνεται.
2: Έχει ζητήσει ο κόσμος να μας κάνεις προγνωστικά για Μουντιάλ, αλλά εσύ το έχεις αφήσει στο στοιχηματικό.
3: Μουντιάλ και λεφτά θα πάρετε. Αγγλία και λεφτά. Αυτό είχα πει, το θυμάσαι. Αγγλία και παίζει Γερμανία για τετράδα, θα πούμε, γιατί είναι πολλές ομάδες. Και να σε διορθώσω στο κάτι που είπες, ναι. Γιατί είσαι πανέξυπνο παιδί. Είπες ότι στον αθλητισμό δεν υπάρχει το στοίχημα. Άκουε, επειδή πρώτα είναι το στοίχημα και μετά ο αθλητισμός. Και μπορεί να σε αποδείξω.
2: Όχι, εγώ είπα ότι.
3: Ναι, όχι, δεν το κατάλαβα καλά. Εγώ έχει την κατηγορία.
2: Για πες, θα σου απαντήσω ολόκληρος.
3: Πρώτα είναι το στοίχημα και μετά είναι από τη στιγμή που μπήκε το στοίχημα. Είναι μια. Είναι, ας το πούμε, ένα παιχνίδι το οποίο είναι δισεκατομμυρίων παιδί σε όλο τον κόσμο. Μην βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο. Πρώτα είναι και το στοίχημα και μετά. Όσον αφορά για το παιδί που λέει τώρα που διακόπτεται αυτό.
2: Ναι, θα σου απαντήσω πρώτα και μετά να πάμε στο παιδί. Εγώ δεν είπα, προφανώς και παίζει το στοίχημα πάρα πολύ, δυστυχώς θα πω εγώ. Αλλά εγώ απλά είπα ότι σχετικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, ότι δεν έχουμε μπει με βάση ακόμα το στοίχημα. Δηλαδή, ο φίλος έκανε καθαρά αυτή τη σύγκριση που ήταν άτυχος και έγινε το cooling break. Ότι δεν λένε τι θα κάνουμε, θα μετράει το χρόνο όταν γίνει το cooling break ή όχι. Πώς θα το κάνουμε στοιχηματικά. Είναι καθαρά ποδοσφαιρικοί οι κανόνες και το στοίχημα έρχεται να ακολουθήσει και να προσαρμοστεί πάνω σε αυτούς. Καταλάβεις, αυτό θέλω να πω.
3: Ναι. Αλλά το παιδί αυτό που έλεγε έχει δίκιο. Σε τι θέμα. Δεν το γράφει ότι αυτό αν γίνεται και δεν ξέρουμε τι θα κυτρίσει όταν παίζουμε στοίχημα. Δεν γράφει τίποτα πουθενά. Εγώ παίζω στοίχημα τουλάχιστον 40 χρόνια. Παίζω λίγα γιατί δεν θέλω το πούμε, να ματώνω, παίζω αυτά που έχω και αυτά που αν περισσεύουν βέβαια, τέλος πάντων. Να δώσω να καταλάβεις ότι πριν 25 χρόνια όταν έπαιζε ο Όουντος, μην ξέρεις που ήταν στη Λίβερπουλ.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Είχε επίσημα πρακτορείο στοιχημάτων στο Λονδίνο. Και τι εννοώ. Παίζανε από τότε, παίζανε τα corner, το πρώτο foul, τα διάφορα, το πρώτο round. Και λέω τώρα, έπαιζε με τη Λίβερπουλ. Και έλεγε στα τρία corner. Εγώ πέντε απόδοση παράδειγμα τριαντεύουνε. Αυτό λοιπόν ήταν νόμιμος. Άρα τι σημαίνει ότι είχε πρακτορείο και έπαιζε και μπάλα. Για να καταλάβεις αυτό μια
2: τοπική. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρουμε.
3: Αυτό λέω για να το μαθαίνεις. Ψάχνω να το βρεις. Λοιπόν, να παρακαλώ. Δεν είναι τοπικό αυτό που κάνω τώρα που λέγεται τον κύριο Συρίγκο. Παίρνω σε ένα σταθμό το οποίο είναι συνάδελφό σου. Και εγώ σου κοπεί για τον Συρίγκο. Εγώ τον ακούω. Και πολλοί φίλοι τον ακούνε. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι συμφωνούν. Ο κ. Αντρέας θα έχει βάλει το Συρίγκο. Λέει τον άνθρωπο σαν δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος είναι και καλός και οτιδήποτε. Και η ερώτηση αυτή που σου κάνω σε έναν, γιατί δεν την κάνεις τον ίδιο. Ναι. Στο κοπεί για τον κύριο Κοκαλίδη που σου ακούω όλους. Ποτέ για άλλον σταθμό το δικό σου. Εγώ ακούω σένα. Ναι. Αλλά θέλω να ακούω κι άλλον. Ναι. Συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Ο κ. Αντρέας μπορεί να συμφωνεί, ας το πούμε, με τον Τζουκαλά. Και ο άλλος. Εγώ δεν συμφωνώ. Να παράδειγμα λέω. Άρα είναι κακό που κάνουν να σε βάζουν στην πρίζα και αυτό είναι η τοξικότητα μεγάλη. Όχι εγώ άμα πω για τον Ολυμπιακό. Ο Αντρέας ή ο Σωτήρης πήγε για τον Παναθηναϊκό. Αυτοί είναι ότι σε βάζουν ένα νέο παιδί που έχει μια εκπομπή που είσαι παραγωγός να σε βάλουν σε ένα τρυπάκι να ακούσει ο κύριος Τυρίκος τι είπες και τι δεν είπες. Δηλαδή αυτά είναι οι τοξικότητες.
2: Εγώ, Σάκη, δεν μπαίνω στην διαδικασία προφανώς να σχολιάσω. Δεν είμαι εγώ σε θέση να σχολιάσω. Δεν είμαι υπεύθυνος σε κάτι για να σχολιάσω.
3: Είναι.
2: Ναι, λόγω διοντολογίας νομίζω το καταλαβαίνουμε, αλλά πέρα από αυτό. Εγώ αφήνω τα παράπονα που έχουν να πει ο κόσμος, είτε αφορά εμένα, είτε αφορά κάποιο συνάδελφο κλπ. Είναι παράπονο, γιατί αφορά το σταθμό μας. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι ότι βγήκε σε έναν άλλον.
3: Γιατί δεν παίρνει τον ίδιο να του πει του ίδιου, γιατί λες γι' αυτό, γι' αυτό και αυτό στον ίδιο. Γιατί σε παίρνει, αλλά τι να απαντήσει εσύ. Δεν είναι σίγουρο θα απαντήσει ότι δεν ξέρει. Είναι 100% σου κάνει μπαμ.
2: Ναι,
3: δεν μπορεί να εκφράσει.
2: Παίρνουν εδώ και να μην ήμουν εγώ, Σάκη, και να ήταν να σου εσύ εδώ στη θέση μου. Ναι. Έπαιρναν τηλέφωνο γιατί είναι η εκπομπή επικοινωνίας η οποία ακολουθεί μετά και βρίσκουν ευκαιρία για να μπορέσουν να πούνε αυτό το οποίο θέλουν να πούνε, είτε είναι παράπονο είτε είναι ότι μπράβο ξέρω εγώ στον κύριο Τάδε που είπε αυτό που είπε.
3: Αυτό που έλεγε ο Σωτήριος για τον Κοκαλίδη ισχύει.
2: Ποιο το?
3: Για τον κύριο Κοκαλίδη ισχύει ότι είναι Ολυμπιακός. Εγώ τώρα το πω, εγώ τον ακούω, εγώ ξέρω τι είναι. Του έχω πει ποτέ εγώ για τον κύριο Κοκαλίδη, λέω πάντο για σένα για την εκπομπή.
2: Δεν ξέρω να σε απαντήσω το.
3: Ακριβώς, και δεν χρειάζεται να μου απαντήσεις. Άμα ήθελα να πάρω αυτόν εγώ. Και ούτε θέλω να μου απαντήσεις. Και δεν πρέπει να απαντήσεις κανονικά. Εσύ είναι για την εκπομπή τη δικιά σου απαντάς. Για μένα.
2: Προφανώς, ναι. Δεν ξέρω να απαντήσεις.
3: Α, αυτό θέλω να πω. Πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι.
2: Ναι.
3: Έχω 10 Ολυμπιακούς που μου έχουν πει τηλέφωνο να πει τι είναι πίεση 18. Σου είπα και δεν απαντούσε. Κλείνουμε, έτσι.
2: Ναι, είναι κοντά. Τώρα θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Είναι κοντά, αρκετά.
3: Εσύ είπα, συναχωριέμαι, δεν θα έχω αντίπαλο. Δεν θα έχω αντίπαλο στον μπάσκετ. Δεν πειράζει, τουλάχιστον θα διεκδικήσουμε τον Άρη και με τον Πάκη. Θα ανέβουν και αυτοί, από ό,τι βλέπω θα ανέβουν.
2: Ανεβαίνουν, θα έχουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα του χρόνου. Σάκη, αν δεν έχεις ολοκληρώσει, μείνε στη γραμμή, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
3: Άντε, θα μείνω λίγο να πάω διαφημίσεις.
2: 2,5 λεπτά για να πάω διαφημίσεις. Μείνε στη γραμμή, πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500

0: ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε στο Σάκη. Έλα Σάκη.
1: Λοιπόν, εγώ που λέω συμφωνώ, θα πω για τον Πάση μου και λίγο τίποτα άλλο. Εγώ συμφωνώ ότι την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός την πήρε για μένα είναι αξία. Για μένα. Έτσι. Άξα, ήταν καλύτερος από την αρχή μέχρι το τέλος. Πρώτος βγήκε, πρώτος την πήρε. Αλλά έχω και λιγάκι μια αμφιβολία. Αυτή την κυρία Τσαρούχα, η οποία υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο ή φώναζε ο Παναθηναϊκός, οτιδήποτε. Δεν μπορούσαν να βάλουν στο τελευταίο παιχνίδι τον κύριο Παπαπέτρου. Ξέρεις καλά, γιατί τη βάλανε, δηλαδή.
0: Ναι, από ό,τι λέει η ΕΟΚ, γίνεται κλήρωση. Εγώ είχα πει την άποψή μου και πριν το τελικό, πριν το πέμπτο τελικό, ότι αν μπορούσα να κάνω εγώ την κλήρωση, ρε παιδί μου, θα έλεγα ότι η Τσαρούχα δεν θα πρέπει να παίξει για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποβάλει μήνυση εναντίον της, είτε έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός είτε έχει άδικο. Και άμα εγώ με σένα είμαι στα δικαστήρια, δεν θα βάλω εσένα να διευθύνεις κάτι το οποίο αφορά εμένα. Νομίζω είναι απολύτως λογικό αυτό, έτσι.
1: Μπράβο. Μπράβο, με καλύπτει. Δεν το συνεχίζω, με καλύπτει.
0: Και επίσης είχα πει και εγώ και όλα για τον Παπαπέτρου που αναφέρεις. Εγώ το είχα πει ότι πριν το πέμπει το τελικό, για μένα, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι, να ήταν ο Παπαπέτρου, γιατί θεωρώ ότι στα δύο παιχνίδια τα οποία σφύριξε, με τα λάθη του, δεν διαφωνεί κανένας, όπως λάθη γίνονται σε κάθε παιχνίδι, ήταν ο ιδιαιτητής ο οποίος σου ενέπνεε περισσότερο την εμπιστοσύνη, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι είναι και πιο έμπειρος.
0: Θέλει να εξηγήσει, θέλει να προσπαθήσει να μην αδικήσει καμία ομάδα, νομίζω ότι φαινόταν αυτό και στο παιχνίδι.
1: Δεν είναι και πιο έμπειρος.
0: Τώρα είναι έμπειρος. Δεν ξέρω αν είναι πιο έμπειρος. Δεν ξέρω αν είναι πιο έμπειρος. Με τα χρόνια.
1: Είναι πιο
0: έμπειρος. Είναι έμπειρος, δεν ξέρω αν είναι πιο έμπειρος. Μη σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το πιο πιθανό είναι πιο έμπειρος.
1: Έμπειρος είναι. Σε ένα τελικό βάζουν πάντα του. Λένε ένα διαιτητή, σε ένα τελικό βάζουν πάντα τον πιο έμπειρο. Εγώ έτσι ξέρω τόσα χρόνια. Ή στο μπάσκετ, ή στο ποδόσφαιρο αυτά. Να μην υπάρχει μια σούπα. Την Ευρωλίγα την πήρε, να μην την ξαναμιλάω πάλι. Για μένα είναι άσχετα πάνω εκεί που το λένε για διαιτητή και αυτά. Και δεν το πήρε, που τον κύριο Σύρκο δεν συμφωνώ, την πήρε Ολυμπιακός πανάξια. Αλλά το πρωτάθλημα έχω και μια αμφιβολία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν βρίσκω κάτι, τι βλέπουμε τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Για πιο απ' όλα.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Για μεταγραφές, για την μπάξη. Ναι, ναι. Καμαρά φαίνεται κλεισμένος. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσει. Και το Γενάρη έφτασε πολύ κοντά. Αλλά φαίνεται να είναι κλεισμένος. Πολύ δύσκολα θα χαλάσει μεταγραφή. Έχουμε δει, ξέρουμε ότι τις μεταγραφές χαλάνε γενικά. Και μπορεί και εκεί που είναι σίγουροι να χαλάσει. Αλλά νομίζω ότι δεν θα χαλάσει. Σβιντέρσκι φεύγει. Ο Πάντοβιτς θα φύγει. Στο καλό να πάει. Ο Γετβάη θα φύγει κι αυτός. Από εκεί και πέρα για τον Φαντρόγγελεν της

0: Σαμσούσπορ παλεύει ο Παναθηναϊκός. Τερματοφύλακα πρέπει να πάρει πηγόντως, γιατί δεν έχει πρώτο τερματοφύλακα και δεν έχει ανανεώσει και τον δανεισμό του Τσάβες ακόμα. Τον οποίο θα ήθελα να δω κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν τον είδαμε καθόλου ούτε ένα μάτς. Νομίζω ότι ειδικά στα τελευταία που ήταν αδιάφορος ο Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι τουλάχιστον έπρεπε να τον δούμε, ρε παιδί μου.
1: Τον Τσάβες. Ναι, συμφωνώ κι εγώ, συμφωνώ.
0: Δεν σου λέω όταν εκκρινόταν τα πράγματα, αλλά στο τέλος ήταν αδιάφορος ο Παναθηναϊκός 3-4 παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, μπορούσε.
0: Θα μπορούσε κάλλιστα ένα παιχνίδι να παίξει ο Τσάβες.
1: Τώρα παίζουμε 10.
0: Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες για να μπει Conference League.
1: Λογικά θα τις περάσει, έτσι βλέπω.
0: Τις πρώτες δύο θα τις περάσει, θεωρώ, με σχετική άνεση και την Bucks και όποια του τύχει στη συνέχεια. Να είναι λίγο τυχερός στην κλήρωση στα playoff του Conference League για να μπορέσει να πάει στη League Phase. Όχι τυχερός και άτυχος να είναι, μπορεί να πάει, δεν θα έχει κανένα μεγαθύριο. Αλλά άμα είναι και λίγο τυχερός και του έρθει μια ομάδα, ρε παιδί μου, η οποία είναι υποδέστερη σε σχέση με αυτόν, θα είναι καλύτερο και για τον Παναθηναϊκό να μπορέσει να πάει στο Conference. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν καταφέρει να πάει, θα μπορέσει να πάει και καλά.
1: Να πάρουμε την κούπα μου, φτιάξουμε, να κάνουμε ιστορία, να το παίξουμε στο στοίχημα. Τι να κάνουμε. Εσύ τελικά δεν μου είσαι, τι βλέπεις τελικό, περίπου. Την τέσσερα ομάδα δεν έχει μία.
0: Μουντιάλ.
1: Ναι, Μουντιάλ, Μουντιάλ.
0: Βλέπω Αγγλία τελικό.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Εφτά απόδοση. Θα έρθω πάνω να σε πάρουμε.
0: Αν και είναι loser ομάδα. Και βλέπω, επειδή τάψασε λίγο με τις διασταυρώσεις και λοιπά, από ό,τι φαίνεται μάλλον θα έχουμε Γερμανία-Γαλλία στους 16 και νομίζω ότι όποια ομάδα περάσει από εκεί μπορεί να πάει για αυτή τελικό.
1: Υπάρχει να γίνει Γαλλία, είπες Γαλλία.
0: Γερμανία-Γαλλία είναι πιθανό να έχουμε στους 16.
1: Ναι, στους 16.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είστε πολύ δυνατό, δεν παίζεσαι. Λοιπόν, γι' αυτό σ' ακούω, δεν παίζεσαι. Μου έβαλε για να μην ψάχνω για το και δουλειά, μου έβαλε μεγάλο τρυπάκι αυτό που μου πες. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά, χαιρετισμούς και στο φίλο το Χάρη.
0: Να είσαι καλά.
1: Το Χάρη, δεν βγήκε, όχι, δεν βγήκε.
0: Όχι, δεν βγήκε σήμερα, όχι. Όχι.
1: Ναι, θα έχει πάει στο Βοτανικό να δει τα έργα τώρα που σταματήσαν λίγο να το κάνει βόλτα ο Χάρης. Λοιπόν, χαιρετισμούς.
0: Πάει να κάνει την έρευνα. Να είσαι καλά, Σάκη. Καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε μόνη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Γεια.
0: Τι κάνετε.
2: Σάκη, μήπως έχασες τίποτα να πεις ακόμα. Εγώ σου παραχωρώ τη θέση μου. Δεν είναι. Περιμένω άλλους από τις 4 και 5.
0: Ναι, από τις 4 και 5 δεν περιμένετε σίγουρα, κύριε Γιώργο.
2: Α, εντάξει, δύο ακροατές είναι, τόσο, εντάξει, μην τα λέω τα ίδια. Έχετε αυτό το κουκουράγια αυτόν, ναι, που χρωστάει η Γερμανία ένα διπλό εκεί μέσα που είχε πιάσει την μπάλα με το πέναλτι, το θυμάσαι στα ημιτελικά.
0: Το θυμάμαι, βεβαίως.
2: Το θυμάμαι, αυτός ο Σικοφορίας με τα μαλλιά.
0: Καλά, τι φταίει τώρα κουκουράγια, όχι, για χέρι, να κάνει, ναι, συμβαίνει στο ποδόσφαιρο αυτό. Ο διαιτητής ευθύνεται που δεν έδωσε ο πέναλτι, όχι ο παίχτης.
2: Με τα δύο χέρια, και πιάνει την μπάλα.
0: Με το ένα χέρι ήταν, κύριε Γιώργο, μην το κάνουμε για υπερβολή.
2: Τώρα τι είπες εσύ, ο Αλβέρτης, και γίνανε οι καλύτεροι φίλοι, ο Αλβέρτης με τον Συρίγο.
0: Ένας ακροατής στο εποχή μου.
2: Κοίτα, τι σου κάνει έκπληση. Εδώ υπάρχει φιλία μεταξύ ανδρών 30, 40, 50, 60 χρόνια. Έχεις δει ποτέ γυναικεία φιλία να κρατάει πάνω από ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία?
0: Καλά, εντάξει, και πάλι υπερβολικός είστε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, γιατί ζηλεύονται μεταξύ τους αυτές, δεν καταλαβαίνεις οι γυναίκες.
0: Καλά, και οι άντρες, μια χαρά υπάρχει ζήλια μεταξύ μας, θα τα έχουμε δει, κύριε Γιώργο.
2: Εντάξει, τώρα δεν περίμενα να πεις και να συμφωνήσεις, πάντοτε θα πετάξεις την άλλη, εντάξει, το ξέρουμε. Ευτυχώς και γλιτώσαμε, μακάρι να γίνεται πιο τακτικά πρωταθλήματα στο μπάσκετ, πιο πυκνά. Από τη μέρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον μπάσκετ και στο πρωτάθλημα και ησυχάσαμε εμείς. Δεν ασχολείται κανείς με την ΑΕΚ. Όπω η καλύτερη μου. Ανοίγω το ραδιό, όποιο ράδιο και να ανοίξω, εκεί για παιδί μου, παπί, πόβλιο, και συνέχεια το ίδιο, Βιολί, το ίδιο. Δεν πειράζει, εντάξει, ησυχάσαμε. Δεν ασχολούνται τουλάχιστον με εμάς. Μας έχουν ξεχάσει τώρα, το έχεις προσέξει αυτό.
0: Εντάξει, είναι σε μια ησυχία απόλυτη η ΑΕΚ, αλήθεια είναι, ναι.
2: Τι ησυχία, δεν ασχολείται. Δεν θέλουν. Αυτή ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει, είναι η διαφορά τους τόσο μεγάλη. Όσο και κακό να τους κάνει που λέει ο λόγος η ΑΕΚ, αυτοί μεταξύ τους θα φαγωθούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει τώρα, μου είπες, είπα, λοιπόν. Τι να σου πω τώρα, δεν μου λες τι είπες εσύ για την Αγγλία, ότι
0: πιστεύω ότι μπορεί να πάει τελικό.
2: Πείστε με για μία ερεύνα. Το Λασιχάκι θα πει πάλι. Θα πάει στη Βρύση για να πάρει το Λασιχάκι.
0: Αυτό είναι πίστευε και μία ερεύνα ή πίστευε και μία κόμμα ερεύνα, κύριε Γιώργο. Σίγουρα θα έχετε μια απάντηση εσείς.
2: Όπως θέλεις, πάρ' το.
0: Εντάξει, το παίρνω και μετά δύο.
2: Λοιπόν, εσύ τι περιμένεις δηλαδή. Τώρα, από τώρα, που βγάλαμε το πατήρι
0: του Βίλνιου. Μα δεν είπα. Μου ζήτησε μια πρόληψη, είπα την Αγγλία. Από ό,τι φαίνεται η Αγγλία μέχρι τα προημιτελικά έχει βατό μονοπάτι. Αν πάει προημιτελικά, είναι πολύ πιθανό να παίξει με τη Βραζιλία. Θα τα δούμε. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρώτη αγωνιστική είναι ακόμα.
2: Εντάξει, όχι, γιατί την έχουμε βγάλει τώρα. Έμαθε για αυτό που σου είπα χθες.
0: Για ποιο? Για το. Δεν πρόλαβα να το ψάξω χθες, κύριε Γερό. Θα το ψάξω σήμερα που θα έχω χρόνο.
2: Τα νούμερα, ξέρω εγώ, δεν ήταν το δεκάρι τη Μιράν, το έλεγε για την Νέα Ζηλανδία. Δέσα αυτό, έτσι.
0: Θα το κοιτάξω για το Νέα Ζηλανδία, Ιράν, ναι. Την ομάδα σας. Βλέπω ότι κάνετε και ρεπορτάζ Νέα Ζηλανδία, κύριε Γιώργο. Κάνετε και ρεπορτάζ Νέα Ζηλανδία, λέω.
2: Από κάτι άλλα λιμά που παίζουν. Τουλάχιστον αυτή προχθές.
0: Κύριε Γιώργο, να πούμε και στον κόσμο να καταλάβει, γιατί με είχατε πάρει τηλέφωνο μετά το μόλις τελείωσε την εκπομπή και μου είχατε πει αυτό. Μου είχατε πει για ένα speaker ο οποίος μπέρδευε τα ονόματα στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία και έλεγε τα ανάποδα. Έτσι, αυτό δεν μου είπατε?
2: Ναι, αυτό ήταν, δεν κατάλαβα καλά. Αυτό το άκουσα δηλαδή σε ράδιο, δεν το βγάζα από το μυαλό.
0: Αλλά μου είπατε ότι δεν. Εγώ στα φέρνιζα. Μου είπατε ότι δεν ξέρετε από πού είναι αυτό ο speaker. Όταν ξένο μου είπατε.
2: Όχι, δεν για μας ήταν.
0: Όχι,
2: ήταν...
0: ξένος ήταν. Ξέρετε όμως τι ξένος ήταν.
2: Ξένος ήταν.
0: Ναι, τι ξένος ήταν, κύριε Γιώργο.
2: Τι
0: ξένος ήταν.
2: Ξένος Ξενάκης.
0: Τούρκος ήταν, κύριε Γιώργο. Ο Μουράτ Εκρέμτσιμεν.
2: Αυτός ήταν, Τούρκος ήταν.
0: Ναι, Τούρκος ήταν.
2: Δεν τρομάρα,
0: δεν νομίζω. Δεν πιστεύω να βλέπατε τον αγώνα με τουρκική μετάδοση, κύριε Γιώργο.
2: Θα βλέπετε. Θα έπρεπε μετά να κάνουν οι Τούρκοι με μέτια. Πηγαίνει να χορέψει κανένα δασίλα.
0: Αλλά ήταν τέσσερα λεπτά να μου έκανε λάθος. Για τέσσερα λεπτά έλεγε τους παίχτες ανάποδα.
2: Και μπήκε στο... Αυτό το... Α, το είδες. Και μπήκε στο ημίχρονο και του λες να δω τι είναι αυτό που κάνεις. Τον πέταξαν έξω.
0: Ναι, λέει το κανάλι ζήτησε δημόσια συγγνώμη, απέστειλε τον Τσιμένα τη δημοσιογραφική ομάδα που καλύπτει το Μουντιάλ και ξεκίνησε διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.
2: Το Ιράν ήτανε.
0: Το Ιράν με την Νέα Ζηλανδία, ναι. Έλεγε για τέσσερα λεπτά, έλεγε ας πούμε τον Ταρέμι που είναι Ιρανός, τον έλεγε Νέο Ζηλανδό. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Σέντερ Φόρ της Νέας Ζηλανδίας, έλεγε Ταρέμι.
2: Θα πω και κάτι, δεν είναι ρατσιστικό. Μπορώ να το πω.
0: Αν δεν είναι ρατσιστικό, ναι.
2: Υποτύπου ατάκας είναι. Λοιπόν, πάει κάποιος στο δικαστήριο, ο οποίος είχε χτυπήσει τη γυναίκα. Ο πρόεδρος λέει, κύριε Τάδε, γιατί ξυλοκόψεις τη γυναίκα? Ρωτήστε την, λέει, εκείνη ξέρει. Ατάκα είναι.
0: Αυτό ήτανε.
2: Το πιάσες τι εννοούσα.
0: Όχι, δεν το πιάσα, κύριε Γιώργο. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να μας το αναλύσετε τώρα, άλλη στιγμή που θα έχουμε χρόνο περισσότερο.
2: Άκου, ο Χελάκης είναι αυτός, ο Γιώργος Χελάκης είναι αυτός που είναι στο Μέγα.
0: Ναι, αυτός είναι.
2: Αυτός που είχε πει ότι ο Χριστός περπάταγε στο νερό απάνω.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Και εγώ δεν το έχω ξαναπάρει ποτέ, ούτε γούσταρα να το ακούω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Αλλά αυτός είναι στον Ολυμπιακό. Πώς λέει εναντίον του Ολυμπιακού?
0: Πού είναι στον Ολυμπιακό, στο Μέγα είναι.
2: Στο Μέγα, εντάξει. Στο Μέγα τι
0: είναι. Εντάξει, διοκτησία Βαγγέλη Μαρινάκη είναι. Στον Ολυμπιακό, όπως το λέτε στον Ολυμπιακό, δεν είναι στον Ολυμπιακό.
2: Κάνεις ζέση τόσους βαθμούς.
0: Ναι. Έχω air condition εδώ.
2: Ναι, και εγώ έχω air condition, αλλά το air condition με αυτά που μου λες τώρα άρχισε να ρετάρει. Το βλέπω και κάνει όπως γκαζώνει στο αυτοκίνητο και κάνει ρετάρι.
0: Θα σας
2: γιατί
0: φέρω να το φτιάξουν, κύριε Γιώργο.
2: Γιατί βλέπω ότι το Μέγκα ξέρω εγώ δεν είναι.
0: Πλάκα, Γιώργο. Είναι διοκτήτης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν είναι Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει. Καταλάβαινε. Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό. Άντε, χαιρετώ. Γεια, γεια. Διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Πάνος λέει: Θεμάρα, τίποτα δεν είναι περίεργο πλέον στο ποδόσφαιρο. Και βέβαια, τυχαίο. Πάνος από εδώ ξαφύρω να εκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο. Να σε καλά, φιλαράκι. Δεν έχει άδικο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν και υπάρχουν μερικά τυχαία. Τώρα, το ποια είναι τα τυχαία και ποια δεν είναι, αυτό είναι το ζήτημα. Ο Μιχάλης Μπαϊτάξη λέει: Χρόνια πολλά, φίλε μου. Θέμη με υγεία, ευτυχία και χαρά. Πολύχρονος και συνέχισε έτσι να μας κρατάς παρέα. Καλή συνέχεια, αδερφέ. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να σε καλά και σε σένα τα καλύτερα. Έχω με υγεία πάνω απ' όλα. Ο Γιώργος λέει: Κανένα πρόβλημα με το ίντερνετ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ο Πάρης λέει: Θέμα, ρε, μια χαρά ακούγεσαι στο ίντερνετ. Πολύχρονος για χθες, φιλιά. Να σε καλά, Πάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Ο Ηλίας εδώ μου στείλει μια ωραία φωτογραφία. Δεν θα τη σχολιάσω τώρα δημόσια, Ηλία. Να σε καλά πάντως, ωραία τούρτα. Και σε ευχαριστώ πολύ για τα χρόνια πολλά. Να σε καλά. Ο Αριστίδης μας έχει στείλει κάποια βίντεο. Να σε καλά, Αριστίδη. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Η Αγγλία χθες έπαιξε τρομερή μπάλα. Με βλέπω ταμείο τον επόμενο μήνα. Μακάρι, φίλε. Ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, ο Πίκφορντ, είναι πολύ γνωστός του κολλητού μου. Έχουμε επισκεφτεί και το Λίβερπουλ πολλές φορές για να το δούμε. Και την Everton, αυτός μου είπε ότι το πιστεύει πάρα πολύ φέτος, ότι η Αγγλία το κατακτήσει. Από άψη ρόστερ, Κώστα, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα η Αγγλία σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι πίσω από την. Πίσω από τη Γαλλία που θεωρώ ότι έχει το καλύτερο ρόστερ, όχι ομάδα, ρόστερ ξαναλέω, είναι δευτεροτρίτη η Αγγλία και μαζί με την Ισπανία, οπότε πιστεύω ότι και η Πορτογαλία από κοντά στα ρόστερ, πιστεύω ότι έχει τις πιθανότητες η Αγγλία και έπαιξε και από τις μεγάλες ομάδες την καλύτερη μπάλα. Δεν έχουμε δει ακόμα Γερμανία, γιατί δεν την έχουμε δει με το... την είδαμε το Κουρασάο, δεν την έχουμε δει με κάποιο σοβαρό αντίπαλο, με όλο το σεβασμό. Και έχουμε και fan club εδώ το βράδυ του Κουρασάου. Αλλά θα τη δούμε και τη Γερμανία που πιστεύω ότι για αυτή θα είναι καλή. Μακάρι Κώστα, μακάρι να πας ταμείο, φίλε. Ο Τάκης λέει: Συγγνώμη για το quick break, σε λάθος όσον αφορά τη βροχή. Όταν βρέχει και τρέχει, εσύ δεν διψάς. Πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές που τρέχουν ασταμάτητα, λέει ο Τάκης. Ρε Σιτάκη, εντάξει, ποδόσφαιρο παίζει. Θα τρέξει, μπορεί κάποιο να τρέξει και 3 λεπτά και να διψά. Τι πάνω από αυτό, ασταματάμε το παιχνίδι κάθε 3 λεπτά. Να ξεδιψάει ο καθένας. Ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες. Έχουν τέτοια φυσική κατάσταση όπου δεν τους λέει τίποτα το να παίξουν 45 λεπτά με καλές συνθήκες. Είπα, όταν κάνει ζέστη, να κάνει cooling break. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι να βρέχει τώρα και να έχει 20 βαθμούς για να κάνει cooling break. Είπαμε. Γι' αυτό υπάρχει το ημίχρονο για να παίρνουν και μια ανάσα ποδοσφαιριστές. Αλλιώς θα το κάναμε 10 λεπτά σαν το μπάσκετ. Επίσης πάει και κόβει συνέχεια το ρυθμό του παιχνιδιού. Πάει ένα παιχνίδι, βρίσκει λίγο ρυθμό, εκεί στο 20 λεπτό, πάρε cooling break. Κάτσε 3 λεπτά. Άντε κάνε 10 λεπτά πάλι τουλάχιστον να βρει ρυθμό. Μπορεί να μην βρει και ποτέ. Να το ημίχρονο μετά. Δεν βοηθάει κιόλας, παιδιά, πολλές φορές σε ορισμένα παιχνίδια. Ο Αντώνης, ναι, έγινε Αντώνη. Με Γιώργο, επειδή είναι μεγάλο το μήνυμά σου, θα το διαβάσω μετά τις γραμμές. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Θέμη, έλα ρε Θέμη, τελειώνει η εκπομπή ρε Θέμη.
0: Τι να κάνω ρε Χάρη, να την κρατήσω παραπάνω.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας ο Μπαρμπαγιώργης γκρίνιαξε για το Σάκη που μιλάει πολύ. Λοιπόν, τέλος ο Γαλαρχή, χρόνια πολλά και για χτες δεν το είχα ακούσει.
0: Ευχαριστώ πολύ Χάρη, ευχαριστώ.
2: 40 μέρες τα λένε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα δεν μπορώ να πω πολλά γιατί με φήμωσες. Ήθελα να βγω να χαρακτηρίσω αυτό το άτομο, το συγκεκριμένο, αλλά είπες. Το ξεκαθάρισε ότι θα τον έκοβες όποιος το χαρακτηρίσει.
0: Οπότε αυτός, χαίρομαι που σε πρόλαβα.
2: Εγώ και ο Σάκης είμαστε αρρωστάκια και δεν είμαστε και επαγγελματίες και να πούμε και μια κουβέντα δικαιολογούμαστε. Αυτός ο τύπος που πληρώνεται κιόλας εκεί κάποιος τον πληρώνει έτσι. Λοιπόν, δεν το λέω εγώ, είμαι υπέρ της πολυφωνίας πάντα, αλλά με στεναχώρια μου βλέπω ότι οι Ολυμπιακές φωνές αρχίζουν και χάνονται από την εκπομπή και με στεναχωρεί αυτό. Σε πάνε να πούμε το πράσινο, το πώς το λένε, σε πάει εκεί που θέλει. Λοιπόν, η γνώμη μου τώρα έτσι, βγαίνει ο άλλος και λέει, ας πούμε, ή και ο Σάκης για το Συρίγο, λέει, έχω πει εγώ ποτέ για το Συρίγο. Τι να πεις για το Συρίγο ρε Σάκη? Ο Συρίγος θα λέει πέρα της ομάδος, άμα βγαίνω στο καλάς τότε να μου λέγες. Λοιπόν, είπες μετά ότι ήταν λάθος που βάλανε την Τζαρούχα. Λάθος είναι αυτό που λες, Θέμη, γιατί αν εγώ που δεν γουστάρω την Τζαρούχα πάω και της κάνω μήνυση, έχω πετύχει αυτό που θέλω. Δεν τη βάζω να διαιτητεύσει.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Είναι μια πολύπλοκη ιστορία.
2: Πώς?
0: Λέω, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, είναι μια πολύπλοκη ιστορία.
2: Ναι, αλλά εδώ αποδείχθηκε, είδαμε ότι...
0: Ναι, αλλά δεν έχει κάνει μηνύσεις σε 10 διαιτητές, ρε
2: Σιχάρη. Εδώ είδαμε, άκου να δεις τώρα εδώ για την Βρώμη και την ΕΡ, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε. Είδαμε το πρώτο πλάνο με την Τζαρούχα, το οποίο ήταν η εις βάρος της Τζαρούχας,
3: και έβγαλε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο βάρο που ήταν υπέρ της. Το ίδιο έγινε και με τον Τζόουνς. Τι να πούμε τώρα για την ΕΡΤ, μας είχε χρεώσει με 108 να βλέπουμε τον Φίσα, ο οποίος είναι υπάλληλος του Παναθηναϊκού και τους δεν έχουν ερωτηώσει αυτό.
0: Και πρωταθλητής Ευρώπης βέβαια, Χάρη.
3: Ως.
0: Και πρωταθλητής Ευρώπης λέω.
3: Τι πρωταθλητής Ευρώπης, δεν υπάρχουν άλλοι πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Υπάρχουν κι άλλοι, και άλλες φορές, και άλλες φορές ήταν άλλοι που σχολίαζαν.
3: Του Παναθηναϊκού να τον δούμε στη μάπα, ο οποίος έχει το αμαρτωλό παρελθόν με το Περιστέρι, με αυτό που είχε γίνει με τον προπονητή εκεί, που κύριε συζήτησε και συγγνώμη μετά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει τώρα αυτά είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα λέω, μην πλέξω κιόλας εγώ, έτσι. Όσο κάποιος είπε στην αρχή ότι οι μεταφορικές έχουν μπλοκάρει το έργο, νομίζω κοίτα αυτοί ανθρωπάκια οι φουκαράδες που χάνουν τη δουλειά τους, θα διεκδικήσουν να πάρουν κανένα φράγκο. Το έργο δεν μπλοκάρεται γιατί υπήρχαν πολλοί λόγοι με τα αρχεία, αν ήταν να μπλοκαριστεί, και πολύ περισσότερο δεν ξέρω αν αληθεύει. Ούτε να το πεις εσύ, έχουν χαθεί ζωές εκεί πέρα στο έργο. Τέσσερις ζωές, δεν ξέρω αν αληθεύεις
0: το να λέω. Δεν το γνωρίζω.
3: Το περίμενα μου πεις, δεν το γνωρίζεις.
0: Αν το γνωρίζα, το έλεγα. Τώρα να σου πω κάτι τόσο σημαντικό, τόσο βαρύ.
3: Άκουσε με. Είμαι και σίγουρος ότι άμα σε ρωτήσω σε ένα μήνα πάλι, θα μου πεις δεν το γνωρίζω. Και καλά,
0: όχι, άμα το μάθω, όχι, γιατί άμα το μάθω.
3: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα ο κύριος μας είπε, μπορεί να βγαίνουν να λένε ό,τι θέλουν και μας είπε. Αυτός όμως χαρακτήρισε τον Κοκαλίδη ότι δεν μπορεί να τον ακούει και το κλείνει.
0: Ποιος καλά, δεν είναι χαρακτηρισμός αυτός. Εγώ τον Κοκαλίδη το θεωρώ καλά. Κορυφαίο στο μπάσκετ, έτσι. Δεν είναι χαρακτηρισμός όμως ότι δεν μπορεί να τον ακούει.
3: Ξέχωρα από αυτό, εγώ δεν τον έχω ακούσει να πει. Επειδή κάνει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, μάλλον μεταδίδει κάτι αγώνες. Εγώ έχω πει όμως γιατί τον έχω πιάσει φάουλ.
0: Και Παναθηναϊκό έχει μεταδώσει ο Κοκαλίδης.
3: Ναι, τα πάντα μεταδίδουν. Όχι, ο άλλος σου πει να του βάλει ετικέτα τώρα. Έτσι, υπάρχει μεγαλύτερη ετικέτα από τον Πρωθυπουργάρα που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός και φτιάχνει ο Τσαπαϊκός γήπεδο μαζί του. Δηλαδή θα ήμουν εγώ Πρωθυπουργός και θα φτιάχνω ο Τσαπαϊκός γήπεδο, έτσι.
0: Η σύμβαση είναι με το Δήμο Αθηναίων αρχικά, που λέγανε μόνοι τους. Επίσης λέγαν, δεν είναι τζάμπα,
3: ναι, αλλά άσε με να μιλήσω, εσύ ακούες όλη την ώρα.
0: Μα δεν ισχύει αυτό που λέω, σου λέω.
3: Λέγανε γήπεδο στον Ελαιώνα, ούτε τον άλλο αιώνα. Και πάει η Πρωθυπουργάρα και ψοφιάνει και θα πέσω από τον Ελαιώνα. Ποια σύμβαση του Δήμου μου λες τώρα, αν ήθελε ο Πρωθυπουργάρα δεν έφτιαχνε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Μαρινάκης περιμένουμε. Χρόνια πολλά κιόλα. Σήμερα κλείνουν 16 χρόνια από ό,τι άκουσα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα με το Ρονάλντο, είναι κατέμις ρε φίλε. Τι του έκατσε τώρα να βάλει τώρα ο Μέση 3 γκολ. Αυτός θα πεθάνει όσα λεφτά και να έχει ο Ρονάλντο. Λοιπόν, εκτός ότι μπορεί να αποκλειστεί η Πορτογαλία εξαιτίας και θέλει να πέσει, να βάλει γκολ, να περάσει το Μέση. Λοιπόν, τι του έτυχε τώρα, έτσι, χθες ήταν για λύπηση. Εδώ εισαγωγικών για λύπηση, ναι. Ήταν δυνατόν τώρα.
0: Όχι, καταλαβαίνω λοιπόν, τι λες, ναι.
3: Αυτά και για χαρά.
0: Για χαρά. Πάμε από επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε. Αλέξανδρε, εσύ.
4: Ναι, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
4: Εγώ να σε ευχηθώ προσωπική και επαγγελματική υγεία και ευτυχία να έχεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστώ.
4: Και ό,τι επιθυμείς να σου γίνει πραγματικότητα.
0: Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και σε σένα τα καλύτερα, εύχομαι. Να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Να είσαι καλά κι εσύ. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές φυσικά του σταθμού και ειδικά σε έναν άνθρωπο που με κάνει χαρούμενο μέρα με τη μέρα που την ακούω, που στέλνει τα μηνύματα στην αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία από ό,τι κατάλαβα έχει επανέλθει και στη δουλειά της. Που το είχα ευχηθεί, αν θυμάσαι καλά, και εγώ να επανέλθει δυνατή και γελαστή όπως ήταν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει επανέλθει και ξαναζεί από την αρχή τη ζωή της. Έχει βάλει τη ζωή της σε ωραίους ρυθμούς πάλι όπως ήταν και πριν. Να δώσω τα περαστικά μου στον φίλο μου τον Κώστα Σωματράκη που ξέρω ότι είναι στο νοσοκομείο και έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό. Ξέρω ότι έχει, δεν θα το πω στον αέρα όμως. Θα πω όμως ότι θέλω να είναι δυνατός όπως τον ξέρω.
0: Και να πάνε όλα καλά.
4: Και να πάνε όλα καλά και να βγει το συντομότερο δυνατό και εκείνος σιδερένιος από το νοσοκομείο και να επανέλθει στη δουλειά του άνθρωπος. Γιατί κάνει με τη δουλειά του, γιατί αγαπάει την ομάδα.
0: Ακόμα και έτσι κάνει τη δουλειά του, ναι.
4: Ακριβώς. Αλλά όπως και να γίνει, καλύτερα να έχει ο άνθρωπος να μην είναι μέσα σε νοσοκομείο.
0: Δεν το συζητάμε κανένα, εννοείται.
4: Ναι. Και επίσης, καυτηριάζω και εγώ με τη σειρά μου αυτά που γίνανε στο ΣΕΦ και για τον Τζόουνς και για τον Αν. Δεν παίρνω θέση ποιος πήγε πρώτος και ποιος πήγε δεύτερος, δεν με ενδιαφέρει ούτε καθόλου θέμα αυτό το πράγμα, ποιος πήγε πρώτος και ποιος πήγε δεύτερος, για να γίνει όλη αυτή η φασαρία. και περιμένω από τη δική μου ομάδα που υποστηρίζω τον Ολυμπιακό να τιμωρηθεί και από τον σύλλογο, από τον Ολυμπιακό του Ταϊρίκ. Δεν ξέρω τι κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι δικό του θέμα αυτό να το λύσουν. Εγώ μιλάω για την ομάδα που υποστηρίζω εγώ ως Ολυμπιακός. Θα περίμενα πέρα από τη δε αποτιμώνηση τον παίκτη του Ταϊρίκ να επιβληθεί και για να μην πω ότι θα, αν ήμουν στέλνει στο Ολυμπιακό θα του έκανα και διακοπή συμβολέου, τόσο πολύ μακριά το πήγαινα. Δεν νομίζω ότι δικαιούται ένας παίκτης που παίζει στον πρωταθλητή Ευρώπης να συμπεριφέρεται έτσι μέσα στην έδρα του και ό,τι και να του έχει κάνει ο Ναν να είναι επαγγελματίας και να μπορεί να βαστίξει τον εαυτό του να είναι σε ισορροπία και να τα βρουν έτσι κι αλλιώς μέσα στο παιχνίδι μπορεί να υπάρχουν τάσεις. Λογικό είναι γιατί υπάρχει κρισιμότητα σε έναν αγώνα γιατί παίζεται τίτλος. Από εκεί πέρα όταν πας όμως στα αποδυτήρια τα ξεχνάς όλα, φίλε Θέμη. Δεν μπορεί να γίνεται
0: σαν κανονικά έτσι πόστο. Πρέπει να είναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αντίπαλοι στις τέσσερις γραμμές και τίποτα παραπάνω.
4: Ακριβώς, δεν μπορεί να γίνεται σάκος του boxers με τον άλλο τώρα στα αποδυτήρια και να υπάρχουν κάμερες και δημοσιογράφοι να τους καταγράφουν εκεί και να γίνεται ασπανικός εκεί, να μην ξέρουν ο ένας από πού και το αλλού. Δηλαδή είναι παράγματα που δεν τα δέχομαι εγώ. Ναι. Και ασύμφωνα δεν έχει σημασία ότι η ομάδα υποστηρίζει, σημασία ότι το θέμα αυτό δεν είναι για να το βλέπει κάποιος. Είναι για να το αποφεύγει αυτό το πράγμα. Και ένα τελευταίο για να κλείσει και εσύ την εκπομπή σήμερα. Θέλω να σε ρωτήσω πώς πάει ο Ολυμπιακός μεταγραφές, γιατί ακούω κάποιους παίκτες, αλλά δεν ακούω. Τι γίνεται με την περίπτωση του Κανσελιέρη, τη Λάτσιο, τον Εκτρέμ.
0: Ναι, ο Κανσελιέρη είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι πολλά και τα λεφτά τα οποία ζητάει η Λάτσιο. Είναι ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρονται πολλές ομάδες για την Ιταλία, κατά κύριο λόγο. Οπότε είναι μια δύσκολη περίπτωση. Παίζει το όνομά του, είναι καλή περίπτωση, αλλά ξαναλέω είναι πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχει κάτι που αξίζει σχολιασμού παραπάνω. Από εκεί και πέρα το Μαφέο τον κλείνει ο Ολυμπιακός, θα ανακοινωθεί σήμερα, αν όχι σήμερα αύριο.
4: Ναι, γιατί ήρθε και χθες ο άνθρωπος.
0: Ναι, ήρθε και χθες, οπότε το κλείνει η μεταγραφή. Ο Σμαϊλόβιτς, ο στόπερ, ο Σουηδός που παίρνει την Σάντερφιόρντ, είναι πολύ κοντά. Είναι, παλεύει ο Ολυμπιακός και τις περιπτώσεις και του Μάρμολ, του στόπερ της Λας Πάλμας, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντησή του. Και επίσης, να πούμε, είναι και ο Ρόκα που ακούστηκες. Είναι πολλά ονόματα, είναι πολλά ονόματα και με κυριότερη, με κυριότερη και την υπόθεση του Στάνιτς, ο οποίος θέλει πολλά λεφτά η Λουτογκόρετς, 8-2 έχει ανέβει ο Ολυμπιακός, έτσι.
4: Και μου αρέσει πάρα πολύ ο Στάνιτς γιατί τον έχω δει κιόλας, μπορώ να σου πω, Θέμη.
0: Ναι, δεν τον έχω
4: είναι
0: δει.
4: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν τον έχω δει. Λουτογκόρετς, εγώ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα το θυμηθείς ότι αν έρθει αυτό στο Ολυμπιακό θα κάνει θράματα και θράματα που λένε. Και ένα τελευταίο, αν υπάρχει θέμα center for, γιατί από ό,τι ακούω εκεί υπάρχει λίγο...
0: Πρώτα κάποιο... πρέπει να φύγει κάποιος και μετά να πάρθει άλλος.
4: Α, μάλιστα, ωραία. Ναι. Σε υπερέφερα να μιλήσω μαζί σου.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
4: Να σας πω καλό απόγευμα, όλοι, καλή συνέχεια να έχεις.
0: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, να σε καλά. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Θεμάρα. Ο Μπόγκαν που τον έχω έρωτα χρόνια είναι πρωτίστως 3 και μετά 4. Όταν ο Ολυμπιακός τον πάρει εν τέλει, θα δούμε λογικά περισσότερο τον Παπα-Νικολάου ως συμπληρωματικός στο 4 πίσω από Σάσα. Γιώργο, θεωρώ ότι θα είναι λάθος αυτό να μην πάρει ο Ολυμπιακός κανονικό 4 και να πάρει πρώτα 3 και μετά 4. Συμφωνώ, πρώτα 3 και μετά 4 είναι ο Μπόγκαν. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει κάποιο που να είναι πρώτα 4 και μετά 3. Νομίζω ότι καταλαβαίνει τους λόγους, γιατί χτύπα ξύλο είναι μεγάλη σεζόν. Άμα τυχόν ο Βεζέγκοφ δεν παίξει σε κάποιο παιχνίδι, δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να μην κατεβαίνει με τεσάρι. Να μην έχει ούτε έναν κλασικό παίχτη στο 4. Όσο για τις ποινές, αν και τριάρει ο Ολυμπιακός υπό προποθέσεις, αν φύγει ας πούμε ο Μακίσικ με τον Παπα-Νικολάου να δούμε πόσα λεπτά θα παίζει κλπ. Και να δούμε και με τα γκάρτ θα γίνει, δηλαδή αν ο Φουρνιέ θα. Με τον Ντόρση δηλαδή. Αν ο Φουρνιέ δηλαδή θα παίζει και στο 3 και στο 2 ή θα παίζει μόνο στο 2. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως υπό προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει και 3. Και αν ήταν ο Μπόγκα, ο οποίος πάει από το 3 πάει και στο 4, θα ήταν ακόμα καλύτερα σε αυτή την περίπτωση. Όσο για τις ποινές, λέει είναι αστείες. Για αυτού όμως που μας λένε ότι πρέπει να τους κόψουν τις καριέρες, θα τους προτείνω να δουν το ντοκιμαντέρ Μάλις at the Palace. Από εκείνη την ημέρα σταμάτησε να πωλείται αλκοόλ στους φιλάθλους στο NBA, γίνει ο μεγαλύτερος καυγάς στην ιστορία. Παρακάτω θα γράψω τις ποινές που έφαγαν, όχι να τις διαβάσεις όλες, αλλά και να δώσω ένα-δύο παραδείγματα και να μην λέμε υπερβολές. Η μία ποινή είναι 86 αγώνες που ήταν το υπόλοιπο της σεζόν για τα play-off του Ρόν Αρτέστ. Ο Στέφεν Τζάκσον δέχθηκε ποινή 30 αγωνιστικών, 15 αγωνιστικές από 25 μειώθηκε μετά την έφεση ο Νίλ. Καταλάβαμε τις ποινές έτσι, αλλά δεν έχει καμία σχέση τα 50 χιλιάρια με τους 86 αγώνες και τους 30 αγώνες. Δεν θα πρέπει να τους κόψουν τον μπάσκετ, αλλά θα πρέπει μια τιμωρία να τους πειράξει και λίγο, ρε παιδί μου. Πάμε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε μαζί με Νίκο Κατσάτσο να διαβάσουμε τα μηνύματά σας για να μην τα αφήσω διάβαστα και μετά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Εντός ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο στη λίστα των Ερυθρολεύκων με το δεξί άκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντερ Φιόρτ, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Ντάβιτ Κάρμου. Ο Ολυμπιακός Ισπανιόλ και Ράγιο Βαγεκάνο ενδιαφέρονται για την απόκτηση 21 ετών εξτρέμ της Τζιρόνα, Ζοέλ Ρόκα, όπως αναφέρει δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάνουμε πράξη. Υπερήφανος με Ολυμπιακό, στο μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, η αντικατάκτηση του Champions League από την ομάδα Πόλο Γυναικών των Ερυθρολεύκων. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση του Πράσινου είναι Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού την Κυριακή Σωματονότηκη Διεθνής. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο Τόμας Κετζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΣΑΚ, η απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους Κιτρινούς είναι και ο Ρόουζ. Ο ΟΦΗ διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, τονίζοντας πως προσανατολίζεται αλλού για την ενίσχυσή του. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα. Ανέφερε ο Νίκα Λάθης στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Δικεφάλου του Βορρά. Στο στόχαστρο των Ντέρβερ Νάγκετς βρίσκεται τον Μπογκδάν Μπογκδάνοβιτς, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική, στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ριζεγοβίνη. Η Real Madrid της ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερέγχες. Στο στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντίνος μέσος Έντσο Φερνάντες. Ο Ντίμητρο Γιάντσουκ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομιλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
3: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. InterVetenSports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Γεια σας κύριε Νίκο Γατσάτσο, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να διαβάσουν τα μηνύματα και σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
1: Ψιγάρε
0: να
1: τώρα.
0: Να κάνουμε και τις δικές μας τις προβλέψεις και μετά να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, ο Τζιμ λέει θα μην πες του άλλου η γνώμη για την ομάδα του και άλλο να λέει κλέφτες, κλεπταποδόχους και τα σχετικά, μην τα σοπεδώνουμε όλα. Άλλη γνώμη για την ομάδα της, μην τα μπερδεύει, λέει ο Τζιμ. Γεια σου ρε Τζιμ. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα Θέμη. Ρεσάκι με το Συρίγο δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος, λέει ο Λευτέρης, και το λέει αυτό, ότι γι' αυτό το λόγο βγαίνει ο κόσμος και το λέει σε μένα. Τζιμ, και προφανώς είναι άλλο παιδιά η ομάδα μας και άλλο να προσβάλλουμε τις άλλες ομάδες, έτσι. Αυτό είναι το θέμα πολλές φορές. Όποια ομάδα και να είναι αυτή, δεν έχει να κάνει με κόκκινο, πράσινο, κίτρινο κλπ. Ο Κώστας λέει καλησπέρα και χρόνια πολλά, φίλε Θέμη. Καλό Σαββατοκύριακο, αντέχεις Θέμη. Καλή συνέχεια. Κώστας από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ, και μου έχει στείλει και μια ωραία φωτογραφία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Τα καλύτερα εύχομαι και σε σένα. Να σε πάντα καλά. Ο Εμμανουήλ, αντέχουμε πάντως, αντέχουμε. Εμμανουήλ λέει καλησπέρα Θέμη. Μια παρατήρηση για όσα είπε ο Μιχάλης. Απορεί γιατί υπήρξαν αντιδράσεις με όσα είπε ο Βασίλης, τα οποία ήταν τουλάχιστον προκλητικά, αλλά στη συνέχεια κάνει ακριβώς το ίδιο. Επιτιθέμενους όσους αντέδρασαν. Υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Επίσης, προσωπικά δεν θυμάμαι πάντως του Ολυμπιακού να βγαίνουν πρώτοι για να προκαλέσουν να επετεθούν. Εμμανουήλ, δεν ισχύει αυτό. Έχει συμβεί αρκετές φορές. Συνήθως απαντούν σε προκλήσεις και τοποθετήσεις ακροατών όπως ο Σάκης, ο Μιχάλης ή ο Βασίλης. Άλλη αντιπαράθεση και άλλο η λασπολογία, οι συκοφαντίες. Σε κάτι τελευταίο για το θέμα του Συρίγου που ανέφερε ο Μιχάλης, ο Γκαλίτς μπορεί να ασκεί κριτική, αλλά δεν λέει τα πράγματα που λέει ο Συρίγος, οπότε η σύγκριση δεν στέκει ιδιαίτερα. Εντάξει, όσον αφορά τον Γκαλίτη, ασκεί κριτική σε οποιαδήποτε ομάδα, έτσι. Όχι μόνο σε μία πλευρά. Ιστερόγραφο, ρε παιδιά, αν κρεμάσουν όλους τους δημοσιογράφους τους συγκεκριμένους που λέει ότι βγαίνει με τον Γκαλίτη, θα πάει τζάμπα. Απλά κάνουμε τώρα, δεν το καταλάβω αυτό πολύ. Τι θες να πεις με αυτό, Εμμανουήλ? Ο Σωτήρης λέει Αγγλία είπε ο Σάκαρος. Κατάλαβα, θα αναστηθεί η Βασίλης Ελισάβετ. Σάκαρε, παίρνα τους παξούς γιατί μετά έχεις κύμολο και σκύρο να παίξεις, λέει ο Σωτήρης. Ο παξούς προφανώς λέει για την Πάξη, γιατί είναι ουγγρική ομάδα. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα Θέμη. Όποιος δεν μας αρέσει θα του κάνουμε μήνυση και έτσι δεν θα παίζει το παιχνίδι μας. Ωραία λογική, λέει ο Θανάσης. Ναι, δεν έχει άδικο στο Θανάση. Βέβαια, σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία η περίπτωση που έχει γίνει μήνυση. Αλλά δεν έχει άδικο αυτό. Είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά, η αλήθεια. Είναι μεγάλη κουβέντα. Γιατί ότι μία, ναι, την ακούω, το ακούω αυτό που λέτε, ότι με την ίδια λογική, όποια ομάδα δεν θέλει έναν, δύο, τρεις διαιτητές, πάει να τους κάνει μήνυση και τους ξαναπαίζει. Απ' την άλλη, όμως, είναι μία η περίπτωση όπου υπάρχει το πρόβλημα και όχι πολλές. Ο Μπίλμπαϊ, συντάξει, και δίπλα μου ο Ντεμέλο Διονύση. Σήμερα έγινε μεγάλη συνάντηση, λέει ο Μπίλμπαϊ. Τάξη, μας έχει στείλει ένα βίντεο. Γεια σου, ρε Μπίλμπαϊ. Τάξη, δεν μπορώ να το ακούσω όμως, φίλε, εδώ στον υπολογιστή που είμαστε μέσα στο στούντιο. Να είσαι καλά πάντως και να περνάτε όμορφα και καλά μπανάκια. Ο Εζεκία λέει άνοιξε μια κουκουρίκου και είχε μέσα πανίνη κουκουρέλια. Ταιριάζουν κιόλα τα ονόματα. Ο Αποστόλη λέει. Ολυμπιακός κινείται σε πολλά να μετώπα μεταγραφές. Μόνο μην τις φάμε κατά κούτελ όπως πέρσι. Κάτω τα χέρια από το Συρίγο, υπερβολικός, αλλά ούτε τον μπάσκετ ούτε τα πολιτικά της χώρας θα αλλάξει. Στην αρχή και εγώ όταν τον άκουσα μου φάνηκε κάπως. Μετά είπα στα μπασκετικά διασκεδάζω, στα πολιτικά και εγώ συμφωνώ, αλλά δεν μας ρώτησε, αλλά μας ρώτησε κανείς, λέει ο Αποστόλης. Ναι, θα το διαβάσω. Γιατί να μην θέλω. Λέει, υπάρχει καθημερινή βία στην κοινωνία και στα σχολεία από το κράτος προς τον πολίτη. Και έχουμε τόση ευαισθησία που τσαγώθηκαν δύο Αμερικανάκια, λέει ο Αποστόλης. Και δεν έχει άδειξη στο οποίο αναφέρει ο Αποστόλης. Θέμη, αυτό που λες για την τσαρούχα ακούγεται. Επίσης, να συμπληρώσω κιόλας ότι αν ήταν δύο Αμερικάνοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, στον Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης, θα γελάγαμε με την φάση όλοι και θα λέγαμε μα καλά, είδατε τι έκανε το ένα στο άλλο. Τώρα επειδή έχει τύχει να φοράνε, γιατί τυχαίνει αυτό, παιδιά, να φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, βγαίνουν πολλοί και υποστηρίζουν τον έναν τον άλλον αναλόγως τη φανέλα που φόραγαν. Αλλά άμα οι ίδιοι συνέβαινε ακριβώς το ίδιο γεγονός με άλλες φανέλες, θα υποστήριζαν τον άλλον και πάλι λέγοντας έτσι. Θέμη, αυτό που λες για τη τσαρούχα ακούγεται λογικό. Αν γινόταν δεχτό κάθε ομάδα, θα έκανε και μια μήνυση στο κάθε διαιτητή, επειδή έτσι γουστάρει και δεν μπορούσε να διαιτητεύσει την ομάδα του. Το ανέφερα και εγώ μόνος μου για τον εαυτό μου. Έτσι. Έκανα αντίλογο στον εαυτό μου, όπως έκαναν αντίλογο και άλλοι φίλοι που στείλαν τα μηνύματά τους. Ναι, okay, παιδιά, το καταλαβαίνω. Ξαναλέω, είναι πολύπλοκο το θέμα. Αυτός που έχει μπερδέψει στις ομάδες ήταν Τούρκος και ήταν στο γήπεδο. Θα είχε πιει κανένα τσάι παραπάνω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Τάκης λέει: ξεχνάς ότι είναι και οι παίκτες άνθρωποι και καλύτερα cooling break παρά να πέφτουν κάτω παίκτες από κούραση. Και το ανέκδοτο της ημέρας από τον κύριο τον Πλαταμόνα, εγώ είμαι υπέρ της πολυφωνίας. Το άλλο με το Τότο, το ξέρετε. Δεν είχε κανένας κύριος στον Πλαταμόνα, ρε Σιτάκη. Πού κολλάει ο κύριος στον Πλαταμόνα τώρα? Δεν έχει βγει ο Βασίλης σημερινή εκπομπή. Μάλλον τον μπερδεύει με κάποιον άλλον. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, Και εμείς έχουμε παίξει ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά, 45 λεπτά παίζαμε. Και εμείς άνθρωποι ήμασταν, και ερασιτέχνες, έτσι. Δεν μιλάω για επαγγελματίες, ούτε ποτέ έκανα τη ζωή επαγγελματία αθλητή, καλός ή κακός, ούτε ποτέ είχα την διαχείριση που έχουν αυτοί με τόσους ανθρώπους από πάνω τους και πάει λέγοντας. Και μια χαρά το βγάζα για το 45 λεπτό και το 90 λεπτό. Με το διάλειμμά μας το ημίχρονο και πάει λέγοντας. Ο Γιάννης λέει, Γιώργο, το κείμενο του πρωταθλήματος πήρε του Ηλιόπουλου για να το περάσει και από Αγία Βαρβάρα, το περιμένουμε. Λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Και ο Σωτήρης τελευταίο λέει: Θέμη, έχει το χωριό μου δύο παιχτάκια για το θρύλο. Αλφα τοπικό είναι, αλλά και αυτούς που θέλει να πάρει και τρώει φάπε συνέχεια από αλφα τοπικό προέρχονται. Εντάξει, εσύ, Σωτήρη, είσαι λίγο υπερβολικό, το νομίζω. Θα το δούμε, παιδιά. Είναι ακόμα Ιουνίος και ακόμα είναι μέσα Ιουνίου. Θα δούμε στην πορεία. Αν δεν κάνει μεταγραφές οποιαδήποτε ομάδα, εσύ, στη συγκεκριμένη περίπτωση Ολυμπιακός, θα είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας. Ή άμα κάνει μεταγραφές από το κάτω ράφι, πάλι θα είμαστε εδώ να κάνουμε την κριτική μας. Αλλά ακόμα είναι μέσα Ιουνίου, παίζουν πολλά μέτωπα. Θα δούμε πού θα καταλήξει κάθε ομάδα και το τι θα πάρει. Κύριε Κατσάτσο, ο λόγος εσάς, ολοκληρώσαμε τα μηνύματα. Να κάνουμε τις προβλέψεις μας, να σας αφήσω, μην μπαινοβγαίνω. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις εσύ με τις δικές σου, δική σου είναι εκπομπή, ό,τι θες εσύ κάνεις.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας καλησπέρα στον κόσμο που μπαίνει και τώρα, καθώς αρχίζει η εκπομπή Betline, το καθιερωμένο μας στοιχηματικό ραντεβού κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6. Εγώ τις προβλέψεις μου θα τις αφήσω για μετά. Ο λόγος σε σένα, καθώς σήμερα ξεκινάει και η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων.
0: Προχθές τι έκανες τελικά που τσάφησες στο τέλος? Έπιασες anytime Messi, έχασες Αυστρία Ιορδανία, το έχεις πει under. Και τι άλλο
1: είχα? Λοιπόν, και γκολ το Γαλλία σαν Γάλλη.
0: Να, εντάξει.
1: Οπότε 2 στα 3.
0: Στο 95, okay. Καλό το 2 στα 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα. 3-4 παιχνίδια. Το Μεξικό Νότια Κορέα μου φαντάζει δύσκολο παιχνίδι. Τσεχία Νότια Αφρική, εγώ θα πω άσο.
1: Okay.
0: Σε απόδοση 1,82 εκεί παίζει. Ελβετία Βοσνία 2-3 γκολ σε απόδοση 2. Και Καναδάς Κατάρ άσο και over σε απόδοση, θα σου πω αμέσως τώρα, 1,90 από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου. Αυτά τα τρία λοιπόν, ξαναλέω, Καναδάς Κατάρ άσο και over. Ο Καναδάς ήταν καλό το πρώτο παιχνίδι με την Βοσνία, καλύτερο από τη Βοσνία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Το Κατάρ νομίζω ότι περισσότερο επειδή ήταν αφελής η Ελβετία, πλήρωσε την αφέλειά της.
1: Ποδόσφαιρο είναι αυτό, ρε εσύ.
0: Έτσι, ποδόσφαιρο είναι, μια φάση χρειάζεται, αλλά είναι μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων και θεωρώ δύσκολο να πάρει κι άλλο βαθμό έτσι.
1: Αυτό εννοείται.
0: Από Καναδά και Βοσνία. Το Ελβετία-Βοσνία είναι δύο ομάδες οι οποίες θεωρώ ότι θα κινηθούν εκεί μέσα. Το βλέπω απίθανο να μείνει πολύ χαμηλά, αλλά δεν το βλέπω ούτε να πηγαίνει πολύ ψηλά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και στα πρώτα παιχνίδια το είχαν επιβεβαιώσει και οι δύο ομάδες. Ένα-ένα είχαν έρθει και οι δύο. Και Τσεχία-Νότια Αφρική. Νότια Αφρική στο μάτς με το Μεξικό δεν έκανε φάση. Η Τσεχία είναι μια ομάδα η οποία είναι αργή, έχει όμως ψηλά κορμιά, είναι καλή στις στατικές φάσεις. Και πιστεύω ότι θα μπορέσει να πάρει την ίδια. Έχει πιο ποιοτικούς παίκτες η Τσεχία από την Νότια Αφρική. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανένας το αντίθετο. Οπότε θεωρώ ότι ο άσος είναι μια καλή επιλογή. Και το να μην σκοράρει η Νότια Αφρική που βλέπω εδώ 2-20 μου αρέσει, αλλά θα πάμε με τον άσο.
1: Μια χαρούλα.
0: Αυτά. Να σας χαιρετήσω εγώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παγιούρα, για την σημερινή σας συμμετοχή.
0: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπούλα και τα λέμε αύριο στους 3 με.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θεμάρα, να είσαι καλά. Ξεκινήσαμε με Θέμη, αλλά εννοείται πως δεν θα έχουμε μόνο Θέμη. Θα έχουμε κι άλλους στη συνέχεια. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ αποκλειστικά. Η δεύτερη αγωνιστική αρχίζει στις 7 με τον αγώνα Τσεχία-Νότια Αφρική. Θα πούμε στη συνέχεια το πρόγραμμα που μέχρι την αυριανή εκπομπή για τους αγώνες οποίους έχει ώστε να στοιχηματίσετε. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει τη δικιά του πρόβλεψη, τις δικές του εκτιμήσεις, τους δικούς του κουβάδες, τις δικές του ιστορίες, ό,τι θέλει η καρδιά του, στέλνει μήνυμα στο 6939-943-943 με εντελώς δωρεάν. Χωρίς καμία χρέωση, ό,τι θέλετε στο Viber. 6939-943-943. Και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα στον φίλο τον Τόλι, ο οποίος στέλνει και την καλησπέρα του και στον Θέμη. Και έχει επιλέξει τρία παιχνιδιά. όπου δίνει Χ2 Νότια Αφρική, άσο τον Καναδά και αύριο διπλό το Μαρόκο. Ο Στρατάκης είχε 6 στα 8, μπράβο του. Τα πήγε πολύ καλά ο Στρατάκης, δεν είμαι σίγουρος αν είχε 6 στα 8, αλλά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τα πήγε πάρα πολύ καλά ο Δημήτρης. Γενικά έχουμε μια πολύ καλή συμμετοχή και καλά αποτελέσματα στο Μουντιάλ. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος για να πετύχουμε τον κοινό μας σκοπό. Στο τέλος της ημέρας να βγούμε όλοι κερδισμένοι.

Είχε, λέει ο Τόλης, τα έχει σημειώσει και καλά κάνει. Γενικά, όταν έχουμε τις προβλέψεις, είτε είμαι εγώ, είτε είναι ο Θέμης, είτε είναι ο Δημήτρης, είτε είναι ο Μιχάλης, είτε είναι ο Γιώργος, ο Ιωάννου, καλό είναι και οποιοδήποτε εννοείται ακούει την εκπομπή να έχει ένα μολύβι, ένα χαρτί, ένα στυλό για να μπορέσει να σημειώνει το τι θα πούνε για τους αγώνες τους οποίους υπάρχουν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, εκεί όπου η Κολομβία επικράτησε 3-1 του Ουσμπεκιστάν, και έπειτα από μία εβδομάδα γεμάτης εβδομάδας με ποδόσφαιρο, γεμάτης με γκολ, γεμάτης με θέαμα, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Από σήμερα το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Πάμε να δούμε λίγο τους αγώνες μέχρι αύριο, όπου στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε πολλούς περισσότερους αγώνες να πούμε και να επιλέξουμε, καθώς αύριο είναι Παρασκευή και ως γνωστόν η επόμενη εκπομπή είναι Τρίτη. Οπότε αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Τρίτη ο καθένας μπορεί να παίξει όσα παιχνίδια επιθυμήσει, όπου θα είναι μεγάλος αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός των αγώνων των οποίων γίνονται. Δεν έχω τώρα πρόχειρο το πρόγραμμα για να σας πω πόσους αγώνες θα έχουμε από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, αλλά εννοείται παραπάνω για τους αγώνες αυτούς σε αυτό το διάστημα θα τους πούμε αύριο. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο έχουμε από σήμερα μέχρι αύριο. Εγώ έκανα και μια bonus επιλογή, έκανα και το Αμερική-Αυστραλία που είναι το πρώτο παιχνίδι της Παρασκευής στις 10, της Παρασκευής το βράδυ, όχι τα ξημερώματα, δηλαδή μετά το τέλος της εκπομπής, μετά το τέλος του Betline της Παρασκευής. Οπότε έχουμε και λέμε, ξεκινάμε από σήμερα και φτάνουμε το αύριο. Λοιπόν, η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 5:20, σε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά, σε ώρα Ελλάδος πάντα, έχουμε το Τσεχία-Νότια Αφρική. Στις 10 το βράδυ έχουμε το Ελβετία-Βοσνία για σήμερα, και έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των αγώνων της Πέμπτης. Έχουμε όμως και τα ξημερώματα αγώνες, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν θα ξενυχτήσει για να δει τους αγώνες. Στη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, έχουμε Καναδάς-Κατάρ στη μία, στις 4 Μεξικό-Νότια Κορέα. Πιστεύω κατ' εμέ θα είναι από τα παιχνίδια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, κατ' εμέ θα είναι το πιο όμορφο, το πιο ωραίο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε, έπειτα και από την εικόνα των ομάδων την πρώτη αγωνιστική, στις 4 τα ξημερώματα. Και αυτοί οι 4 αγώνες είναι οι αγώνες οι οποίοι είναι στο διάστημα του μετά την λήξη του Betline του σημερινού μέχρι την έναρξη του αυριανού Betline, μέχρι την έναρξη της αυριανής εκπομπής. Παρ' όλα αυτά, άμα πιάσουμε και τις 2 μέρες μαζί με αυτούς τους 4 αγώνες που προαναφέραμε, στις 10 το βράδυ της Παρασκευής έχουμε Αμερική-Αυστραλία. Ένα επίσης παιχνίδι ωραίο πιστεύω ότι θα γίνει, καθώς η Αμερική φιλοδόρησε με 4 γκολ την Παραγουάη, ενώ η Αυστραλία, όπου ήταν outsider και λόγω του υλικού του οποίου είχε η Τουρκία και λόγω των στοιχηματικών κτλ. Κτλ. Ήταν το outsider στα χαρτιά πάντα, αλλά η Αυστραλία κατάφερε να κερδίσει έπειτα από 9 σούτ που πραγματοποίησε συνολικά ως ομάδα. Κατάφερε να επικρατήσει 2-0 της Τουρκίας, μια Τουρκία η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ έπειτα από το 2002 και εκείνη την τρίτη θέση που είχε κατακτήσει στα γήπεδα της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας. Μάλιστα, την Νότια Κορέα την είχε αντιμετωπίσει στον μικρό τελικό και πήρε την τρίτη θέση, κατέκτησε την τρίτη θέση, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο επικρατώντας 3-2. Και τέλος πάντων, υπήρχαν δηλαδή αυτά τα η Τουρκία είναι το φαβορί, η Τουρκία θα κάνει καλό ξεκίνημα, Χ2 και τέτοια. Εν τέλει η Αυστραλία σε εκείνο το παιχνίδι έδειξε ότι ήρθα εδώ για να δω στον καλύτερο μου εαυτό και δεν θα με σταματήσει τίποτα. Και πράγματι, Αυστραλία και Αμερική έχουν 3 βαθμούς και οι 2 ομάδες που πήραν τις πρώτες νίκες αντιμετωπίζουν η μία την άλλη αύριο. Οπότε αναμένεται δυνατό, δυνατό παιχνίδι.

Και όσον αφορά την προηγούμενη εκπομπή, την εκπομπή της Τρίτης και τις προβλέψεις τις οποίες είχαμε δώσει, πάλι είχαμε ένα καλό ποσοστό. Εγώ και ο Μιχάλης είχαμε 2-3. Ο Θέμης είχε 1-3, καθώς ο Ντεμπελέ δεν έκανε σουτ εντός εστίας στον αγώνα της Γαλλίας με την Σενεγάλη, και το ασιατικό handicap δεν ήταν ίσως όχι η καλύτερη επιλογή, γιατί κάνουμε μια επιλογή, αλλά το θέμα είναι, όπως έχουμε πει, οι επιλογές κρίνονται αν είναι καλές ή κακές με το τι γίνεται στο χορτάρι, οπότε δεν μπορώ να κρίνω κάτι. Απλά δεν έκατσε η επιλογή του ασιατικού handicap στον αγώνα Αργεντινή Αλγερία. Από την άλλη, ο Μιχάλης έχασε πραγματικά στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης Γαλλία-Σενεγάλη, καθώς είχε πει ότι το αγώνα θα βγει 2-3 γκολ. Πράγματι ήταν πάρα πολύ κοντά, αλλά υπήρχε μια άλλη γνώμη από τον Εμπαπέ, είχε άλλη γνώμη για αυτό το παιχνίδι, και έτσι η Γαλλία επικράτησε 3-1. Ιράκ-Νορβηγία διπλό το πέτυχε ο Μιχάλης. Αργεντινή-Αλγερία over 2,5 το πέτυχε ο Μιχάλης. Και ο Δημήτρης Οστρατάκης, τώρα που έχω και μπροστά μου το τι έκανε, δεν έκανε 6-8, έκανε 5-8, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ καλό. Καθώς είχε πει ότι η Γαλλία-Σενεγάλη θα βγει over 2,5, δεν επέλεξε κάποιον νικητή. Ιράκ-Νορβηγία under 2,5 το παιχνίδι, έχει λήξει 4-1 υπέρ της Νορβηγίας. Αργεντινή-Αλγερία άσος το έπιασε. Πορτογαλία, αλλά εκεί η Δημοκρατία του Κονγκό, τι να πούμε για αυτή την Πορτογαλία, πραγματικά έχει ένα πολύ ωραίο υλικό, μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες, αλλά δεν θέλω να κατακρίνω κάτι, αλλά όπως είδα την Πορτογαλία στο παιχνίδι με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η μπάλα πήγαινε συνέχεια προς το Ρονάλντο, συνέχεια. Ένας παίκτης όμως δεν φέρνει την άνοιξη, και ο Ρονάλντο δεν έκανε και το καλύτερο του μάτς. Και έτσι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πήρε το Χ 1-1. Ξεκίνησε με ισοπαλία το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Πορτογαλία ξεκίνησε προβληματικά. Αυστρία Ιορδανία άσος ο Δημήτρης το πέτυχε, όπως και το Αγγλία Κροατία over 2,5 και το Γκάνα Παναμάς άσος, άσχετα αν η Γκάνα σκόραρε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα παιχνίδι το οποίο, επειδή και εγώ ήμουν αξίπιος να το παρακολουθήσω, με όλο το συμπάθειο, ήταν από τους αγώνες που λες τα μάτια μας, πονάν τα μάτια μας. Αλλά εντάξει, δεν το αναλύσω παραπάνω. Και Ουσμπεκιστάν-Κολομβία, under 2,5 γκολ συνολικά. Το παιχνίδι έληξε 3-1 υπέρ της Κολομβίας. Επέστρεψε σε Μουντιάλ έπειτα από την απουσία που είχε το 2022 και ξεκίνησε με το δεξί τη διοργάνωση.

Είμαστε όμως σε ένα πολύ καλό δρόμο γενικά. Έχουμε δηλαδή αρκετά καλά σημεία, αρκετές καλές προβλέψεις. Μας πάει μάλλον το Μουντιάλ, μας πάει η Βόρεια Αμερική. Αλλά εντάξει, είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε ένα μήνα κοντά, 18 Ιουνίου. Ο τελικός γίνεται στις 19 του Ιουλίου. Δηλαδή, έχουμε απίστευτα πολύ καιρό ακόμα. Περισσότερες προβλέψεις όμως και περισσότερη κουβέντα θα κάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο του Betline της 5ης 18ης Ιουνίου, καθώς θα πάμε σε διαφημίσεις. Μη φύγει κανένας, επιστρέφουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Βαθυνόματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR.

0: από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 5.30.

0: Ζητάω ταπεινά συγγνώμη, καθώς δεν είναι ότι καθυστερήσαμε, απλά δεν επιστρέψαμε στην ώρα μας, αλλά είμαστε καλά, είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί. Είμαστε εδώ και λέω είμαστε γιατί δεν είμαι μόνος μες στο στούντιο. Μιχάλης Σοηλές είναι απέναντί μου. Μιχάλη, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Μια χαρά είμαι, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε.
0: Είσαι έτοιμος να δώσεις ψωμί στο λαό?
1: Πάντα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε.

0: ψωμί στο λαλίμονο. Λοιπόν, τα πήγα καλά από ό,τι έμαθα την προηγούμενη φορά, έτσι.
1: Τα πήγες καλά, ναι.
0: Αλλά ρε Κίλιαν, άστο εκεί. 2-1 είναι, άστο, μην κάνεις κάτι άλλο. Ρε Κίλιαν, κερδίζατε.
1: Το ξέρεις ότι εξαιτίας του Κίλιαν και επειδή υπάρχει κόσμος που ακούει την εκπομπή και υπάρχει κόσμος όπου μπορεί να, κράτα για αυτά που έλεγες, το ξέρεις ότι εξαιτίας του Κίλιαν τώρα, αυτά που έδωσες, του στείλανε κουβά.
0: Ναι.
1: Όχι επειδή φταίς εσύ. Γιατί σε μια χαρά το είπες.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κύριος που παίζει στην Real Madrid, ο δικτάτορας.
0: Αυτός ο Κίλιαν μας κατέστρεψε που λέει.
1: Ναι.
0: Μια ψυχή.
1: Μην το λες αυτό το όνομα!
0: Λοιπόν, Τσεχία, Νότια Αφρική σήμερα. Σήμερα έχουμε 2-4-5 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ρίσκι, έτσι.
1: Και εγώ 5 έχω επιλέξει.
0: Η ζωή είναι να παίρνεις ρίσκα. Εγώ ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Ο Τολμών νικά.
0: Έτσι, έτσι. Τσεχία, Νότια Αφρική, άσος με απόδοση 1,90.
1: Οκ. Okay.
0: Ελβετία, Βοσνία. Χ το βλέπω αυτό, 4-10. Εντάξει, Ελβετοί δεν με πείσαν πολύ στην πρεμιέρα.
1: Ούτε εμένα μπορώ να σου πω ότι με πείσανε.
0: Καναδάς Κατάρ, under 2,5 με απόδοση 2-10.
1: Ωραίο, ωραία επιλογή.
0: Μεξικό, Νότια Κορέα, 2-3 γκολ στο 1,90 απόδοση.
1: Ναι.
0: Και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, βράδυ Παρασκευής.
1: Mm-hmm.
0: Άσος το 1,67.
1: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Μήπως θες να, να τα ξαναεπαναλάβεις, γιατί επανάληψη εστί.
0: Μην τερμαθήσεις, ναι, το ξέρω. Λοιπόν, Τσεχία, Νότια Αφρική, άσο στο 1,90.
1: Ωραία.
0: Ελβετία, Βοσνία, χ στο 4,10.
1: Ναι.
0: Καναδάς, Κατάρ, under 2,5 στο 2,10.
1: Mm-hmm.
0: Μεξικό, Νότια Κορέα, 2-3 γκολ στο 1,90. Και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, άσο στο 1,67.
1: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έδωσα τις επιλογές.
0: Απλά,
1: του.
0: Απλά, λιτά και απέριτα.
1: Τέλος καλό. Ούλα καλά.
0: Έτσι. Μια χαρά.
1: Μια ρούλα. Τέλεια. Δεν έχω κάτι να σε κρατήσω. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

Να χαιρετήσουμε τον φίλο τον Τζόρνταν, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του, ο οποίος γράφει: δώστε μου πρόβλεψη διπλής ευκαιρίας στα σημερινά παιχνίδια Τσεχία, Νότια Αφρική και Ελβετία, Βοσνία. Έχω κάνει τις επιλογές μου πάνω σε αυτά τα παιχνίδια, βέβαια δεν έχω κάτι για διπλή ευκαιρία, να σου είμαι ειλικρινής.

Αν και τα δύο, αν θέλεις να σου δώσω εγώ κάποιες επιλογές για διπλές ευκαιρίες, Τσεχία Νοτιοαφρική ένα άσοχη το βλέπω, όπως και το Ελβετία-Βοσνία βλέπω ένα ωραίο άσοχη.

Και κάπου εδώ θα πω τα δικά μου. Ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ προβλέψεις. Την προηγούμενη φορά που τα πήγαμε καλά είχα δώσει προς το τέλος. Σήμερα θα δώσω προτελευταίος. Θέλω να δω και πώς θα είναι προτελευταίος. Το τύπα τελευταίος πήγε σχετικά καλά. Να δούμε τώρα πώς θα πάει και σήμερα. Οπότε ξεκινάμε βάση προγράμματος. Θα πάμε με τους σημερινούς αγώνες. Και επειδή δεν με τρέλανε ιδιαίτερα ούτε η Τσεχία, αν είναι πάρα πολύ καλή στις στατικές φάσεις, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα την οποία τρελάθηκα. Παρ' όλα αυτά, η Νότια Αφρική είναι μια χώρα η οποία πάλι δεν με ενθουσίασε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το πιο αυθανότητα θα ήταν να πω άσο. Παρ' όλα αυτά, η πρόβλεψή μου θα είναι τα 2-3 γκολ, η επιλογή των 2-3 γκολ στον αγώνα Τσεχία Νότια Αφρική με απόδοση 1.90. Συνεχίζουμε ολοκληρώνοντας τους αγώνες της Πέμπτης, σε ώρα Ελλάδος πάντα. Ελβετία Βοσνία, έναν αγώνα που δεν τον βλέπω, δηλαδή κάποια από τις δύο ομάδες μπορεί να πάρει την νίκη άμα σταθεί τυχερή, αλλά είναι ένα μάτσο το οποίο δεν βλέπω να μπαίνουν πολλά γκολ. Πιστεύω αν μπουν θα μπουν το πολύ δύο. Οπότε, Ελβετία-Βοσνία με απόδοση 1.90, under 2.5 γκολ στην αναμέτρηση.

Θα συνεχίσουμε τώρα με την Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με τρεις αγώνες. Με τους τρεις αγώνες της Παρασκευής, όπου ξεκινάει τα ξημερώματα, η αγωνιστική δράση της Παρασκευής σε ώρα Ελλάδος, με το Καναδάς Κατάρο. Καναδάς πράγματι στην πρώτη αγωνιστική έπαιξε πάρα πολύ καλά και είναι μια ομάδα η οποία είναι μια εκ των διοργανωτών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2026. Τον Άσο τον βλέπω πολύ πιθανό, δηλαδή βλέπω ένα ακριβές σκορ 2-0, αλλά δεν θα δώσω ακριβές σκορ, θα δώσω κάτι πιο safe, γιατί πιστεύω ότι θα σκοράρει αυτός ο παίκτης, ένας επιθετικός όπου έχει περάσει και από το γαλλικό πρωτάθλημα με την φανέλα της Λίλ, μιλάω για τον Jonathan David. Jonathan David πιστεύω ότι θα σκοράρει σε οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης, πιστεύω και αυτός θα ζήσει μια μοναδική στιγμή να σκοράρει μέσα στο σπίτι του, μπροστά στους συμπατριώτες του, στην οικογένειά του, στους φίλους του, σε μια μεγάλη διοργάνωση. Goal Jonathan David, οποιαδήποτε στιγμή, anytime scorer, με απόδοση 2-10.

Και κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο για τους αγώνες της Παρασκευής είναι το γεγονός ότι όλοι οι διοργανωτές, και ο Καναδάς και το Μεξικό και η Αμερική, παίζουν την ίδια μέρα. Στη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, παίζει ο Καναδάς με το Κατάρ. Στις 4 έχουμε Μεξικό, Νότια Κορέα. Ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπω άσο. Το βλέπω άσο με απόδοση 2-10. Γιατί εντάξει, το Μεξικό είναι μια χώρα η οποία ζει και πεθαίνει για το ποδόσφαιρο. Είναι η μοναδική χώρα όπου έχει διοργανώσει 3 φορές το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και γενικά, όπως και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως και στη Λατινική Αμερική, έτσι και στο Μεξικό, που είναι στην Βόρεια Αμερική το Μεξικό, το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, είναι τρόπος ζωής, και θεωρώ ότι στον όμιλο τουλάχιστον θα κάνει το 3-3 το Μεξικό στις νίκες. Οπότε επαναλαμβάνω, Μεξικό-Νότια Κορέα, άσος στο 2-10.

Και μετά από τον Καναδά και τον Μεξικό μας μένει άλλη μια διοργανώτρια. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, USA. Κάναμε αναφορά ότι στη μία τα ξημερώματα παίζει Καναδάς Κατάρ και ότι στις 4 παίζει Μεξικό Νότια Κορέα. Η Αμερική παίζει πολύ πιο αργά. Παίζει στις 10, 18 ώρες σε διαφορά από το τελευταίο παιχνίδι, το Μεξικό Νότια Κορέα. Αμερική Αυστραλία, οι δύο ομάδες όπου έχουν κερδίσει τους πρώτους αγώνες. Η Αμερική έχει επικρατήσει 4-1 της Παραγουάης και Αυστραλία 2-0 της Τουρκίας. Δεν ξέρω κατά πόσο πιθανό είναι να κάνει η Αμερική το 3-3, αλλά δεν τη βλέπω κιόλας να χάνει από την Αυστραλία. Θεωρώ ότι ο Άσος είναι η κατάλληλη επιλογή, αλλά θα πάμε με ένα match combo. Επιλέγουμε Άσο και over 3,5 κάρτες στην αναμέτρηση συνολικά, με μια ωραία απόδοση του 3.

Πάμε λίγο στο μήνυμα του φίλου του Τζόρνταν, ο οποίος ρωτάει, πρώτος αγώνας στους τελικούς της Λίγκα ΑΘΕΜΠΕ απόψε με τη Βαλένθια να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, τη γνώμη σας? Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται να στέλνεις μηνύματα στον πληθυντικό, μίλα μου στον ενικό, μην μου στέλνεις τώρα καλησπέρα σου και τέτοια, δεν είμαι μεγάλος, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Βαλένθια πρωταθλήτρια Ισπανίας, το λέω από τώρα, όσο και να μ' αρέσει η Μπαρτσελόνα, όσο και να είμαι Μπαρτσελόνα, όσο και να αγαπάω την Μπαρτσελόνα, φέτος η Βαλένθια στο μπάσκετ απλά δεν υπάρχει. Έκανε μια ονειρική σεζόν στη EuroLeague, έφτασε Final Four, τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρκεια, έχει έναν προπονητή που δικαίως βγήκε ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης, έχει ένα πολύ καλό roster. Έχει τον Μοντέρο, έχει τον Μπαντιό, έχει τον Κι. Έχει παίκτες. Η Μπαρτσελόνα από την άλλη είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι και θαύμα που πήγε στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος έπειτα από αυτή την πολύ περίεργη και πολύ μεικτή σεζόν. Οπότε θεωρώ ότι θα σου δώσω απευθείας ότι η Βαλένθια θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Απλά θα σου πω ότι η Βαλένθια θα πάρει το πρωτάθλημα Ισπανίας κουτσά στραβά. Κουτσά στραβά.

Ο φίλος ο Κώστας, που είναι και Παναθηναϊκός, γράφει: φιλαράκι, δώσε μου μια πρόβλεψη. Τον Τσάπρα θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό. Άσο και over το βήχο ή θα πάω κουβά. Καλό απόγευμα, Κώστας Παναθηναϊκός. Πρώτα απ' όλα, καλό απόγευμα, Κώστα. Δεύτερον, από μέρα σε μέρα θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Τσάπρα με τον Παναθηναϊκό. Προλίγου είχαν προλίγες ημέρες είχαν ραντεβού άνθρωποι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Τώρα με τον Βίχο είναι κάτι πολύ πιθανό να τους δούμε πακέτο, αλλά θα σε γελάσω γιατί δεν έχω κάποια παραπάνω πληροφόρηση πάνω στο θέμα του Βίχου. Πάντως θα ήταν πολύ ωραίο να βλέπαμε ένα στοίχημα με μεταγραφές, δηλαδή πόσο over δίνει, αλλά να το παίζουμε εμείς, έτσι. Γιατί υπάρχουν στοιχηματικές που προβλέπουν επόμενες ομάδες παικτών. Μακάρι λοιπόν και εμείς να είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε, ας πούμε, ένα 2 ευρώ, ένα 5 ευρώ, όχι πολλά λεφτά, στο ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Μέση, ποια είναι η επόμενη ομάδα του Ρονάλντο, ή στο μπάσκετ, ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Θα έχει ενδιαφέρον.

0: Παιδές, έχω να σας πω κάτι το οποίο θα είναι λίγο συντρακτικό. Έχετε συνηθίσει τον Δημήτρη τον Στρατάκη να βγαίνει τηλεφωνικά στις εκπομπές μας να δίνει τις δικές τους προβλέψεις. Σήμερα δεν θα βγει τηλεφωνικά. Δεν θα μπορέσει να βγει τηλεφωνικά. Γιατί είναι μέσα στο στούντιο, Δημήτρης Στρατάκης.
1: Γεια σου,
0: καλησπέρα.
1: Γεια σου ρε Νικόλα, με τα ωραία σου. Εννοείται. Τι κάνεις Νικολάκη, καλησπέρα.
0: Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Εννοείται πως δεν θα έλειπε ο Δημήτρης, έτσι. Αλλά επιτέλους, μετά από καιρό,
1: εννοείται.
0: Είμαστε στο ίδιο στούντιο και δίνουμε προβλέψεις.
1: Εκτάκτος. Λέω, θα πάω στην εκπομπή του Νίκου του Κατσάτσου, διότι έχω μάθει ότι ανεβαίνει συνεχώς το ακροατήριό σου, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και έχουμε και επιτυχίες, έτσι.
0: Ισχύει. Στο Μουντιάλ, το Μουντιάλ μας έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μας έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Άψογα. Εγώ είχα 5 στα 8. Πόσα είχα που σου είχα δώσει σωριδών κάποιες προβλέψεις?
0: 5 στα 8.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Πορτογαλία εκτός, όπως ναι, σε όλο τον κόσμο.
0: Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Η Κολομβία τελικά.
1: Ναι. Δεν το περίμενα να έχει πολλά γκολ, να σου πω την αλήθεια αυτό το
0: ούτε μάτς. Εγώ περίμενα να έχει. Κοίτα. Ούτε εγώ περίμενα να έχει πάνω από 4 γκολ, θα σου έλεγα. 1-2-1 μπορεί να το βλέπα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, okay, πάμε στα σημερινά. Όλα καλά. Προχωράμε πολύ έτσι θετικά, νομίζω. Τους 4 αγώνες, γιατί έχεις εκπομπή αύριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά τα λέω. Έχεις εκπομπή κανονικά αύριο, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Άρα τους 4 αγώνες που υπάρχουν μέχρι το ξημέρωμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τσεχία, Νότια Αφρική, να ξεκινήσουμε χρονικά. Θέλεις να μου λες εσύ, τι θέλεις?
0: Καλύτερα χρονικά.
1: Χρονικά, πάμε.
0: Γιατί είναι από σήμερα το απόγευμα μέχρι το ξημέρωμα αύριο.
1: Ωραία. Τσεχία, Νότια Αφρική είναι ο πρώτος αγώνας. Νομίζω ότι εδώ είναι ένας καλός άσος. Καλοπληρωμένος. Τον είδα γύρω στο 1,90.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι είναι καλά. Οι Τσέχοι εύκολα ή δύσκολα νομίζω θα το πάρουν το παιχνίδι, το οποίο το θέλουν, ενώ ότι οι Αφρικάνοι δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο και νομίζω ότι τελικά ο άσος είναι φυσικό επακόλουθο. Λοιπόν, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Νίκο. Αυτό το μάτς θα έχει γκολ, να ξέρεις. Θα έχει γκολ πολλά.
0: Το πιστεύεις?
1: Το πιστεύω, φυσικά το πιστεύω.
0: Δεν μου έδειξαν καμία από τις δύο ομάδες ότι... Δεν με έπειθε τέλος πάντων καμία από τις δύο ομάδες η εικόνα τους ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά...
1: Γιατί το λες αυτό? Βοσνία ήρθε 1-1. Πόσο ήρθε η Βοσνία?
0: 1-1 ήρθε η Βοσνία, 1-1 και η Ελβετία.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί είχε γκολ, βάλανε γκολάκια.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ναι, μεν βάλανε γκολ, αλλά το θέμα είναι ότι και η Ελβετία και η Βοσνία σιγά σιγά στο παιχνίδι όταν πήγαινε προς τη λήξη άρχιζε να πέφτει. Η Ελβετία το πλήρωσε.
1: Ναι. Εσοφαρίστηκε εννοείς.
0: Ναι, το πλήρωσε στο 90-6.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει γκολ. Είναι ομάδες επιθετικές. Δεν κλείνονται. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει πάνω από 2 γκολ, τέλος πάντων. 2 πλάς.
0: Okay.
1: Άρα η επιλογή μου εμένα είναι στο over 2,5. Λοιπόν, Καναδάς Κατάρ. Εφεύγει ο Θέμης ο Παλιουράς. Εφεύγει από το σταθμό. Πού πάει, δεν έχουμε πάρτι απόψε κάτι?
0: Τον βλέπω πάντως εκεί πέρα με στυλ.
1: Ναι, έχει βάλει το γυαλί. Ωραίος.
0: Με το στυλάκι το ωραίο.
1: Στυλάτος. Τι είπε. Έτσι. Γεια σου Θεμάκου, γεια. Λοιπόν, Καναδάς Κατάρ, φίλε, εγώ έχω βάλει ένα μεγάλο ερωτηματικό, να ξέρεις.
0: Σε χαιρετώ, στρατηγέ.
1: Ότσι.
0: Λοιπόν, Καναδάς
1: Κατάρ, έχω βάλει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Βοήθησέ μας, παρακαλώ.
0: Καναδάς Κατάρ, κοίταξε να δεις. Ο Καναδάς θεωρώ ότι έχει το προβάδισμα, μιας που είναι στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Το Κατάρ βρήκε τη στιγμή του και ισοφάρισε στο τέλος. Δεν ξέρω άμα μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι στην οικοδέσποινα χώρα.
1: Δεν μου λέτε. Τι
2: είναι το Κατάρ, ας πούμε? Έχεις την αγώνα με τη Κατάρ?
1: Τον είδα, ναι.
2: Έπαιζαν λιοντάρια με χριστιανοί.
1: Ναι.
2: Έπαιζαν δηλητήρια σε λιοντάρια και
1: δηλαδή, θεωρείς ότι ο Καναδάς με το Κατάρ είναι πολλά με λίγα, αυτό μου λες?
2: Όχι πολλά με λίγα, είναι αρκετά με λίγα.
1: Αρκετά με λίγα. Δεν μου δείξε κάτι ο Καναδάς όμως ιδιαίτερο, ρε παιδάκι μου.
2: Όχι, είναι καλό.
1: Ναι.
0: Μόλι με τη Βοσνία ήταν πολύ καλό. Το βλέπα και εγώ.
1: Δεν μπορεί να
2: ακούω. Πολύ, πολύ καλό.
1: Ναι, ωραία.
2: Και είναι και δεύτερο παιχνίδι.
1: Τι έχει δώσει παλιούρα.
0: Ο Θέμης έδωσε ass over, ναι.
1: Ass over, ass over κιόλα. Ωραία, φίλε, θα πάω με το Θέμη και το κρίμα στο λαιμό σου, κακομοίρη μου. Υπεύθυνο ο Θέμης. Ωραία.
0: Το παίρνει πάνω το Θέμης. Οπότε έχουμε τον Άσο.
1: Ωραία.
0: Έχουμε Άσο.
1: Άρα Άσος Καναδάς Κατάρ. Και πάμε τώρα στον αγώνα Μεξικό Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα η οποία αγοήτευσε, έτσι.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Νότια Κορέα.
1: Και ιδιαίτερα ο πρώην του Ολυμπιακού, έτσι. Ο
0: Χουάνγκ, ναι. Ξέρεις τι, εγώ προσωπικά το δώσα άσο γιατί θεωρώ ότι το Μεξικό θα κάνει 3-3. Αλλά μπορώ να σου πω ότι τη Νότια Κορέα, άμα έχει και ένα πολύ καλό πλασάρισμα στο νοκάουτ, τη βλέπω να φτάνει και μακριά σχετικά. Να φτάνει δηλαδή μέχρι τους 16-8, άμα έχει τύχει με τα χέρια της, άμα έχει τύχει με το μέρος της. Γιατί κάπου είδα τους πιθανότητες αντιπάλους είναι η Βραζιλία. Οπότε αυτό δεν θα το θέλαν, πιστεύω, οι Νοτιοκορεάτες, αλλά θα δείξει. Δεν ξέρεις ποτέ
1: δηλαδή,
0: το Μουντιάλ έχει
1: αυτή τη μαγεία. Η Νότια Κορέα μπορεί να πάει να κάνει την εκπληξάρα, να πάει μέχρι και τα προημιτελικά, ας πούμε, τα ημιτελικά.
0: Είναι αναλόγως τον ποιο θα, ποιο θα τύχει.
1: Τέλος πάντων. Εγώ δεν ξέρω, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Έχουμε ένα λεπτό. Μεξικό Νότια Κορέα, εγώ θα το δώσω over 2,5 γιατί θεωρώ ότι θα γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα έχει γκολ, θα έχει φάσεις, θα έχει suspense. Θα τη δυσκολέψει η Κορέα το Μεξικό.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι, άρα.
0: Ανακεφαλαιώνουμε.
1: Τσεχία, Νότια Αφρική, άσος. Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, over 2,5. Καναδάς, Κατάρ, άσος. Με βοήθεια από Θέμη Παλιούρα και Νίκο Γατσάτσο. Και Μεξικό Νότια Κορέα over 2,5. Αυτές είναι οι επιλογές μου.
0: Και με αυτόν τον μεγάλο, τον γίγαντα, τον Δημήτρη τον Σαντάκη, ολοκληρώνουμε το Betline της Πέμπτης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Εννοείται πως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά!

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Ενδέσα ο Ζαν Μοντέρο, που αναφέρει η Μάρκα. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό η απόδοση του Ισπανού δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων για το δεξιάκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντερ Φιόρντ, Ζινεντίν Ισμαήλοβιτς, βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Ντάβιτ Κάρμου. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζέρσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Ονειρευτήκαμε για τον Εραστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Υπερήφανος πούμε Ολυμπιακός, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα πόλεμο γυναικών των Ερυθρολεύκων. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρησή του από τους Πράσινους είναι Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού, την Κυριακή ενσωματώνονται και οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του Ρωμάνου Τεχνικού. Ο Τόμας Κετζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται και σήμερα η περιοδία της Κούπας του πρωταθλήματος της ΑΕΚ για απόκτηση χαφ κινήτη ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγέτ Κατσίνοβιτς. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι και ο Ρόουζ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να παίξουμε στην Ευρωλίγκα, ανέφερε ο Νίκα Λάθη στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του κεφαλού του Βορρά. Στο στόχαστο των Ντένβερ Νάγκετς βρίσκεται ο Μπόγκταν Μπογκντάνοβιτς, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό στις αναμετρήσεις. Σε ένα μέτρες που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, στη 1 το ξημέρωμα, Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Η Ρεάλ Μαδρίτη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μεράχες, στο στόχο του Βασίλισσας και ο Αργεντίνος μέσος Έντσο Φερνάντες. Ο Ντίμητρο Γιάντσουκ ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό και την νέα αγωνιστική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Driven Sports. 5 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά το επόμενο δίωρο. Ο Σάκης Μποσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βέβαια είναι και ο Νίκος Κατσάτος μαζί μας, αλλά σε λίγο θα πάει να ξεκουράσει το παλικάρι μας. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Περιμένω τα μήνυματά σας λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για το Πόρτο Καράς Άθλος, που είναι ένα πρωτοποριακό διεθνές φεστιβάλ αθλητικού τουρισμού, ευεξίας και γαστρονομίας, το οποίο διοργανώνεται στο εμβληματικό, γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα, το Πόρτο Καράς Grand Resort στην Σιθωνία της Χαλκιδικής. Η ανακτήρια διοργάνωσή του πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος, στα τέλη Μαΐου, 29 με 1η Ιουνίου. Και από ό,τι έμαθα, συγκέντρωσε πάνω από 800 συμμετοχές αθλητών και από 15 διαφορετικές χώρες. Θα μας τα πει αυτά σε λίγο ο κύριος Παναγιώτης Σαμπατζιώτης, ο Gold Sports General Manager του Πορτο Καράς Grand Resort.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και από την αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε για το Πορτοκαράς Άθλος σήμερα. Έτσι θα ξεκινήσουμε δηλαδή την εκπομπή, θα παντρέψουμε τον αθλητισμό με τον αθλητικό τουρισμό ευεξίας και γαστρονομίας και μιλάω για το Διεθνές Φεστιβάλ του Πορτοκαράς Άθλος, που είναι ένα πρωτοποριακό, θα έλεγα, Διεθνές Φεστιβάλ. Όπως σας είπα και στην αρχή, βέβαια, το θέμα είναι να μην τα λέω εγώ αυτά, να μας τα πει ο κ. Παναγιώτης Σαμπαζιώτης, ο οποίος είναι ο Golf & Sports General Manager του Πορτοκαράς Grand Resort. Είναι στη γραμμή μας και τον ευχαριστώ για αυτή την όμορφη κουβέντα που θα κάνουμε. Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα.
0: Τι
1: γίνεται? Χαίρομαι και εγώ με τη σειρά μου που θα κάνουμε αυτή την όμορφη κουβέντα.
0: Θέλω να μιλήσουμε για το Πορτοκαράς Άθλος που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα από ό,τι μαθαίνω. Πώς αξιολογείς εσύ την πρώτη αυτή διοργάνωση και τι σημαίνει για το Πορτοκαράς Grand Resort?
1: Όντως, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν η πρώτη φορά που αυτή η διοργάνωση έλαβε χώρα στο Πορτοκαράς. Είναι η πρώτη διοργάνωση του Πορτοκαράς Άθλος. Αρχικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία και μας έδωσε ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα ότι η Χαλκιδική μπορεί να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις αθλητισμού και ευεξίας υψηλού επίπεδου. Μέσα σε 4 μόλις ημέρες είχαμε περισσότερες από 800 συμμετοχές σε 48 διαφορετικές δράσεις και με συμμετοχές πάνω από 15 χώρες. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι το όλο κόνσεπτ είχε τεράστια απήχηση τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.
0: Έγινε πάντως πριν λίγες μέρες στην ουσία, 29 με 1η Ιουνίου, σωστά?
1: Σωστά, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Είναι ένα event αυτό που συνδυάζει την έντονη, θα έλεγα, αθλητική δραστηριότητα με την προσωπική χαλάρωση, αλλά και την οικογενειακή, έτσι, ψυχαγωγία, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Σωστά, δηλαδή για το πρώτο καράσι του Ιζόρ, το άθλο στην ουσία αποτελεί μια φυσική εξέλιξη της φιλοσοφίας μας. Να προσφέρουμε ολοκληρωμένες εμπειρίες οι οποίες συνδυάζουν φιλοξενία, φύση, ευεξία, αθλητισμό και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.
0: Το Πόρτο Καράς διαθέτει ίσως το πιο ολοκληρωμένο αθλητικό περιβάλλον σε ριζόρτ στην Ελλάδα. Πώς αξιοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις του ριζόρτ μέσα από το Πόρτο Καράς Άθλος?
1: Είναι γεγονός ότι πραγματικά το Πόρτο Καράς διαθέτει μοναδικές υποδομές για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό ήταν, είναι αλήθεια, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της οργάνωσης. Φαντάζομαι ότι αξιοποιήσαμε σχεδόν το σύνολο του ριζόρτ. Αξιοποιήσαμε το γήπεδο γκολφ, τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις για beach sports, beach volley, beach soccer, τους χώρους wellness, αθλητικές εγκαταστάσεις τέννις, πάντελ, beach volley και fitness activities. Αλλά και ένα τεράστιο μέρος της μοναδικής έκτασης του Πόρτο Καράς, 17.000 στρεμμάτων, στους οποίους έλαβε χώρα οι αγώνες τρεξίματος. Παράλληλα εγκαινιάσαμε το νέο beach volley center στο Πόρτο Καράς, που είναι και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, πόσο απαιτητική ήταν αυτή η οργάνωση, ενός, γιατί μας έχεις πει τόσα πράγματα μέχρι τώρα και τώρα μόλις ξεκινήσουμε στην ουσία την κουβέντα, ενός τόσο πολυσύνθετου event, και ποια ήταν τα μεγαλύτερα στοιχήματα που είχατε βάλει εσείς που τα κερδίσατε?
1: Είναι γεγονός, ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική οργάνωση. Το δύσκολο, δεν είναι το δύσκολο, ήταν το challenge, όπως στην ουσία, ότι συνδυάζει πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Αθλητισμό, wellness, φιλοξενία, εμπειρίες γαστρονομίας, ψυχαγωγία, εινογνωσία. Το μεγαλύτερο στοίχημα λοιπόν ήταν να λειτουργήσουν όλα αυτά με συνέπεια και υψηλό επίπεδο ποιότητας, έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Νομίζω ότι το κερδίσαμε, να είμαι ειλικρινής.
0: Πάντως, οι κριτικές είναι πάρα πολύ καλές, οι θετικές, θα έλεγα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ καλές. Όπως είπα και πριν, ξεπεράσαν τις προσδοκίες μας για πρώτη χρονιά. Το θετικό ήταν ότι είχαμε συμμετοχές, όπως είπα, από 15 χώρες της Ευρώπης, το οποίο είναι κάτι πολύ μεγάλο για πρώτη διοργάνωση.
0: Για να ξεκινήσεις μια τέτοια διοργάνωση, πόσο καιρό πριν ξεκίνησε όλο αυτό το εγχείρημα?
1: Η όλη ιδέα έχει ξεκινήσει, το συζητάμε 2 χρόνια, πήρε σάρκα και οστά, να το πω έτσι, το τελευταίο 7-8 μήνες.
0: Στην ουσία το δουλεύατε 7 με 8 μήνες για να φτάσετε σε αυτό το πολύ καλό, θα έλεγα, αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι, Παναγιώτη, η θέση του γκολφ στη συνολική αθλητική στρατηγική του Πορτοκαράς και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξή του?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Το γκολφ αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για το Πόρτο Καράς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 50 χρόνια που από την αρχή του Πόρτο Καράς Grand Resort πάντα το γκολφ ήταν ο βασικός του πυλώνας. Μέσα από το Πόρτο Καράς Άθλος θέλαμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το γκολφ, το οποίο αποτελεί, που αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική διεθνή αγορά με επισκέπτες υψηλού επίπεδου και μεγάλη προστιθέμενη αξία για τον προορισμό. Παράλληλα, το τεράστιο πλεονέκτημα του golf είναι ότι επιμηκύνει τη σεζόν. Δηλαδή, φαντάσου ότι η high season για το golf δεν είναι καλοκαίρι, όπως είναι γενικότερα για τον τουρισμό. Είναι φθινόπωρο και άνοιξη. Δηλαδή, μιλάμε από Φεβρουάριο μέχρι τέλη Μαΐου και από Σεπτέμβριο μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, επιμηκύνουμε τη σεζόν κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων golf events, διεθνών συνεργασιών, premium εμπειριών, οι οποίες θα συνοδεύουν το golf και με το wellness, τη γαστρονομία και τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας του Πόρτο Καράς.
0: Τα τελευταία χρόνια γίνεται πάντως μια μεγάλη έτσι κουβέντα, συζήτηση θα έλεγα, για τον αθλητικό τουρισμό και το wellness travel. Πώς μπορεί λοιπόν η Χαλκιδική, η αγαπημένη μας Χαλκιδική, αυτός ο όμορφος τόπος και ειδικότερα το Πόρτο Καράς να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή τη διεθνή τάση?
1: Όπως σωστά είπες, ο αθλητικός τουρισμός και το wellness travel είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες τάσεις παγκοσμίως. Οι ταξιδιώτες πλέον αναζητούν εμπειρίες με ουσία, ισορροπία και σύνδεση με τη φύση. Η Χαλκιδική, όπως καταλαβαίνεις, έχει όλα τα στοιχεία για να πρωταγωνιστήσει.
0: Βέβαια.
1: Έχει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, θάλασσα, κλίμα, γαστρονομία και αυθεντική φιλοξενία. Το Πόρτο Καράς ειδικότερα διαθέτει την υποδομή, την ιστορία και την κλίμακα ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο για το sports and wellness tourism.
0: Όπως είπαμε, η διοργάνωση προσέλκυσε, Παναγιώτη, συμμετέχοντες και επισκέπτες από 15 χώρες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη διεθνή προβολή του Πόρτο Καράς, αλλά και της Χαλκιδικής ως προορισμού?
1: Η παρουσία όντως επισκεπτών από 15 χώρες αποδεικνύει ότι τόσο το Πόρτο Καράς όσο και η Χαλκιδική αποτελούν ήδη μέρος της διεθνούς αγοράς του premium leisure, του wellness travel και του αθλητικού τουρισμού. Το πιστεύω ότι είναι το προσελκύσεις επισκέπτες οι οποίοι αναζητούν ολοκληρωμένες εμπειρίες σε υψηλού επίπεδου. Παράλληλα, τέτοιου είδους διοργανώσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, όπως ανέφερα, και στη δημιουργία σημαντικών ωφελών για την τοπική οικονομία. Αναδεικνύοντας η Χαλκιδική ως έναν προορισμό που μπορεί να συνδυάζει αυθεντικότητα, φιλοξενία και σύγχρονες εμπειρίες διεθνών προγραμματιών. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όντως.
0: Μα όντως έτσι είναι. Και όποιος έρχεται Χαλκιδική, πάντως το λέει αυτό. Ας έρθει για πρώτη φορά. Έτσι, καλά. Κάποιοι που έχουν έρθει το γνωρίζουν. Κάποιος που θα πάει πρώτη φορά θα το πει αυτό.
1: Είναι γεγονός.
0: Συγγνώμη. Πάντως, όλο αυτό το φεστιβάλ, μάλλον το πρόγραμμα του φεστιβάλ, είχε πάρα πολλές δραστηριότητες, θα έλεγα. Είδα ακόμα διαδρομές 21 χιλιόμετρων, ημιμαραθώνιο στην ουσία, έτσι.
1: Σωστά.
0: Είχε για όλους, δηλαδή κολύμβηση, ρακέτες, για την ευεξία, δηλαδή η διοργάνωση έδωσε έμφαση στην εσωτερική ισορροπία αλλά και τη χαλάρωση. Φυσικά η γαστρονομία που αναφέρθηκες και στην αρχή. Στην ουσία το φεστιβάλ εκμεταλλεύεται την πλούσια παράδοση που έχει η περιοχή της Χαλκιδικής και έχει και παράλληλες πάρα πολλές εκδηλώσεις μέχρι και live μουσική. Δηλαδή πραγματικά είχε τα πάντα το Πόρτο Καράς Άθλος αυτό το φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
1: Είχε τα πάντα. Είχε τρέξιμο για τους μικρούς μας φίλους 1 χιλιόμετρο, είχε 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, είχε 10 χιλιόμετρα, 20 χιλιόμετρα και όλα αυτά μέσα στο Πόρτο Καράς. Είχαμε football, είχαμε beach soccer, beach volley, tennis, golf, yoga, pilates, cross training και wellness activities. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί και την τιμή να έχουμε μαζί μας πρωταθλητές Ευρώπης. Είχαμε τον Κώστα τον Κατσουράνη, πρωταθλητή Ευρώπης του 2004. Mm-hmm. Έκανε camps για τους μικρούς μας φίλους. Η Έφη Σφυρί, η πρωταθλήτρια beach volley στην Ευρώπη, εγκαινιάσαμε μαζί το νέο Beach Volley Center στο Πόρτο Καράς. Κάναμε Beach Volley Camps. Είχε, όπως είπες, live μουσική. Είχαμε εινογνωσίες. Ο κύριος, ο Σεφ Λαζάρου ήταν εδώ.
0: Ο γνωστός.
1: Ο γνωστός.
0: Ναι, ναι.
1: δοκιμάσαμε τα πιάτα. Ήταν μια πολιτική.
0: Ναι, παντρέψατε τόσα πολλά πράγματα μαζί. Και αυτό είχε μια. Βγήκε πάρα πολύ ωραία προς τα έξω. Και το, από ό,τι φαίνεται, το αγάπησε και πάρα πολύ ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεγονός, είναι γεγονός.
0: Τώρα, μετά την επιτυχία της πρώτης χρονιάς, τι μπορούμε τώρα να περιμένουμε από το Πόρτο Καράς Άθλος για το 2027?
1: Ο στόχος ο δικός μας, του Πόρτο Καράς Resort, είναι το Πόρτο Καράς Άθλος να εξελιχθεί σε έναν σταθερό διεθνή θεσμό για τον αθλητισμό, την ευεξία, σε όλη τη Μεσόγειο. Η πρώτη διοργάνωση μας έδειξε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική και πλέον θέλουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση με ακόμα πιο δυναμικό και διεθνές χαρακτήρα. Για το 2027 λοιπόν σχεδιάζουμε την περαιτέρω ενίσχυση του όλου προγράμματος με νέες αθλητικές εμπειρίες, wellness εμπειρίες, περισσότερες διεθνείς συμμετοχές και συνεργασίες, αλλά και δράσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα του Πόρτο Καράς Grand Resort και της Χαλκιδικής ως προορισμού του υψηλού επίπεδου.
0: Ως ένας άνθρωπος του τουρισμού, μπαίνουμε σιγά σιγά προς την καρδιά του καλοκαιριού. Πώς βλέπεις φέτος τα πράγματα όσον αφορά τον τουρισμό? Γιατί εντάξει, η Ελλάδα και πόσο μάλλον η Χαλκιδική είναι ένας προορισμός έτσι, που προσελκύει Έλληνες αλλά και ξένους τουρίστες. Ευχαριστημένοι μέχρι τώρα?
1: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα δείγματα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Και το Πόρτο Καράς είναι από μόνο του μια αξία σταθερή διαχρονικά. Και πόσο μάλλον η Χαλκιδική.
0: Χρόνια τώρα, έτσι, αυτό που λες.
1: Πολλά χρόνια. Είναι πάνω από 50 χρόνια. Το Πόρτο Καράς είναι στο χώρο πάνω από 50 χρόνια. Είναι το resort, κατά τη γνώμη μου, το οποίο εδραίωσε τον premium τουρισμό, να το πω έτσι, στην Ελλάδα.
0: Θέλω έτσι πριν κλείσουμε ένα μήνυμα για τους φίλους ακροατές του 943 Dervet & Sports που είναι τώρα στην παρέα μας και μας ακούνε. Τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Θα ήθελα να τους πω ότι τους περιμένουμε όλους στη Χαλκιδική και φυσικά στο Πόρτο Καράς Grand Resort και να μην διστάσουν να δηλώσουν όλη συμμετοχή στο Πόρτο Καράς Άθλος, το οποίο θα γίνει το 2027 πάλι στο Πόρτο Καράς Grand Resort.
0: Την ίδια ημερομηνία πάνω κάτω?
1: Την ίδια ημερομηνία πάνω κάτω.
0: Ωραία.
1: Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Ωραία. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη κουβέντα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, χαρά μου.
0: Και σίγουρα θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε, θα τα ξανασυζητήσουμε για το συγκεκριμένο event που διοργανώθηκε φέτος. Ήταν το πρώτο με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Παναγιώτη μου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Αμπαζιώτης, Gold και Sports General Manager του Πόρτο Καράς Grand Resort. Μιλήσαμε φυσικά για το Πόρτο Καράς Άθλος που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Φυσικά στην όμορφη Χαλκιδική και όπως είπαμε και με τον Παναγιώτη, σαν τη Χαλκιδική, πάντα το λέμε αυτό, δεν έχει.

Πάντα προσπαθούμε εδώ στην εκπομπή να παντρέψουμε αθλητισμό. Τουριστικό αθλητισμό. Και όχι μόνο, έτσι. Σας έχουμε για την πορεία κι άλλες εκπλήξεις. Και μουσική θα βάλουμε και βιβλίο θα βάλουμε στην εκπομπή μας, τώρα που δεν έχει και αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν υπάρχουν.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Τίποτα πάλι δεν έχει, λέει, δεν ξέρω εγώ. Αναμένω μας, λέει φίλη μας η Βίκη, ευχαριστώ. Βίκη μου, δεν είναι ότι δεν ξέρεις, δεν έχει κάτι. Μόνο Μουντιάλ στην ουσία έχει. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν οι προετοιμασίες των ομάδων, θα αρχίσουν τα πρώτα φιλικά. Φυσικά τα θέματα πέτσι που συζητάμε πιο πολύ είναι οι μεταγραφές. Με αυτά θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους ρεπόρτερς στην πορεία της εκπομπής. Απλά να μείνετε εδώ όλοι συντονισμένοι. 9.43 Τερβέτεν Sports. Θα σας πω, έχουμε δύο τελικά για το Μουντιάλ. Γκάνα Παναμάς 1-0. Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Στις 7 έχουμε το μάτς της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη. Για αυτά τα μάτς θα μιλήσουμε μετά το διάλειμμα με τον Μανώ Σταραμόπουλο που θα είναι μαζί μας.

στο 6939-943-943. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος για να διεκδικήσετε το μεγάλο δώρο του σταθμού. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Την καλησπέρα μου στην Θεσσαλονίκη, στην Αποστολία. Περήφανη Γαβρίνα, όπως γράφει. Σάκη, όπως Σάκη λέει, σε ψυχάρα. Θα σε κάνω Ολυμπιακό, λέει. Συμφωνείς? Ναι, θα γίνω Ολυμπιακός και θα πάμε εκεί στη Χαλκιδική, στο Πορτοκαράς. Αλλά εκεί θα βρούμε πολλούς παοκτζίδες. Έλα μωρέ, θα τα βρούμε, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, γεια σου Αποστολία, αχρίαστη να είσαι. Πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Να επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Σπορτς. Γεια σου φίλε Κώστα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.

0: 4 στο Μαρουσί. Τηλέφωνο 210 2824 531.
1: 943 Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

32 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 6. 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Πάντα σωστά συντονισμένοι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και σήμερα εδώ στα ραδιόφωνά σας, σήμερα είναι 5η, 18 του Ιούνιου. Σιγά σιγά πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, όντως. Οπότε φτάσαμε 18 Ιουνίου, ούτε που το κατάλαβα, Θανάση μου. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάση Πουρόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, η ΕΦ είναι στην οργάνωση παραγωγής. Να σας πω και τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Γεια σου φίλε Σωτήρη, με τις ωραίες φωτογραφίες εκεί από το Φλίσβο, εκεί που ο Θανάσης έχει παρκαρισμένο το κοτερό του, έτσι, να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα σας από Φλίσβο, λέει ο φίλος ο Σωτήρης, και φυσικά και εκεί από τον Νιάρχο με τα δέντρα. Μας αρέσει η φυση πάντα, Σωτήρη μου. Καλησπέρα και στον Παντελή, στο Ήλιον. Να χαιρετήσω και το φίλο το Θέμη στην Κύπρο, για μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Στο φίλο τον Άγγελο στη Ζάκυνθο να πω καλησπέρα, και στο φίλο τον Γιώργο. Καλό απόγευμα στη φίλη μας στην Γεωργία. Μας ακούει στα Μέγαρα και δηλώνει παρόν εδώ πάντα στην εκπομπή μας. Να είσαι καλά, καλή μου φίλη Γεωργία.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σαΐ, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervet Sports.
0: Θες να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ?
1: Με Μουντιάλ βεβαίως.
0: Να πούμε και για τα σημερινά, να θυμίσω δύο τελικά, Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3 και σήμερα στις 7 έχουμε Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Κοίτα να δεις τώρα, μετά την πρώτη αγωνιστική που έχουμε ρεκόρ τερμάτων έτσι και 3,2 γκολ σε κάθε παιχνίδι μέσος όρος.
0: Καλά είναι αυτό, καλό, καλά
1: πάρα
0: πήγε.
1: Πολύ καλά, έχει καταρρύψει το ρεκόρ του 30 και του 34 τα γκολ που έχουν μπει. Επίσης
0: μάλιστα.
1: Έχουμε πληρότητα, 99% πληρότητα στα γήπεδα, δηλαδή μέσος όρος 65.000 θεατές. Καταλαβαίνεις τι επιτυχία έχει. Βεβαίως υπήρχε κάποιος σκεπτικισμός στην αρχή, αναφέρομαι στα διαλύματα για νερό.
0: Που ναι, λένε
1: πολύ,
0: υπήρχε,
1: σπάει το ρυθμό.

0: αριθμό και αυτό, ότι κόβει το αριθμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται όμως, τα κέρδη των τηλεοπτικών σταθμών ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια. Γιατί βάζουν διαφημίσεις, όπως καταλαβαίνεις. Η FIFA από την πλευρά της θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια ίδια. Στον τομέα αυτό πάντα έτσι, δεν λέμε γενικά.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Έτσι νομίζω ευολεύονται όλοι. Δηλαδή το cooling break,
0: ναι,
1: που
0: ακριβώς,
1: λένε. Διοσίζονται οι παίκτες, μπράβο. Οι τηλεοράσεις κάνουν τη δουλειά τους. Όλοι κάνουν τη δουλειά τους, με λίγα λόγια.
0: Όλοι ευχαριστημένοι.
1: Όλοι ευχαριστημένοι.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα πρέπει να δούμε ότι έχουμε και σαραντάριδες αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο όμως...
1: Άσε φίλε, μεγάλο... εγώ και εσύ δεν πήγαμε, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μόνο εγώ και εσύ δεν πήγαμε.
0: Δίκιο,
1: όλοι οι άλλοι πήγανε.
0: Ναι, ο πιο μεγάλος που έχει παίξει σε παγκόσμιο κύπελο είναι ο Ελχαντάρη, τροφλάκας σε Αιγύπτιο, 2018, ήταν 45 χρονών και 160 ημερών. Ακολουθεί ο Κολομβιανός Μοντραγών το 2014, που είχε παίξει ηλικία 43 ετών και 3 ημερών. Μετά ακολουθεί ο Ροζέ Μιλάουφορ του Καμερούν το 1994, ηλικία 42 ετών, 38 ημερών. Μετά είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέτος, 41 χρονών, 122 ημερών. Μετά έχουμε τον Μόντριτς και αυτός φέτος, 40 χρονών, 289 ημερών. Μετά πάμε πολύ παλιά, το 1986, Πατ Ντένι, στροφλέκα της Βορείου Ιρλανδίας, της Τότεραμ και άλλων σπουδαίος από τους κορυφαίους όλων των εποχών, 41 ετών και ακριβώς 41 ετών. Μετά Πίτερ Σίλτον το 1999, που ακόμη θυμάται
1: τεράστιος,
0: το χέρι του Θεού,
1: ναι,
0: και δεν μπορεί να το ξεχάσει, ήταν 40 χρονών και 289 ημερών. Ντίνο Τζοφ το 1982, που η Ιταλία κυριάρχησε στα γήπεδα της Ισπανίας, πήρε το παγκόσμιο κύπελο, ήταν και αυτός 40 χρονών, 133 ημερών. Πάμε στον Μάνουελ Νόιερ φέτος, 40 χρονών, 70 ημερών. Μετά έχουμε τον Αλί Μπουμνιζέλ το 2006, 40 χρονών, 40 ημερών. Το Βοζίνια φέτος, το πράσινο ακροτήρι, έτσι, 40 χρονών, 12 ημερών. Και βεβαίως το Μοσκλέρα επίσης φέτος, τον Ουρουγανό, 40 χρονών ακριβώς. Άρα βλέπουμε ότι το ποδόσφαιρο και η ηλικία μεγαλώνουν και αυτά. Τώρα,
1: να δούμε πότε θα φτάσουμε να λέμε πόσο χρόνο είναι ο παίκτης που πήρε ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κάποια ομάδα τέλος πάντων, 35 στα 36, ξέρω. Α, έχει ένα 3-4 χρόνια ακόμα γεμάτα ποδόσφαιρο, θα λέμε.
0: Ναι, θα γίνει γι' αυτό.
1: Ναι, έτσι πάμε.
0: Τα πράγματα εκεί πάνε, βεβαίως, έτσι είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα είχαμε μια συγκλονιστική επιστολή που έγραψε στην αδελφή του, η οποία έφυγε στα 15 της χρόνια, ο Διομοντέο Ιωάννη, που είναι άσος της εκκλησίας Ελεφαντοστούν και της Ληψίας, που το όνομά του θα το βρίσκουμε από εδώ και πέρα πάρα πολύ μπροστά μας, είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα, ο οποίος τώρα τι έγραψε μεταξύ άλλων. Όταν ήσουν 10 χρονών, εσύ ήσουν ο ατζέντης μου. Είμαστε μια οικογένεια με 25 άτομα, μένουμε σε ένα σπίτι, δεν είχαμε να φάμε, πήγαμε κάποιους φίλους και έκλεβα πατάτες. Και ξαφνικά είχε ταράσει από πολλές ομάδες Παρίσι που δοκιμάστηκε, ακόμη και τον Ολυμπιακό, και τον είχαν απορρίψει. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται από τη Γαλλία, επειδή είχαν πάρει βίζα ειδική του, έληξε, επέστρεψε πίσω, και τότε λοιπόν μέσα στο μήνα υπογράφει συμβόλαιο με τη Λεγανές. Και το ντεμπούτο το επαγγελματικό το έκαναν δύο της Ρεάλ Μαδρίτης, και όπως λέει, αυτό είναι το όνειρο μιας ζωής, να κάνω ντεμπούτο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη βασίλισσα της Ευρώπης. Βεβαίως συνεχίζει αυτός: εσύ αδελφή μου είσαι η μόνη που πάντα πίστευε σε μένα, γιατί ενώ οι περισσότεροι πιτσιρικάδες φίλοι μου με λέγανε Ρομπέρτο Κάρλος και εγώ θύμωνα, εσύ πίστευες, επειδή μου είχαν κάνει μια ψεύτικη φανέλα δώρο και εγώ είχα γράψει με μαρκαδόρο Κριστιάνο Ρονάλντο νούμερο 7, που ήταν το ίνδαλμά μου, και ξαφνικά όταν είσαι 15 χρόνων και ήπιες ποτό, χάθηκες, και έκτοτε ψάχνω να βρω τι έχει γίνει, τι έγινε και πέθανες. Έχει βάλει θεούς και δαίμονες, τρόπος του λέγει, να βρούνε τι ακριβώς συνέβη στη μικρούλα αδελφούλα του, που έφυγε σε ηλικία 15 ετών. Γιόν Ντιομαντέ, ποδοσφαιριστής της γερμανικής Ληψίας, η οποία από σήμερα έχει νέο προπονητή, τον Αργεντινό Μάρτιν Ντεμικέλης, παλιό σεντερμπάκ και της Μπάγερ Μονάχου. Τώρα, η Ρεϊ Άρσεναλ πάντα έχει στους στόχους της τον Τζόλι, έτσι. Αλλά βεβαίως υπάρχουν επίσης ο Κρουπί της Μπόρνεμουθ, τον θέλει και η Manchester City, ο Μόργαν Ρότζερς της Αστον Βίλα και ο Μπαρκολά της Paris Saint-Germain. Θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις σίγουρα πάντως η πρωταθλήτρια Αγγλίας για να πρωταγωνιστεί στη νέα αγωνιστική περίοδο και στο Champions League. Ο πρόεδρος της Real Madrid τώρα, ο κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ, όπως γράφει η Μάρκα, ανακοινώθηκε και επισήμως σήμερα ο Κονατέ. Να θυμίσουμε, έχει πάρει Μπεράντο Σίλβα, Κονατέ, Ντούμφρις επισήμως αυτή και Κουκουρέγια, έτσι. Και πάει λέγοντας, το όνειρό του λέει είναι να πάρει τον Ολίσε από την Μπάγερ Μονάχου, μπορεί να προσφέρει και 200 εκατομμύρια. Πρόσφατα όμως η διοίκηση Μπάγερ Μονάχου είχε διαρρεύσει ότι και 500 εκατομμύρια να μας δώσουν, εμείς δεν θα τον δώσουμε. Τώρα θα δούμε από εκεί πέρα. Η Ράγιο Βαγεκάνο πήρε νέο προπονητή, τον Σάχοσε, τον Μπενιάτ Σάχοσε, που το όνομά του είχε παίξει για τον Πάοκ. Ο Πάοκ θα πάρει, όπως δείχνει όλα, τον Ολλανδοκροάτη, τον Μπούισιτς. Ο Λουίς Μίγια, που είχε παίξει το όνομά του για τον Ολυμπιακό πέρσι, όχι φέτος, από τη Χετάφε, θα είναι συμπαίκτης του Δουβίκα, πάει στην Κόμο την Ιταλική. Η Ίντερ τώρα, προκειμένου να καλύψει το κενό του Ντούμφρις, του Ολλανδού δεξιοπιστοφύλακα, τον οποίο τον έχασε, του είχε βάλει ήδη μόλις 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, παίρνει από την Αταλάντα με 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχε φροντίσει, έμαθε τον Μάρκο Παλέστρα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Άντερλεχτ ανέβασε το ποσό της, από ό,τι ξέρουμε, για τον Ζιλιέν Μπιανκόν του Ολυμπιακού, τον Γάλλο αμυντικό.
1: Επίσης, βλέπεις να γίνεται κάτι με αυτή την υπόθεση?
0: Νομίζω στο τέλος, ναι, κάτι θα γίνει. Θα ανέβει λίγο ακόμα η Άντερλεχτ, θα κατέβει λίγο ακόμα ο Ολυμπιακός. Κάπου θα τα βρουν, πιστεύω.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης για τέταρτη φορά επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε ο Ισμαήλ Καρτάλ, 65χρονος προπονητής που ήταν τη σεζόν 14-15, μετά πήγε το 21-22 και μετά το 23-24 και τώρα επιστρέφει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει 12 ολόκληρα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Έχει κυριαρχήσει η Γαλατασαράι, έτσι. Και τώρα στην τέταρτη θητεία του ο Ισμαήλ Καρτάλ ευελπιστεί ότι θα καταφέρει να της δώσει ένα τίτλο. Θα δούμε. Η Λίβερπουλ πήρε μέσα, αξαγόρασε τη ρήτρα από την Οσασούνα του Βίκτορ Μινιώθ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί τον ήθελε ο Μεντιλίπερ πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Είναι μια επιτυχία του νέου προπονητή των Κόκκινων, του Βάσκου, του Άντωνη Γιραόλα, 40 εκατομμύρια, έτσι. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός ήρθε τον Βίκτορ Μινιώθ.
1: Για πέρυσι, πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Βίκτορ Μινιώθ.
1: Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Το Μία ξέρω ότι ήθελε. Τώρα τον Μινιώθ, γιατί. Εντάξει, αν είχε βάλει με τα 40 εκατομμύρια είναι πολλά η ρήτρα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ φαντάζομαι ότι.
0: Η ομάδα 40 εκατομμύρια ακόμα δεν μπορεί να
1: έχει. Όχι, θα ήθελε.
0: Μπορεί να έχουν, μπορεί να έχουν λεφτά οι πρόεδροι, έτσι. Δεν, ναι. Δεν σημαίνει κανένα ότι δεν έχουν.
1: Εδώ δεν
0: αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα δώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Βέβαια, μερικές φορές μπορεί να βγει στο ρεπορτάζ κάτι τέτοιο από τους μάνατζερ, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Και αλλά εντάξει, οι ατζέντες παίζουν,
1: το δικό τους παιχνίδι. Πολύ σωστά το λες.
0: Οι ποδοσφαιριστές να τους συμβολεύονται σωστά, γιατί πολλές φορές ένας ατζέντης στο βωμό του χρημάτων μπορεί να κάψει τον ποδοσφαιριστή του.
1: Καλά, έχει γίνει πολλές φορές αυτό, μάλλον το ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό εδώ πρέπει να είναι το άμεσο περιβάλλον να το ακούει ο ποδοσφαιριστής.
1: Με τον Τζιόλι, τι λες να γίνει φέτος?
0: Κοίτα να δεις, η προσωπική μου εκτίμηση τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι.
0: Για μένα πρέπει να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ να θέλει να βελτιωθεί και να κάνει το επόμενο βήμα μετά από άλλα δύο χρόνια. Όπως έχει δει η ιστορία, Χόλαντ 1, Τζουτ Μπέλιχαμ 2, αυτοί πήγανε μετά τη Ζάλτσμπουργκ, έτσι, και πήγανε στην Ντόρτμουντ. Εκεί βελτιώθηκαν, ανέβασαν την απόδοσή τους και μετά ο ένας πήγε στη Σίτι, ο άλλος πήγε στη Ρεάλ.
1: Ναι, είναι το σκαλοπάτι. Το επόμενο σκαλοπάτι.
0: Το διάμεσο σκαλοπάτι για να πας στην Arsenal, σε οποιαδήποτε Arsenal αυτού του Βεληνικούς, πρέπει να πας από γερμανική ομάδα όπως είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Είναι σχολείο που λέμε, έτσι.
0: Κατάλαβες, ακριβώς, να βελτιωθείς. Γιατί ο Τζόνις, καλός χρυσός, ένας από τους καλύτερους Έλληνες, αλλά αυτή τη στιγμή, αν κάνει το βήμα, εντάξει, τα χρήματα θα τα πάρει, δεν λέω, συμφωνώ. Αλλά αν πάει στην Arsenal, δεν θα είναι εύκολο να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα. Όχι ότι δεν θα είναι στο ρόστερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτερο είναι κάτερον. Αλλά για να βελτιωθεί ο ίδιος και να πει ότι θα πάρω με αξιώσεις να διεκδικήσω θέση βασικού, καλό είναι να κάνει το ενδιάμεσο βήμα.
1: Θέλω πριν σε αφήσω, έτσι, να μου πεις δύο λόγια για την κλήρωση που είχαν χθες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τις ομάδες. Καλά, δεν είναι μεγαθύρια, αλλά πάντα χρειάζεται προσοχή.
0: Όχι, περισσότερο για μένα εξαρτάται από τις ελληνικές ομάδες. Μπράβο, τι κινήσεις θα κάνουν, γιατί όπως ξέρουμε, ο Μεν Παναθηναϊκός τώρα έχει νέο προπονητή, τον Ίστρουπ, και ακόμα δεν ξέρει τους παίκτες με τα ονόματά τους. Έτσι, λογικό είναι. Ο Δε ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει μπει υπογραφή με τον Πούλισιτς, τον Ολλανδοκροάτη. Άρα και εδώ χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Και ποιες κινήσεις θα κάνει, έτσι. Αλλά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ελληνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα, αν αυτές εμφανιστούν ισχυρές ή όχι, Άλλου Παπα Ευαγγέλιο αυτό, έτσι.
1: Σωστά. Και έχουμε δει να την πατάνε οι ομάδες μας και η ΑΕΚ, ας πούμε, και ο Άρης με πολύ μικρές ομάδες.
0: Αν υποτιμήσει τον αντίπαλο ή δεν είσαι καλά προετοιμασμένος, αυτό θα γίνει. Όπως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν σημαίνει ότι οι ομάδες είναι προετοίμαστες. Απλώς δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πρωταθλήματα τέλειωσαν πέρα από ένα μήνα και λιγότερο. Οι ομάδες, οι μεγάλες λέω τώρα, κάνουν συντήρηση γιατί προκρίνονται και οι τρίτες, έτσι. Πέρα από τους δύο πρώτους, προκρίνονται και 8 τρίτες. Οπότε σου λέει και τρίτος να περάσω. Θα πάω στην επόμενη φάση. Όμως μετράνε πολύ και ποιος ήταν ο αντίπαλος. Άρα δεν τα βλέπουμε τα αποτελέσματα, ότι δεν βλέπουμε λέει καλό ποδόσφαιρο, ακούω που λένε. Σε πρώτη φάση ποτέ δεν γινόταν καλό ποδόσφαιρο. Εδώ είναι περισσότερο να πάρουν τους βαθμούς που θέλουν και να προχωρήσουν σιγά σιγά και μετά θα έρθει και το καλό ποδόσφαιρο. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Βέβαια, δεν το συζητάμε. Έτσι, ειδικά τα μάτσα αυτά του καλοκαιριού, κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά η ελληνική ομάδα. Αν πέρασε.
0: Το ότι η Πορτογαλία έφερε τώρα χ, δεν λέει τίποτα για μένα. Δηλαδή τι πέσανε όλοι στο Ρονάλντο. Γιατί μόνο ο Ρονάλντο να βάλει τον γκολ. Ναι,
1: αυτό δεν έγινε.
0: Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Τι να πω δηλαδή.
1: Και γιατί έβαλε τον Ρονάλντο που είναι μεγάλο ηλικία.
0: Με συγχωρείς τώρα, η προσωπικότητα του Ρονάλντο πρέπει να είσαι Ζιντάν ή Κλοπ για να μπορέσεις να είσαι πάνω από αυτό, ναι. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός, δεν έχει προσωπικότητα μεγαλύτερη από τον Ρονάλντο. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή είναι προπονητής, άλλο τον, άλλο το άλλο.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάνο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω.
0: Βέβαια. Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ καλή συνέχεια. Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για όλα τα διεθνή. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Καλησπέρα στο φίλο τον Χρήστο, στο φίλο τον Κώστα. Σάγη, καλησπέρα, λέει. Το Τζάπρα θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό, φίλε. Έχει γίνει σίριαλ. Η κοιμωμένη λούζεται μια νύχτα με φεγγάρι. Ωραίο. Γεια σου, ρε φίλε Κώστα Παναθηναϊκέ. Θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά αυτά αργότερα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Ο Λάκης είναι και απόψε, απόγευμα είναι. Και είναι και σήμερα μαζί μας, λοιπόν.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είχα συνηθίσει από το 8.10 και το 10.12 και λέω απόψε. Γεια σου, Λάκη μου.
2: Γεια σου,
0: καλό απόγευμα. Βλέπεις 7 η ώρα και είναι ακόμα μεσημέρι, φίλε.
2: Ναι, εντάξει, δεν συζητάμε, καλοκαίρι πια.
0: Πάμε στην
2: πρώτη. Θέλω να βιαστώ από την τελευταία κουβέντα του Μάνου Σαραμόπουλου, σας πρόλαβα. Περί Ρονάλντο και Πορτογαλίας, έχει απόλυτο δίκιο και επιτέλους το λέει κάποιος ότι ουσιαστικά ο Μαρτίνεθ κοιτάει το Ρονάλντο να του δώσει την άδεια τι να κάνει. Δεν είναι ο ηγέτης της Πορτογαλίας.
0: Βέβαια, ο παίκτης είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα αυτή τη στιγμή, έτσι.
2: Και όσο και να ακούγεται λίγο καφενιακό, θα πούμε ότι για μένα μάλλον να πω την άποψή μου ότι ο Ρονάλντο είναι μεγάλη πληγή για την Πορτογαλία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι αναγκασμένοι να τον βάζουν να παίζει βασικός, δεν είναι χθες ήταν ανύπαρκος, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να έχει τις αντοχές που έχει ένας τώρα ένα μισά του χρόνια ή οτιδήποτε. Μεγάλη εμπειρία, εντάξει, κάποιος θα πει να ο Μέση τι έκανε, δεν είναι πάντα έτσι όμως, και το βλέπουμε ότι δεν τολμάει να το κάνει και αλλαγή. Και έχει και τον Φερνάντες, τον Μπρούνο Φερνάντες, που εγώ απορώ γιατί βγήκε και MVP της Premier League. Μου κάνει συνέχεια περιττά πράγματα. Στα μάτια μου φαίνεται έτσι. Ξέρω ότι είναι λίγο αιρετικό αυτό που λέω. Αλλά είναι.
0: Όχι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε.
2: Θεωρώ ότι η καλύτερη Πορτογαλία νομίζω είναι μεγάλη ηλικία για μια Πορτογαλία που είναι χαρισματική και γι' αυτό θα αποτύχει. Ξεκάθαρα.
0: Να σου πω κάτι. Ο Ρονάλντο θα μπορούσε πάνω απ' όλα να υπάρχει, να είναι στην ομάδα. Να μπαίνει κάποια στιγμή προς το δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο στο τέλος. Έτσι, μπράβο. Οπότε θα έρχεται φρέσκο από τον πάγκο. Και να παρασύρει τους υπόλοιπους, ειδικά αν ας πούμε μέχρι τότε έχει στραβώσει και δεν πάει καλά, δεν κερδίζει η ομάδα του και όλα αυτά.
2: Και βλέπεις λέω και τον Φερνάντες που είναι ο πιο παραγωγικός υποτίθεται και φτιάχνει το παιχνίδι, όλο έχει το νου του στο περιττό, στην περιττή ενέργεια. Πουλάει την μπάλα σε σημεία του γηπέδου που δεν επιτρέπεται. Ας μείνουμε στα δικά μας, ας μην κάνουμε τις ειδήσεις.
0: Ωραία, όχι, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως είμαστε.
2: Μας έστειλε κουβάχτης Πορτογαλία για αυτό το βράδυ.
0: Πες το μας, ρε φίλε, έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Γκατσίνοβιτς οριστικά στην ΑΕΚ τελικά.
2: Ο Γκατσίνοβιτς έτσι κι αλλιώς είχε ανακοινωθεί ότι θα μείνει στην ΑΕΚ μέχρι το 28. Απλά πέσανε και υπογραφές επίσημα. Ένας Γκατσίνοβιτς ο οποίος είναι καθημερινά ακόμη στα σπάτα ενώ έχουν αποχωρήσει όλοι για τις αδειές τους και συνεχίζει να προπονείται γιατί θυμίζω την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη-τελευταία μάλλον, είχε κάνει αρθροσκόπηση, μάλιστα στη θέση θα παρουσιάσει και τον πατέρα της, θα το θυμόνται όλοι, και είναι σε φάση αποκατάστασης, έτσι ώστε συνέλαξη της προετοιμασίας να είναι απολύτως έτοιμος.
0: Καλά, αυτό δείχνει και επαγγελματισμό βέβαια, μπράβο στο παιδί.
2: Επαγγελματισμό βέβαια και παράλληλα μαζί του από ό,τι διέρευσε προπονείται και ο Λιουμπισίτς. Τώρα αυτό έχει δύο ερμηνείες. Ή ότι θέλει να βρεθεί και αυτό σε μια καλύτερη κατάσταση στην αρχή της περίοδου, ή ότι το παιδί ψάχνει να βρει ομάδα να φύγει, θέλει να κάνει κάπου καλή εντύπωση. Πες με και τα δύο. Είναι κάποιο ζήτημα και ο Λούμπης της Ιωλίας όταν πως έχουμε πει για την ΑΕΚ, γιατί μάλλον δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα του Νίκολιτς και θα ήταν καλό να έχουν βρει και αυτή μια ομάδα να αποχωρήσουν. Εντάξει, παίζουν πολλά βέβαια γιατί έχουν και ψηλά συμβόλαια, θα δούμε τι θα γίνει τελικά. Αλλά ελπίζω να βρεθεί μια λύση όχι σαν αυτή του Γιόνσον πέρσι.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι καλό αυτό και για την ομάδα αλλά και για τον ίδιο τον παίκτη, φίλε.
2: Βέβαια. Είναι ζημιά για όλους.
0: Εξελίξεις για τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
2: Κοίτα, για τον κορυφαίο της Super League Πινέδα, ναι. Μεγάλη διάκριση και πάλι, δεν έχουμε. Θα δούμε αν παίξει σήμερα με την Νότια Κορέα στο παιχνίδι που έχουν τα ξημερώματα. Αν το δει δηλαδή και κάποιο μάτι ακόμα. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε από εκεί κάτι. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις είναι πάντα υπό την αιγίδα του Ριμπάλτα στα σιρτάρια του Κρυμμένες καλά. Ίσως την άλλη εβδομάδα μάθουμε κάτι, ίσως προχωρήσει κάτι και τίποτα άλλο συγγύει χθείως. Αυτό που είχε σημασία σήμερα ήταν η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Αλεξίου για την ερασιτεχνική ΑΕΚ. Η ερασιτεχνική ΑΕΚ που μας στήριζεται από διάφορα προβλήματα, ναι. Και έχει συγκεντρώσει και τα πειρά πολλών φίλων της ΑΕΚ και κυρίως για την κάρτα φίλου που κοστίζει 50 ευρώ και είναι απαραίτητη παράμετρο για να πάρει κάποιος το εισιτήριο διαρκείας. Βγήκε λοιπόν και απάντησε πολλά ο κ. Αλεξίου, υπεραμεινόμενος βέβαια της διοίκησης της ερασιτεχνικής. Είπε για τα πολλά τμήματα ότι είμαστε πολυαθλητικός σύλλογος και τα περισσότερα τμήματα από όταν αγωνιστούν. Εξήγησε και για το χάντμπολ ότι είχε μια δυσκολία η εταιρεία που χορηγούσε τον κ. Παπασταμάτη, γι' αυτό στα μέσα της χρονιάς στέρεψε θα λέγαμε πηγή, αλλά ανέλαβε ο κ. Ηλιόπουλος και βγήκε η χρονιά. Είπε για το χάντμπολ γυναικών που μπήκε σφήνα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΝΗ, μέχρι τώρα ήταν δίπολο. Για το φούτσαλ που εντάξει έχασε στο τέλος το πρωτάθλημα αλλά πρωταγωνιστή έχει πάρει πάρα πολλές διακρίσεις και πολλούς τίτλους. Το μόνο που παραδέχτηκε ήταν ότι μάλλον ήταν άστοχη κίνηση η ίδρυση του τμήματος πόλο της ΑΕΚ και κάπου δεν χρειαζόταν σωστά η υπερβολή. Αλλά από εκεί και ύστερα εξήγησε για τα έξοδα που υπάρχουν για τους αθλητές, για τους αγώνες και το πώς πρέπει να βγουν και πού διοχετεύονται αυτά τα 50 ευρώ σύν τα 10% των εισιτηρίων της ΠΑΕ και της ΚΑΕ για να μπορεί να λειτουργεί η ερασιτεχνική ΑΕΚ.
0: Καλά, χωρίς αυτά τα έσοδα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, φαντάζομαι, η ερασιτεχνική, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, απλά εγώ βρίσκω την ευκαιρία, Σάκη, να πω κάτι πάλι αιρετικό υπέρ του φιλαθλού κόσμου, που όπως και σε άλλες ομάδες, αλλά εγώ θα πω για την ΑΕΚ. Από πέρσι τα φιλικά ήταν μια κάρτα φίλου στα 20 ευρώ, πήγε στα 50 ευρώ. Οι εποχές που διανύουμε δεν είναι οι ευκολότερες οικονομικά, έτσι.
0: Συμφωνώ.
2: Για να πάρει κάποιος ένα διαρκείας που δεν είναι και φθηνή υπόθεση, εξαρτάται πως το βλέπει καθένας, αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι φθηνή υπόθεση, πρέπει να βάλει και 50 ευρώ χωρίς επιλογή δηλαδή, συν 50 ευρώ από την τιμή που θα πάρει.
0: Και ξέρεις, πολλοί στερούνται για να μαζέψουν τα χρήματα, για να πάρουν το...
2: Ναι.
0: Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα, έτσι είναι.
2: Γι' αυτό το τονίζω και δεν θέλω να είμαι τα χαϊδέψω τα αυτιά κανένας, δεν με ενδιαφέρει. Το λέω αυτό που περνάει από τον κόσμο και αυτό που μεταφέρουν. Αυτό το περιντάρικο ήταν πολύ βαρύ. Έτσι, μπορεί να το έκανα και ερασιτεχνική, αλλά στο βρει από άλλα έσοδα. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι, πάντα η ομάδα, η ΠΑΕ, απέδινε ένα ποσοστό, όπως λένε και τώρα, από τα εισιτήρια. Ας γίνει μια χορηγία παραπάνω, γιατί όπως είπε ο κύριος Αλεξίου, πέρσι τα έσοδα από το εισιτήριο, από την κάρτα φύλου, ήταν συνολικά 850.000 από τα διαρκείας, που ήταν 17.500 ελληνικά, συν κάποια άλλα, για σας ήταν 960.000, γύρω στο εκατομμύριο. Ακούσαμε τον κύριο Λεόπουλο πέρσι που προσπαθούσε να δεν έχει προχωρήσει αυτή η χορηγία, περίφημη προς την ΕΠΟ. Ήταν 1,5 εκατομμύριο.
0: Τι έγινε τελικά αυτό?
2: Άρχισε να δίνει κάποια ποσά με την Εψανά. Δεν έχει προχωρήσει, γιατί του έχουν βάλει διάφορα αναχώματα για
0: τα
2: άλλη στάση της ΕΠΟ, ναι. Για να μην φανεί, ας πούμε, ότι είναι κάποιος ευεργέτης. Γιατί ευεργέτης είναι.
0: Ευεργέτης είναι, δημόσια το έκανε, δεν το έκανε κρυφά,
2: ναι,
0: ας πούμε,
2: ακριβώς,
0: για κάποιους δικούς του λόγους.
2: Αλλά εγώ θα έλεγα κάτι που δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί κιόλας, και εγώ νομίζω ότι ο κ. Σιλιόπουλος θα μπορούσε να το κάνει άνετα. Αυτό το ποσό να βγαίνει από την ταμεία της ΠΑΕ, από κάποια άλλη χορηγία. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομάδα έχει πολλά έσοδα. Έχει σταθερά διαρκείας, έχει τα έσοδα του γηπέδου, τις διαφημίσεις, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι επίσης υψηλά. Και... θα μπορούσε να είναι, για να μην επιβαρύνεται ο κόσμος.
0: Το κατάλαβα, έτσι. Δεν μας έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι.
0: Λάκη μου, συγγνώμη γιατί πρέπει να πάμε να διακόψουμε, αλλά θα το συνεχίσουμε αύριο, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα τα πούμε πάλι αύριο, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Λάκη μου. Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Ιωαννητσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας ΣΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 943 Τερβέτεν Sports. Θα πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, το θέμα αυτό με τον Λάκη Κονσιώτη. Μην νομίζετε ότι τον διέκοψα για κάποιο άλλο λόγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλαχτ για δίπολη στο Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σανσέτα Βολιέρη. Εντός ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους η απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο. Στη λίστα των Ερυθρολεύκων για το δεξί άκρο της άμυνας και ο Τιάγκο Σάντος της Λίλ. Κοντά στην απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντερ Φιόρτ, Τζινεντίν Σμαϊλόβιτς βρίσκονται οι Πειραιώτες. Στο προσκήνιο επανέρχεται και το όνομα του Νταβίτ Κάρμου. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αποκάλυψε η Μάρκα. Ονειρευτήκαμε για τον Ερεστέχνη, ένα πολυαθλητικό σύλλογο στην κορφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη. Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα Πόλο Γυναικών των Ερυθρόλευκων. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ότι είναι Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι η Γετβάε και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργοματικά τεστ του τριφυλιού. Την Κυριακή ενσωματώνονται και οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσης ώστε να αντικαταστήσει τον Ραβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο του Ρωμανού Τεχνικού. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάνκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγέτη Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάτζη, ο οποίος στην σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε μες στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή τους στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον ΠΑΟΚ. Στόχος μας είναι να πάρουμε την Ευρωλίγκα, ανέφερε ο Νίκα Λάθης πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του κεφαλού του Βορρά. Σε αναμέτρηση που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα Τσεχία, Νότια Αφρική 0-0. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στη 1 Καναδά, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ο Μάικλ Ολής αποτελεί το διακαϊπόθα του Φλωρεντίνο Πέρεθ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκέφτεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες, το στόχαστρο της Βασίλισσας και ο Αργεντινός μέσος Έντζο Φερνάντες. Ο Ντίμητρο Γιάντσου κάνα νέο συμβόλαιό του και θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: 5 λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Εδώ στο 943 Τερβέτεν Sports επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Πριν όμως να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι για τις 8. Καλησπέρα να πούμε στη φίλη μας την Νίκη από τη Λευκάδα που στέλνει και μια όμορφη φωτογραφία από το πολύ όμορφο αυτό μέρος. Καλησπέρα στο 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, Σάκη. Καλή δύναμη σε όλους. Σε ακούμε και είμαστε συντονισμένοι από την όμορφη Λευκάδα. Πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, ετοιμάσου, Λευκάδα ή Πορτοκαράς, τι επιλέγεις?
1: Όπου μας βγάλει ο δρόμος.
0: Όπου μας βγάλει ο δρόμος. Και τα δύο μέρη είναι όμορφα πάντως.
1: Ναι, πανέμορφο, όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη.
0: Βέβαια για το Πόρτο Καράς δεν το λέω τυχαία, γιατί μίλησα νωρίτερα, δεν ξέρω αν άκουγες.
1: Βέβαια.
0: Οπότε να μην λέω κι εγώ πάλι. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη κουβέντα που κάναμε για αυτό το event, το Πόρτο Καράς Άθλος. Πολύ πρωτοποριακό και με πολύ έτσι τεράστια επιτυχία που έγινε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχα μάλλον κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Σαμπαζιώτη, τον manager στην ουσία, τον general manager.
1: Το σημαντικό από αυτά που ακούσαμε καταρχήν είναι ότι ο αθλητικός τουρισμός, κάτι το οποίο πλέον το ακούμε καθημερινά, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στον παγκόσμιο τουρισμό και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο εναλλακτικός, ο εξειδικευμένος μάλλον τουρισμός, πόσο σημασία δίνει και πόσο αυξάνει τον τουρισμό μας και μπραντάρει τον τουρισμό μας. Άρα λοιπόν είναι κάτι στο οποίο εμείς το έχουμε ξεκινήσει χρόνια να το προβάλλουμε και βλέπουμε πλέον ότι αρχίζει και προβάλλεται και από τα ψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού και γενικότερα από διάφορους οργανισμούς, από διάφορες κοινότητες κτλ. Και το δεύτερο είναι το golf. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι άγνωστο για μας, αλλά φέρνει ένα elite τουρισμό, τον οποίο το χρειάζεται, γιατί ο κάθε ένας που παίζει golf αφήνει δεκαπλάσια λεφτά από έναν άλλον τουρίστα. Βέβαια, εννοείται ότι χρειάζεται όλους τους τουρίστες, όλων των κοινωνικών.
0: Ναι, γιατί θα πει κάποιος, ας πούμε, το golf είναι για τους πλούσιους, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
1: Έχω ξαναπεί ότι η Ελλάδα, εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός τουρισμού, θα έλεγα ότι όλοι χρειάζονται.
0: Έτσι είναι.
1: Χρειάζεται και ο απλός τουρίστας, γιατί μαθαίνει τη χώρα σου. Και σε ετοιμάει σε τελική ανάλυση.
0: Ναι, και να μπορεί και να βρει και μια ελεύθερη παραλία, γιατί μπορεί να μην βγαίνει να δίνει 50 και 100 για την ξαπλώστρα.
1: Αν θα διαφημίσει και τη χώρα σου, αν το χρειάζεσαι.
0: Και αυτός που έχει χρήματα να πάει να πληρώσει, άμα θέλει.
1: Φυσικά χρειάζεται να πληρώσει χρήματα, ο οποίος θέλει να έχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και παροχές, ο οποίος πληρώνει τα χρήματά του και αυτός επίσης και αυτός αξίζει να έχει αυτό το οποίο πρέπει να έχει. Γι' αυτό και έχω πει ότι δεν είμαι κατά των μεγάλων επενδύσεων. Απ' την άλλη πλευρά δεν πρέπει όμως να κλείσουν και όλα για τις μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να υπάρχει και χώρος για τους απλούς πολίτες.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό.
1: Ναι, δηλαδή δεν είμαι κατά εγώ να γίνονται επενδύσεις και στην Αθήνα που γίνονται επενδύσεις μεγάλες. Φυσικά να γίνονται. Μάλιστα θα έχει ένα νόμος και νομοσχέδιο τόσο γρήγορα και ευέλικτα ώστε να έρθουν οι επενδυτές μέσα σε μια μέρα και να είναι όλα πεντακάθαρα. Απ' την άλλη βέβαια θα πρέπει να μεριμνείς ώστε να υπάρχουν και κάποιοι χώροι για τον πολίτη, έτσι, για τους απλούς πολίτες, χωρίς να είναι και δωρεάν. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι χώροι δωρεάν, γιατί πρέπει να βγάλει λεφτά και η Ελλάδα, αλλά δεν μπορεί και όλη η Ελλάδα να είναι μόνο για αυτούς που έχουν λεφτά. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω.
0: Πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Τώρα πρόσεξε να δεις. Ο Χάτζημαν, ο φίλος μας, αφού μας στέλνει την καλησπέρα του, μας στέλνει και φωτογραφίες. Αραχτός από την παραλία της Ψάθας. Μια βουτιά θα κάνει και για πάρτι μας, λέει, και σας ακούμε οικογενειακώς. Να χαιρετήσουμε την οικογένεια του φίλου μας του Χάτζημαν, λοιπόν, που είναι στην Ψάθα, κάνουν τον μπανάκι τους και ακούνε 943 Τερβέτεν Sports. Επίσης, η φίλη μας η Νίκη μας στέλνει από το μικρό γυαλό της Λευκάδας μια πολύ όμορφη φωτογραφία.
1: Ωραία.
0: Ωραία, αυτά. Καλό μπάνιο να πούμε, έτσι. Λοιπόν, να πάμε. Τι να πάμε, να πάμε και στα δικά μας τώρα.
1: Πάμε στα δικά μας, εντάξει, δεν έχει κάτι.
0: Δεν έχει και πολλά πράγματα, έτσι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι η αναμονή πλέον. Ούτε τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα στους μεγάλους. Εντάξει, οι Θεσσαλονικείς προχωρούν σιγά σιγά, ο Άρης, το ΠΑΟ και αυτοί έχουν να κάνουν κάποιες κινήσεις γιατί ανεβαίνει και εκεί το πάτε κτλ. Έτσι. Έχει βγει ένα σενάριο, να πούμε απλά, ότι η Ευρωλίγα πάει για το 2028 με 29 για 30 ομάδες, αυτά που λέγαμε, και μας σύμπραξε η Ευρωλίγα NBA Europe, απλά το αναφέρω, δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα πουθενά. Έχει βγει ένα σενάριο, ξεκινάω λίγο από τα υπόλοιπα που τα ξεχάσουμε, για Μαϊάμι και Γιάννη Αντετοκούνμπο, απλά ότι δεν είναι ακόμα ικανοποιημένοι μπακς από την προσφορά του Heat. Τώρα πάμε στο διατάφραση του Ιωνίου, που αυτό απασχολείται πάρα πολύ κόσμο. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος και πάντες τώρα, το βάζω του Παναθηναϊκού δηλαδή, για το γεγονός αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει παγώσει τα πάντα και κινείται γύρω από το θέμα του Μπράντοβιτς. Έχω πει ότι οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι ο Μπράντοβιτς έχει συμφωνήσει αρχικά. Θα έρθει μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα, λένε οι ίδιες πληροφορίες, και θα βγει ο λευκός καπνός που λέμε, ότι θα υπάρξει είτε ανακοίνωση είτε έμεσα ανακοίνωση, έτσι, γιατί ουσιαστικά έμεσα βγαίνουν τώρα αυτά, δεν υπάρχουν ακόμα επίσημα ανακοινώσεις, ας πούμε. Είτε σε αριθμό και μοντέρα στον Ολυμπιακό με τον Μακεντάρι, νομίζω δεν έχει βγει ακόμα επίσημα ανακοίνωση. Αλλά στην ουσία έχουν ανακοινωθεί, γιατί έχει διαρρεύσει ότι έχουν ερευνηθεί τα συμβολέα τους. Εντάξει, τώρα θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί τον deal και θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, θα ξέρουμε ότι θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Εάν χαλάσει τον Μπράντοβιτς, θα δούμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, βάσει το όνομα του Μπατίς, θα δούμε τι άλλο μπορεί να βγει στην αγορά, τι άλλο μπορεί να υπάρξει. Δύσκολα τα πράγματα αν χαλάσει τον Μπράντοβιτς.
0: Αν χαλάσει, ναι, δεν υπάρχουν ελεύθεροι, ας πούμε, έτσι.
1: Όχι, καλή προπονητής. Το πλαίσιο του ψάχνει ο Παναθηναϊκός, όχι. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα γίνει τον deal με τον Μπράντοβιτς, θα έχουμε αναλύσει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα με τον Μπογκδάνοβιτς που φαίνεται να έχει τώρα από τον Ντένβερ, γιατί θα μείνει ελεύθερος λογικά μέχρι τις 26 του μηνός από τους Clippers, αλλά θα πάει από ό,τι φαίνεται στον Ντένβερ που ψάχνει και αυτός ένα 14 συμβόλαιο για να κλείσει, δηλαδή να 10 χρόνια στο NBA με την 9 για 14 συμβόλαιο, να κλείσει 10 χρόνια. Οπότε μπορεί να πάει στον Ντένβερ που είναι και ο Γιόκιτς, ο Τζόκιτς, και να... και έτσι να μην είναι στον Παναθηναϊκό φέτος. Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως κυνηγά ένα scoring guard, έχει ακουστεί πάλι το όνομα του Φραντζίσκου, κρατήστε και μια επιφύλαξη με κανένας Λάρκιν και αυτά, και έχει συμβόλαιο να μπορεί να φύγει. Και λέμε τώρα πολλά όνοματα, όλοι παίζουν, ακόμα και οι δεσμευμένοι παίζουν, για τον λόγο που έχω πει ότι μπορεί να πεις ότι δεν θέλω να μείνω, τα λεφτά τα βρίσκω, δεν με πληρώνεις αποζημίωση, εντάξει πάρε κάτι άλλο και προχωράμε. Θεωρώ ότι επίσης ο Παναθηναϊκός θα μείνει για το θέμα Βαλανσιού, ένας μόλις μείνει και τυπικά ελεύθερος.
0: Βλέπεις να υπάρχουν πιθανότητες να έρθει φέτος?
1: Εγώ δίνω 80-20 να έρθει, λίγο και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον, ενώ πέρυσι έλεγα ότι ξεχάθηκε. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει και ένα παίκτη ακόμα οπωσδήποτε σε 3-4. Που θα δούμε μπάνες που βράδυ Μπράνο Μπόγκα, που τον θέλει και ο Ολυμπιακός. Αυτά πάνω κάτω. Για τον Παναθηναϊκό. Στον Ολυμπιακό τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός περιμένουμε την ανακοίνωση για τη συμφωνία του Μπαρτσόκα για την επέκταση για 2-3 χρόνια. Τυπικό. Περιμένει συζητήσεις με Ντόρση για να γίνει ανανέωση με επέκταση συμβολέου και αναπροσαρμογή αποδοχών, γιατί έχει συμβόλαιο για φέτος ο Ντόρση για τη σεζόν που έρχεται. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να τον δέσει, που λέμε, και να του προσφέρει και παραπάνω χρήματα για να βάλει και την απόδοση που είχε φέτος. Εδώ φαίνεται να υπάρχει διαφορά, γιατί τα νούμερα είναι μεγάλα. Του ζητάει ο Ντόρση, όπως λένε. Πιστεύω θα τα βρουν εκεί στα 2,5-3,7 κάπου εκεί το χρόνο, γιατί είναι και Έλληνας και το διαβατήριο. Ενώ θα περιμένει ο Ολυμπιακός να δει τι θα κάνει με τους ξένους. Έχει 4 ψηλούς στα σέντερ, 4 ξένους ψηλούς. Θα δούμε και αν θα πάρει το διαβατήριο το ελληνικό φάουλ και πότε.
0: Και αν το πάρει, βλέπεις να μένει, δηλαδή,
1: ναι,
0: ή, θα πρέπει να, ή θα φύγει ένας?
1: Όχι, πιστεύω αν το πάρει θα μείνει, γιατί θα είναι πολύ εξαιρετικό στην Ελλάδα. Φαντάζομαι να παίζει στην Ελλάδα και να έχει 3 σέντερ που ένας θα είναι ο Έλληνας ο Φάλ.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα του πει πάρει 2 και κάτσε. Και θα φράξει. Τώρα αν πει στο Φάλ θα φύγει να πάει στην Βιλερμπάν, πήγε στον Μπάου, πήγε στον Άρη, δεν είναι στον Μπάου που λένε, δεν ξέρω τι να σου πω. Θα να του παίξει. Αλλά νομίζω θα πιστεί. Τώρα ο Ολυμπιακός θα ψάξει, εφόσον έχει κλείσει, είπαμε, Μοντέρο και Μακιντάρ, έχει ολοκληρώσει την περιφερειά του με τον καλύτερο τρόπο για το σχεδιασμό της διάστασης με το ρόστερ. Θα κυνηγήσει μετά ένα παίκτη στις θέσεις του Πίτερς. Πολλά ονόματα ακούγονται εκεί. Ο Μπόγκα, αλλά έχει συμβόλαιο με την Παρτίζα, θέλει και το NBA. Ένας παίκτης ο οποίος εκεί νομίζω θα απασχολήσει πραγματικά τον Μπαρτσόκα, και το λέω αυτό με την έννοια, όχι ότι ξέρω κάτι, αλλά το πάσμπρα κολλάμε. Ο Μπράντον Κι της Βαλένθια, μην ξεχνάμε, ήταν ο καλύτερος αμυντικός στο NBDL όταν τον πήρε η Βαλένθια φέτος μέσα στη σεζόν, και ήταν και άφησε πολύ καλά στην τυπώση. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει χαρακτηριστικά στην επίθεση, αλλά είναι ακριβώς τα μάμα αυτό που ψάχνει ο Μπαρτσόκας. Δηλαδή ένας παίκτης για 15 λεπτά, 12-15 λεπτά πίσω από τον Βεζέκο, με τρομερή αθλητικότητα και τρομερή άμυνα, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο Μπαρτσόκας. Άρα λοιπόν παίζει και στο 4 και στο 3. Θεωρώ ότι αυτό θα πάρει ο Ολυμπιακός και ίσως πάρει και ακόμα έναν για το 3-4 πάλι για να είναι πιο μεγάλο το ρόστερ, επειδή και ο Μακίσικ έχει μεγαλώσει, μάλλον θα μείνει πιστεύω, αλλά έχει μεγαλώσει και επίσης και ο Παπα-Νικολάου πλέον που θα ανανεώσει και αυτός για ένα χρόνο επίσης μεγαλώνει, άρα λοιπόν θα χρειαστεί να παίχνει και ο Ολυμπιακός για να είναι πιο πλήρης θεωρώ. Αυτά.
0: Μάλιστα, Σωτήριο μου, στον Ολυμπιακό μένουμε ή θα πάμε στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό σε λίγο. Εγώ να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά.
1: Ωραίος.
0: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: Και από τον μπασκετικό Ολυμπιακό θα πάμε στον ποδοσφαιρικό σε πολύ πολύ λίγο με Κώστα Σαμοθράκη.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι τον Κώστα Σαμοθράγη. Πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου Κώστα, καλό απόγευμα φίλε.
2: Έλα Σακή μου, καλό απόγευμα.
0: Όλα καλά?
2: Ας πούμε.
0: Μίλαγα εκεί γύρω σε 6.30 με τον Μάνο Σαραμόπουλο και μου είπε ότι είναι κοντά σε συμφωνία με την Άντερλεχτ των Μπιανκών. Δεν ξέρω τις πληροφορίες δικές σου.
2: Υπάρχει μια πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Μετά τη Λάνση δηλαδή ήρθε η πρόταση για τον Μπιανκών. Τα 2,5 εκατομμύρια που δίνει η Λάνση για τον Μπιανκών, ο Ολυμπιακός είναι αρνητικός. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει. Τώρα αν η Άντερλεχτ που πραγματικά ενδιαφέρεται να αποκτήσει το Γάλλο στο πέρα του Ολυμπιακού δίνει περισσότερα και ικανοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό, ο Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατομμύρια από τη μέση θέση να ξέρω για τον Μπιανκών. Τώρα άμα είναι, γίνουν 4 ξέρω εγώ, εντάξει, αυτά συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις. Πάντως τα 2,5 εκατομμύρια της Λάνσης δεν είναι αρκετά, αν και η Λάνσης πέσει στο Champions League, είναι ένα κίνητρο
0: για τον Μπιανκών.
2: Ενώ στην αλήθεια δεν ξέρω η Άντερλεχτ σε ποια διοργάνωση παίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δίνει περισσότερα λεφτά και θέλει πραγματικά τον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει αυτή η υπόθεση.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να φύγει ο Μπιανκόν.
2: Κοίταξε να δεις, και θέλει και δεν θέλει. Το σίγουρο είναι ότι θέλει ο Μπιανκόν. Για τον απλούστατο λόγο, Σάκη μου, ότι ο Ολυμπιακός έχει Ρέτσοβο Πυρόλα και πάει να πάρει άλλους δύο στόπερ. Το Σμαϊλόβιτς της Άντερφιορ δεν είναι κοντά σε συμφωνία, αν και είναι παρακινδυνευμένο να μιλάμε για κοντά σε συμφωνία αυτή την εποχή, και πάει να πάρει και άλλον έναν στόπερ και μπορεί να καταλήξει τελικά αν όπως όλα δείχνουν με τον Μαρμόλ δεν απαντήσει και σήμερα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκριθεί και θα πάει αναπόφευκτα στην περίπτωση του Κάρμου.
0: Μάλιστα, να σου πω ότι η Άντερλεχτ για φέτος 26-27 θα παίξει στα προγραμματικά του Europa League από το δεύτερο προγραμματικό γύρο και θα αντιμετωπίσει τη Χάμαρντι.
2: Άρα είναι πιο καλή. Άρα σε ευχαριστώ για την βοήθεια, αλλά είναι πιο καλή η πρόταση για τον Μπιανκό της Λάνσης, η οποία όμως δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό με την προσφορά της στα 2,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, λέγανε ότι θα επανέλθει με καλύτερη πρόταση, αλλά ακόμα τέτοια πρόταση δεν υπάρχει. Αλλά εδώ είναι και το οικονομικό, τι συμβόλαιο έχει ο παίκτης και,
0: ναι,
2: και τι λεπτά να πάρει ο Ολυμπιακός. Οπότε τίποτα δεν αποκλείω, να περιμένουμε με την εξέλιξη. Και θέλω να πει ότι ο Μπιανκόν, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο στόπερ βασικούς, το Ρέτσο και τον Μπιρόλα, πάει να πάρει τον Σμαϊλόβιτς από τη Σάντερφιορ, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος στόπερ αλλά παίζει και αριστερά, και έχει κάνει πρόταση στο Μίνα Μαρμόλ της Λαφτάλμας εδώ και καιρό και περιμένει απάντηση. Αυτός είχε πει θα απαντήσει Τετάρτη με Πέμπτη. Νομίζω ότι σήμερα δεν είναι η ώρα, δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να περιμένει το Μαρμόλ. Άρα η επόμενη κίνηση, σύμφωνα με τον ρεπορτάζ, είναι ότι μπορεί να πάει στην περίπτωση του Κάρμου. Ένας παλιός μας γνώριμος, ανοίξει την Νότιχαμ, είχε πάει ιδανικός στην Έλβα στην Ισπανία. Υποβιβάστηκε αυτή, οπότε και αυτός θέλει να φύγει, να ψάξει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, και είναι πολύ πιθανό να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί με τα μυαλά που είχε την τελευταία φορά από τον Ολυμπιακό δεν είχε καμία τύχη. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Τέλος πάντων, υπάρχουν δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, αν θέλεις. Η μία είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει ρελάνση για τον Στάγιτς, τον Σέρβο της Λιντογκόρετς. Στην αρχή έδινε κάτι περισσότερο από 6 εκατομμύρια. Οι Βούλγαροι ζητάγανε 10, τελικά πήγανε στα 8. Από τη Σερβία λένε ότι επιμένουν στα 10, ότι ο Ολυμπιακός έκανε νέα πρόταση περίπου στα 9 εκατομμύρια. Αυτά έρχονται από τη Σερβία υπόψη, αυτές οι ειδήσεις, από μέσα
0: της Σερβίας.
2: Σερβίας. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή στο 100%, αλλά το ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον παίκτη αυτόν, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί ιδανικό για αντικοστούλα, για τη θέση του αντικοστούλα, παίζει σε αυτή τη θέση δηλαδή, και μάλιστα έχει και το εύκολο γκολ, γιατί πέρσι στη χρονιά που έφυγε έχει πετύχει 16 γκολ, τα 6 στο Champions League, στο Europa League με την Λιντογκόρετς, και τα 10 στο πρωτάθλημα, και έχει και 12 assist. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δεκάρι βασικά, αλλά παίζει πίσω από το center four. εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός, δηλαδή παίκτη οπωσδήποτε. Το ένα είναι αυτό και το άλλο ότι έχει έρθει μια πρόταση στον Ολυμπιακό από την Κράσνοντάρ, τη ρώσικη ομάδα, για τον Ζένσον Μαρτίνς.
0: Οπα.
2: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγους μήνες ο Ολυμπιακός έκανε επέκταση συμβολίου του Μαρτίνς, το οποίο έλεγε τα 17, μέχρι το 2018, για δύο χρόνια ακόμα. Μετά από επιθυμία του Μεντελίδωρ, ο οποίος θέλει την παραμονή του Ζένσον Μαρτίνς. Λέγεται ότι δίνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Αν ισχύει αυτό το ποσό, τα 5 εκατομμύρια, είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξέλιξει στο θέμα. Το θέμα, ξέρεις, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θέλει ο Ζέλσον. Αν θέλει να φύγει.
0: Ναι, είναι βασικό να αυτό το ότι θέλει ο παίκτης.
2: Να πάει στη Ρωσία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και αυτό τις επόμενες μέρες. Δεν νομίζω, δύσκολο το βλέπω να τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός γενικά. Γιατί είναι ένας παίκτης, όπως είπατε, ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει σε αυτόν. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι στο Champions League πέτυχε σημαντικά γκολ και βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει μέχρι τις 16.
0: Σμαϊλόβιτς, Χριστογιώργος, ρωτάνε ο κόσμος.
2: Το είπα πριν, φίλε. Ότι...
0: Τώρα πρέπει να μπει και στην παρέα μας ο φίλος ο Χάρης, οπότε γι' αυτό
2: ναι, για τον Σμαϊλόβιτς το είπα πριν, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση 3,5 εκατομμύρια στη Σάντερφιορ, με τον παίκτη τα έχει βρει. Απομένει να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Όμως βλέπεις είμαι επιφυλακτικός γενικά, φίλε, γιατί μετά από αυτό που έγινε με τον Ουνάι Λόπες, που τον είχαμε σίγουρο, και μάλιστα από ό,τι ξέρω με τη Λίμπαρη, ήταν εκνευρισμένος με αυτό το θέμα, γιατί ήταν δικός του παίκτης, ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στη λίστα. Έχουν και τον ίδιο μάνατζερ, τον Ινάκη Μπάνι.
0: Ναι, και φαινόταν ότι θα γινόταν.
2: Ναι, τον Ινάκη Μπάνι, και είχαν πέσει στα χέρια. Ο παίκτης είχε πει ο κέρδος στον Ολυμπιακό και ξαφνικά πήρε καλύτερο συμβόλαιο από τη Λασπάλμας και μείνει εκεί. Η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι χρησιμοποίησε τον Ολυμπιακό για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο από τη Λασπάλμας. Αν και είχε κανένα δύο άλλες προτάσεις. Και γι' αυτό με την Λίμπαρ ήταν εκνευρισμένο, γιατί υποτίθεται ήταν ένας παίκτης τον οποίο είχε ζητήσει αυτός από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Για Χριστογιώργο, ξέρουμε κάτι.
2: Είναι πολύ πιθανό να είναι ο δεύτερος θεματοφύλακας μετά τον Τσολάκη, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα. Θα εξαρτηθεί. Κοίτα, ο Χριστογιώργος είναι λύση ανάγκης, όχι ότι δεν είναι καλός θερματοφύλακας.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
2: Έτσι έχει κάνει καλή χρονιά. Θα εξαρτηθεί από τι Έλληνες μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός για το ρόστερ του.
0: Ναι, εκεί που πονάει ο Ολυμπιακός.
2: Γιατί είναι γνωστό το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 Έλληνες. Έτσι, τον Ρέτσο, τον Φορτούνη, τον Μουζακίτη και τον Τζολάκη. Και πρέπει να έχει 8 για την ευρωπαϊκή λίστα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αντί να πάει με 25 ρόστερ στα προκριματικά, θα πάει με 21. Οι 17 οι ξένοι και 4 Έλληνες που υπάρχουν αυτοί, 21.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, να δούμε τι θα γίνει δηλαδή με τους άλλους Έλληνες που ψάχνει τον Ολυμπιακός, αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ότι υπάρχουν. Μόνο Σάλιακα, ας πούμε, μια περίπτωση έτσι για τη δεξιά πλευρά ή ο Μπρουσάη. Κάτι άλλο δεν βλέπω να υπάρχει. Οπότε να περιμένουμε και ανάλογα θα κινηθούν και στον Ολυμπιακό, γιατί ξέρουμε ότι αρχικά η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι ο Πόποβιτς και ο Ερυθρός Αστέρα θα ήταν ο δεύτερος θεματοφύλακας.
0: Μάλιστα. Αν έχουμε κι άλλα να σε κρατήσω να πάμε μετά το διάλειμμα, αλλιώς να σε αφήσω.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε. Ολυμπιακός έχει στη λίστα τον Τιάγκο Σάντος, δεξίο μπακ της Λίλ. Το καλό σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι είναι ο Μέντες μάνατζερ, που ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλές σχέσεις. Είναι ένα όνομα που μπαίνει και αυτό στα υπόψη. Αυτά, Σάκη μου.
0: Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Να είσαι καλά επίσης. Καλό απόγευμα.
0: Κώστα. Κώστα Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 3. Intervention Sports.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτές.

32 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ στο 943 Tervet & Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με την εκπομπή Sports On Air Live. Stars. Με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλός στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Περιμένω τα μηνύματά σας. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Καλησπέρα στο φίλο μου το Βαγγέλη το Ρούμπο από το Κάτω Εγάλεο. Για τους παλιότερους, τον Λάκη τον 811. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα και στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο... Νομοηλίας.

Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό. Ένα μάτς για το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Από το 6ο λεπτό προηγείται η Τσεχία με τον Σαντίλεκ 1-0 της Νοτιοαφρικής. Θυμίζω στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται αποχωρεί ο Τόμας Κετζιόρ από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι υπάρχει ρωσική συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για διαιτές συμβόλαιο που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.

Να σας πω πως προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο είναι πλέον ο Σαν Χωσέ, που είχε ακουστεί για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη λένε ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τον ΠΑΟΚ, καθώς έλυσε το συμβόλαιο του με την ομάδα. Αναμένεται η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το θέμα αυτό, η επίσημη ανακοίνωση. Μόλις βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα οριστικοποιηθεί και η συμφωνία με τον επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ, που ίσως να είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτός είναι το φαβορί τουλάχιστον. Ο Λουτσέσκο, ο οποίος κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα στις 2 θητείες του στον ΠΑΟΚ, με συνολικά 300 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πάντως ο Λουτσέσκο στο συμπατριώτη του εκεί στη Ρουμανία είπε ότι δεν ξέρω κάτι για το μέλλον μου ακόμα. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν χθες στα μέσα της Ρουμανίας, σε μια εκδήλωση που έγινε για τη μνήμη του πατέρα του. Τώρα, αφού θα φύγει ο Κετζιόρα, στην λίστα του ΠΑΟΚ υπάρχει ο Αρίτς Ελουστόντο, ο στόπερ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Real Sociedad. Εκεί πέρασε όλα τα χρόνια του. Μέχρι τώρα είναι 32 ετών, 20 εμφανίσεις και μια ασίστ σε πρωτάθλημα και Κύπρο Ισπανίας στην περασμένη σεζόν. Με πολλές παραστάσεις από τη La Liga, 243 συμμετοχές.

11 γκολ, 30 μάτς στο Europa League και 5 στο Champions League. Παρόλο που δεν έχει ακόμη προπονητή, ο ΠΑΟΚ κοιτάζει την αγορά για τις θέσεις που κρίνουν οι άνθρωποι του ότι χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Να πούμε στον Άρη ότι από τον Παντσαρεκό μάθαμε ότι θα υπάρξει φιλικό με τον Άρη. Ανακοίνωσε ο Παντσαρεκός τα δύο φιλικά που θα δώσει, το ένα με τον Άρη που σας είπα και το άλλο με την Καλαμάτα, στα πλαίσια της προετοιμασίας της ομάδας. Και υπάρχει στο προσκήνιο το όνομα του Μαντσίνη, παίζει σοβαρά, εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Άρης να, μετά την αποδέσμευσή του από, το, από, από τον ΑΠΟΕΛ, να ξαναντηθεί στα κιτρινόμαυρα ο πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ αλλά και του Παναθηναϊκού. Στον Ηρακλή υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία που λέει πως ο Insigne ενδιαφέρει τον προπονητή, τον Βάλτερ Μαντσάρη, και ότι έχουν επικοινωνήσει οι δυο τους. Είναι 35 ετών. Αυτά τα λένε οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και συγκεκριμένα ο Νικολός Κύρα. Είναι εξτρέμ ο παίκτης και ο Σκύρα λέει ότι έχει προτάσει από άλλες ομάδες και περιμένει να, και μάλλον δεν έχει πάρει την απόφασή του για το που θα συνεχίσει. Πάντως λέει ότι ανάμεσα στους υποψηφίους για την απόκτησή του είναι και ο Ηρακλής και ότι τον θέλει ο προπονητής στο Ματσάρι να συνεργαστούν εδώ στην Ελλάδα. Η Πεσκάρα όμως του προσφέρει ένα νέο διατεσυμβόλαιο και υπάρχει και μια γαλλική ομάδα που ενδιαφέρει για τον παίκτη. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Κοντά σε συμφωνία με τον Ηρακλήν ο Παναγιωτίδης να μείνει, να παραμείνει στην ομάδα και τη νέα σεζόν. Και θα δούμε αν θα γίνει το deal τελικά με τον Ηρακλή και τον Βασίλη Σουρλή.

Ηρακλής, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο στην Πτολεμαϊδα. Στις 25 του Ιούλη θα αντιμετωπίσει την Πολόνια. Μιλάμε για τα φιλικά, έτσι. Και έχει και άλλα δύο δυναμικά, θα έλεγα, τεστ επί ιταλικού ευδάφους. Θα αντιμετωπίσει δύο ομάδες της β' κατηγορίας της Ιταλίας, την Παλέρμο και την Σουντιρόλ. Εκεί όπου θα βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. 31 το λεπτό, παραμένει το 1-0 Τσεχία Νότια Αφρική σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Μουντιάλ. Στις 10 θυμίζω Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη.

0: Ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το σόλο. Αλλά εμείς θα πρέπει τώρα να πάμε στον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Πολύ γρούτσου γρούτσου ακόμα, ρε φίλε. Πού βρίσκεσαι, παραλία?
2: Είμαι όχι, μια παραλία. Είμαστε στο μεγάλο χωριό, μέσα στην κίνηση. Και είμαστε γύρω-γύρω. Κάτσε να προσπαθήσω.
0: Όχι, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Προσπάθησε εσύ απλά. Να πω μια καλησπέρα στο φίλο το Λευτέρη, γιατί προηγουμένως είχαμε από παραλίες, από τον Χάτζημαν εδώ στην Αθήνα και από τη Νίκη από τη Λευκάδα. Κάτσε να δω, να θυμηθώ. Στην Ψάθα ήταν ο Χάτζημαν, στη Λευκάδα η φίλη μας η Νίκη. Ο Λευτέρης λοιπόν κάνει την ανατροπή. Στέλνει ψισταριά με κοψίδια, κοντοσούβλια. Ξέρω τι έχει εκεί πέρα, δεν μπορώ να τα δω καλά γιατί έχει καπνούς. Μας ανοίγει στην όρεξη, καλέ μας φίλε Λευτέρη. Καλά να περάσει.
2: Σάκη, κλείσε και φεύγουμε.
0: Αυτό λέω. Αλλιώς να, φίλε, αλλιώς να στείλουμε, να κλείσουν εκπομπή τώρα. Αυτά ήταν τα νέα του Παναθηναϊκού. Και πάμε. Αλλιώς να στείλουμε courier. Τι λες?
2: Έτσι, αυτά. Courier. Άμα είναι γουρνοπούλα, κάτι γίνεται.
0: Δεν είχε γουρνοπούλα από ό,τι είδα, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, χορταράκια και είσαι βέβαιος λιτότης.
0: Λιτότης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε το δεύτερο κύμα, να πούμε, έτσι να πάμε στα δικά μας. Των εργομετρικών εξετάσεων των παικτών και έστειλε και ένα μήνυμα ο Παναθηναϊκός μέσω των social. Συγκεκριμένα ανέφερε non-stop, έτσι, ότι πάει δυναμικά ο Παναθηναϊκός εν ώψη της προετοιμασίας για την αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν,
2: πώς αλλιώς θα πήγαινε, Σάκη?
0: Ακριβώς. Λοιπόν, το τελευταίο παιχνίδι του Νίστρουπ επί Ολλανδικού εδάφους, γιατί εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα είναι πολύ δυνατό. Επιστρέφει στις 5 του μήνα, θα αναχωρήσει για την Ελλάδα. Θα αντιμετωπίσει στις 5 η ώρα τοπική ώρα στο Έρμελο τον Άγιαξ. Το Σάββατο στις 4 του Ιούλη θα είναι το μάτς αυτό, να πούμε.
2: Ναι, εντάξει, είναι ένα δυνατό φιλικό αυτό. Τον Ουκάνεφ.
0: Ναι, γενικά θα έχει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός, να το πούμε αυτό.
2: Νομίζω ότι σωστά θα πράξει, γιατί όπως είπαμε εκατοντάδες φορές ήδη, η σεζόν του Παναθηναϊκού αρχίζει πολύ νωρίς. Οι υποχρεώσεις είναι πολύ, πολύ κοντά, πιο κοντά από όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να είναι έτοιμος και τα φιλικά θα τον βοηθήσουν να είναι έτοιμος.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένας θόρυβος, Γιώργο μου, αν θες λίγο πρόσεξε το αυτό, γιατί ταλαιπωρείται αυτά για των ακροατών. Λοιπόν, τώρα είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι η Mundo Deportivo από την Ισπανία κάνει μια αποκάλυψη, δημοσιεύει σήμερα και λέει ότι ο Πένια μπορεί να έρθει ως ελεύθερος με ποσοστό μεταπόλησης στον Παναθηναϊκό. Η Νιάκη Πένια είναι το όνομά του, είναι τερματοφύλακας. Ότι τον έχει ο Παναθηναϊκός στα υπόψη, είναι 27 ετών. Ήταν δανεικός στην Έλτσε και επιστρέφει στην Μπαρσελόνα, ανήκει στην Μπαρσελόνα. Λοιπόν, θα δούμε αν όντως θα γίνει κάτι, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα.
2: Ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα και ξέρω, Σάκη, και ξέρεις ότι ψάχνει και για center for πολύ ικανό. Και ψάχνει και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή, απλά τα πράγματα μένουν κρυφά και δεν υπάρχουν διαρροές.
0: Από εδώ δεν βγαίνει τίποτα. Ναι. Από το εξωτερικό τη βγαίνει. Ναι. Να πω ότι έχει συμβόλαιο με την Μπαρσελόνα μέχρι το 2029, Γιώργο, μου, να μου επιτρέπεις. Δεν φαίνεται να είναι στα σχέδια του Χάνσι Φλικ για τη νέα σεζόν και θέλει να δει το μέλλον του. Και από ό,τι λένε οι Ισπανοί, η Μπαρσελόνα θα διευκολύνει την αποχώρησή του. Ίσως και, όπως είπα, να τον αφήσει ελεύθερο για να διατηρήσει όμως ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για μελλοντική μεταπόληση. Υπάρχει και από την Τουρκία κάποιο ενδιαφέρον, λέει το ίδιο ρεπορτάζ, και να πούμε ότι γιατί έχει παίξει ως δανεικός στη Γαλατά Σαράι, το πήγε το Γενάρη του 22 και τα πήγε αρκετά καλά από ό,τι λένε οι Ισπανοί εκεί. Αυτά για το τερματοφύλακα. Βέβαια έχουν ακουστεί και το κι άλλο ένα όνομα, του Ραμάη αλλά και του Ταρνοβάνου, λένε οι πληροφορίες. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, να πω εγώ, ότι ψάχνει για τη θέση του τερματοφύλακα και, όπως είπες πολύ καλά, και για έναν καλό επιθετικό, έτσι, για το 9.
2: Ναι, βέβαια, γιατί ο Ντέζερς θα επανεκδημηθεί η κατάστασή του, δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί, γιατί τώρα δεν θα είναι στην προετοιμασία. Ο Σιντέρσκι, όπως ξέρουμε, φεύγει. Ο Πάντοβιτς θα δοθεί δανεικός, αν δεν βρει ο ίδιος πρόταση να φύγει εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός μένει με τον Ντετέ. Δηλαδή, ούτε τα οικογενειακά διπλά δεν θα πηγαίνουν έτσι στην προετοιμασία.
0: Σωστά.
2: Οπότε χρειάζεται ένα μέσα επιθετικό ή κάποιον από την ομάδα νέων, τέλος πάντων, γιατί είδα ότι ο Δανός.
0: Θα είναι επίσης
2: το...
0: θα είναι όντως παιδιά από την ομάδα νέων, αλλά άλλο τώρα να έχεις τους παίκτες που θα τους θεωρείς ως πρώτες επιλογές, έτσι, κι άλλο να βγαίνει μόνο το οικογενειακό διπλό, δεν το συζητάμε. Και σίγουρα κάποια από τα παιδιά που θα πάρει μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα πρέπει να πάρουν...
2: Ναι, γιατί Σάκη, όπως είπαμε, η κλήρωση που είχε ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι υποχρέωσή του, δεν το συζητάω, έτσι, οτιδήποτε άλλο δεν θα το δέχεται και ο κόσμος του Παναθηναϊκού να προκριθεί με δύο νίκες και γενικά να προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τηρουμένων αναλογιών και της αδυναμίας ομάδες πολύ αδύνατες που υπήρχαν στην κληροτήτα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τελικά, κληρώθηκε με την τρίτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Έτσι, δεν αμελητέα ποσότητα.
0: Ακριβώς. Και πάντα παίρνει το πιο δυνατό αντίπαλο.
2: Ναι, θέλει προσοχή γιατί για αυτό το επίπεδο είναι αρχές καλοκαιριού. Έτσι, για ένας καινούργιος προπονητής. Με ρόστερ που δεν θα είναι ολοκληρωμένο από ό,τι δείχνουν.
0: Τώρα που έλεγα για τους πιτσιρικάδες, να πούμε Λάβδας, Νεμπής, όπως είπα, Μπινιάρης και Γείτονας, από ό,τι φαίνεται θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν με την πρώτη ομάδα ίσως από την εξαιρετική πορεία της πρωταθλήτριας K17. Στην προετοιμασία εννοώ. Να πω ότι και χθες ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος, ήταν δίπλα στον Ίστρουπ στην πρώτη μέρα, αλλά και σήμερα, που φαίνεται ότι στηρίζει, στέλνοντας αυτό το μήνυμα, ότι στηρίζει τη νέα εποχή που ξεκινάει τώρα, έτσι.
2: Αλίμονο τώρα, δηλαδή ο άνθρωπος είναι εδώ 10 μέρες. Δεν χρειάζεται να κάνει. Θα πρέπει να είναι εκεί και να το στηρίξει όταν αυτούν τα δύσκολα. Που μακάρι να μην έρθουν, αλλά νομοτελειακά έρχονται σε όλες τις ομάδες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες που λένε και οι Γάλλοι το λένε αυτό, ότι σήμερα, αν μπορεί να είναι κιόλας εδώ, δεν ξέρω, αλλά σήμερα, εγώ θα πω ή αύριο ή μεθαύριο, αλλά οι Γάλλοι λένε ότι μπορεί να έρθει και σήμερα στην Αθήνα ο Έτιεν Καμαρά. Για να ολοκληρώσει, Γιώργο μου, και τυπικά τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και από ό,τι φαίνεται ο Γάλλος μέσος που θα βάλει ποιότητα και ύψος στα χαφ, έτσι στο 6, είναι 23 ετών, θα περάσει τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Μια κομβική, θα έλεγα, προσθήκη για τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Ναι, βέβαια, γιατί είπαμε άλλα χαρακτηριστικά. Αλλάζει τελείως. Βέβαια θα πρέπει να συνδυαστεί και με τις υπόλοιπες ενέργειες που είναι να γίνουν στο κέντρο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Σιώπης θα παραμείνει, γιατί τα χαρακτηριστικά του Σιώπη, αυτή η ένταση, το πάθος, το τρέξιμο που βγάζει, ίσως να το κρατήσουν στο ρόστερ σαν μια λύση τρίτη από τον πάγκο. Και πολύ λογικό το βλέπω εγώ με τα χαρακτηριστικά που θέλει να δω, τρέξει ο Δανός στην ομάδα. Αλλά περιμένουμε τη στελέχωση και διαμόρφωση ολόκληρη, σαν για να έχουμε συνολική εικόνα. Όντως ο Καμαρά είναι 23 χρονών, ταχυδυναμικός.
0: Βέβαια και ύψος, βάζει και ύψος εκεί ο Παναθηναϊκός.
2: Και ύψος, σε συνδυασμό και με τον αμυντικό που θέλει να πάρει, ο οποίος είναι ένα 90, πόσο είναι και αυτό.
0: Εκεί θα σε πήγαινα τώρα, υπήρχαν δηλώσεις για τον Φαν Ντρόκελεν, λες, που ο πρόεδρος της Σάμσοσπορ δήλωσε πως έκανε δύο προσφορές ο Παναθηναϊκός, ωστόσο λέει, ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέω εγώ, απορρίψαμε και τις δύο προσφορές επειδή βρήκαμε, λέει, τα ποσά πολύ χαμηλά. Γιλτηρί...
2: Εντάξει, είναι μέρος διαπραγμάτευσης αυτό.
0: Ο πρόεδρος, ο Γιλτηρίμ, έτσι, δεν τα είπα εγώ αυτά. Λοιπόν, από ό,τι πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ανέβει λίγο, αλλά όχι σε αυτά που έλεγε, που λέγανε από την Τουρκία, υπερβολικά τα ποσά για 9-10 εκατομμύρια, έτσι.
2: Όχι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δίνει 4, οι Τούρκοι έχουν φτάσει να ζητάνε 6.
0: Ξεκίνησε 2,5 με 3, ίσως πάει παραπάνω, δεν νομίζω να πάει πολύ ψηλά. Τώρα θα δούμε. Βέβαια, είναι ένας κεντρικός αμυντικός που θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, γιατί μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, κάτι που το θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι υψηλόσωμος, εντάξει, φαντάζομαι να τον θυμάστε. Τον έχουμε δει,
2: ναι,
0: τον είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, μα θα αναβαθμίσει τη θέση τώρα, γιατί έχει και πολύ πολύ καλύτερα νούμερα από τον Ντουμπά, ας πούμε, που ουσιαστικά έρχεται να πάρει τη θέση του.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, για τους πιτσιρικάδες που ρωτάει ένας φίλος εδώ, για τον Τζάπρα ρωτάει ένας φίλος, τον Τζάπρα λέει τελικά τι θα γίνει, θα τον πάρουμε. Για πες μας.
2: Θα πούμε ότι δείχνει διάθεση να προτιμήσει και αυτό στο Παναθηναϊκό, στο μπροστά στον πληστηριασμό, έτσι, αυτό που γίνεται και από τον Ολυμπιακό, αλλά ίσως και από ομάδες εξωτερικού. Αλλά μένει να επιβεβαιωθεί αυτό για να δούμε την υπογραφή του.
0: Κοίτα να δεις.
2: Νομίζω ότι αν έρθει και έχει επιλέξει Παναθηναϊκό, το κάνει και ιδιαίτερα πιο αγαπητό ακόμα από όσο είναι στις τάξεις των φιλάθλων, γιατί είναι ένα παιδί ταλαντούχο Έλληνας.
0: Ναι, γιατί έπαιξε πολύ και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Συγγνώμη.
2: Ναι, μα υπάρχει ενδιαφέρον και σωστά υπάρχει ενδιαφέρον για τη μεριά του Ολυμπιακού, γιατί είναι Έλληνας, όλοι χρειάζονται τους εξελίξιμους Έλληνες ποδοσφαιριστές και για τα ρόστερ και για την Ευρώπη και για τα πάντα.
0: Ακριβώς, κοίτα να δεις, τον πρώτο λόγο εμείς το έχουμε πει από το καλοκαίρι πέρυσι που ήταν λίγο, έλειψε να αντιθεί στα πράσινα από πέρυσι, αλλά ο τότε τεχνικός διευθυντής, νομίζω και ο προπονητής, δεν έγινε, δεν τον ήθελαν τότε, δεν έγινε η δουλειά. Ο Τσάπρας ξέρω πολύ καλά θέλει να πάει κάπου που θα ξέρει ότι θα έχει χρόνο συμμετοχής, καμία ομάδα δεν υπογράφει αυτό, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ότι θα παίξει. Θυμίζω μια συνάντηση προ λίγων ημερών, αυτή την εβδομάδα στις αρχές ήταν μεταξύ Αλαφούζου και Κομπότη. Το τι υπόθηκε δεν το γνωρίζω, αλλά θεωρώ ότι αν όντως ο Παναθηναϊκός θέλει τον Τσάπρα, και πιστεύω να μην γίνει σύριαλ μέχρι το Σαββατοκύριακο, αν έτσι ή αλλιώς, δηλαδή αν θα ολοκληρωθεί θετικά ή όχι, θα πρέπει να τελειώνει αυτό και πιστεύω ότι θα γίνει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Γιατί θυμίζω, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με έναν αριστερό, με έναν δεξιμπάκ, έτσι. Και ίσως, γιατί τώρα ακούγεται και το όνομα του Βίχου, δηλαδή, και ίσως θα δούμε και πακέτο. Δεν το ξέρω αυτό, έτσι. Απλά τι ακούγεται, λέω, δεν το γνωρίζω αυτό και για το Βίχο.
2: Ο Βίχος είναι αξιόπιστος και αξιόλογος, δεν νομίζω να χαλάσει τη συμφωνία. Και Έλληνας, και εν πάση περιπτώσει να πούμε και στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή η επιθυμία του προπονητή είναι να υπάρχουν οι άνθρωποι που ζήτησε και έτσι να συμπληρώνεται το πάζλ που θέλει αγωνιστικά στην προετοιμασία, ο Παναθηναϊκός με ό,τι διαπραγματεύεται έχει αρχίσει και δίνει και deadline, να το πούμε, Σάκη, ότι αν δεν κλείσουν οι συμφωνίες μέχρι μια ημερομηνία που αυτός θέτει, γιατί είναι ξεκάθαρο στις προσφορές του, τότε δεν θα στραφείς από τους παίκτες και θα κοιτάξεις εναλλακτικές λύσεις, έτσι. Οπότε πιέζει και αυτός από τη μεριά του, γιατί αυτοί εκμεταλλεύονται τον Ιούνιο που είναι νωρίς για τις μεταγραφές.
0: Σίγουρα θα πρέπει, για να γίνει για τους δύο αυτούς, θα πρέπει και ύστερα την ανανέωση του Τσάπρα, θα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έχει παγώσει λίγο του Ζαγαρίτη, να πούμε. Για το φίλο που ρωτάει, ναι, το είπα ότι δύο φορές, και χθες και σήμερα, ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στο Κοροπή για δεύτερη διαδοχική μέρα σήμερα, στέλνοντας το μήνυμα ότι είμαι εδώ. Και ορθώς έπραξε, καλέ μου φίλε, έτσι. Όχι, το ξέρω γιατί γράφει, δεν άκουσα. Αυτό ακριβώς είπα νωρίτερα. Τι άλλο, να μην ξεχάσω. Ναι, μπράβο. Εντάξει, τώρα μπήκε στην παρέα μας ο φίλος. Πω επίσης ότι υπάρχει ένα ρεπορτάζ από την Ιταλία, Γιώργο, που λέει ότι η Τωρίνο εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του Καλάμπρη από τον Παναθηναϊκό. Και λέει το ίδιο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον δώσει. Εννοείται ότι.
2: Ναι, νομίζω ότι το ποσό για τον Καλάμπρη είναι 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτήν ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να μπει σε διαδικασία να τον παραχωρήσει με κάτι λιγότερο από αυτά. Γιατί
0: φαίνεται ότι.
2: Μιλάμε για τον βασικό του. Ένας βασικός του παίκτης της ενδεκάδας.
0: Ακριβώς, και 29 χρονών, έτσι, δεν είναι 35.
2: Ναι.
0: Κάλιαρη και Σασουόλο είχαν δείξει ενδιαφέρον τις προηγούμενες ημέρες από ό,τι έλεγαν οι Ιταλοί. Οι ίδιοι λένε ότι η χρηματιστηριακή του αξία φτάνει περίπου τα 4,5 εκατομμύρια. Και θα δούμε τι θα γίνει. Και αν βέβαια πάντα παίζει ρόλο, φίλε, και τα θέλω του παίκτη, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, Σάκη. Είναι ο Καλάμπρια δεν έχει ίσως μεταποδελητική αξία, γιατί είναι 29-30, όπως πολύ σωστά είπες. Αλλά εντάξει, έχει 3 χρόνια ποιοτικότητα και μπορεί στη δεύτερη του χρονιά και με άλλο προπονητή και με άλλο σχήμα να προωθήσει πάρα πολύ την ομάδα, γιατί μιλάμε για τον αρχηγό της Μίλαν, έτσι,
0: με τεράστιες παραστάσεις. Να πω και κάτι για τον Τσάπρα, ότι αν χαλάσει, γιατί δεν θα είναι καμία ήττα του Παναθηναϊκού αν πάει, ας πούμε, στην Ιταλία, γιατί υπήρχε και από ό,τι ξέρω υπάρχει ένα ενδιαφέρον από την Ιταλία. Αν είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα, φίλε, τότε μπορεί να γίνει να πάει στην Ιταλία. Κλείνοντας, γιατί δεν έχουμε χρόνο, να πω ότι στο πένθος βυθίστηκε σήμερα η οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Γιάννης Κάρμης έφυγε σήμερα από τη ζωή. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 1.30. Ο Γιάννης Κάρμης υπήρξε νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 38 χρόνια, από το 1979 ως το 2017. Και υπάρχει και ανακοίνωση σχετική του Παναθηναϊκού. Εμείς στο κτίριο Βούλες θα γίνει κηδεία αύριο. Συλληπιτήρια, απλά να πούμε στους οικείους.
2: Βέβαια, συλληπιτήρια και καλό τάξη τον άνθρωπο. Θα ήθελα, αφού είπες αυτό το φλεβερό γεγονός,
0: πρέπει να κλείσουμε.
2: Να πούμε για τον Ανδρέα Μαζαράκη, καλοτάξιλος και αυτός, ο εμβληματικός του Αστέρα Εκταρκείο.
0: Μπράβο, ναι.
2: Και τελευταία πινελιά να πω ότι ήταν απίστευτη, για άλλη μια φορά το τονίζω, η τιμωρία που δέχτηκε ο Πασχετικός Παναθηναϊκός. Από ότι εξισώνεται ο θήτης με το θύμα, αυτό και τίποτα άλλο, Σάκη.
0: Πολύ περίεργο ήταν αυτό. Για τον Ανδρέα Μαζαράκη να πω ότι τον γνώρισα εκεί στα Εξάρχεια, ξέρεις τον λόγο. Απίθανες ραδιοφωνικές εκπομπές, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τέλος πάντων.
2: Τα παιδικά μας χρόνια, ένας φιλόσοφος, ένας σύγχρονος φιλόσοφος, που πρόσφερε στον πολιτισμό και στην περιοχή πάρα πολύ.
0: Και άνθρωπος του ραδιοφώνου. Και άνθρωπος του ραδιοφώνου.
2: Να το κόμμα που θα το ξεπάσει και καλοτάξιδο να είναι και πάντα θα είναι στη μνήμη μας.
0: Έγινε. Γεια σου Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ Σάκη. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Σαμπάς φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Τερβέτεν Σπορτ. Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος. Έτσι κλείσαμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με το φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά. Sports on Air Live πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο Σάγκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την συμμετοχή σας στην εκπομπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Στρατάκης θα σας πάει μέχρι και τις 10. Μάλλον, ναι. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και ο Δημήτρης θα είναι μαζί σας. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
8: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Κοντά στη συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Άντρελαχτ για την πώληση του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση Κράζοταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέσολ Μάρτιν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια και τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση του πράσινου είναι Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού. Την Κυριακή ενσωματωτώνονται και οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβά Λουτσέσκου. Λύθηκε επίσης με το συμβόλαιο με το Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάνκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ Κινήτη Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μικέλ Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανόμεσο επιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Στις αναμέτρες που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Μουντιάλ. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Τσεχία, Νότια Αφρική 1-0. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στη 1 Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ο Μάικλ Ολής αποτελεί το διακαή πόθο του Φλωρεντίνο Πέρεθ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκέφτεται να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γάλλου μεσοεπιθετικού της Μπάγερν Μονάχου. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιμπραχίμα Κονατέ. Ο Γάλλος στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερένχες στο τσόχαρτο της Βασίλισσας και ο Αργεντίνος μέσος Έντσο Φερνάντες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή η Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
4: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 8 και 8 πρώτα λεπτά, 18 έκτου. Ακούτε την εκπομπή. Ολική ανατροπή, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στη δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μελιώτης, Μιχάλης Σοηλές. Πολλά και ωραία και σήμερα. Λοιπόν, η πρώτη μας ώρα θα αφιερωθεί στο mini football. Έχω απέναντί μου στο στούντιο τον κύριο Τσιγαρίδα. Θα ξεκινήσουμε με τα κύριος και τα λοιπά και μετά θα το ρίξουμε στον Ενικό. Σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος του οργανισμού Mini Football, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Mini Football, και θα μάθουμε τα πάντα για όσους δεν ξέρουν τι εστί Mini Football. Να ξέρετε, η αφρομή για αυτή την συνέντευξη, ενημέρωση, είναι η εθνική μας ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, η οποία έκανε μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Και λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Γιατί αυτό το άθλημα δεν έχει την δημοσιοποίηση που πρέπει? Και να, ο Σπύρος ο Τσιγαρίδας είναι απέναντί μου. Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Κύριε Στρατάκη, καλησπέρα σας. Είπαμε, με πληθυντικό ξεκινάμε.
0: Θα ξεκινήσουμε με πληθυντικό, τον κόβουμε τώρα ευθύς αμέσως. Σπύρος Δημήτρης και προχωράμε. Θα πρέπει να πω ότι στην παρέα μας, έστω στο τηλέφωνο, πριν μπούμε πρόεδρε, θα σε λέω και πρόεδρο που και που, έτσι, δεν σε πειράζει.
1: Η μισή Ελλάδα σε αυτό έτσι κι αλλιώς με ακούει.
0: Μιας που μιλήσαμε λοιπόν για την εθνική και για να μην περιμένει το παλικάρι μας, ποιον έχουμε στο τηλέφωνο? Έχουμε τον αρχηγό λοιπόν της εθνικής ομάδας, την σπουδαία επιτυχία που μας έφερε εδώ στην Ελλάδα, ο αρχηγός λοιπόν της εθνικής μας ομάδας, ο Κωνσταντίνος Οδρόσης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, ελπίζω να με ακούτε.
0: Σε ακούμε εξαιρετικά και πάρα πολύ καλά.
2: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακολουθώ και το ραδιόφωνο. Τώρα θα την παρακολουθήσω όλη, εννοείται, τη συνέντευξη.
0: Εννοείται.
2: Και έχω τιμή που με καλέσατε στον αέρα, είστε και στον αέρα από τα τηλέφωνα.
0: Καμία τιμή, να είσαι καλά, φίλε. Είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε μικρόφωνο, να δίνουμε επικοινωνία σε κάποια παιδιά που δεν έχουν αυτή την επικοινωνία που τουλάχιστον νομίζω εγώ τους αρμόζει. Λοιπόν, για πες μας, Κωνσταντίνε, τι έγινε, πού?
2: Είχαμε πάει στην Πρατισλάβα, στη Σλοβακία, στο EMF Mini Euro. Και πήγαμε πριν δύο εβδομάδες. Για δεύτερη φορά, εγώ προσωπικά πήγαμε την αποστολή της Εθνικής. Την προηγούμενη φορά ήταν στη Βοσνία. Και πήγαμε σε κάθε στόχο να πάμε στους 16 διοργάνωσης. Πήγαμε στον όμιλο με τους Σλοβάκους και Κοδεσπότε, στο πρώτο μάτι, το οποίο ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Γιατί είχαμε την τύχη, είχαμε τη διοργάνωση. Σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, ο Σλοβάκοι είχαν πουλήσει χιλιάδες εισιτήρια και ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Δυστυχώς το πρώτο μάτι δεν μας πήγε πολύ καλά, ήταν και το άγχος, λίγο η διοργάνωση, ήταν μια συγκλονιστική διαδικασία. Δηλαδή μπήκα μέσα με το στρατό της Σλοβακίας, σε ένα γήπεδο γυμνιστό χόκι, το οποίο το είχαν φέρει για το τουρνουά, το είχαν κάνει mini football. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω, μετά παίξαμε το Μαυροβούνιο, μια πολύ καλή ομάδα. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε 3-2. Και πήγαμε στο τελευταίο μάτι με τη Βοσνία, ξέροντας ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα πόντο ή τρεις να προκριθούμε. Και φέραμε το 1-1 και πετύχαμε την πιο ιστορική πρόκριση της ομάδας mini football που είναι τα τελευταία χρόνια. Και την πρόκριση 16.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αυτό μας, το σημαντικό κιόλας και η τεράστια επιτυχία αυτής της ομάδας ήταν ότι μαζί με την πρόκριση και την πρόκριση στο παγκόσμιο του χρόνου.
0: Μα ήταν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λέμε, έτσι.
2: Αυτό ήταν το βασικό, ότι το οποίο μάλλον θα γίνει στην Τσεχία, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη διαδικασία για μας και το πανηγυρίσαμε όσο δεν υπήρχε. Θα μεγαλύσει από ετήρα να δείτε πώς κάναμε.
0: έχω δει βιντεάκια. Κωνσταντίνε, καταρχάς, πρόεδρε, μπορείς να παρέμβεις σε οτιδήποτε νομίζεις εσύ. Είσαι πιο ενημερωμένος από μένα, εννοείται. Αν θέλεις να βγάλουμε από τον Κωνσταντίνο κάποια πράγματα, εδώ είμαστε, έτσι. Είναι ευκαιρία σου.
1: Κωνσταντίνος Δρόσης, εμβληματικός αρχηγός των Φλαμίγκος και της Ελλάδας.
0: Έτσι.
1: Είναι πράγματι μεγάλη μας τιμή που είναι στον αέρα και ξέρεις, είναι και πολύ σημαντικό από τα μάτια των πρωταγωνιστών, των ποδοσφαιριστών, να μαθαίνεις ακριβώς πώς το βιώνουν όλο αυτό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή αυτά τα παιδιά, όπως είπες και εσύ, τους αξίζει πολύ περισσότερη προβολή από εκείνη που έχουν, διότι κουβαλάνε και τις τύχες ενός ολόκληρου έθνους. Και το γεγονός ότι και μόνο προκριθήκαμε στην επόμενη φάση για να λάβουμε και το εισιτήριο του παγκοσμίου κυπέλου, είναι ότι αγωνιστήκαμε από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Για να σκεφτείς, Δημήτρη μου και εσύ, ο Κωνσταντίνος τα ξέρει, αυτά τα γνωρίζει.
0: Ναι.
1: Μόλις η Ελλάδα και η Αυστρία από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας προκρίθηκαν, και η Αυστρία μάλιστα ως μία εκ των καλύτερων τρίτων, όχι δεύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι διαδικασία υποβληθήκαμε.
0: Και τι επιτυχία ήταν.
1: Και τι επιτυχία ήταν και πόσο μάλλον οι ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντίνος θα συνεχίσει τώρα και θα μας πει και για το μάτς με τη Σερβία πώς το βιώσαμε, γιατί και εκεί πήγε να γίνει πραγματικά το συγκλονιστικό.
0: Σερβία δύναμη στο mini football, έτσι.
1: Δύναμη, πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι.
0: Mm.
1: Τώρα αποκλείστηκε στον ημιτελικό από το Αζερμπαϊτζάν, που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και το πήρε και συνέχεια τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Και ευρωπαϊκή, έτσι.
1: Έτσι στα πέναλτι αποκλείστηκε η Σερβία. Να υπενθυμίσουμε ότι μετά από εμάς προκρίθηκε επί των Ρουμάνων και του έβαλε 6 γκολ, που η Ρουμανία είναι υπερδύναμη, είναι πολυνίκη.
0: Κωνσταντίνε, με τη Σερβία τι κόσμο είχε το γήπεδο.
2: Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε την πρόκληση σαν δεύτερη θέση και το γεγονός ότι πέσαμε τη Σερβία, το οποίο ήταν η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, ήταν λίγο ατυχές σαν γεγονός.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, το είδαμε σαν εμπειρία ότι παίζει το πρωταθλήτρια Ευρώπης και ξέρει αυτά τα μάτς, όταν παίζει η Ελλάδα με το πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι λίγο πιο ωραία γιατί δεν έχει τόσο πολύ το άγχος, δεν έχει την πίεση. Και ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά και ξεκινήσαμε κερδίζαμε 1-0 στο μήχρονο. Που τώρα για να κερδίσει η Εθνική Ελλάδα Μίνι Φούτμπολ τη Σερβία στο μήχρονο 1-0 είναι συγκλονιστικό. Το γήπεδο του κόσμου και Σέρβου και ουδέτερους, γιατί όταν παίζουν πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει πολύ κόσμο.
1: Σωστά.
2: Είχαμε και πάρα πολλούς Έλληνες βέβαια με σημαίες, το οποίο δεν τους ξέραμε. Είχαν γράψει ένα group στο Facebook κάποιοι προηγούμενοι ότι θα έχει το παιχνίδι και είχαμε και αρκετούς Έλληνες γιατί βόλευε, ήταν απόγευμα. Και βόλευε, είχε πολύ, δηλαδή η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία και για μας.
0: Είχε Έλληνες που διαμένουν εκεί στην Μπρατισλάβα, έτσι.
1: Ναι, εμείς το βλέπαμε από τις σημαίες, ξέρεις, που κυματίζαμε στο γήπεδο.
0: Απίστευτο.
2: Εδώ είχε έρθει και αναπληρωτής πρέσβης στο γήπεδο μαζί από την Ελλάδα. Γενικά ήταν πολύ ωραίο ματ και ξεκινήσε το δεύτερο μηχρόνο, προηγούμαστε 1-0 και στο πρώτο λεπτό δεύτερο μηχρόνο το κάνουμε 2-0.
0: Mm-hmm.
1: Με δικό του γκολ, έτσι, Κωνσταντίνε, και ένα από τα ωραίτερα γκολ της οργάνωσης, θα πω εγώ. Τρομερό γκολ.
2: Ναι. Και εκείνη την ώρα στο 26, δηλαδή 24 λεπτά πριν από μένα, το πιστέψαμε, ήμασταν τώρα στα ουράνια. Βέβαια, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή στο mini football γίνανε πιο εύκολα τα μάτια, γιατί το ρυθμός είναι πολύ και είναι άμα ξεκινήσει, ας πούμε, μια ομάδα και βάζει γκολ, είναι δύσκολο. Ναι. Και είχαμε την ατυχία, ενώ χάνουμε τρομερή ευκαιρία για το 3-0 σε αντεπίθεση, στην επόμενη φάση το τρώμε 2-1. Και αυτό εκεί μας έριξε, μας σκότωσε τα πόδια.
0: Ναι.
2: Και μετά η Σερβία τα πήρε πάνω της, εντάξει, είναι και πολύ καλή παίχτες όλοι. Mm. Και εν τέλει χάσαμε, γύρισαν σε 4-2, τελικό σκορ, μέσα 20 λεπτά, αλλά ήμασταν τώρα 30 λεπτά μέχρι να γίνει και το 3-2 σε ένα όνειρο, το οποίο δεν περιμέναμε ποτέ 10 μέρες πριν ξεκινήσουμε, όταν θα φτάσουμε στις 16 διοργάνωσης έχοντας πάρει το παγκόσμιο εισιτήριο και να κερδίζουμε τη Σερβία.
1: Ένα δηλαδή, παιχνίδι, ήταν... συγγνώμη Κωνσταντίνε, ολοκλήρωσε.
2: Ναι, όχι, ήταν μια μαγική εμπειρία γενικότερα, δεν είναι αυτό που και ότι από την στιγμή που εξασφαλίσαμε το εισιτήριο στο παγκόσμιο, ήταν ο βασικός στόχος. Μετά ήταν όλα μια μαγική εμπειρία, την οποία απλά τη ζούσαμε. Δεν ήταν κάτι παραπάνω. Δηλαδή ήταν αυτή μια συγκλονιστική εμπειρία που μακάρι να ήμασταν παραπάνω εκεί, να μπορούσαν να το ζήσουν και άλλοι αυτή τη διαδικασία που είχαμε και τα συναισθήματα.
0: Mm-hmm. Απίστευτες στιγμές λοιπόν. Απίστευτες στιγμές που έτυχε να τις ζήσεις και εσύ, Κωνσταντίνε, με το περιβραχιόνιο. Έτσι, του αρχηγού.
2: Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα. Εδώ, οπουδήποτε φορά στο εθνόσημο, είτε αυτό είναι στο στρατό που λέω, είτε είναι στην εθνική mini football, νιώθεις τη μία από μόνος σου. Μόνο και εσύ την αφορές να πεις εθνική, νιώθεις κάπως διαφορετικά να βλέπεις το μάτι.
0: Μπράβο, Κωνσταντίνε. Μπράβο,
2: Κωνσταντίνε. Πόσο μάλλον να το τιμάς και να.
0: Κοίταξε, δεν σε ξέρω, αλλά έτσι από τον τρόπο που μιλάς και από τον τόνο της φωνής σου, φαίνεσαι και πολύ καλός χαρακτήρας. Τρομερός. Τώρα, ο Σπύρος θα μου το επιβεβαιώσει. Έτσι, Σπύρο.
1: Είναι αλήθεια και τα παιδιά αυτά όλα. Και ο Κωνσταντίνος πρώτος από όλους είναι πολύ αφοσιωμένοι μετά τον αποκλεισμό, ο οποίος ήρθε και με οδυνηρό τρόπο για μας, έτσι, γιατί σε αυτό το σημείο εκεί διέκοψα τον Κωνσταντίνο και τον άφησα να ολοκληρώσει. Να σου πω ότι μας παρακολουθούσαν 1 εκατομμύριο Σέρβοι τηλεθεατές. Δηλαδή στη Σερβία, το κρατικό κανάλι.
0: Mm.
1: Από το κρατικό κανάλι προβάλλονταν το παιχνίδι. Οι Σέρβοι είχαν φέρει πολλούς δημοσιογράφους. Δίνουν στο άθλημα την αξία που θέλουμε και εμείς να δώσουμε.
0: Θα την σιγά σιγά.
1: Και πρέπει να
0: την,
1: πάρει.
0: Έτσι, αυτό. Σιγά,
1: έτσι
0: σιγά
1: και
0: θα πάρει.
1: Παρά την πικρία όλων, στα ποδητήρια ήρθε έναν προς ένα, ακόμα και φυσικοθεραπευτές και φροντιστές, και του έδινε το χέρι ο αρχηγός, ο Κωνσταντίνος ο Δρόσης, και έλεγε: παιδιά, είστε συγκλονιστικοί. Και πράγματι δεν μπορούσε κανείς να προσάψει κάτι σε κάποιον. Mm-hmm. Είχαμε κάνει το τέλειο παιχνίδι για 30-35 λεπτά. Αλλά δεν αρκούσε αυτό. Τώρα οι Σέρβοι έχουν και μεγαλύτερο βάθος, έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία. Τριταθλητές κόσμου, πρωταθλητές Ευρώπης, τώρα ξανά στην τρίτη θέση. Καταλαβαίνεις και εσύ, Δημήτρη, ότι είναι τα μεγέθη διαφορετικά. Εγώ, και μόνο που σου λέω κρατικό κανάλι, σου λέω προπονήσεις, budget πολύ μεγαλύτερα, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, ο σχολιαστής, ο Νεμάνιο Μάτιτς, που γίναμε και φίλοι εκεί, γιατί ήμασταν και στο ίδιο ξενοδοχείο με τους Σέρβους. Mm-hmm. Φαντάσου τώρα έχει πάει στην Αμερική και περιγράφει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, ναι,
1: περιγράφει τώρα και το Τσεχία Νότος Αφρική.
0: Τσεχία Νότος Αφρική, το οποίο είναι ένα 0 παρεπιπτόντως το 58 λεπτό. Ναι. Να δίνουμε και λίγο το στίγμα της επικαιρότητας. Έτσι. Λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και ρεπόρτερ και ότι είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς. Κάνουμε και το ρεπορτάζ της ροής. Εν κατακλείδη όμως ο Κωνσταντίνος ο Δρόσης. Έτσι είναι.
0: Να πούμε.
1: Ο Καποντικάπη, να το πω και
0: έτσι. Έτσι, ωραίος ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να πούμε ότι είσαι, δεν ερασιτεχνικά ασχολείσαι με το.
2: Όλοι οι παίκτες εκεί έτσι. Έχουμε περάσει από πιο πάνω κατηγορίες. Τώρα έχουμε αποφασίσει όλοι οι παίκτες εθνικής. Είναι καλοί παίκτες προφανώς. Mm. Και γενικότερα όλοι οι παίκτες έχουν παίξει σε εθνικές κατηγορίες. Τώρα η περσική ομάδα είναι η εθνική αποτελείται από παίκτες γάμα εθνικής. Γιατί δεν επιτρέπονται σε άλλους επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι,
2: δηλαδή, και πάνω δεν μπορούν να παίξουν.
0: Ναι, ναι,
2: όλοι είμαστε παίκτες γαμανικής και αλφα τοπικού, που τις προηγούμενες χρονιές δεν έχουν παίξει επαγγελματικά, όπως και αντίπαλοι. Δηλαδή, εγώ πήγα για να σου δώσω να καταλάβεις μια μαγική εμπειρία στη ζωή σου, στο ποδόσφαιρο, έχεις κάποιες στιγμές που θυμάσαι. Μία από αυτές προφανώς είναι η είσοδος με τη Σλοβακία. Και γύρισα αριστερά μου και είδα τον Κούτσκα. Έχει 100 συμμετοχή στη Μίλαν.
1: Για να καταλάβεις τώρα, έτσι.
2: Στη Φυσούνα κοίταξε αριστερά μου και τον Κούτσκα. Που τον έβαλε στη τηλεόραση και στο FIFA.
1: Με τη Βοσνία άλλαζε λαβαράκι με τον Μπεντούνιανιν. Που έχει παίξει τώρα στην Εθνική Βοσνία απέναντι στο Μέση. Στα Μουντιάλ. Έχει παίξει τώρα Λα Κορούνια.
0: Μακάμπι
1: Τελαβίβ.
0: Ωραίες στιγμές.
2: Τη σέντρα του τελικού την έκανε ο Φραντσέσκο Τότι. Δηλαδή έχει πολύ δημοτικότητα όλη τη διαδικασία.
0: Κάτι που δεν έχει εδώ ακόμα. Κάτι που δεν έχει εδώ ακόμα. Αλλά εδώ είμαστε και εδώ από τη μεριά μας να το αναδείξουμε, αλλά και από τη δική σας προσπάθεια. Οι επιτυχίες θα φέρουν και την δημοσιότητα που πρέπει, την προβολή που πρέπει. Για πες μου λίγο, Κωνσταντίνε μου, και να κλείσουμε με αυτό, να μην σε απασχολούμε άλλο. Πώς βλέπεις την εξέλιξη του αθλήματος, τι βλέπεις γενικότερα, εσύ τώρα παίζεις και με την. Ήταν πρωταθλητής Ασπυρό,
1: η Φλαμίγκος γενικότερα είναι κατά γενική ομολογία η κορυφαία ομάδα της Ελλάδος στο μίνι φούτμπολ. Mm-hmm. Φέτος στο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος ιτήθηκαν στα πέναλτι από τους Λοστούρμπος έπειτα από 3 χρόνια κυριαρχίας. Αλλά στο κύπελλο Ελλάδος διατήρησαν τα σκύπτρα. Αναδείχθηκαν πρωταθλητές εκεί, 3 ανέπι της Πανόρμου. Φλαμίγκο στο EuroCup, θα του συναντήσουμε το επόμενο μεγάλο
0: ρεπορτάζ. Θα τα πούμε τώρα όλα αυτά στην πορεία. Απλώς ξεκινήσαμε με την εθνική, για την μεγάλη επιτυχία της εθνικής. Διότι έτσι πρέπει να δίνουμε αξία σε αυτούς που φορούν το εθνόσημο και μας κάνουν περήφανους. Κωνσταντίνε, πες μας λίγο για το mini football. Τι βλέπεις?
2: Εγώ τώρα είμαι στο mini football στη διοργάνωση γηπεδάκι TLSDR που είναι πρόεδρος ο Σπύρος. Εδώ και περίπου 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι τα 5 χρόνια υπάρχει συγκλονιστική βελτίωση και συγκλονιστική προσπάθεια ως προς αυτό το άθλημα. Δηλαδή πριν 5 χρόνια, αυτά που ζούμε τώρα δεν θα μπορούσα ούτε να τα γράψω σε χαρτί που λέω. Θα ντρεπόμουν να τα γράψω σε χαρτί. Και τώρα είναι η στιγμή που κυλούμε. Οπότε γενικότερα έχω δει όλη την εξέλιξη του πράγματος. Από εκεί που παίζαμε απλά 5-5 με τους φίλους μας, μέχρι να πηγαίνω να παίζω με τον Κούτσκα και με 5.000 Σλοβάκους. Θέλω να σου πω ότι. Επειδή έχω ζω την διαδικασία από μέσα σαν παίχτης βέβαια, όχι σαν διοίκηση.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω ότι η εθνική και όλο το άθλημα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτό και εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Πολύ περισσότερο. Δηλαδή πας στα γήπεδα τώρα, αν πας στα γήπεδα του γήπεδα και λέει θα δεις 300 χωρίς την μπάλα. Το οποίο είναι συγκλονιστικό και κάθε μέρα είναι το ίδιο. Έχονται τα άτομα, αλλά η διαδικασία είναι η ίδια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχει ακόμα τη δημοτικότητα που έχουν άλλες χώρες όπως η Προσπύρος, η Ρουμανία, το Καζακστάν, το Αζερβαϊτζάν, αλλά η βελτίωση βαδίζει προς τα σωστά κομμάτια.
0: Πεδίο δηλαδή, δόξης λαμπρό λοιπόν, ναι.
2: Ναι, δηλαδή μπορεί να πάμε πιο αργό ρυθμό από ότι κάποια άλλα μεγαθύρια, γιατί και λόγω μπάτζετ αυτοί έχουν, οι παίκτες του Αζερβαϊτζάν παίρνουν χρήματα που δεν παίρνουν στην Ελλάδα στην άλλη εθνική. Και υπάρχει διαφορετικό μπάτζετ, αλλά βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, προσπαθούμε το δικό μας ρυθμό και πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε. Να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σε όλα τα κομμάτια.
1: Δημήτρη μου, μια παρένθεση πάνω σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Για να καταλάβεις και να συγκρίνεις τώρα τις τάξεις μεγέθους. Οι Αζέροι όταν κατέκτησαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν από ένα χρόνο στο Αζερβαϊτζάν, στον Πακού έγινε. Επιβραβεύτηκαν με πριμ 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Τι λες.
1: Για να καταλάβεις.
0: Το οποίο τους δόθηκε από την,
1: το οποίο τους δόθηκε από την κυβέρνηση. Ακριβώς. Σαν να δώσει, ας πούμε, τώρα η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω του αντίστοιχου υπουργείου.
0: Κατάλαβα.
1: Ένα 1 εκατομμύριο ευρώ πριν στην Ελληνική Ομοσπονδία Mini Football.
0: Μάλιστα.
1: Τον ελληνικό οργανισμό Mini Football.
0: Κωνσταντίνε, θα δεσμευτείς ότι την επόμενη φορά δεν θα είναι. Δεν λέμε αοριστείες. Μπορεί να είναι και μέσα στον Ιούλιο. Θα σε φέρουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον πρόεδρο.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Διότι όπως καταλαβαίνεις.
2: Και θα είμαι εκεί, εννοείται οπωσδήποτε. Και μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί και σήμερα. Αλλά σας υπόσχομαι και σας δίνω το λόγο μου ότι όταν είναι η επίσημη πρόσκληση θα έρθω να σας εξηγήσω από κοντά και να δείξω κάποια βίντεο που τα βιώνω από μέσα. Γιατί καλά όλα αυτά όταν τα βιώνεις από μέσα και είσαι εκείνη την ώρα.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω που δόξασες στο Εθνόσημο και εσύ και τα άλλα παιδιά. Βέβαια, καλό είναι να κάναμε και μία αναφορά και στα άλλα παιδιά. Σπύρο, θα την κάνουμε μαζί.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ωραία. Και στα άλλα παιδιά της Εθνικής, λέω, έτσι.
1: Βελέτζας, Κλέτσας, Δημητρίου, Πούλος, ο αδερφός του Κωνσταντίνου, ο Οδυσσέας ο Δρόσης.
0: Ωραίος.
1: Και εκείνο, το παλαιότερο μέλος πλέον, εν ενεργεία.
0: Ο Οδυσσέας
1: ο Δρόσης, ναι. Ο Πέτρος ο Κυριτσάς, ο Δασκαλάκης, οι δύο τερματοφύλακες, οι δύο Κέρβεροι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μεγαρίτης, ο Περιστέρης, ο Τόσκα, ο Αθανασόπουλος, Καζάλας και φυσικά ο φυσικοθεραπευτής μας, ο Βαγγέλης ο Μουστής, ο Γιάννητσας, ο Γιάννης ο οποίος είναι και επιμελήθηκε τα social media. Χρειαζόμαστε και το backstage, ξέρεις τη δύναμη του backstage.
0: Βέβαια, βέβαια,
1: και φυσικά
0: βέβαια.
1: Οι προπονητές μας, ο Νίκος Παπακαλουδούκας και ο Σάκης ο Τζανέτος. Έτσι, μεγάλες δόξες του χώρου. Σάκης ο Τζανέτος και πρώην αρχηγός της Ελλάδας στο mini football και αρχισκόρερ της. Και πρώτος σκόρερ, για να εμπλέξουμε και λίγο το φούτσαλ, με την Πύργος Φούτσαλ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σε πολύ επίπεδο.
0: Εγώ, Κωνσταντίνε, να ξέρεις, μια φορά την εβδομάδα εδώ με τον συνεργάτη τον Θανάση Ζαχάκη κάνουμε μια εκπομπή για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
2: Α, το ξέρω τον κύριο.
0: Θανάση Ζαχάκη, ναι. Είναι γνωστό στο χώρο διότι πολλά χρόνια ασχολείται με το ερασιτεχνικό. Θα βάλουμε και το mini football στο
1: κάδρο.
0: Στο κάδρο, ούτως ώστε
2: τέλεια.
0: Κάθε εβδομάδα να έχουμε ενημερώσεις γενικότερες από τη νέα σεζόν. Ωραία.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
0: Εμείς, Κωνσταντίνε μου, συγχαρητήρια και πάλι και να είσαι καλά, φίλε, υγεία σε εσένα και στην οικογένειά σου.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον αρχηγό της Εθνικής Πυρό. Θα με διορθώνει σε ό,τι κάνω λάθος, διότι δεν είμαι και μύστης, δεν είμαι γνώστης του mini football, έτσι.
1: Τα έχεις πει μέχρι στιγμής όλα λοιπόν, σωστά. Ναι, τα έχεις πάει τρένο.
0: Ναι. Λοιπόν, το λεπτό που απομένει να πω εγώ ότι ξεκινήσαμε από την Εθνική. Να δώσουμε. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει τώρα γιατί ακριβώς συζητάμε, αλλά δώσαμε το μέγεθος της επιτυχίας του συγκεκριμένου αθλήματος και αμέσως μετά, στο επόμενο μισάωρο, και αν χρειαστεί και λίγο παραπάνω, θα τα κάνουμε 50 ράκια. Έτσι, έτσι πρόεδρε.
1: 50 λεπτά, 50 λεπτά και ευρώ.
0: 20 λεπτά, 10 λεπτά, για να μάθει
1: μέχρι το μονόλεπτο.
0: Έτσι, τι εστίμη είναι η φούτμπολ. Και βεβαίως να καλωσορίσω και τον Νίκο. Δεν τον καλωσορίσαμε. Έχεις δίπλα σου και τον Νικόλα, ο οποίος μπορεί να μην θέλει γιατί είναι τρακαρισμένος να μιλήσει, αλλά είναι παίχτης κι αυτός.
1: Ο Νικόλας ο μεγάλος, ναι, ο οποίος φέτος έλαβε και συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό Φούτσαλ και μοροδότηση γιατί. Αυτά. Πήγε πολύ καλά και η ομάδα του.
0: Να σου πω, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ναι, Youth League από εκεί, έτσι, θα μας δώσει τα φώτα του.

0: 9.43 Intervetten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 9.43 Intervetten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ είμαστε με τον πρόεδρο, τον Σπύρο Τσιγαρίδα, με τον Νικόλα, εννοείται. Και πάμε

0: σημερινού mini football. Πλέον το mini football έχει ιεράρχηση, έχει πέρα από διεθνή και εθνική, ας το πούμε έτσι, υπόσταση και διοικητικά, και χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα εξελίσσεται. Και οδηγός μας πάνω σε αυτό το κομμάτι πρέπει να είναι όλες αυτές οι ομοσπονδίες, οι άκρως ευνομούμενες του εξωτερικού, ιδίως της κεντρικής Ευρώπης. Όπως είναι, ας πούμε, η Ρουμανία, που είναι η μητέρα του mini football, για να καταλάβεις τι είναι στη Ρουμανία στο mini football, είναι όπως είναι η Αγγλία, η Premier League.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Τόσο πολύ, η Ρουμάνια.
0: Η Ρουμάνια είναι το νούμερο ένα. Βέβαια, έχουν κοντά. Βασικά είναι άλλη μια χρονιά που φτάσανε κοντά, αλλά δεν πήραν τίποτα. Τελευταίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2015 της Ρουμανίας.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι κρατέα κυριαρχία. Άμα δεις δηλαδή, επειδή με έχουν προσκαλέσει, με έχουν βραβεύσει κιόλας. Mm. Γενικότερα έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στην Ευρώπη για να δω τις δομές και τις υποδομές του εξωτερικού. Οι οποίες, αν μη τι άλλο, αποτελούν και πηγή έμπνευσης για μας.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και είναι και τιμητικές διακρίσεις το να βραβεύεται ένας άνθρωπος που στην Ελλάδα, χωρίς υποστήριξη, χωρίς δομές, προσπαθεί να μετουσιώσει κάτι που πολλοί άνθρωποι το παίζουν καθημερινά και παλεύουν γι' αυτό, σε κάτι πραγματικά μεγάλο, σε κάτι εμπορικό, σε κάτι που θα έχει μια
1: απήγηση περισσότερο.
0: Μια απήγηση ακριβώς και μια προβολή.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να το ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Και μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πλέον το mini football, επειδή εκτός από ποδοσφαιριστές κερδίζει και οπαδούς, κερδίζει και φιλάθλους, σιγά σιγά είναι δεδομένο ότι θα έρθουν ανοίγματα και επενδύσεις. Και επιτυχίες όπως αυτή, γιατί η Ελλάδα δεν έχει πάει ποτέ στο παγκόσμιο ξανά. Δεν έχει προκριθεί. Είναι κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι με παίρνουν, με ρωτάνε, ενδιαφέρονται γι' αυτό, και φαντάζομαι ότι είναι και πάρα πολλοί που δεν ξέρουν πώς μπορούν να είναι κοινωνία, να μετέχουν σε όλο αυτό. Έτσι.
1: Ναι, εμείς είμαστε εδώ λοιπόν να τους βοηθήσουμε σε αυτό.
0: Πολύ σωστά. Εγώ, για να ολοκληρωθεί και έτσι το πρώτο, ας το πούμε, ημίχρονο της εκπομπής,
1: ναι.
0: Σωστά, θα πω ότι συμφωνώ μέχρι τελείας με τα όσα είπε ο αρχηγός μας, ο Κωνσταντίνος Χοντρώσης. Ξέρεις, για τώρα για ποδοσφαιριστές που, γιατί όπως ανέφερε και νωρίτερα, δεν επιτρέπεται κάποιος να αγωνίζεται σε Α ή Β εθνική.
1: Ναι, και να αγωνίζεται σε.
0: Έτσι, των επαγγελματικών πρωταθλημάτων. Οπότε σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά είτε κάποτε αγωνιζόντουσαν, είτε έχουν αγωνιστεί μέχρι ένα σημείο Α τοπικό ή Γ εθνική.
1: Ναι.
0: Αλλά σίγουρα τώρα, ειδικά στην Ελλάδα, δεν έχει βιώσει κάποιος, ας πούμε, πρεμιέρα μπροστά σε 8-9 χιλιάδες.
1: Ναι, βέβαια. Μεγάλη.
0: Δηλαδή, φαντάσου, εμείς ιτηθήκαμε στην πρεμιέρα. Και ένας λόγος ήταν ότι δεν μπορούσαν να κάνει οι προπονητές να συνοηθούν με τους ποδοσφαιριστές από τις ΙΑΧΕΣ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν το ζει ο άλλος στη Β' Εθνική εδώ πέρα.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος, η διοργάνωση έγινε στο Αζερβαϊτζάν.
0: Στο Αζερβαϊτζάν το παγκόσμιο του 2025.
1: Σωστά.
0: Στο Αζερβαϊτζάν έγινε πάλι χαμός.
1: Ναι.
0: Με τους 10.000 κόσμους που ήταν και το απόλυτο ρεκόρ, ας πούμε, σε επίπεδο mini
1: football. Φέτος λοιπόν, το 26 τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Έτσι.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Έγινε το ευρωπαϊκό στην Μπρατισλάβα στη Σλοβακία.
0: Ακριβώς. Για το οποίο δαπανήθηκαν κοντά 2 εκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβεις.
1: Για τη διοργάνωση.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Και ο βασικός σπόνσορας ήταν η Νίκε, που είναι, ας πούμε, μια μεγάλη στοιχηματική εταιρεία.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν είμαστε να μας πεις με πώς παίζεται το mini football. Είναι το κλασικό 5x5 ή 6x6.
0: Το mini football είναι το 6x6. Αυτή είναι η βασική παραλλαγή του. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επίσημο mini football, γιατί εδώ θα κάνουμε και το απόλυτο ξεκαθάρισμα, ότι πάντα μιλάμε ως φορείς και κοινωνή του επίσημου mini football.
1: Ωραία.
0: Από την GMFA, την Greece Mini Football Association δηλαδή, η οποία υπάγεται στην European Mini Football Federation, και η οποία μαζί με το γηπεδάκι.gr, που είναι ο διαχειριστικός και επικοινωνιακός βραχιονάστης, διοργανώνει, έτσι.
1: Και μπορείτε να μπείτε βέβαια στο γηπεδάκι.gr, ένα site εκπληκτικό. Διαχειριστή εσύ, Σπύρο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Και άλλα παιδιά είναι.
0: Όχι, εντάξει, εγώ είμαι ο διαχειριστής, όπως είπες.
1: Ναι. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Εκεί θα μάθετε τα πάντα και για τα πρωταθλήματα που γίνονται κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τώρα βεβαίως υπάρχει διακοπή, έτσι. Για την επιτυχία της εθνικής και για το πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς μέλος.
0: Μέλη,
1: έτσι, ή μέρος αυτής της πολύ ωραίας ιστορίας του mini football, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, παίζετε λοιπόν με 6 παίχτες στο επίσημο.
0: Ακριβώς.
1: 6x6.
0: 5 και 1, όπως αρεσκόμαστε να λέμε εδώ στην Ελλάδα.
1: 5 και 1.
0: Ναι, δηλαδή 5 και ο τερματοφύλακας.
1: Και ο τερματοφύλακας.
0: Έτσι τους αρέσει.
1: Ακριβώς.
0: Λαϊκά.
1: Διοργανώνονται πρωταθλήματα. Η Elite League, όπως τη λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Έχει 10 ομάδες η Elite League.
0: Ακριβώς. Είσαι πολύ διαβασμένος.
1: Έχει η δεύτερη κατηγορία, Elite League 2, η οποία επίσης έχει 10 ομάδες.
0: Ακριβώς, 10 ομάδες σε κάθε όμιλο.
1: Σε κάθε όμιλο.
0: Είναι δηλαδή βόρειος και νότιος όμιλος. Εντός

0: Αττικής, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εντός Αττικής, υπάρχει την Golden League που είναι η τρίτη την τάξη κατηγορία. Το Athens League που έχει πέρσι είχε πάνω από 10 ομίλους.
1: Άρα μιλάμε, Σπύρου μου, για...
0: για κανονική διάρθρωση.
1: Για κανονική διάρθρωση.
0: Κυράξη.
1: Ένα, για πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με το αντικείμενο.
0: Πολλές χιλιάδες.
1: Έτσι. Πολλές ομάδες, πολλοί αθλητές. Παράγοντες, μέλη, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κοινότητα πολύ μεγάλη.
0: Ακριβώς, και η οποία μεγαλώνει θεαματικά χρόνο με το χρόνο.
1: Χρόνο με το χρόνο.
0: Γιατί πλέον,
1: αρχηγός, ναι.
0: Ακριβώς, πλέον αποκτούν και κίνητρα. Ναι. Δεν είναι αυτό που θέλω να επισημάνουμε και το υπογραμμίζουμε πολλές φορές, είναι ότι δεν μιλάμε για ένα 5x5 που πας μια ωρίτσα, θα βάλεις τη σαλιάρα σου. Θα ρίξει και κανένα πινελίκι στο διαιτητή. Αυτά λίγο είναι, ξέρεις, παλαιολιθική εποχή. Μπορεί να είναι 10 χρόνια πίσω, αλλά είναι λες και είναι 100 χρόνια πίσω.
1: Σωστά.
0: Έχει αλλάξει, έχει θεσμοθετηθεί. Υπάρχουν διαιτητές διαπιστευμένοι, διαιτητές που αγαπάνε τη δουλειά τους και διευθύνουν αγώνες. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες, αν δεν έχουν εμφάνιση, δεν μπορούν να ενταχθούν. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες υπογράφουν τους κανονισμούς και είναι σύνομες με αυτούς και είναι πάρα πολύ πειθαρχημένες, γιατί οι τιμωρίες είναι πάρα πολλές. Και είναι και αυστηρές τιμωρίες. Δηλαδή δεν είναι ότι βρεις ένα διαιτητή και όλα καλά, αύριο πάλι καλά θα είμαστε. Έτσι, πρέπει να σέβεσαι
1: ποινές, βέβαια,
0: το παιχνίδι, τον αντίπαλο και τους οργανωτές.
1: Υπάρχουν κανόνες,
0: ναι, και οι οποίοι εφαρμόζονται.
1: Έτσι.
0: Αυτό δεν υπάρχουν απλά στα χαρτιά.
1: Και πες μας τώρα, από την Elite League, την πρώτη κατηγορία,
0: σωστά,
1: για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, ο πρωταθλητής παίζει στο αντίστοιχο Champions League που παίζουν, είναι διάρθρωση κανονική όπως και το κανονικό του ποδόσφαιρο.
0: Πολύ σωστά. Ο πρωταθλητής.
1: Μα δεν ξέρω αν το είπα καλά το κανονικό ποδόσφαιρο, δεν ακούστηκε.
0: Ναι, το κλασικό ποδόσφαιρο.
1: Το κλασικό.
0: Το κλασικό ποδόσφαιρο.
1: Γιατί όλα κανονικά είναι.
0: Ναι.
1: Όλα τα αθλήματα έχουν τα δικά του.
0: Το πιο δημοφιλές ποδόσφαιρο εννοείς.
1: Ναι, το πιο δημοφιλές. Ναι.
0: Το mini football είναι μια παραλλαγή του ποδοσφαίρου. Ουσιαστικά, για να είμαστε ειλικρινείς, προσυδειάζει απόλυτα με το κανονικό ποδόσφαιρο, τα πλάγια με τα χέρια, το ελεύθερο με το πόδι. Απλά έχει κάποιους, ξέρεις, μικροκανονισμούς, δεν έχει offside.
1: Εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι
0: μικρό. Στο μικρό χώρο. Στο μικρό χώρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Προσαρμοσμένο στο μικρό χώρο.
1: Ο πρώτος θα παίξει τη Champions League.
0: Ακριβώς. Οι Los Turbos, δηλαδή, που φέτος σπάσαν την παράδοση των Flamingos, θα αγωνιστούν στο Κάμπριλι στη Βαρκελόνη το Σεπτέμβρη στο Champions League. Και από εκεί και πέρα, ο δευτεραθλητής που είναι Flamingos, ο τριπταθλητής Ελλάδας. Και ο πρωταθλητής της Elite League 2.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι, έχουμε και αυτή εδώ τη διαφοροποίηση που είναι πιο σημαντική.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί εξασφαλίζουν εισιτήριο για το EuroCup.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ένας αστερίσκος για τέταρτο εισιτήριο στο EuroCup.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που ομάδα που το κατακτήσει. Τώρα, το τέταρτο εισιτήριο του EuroCup πώς προκύπτει. Γιατί και εδώ έχει ενδιαφέρον, πάλι προσυδειάζει το κλασικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Διεξάγεται αμέσως μετά την Elite League και τις κορυφαίες κατηγορίες του ελληνικού mini football. Και το κύπελο Ελλάδας. Στο κύπελο Ελλάδας, λοιπόν, συμμετέχουν και ομάδες από όλη τη χώρα και την Κύπρο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ήρθαν στην Αθήνα ομάδες από Βόλο, από Σπάρτη, από Πάτρα, από Θεσσαλονίκη, από Λεμεσό, από Πάφο, από Τρίκαλα, από Λάρισα. Ήρθαν ομάδες οι οποίες διεκδίκησαν, φιλονίκησαν μέχρι τέλους για μια θέση. Η μεγάλη έκπληξη, ας πούμε, που αποκλείστηκε από τους μετέπειτα κυπελούχους Φλαμίγκος ήταν η Βαγκεκάνο από τον Βόλο. Έτσι, οι πρωταθλητές Βόλου.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά, αν ο κυπελούχος δεν είναι μία από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν και έχουν ήδη εξασφαλίσει εισιτήριο, όπως και στο κανονικό ποδόσφαιρο, στο κλασικό.
1: Ακριβώς, με το
0: ακριβώς.
1: Με το
0: τότε έχουμε συν ένα μπόνους στη τέταρτη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επειδή οι Φλαμίγκος ως δευτεραθλητές Ελλάδας κέρδισαν και τον κύπελο Ελλάδας, τότε ουσιαστικά αυτή η θέση δεν πάει πουθενά.
1: Απλώς η διαφορά από ό,τι μου έλεγες είναι ότι γίνονται κάποια τουρνουά σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το Champions League και σε κάποια άλλη χρονική περίοδο.
0: Σε διεθνές επίπεδο τώρα.
1: Δεν παίζουν ανά εβδομάδα, γιατί τα έξοδα.
0: Ναι, προφανώς. Για τους λόγους που όλοι φαντάζονται.
1: Ναι,
0: και οι λόγοι κυρίως είναι οικονομικοί. Ότι δηλαδή δεν μπορεί να έχει κάποια διάρκεια αυτό.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι μαραθώνιος, είναι κατοστάρι. Δηλαδή ότι...
1: Και συνήθως είναι πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων εδώ στην Ελλάδα και στα ξένα πρωταθλήματα.
0: Πάντα στο Σεπτέμβριο είναι μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο γεγονός της σεζόν που μπαίνει. Δηλαδή οι πρωταθλητές μας, όπως εδώ τώρα και στο κλασικό ποδόσφαιρο, που ολοκληρώνονται οι διοργανώσεις τον Απρίλιο ή τον Μάιο, θα αγωνιστούν Σεπτέμβριο. Απλά η διαφορά είναι ότι δεν μιλάμε για προκριματικά, δεν μιλάμε για ομίλους.
1: Ναι.
0: Όλα γίνονται μέσα σε 5-6 μέρες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, στην Ισπανία, 5 μέρες είναι το Champions League, αμέσως μετά είναι 5 μέρες το EuroCup.
1: Το EuroCup. Μάλιστα.
0: Και είναι και πλέον η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ας πούμε, η οποία χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τονιστεί και αυτό, προάγοντας το mini football πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά, για να έχει το καλύτερο, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως και πέρσι, επιλέγει να είναι μόνο μια πόλη που θα φιλοξενήσει όλες αυτές τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις διοργανώσεις, στο κάδρο των διοργανώσεων, υπάρχει και γυναικείο mini football. Και ας πούμε μια διοργάνωση, η οποία εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, και είναι ας πούμε το senior, όπου είναι για τους ποδοσφαιριστές ηλικίας 35-40+. Κατάλαβες, αλλά το γυναικείο mini football, το mini football γυναικών, για να το πούμε πιο σωστά,
1: σωστά.
0: Έτσι, είναι στο κάδρο της, του ελληνικού οργανισμού. Από τα επόμενα χρόνια δηλαδή. Θέλουμε οι γυναίκες να έχουν και εκείνες πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ήδη έχουν γίνει δηλαδή κάποια βήματα. Υπάρχουν προτάσεις.
0: Υπάρχουν προτάσεις πάρα πολλές, οι οποίες θα αξιολογηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Άψογα. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά θα έλεγα, Σπύρο. Εδώ μιλάμε για μια μικρή FIFA.
0: Μια μικρή FIFA, μια πυραμίδα στην ουσία. Ένα οικοσύστημα, έτσι. Μιλάμε για ένα οικοσύστημα το οποίο έχει τους δικούς τους κανόνες και τη δική του ιεράρχηση. Και επειδή βλέπω σε μηνύματα τώρα στο κινητό ότι ρωτάνε πολύ και εδώ στην εκπομπή πώς μπορεί κάποιος, αν ξεκινήσει ας πούμε μια ομάδα αύριο, ποιες διαδικασίες ακολουθούνται.
1: Ναι, ναι, να τους πούμε.
0: Όπως, ναι, όπως φαντάζονται ας πούμε λίγο πολύ όλοι, ξεκινάνε από την χαμηλότερη δυνατή κατηγορία του νομού ή της πόλης τους. Δηλαδή ας πούμε στην Αθήνα η χαμηλότερη κατηγορία πέρσι ήταν το Athens League, η τέταρτη τη τάξη.
1: Ναι, η τέταρτη τάξη.
0: Αλλά φέτος, επειδή υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη έξαρση και λόγω και της επιτυχίας της Ελλάδας, εγώ προβλέπω. Έτσι, αυτά θα περαστούν στα συμβούλια και θα συζητηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Ότι θα φτιαχτούν και regional leagues εντός Αττικής.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, τοπικά πρωταθλήματα προ-Athens League, τύπου North League, South League, West League, καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά. Το θέμα είναι να υπάρχουν βέβαια χώροι και όλο αυτό το, όλη αυτή η προσπάθεια να μην πέφτει πάνω σε ένα εμπόδιο, σε ένα τείχος των χώρων, το οποίο βεβαίως υπάρχει και στο κλασικό ποδόσφαιρο πρόβλημα υποδομών, έτσι. Βέβαια, εδώ έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να είναι λίγο πιο εύκολο.
0: Είναι έτσι, πιο εύκολα,
1: ναι.
0: Επειδή δεν εμπλέκονται τόσο πολύ, γιατί ξέρεις, στο κλασικό ποδόσφαιρο υπάρχει αυτό το κλασικό τεραστέχνη με την ΠΑΕ ή ας πούμε η δημοτικότητα των γηπέδων,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που ποιος θα τα πρωτοεκμεταλλευτεί κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ πέρα, επειδή οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί χώροι,
1: ναι,
0: είναι και διαφορετική διαδικασία. Είναι και άλλα, για να το πούμε λαϊκά, τα κουμάντα που γίνονται πάνω σε όρους που εξασφαλίζουν.
1: Και νομίζω ότι φτιάχνονται κιόλας και.
0: Βεβαίως.
1: Έχετε βάλει και εσείς πλάτη.
0: Πολύ σωστά. Αναφέρεσαι στο κηπεδάκι τη Λέτζερ Αρένα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, αυτό πραγματικά είναι το θείο δώρο. Εγώ έτσι θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Όλων εμάς που αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια ανελιπώς για το αγαπημένο μας άθλημα. Είναι ένα γήπεδο, το πρώτο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλο, που δεν έχει απλά FIFA quality, δεν έχει δηλαδή τον καλύτερο χλωτάπιτα της αγοράς, είναι και διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Mini Football, της CMF. Δηλαδή οι διαστάσεις είναι επακριβώς αυτές που παίζουμε στο εξωτερικό, στα Euro, στις διασυλλογικές διοργανώσεις κλπ. Και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στη χώρα μας.
1: Μια και είπες για χλωτάπιτα, θα ήθελα να πω, γιατί η δυσόμαση το έχω έτσι αντιληφθεί, καμία σχέση με τα παλαιότερα που ενδεχομένως να θυμούνται, έτσι.
0: Ναι, αυτά
1: λες. Ναι, πριν, όχι πολύ πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, πριν 7 χρόνια, πριν 8 χρόνια.
0: Εγώ νομίζω ότι το πας στην 20ετία πολυκλονικά, δικλονικά, μονοκλονικά.
1: Όχι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, κατάλαβες.
0: Ναι, κοιτάξε.
1: Όσο περνάνε τα εξελίσσεται και το κομμάτι.
0: Προφανώς, δηλαδή. Πώς είναι ας πούμε τα αυτοκίνητα, άλλες τεχνολογίες είχαν παλιά, άλλες έχουν τώρα.
1: Σπύρο, απλώς να πω στο 83-1-1 η Νότιος Αφρική.
0: Αυτό και αν είναι έκπληξη τώρα, να το παρακολουθούμε.
1: Τώρα, δεν είναι.
0: Με πέναλτι, ισοφάρισε.
1: Ναι, 1-1.
0: Τι λοιπόν να πω για την Τσεχία, προηγήθηκε και με την Κορέα.
1: Τι να πω για την Τσεχία, ναι, πράγματι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε. Λέγαμε για το χλωτάπιτα και σε διέκοψα, με συγχωρείς.
0: Όχι, όχι, όλα καλά. Χλωτάπιτα, όπως είπες, τελευταίας γενιάς και από τους καινούριους. Δηλαδή, όσοι έχουν πάει, γιατί ήταν εγγένεια. Αν και βιαστικά, γιατί πραγματικά αυτό φαντάζω το έργο ήταν να παραδοθεί το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Έγιναν κάποιες ζυμώσεις, κάποιες καθυστερήσεις.
1: Όπως όλα στην Ελλάδα.
0: Συνδύεται να γίνεται. Μας πήγε πάρα πολύ πίσω, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Μας έχει εξαντλήσει αυτό το κομμάτι.
1: Κόπο και χρήμα, έτσι να τα πούμε.
0: Πάρα πολύ. Έχω και όχι μόνο οικονομικά και πνευματικά. Δηλαδή, έφτασα σε στιγμές που αισθανόμουν ότι έχω αδειάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά. Εντάξει, το καλό πράγμα πολλές φορές αργεί να γίνει. Γηπεδάκι GR Arena στις Αχαρνές. Σύνορα με μεταμόρφωση, στη Λεωφόρο Καραμανλή, σε πάρα πολύ κεντρικό σημείο. Είναι ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο που θα αλλάξει τις ισορροπίες του αθλήματος στη χώρα μας. Ένα γήπεδο που θα διοργανώσει πανελλήνιες τελικές φάσεις, αρχής γενομένης από το κύπελλο Ελλάδος του Μάιου που μας πέρασε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ευρωπαϊκά στάνταρ, Δηλαδή μπορεί δύνατη να φιλοξενήσει διεθνείς διοργανώσεις.
1: Παίζει να φιλοξενήσει από τις προσεχείς κάνα Champions League, κάνα.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ευρώπα.
0: Ναι, είναι, είμαστε σε
1: είδηση.
0: Είμαστε στις συζητήσεις.
1: Ναι, τι άμεσα.
0: Η είδηση της είδησης δεν είναι που με βγάλεις εδώ, αλλά αυτά που μαθαίνεις τώρα. Αλλά κοίταξε, πιο άμεσα από τον χρόνο μέσα όχι. Αλλά στην επόμενη διετία θεωρώ ότι σίγουρα θα έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα είναι Nations Games, αν θα είναι Eurocup, αν θα είναι Champions League. Σίγουρα θα έχει γίνει κάποια κρούση. Ή απλώς μια διεθνής διοργάνωση. Γιατί ξέρεις ότι.
1: Εντάξει, από εκεί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Γενικότερα και την Ελλάδα την αγαπάνε οι Ευρωπαίοι ως προς το κλίμα της, ως προς την τοποθεσία, τη θάλασσα.
1: Βέβαια. Σωστά, σωστά.
0: Αλλά γενικότερα σου λέω είναι και μια ευκαιρία για να προβληθεί το άθλημα και ακόμα περισσότερο, έτσι.
1: Θες να μιλήσουμε λίγο για το Youth League, να δώσει το, έτσι, μια πάσα στον Νικόλα. Που μας ακούει, αλλά δεν έχει βγάλει άχνα μέχρι τώρα.
0: Είναι ήσυχος ο Νικόλας.
1: Είναι ήσυχος, είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Φαίνεται εξαιρετικός. Λιλιπούτιος, μάλλον.
0: Όχι, καλά το ξέρω.
1: Οικονομολόγος. Οικονομολόγος σε λίγο καιρό. Στο εύχομαι ολόψυχα. Ό,τι θέλεις, στο εύχομαι καταρχάς. Και να μην περάσεις, ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα. Εγώ θα σου έλεγα ότι σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μόνο.
0: Συνυπογράφω, κύριε Νικόλα Μεγάλε.
1: Για Νικόλας, πάμε, ρε Νικόλα.
0: Νικόλας Μεγάλος, να κάνω ένα intro λίγο.
1: Να κάνεις, να κάνεις.
0: Εισαγωγή, ο οποίος είναι ένα από τα διαμάντια του Youth League. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και αναπτυξιακές κατηγορίες στο mini football. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται Youth League με περίπου 30 ομάδες στο Safe Soccer Club στον Πειραιά. Mm-hmm. Νικόλας Μεγάλος, είχα τη χαρά και την τιμή. Τώρα ενηλικιώθηκε, αλλά εγώ τον ξέρω όταν ήταν παιδί γυμνασίου. Mm-hmm. Να ενταχθεί στην κοινότητα, στο οικοσύστημά μας.
1: Μόλις ενηλικιώθηκε, από ό,τι κατάλαβα.
0: Μόλις ενηλικιώθηκε, σωστά.
1: Ναι, ναι, έτσι να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Εγώ το γνώρισα στα πιο ρομαντικά, στα πιο αγνά χρόνια. Εκεί όπου με την ομάδα του τους Panthers δήλωσε συμμετοχή. Ναι. Διέπρεψε.
1: Έτσι.
0: Η ομάδα έφτασε σε κατακτήσεις τίτλων, σε τελικούς. Γενικότερα είναι, κάτι, είναι μια από τις ομάδες που ξεχώρισε. Αλλά όπως είπες και εσύ, το πιο σημαντικό και το παν είναι η ανθρωπιά και το ήθος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και γι' αυτό μας συνδέει και μια φιλία με τον Νικόλα. Εκτός από μια ποδοσφαιρική αγάπη.
1: Γεια λέγε, Νικόλα μου.
2: Καλησπέρα και από εμένα.
1: Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα, και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι, ισχύουν αυτά που είπε ο Σπύρος. Δήλωσα συμμετοχή πριν 2-3 χρόνια περίπου στο Youth League. Με μια ομάδα που δημιούργησα εγώ, δήλωσα συμμετοχή τους Panthers. Πήγε πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
1: Εσύ το... με κάποια φιλαράκια σου, δηλαδή κάπως έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ το έτρεχα περισσότερο. Mm. Έπαιζα φυσικά κιόλας. Πήγε πολύ καλά και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημα, έτσι, το mini football, το οποίο το έβλεπα να εξελίσσεται κιόλας συνεχώς.
1: Mm-hmm. Εσύ από τη μεριά σου, αλήθεια, από τα δικά σου μάτια το βλέπεις να εξελίσσεται ραγδαία,
2: βλέπω,
1: έτσι.
2: Ναι, το βλέπω συνεχώς.
1: Καταρχάς να σου πω, επειδή δεν είπαμε επίθετο, θες να πούμε επίθετο.
2: Το είπαμε, νομίζω.
1: Το είπαμε.
2: Ναι, είμαι ο μεγάλος. Αυτό είναι το επίθετο.
0: Μεγάλος, ναι. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε φίλε, νόμιζα ότι. Ναι, ναι, ζητώ συγγνώμη, Νικόλα μου.
2: Μεγάλος, όχι, κανένα πρόβλημα.
1: Μεγάλος,
0: αυτό να ξέρει.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν το πιστεύουν.
0: Ξέρεις, πολλοί το πιστεύουν, γιατί και σε ομάδες που έχει παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλος και λένε μικρέ, μεγάλος.
1: Ναι, ξέρεις, τη ρήμη του λόγου τώρα έτσι όπως το είπες, νομίζω ότι του κάνεις κομπλιμέντο, ρε παιδί μου, ναι.
0: Σου έχω και ένα plot twist story που και εμένα μου το αποκάλυψε στην πορεία.
1: Ναι.
0: Στο σχολείο, όταν πήγαινε, είχε έναν συμμαθή που είχε το επώνυμο Μικρός.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις. Εκεί όταν η καθηγήτρια έπαιρνε, ξέρεις, τις παρουσίες.
1: Νίκο Μεγάλε, λοιπόν. Για πάμε.
2: Και μ' άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό με το mini football. Το λάτρεψα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μέσα σε έναν αγώνα τα συναισθήματα αλλάζουν συνεχώς. Μπορεί να, όπως και σε ένα τελικό δηλαδή που αγωνίστηκα με την ομάδα μου, τους Panthers, και όλη τη χρονιά δηλαδή ρίξαμε πολύ κόπο για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Με μια επίσης πολύ καλή ομάδα, κοντά σε μια πολύ καλή ομάδα στον τελικό. Βρεθήκαμε να χάνουμε 4-0 στο ημίχρονο.
1: Και το γυρίσαμε.
2: Το ισοφαρίσαμε, το γυρίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο όλα αυτά, 5 γκολ. Όμως δυστυχώς μας ισοφάρισαν και χάζαμε στα πέναλτι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι. Πειράζει.
2: Αλλά μόνο σε έναν τελικό, ειδικά. Όλα αυτά τα συναισθήματα, όλο αυτό το που σου βγάζει και οι αναλλαγές είναι κάτι.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό, Σπύρο, να υπάρχουν τα νέα παιδιά να έρχονται, να δημιουργούν παρέες πρώτον, παρέες, παύλα, ομάδες. Διότι είναι η εξέλιξη, έτσι. Ο Νίκος είναι. Ο Νίκος ο μεγάλος είναι η εξέλιξη.
0: Μα από τα φιντάνια μας θα κορφολογήσουμε και θα στρατολογήσουμε το άθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, ας πούμε, που το από νεαρή ηλικία βιώνουν αυτά τα συναισθήματα και όλες αυτές τις ζυμώσεις.
1: Βέβαια.
0: Είναι και εκείνοι που θα είναι στο αύριο τα παραδείγματα για τους άλλους.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή σωστά. Και στο τελικό που λέει ο Νικόλας, Πάνθερς πάω κρανάς ήταν το παιχνίδι. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά το πρώτο ημίχρονο ήταν σβηστό 4-0, το περιέγραφα κιόλας στο κανάλι μας στο γηπεδάκι τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, πολλές φορές να ξέρεις αυτό που σου λέει με τα συναισθήματα ισχύει και ειδικά στο Youth League, επειδή ξέρεις είναι και οι πιο αγνές σχολικές ηλικίες. Το γήπεδο γεμίζει εύκολα, στο Σεύγινο όταν σου έφυγε κλαμπ ο τελικός. Mm. 4-0 ημίχρονο, 4-5 κάνουν μεγάλη ανατροπή στην επανάληψη.
1: Το γήπεδο γεμίζει από το σχολείο,
2: έκανε όχι.
0: Από
2: φίλους κυρίως, έχει πολύ κόσμο. Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Και ισοφάρισε η Κρανά και στα πέναλτι κέρδισε ο Πάο Κρανά εν τέλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν σου λέω
1: εντάξει,
0: και αμένα πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν Youth League, ένα από του καλύτερου τελικού που έχω περιγράψει και καλύτερου αγώνε.
1: Παιδιά, εξαιρετικά να ξέρετε. Γιατί είναι σαν να. Τι να σου πω τώρα. Νιώθω ότι υπάρχει μια διάρθρωση πραγματικά σε επαγγελματικά πρότυπα. Και νιώθω πραγματικά το ότι έρχεται. Αυτό έρχεται στα πράγματα. Πολύ πιο γρήγορα ενδεχομένως, πρόεδρε, από ό,τι νομίζεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ευχής έργων και με αυτές τις επιτυχίες και με αυτή την προβολή η αλήθεια είναι ότι επιταχύνονται οι διαδικασίες. Mm. Έτσι. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι ότι στη Ρουμανία, στη Μπίστριτσα, που ήμουν καλεσμένος πριν από 3 χρόνια, το 2023, αυτά που είδαν εκεί τα μάτια μου δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Και αυτά θέλω κάποια στιγμή, σε 5, σε 6, σε 3 μακάρι χρόνια, να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο εύκολο, θα καταλάβεις γιατί, θα σου το εξηγήσω αργότερα, θα σου το ξετυλίξω, λόγω της νοοτροπίας μας. Ήταν ένα γήπεδο 1500 θέσεων, σε μια κομμόπολη, τώρα σαν να λέμε το Ναύπλιο, ας πούμε. Yeah. Μια τέτοια πόλη, φαντάσου. Mm-hmm. Και εκεί 32 ομάδες, οι κορυφαίες της Ρουμανίας, πώς είναι το Elite Cup Greece, κατά αντίστοιχο, φιλονικούσαν έτσι για τα πρωτεία. Εκεί ήταν πρωτάθλημα, βέβαια, δεν ήταν κύπελο Ρουμανίας, ήταν πρωτάθλημα. Και δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, επειδή εγώ είχα και πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν, τι να σου πω, πώς είναι στο κανονικό ποδόσφαιρο η Premier League.
1: Ναι,
0: δηλαδή οι αρχές του κοινού, η συμμετοχή του σε όλο αυτό το μυστήριο, ας πούμε, ήταν το κάτι άλλο. Και πρόσεξε, όλοι με την πύρα, όλοι με καλή διάθεση, μπορεί να ανάβαν και καπνογόνα, φωτοβολίδες, αλλά κανείς δεν σκεφτόταν να μαλώσει με κανέναν. Και το λέω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί στην Ελλάδα μπορεί να είναι 30 άτομα και οι 10 να ψάχνονται με τους άλλους 10.
1: Καλά, κοίταξε, στην Ελλάδα τώρα ψαχνόμαστε για το αποτέλεσμα και αυτό δημιουργεί έτσι αυτή τη φθορά και στις συμπεριφορές. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Εγώ είμαι πεπισμένος ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει ήδη το ποδόσφαιρο το κλασικό αλλά και το mini football. Νομίζω ότι οδεύει σε καλύτερα μονοπάτια από ό,τι πριν από 20 και 10 χρόνια, έτσι.
1: Δεν ξέρω για το κλασικό.
0: Χρήσεις και βελτιώσεων, αλλά εγώ θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Πήγαινε δες ένα βίντεο, ας πούμε, τώρα τυχαία μου ήρθε. Πάω από Παναθηναϊκός του 2002. Ναι. Θα δεις ότι σουλατσάραν στο Ταρτάν και παίζουν τον κανονικό το μάτς.
1: Α, καλά, όσο να
0: φτάσει. Κατάλαβε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γενικότερα
1: την οργανωτικότητα τέλος πάντων.
0: Μπορεί να έχει βελτιωθεί 5%.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σου λέω ότι έχει κάνει άλματα πρόοδου.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
0: Σίγουρα όλα βελτιώνονται γιατί είναι και εποχή τέτοια που πολλά πράγματα αλλάζουν. Ναι. Αλλά σίγουρα εννοείται ότι χρήζει και πολύ περισσότερες βελτιώσεις. Εγώ αυτό που ζήσα πάντως εκεί στην Πίστριτσα με live τώρα να μπαίνουν. Ας πούμε στους τελικούς 5-6.000 κόσμος, λες και είναι το ΠΑΟΚ Ατρόμητος, ας πούμε, στο Νόβα. Λες και είναι, τι να σου πω, ένα παιχνίδι Super League. Λες και είναι. Του δίναν πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, σεβόντουσαν το άθλημα, έχουν δώσει ευκαιρία σε κόσμο, σε άτομα, σε ανθρώπους να επενδύσουν. Δηλαδή, υπάρχουν ομάδες που έχουν budget 150.000 ευρώ, 200.000 ευρώ. Φαντάζεσαι τώρα την Elite League One της Ελλάδας να έχει τέτοια budget.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, υπάρχει υποστήριξη από την κυβέρνηση, έχει αναγνωριστεί το άθλημα στη χώρα. Έτσι,
1: Γιώργος, να ξέρεις, μας στέλνει καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Άρχοντα Σπύρο, ηγέτη, φοβερός άνθρωπος και επαγγελματίας, φίλος πάνω απ' όλα. Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργης. Γιώργος, από μαχητή Αγίων Θεοδόρων, Κίμης, ξέρει αυτός.
0: Εντάξει, ο Γιώργος είναι ένα εκπληκτικό παιδί. Ναι, ο Γιώργος. Για να καταλάβεις, εκπροσωπεί το ευβιάτικο mini football, έτσι. Mm, mm. Αυτή η ομάδα ήταν ένα όνειρο μιας παρέας, ας πούμε, που ξεκίνησε από την Εύβοια, από την Κίμη, από τους Γραμματικιάνους, νομίζω έτσι λέγεται το χωριό.
1: Ναι.
0: Και πήρε σάρκα και οστά και μέσω του Athens League, ας πούμε.
1: Τώρα μου δίνεις ευκαιρία να σε ρωτήσω το εξής. Τα παιδιά εδώ είναι από το μαχητή Αγίων Θεοδόρων Κίμης, λέει.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνουν Αθήνα και παίζουν.
0: Αθήνα, ναι.
1: Κατεβαίνουν Αθήνα.
0: Αθήνα, παρόλα αυτά, θα σου πω τι γίνεται. Το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι πληθυσμιακά η Αθήνα είναι μισή Ελλάδα, έτσι. Και πολλοί έρχονται να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα και εντός λεκανοπεδίου. Πολλές ομάδες, έτσι, πολλά ξενιτεμένα παιδιά που έρχονται και σπουδάζουν εδώ, δημιουργούν ή συντηρούν εδώ τις ομάδες τους. Mm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα γενικό πλάνο και στην Εύβοια, ξεκίνησε φέτος δειλά-δειλά με το Ψαχνά League, που είναι και πολύ κοντά στη Χαλκίδα. Σιγά-σιγά να αναδεικνύεται το mini football και σε αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως είναι δηλαδή παράδειγμα η Λάρισα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα, ναι, ναι, ναι. Η Πάτρα.
1: Λοιπόν, ήταν να κάνουμε μια ώρα, θα το τραβήξουμε λίγο αν έχετε και εσείς το χρόνο. Βεβαίως. Λίγο ακόμα, έτσι. Να μπούμε στο κομμάτι αθλητικής ειδήσεις. Εδώ ο Μιχάλης Ολές θα μπει να μας πει τις ειδήσεις. Εγώ να πω ότι 5 λεπτά από τα 7 που έχει δώσει ο ρέφερι στο 5 λεπτό των καθυστερήσεων, 1-1 η Τσεχία με την Νότια Αφρική. Πάμε. Δεν θα φύγει κανείς, διότι έχουμε και άλλα να πούμε για μίνι φούτμπολ. Λίγο ακόμα θα μείνετε κι εσείς. Και από εκεί και πέρα
0: θα μείνουμε στα πόστα μας, Δημήτρη. Και μάλιστα, πόστα, ναι. Όχι απλά έχει σοβαρήσει, πιέζει κοινό του Αφρική για το
1: Ναι.
0: Κάτσε, μην έχουμε δράμα.
1: Θα πούμε και για Μουντιάλ σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Κοντά συμφωνία, ο Ολυμπιακός με την Άντερλεχτ για την επόλυση του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Νταβολιέρη. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ, η οποία άγγιζε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους Πράσινους είναι Γετβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού. Την Κυριακή ενσωματώνονται οι διεθνείς. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάνκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Τούτο Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την κιτρινόμαυρη ομάδα βρίσκεται το Μιγέτ Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του στους κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στη 1, Καναδάς, Κατάρ και στις 4, Μεξικό, Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επαναληπτική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, 9 και 4 πρώτα λεπτά επανήλθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στο mini football. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο κύριο Σπύρο Τσιγαρίδα, το πρόεδρο του οργανισμού. Καλά το λέω, Σπύρο μου?
1: Πολύ σωστά. Της Greek Mini Football Association.
0: Να πούμε εδώ μεταξύ, μια και λέγαμε για οργανισμούς και τα λοιπά και ομοσπονδίες και διάφορα τέτοια ωραία, ότι τα επόμενα χρόνια πολύ πιθανόν το mini football να είναι ολυμπιακό άθλημα, έτσι.
1: Είναι μια αλήθεια και για να γνωρίζει και ο κόσμος, ήταν ένα από τα βασικά θέματα της συζήτησης στην General Assembly, στην Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και αυτό, αλλά και πολλά άλλα θέματα ήταν που κυριάρχησαν στην ατζέντα και πραγματικά μεγαλώνουν το άθλημα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Και ουσιαστικά μικραίνουν το χάσμα και τις ισορροπίες ανάμεσα σε χώρες όπως είναι η Σλοβακία, όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν, όπως είναι η Ρουμανία, οι οποίες έχουν ενταγμένα τα υπουργεία τους, έχουν κολοσσούς εταιρείες από πίσω που αναβαθμίζουν και ενισχύουν το άθλημα, με χώρες όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε, που η Ελλάδα ακόμα τώρα και λόγω της έκτασης που έχει πάρει όλο αυτό κάνει τα πρώτα της βήματα και αναζητεί ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μπορούν να, τώρα που αναδεικνύεται το άθλημα, να σταθούν αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Να βοηθήσουν, βέβαια. Σωστά.
1: Αλλά το γεγονός ότι ήδη, ας πούμε, η Ρουμανική Ομοσπονδία έχει αναγνωριστεί ως Ολυμπιακή από το Ρουμανικό κράτος, έτσι, και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη, σιγά σιγά η μία μετά την άλλη ομοσπονδίες αναγνωρίζονται ως Ολυμπιακές, δείχνει τον δρόμο και στην Ελλάδα και νομίζω και σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως για το που οδεύει αυτό το άθλημα. Ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Δημήτρη, και οι φίλοι ακροατές που ακούνε, εφόσον το άθλημα αναγνωριστεί σε Ολυμπιακό, τότε μιλάμε για άλλα μεγέθη και για άλλα στάτα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα. Έτσι, τα δεδομένα, βέβαια.
1: Δηλαδή μετά θα πρέπει ούτως ή άλλως να στείλει μια χείρα βοηθείας έτσι και το Υπουργείο Αθλητισμού. Ούτως ή άλλως, γιατί τώρα παλεύουμε μόνοι μας, έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει υποστήριξη.
0: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ήδη αμέσα.
1: Τα ξέρεις πολύ καλά και δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και πολλοί αθλητές της Ολυμπιάδας. Είναι και πολλές ομοσπονδίες. Παράδειγμα, Κοπηλασία θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, που μου ήρθε ένα παράδειγμα στο μυαλό. Που παλεύουν με τους δαίμονές τους. Και όμως τιμούν το εθνός.
0: Παρά τα αυτά, μας έχουν χαρίσει πολύ, πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Έτσι. Παρά τις αντικσότητες.
0: Γραμματικιάνου Σεβίας. Ναι, σωστά. Πολύ καλά το θυμόσαι να το
1: χωρίσει. Για το φίλο μου, τον Γιώργη, έτσι.
0: Το Γιώργη, ναι.
1: Ο Γιώργος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας και του οικοσυστήματος. Και υπάρχει και μια, ας το πούμε, μια πολύ ειδική σχέση και μια ειδική βαρύτητα γύρω από την ομάδα. Γιατί όπως σου είπα, είναι.
0: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, λέει. Μας ευχαριστείς και εδώ στον Ιντερβέντερ Σπορτ. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Έτσι να το κοινωνήσεις, να το κοινωνοποιήσεις όλο αυτό που κάνουμε εδώ, σιγά σιγά να ανεβάζουμε στροφές και εμείς σαν σταθμός. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε τον επίλογο, σιγά σιγά να πούμε πώς μπορεί, εγγραφές, όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο μπορεί κάποιος να έρθει κοντά στο πολύ ενδιαφέρον αυτό εγχείρημα, το mini football που
1: κοίταξε,
0: κάνει.
1: Είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν από οποιοδήποτε πόστο. Mm-hmm. Το άθλημα ούτως ή άλλως ανοίγει και χρειάζεται στελέχωση.
0: Σωστά.
1: Σε κάθε, σου ξαναλέω, σε κάθε, ας το πούμε, μέρος του. Είπες κάτι ωραίο πριν και λογοπαίγνω λίγο, μέλη, μέρη.
0: Ναι.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, από ποδοσφαιριστές, από ανθρώπους που έχουν όραμα, από επενδυτές, γιατί ξέρεις, πολλές ομάδες έχουν και δικούς τους χορηγούς, mm-hmm. ή υποστηρικτές, ναι, ναι, ή φιλάθλους. Οποιοδήποτε θέλει να συνεισφέρει στο mini football, έτσι, και να το αναδείξει, είναι το άθλημα του παρόντος και του μέλλοντος, μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της ιστοσελίδας του γηπεδάκι.gr, μέσω των social media της ιστοσελίδας, μέσω της ιστοσελίδας της Greece Mini Football Association και μέσω των ιστοσελίδων και των social media, έτσι, και όποιος άνθρωπος εκείνη την ώρα διαχειριστής, συντάκτης είναι από πίσω, θα τον εξυπηρετήσει και θα επικοινωνήσει μαζί του άμεσα, ούτως ώστε να δώσει το παρόν σε κάποια από τις συνελεύσεις που κάνουμε πλέον σε τακτική βάση, παύλα ενημερώσεις για το mini football, να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του, ούτως ώστε να τον αξιολογήσουμε και εφόσον ταιριάζουν τα θέλω μας, ταιριάζουν τα χρόνια μας, δηλαδή υπάρχει μια σύμπλευση.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι απαραίτητο.
1: Νομίζω. Έτσι, τότε να ενταχθεί σε αυτό το οικοσύστημα και από εκεί πέρα να διαπρέψει. Το σημαντικότερο είναι πάνω απ' όλα ότι εκεί που δίνουμε έμφαση εμείς είναι το fair play, δηλαδή υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον. Έτσι. Γιατί κάποιοι μπορεί να ωρέγονται και να ονειρεύονται να αφορέσουν το εθνόσημο, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί μπορεί να είναι 20-30 στους 5-10 χιλιάδες.
0: Καλά, βέβαια. Σωστά.
1: Οι άλλοι 100-200 μπορεί να παίξουν Ευρώπη κάποια στιγμή. Μπορεί να παίξουν οι άλλοι 1000 τελικά κυπέλου ή πρωταθλήματος Ελλάδας. Mm. Αλλά το πιο απλό και πιο αγνό κομμάτι είναι ο αθλητής ο οποίος θα έρθει, θα αφαιρώσει 1-2 ώρες από τη ζωή του την εβδομάδα τουλάχιστον.
0: Για να περάσει καλά.
1: Έτσι, για να περάσει ωραία. Με την παρέα, με τους φίλους του, με τους συμπαίχτες του. Έτσι.
0: Να ξεφύγει λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας που υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Ακριβώς. Θα παίξει εδώ με ασφάλεια. Θα τιμήσει τη φανέλα, όπως λέμε, γιατί είναι και υποχρεωτικό να έχει κάποια ομάδα εμφανίσεις. Δεν βάζεις μια σαλιάρα, δεν βλέπεις πώς και μπαίνεις. Mm. Για να έρθεις εδώ, το επιλέγεις. Δεν σε επιλέγουμε εμείς. Mm. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά από κάποιο τοπικό τουρνουά που δεν είναι επίσημο, που θα πάει ο άλλος να κλωτσίσει μια μπάλα έτσι. Mm. Και φυσικά η συνέπεια στο χώρο και στο χρόνο. Μάλιστα. Δηλαδή ότι θα υπάρχει μια απευθυνότητα, δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα έχεις ένα καλό πρόσωπο, μια καλή εικόνα εντός και εκτός γηπέδων. Έτσι, γιατί το πιο σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση και οι ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή εμείς αυτό το μήνυμα περνάμε. Και από εκεί και πέρα όποιος προϊονίζεται να κάνει το κάτι παραπάνω και αργότερα τώρα που θα ξεκινήσει το mini football να ανθίζει σε κάθε επίπεδο, εννοείται ότι γιατί να μην το κάνει.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι θέλουμε να βλέπουμε ανθρώπους στην καθημερινότητά μας, στην κοινότητά μας, στο οικοσύστημά μας να διαπρέπουν. Όλοι δουλεύουμε για ένα κοινό σκοπό και ένα κοινό καλό. Ο καθένας από το κομμάτι του. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό και πρέπει πραγματικά όποιος έχει αγάπη για αυτό να μην διστάζει, να επικοινωνεί μαζί μας. Ακόμα μπορεί κάποιος να μην έχει κάποια ομάδα να ενταχθεί. Μπορεί να θέλει να γίνει μέρος του συνόλου. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους βοηθάμε να ενταχθούν. Έτσι. Mm. Είμαστε εδώ για όλους, εφόσον πρώτα εκείνοι μας δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, Νικό, θέλω να μου κάνει μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ τώρα εδώ που καταρχάς σου αρέσει, για πες μας. Καταρχάς, να πούμε ότι, δεν ξέρω, το είπαμε. Ένα-ένα.
1: Γιατί η Νότια Αφρική είναι.
0: Μια χαρά, έτσι.
1: Δώσαμε, ας πούμε, ένα στίγμα στο 95, ναι.
0: Τσεχία Νότια Αφρική, ένα-ένα και παραλίγο Νότια Αφρική να κάνει και το 1-2.
1: Και πρόσεξε τώρα, η Νότια Αφρική αγωνίζεται με την Νότια Κορέα.
0: Ναι.
1: Εκεί αγωνίζεται με το Μεξικό.
0: Ναι, ναι,
1: που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Η οικοδέσποινα, έτσι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Η Τσεχία με απογοήτευσε εμένα.
1: Είναι για χρυσό βατόμουρο φέτος η Τσεχία.
0: Για χρυσό βατόμουρο. Για λέγε, Νικόλη.
2: Εντάξει, εγώ είμαι Μέση. Είμαι Αργεντινή.
0: Είσαι Μέση.
2: Με μια δεύτερη προτίμηση την Ισπανία από τις μεγάλες. Mm. Να δούμε τώρα γιατί.
1: Κάτσε, περίμενε. Σε ρώτησε ο Δημήτρης τι πιστεύεις και τι θέλεις, νομίζω. Ναι. Σωστά.
0: Okay.
2: Δεν έχουμε δει. Δηλαδή, από τις μεγάλες που είδαμε και περιμέναμε, από την πρώτη αγωνιστική δεν είδαμε νομίζω κάτι τόσο καλό.
0: Καλά, πρώτη αγωνιστική είναι μωρένικο.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Αλλά για να έχουμε μια εικόνα, τώρα το
0: δηλαδή,
2: πιστεύω.
0: Δηλαδή η Ισπανία που έφερε ναι. το 0-0.
2: Θα το όλοι. Πιστεύω, η Ισπανία όμως θα το αλλάξει.
0: Ναι, ναι. Και η Αργεντίνη είχε φέρει την προηγούμενη με τη Σαουδική Αραβία, είχε χάσει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Είχε χάσει. Ανατροπή νομίζω.
0: Ναι.
2: Εγώ παρ' όλα αυτά βλέπω και αυτές τις δύο που είπα. Πάλι δηλαδή η Αργεντινή πάλι το Μέση να κάνει και τα δικά του και την Ισπανία επίσης. Ναι.
0: Για να δούμε. Αυτό. Για λέγε πρόεδρε, εσύ τι βλέπεις.
1: Κοίταξε, εμένα μου άρεσε πολύ η Αγγλία χθες. Και δεν είναι κλισέ ότι μου άρεσε η Αγγλία. Ενώ ότι εντάξει, πολύ θα πω.
0: Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, πρόσεξε. Η Αγγλία συνήθως είναι η κλασική υπερτιμημένη φανέλα και η κλασική φλίαρη ομάδα που νομίζει ότι κάπως τα εκατομμύρια θα παίξουν μπάλα. Χθες εμένα μου άρεσε πολύ η Αγγλία. Mm. Δηλαδή και ο Λιβάκοβιτς, ο άνθρωπος.
0: Έβγαλε πάρα πολλά.
1: Οι Εγγλέζοι κάνουν γύρω στις 25 τελικές, 4 γκολ, ήταν ομάδα θελκυτική.
0: Καμία σχέση με την Αγγλία που μπας περιπτώσει.
1: Που έχουμε συνηθίσει σε κάθε οργάνωση, it's coming home κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρόλα
0: και τελικά, γεια σας.
1: Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι έχουμε δρόμο, εννοείται ότι κοιτάμε και τον αντίπαλο, δεν ήταν κάποια άσημη χώρα πρωτάρα. Χωρίς να θέλω, δεν αναφέρω καμία για να μην νομίζει κάποιος ότι υποτιμάω κάποια χώρα, έτσι γιατί. Να τονίσουμε και αυτό, έχουν σκοράρει σχεδόν όλες, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: ομάδες όπως η Ιράκ, η Ορδανία, ο Ουσμπεκιστάν, όλες έχουν βάλει γκολ.
0: Είναι fan του γκολ-γκολ. Μιλάμε για δόξα μεγάλη. Γκολ-γκολ.
1: Στοιχηματικά. Στοιχηματικά είναι η χαρά του παίχτη,
0: ναι,
1: τον
0: ναι.
1: γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι ωραίο που βλέπεις αυτή την πολυχρωμία και βλέπεις και οι ομάδες ότι ευχαριστούνται. Σκοράρουν. Αγγλία εμένα μ' άρεσε, για να συνοψίσω αρκετά.
0: Και πού να δεις πολυχρωμία στο επόμενο, με 64 ομάδες. Εκεί να δεις πολυχρωμία.
1: Έχει κλείσει ο φάκελος.
0: Έχει κλείσει 64, βέβαια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, και, τι να πω, αν δεν είναι η Ελλάδα, πρέπει να.
0: Καλά, άστο αυτό τώρα, δεν θέλω να το συζητήσουμε καθόλου. Τέλο πάντων, άστο γιατί.
1: Εγώ, για αυτά σκέφτομαι εγώ.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, διότι πραγματικά ξεφύγαμε λίγο από τα τετριμένα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Εγώ θα είμαι αρρωγός σας, πραγματικά. Όποτε θέλετε, είμαστε εδώ για οτιδήποτε. Δεσμεύτηκε και ο αρχηγός, πρόεδρε. Δεσμεύτηκε και ο αρχηγός.
1: Όχι, ό,τι λέει το κάνει ο Κωνσταντίνος ο Δρόσης.
0: Λοιπόν, και θα είμαστε σε επαφή γενικότερα, ούτως ώστε να βγάλουμε πολλά και διάφορα για το mini football.
1: Δημήτρη,
0: δεν ξέρω αν πέρασατε καλά. Νικόλα, πέρασε καλά.
2: Εγώ πολύ.
0: Νικόλας ο μεγάλος.
1: Όνομα και πράγμα.
0: Όνομα επίθετο και πράγμα. Έτσι. Μπράβο, μπράβο, Νικόλα.
1: Τρισδιάστατος. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω. Δημήτρη Στρατάκη, γιατί αναδεικνύει θέματα που πραγματικά είναι το παρόν και το μέλλον και θα μας απασχολούν. Πολλά είναι και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Είναι ωραίο γιατί συνομίλησες και με τους πρωταγωνιστές, έτσι, οι οποίοι έχουν και εκείνη τη δική τους οπτική. Δεν διαφέρει πολύ από τη δική μας, αλλά είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι οι άνθρωποι που τα ζουν. Από ένα τελικό Youth League μέχρι το υπέρτατο που ήταν μια
0: πραγματική. Μίλησα με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος.
1: Ακριβώς.
0: Και με τον Νίκο το Μεγάλο, ο οποίος έρχεται. Έρχεται, νομίζω. Έτσι τον κόβω. Ότι έρχεται.
1: Δεδομένα, δεδομένα.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Και ό,τι το καλύτερο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Χαρά και τιμή δική μας.

Έτσι, μόνο στην ολική ανατροπή τα βλέπετε αυτά. Τα ακούτε μάλλον, όχι τα βλέπετε, τα ακούτε. Σε λίγο θα τα βλέπετε μάλλον κιόλας. Γεια σου ρε Γιάννη, από παραλία Γλυφάδας ακούμε λέει Στρατάκι. Άκου να δεις τώρα. Ακούμε Στρατάκι Δημήτρη και 943 Intervention Sports. Τα χαιρετίσματα από Ταξιάρχη Ολυμπία, Γιάννη, αλλά και η Ειρήνη. Λοιπόν, ιδιαίτερα χαιρετίσματα σήμερα στην Ειρήνη, στην Ολυμπία, αλλά βεβαίως και στο Γιάννη, στο Μανώλη, στον Ταξιάρχη και στη Μάρθα. Τη Μάρθα που την

Λοιπόν, 1-1 Τσεχία Νότιος Αφρική. Ξεκίνησε η ημέρα το απόγευμα βασικά, διότι είναι διήμερο, αφού θα καβατζάρει και μετά τις 12 οι αγώνες, για τους αγώνες του Μουντιάλ αναφέρομαι. Με πέναλτι λοιπόν στο 83 Νότιος Αφρική ισοφάρισε. Έστειλε πολύ κόσμο στον κουβά, μεταξύ αυτών και εμένα.

Για να δούμε μερικές δουσούλες. Όπως αυτή τηλεοπτικής έτσι, φύσεως. Έχουμε ρεβάν στη ΣΕΡΤ με πρόταση καλύτερη από τον Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basket League.

Η ΕΡΤ λοιπόν υπέβαλε πρόταση και μάλιστα καλύτερη οικονομικά από αυτήν του ΣΚΑΙ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του ΣΚΑΙ, μάλλον η πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος και όχι απαραίτητα ο τηλεοπτικός ΣΚΑΙ, ήταν στα 21 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Η ΕΡΤ έκανε πρόταση για 2 χρόνια, η οποία συγκριτικά με την πρόταση της πλατφόρμας του Αλαφούζου υπερτερεί τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο χρόνο. Η απόφαση για το πού θα πάνε τα τηλεοπτικά δικαιώματα θα συζητηθεί την Παρασκευή στις 19 Ιουνίου, αύριο λοιπόν, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ.

Η Μάρκα, η εφημερίδα από την Ισπανία, επιβεβαιώνει ότι ο Δομενικανός Γκάρντο Μοντέρο θα αποχωρήσει από τη Βαλένθια έπειτα από 2 σεζόν γεμάτες ατομικές και ομαδικές επιτυχίες και θα συνεχίσει την καριέρα του στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και συνεχίζει η Μάρκα, πριν από αυτό πάντως ο Μοντέρο έχει ακόμα μια αποστολή να ολοκληρώσει, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά, έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις στα φετινά play-offs. Σε 5 αγώνες μετρά κατά μέσο όρο 17,6 πόντους, με τη Βαλένθια να έχει πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες και να φτάνει αίτητη μέχρι τους τελικούς. Από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος προορισμός του Μοντέρο θα είναι η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός.

Να μείνουμε στο μπάσκετ. 53 χρόνια είχαν να πάρουν το πρωτάθλημα οι Knicks. Έγινε παρέλαση στους δρόμους του Μανχάταν. Αποθεώθηκαν οι νέοι πρωταθλητές του NBA, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε λαϊκή γιορτή. Συνθήματα, τραγούδια, ενθουσιασμός, ο απόλυτος ενθουσιασμός στους δρόμους της Νέας Υόρκης. 4-1 θυμίζουμε η σειρά των τελικών απέναντι στους San Antonio Spurs, έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς. Χιλιάδες φίλαθλοι είχαν πάρει θέση κατά μήκος διαδρομής της παρέλασης, ντυμένοι στα χρώματα της ομάδας και έτοιμοι να ζήσουν μια ημέρα που περίμεναν πάρα πολύ καιρό. Τι πάρα πολύ καιρό, 53 χρόνια. Μισή ζωή. Είχε πλάκα ότι κάποιο παδί των Knicks εμφανίστηκαν να κρατούν πλακάτ με τον Βίκτορο Γουεμπενιάμα να κλαίει, τρολάροντας έτσι τόσο τους Spurs όσο και τον Γαλλοστάρα. Χουλιγκάνια οι Νεοϋορκέζοι. Ο Μίτσελ Ρόμπινσον εμφανίστηκε με ένα τεράστιο φορτηγό. Από ό,τι έτσι βλέπουμε τα βιντεάκια, στα χρώματα της ομάδας. Με ένα ανοιχτό λεωφορείο λοιπόν που μετέφερε τους παίχτες, κατέληξαν στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης, όπου είχε στηθεί εξέδρα για την κορύφωση της γιορτής.

0: Πάμε να μπούμε σε ένα μικρό διαφημιστικό έτσι, περιβάλλον και αμέσως μετά το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 9.30.
4: Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Έχει μπει στο τελευταίο της κομμάτι, στο τελευταίο ημίωρο. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μελιώτης και Μιχάλης Ιωλίος. Μιχάλης Ιωλίος, ο οποίος θα πάρει σκυτάλι μετά τις 10, 10 με 12 θα σας πάει παρέιτσα. 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα γιορτάζουν ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Ιπάτιος και η Ιπατία. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Αυτό ακούγεται ωραίο. Για να δούμε λεπτομέρειες. Η 18 Ιουνίου έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα ως ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.

Πολύ ωραία ημέρα λοιπόν βιώσιμης γαστρονομίας. Για να δούμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Σαν σήμερα το 1815 είχε γίνει η μάχη του Βατερλό. Θυμάστε, θα γίνει Βατερλό που λέμε ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης. Σαν σήμερα το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Σαν σήμερα το 1976 ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις συν, λοιπόν, 6 φιλικών αγώνων. Σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε και ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Άγγλος τραγουδιστής, Beatles και τα λοιπά. Και πριν βγάλω στον αέρα τον αγαπητό μου Ηρακλή Αθανασόπουλο, να πω για το δώρο. Το δώρο στη Σύφνο, 3 ημέρες. 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κοιλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί λοιπόν του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνι Νό Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον, εδώ στη γειτονιά μας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Γράφετε ονοματεπώνυμο, γράφετε Σύφνος, μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τα αφεντικό τρελάθηκε, δίνει και δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber επίσης γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη κοράλι. Ονοματεπώνυμο κοράλι για το δεύτερο δώρο, για ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα.

0: Λύσε αυτό το θέμα με το παιδί. Ναι.
1: Η ώρα του Ηρακλή Αθανασόπουλη σε τσάκωσε. Ηρακλή, με ποιο μιλάς?
0: Με τη σύζυγο, βέβαια.
1: Με τη σύζυγο, με τη σύζυγο τη Μαρία και από τον αέρα, και από το ραδιοφωνικό αέρα.
0: Για το γιο.
1: Για τον ιό, βεβαίως. Έτσι. Τα χαιρετίσματά μου και από τον ραδιοφωνικό αέρα στη σύζυγο τη Μαρία.
0: Άντε, τότε
1: την αγαπητή.
0: Σειρά μου να πλέξω το εγκόμιο. Λοιπόν, δυνατά ίδρωσε τη φανέλα εκεί στο πλατάνι.
1: Την ίδρωσα, φίλε, την εννοείται. Όχι, γιατί μερικοί νομίζουν ότι το μετάλλιο το πήραμε έτσι υπό μορφήν
0: περιπάτου.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Και επιμένεις δυνατά και θέλεις να δροσίσεις τον κόσμο, δίνεις δωράκια.
1: Βεβαίως, να πάνε να φάνε, πώς το λένε, να πάρουν ξανά τις θερμίδες που κάψανε.
0: Να κάνουν ένα τριήμερο ωραίο στη δυνατή Σύμφνο, όλα δυνατά σε αυτή την εκπομπή.
1: Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, και δεύτερο δώρο, Κοράλι, Βραβρώνα, κοντά σου εκεί που μένεις, έτσι δεν είναι?
0: Impossible is nothing.
1: Έτσι, τα λες θαυμάσια. Λοιπόν, Ηρακλή μου, τι κάνεις καταρχάς, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, γιατί πραγματικά είμαστε σε καλοκαιρινή φάση. Καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς σε οδηγεί να βγαίνεις έξω.
1: Να
0: πούμε για τα έξω του Στίβου τότε.
1: Πάμε, όπου θέλεις.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Σαββατοκύριακο στο Βόλο, έχουμε Βαλκανικούς Αγώνες. Είναι ένα υποβαθμισμένο εδώ και πολλά χρόνια πρωτάθλημα. Το τελευταίο δυνατό, πολύ δυνατό πρωτάθλημα με πλήρης όλες τις τότε ομάδες.

0: και χωρίς προσθέσεις, όπως η Αυστρία, η Ουκρανία και άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με, με τα Βαλκάνια, ήταν οι αγώνες του 1984 στο Ολυμπιακό στάδιο. Ήμουν παρόν όλο το τριήμερο τότε, συμμετείχα στην όλη η οργάνωση. Ήταν πραγματικά ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα, με έντονο ανταγωνισμό, με όλους τους πρωταθλητές, όλες οι αποστολές, με παρούσα την Αλβανία. Είχε λίγους αλλά αξιόλογους αθλητές. Και σήμερα πάμε για ένα πρωτάθλημα άκρως υποβαθμισμένο. Ένα πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν οι πρωταθλητές μας κατά το δοκούν, κατά το πρόγραμμα των αγώνων τους. Δεν υπάρχει μπροστά το εθνόσημο, μπροστά η εθνική ομάδα. Δεν υπάρχουν βαθμολογίες. Υπάρχουν μόνο οι ατομικές επιδόσεις και οι βαθμοί που αποκομίζει ο καθένας για το ranking. Δηλαδή, μάλλον οι Βαλκανικοί αγώνες είναι ένας αγώνας, είναι μια συνάντηση για να πάρουν βαθμούς ranking, να πάρουν βαθμούς πρόκρισης, ελπίδες πρόκρισης για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εύκολη υπόκριση εκεί. Οι αθλητές οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να μετάσχουν σε πολλά πολλά meeting στο εξωτερικό. Αυτό είναι και μετέχει όλος ο κόσμος, η μισή Ευρώπη μετέχει, Δημήτρη.
1: Η μισή Ευρώπη, ε.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οι μισές ευρωπαϊκές σημείες θα βρεθούν μεθαύριο στο Βόλο. Αυτοί είναι οι Βαλκανικοί αγώνες. Mm-hmm. Έτσι. Και κλείνω με τους Βαλκανικούς αγώνες. Ο Τεντόγλου νομίζω θα αγωνιστεί. Οι αγώνες αυτοί, λοιπόν, είχαν πολλά πολλά χρόνια να οργανωθούν στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαν περάσει από το 1984, είχαν πάρει 30 χρόνια για να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Τόσο υποβάθμιση είχε πέσει σε αυτό το θεσμό. Δηλαδή ακόμα και εμείς, και εδώ ο ΣΕΓΑΣ, επειδή πήγαινε σε ένα άλλο, θα έλεγα, γόητρο, έβγαζε Ολυμπιονίκες, έβγαζε πρωταθλητές κόσμου, δεν χρειάζομαι, λέει, τους Βαλκανικούς. Έτσι, Δημήτρη, αυτά περί Βαλκανικών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Έχουμε, ξαναλέω, έχουμε και το... ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν και τον... πάμε στο δρομικό, στη δρομική κοινότητα. Ξαναλέμε, έχουμε τα χνάρια του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, από τις αρχές και χρεές έως την αρχαία, το λιμάνι των αρχαίων Κεχριών.
1: Πότε είναι, Θοδωρή, πότε είναι?
0: Την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί είναι, και χθες έδωσε στην ευκαιρία να πούμε ότι η πύλη είναι ανοιχτή, μπείτε, γραφτείτε. Διαπίστωσα ότι τουλάχιστον δύο άτομα άκουσαν και πραγματικά πήγαν εγγραφή και θα βρεθούν το πρωί 9 και 4, 9 παρατέταρτο, οπότε είναι η κίνηση εκεί στο λιμάνι των Κεχριών, και θα τρέξουν 11.400, θα περάσουν από τα 6 μίλια και θα τερματίσουν μπροστά κάτω από το ναό του Απόλλωνα στην αρχαία Κόρινθο. Έτσι, Δημήτρη, κάτω, ναι, από, ναι, τον Ακροκόρινθο. Συνδέονται και εδώ δύο ιστορικά, πολύ πολύ ιστορικά, έτσι, σημεία. Ωραία. Τιμή στον Απόστολο Παύλο. Χνάρια Απόστολου Παύλου.
1: Έτσι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
1: από
0: εκεί και πέρα έχουμε κίνηση στα διεθνή στάδια. Υπάρχει κίνηση, θα έχουμε επιδόσεις. Θα έχουμε επιδόσεις αυτό το Σαββατοκύριακο αρκετές, γιατί τελειώνει ο Ιούνιος και πραγματικά έχουμε και την Τόχα, νομίζω, στις 19. Έχουμε και το επόμενο Diamond Link. Δηλαδή σιγά σιγά κορυφώνονται οι αγώνες των κορυφαίων και μπαίνουμε σε μια τροχιά πλέον όσον αφορά τους Έλληνες αθλητές. Μπαίνουμε σε μια τροχιά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, το οποίο ξεκινά, αν θυμάμαι καλά, 10 Αυγούστου στο Μπίρμιγχαμ της Αγγλίας. Έτσι, Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: η ομάδα που αγαπώ πολύ εκεί στην Αγγλία από τον Μπίρμιγχαμ είναι, όπως καταλαβαίνεις, η Άστον Βίλα.
0: Ομαδάρα, τα έχουμε ξαναπεί και στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα, Δημήτρη, να προετοιμάσω και να πω. Αυτό συμβαίνει και στο παγκόσμιο και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Ωραία, να μην έχουμε αυταπάτες. Ωραία, κάνουν τα παιδιά μας, πραγματοποιούν τα παιδιά μας καλές επιδόσεις. Ωραία, μιλάω για όλα τα παιδιά μετά τον Μίλτο και τον Μανόλο. Αλλά αυτές οι επιδόσεις δεν αρκούν, ή αν θέλετε ακροατές και Δημήτριε, οι ικανότητές τους δεν αρκούν για την υψηλή διάκριση ακόμα και σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τα πράγματα λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσον αφορά την πρόκριση, εδώ είναι εύκολα για ένα παγκόσμιο. Είναι εύκολη η πρόκριση για να φτάσει κάποιος στον Birmingham, η διάκριση είναι δύσκολη. Ωραία, και τώρα θα γίνω ακόμα πιο πολύ κακός. Δεν θεωρώ διάκριση τον 11ο, τον 12ο, τον 15ο. Δεν συστήνουν διάκριση αυτές οι κατατάξεις. Είμαι σαφής και όποιος θέλει με σχολιάσει αρνητικά. Ωραία, Δημήτρια. Λοιπόν,
1: είναι η γνώμη σου, νομίζω ότι είναι καθόλου σεβαστή.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί λοιπόν, δηλαδή να σε σχολιάσει αρνητικά. Είπαν κάποιοι ότι είναι διάκριση να τερματίσει 15ο, 15ο.
0: Ναι, θα γίνω ακόμα πιο κακός. Ωραία, ναι. Θα γίνω ακόμα πιο κακός. Τόσα χρόνια, ειδικότερα από την πανδημία και μετά, μπορώ να αποδείξω με επιδόσεις, κατατάξεις και όλα τα υπόλοιπα, ότι υπάρχουν 4-5 αθλητές-αθλητριές, οι οποίοι έχοντας εξασφαλίσει τον μισθό του δημοσίου υπαλλήλου μέσω του ΣΕΓΑΣ, λένε συνεχίζω τον αθλητισμό για να κάνω λίγο τουρισμό. Να πάω λίγο στη Ρώμη, να πάω λίγο στον Birmingham, να πάω λίγο στη Eugene, πότε θα ξαναπάω. Έτσι. Ναι. Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να ολοκληρώ. Πήρα φορά, Δημήτρη, πήρα φορά. Πάμε να κλείσουμε με δύο, να επαναλάβουμε πολύ γρήγορα τώρα και θα τα πούμε καλύτερα τις μέρες εκείνες, γιατί θα είμαι και στους δύο αγώνες. Λοιπόν, προετοιμάζω τους ακροατές. Ναι. Κυριακή βράδυ οι ακροατές μας από τις 8 και μετά να αποφύγουν το γαλάτσι.
1: Ναι.
0: Να αποφύγουν το πέρασμα από την ΒΕΙΚΟΥ. Λοιπόν, ναι. για από τις 8 μέχρι τις 11. Ναι. Μέχρι τις 11. Και τους γυροδρόμους. Δηλαδή να προσπαθήσουν να μην φρακάρουν στην Κίμης πάνω ψηλά στο Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, να φροντίζουν αν θέλουν να κινηθούν και να πάνε κάπου, να φύγουν από άλλες διόδους, να μην εγκλωβιστούν σε δρόμους οι οποίοι οδηγούν στην ΒΕΙΚΟΥ. Θα έχουν μεγάλο θέμα, γιατί διεξάγεται το night run του Γαλατσίου στο πήγαινε έλα της ΒΕΙΚΟΥ και πραγματικά δημιουργεί ένα θέμα. Δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ απλά. Όσοι εγκλωβιστούν, ξέρουμε όλη τη γεωγραφία της Αθήνας, όσοι εγκλωβιστούν στην Κίμης αυτό το τρίωρο που θα διεξάγεται ο αγώνας, θα έχουν μόνο δύο ευκαιρίες να ξεφύγουν. Να περάσουν από τα στενάκια της Ιωνίας και της Καλογρέζας και τίποτα άλλο. Έτσι, εκεί, πώς αυτοκίνητα χωράνε εκεί, έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα είναι μια τρέλα, την έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, την Τρίτη τα πράγματα ακόμα χειρότερα.
1: Καλά, έτσι, αυτό την Τρίτη δεν μπορώ να το χωνέψω τώρα, τέλος πάντων, για ακόμα, να μας πεις, θα το ξαναπούμε.
0: Θα το δώσω γεωγραφικά. Ναι. Αν πάρουμε τον κύκλο της υπάρχουσας ή μη υπάρχουσας, δεν ξέρει κανείς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, ωραία, του υπάρχοντος δακτυλίου, αν πάρουμε τον κύκλο, το δακτύλιο, δακτύλιος, κύκλος anyway, ωραία, αν πάρουμε τον δακτύλιο, ωραία, και προσθέσουμε την κάθοδο της συγκρού από τη Φρατζή και μετά, δεν θα κινείται φύλλο εκεί ανάμεσα. Το λέω πάρα πολύ γρήγορα. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου δεν θα κατεβαίνει, δεν θα ανεβαίνει. Δεν θα συνεχίζει η βουλιαγμένη αναπαύσεως. Όλα τα αυτοκίνητα ερχόμενα από τα μπάνια του λαού θα πρέπει να στριμωχτούν όλοι στο Παγκράτη. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα ανεβαίνει η Συγκρού. Δεν θα ανεβαίνει η Ακαδημία. Δεν θα ανεβαίνει η Σταδίου. Δηλαδή θα ζήσουν, όσοι δηλαδή δεν θυμούνται αυτό που λέμε τώρα, θα φάνε τέτοιο εγκλωβισμό την Τρίτη, ο οποίος θα είναι μοναδικός. Έτσι, τα νεύρα θα χτυπήσουν ταβάνι. Ωραία. Και όλα αυτά γιατί γιορτάζει το Ίδρυμα Σταύρος Διάρχος τα 30 χρόνια της ύπαρξής του. Οι εκδηλώσεις από την 21η, από μεθαύριο, 21η του μήνα, μέσα στο πάρκο, το οποίο είναι προσφορότατο για να διεξαχθεί ένας αγώνας λαϊκός και διεξάγονται. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι πολύ πολύ δελαστικό. Για παράδειγμα έχουμε Γιάννη Αντετοκούμπο, έχουμε Ζαν Μισελ Ζαρ.
1: Τους δρόμους γιατί να κλείνουμε είναι η ερώτηση.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το πράγμα ήταν απλά. Θα κλείσει, δεν είναι μόνο η δρόμη, Δημήτρη, θα κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός. Για παράδειγμα η πολύ πολύ χρήσιμη αστυνομία μας, έτσι, για να επιτηρήσει αυτά τα κλεισίματα. Ωραία, και πραγματικά θα κινηθεί και ένας άλλος μηχανισμός για να υποστηρίξει με τα υλικά, δηλαδή με κάγκελα και με ό,τι άλλο χρειάζεται την ασφάλεια αυτού του αγώνα. Ωραία, δηλαδή ένα τεράστιο, μια τεράστια στρατιά ανθρώπων θα κινητοποιηθεί. Ωραία, λοιπόν, για να τρέξουν 800. Δηλαδή δεν πάμε καλά.
1: Ναι, ωραία, η αλήθεια είναι ότι είναι ακατανόητο πραγματικά. Αψυχολόγητη. Ναι.
0: Ωραία, δηλαδή οι 800 με τους 800 είμαι, θα ευχαριστηθούν, θα τρέξουν ωραία, θα πούνε πω έκλεισαν οι δρόμοι για μένα κλπ. Αλλά να πούμε από τις 8 η ώρα της Τρίτης μέχρι τις 12 για 4 ολόκληρες ώρες αυτός ο δαχτύλιος που ονομάσαμε με την προέκταση, με την κάθοδο της συγκρού κλειστή, προσθέτει η κάθοδος συγκρού κλειστή, όλη η κάθοδος για 4 ώρες, έτσι. Γιατί γουστάρω εγώ να τρέξω τα 10 χιλιόμετρα σε 3 ώρες.
1: Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στους περιφερειακούς ναι. δρόμους εκεί γύρω-γύρω. Γιατί το να κλείσει συγκρού κλείνει όλο το λεκανοπέδιο.
0: Το έχω ζήσει πριν από 3 χρόνια και απορώ γιατί μετά αυτό το κάζο του 22 ποτέ ήταν, αποφάσισαν οι οργανωτές να στριμώξουν τον αγώνα. 10 χιλιόμετρα δεν είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Μπορούν να τα κάνουν 5 στροφές εκεί μέσα, μια χαρά. Το ξαναφέρανε έξω, το ξαναφέρανε στην Αθήνα μας. Ωραία, λοιπόν, σχολιάζω καυστικά τους δύο δημάρχους οι οποίοι δώσανε την άδεια. Δούκας και Καλυθέας. Όχι, να μην δώσουν άδεια. Ωραία, λοιπόν, δεν μπορεί να κλείνει η τουριστική, οικονομική, διασκεδαστική, κοινωνική και ζωή, να πούμε, ολόκληρης της Αθήνας, αν πάρουμε το δαχτύλιο. Έτσι, επί της ουσίας θα είναι θεόκλειστη τη μέρα. Εκείνη θα είναι θεόκλειστο στα όρια του ο Δήμος Αθηναίων.
1: Να το ξαναπούμε έτσι. Δευτέρα, να προστατεύσουμε όσους μας, έτσι, όσους μπορούμε περισσότερους.
0: Λοιπόν,
1: διότι θα μπλέξουν άσχημα. Ναι. 8 η ώρα μου είπες ότι ξεκινάει εκείνος ο αγώνας.
0: Ξεκινάει 9 παρά, αλλά τα κλεισίματα θα αρχίσουν από τις 8.
1: Από τις 8 βέβαια.
0: Η επιτήρηση θα αρχίσει πιο νωρίς. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, Δημήτρη, να το φωνάξουμε και να το πούμε ότι η δρομική κοινότητα πρέπει από μόνη της να περιορίσει πραγματικά, να πούμε, τους αγώνες της σε πάρκα, σε χώρους κλειστούς, γιατί και εκεί η επιτήρηση είναι πολύ καλύτερη. Δεν χρειάζεσαι τροχές, αστυνομίες, απελευθερώνεις προσωπικό σε ένα κλειστό χώρο με στροφές 2.000 μέτρα, 2.000 μέτρα. Η επιτήρηση και η προσφορά, αν χρειαστεί, πρωτοβοηθειών είναι πολύ πιο εύκολη. Εδώ τώρα σε μια ευθεία 10 χιλιόμετρων, τι θα γίνει, πού θα γίνει, πότε θα γίνει, έτσι, Δημήτρη? Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Λοιπόν, η δρομική κοινότητα πρέπει να ξεκινήσει και μετά οι Δήμοι να μην δίνουν τόσο εύκολα άδεια σε τέτοιους αγώνες.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: να
0: ακολουθήσουν αυτό που ακολουθεί το Λονδίνο, ας πούμε. Έτσι, πρόσθετο το Λονδίνο με Πακιστανό δήμαρχο, έτσι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Και εδώ λοιπόν, δεν έχουμε δρομική κοινότητα. Η δρομική κοινότητα δεν υπάρχει όταν ταλαιπωρεί. Λοιπόν, την Κυριακή λοιπόν στο Γαλάτσι και την Τρίτη σε ολόκληρη την Αθήνα η δρομική κοινότητα θα μας ταλαιπωρήσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Ωραία. Και όποιος νομίζει ότι δεν τα λέω καλά, να...
1: Και εμένα δεν μου αρέσει.
0: Ναι, και να σε πάρει τηλέφωνο να γράψει μήνυμα και να παρουσιάσει τις αντιρρήσεις του σε εμάς τους δυο. Έτσι, Δημήτρη.
1: Ναι, δεν νομίζω. Οκ, ναι. Okay, ωραία, Ερακλή.
0: Λοιπόν,
1: εξαιρετικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Όποτε θες, εγώ εδώ είμαι. Ελπίζω αύριο να έχουμε πιο χαλαρά νέα, να έχουμε επιδόσεις, να έχουμε καλύτερα νέα. Γιατί πέσαμε σε μια περίεργη εποχή.
1: Ναι.
0: Ωραία, είναι
1: το
0: μια
1: ξέρω,
0: περίεργη.
1: Το ξέρω,
0: εποχή.
1: Είσαι σε θέση μάχης, γι' αυτό μ' άρεσε.
0: Με αυτούς τους δύο αγώνες, ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε με την ευκαιρία να πούμε καληνύχτα, να ευχαριστήσω πάλι όλους. Και σε ποιον βραδινό αγώνα θα έρθει, έτσι, θα δούμε από κοντά, στο Γαλάτσι ή την Τρίτη στο κάτω? Το Γαλάτσι μάλλον.
1: Θέλεις να μπλέξω.
0: Θέλεις
1: να μπλέξω μάλλον. Θες να μπλέξω.
0: Ρωτώ, θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον Άγιο Δημήτριο? Κάτσε εκεί να έρθω να σε πάρω, να πάμε να δούμε τον αγώνα από κοντά.
1: Την Τρίτη πολύ δύσκολα, διότι θα έχω εκπομπή. Άρα μιλάμε να επικεντρωθούμε για την Κυριακή.
0: Προτείνω να κάνουμε την εκπομπή 2 ώρε από το Παναθηναϊκό σε άδεια ζωντανή.
1: Κάτσε, να το δούμε. Μου δίνεις ιδέα τώρα, φίλε. Μου δίνεις ιδέα.
0: Λοιπόν. Αν εγκλωβιστείς. Λοιπόν, έγινε. Καληνυχτίζω, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Ρακλή μου. Σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Εγώ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο Ευράκλης Αθανασόπουλος. Είπαμε και κάποιες ειδησούλες έτσι χρηστικής φύσεως. Μην μπλέξετε την Κυριακή και την Τρίτη, ειδικά την Τρίτη, εκεί θα γίνει. Θα γίνει χαμός από το Καλλιμάρμαρο μέχρι κάτω στις Τζιτζιφιές. Ούτε καν μετά τις 8, ούτε καν να το σκεφτείτε. Λοιπόν, Σύλλογος Ποντίων Καματερού Δημήτριος Ψαθάς. Ακούστε φίλοι μου, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, οι λύρες θα μιλήσουν, τα νταούλια και τα λαούτα θα χτυπήσουν και το γλέντι θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Πότε? Το Σάββατο 20 Ιουνίου, το ερχόμενο Σάββατο στις 8.30, Δημοτικό Σχολείο Καματερού. Σας περιμένουμε όλους στον καλοκαιρινό μας χορό για μια βραδά γεμάτη πόντο, Κρήτη, κέφι και συγκίνηση. Επαναλαμβάνω, Σάββατο 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Σχολείο Καματερού, είσοδος με ένα αντίτιμο εντελώς έτσι μικρό, συμβολικό, 5 ευρώ. Έχουμε από τον Λύρα ο Γιώργος Σαμπαριώτης και Σπύρος Σαβίδης Ποντιακά, Λύρα Ποντιακή.

Λοιπόν, δεν είναι μόνο Μουντιάλ και ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο. Υπάρχουν και στα ξένα ευρωπαϊκό πρωταθλήματα οι τελικοί στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο Βαλένθια Μπαρτσελώνα 52-47.

Στην Ιταλική Λίγα, ημίχρονο επίσης, Βενέτσια Μιλάνο 40-45. Η Μιλάνο προηγείται στην σειρά των αγώνων με 2-1. Στο Ισραήλ, Μαχάπολη Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 48-46. Μακάμπι Τελαβίβ προηγείται στη σειρά των αγώνων με 1-0. Πέσαμε στα ημίχρονα στο μπάσκετ, λοιπόν, και στους τρεις αγώνες. Να επαναλάβω: Βαλένθια Μπαρτσελόνα 52-47, Βενέτσια Μιλάνο 40-45, Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 48-46.

Λοιπόν, ένα μήνυμα θα κλείσουμε με αυτό από το φίλο μου εδώ το Σπύρο. Καλησπέρα, Τιτάνα Δημήτρη Στρατάκη. Προτείνω στον Ποντιακό Γλέντι στο Καματερό να τιμηθεί ο Βασιλάκης από το Καματερό με τη φίλη του την Αχμέτ. Θα πέσουν τα τσιμέντα. Γεια σου, ρε Ρομπίνιο. Το σκέφτεσαι? Το θέμα είναι να βρούμε την Αχμέτ, φίλε, διότι είναι στα πατητήρια που λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Κάποιος να πάει να την πάρει από τα πατητήρια. Ωραίος, ωραίος ο Σπύρος, ωραίο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί ο Μιχάλης ο Ηλές, θα σας πάει με ωραία και ενδιαφέροντα θέματα μέχρι τις 12, πιο πολύ υποθετώ Μουντιάλ. Πολύ πιθανό να είμαι και αργότερα στο Βασίλη τον Γερασίμου. Θα δούμε. Μην εντάζω πράγματα τα οποία μπορεί να μην γίνουν κιόλας. Το σίγουρο είναι ότι αύριο στις 8 ραντεβού εδώ με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Καλό βράδυ από εμένα, να είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλεχτ για την πώληση του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνοντάρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζέλσον Μάρτιν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει με τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα, ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού η Νιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι η Γετβά και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Ολόκληρη θα κάνει τριγωνομετρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού την Κυριακή ενσωματώνονται διεθνής. Συνεχίζονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρωμανό τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που υπήρχε συμφωνία με τη Φιωρεντίνα, όμως μπορεί να επανέλθει προκειμένου ο Μπιάκο να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το Μερκάτο. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με την Ένωση βρίσκεται ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Η Κηφισιά έφτασε προφορική συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Χόρχε Πόμπο για την ανανέωση συμβολέου του. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του κίτρινου είναι ο Ρόουζ. Για τις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Αυτή την ώρα, Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Στη μία το ξημέρωμα, Καναδά, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Νωρίτερα Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 για τον πρώτο όμιλο και τώρα σειρά παίρνει ο δεύτερος όμιλος. Καναδά, Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 0-0 στο έκτο λεπτό. Στη μία το ξημέρωμα, το άλλο παιχνίδι του ίδιου ομίλου, Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4, Μεξικό, Νότια Κορέα.

τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943, 6939-943-943. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Μην ξεχνάτε το δώρο που υπάρχει από το σταθμό μας. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια στη Σύφνο, με θέα στον πλατή Γυαλό. Το νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Και τη συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης υπάρχει και δεύτερο δώρο, καθώς την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος του συγκρατήματος Beatles, ο Paul McCartney περιουολόγος, ο οποίος είχε 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος 1970 ακολούθησε προσωπική καριέρα, διαιωνίζοντας το πνεύμα των Beatles χάρη στην αίσθηση της μελωδίας και τη γοητευτική του φωνή. Ο Paul McCartney ήταν Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης από τους κορυφαίους που ανέδειξε υπό μουσική, υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Beatles και συνυπέγραψε με τον John Lennon τα περισσότερα τραγούδια τους. 60 χρυσούς δίσκους και πωλήσεις οι οποίοι ξεπερνούσαν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα είναι όχι μόνο πιο πετυχημένο σε σύγκριση με τους τρεις άλλους Beatles, όπως ο John Lennon, ο George Harrison και ο Ringo Starr, αλλά και ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης στην ιστορία της pop μουσικής. Το τραγούδι του Yesterday έχει παιχτεί πάνω από 6 εκατομμύρια φορές στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις των ΗΠΑ και μακράν περισσότερο από το αμέσως επόμενο και είναι το πλέον ηχογραφημένο με περισσότερες από 3.000 διασκευές. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στις 18 Ιουνίου του 1943, όπως και τα υπόλοιπα σκαθάρια, και ήταν παιδί της εργατικής τάξης. Ο πατέρας ήταν μουσικός, τρομπετίστας και πιανίστας σε μια τοπική jazz μπάντα και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική. Η μητέρα ήταν μια από τις πιο περιζήτητες μέες της περιοχής και αυτή έφερνε τα περισσότερα λεφτά στην οικογένεια. Τον Ιούλιο του 1957 γνωρίστηκε με τον Τζον Λένον και εντάχθηκε ως μπασίστας στους The Quarrymen, ένα γκρουπ που συνδύαζε το rock and roll με το skiffle. Ύστερα από πολλές αλλαγές ονομάτων, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Beatles και αναδείχθηκε στο πιο επιδραστικό σχήμα στην ιστορία της pop μουσικής, με τη συστατική διάδα McCartney Lennon να παραμένουν έως σήμερα η κορυφαία του είδους. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970 έπρεπε να χαράξει πορεία για το καλλιτεχνικό του αύριο, αποφασίζοντας να επιχειρήσει μια νέα αρχή δίνοντας βάση σε πράγματα που αγαπούσε αλλά δεν μπορούσε να υλοποιήσει μέσω του συγκροτήματος, όπως οι συναυλίες και ανεφόρων παράδοση στη λυρική του Μούσα.

στον Παναθηναϊκό το μπασκετικό εξελίξεις τρέχουν, καθώς την Παρασκευή μπορεί να είναι κρίσιμη μέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς καταφθάνει στην πρωτεύουσα προκειμένου να συναντηθεί με τους πράσινους και να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Βέβαια, όπως δήλωσε ο Μπράντοβιτς, όποια απόφαση και αν πάρει, αυτό θα γίνει προς το τέλος του Ιουνίου που λήγουν όλα τα πρωταθλήματα. Για να δούμε αν θα έρθει στην Ελλάδα ή θα πάει κάπου αλλού.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στη Super League, ο Αστέρας Τρίπολης ετοιμάζεται να κάνει ένα διπλό comeback με Κότσιρα και Κουρμπέλη, ενώ έχει κάνει πρόταση και στο Λεωνάρντο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας και περιμένει την απάντηση του Έλληνα back. Ο Αστέρας Τρίπολης κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και τα δύο ονόματα που ηλεκτρίζουν στην Τρίπολη είναι αυτά των Γιάννη Κότσιρα και Δημήτρη Κουρμπέλη. Οι δύο πρώην αρχηγοί του συλλόγου βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και η ομάδα της Τρίπολης εξετάζει σοβαρά τον ενδεχόμενο της μεγάλης επιστροφής τους. Η διοίκηση βλέπει στους δύο Έλληνες διεθνείς την εμπειρία, την προσωπικότητα και την ποιότητα που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να δώσουν άμεσα λύσεις. Την ίδια στιγμή, ο Λεωνάρντο Κούτρης αποτελεί βασικό στόχο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Αστέρας έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την τελική απάντηση του παίχτη, ο οποίος εξετάζει τις επιλογές του. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ανοιχτή και οι Αρκάδες αισιοδοξούν ότι μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη σημαντική κίνηση.

Να παραμείνουμε λίγο στην Τρίπολη και θα πάμε στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, όπου μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να βρει και η πρώτη ομάδα του Αστέρα να βρει και τη λύση στο πρόσωπο του Γιώργου Αντωνόπουλου, ο οποίος κατάφερε και τον έβγαλε τον Αστέρα από τη δύσκολη θέση τη σεζόν. Και έτσι για τη δεύτερη ομάδα, η ομάδα της Τρίπολης θα έχει τον Γιάννη Κοντοέ στο προπονητικό θόκο, τον παλιό ποδοσφαιριστή που είχε περάσει από την ΑΕΚ, τον Πανιόνιο και πολλές άλλες ομάδες.

τώρα διανύουμε τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μοντιάλ, αλλά η πρώτη αγωνιστική προσέφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους παγκοσμίως. Και σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, στα πρώτα παιχνίδια της πρώτης, αγωνιστικής διοργάνωσης σημειώθηκαν συνολικά 76 γκολ, αριθμός που μεταφράζεται στον εντυπωσιακό μέσο όρο 3,13 τέρματα ανά αναμέτρηση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονό το παιχνίδι της Γερμανίας με το Κουρασάο που μπήκαν συνολικά 8 τέρματα, καθώς τα Πάντσερ επικράτησαν 7-1 και η επίδοση αυτή καταγράφεται ως η κορυφαία των τελευταίων δεκαετιών στο ξεκίνημα του θεσμού. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1958, που τα γκολ που είχαν μπει ήταν 3,6 μέσο όρος.

Στο 22ο λεπτό του δεύτερου όμιλου του Μουντιάλ, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0. Και αυτή τη στιγμή το μάτς έχει διακοπεί για cooling break. Τώρα τους στέλνει Ζωάο Πινέιρο τους παίκτες τους δύο πάγκους να δροσιστούν και να πάνε και οδηγίες από τους προπονητές τους. Ένας όμιλος ο οποίος είναι όλα ανοιχτά, καθώς τα πρώτα παιχνίδια έληξαν ισόπαλα 1-1, και το Κατάρ με την Ελβετία και ο Καναδάς με τη Βοσνία, και είναι αυτή τη στιγμή μπροστά με 2 πόντους. Στην πρώτη θέση η Ελβετία, στη δεύτερη η Βοσνία, στην τρίτη ο Καναδάς με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση το Κατάρ.

Μέχρι στιγμής στον πρώτο όμιλο η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής: Μεξικό και Νότια Κορέα στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, στην τρίτη θέση η Τσεχία και στην τέταρτη θέση η Νότια Αφρική. Με βάση το μάτς που τελείωσε νωρίτερα, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1.

Στην Premier League στην Tottenham οι Spurs ανακοίνωσαν την απόκτηση του Jean-Paul Van Hecke από την Brighton. Οι Spurs κατέβαλαν το ποσό των 52 εκατομμυρίων λιρών και οι Γλάρι κράτησαν το 20% από το ποσοστό μεταπόληση. Σύμφωνα με όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Van Hecke τη σεζόν που μας πέρασε κατέγραψε 36 εμφανίσεις στην Premier League με 3 γκολ και εισάριθμες assist.

Εκεί που όλοι περιμέναμε ότι στο Βραζιλία ή τι θα δούμε τον Νεϊμάρ να αγωνίζεται, τελικά οριστικά τίθεται νοκάουτ από την αναμέτρηση με την ΑΕΤΗ. Ο Βραζιλιάνος στάρ δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή της ΕΛΕΣΑ, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα λέει θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της αναρρωσής του, αξιοποιώντας εξαιρετικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και του προπονητικού κέντρου Columbia Park. Ο Νεϊμάρ πραγματοποίησε την πρώτη προπόνηση την Τρίτη, όμως κρίθηκε ανέτοιμος και σύμφωνα με μέσα της Βραζιλίας αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε μάτς απέναντι σε πιθανά μεγάλα φαβορή.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 10.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Drevetten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοϊλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12.

Ο Παύλο Μαθαίο βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και αναμένεται να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνηση στους Πειραιώτες. Αν και άπαντες στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, εδώ βρίσκονται εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από την ΠΑΕ. Η πρώτη φωτογραφία του 28χρονου Ισπανού αμυντικού με τη φανέλα της νέας ομάδας είδε ήδη το φως της δημοσιότητας, καθώς ο δημοσιογράφος όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της Ισπανικής εφημερίδας της Μάρκα, Χουάνμι Σάντσες. Σε κρίμα δημοσίευση φωτογραφία με τον Μαθαίο να αφορά την ερυθρόλευκη φανέλα τη στιγμή που υπογράφει το νέο του συμβόλαιο, προλαβαίνοντας ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωση των Πειραιωτών. Ο δεξιός μπακ της Μαγιόρκα, ο οποίος προορίζεται να καλύψει το κενό του Κωστίνια, έχει δώσει τα χέρια με την ελληνική ομάδα.

0: Πάμε λίγο σε μια είδηση εκ του πιεστηρίου που είναι ο Κώστας Σαμαθράκης στην αλληλάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδήσεις με πολύ ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες που κυκλοφορούν. Το ένα είναι ότι ισπανικά μέσα ΜΜΕ αναφέρουν και μάλιστα συγκεκριμένα ο Άγχελ Γκαρσία, Ισπανός δημοσιογράφος, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο Μίκα Μάρμολ, τον 24χρονο αριστερό στόπερ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περιθώρια που είχε δώσει ο Ολυμπιακός για να απαντήσει ο Μάρμολ ήταν, είχε πει Τετάρτη με Πέμπτη, δηλαδή τελείωναν απόψεις. Οπότε αν δεν γινόταν, υπήρχε κάποια εξέλιξη, ο Ολυμπιακός θα στραφόταν προς άλλη περίπτωση και πιθανότατα να ένας από αυτούς να ήταν ο Κάρμο. Όμως από την Ισπανία λένε ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις με τον αριστερομπόδαρο στόπερ και μάλιστα ο Ολυμπιακός του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, καλύτερα από όλα που είχε προφανώς και στη Λας Πάλμας, αλλά και άλλες δύο ομάδες που ενδιαφερόντουσαν και η Θέλτα και η Βιαρεάλ. Φαίνεται να κερδίζει τη μάχη και έτσι πιθανότατα αύριο θα έχουμε μια σοβαρή εξέλιξη στο θέμα του Μάρμου, μια εξαιρετική περίπτωση, αμυντικός, ελεύθερος, 24 χρονών, έτσι τον είχε σταμπαρισμένο με τη Λίμπαρ εδώ και αρκετό καιρό στο μπλοκάκι του.

0: και φαίνεται ότι η εξέλιξη είναι θετική. Η άλλη είδηση, φίλε, είναι ότι η Άντερλεκτ φαίνεται να υπερισχύει τη Λανς στο θέμα του Μπιανκόν. Mm-hmm. Όπως ήταν γνωστό, η Λανς ήταν αυτή που είχε κάνει πρώτη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον παίκτη, αλλά τα λεφτά που έδινε ήταν λίγα, 2,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός ζήταγε 4 με 5 για να τον αφήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπιανκόν έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο, μέχρι το 27 στον Ολυμπιακό. Αλλά μπήκε σφήνα η Άντερλεκτ, η οποία μπορεί να μην παίζει στο Champions League, αλλά παίζει στο Europa League. Οπότε φαίνεται να έχει κάνει καλή πρόταση και στον παίκτη και στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι ο Μπιανκό μετά από 3 χρόνια στον Ολυμπιακό θα μας αφήσει, θα μας αποχαιρετήσει και θα συνεχίσει την καριέρα του, όχι στην πατρίδα του, όπως αρχικά ήταν, υπήρχαν οι πρώτες σκέψεις, αλλά στο Βέλγιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά για την πρόταση της Κράσνονταρ στον Ζέλσον Μαρτίνς, τα είπαμε και νωρίτερα. Ακούγεται για 5 εκατομμύρια ότι δίνει η ρώσικη ομάδα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να γίνει μια τέτοια μετακίνηση, γιατί πριν από λίγους μήνες, μετά από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ανανέωσε, έκανε επέκταση του συμβολέου του Ζέλσον Μάρτινς μέχρι το 2028, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει τον Ολυμπιακό και να πάει στην Ρωσία, ακόμα και αν έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει πολύ για τη νέα περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν πρωταγωνιστής στα παιχνίδια του Champions League με 3 γκολ, σημαντικά γκολ, καθοριστικά γκολ, ώστε να φτάσει ο Ολυμπιακός μέχρι του 16 και τον θεωρεί απαραίτητο στο ρόστερ για τη νέα χρονιά.
1: Ωραία Κώστα.
0: Αυτά φιλέ.
1: Ό,τι νεότερο έχουμε θα σε ενημερώσουμε.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ο οποίος μας έφερε την είδηση πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίκα Μαρμόλ, βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Να πούμε ότι στο ΜΑΤ Τσεχίας Νότια Αφρική είχε αγωνιστεί ένας παίχτης στους Τσέχους που είχε πέρασει από το ελληνικό πρωτάθλημα και αυτός δεν είναι άλλος από τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος τον θυμόμαστε από το πέρασμά του από τον Άρη. Είχε καθοριστική συμβολή εκεί στο κέντρο, στην ομάδα τότε και του Άκη Μάτζιου και του Μαρίνου Ζουνίδη. Κατάφερε και στάθηκε στο ύψος του και είχε καθοριστική σημασία για τους τότε τους κιτρίνους της Θεσσαλονίκης.

Μουντιάλ χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται. Και έτσι δεν άρχισαν να έρθουν οι εκπλήξεις με πρωτάριδες ομάδες να βάζουν δύσκολα στα μεγαθύρια του ομίλου τους. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση και φέτος είναι μάλιστα η πρώτη με 48 ομάδες, με πολλές από αυτές να κάνουν σεφτέ και φασαρία και άλλες να επιστρέφουν μετά από χρόνια. Φυσικά αυτό δεν γινόταν αλήπη, όπως για παράδειγμα το Κουρασάο, το οποίο βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα κόντρα στη Γερμανία, παρόλο που γνώρισε την ήττα με 7-1. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη είναι η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, λευκή ισοπαλία να θυμίσω. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι δίχτυα βρήκε και η Ορδανία στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Αυστρία, όπως και το Ουσμπεκιστάν κόντρα στην Κολομβία. Αν έχει τύχη, διάβαινε.

Να πάμε λίγο στο σαν σήμερα. Το 1976 ο 22χρονος τότε διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ για 4 εκατομμύρια δραχμές, παράλληλα με τις πράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα και γενικώς στην ιστορία της ΑΕΚ. Στο ημίχρονο Ελβετία-Βοσνία 0-0.

μεγάλος πρωταγωνιστής στο Τσεχία Νότια Αφρική ήταν ο Μοκοένα, ο οποίος η κάμερα τον έπιασε να λυγίζει κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, και ήταν και ο παίχτης ο οποίος έδωσε τον βαθμό στους Νοτιοαφρικάνους και πανηγύρισαν έτσι τον πρώτο βαθμό στον όμιλο, χαλώντας έτσι τα σχέδια των Τσέχων.

Ο Ζελικό Μπράντοβιτς μπορεί να φλερτάρει με τον Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες τον έχουν στα μπλοκάκια τους, και αυτή είναι η Μπαρτσελόνα, όπου από τις 18 Μαΐου έκανε γνωστό πως ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένει να αποτελέσει παρελθόν από τον Καταλανικό Σύλλογο, δίχως να έχει ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητούσε ο Σύλλογος, η Μπλαουγκράνα, αλλά ο Ισπανός κότς είχε ήδη βρει την επόμενη του ομάδα. Η Μπαρτσελόνα εκτότε καταστρώνει τα σχέδιά της για την επόμενη μέρα, με τα ρεπορτάζ πολλών χωρών στην Ευρώπη να θέλουν τον Σέρβο προπονητή βασικό υποψήφιο, όμως ο Σέρβος σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τόνισε ότι δεν έχει γίνει κάποια επαφή με τον ίδιο να παγώνει τα όποια σενάρια τον ήθελαν κοντά στην ομάδα. Επίσης, η άλλη ομάδα που τον ήθελε πάρα πολύ ήταν η Παρτίζαν, αλλά υπό όρους, παρότι έφυγε έπειτα από μια σειρά άσχημων γεγονότων και εντάσεων που είχαν στο επίκεντρό τους. Την κόντρα του με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, ο Στόγια Μιχαήλοβιτς, ο Μπράντοβιτς θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο για λογαριασμό της Παρτίζαν. Οι πιθανότητες όμως επιστροφής του στην αγαμένη ομάδα θα μπορούσαν να αποκτήσουν προσοδοφόρο έδαφος. Μετά την ανακοίνωση του Μιχαήλοβιτς, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα αποχωρήσει από την Προεδρία του Συλλόγου για να αναλάβει την αντίστοιχη θέση στην Αδριατική Λίγα. Οι οπαδοί της σέρβικης ομάδας πάντως δεν είχαν πάρει τότε με καλό μάτι. Δεν έχουν πάρει τη διαφαινόμενη επιστροφή του Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και μέσω της επίσημης επιστολής τους επιχειρούν να ανατρέψουν το κλίμα υπέρ της Παρτίζαν, ζητώντας του να γυρίσει για να συνεχίσουν το κοινό του όνειρο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Intervet & Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μίκα Μαρμόλ βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλαχτ για την πόλη του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσετε τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνονταρ που άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ζόρσον Μάρτιν, σύμφωνα με Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα, ο Ζαν Μοντέρο, που αναφέρει Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινιάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Τιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Κοντά στην αποχώρηση από τους πράσινους είναι η Γιατβάη και Πάντοβιτς. Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκαν τα εργοματρικά τεστ των παιχτών του Τριφυλιού, την Κυριακή ενσωματώνει τη Διεθνής. Συνεχίζονται επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε και τυπικά το συμβόλαιο με το Ρουμάνο Τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατίς Σανταμαρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται και σήμερα η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για την απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με τους Κιτρινόμαυρους βρίσκεται ο Μιγιάδε Κατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη που έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ εξετάζει ο Άρης, κοντά στην παραμονή του κίτρινου συνορόους. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλή της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Στο ημίχρονο, Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη 0-0. Στη μία το ξημέρωμα, Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ομελητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
0: 9.43 Intervet & Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Επιστρέψαμε στον 943 Τερβέτεν Sports. Η ώρα είναι 11:05. Μιχάλης Ολέσπης από το μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω να στείλετε εκεί τα δικά σας μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο για να συζητήσουμε για Μουντιάλ και ό,τι κινείται στο διεθνή χώρο.

0: Και πάμε να περάσουμε στο διεθνή χώρο, τη στιγμή που το μάτς Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει ξεκινήσει και είναι στο 0-0 στο 46ο λεπτό. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στο ακρότα σε μια 43 τελευταία σπόρτς.
0: Έκανε την έκπληξη σήμερα η Νότια Αφρική νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Παρά λίγο να πάρει και την νίκη, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Όπως συμβαίνει σε κάθε τελική διοργάνωση έτσι, ενός παγκοσμίου κυπέλου, είναι γεγονός ότι στα πρώτα παιχνίδια οι ομάδες είναι ακόμα επιφυλακτικές, σφιγμένες, γιατί τα εθνικά πρωταθλήματα τελείωσαν λιγότερο από ένα μήνα. Οπότε είναι λογικό οι πιο σημαντικές ομάδες να προσπαθούν, ξέροντας ότι πέρα από τις δύο πρώτες προκρίνονται και οι 18 καλύτερες τρίτες, άρα δεν είναι ανάγκη να πιεστούν. Κατάλαβες. Βεβαίως η Τσεχία δεν είναι καμιά σούπερ ομάδα, έτσι, συγκριτικά με την Νότια Αφρική. Αλλά αυτό το λέω περισσότερο για τις άλλες ομάδες, για τη Βραζιλία που φέρει ισοπαλία, για την Πορτογαλία, γιατί βιάστηκαν πολλοί να πούνε ότι δεν είναι καλό το παγκόσμιο κύπελλο ή οτιδήποτε. Αυτά σε κάθε παγκόσμιο κύπελλο γίνονται. Δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Όποιος θα παρακολουθεί το βλέπει. Εκείνο που είναι αξιοσημείωτο για μένα είναι η συγκινητική επιστολή που έγραψε στην αδελφή του που την έχασε όταν ήταν 15 χρόνια η αδελφή του, και αναφέρομαι στον 19χρονο Γιωάν Διομαντέ, τον σπουδαίο αυτό το ταλέντο της ακτής Ελεφαντοστού που παίζει στη Λειψία και διακρίνεται, και ήδη το όνομα του παίζει για πολλές ομάδες, πιο πολύ της Λίβερπουλ θα δούμε. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Διομαντέ λοιπόν στην επιστολή που στην νεκρή αδελφή του, αφού λέει ότι όταν ζούσαμε στο Αμπιτζάν 25 άτομα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνει κανένα στη ζωή μας, μπορεί να μην είχαμε τα περισσότερα πράγματα που έχουμε σήμερα, αλλά ζούσαμε ευτυχισμένα, ζούσαμε όμορφα, μάλιστα. Πήγαινε με κάποιους φίλους του και έκλεβε πατάτες, λέει. Του άρεσε, οι πατάτες του άρεσαν και σήμερα να τις τρώει. Και όπου όταν πάει σε οποιοδήποτε ρεστοράν, πολυτελείας, οτιδήποτε, το πρώτο παραγγέλνει είναι πατάτες. Λοιπόν, ο Διομαντέ λοιπόν συνέχεια λέει, ακόμα και όταν ήμουνα 10 ετών, εσύ ήσουνα ο κατατύπης ατζέντης μου, γιατί κάποιος μου είχε κάνει δώρο μια ψεύτικη φανέλα της United. Εγώ πήγα και έγραψα με ένα μαρκαδόρο το νούμερο 7, καθώς ήταν το ίνδαλμά μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια οι περισσότεροι με αποκαλούσαν Ρομπέρτο Κάρλος και αυτό με θύμωνε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, στη Λειψία παίζει, διακρίνεται, το θέλουν πολλές ομάδες. Σήμερα η Λειψία έχει νέο προπονητή, τον Αργεντινό Μάρτιν Ντεμιτσέλης. Και λέει λοιπόν ότι εκείνο που με... όταν ήταν λοιπόν πιο μικρός και είχε περάσει, μετανάστευσαν κάποια στιγμή οι δικοί του στην Γαλλία, πέρα, δοκιμάστηκε για τον Ολυμπιακό, Paris Saint-Germain και άλλες ομάδες, αλλά δεν του συγκίνησε, δεν το αντελήφθηκαν το ταλέντο του, εντάξει, και επέστρεψε γιατί έληξε η βίζα του στην ακτή Ελεφαντοστού, στο Αμπιτζάν που μένανε. Και μετά από ένα μήνα λοιπόν δέχτηκε την πρόταση από τη Λεγανές, όπου υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και μάλιστα το πρώτο του επίσημο ντεμπούτο το πραγματοποίησε, λέει, εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Καταλαβαίνεις, λέει, πώς ένιωσα όταν έκανα τον ντεμπούτο μου εναντίον πιας της βασίλισσας της Ευρώπης, της Ρεάλ Μαδρίτης. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Γιωάν Διομαντέ λέει ότι όμως προσπαθώ να βρω τα ακριβή αίτια του θανάτου σου, λέει, γιατί ήσουν 15 ετών, ήπιες ένα ποτό και δεν ξέρω τι συνέβη και πέθανες. Και καταλαβαίνει κανένας ότι έχει βάλει με το δίκιο του να βρει τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το 15χρονο κορίτσι, την αδελφή του, που είναι πάντα στο μυαλό του, την αγαπάει πάντα, έχει ένα κενό μέσα του και προσπαθεί να βρει την αιτία του θανάτου της. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα... Υπάρχουν από πολύ κόσμο ότι υπάρχει μια έντονη δυσαρέσκεια ή σκεπτικισμός σχετικά με τις διακοπές που γίνεται για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό εδώ είδα και σήμερα στο Τσεχία Νότια Αφρική, σε κάθε φορά που πηγαίναν για cooling break ακουγόντουσαν από δοκιμασίες.
1: Άκουν, ναι, εντάξει, δεκτό. Είναι μια πλευρά αυτή, η άλλη όμως είναι Πρώτον, εκείνη την ώρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί βάζουν διαφημίσεις. Άρα βγάζουν μέρος των εξόδων που έχουν δαπανίσει για να πάρουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του παγκόσμιου κυπέλου, έτσι. Και βεβαίως αυτοί υπολογίζουν ότι οι σταθμοί θα βγάλουν τα διπλάσια από αυτά που έχουν εξοδέψει εκείνο το διάστημα και βεβαίως γύρω στα 500 εκατομμύρια από αυτές τις διακοπές υπολογίζεται βγάλει και η FIFA. Άρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι και δεν είναι τόσο απλά ούτε έτσι. Επίσης, πρέπει να δούμε κι άλλο. Λένε πολλοί ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Φαντίνο, και ο ομολογός της UEFA, λέω για τους άλλους πρόεδρους, είχαν πει ότι κύριοι θέλετε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να έχουμε λιγότερα παιχνίδια, πρέπει να μειώσετε τους μισθούς σας. Συντάλλως, πώς θα βγουν τα χρήματα για να πληρωθείτε. Εκεί κανένας ποδοσφαιριστής, κανένας από τη FIFA, το Παγκόσμιο Συνδικάτο Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, δεν βγήκε να πει κάτι. Άρα, δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα κύριε Σταμά. Ή θέλετε έτσι ή αλλιώς. Αποφασίστε. Η μπάλα είναι στη δική σας πλευρά. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η πληρότητα στα γήπεδα έφτασε το 99%. Μέσος όρος θεατών σε κάθε παιχνίδι 65.000. Μιλάμε για μεγάλα γήπεδα στις νομές πολιτείες ειδικά έτσι. Και το ΑΣΔΕΚΑ βεβαίως στο Μεξικό. Και... Άρα το 23ο παγκόσμιο κύπελλο τίνει να γίνει το κορυφαίο της ιστορίας όπως έχει πει και ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Φαντίνο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην Times Square το Fox το κανάλι έχει φτιάξει ένα γυάλινο περίβλημα. Έχουν μπει δύο άτομα μέσα, ο Frank Άστον και η Kevin Deata, οι οποίοι αν παραμείνουν μέσα και δουν δηλαδή τα 104 παιχνίδια, έτσι, έχουν δικαίωμα να αν κουραστούν να βγουν κιόλας, έτσι, αλλά αν μείνουν μέσα και δεν βγουν από εκεί, εννοείται ότι τους παρέχεται τροφή, διατροφή, νερό, όλα, έτσι, όλα αυτά. Αν μείνουν λοιπόν αυτοί οι δύο ή και ο ένας μέσα, στο τέλος, αυτός θα δει όλα τα παιχνίδια και θα είναι μέσα πάντα εννοείται, θα πάρει 50.000 δολάρια δώρο. Άρα, είναι μια κίνηση διαφορετική. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Μέση έφτασε τις 200 συμμετοχές στην ελληνική ομάδα, έτσι ισοφάρισε από πλευράς τερμάτων στο έκτο του παγκόσμιου κύπελο το ρεκόρ του Κλόζε, που είχε πετύχει 16 γκολ ο Γερμανός φόρ, έτσι. Αλλά βεβαίως, εμένα εκείνο που έχω δώσει μεγαλύτερη σημασία είναι το 58 που ο Ζήστη Φοντέν, ο Γάλλος επιθετικός, είχε πετύχει 13 γκολ. Σε μία διοργάνωση είχε παίξει 6 παιχνίδια, είχε πετύχει 13 γκολ. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη επιτυχία. Το θεωρώ κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Γιατί άλλο να βάλεις 16 γκολ σε 6 μουντιάλ, έτσι, άλλο σε ένα μουντιάλ. Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε τώρα. Ο Γουαχή, ο Έλλη Γουαχή... Τις ακτής της Ελεφαντεσού που στην αρχή υπήρχαν κάποια προβλήματα και δεν έπαιρνε βίζα επειδή είχε κάποιες κατηγορίες για βιασμό και αυτά, τελικά του δώσε βίζα ο Καναδάς, οπότε ακολουθεί κανονικά την εθνική του ομάδα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μεταγραφές, έτσι, δηλαδή η Ίντερ, για παράδειγμα, που ξέρουμε όλοι ότι έχασε με τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης και την εξαγόρασε τη ρήτρα, έτσι την έσπασε, παίρνοντας τον Ολλανδό διεθνή δεξιόπιστοφύλακα τον Ντιούμφρις, για να καλύψει λοιπόν το κενό του τώρα, 50 εκατομμύρια Ίντερ στην Αταλάντα και παίρνει τον Μάρκο Παλέστρα. Τα λάθη πληρώνονται, έτσι.
0: Γιατί
1: αν δεν είχε ρήτρα, περισσότερα λεφτά θα έπαιρνε. Ή μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ρήτρα, 60 εκατομμύρια. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά το γεγονό γεγονέ. Ακόμα έχουμε τη Ράγιο Βαγεκάνο που πήρε προπονητή του 47χρονο Μπενιάτ Σαν Χωσέ. Ήταν ένας που είχε παίξει το όνομά του για τον ΠΑΟΚ. Αλλά όπως ξέρουμε, ο ΠΑΟΚ είναι μία ανάσα από το να συμφωνήσει με τον Ολλανδοκροάτη, τον Πούισιτς, έτσι.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την Κόμο, Θυμόμαστε όλοι πέρσι ο Ολυμπιακός είχε ενδιαφερθεί για το Μίγια της Χετάφ, έτσι, αλλά τελικά δεν προχώρησε η υπόθεση για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα λοιπόν ο Μίγια είναι πολύ κοντά να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Σέρια Α, στην Κόμο, δίπλα στον Τάσο Δουβίκα. Οπότε θα τον βλέπουμε και πιο τακτικά εκεί στη Σέρια. Η Άρσενα συνεχίζει τις επαφές της με διάφορα, με διάφορους ατζέντιδες ποδοσφαιριστών, έχει χτυπήσει την πόρτα του Μπαρκολά της Paris Saint-Germain, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους κανονιέριδες, του Κρουπί της Μπόρνεμουθ και του Μόργαν Ρότζερς με την Άστον Βίλα, ενώ επίσης πάντα στο επίκεντρό της είναι και ο Χρούστος ο Τζόλης. Είχε πετύχει 22 γκολ φέτος, θα δούμε. Εγώ παραλαμβάνω πάντως ότι ο Τζόλης για μένα θα πρέπει να σκεφτεί αν όντως κάνει την επίσημη πρόταση η Arsenal, που προφανώς θα ικανοποιήσει και την ομάδα του, την Club Brugge, καλό θα είναι να πάει σε μια ομάδα όπως τον θέλει η Borussia Dortmund, γιατί εκεί και θα βρεθεί στη βασική ενδεκάδα και το κυριότερο θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Και μετά μπορεί να πάει Arsenal όπου θέλει. Θα δούμε, λέμε τώρα. Και επίσης έκανε κίνηση και η Liverpool, έτσι, που εξαγόρασε τη ρήτρα της Οσασούνα για τον Βίκτορ Μινιόθ με 40 εκατομμύρια ευρώ, πρόλαβε τις αντιπάλους της. Έτσι είναι μια κίνηση του Άντωνι Ραόλα, του Βάσκου νέου προπονητή των Κόκκινων, που έχει στόχο να δώσει περισσότερη ενέργεια στην ομάδα, να την κάνει πιο ανταγωνιστική του χρόνου, να διεκδικήσει ξανά την Premier League, που φέτος δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Πάμε και στην Τουρκία, όπου για τέταρτη φορά ο Ισμαήλ Καρτάλ, 65χρονος προπονητής, επιστρέφει και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, μια Φενέρμπαχτσε η οποία έχει να δει πρωτάθλημα στη γείτονα χώρα εδώ και 12 χρόνια, πολλά, πολλά χρόνια. Ο Καρτάλ είχε δουλέψει στη Φενέρ τη σεζόν 14-15, 21-22, 23-24 και τώρα 25-26. Θα δούμε τώρα αν θα έχει επιτυχία η επιστροφή του ή όχι. Τι άλλο έχουμε τώρα. Και βεβαίως το όνειρο του Πέρεθ παραμένει, γιατί ανακοινώθηκε και ο Κονατέ, έτσι. Τετραετές συμβόλαιο μέχρι το 30, το διεθνής Γάλλος στόπερ. Και τώρα όπως γράφει η Μάρκα, το όνειρο του Πέρεθ είναι ο Μάικλ Ολίσε. Προτίθεται να δώσει ακόμα και 200 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια η Μπάγκερν είχε διαρρεύσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι και με 500 δεν τον δίνει. Δεν έχει βάλει ρήτρα άλλωστε, ό,τι θέλει μπορεί να ζητήσει. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή ο Λίσε δείχνει ότι μπορεί να είναι το σούπερ αστέρι του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, γιατί η Γαλλία, είδαμε το πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ναι μεν έβαλε δύο γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά ο Λίσε έκανε πράγματα και θάματα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα δούμε. Βεβαίως. Μιχάλη.
0: Ωραία.
1: Θα συζητήσουμε κάτι.
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Μάνο.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος με τα τελευταία νέα του Διεθνούς Χώρου.

Είπαμε νωρίτερα με τον Κώστα Σαμοθράκη ότι ο Μαρμόλ είχε βρεθεί πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι μπαίνει σφήνα η Φέγενορτ στην υπόθεση και τον κλέβει από τα χέρια των Ερυθρολεύκων, σύμφωνα με Ολλανδικά δημοσιεύματα.

τη στιγμή που επισημοποιήθηκε το διαζύγιο του Παναθηναϊκού με τον Κάρολ Σβιντέρσκι, ο Πολωνός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίτζεφ Λότζ. Στο τριφύλλιο, ο Πολωνός επιθετικός κατέγραψε 62 συμμετοχές με απολογισμό 13 τέρματα. Ήρθε τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή από την Αμερικάνικη Σάρλοτ. Έτσι λέει στην ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Κάρλου Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζεφ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή από την Αμερικάνικη Σάρλοτ. Στο τριφύλλι κατέγραψε 62 συμμετοχές και 13 γκολ. Κάρολ, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου.

Για κάτι που δεν ακούστηκε θα πω ότι ο Κάρολς Βιντέρσκι έλεγα ότι αποχώρησε από το Παναθηναϊκό. 62 συμμετοχές και 13 γκολ σημείωσε στη θητεία του με το τριφύλι.

Είπαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο για εκπλήξεις στο παγκόσμιο κύπελο και μια άλλη έκπληξη ήταν αυτό που έκανε το Κόγκο κόντρα στη Πορτογαλία με καταλυτικό ρόλο στο θετικό αυτό αποτέλεσμα για το σύνολο του Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ να είναι ο Σάμουελ Μουτουσαμί εκ των κορυφαίων παιχτών του γηπέδου. Ο Χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στον Ατρόμητο, επιδόθηκε σε μια special εμφάνιση στον τεμπούτο του σε παγκόσμιο κύπελο. Διένυσε 12,14 χιλιόμετρα τα περισσότερα από κάθε άλλον παίχτη στο γήπεδο και οι αριθμοί δεν μένουν εκεί. Μεταξύ άλλων, 84% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. Αυτό μεταφράζεται 21 στις 25, 13 στα 16 πετυχημένοι στο αντίπαλο μισό και 8 στις 9 στο μισό του Κονγκό. 33 επαφές με την μπάλα, 1 στις 1 πετυχημένες ντρίπλες, 4 αναχαιτήσεις, 4 από τις 7 κερδισμένες μονομαχίες χαμηλά, 2 σουτ τα οποία έφτασαν στην αγκαλιά του Ντιόγκο Κώστα.

Ο Κογκολέζος χάφτα τρομή του συνέβαλε και στο να κλειστούν οι χώροι και η χώρη και το Κονγκό να μην δέχεται σοβαρές απειλές στο μεγαλύτερο διάστημα, χωρίς να κάνει κάτι το εξεζητημένο. Εξάλλου, όπως έχουμε διαπιστώσει και από την ενελάδη παρουσία του, προτιμά να είναι παίχτη συνόλου. Και όλα αυτά, κόντρα σε μια τριπλέτα χαφ αποτελούμενη από τους Βιτίνια, Ζωάο Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες.

στο μπάσκετ τώρα και στη Ρόιγκ Αρένα. Η Μπαρτσελόνα επικράτησε τη Βαλένθια 113-112 στην παράταση, ανοίγοντας λογαριασμό στη σειρά των τελικών της Λίγκα Εντέσα.

Κορυφαίος ήταν ο Will Clyburn, ο οποίος τέλειωσε το μάτς με 16 πόντους, ενώ έστειλε και το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο με δύο μεγάλα σούτ στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Στο 68 cooling break στο Καλιφόρνια, Ελβετία, Βόσνια Ερζεγοβίνη, και με αυτό θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Μη φύγει κανείς.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Drevetten Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, το Viber 6939-943-943. Περιμένω εκεί τα δικά σου μηνύματα να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Τουρισμός για όλους από τον Ελλάδα FM, δώρο Σύφνος. Τρεις μέρες, δύο διανεκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα ισορούχων Νάνινο στην Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης την ίδια μέρα θα κληρωθεί και ένα δεύτερο δώρο και αυτό είναι ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Καλή επιτυχία σε όλους.

Στο μπάσκετ και στην Ιταλία, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Η Αρμάνι Μιλάνο κατέκτησε το 32ο πρωτάθλημα Ιταλίας. Πήρε το πρωτάθλημα επικρατώντας 86-72 της Βενέτσια εκτός έδρας και με 3-1 έφτασε στην κατάκτηση του 32ου πρωταθλήματος. Καθοριστικός για τους Λομβαρδούς ήταν ο Άρμονι Μπρουξ και βάζοντας

Τη στιγμή που έχουμε γκολ στο 74ο λεπτό, Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-0, με τον Μαντζάμπι να σκοράρει, παίρνοντας την μπάλα με rebound. Δεν το σκέφτεται πολύ και ρίχνει μια βολίδα μέσα από το δεξί δοκάρι και η προσπάθειά του πήγε σε σημείο που δεν μπορούσε να τη φτάσει ο Νίκολα Βασίλη και έτσι το σκορ γίνεται 1-0 στο 74ο λεπτό. Με τους Ελβετούς στις κερκίδες να πανηγυρίζουμε την ψυχή τους αυτό το γκολ, λογικό.

στο Ισραήλ τώρα. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε τη Χάπουελ και ετοιμάζεται στην έδρα τη Χάπουελ στο δεύτερο τελικό του Ισραηλινού πρωταθλήματος και με 2-0 στη σειρά πλησίασε στην κατάκτηση του τίτλου. Πολύ κοντά στο 51ο το πρωτάθλημά της βρίσκεται η ομάδα του Λαού, η οποία νίκησε μετά από δραματικό μάτς 102-98 στην έδρα της συμπολίτησας Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη, το δεύτερο τελικό της Ισραηλινής Λίγκας, φτάνοντας έτσι στο 2-0 στη σειρά μετά την νίκη της περασμένης Τρίτης στο πρώτο μάτς. Και αν την ερχόμενη Κυριακή νικήσει στο τρίτο μάτς στο Nokia Arena, θα φτάσει στο 3-0 και στην υπεράσπιση του τίτλου της. Περσίνη νικήτρια του EuroCup προηγήθηκε 48-46 στο ημίχρονο, όμως το επιμέρους σκορ της ομάδας του Dead Cata στην τρίτη περίοδο την έφερε στο συν 6 και στην τέταρτη περίοδο άντεξε την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Για τους νικητές ξεχώρισαν οι Λούντμπεργκ με 25 πόντους, Σόρκιν με 21, Μπρίσετ με 19, Χόαρντ με 14 και Κλάρκ με 12. Απ' την άλλη πλευρά οι κόκκινοι, ο Μαντάρ έκανε το παιχνίδι της ζωής του με 34 πόντους, 4 στα 10 δίποντα, 5 στα 9 τρίποντα και 11 στα 13 βολές, έχοντας ως συμπαραστάτη τον Οντιάσε με 15, τον Μίτσιτς με 11, Τζόνς

τη στιγμή που ξεκινάει το στοίχημα Elite Basketball Tournament, ο Χουάν Τσερνταν Γκόμεθ έδωσε που θα γίνει στο Μάκης Λιούγκας. Ο Ισπανός forward του Τριφυλιού γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του αθλήματος, οι οποίοι έσπασαν να φωτογραφηθούν με τον Χουάντσο και του ζητούσαν αυτόγραφα. Συνέχεια, ο Χουάντσο μίλησε για πιθανή έλευση Ζέλικο Μπράντοβιτς, τους τελικούς στη στοίχημα GBL αλλά και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Για τη σημασία της καλοκαιρινής προετοιμασίας τόνισε: έτσι προετοιμάσαι για την επόμενη σεζόν. Έτσι προετοιμάζει το σώμα σου, ετοιμάζει το μυαλό σου. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση επόμενη σεζόν. Στο NBA τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλεις να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλεις να είσαι πεινασμένος και να γίνεις καλύτερος. Ενώ αν είπε για το Ζότς, λέει: θα έρθει, το λένε ήδη αυτό. Εντάξει, θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες αν ανακοινωθεί. Για τους τελικούς είπε: ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να αποτέλεσε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος. Στον Ολυμπιακό αναφέρεται και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε. Ενώ αν θα παραμείνει στο Παναθηναϊκό, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίχτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνεται ότι το σπίτι του είναι εδώ. Ας δούμε τι θα γίνει, είμαι χαρούμενος εδώ, τόνισε ο Ισπανός μπασκετμπολίστας. Ενώ έκανε και αναφορά για το ποδόσφαιρο και λέγοντας για τη χώρα του και την πρεμιέρα που είχε η Φούρια Ρόχα κόντρα στο Πράσινο Ακροτήρι. Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή, η Ισπανία θα είναι εκεί, τόνισε.

Στο 23ο λεπτό, Ελβετία Βοσνία Ζεγοβίνη παραμένει το 1-0. Εκεί όπου οι Βόσνοι παίζουν με 10 παίχτες μετά από αποβολή του Μουχαρέμοβιτς, στο 80ο λεπτό.

ξεχασμένος από την άμυνα των Βόσνιων, ο Ελβετός επιθετικός σούταρε στο ύψος της μεγάλης περιοχής και έκανε το 2-0.

88 λεπτό η Ελβετία πραγματοποιήσε την τελευταία της αλλαγή. Ο Εμπολό αποχώρησε και ο Ήτεν πέρασε στη θέση του. Τελευταίο δίλεπτο στην Καλιφόρνια, Ελβετία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 2-0.

Να θυμίσω τα άλλα δύο παιχνίδια που είναι το ξημέρωμα. Καναδά-Κατάρ για το δεύτερο όμιλο, 1:00. Και στις 4:00 το Μεξικό κόντρα στη Νότια Κορέα. Μεξικό-Νότια Κορέα στον πρώτο όμιλο. Να θυμίσουμε νωρίτερα Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Τη στιγμή που γίνεται και το 3-0, πάλι ο Μαντζάμπι στο 90 κάνει το 3-0. Ελβετία-Βοσνία 3-0.

τη στιγμή που η Βοσνία βρίσκει τον γκολ της τιμής στο 93ο λεπτό, ο Μάχμιτς σκοράρει και κάνει το 3-1 κόντρα στους Ελβετούς. Κόρνερ εκτελέστηκε, έδιωξε ο Κόμπελ με γροθιές και ο Μάχμιτς με σούτ από το ημικύκλιο της περιοχής έκανε το 3-1 για την ομάδα του Σέρκεϊ Μπάρμπαρες.

Με τη βαθμολογία σε αυτό τον όμιλο να διαμορφώνεται η Ελβετία στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και από έναν βαθμό όλοι οι άλλοι. Καναδάς δεύτερος, τρίτη Βοσνία, τελευταία θέση το Κατάρ.

τη στιγμή που η Ελβετία έχει κερδίσει πέναλτι και αυτό ελέγχεται. Ο Γκραντ Τσάκα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα αναλάβει την εκτέλεση. Όχι, ελέγχθηκε, δόθηκε το πέναλτι.

Και 4-1 ο Γκράνιτ Τσάκα βάζει την τελεία στο παιχνίδι. Όπως τελεία θα βάλουμε και εμείς στη σημερινή εκπομπή. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές, από τις 10 πήγαμε παρέα, η ώρα είναι 12 παρά. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και στην πορεία ο άνθρωπος του Προέδρου, ο οποίος της πάει παρέα μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Από μένα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για χαρά!

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
6: Καλησπέρα, αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Κοντά συμφωνεί ο Ολυμπιακός με την Άντερλαχτ για την πόλη του Μπιανκόν, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη. Αύριο θα βρίσκεται στην Αθήνα για να συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Κράσνοντερ, η οποία άγγιξε τα 5 εκατομμύρια ευρώ, και τον Ζόλσον Μάρτιν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει μετά τους τελικούς της Λίγκα Εντέσα ο Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρει η Μάρκα. Στο κάδρο του Παναθηναϊκού και ο Ινάκη Πένια για τη θέση του τερματοφύλακα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Παίχτης της Βίτζε Φλότζ είναι και επίσημα πλέον ο Πολωνός επιθετικός Κάρολς Βιντέρσκι. Συνεχίζονται επαφές του ΠΑΟΚ με τον Μαρίνο Πούσιτς ώστε να αντικαταστήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Λύθηκε τυπικά το συμβόλαιο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Μπατί Σανταμαρία, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία. Στην Καλαμάτα συνεχίζεται η περιοδία της Κούπας του Πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Για απόκτηση ΧΑΦ κινείται η Ένωση. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας του με τους Κιτρινόμαυρους βρίσκεται ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Έλληνα επιθετικού Βασίλη Μάντζη, ο οποίος στη σεζόν που πέρασε αγωνίστηκε στην Καλαμάτα. Την επιστροφή του Ντάνιελ Μαντσίνη, που έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ, εξετάζει ο Άρης. Κοντά στην παραμονή του Κίτρινους είναι ο Ρόουζ. Οριστικά εκτός ο Νεϊμάρ για το παιχνίδι της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή. Στις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1. Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη 4-1. Μία η ώρα το ξημέρωμα, Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
0: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 η Dervetten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 19 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Dervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα δωρεάν πάντα, 6939-943-943. Το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού όσοι θέλετε. Sports943.gr. Και βέβαια και στα social media, στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports, Facebook 9,43 Sports, TikTok και YouTube 943 Dervetten Sports.

Λοιπόν, συνεχίζεται το Μουντιάλ κανονικά με δύο παιχνίδια που έχουν ήδη τελειώσει. Το ένα τελείωσε πριν από λίγο. Να τα πάρουμε από την αρχή. Τσεχία με την Νότια Αφρική, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ο Σάντιλεκ, ο Μιχαήλ Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τους Τσέχους, αλλά Νότιο Αφρικάνοι στο 83 εσοφάρισαν με πέναλτι του Μοκοένα. Τεμπόχο Μοκοένα έκανε το 1-1, Τσεχία Νότια Αφρική. Το βραδινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο στο ημίχρονο δεν είχαμε κάτι, 0-0, άνοιξαν οι ουρανοί. Στο δεύτερο ημίχρονο 5 γκολ, 4-1. Και τα δύο μάτς από ό,τι βλέπουμε και εδώ σήμερα, και τα δύο μάτς γκολ-γκολ. Λοιπόν, τα γκολ για την Ελβετία, ο Ματσάμπι στο 74 έκανε το 1-0, άργησε να μπει το πρώτο γκολ, από το 74 μέχρι το 97 μπήκανε παρακαλώ 5 γκολ. Στο 84 ο Βάργκας έκανε το 2-0, ο ίδιος παίκτης ο Μαντζάμπι έκανε το 3-0 στο 90, στο 93 μείωσε ο Μάχμιτς για την Βοσνία Ζεγοβίνη και στο 97 με πέναλτι ο Χάκα, ο Τσάκα μάλλον, έκανε το τελικό 4-1. Από το 80 έπαιζε με 10 η Βοσνία λόγω αποβολής του Μουχα Ρέμοβιτς. Εύκολη νίκη για Τσεχία, ένα πράγμα το οποίο δεν φάνηκε από την αρχή, στο 0-0 στο ημίχρονο, αλλά μετά είπαμε, μετά το 70 μπήκαν 5 γκολ παρακαλώ. Το πρόγραμμα συνεχίζεται, μία η ώρα σε περίπου από τώρα 50 λεπτά Καναδάς Κατάρ και αργότερα 4 η ώρα, πολύ ωραίο μάτς, σπουδαίο μάτς, αλλά είναι πολύ αργά τώρα, δεν ξέρω όσοι μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Μεξικό, Νότια Κορέα, δύο ομάδες έχουν από 3 βαθμούς.

καλημέρα, να πούμε να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. Τα φιλαράκια που έστειλαν μήνυμα, ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Περιμένω Καναδά, άσο και over 1,5 και άσο το Μεξικό, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Να και ο φίλος μου ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλη, Νικόλας, Καματερό, Αϊκάρα μόνο εκεί στο φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου, καλή δουλίτσα. Λοιπόν, έχουμε και δωράκια, δύο για όλους φίλους και τις φίλες. Το πρώτο είναι ταξιδάκι στην Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Εκεί θα έχετε και πολύ ωραίο φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, δηλαδή και μεσημεράκι και βραδάκι, μια χαρά είστε. Θα πάρετε και ένα δωράκι από τα καταστήματα Νάνινο, εδώ που είναι η γειτονιά μας, Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Για συμμετοχές πολύ εύκολα, πολύ απλά, με ένα μηνυματάκι στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, 5η 25 Ιουνίου το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Και το δεύτερο δωράκι μας, διαδικασία ακριβώς η ίδια, η κλήρωση θα γίνει πάλι την Πέμπτη. Ένα γεύμα ή ένα δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι στη Βραβρώνα. Στείλτε λοιπόν μηνυματάκια και καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Μιλάρα καλημέρα, καλά ξεκίνησε το σηματάκι για μένα σήμερα με 2 γκολ. Πιάσαμε και την Τσεχία και την Ελβετία. Στο γκολ περιμένουμε άσο και over 1,5 και ο φίλος μας εδώ τον Καναδά και γκολ την Νότια Κορέα με το Μεξικό. Για τον φίλο τον Γρηγόρη Μπιλάρα, καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι, ένα παιχνίδι, αν ξέρεις πόσο τελείωσε. Ένα παιχνίδι στην Ισπανία για τον μπάσκετ, για τους τελικούς. Φίλε μου, το έχω μπροστά μου, έπεσε στην περίπτωση. Νίκησε Μπαρσελόνα στο League, μάλλον στο Game 1 των τελικών. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-1 η σειρά. Κέρδισε η Μπαρσελόνα 112-113, παρακαλώ. 225 πόντους, πολύ μεγάλο μάτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Λέω φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση.

Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Με το Μουντιάλ ευχαριστιόμαστε μπαλίτσα. Ακόμα και ομάδες που δεν έχουν βαριές φανέλες παίζουν καλό ποδόσφαιρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Μας ακούτε και από πολλές περιοχές εκτός Αττικής με αναμεταδόσεις. Στην Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια, μας ακούτε στους 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Έτολο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας από το Prime Radio 103,7. Βέβαια και στην Κύπρο μας, Super Sport FM Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Καλημέρα Μπιλάκο, ξεκινήσαμε καλά με την Ελβετία. Αναμένουμε Τζίτζι να πάμε πάλι ταμείο, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Καλημέρα Βασίλη, ο Χάτζημαν που χάθηκε είναι σε κούρα ομορφιάς. Ξεκουράζεται, καλοκαιρινές διακοπές.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας, μπιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

σύμφωνα με τους Σέρβους τώρα κάποια θεματάκια να διαβάσουμε εδώ. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έρχεται Αθήνα για τελικές συζητήσεις με Παναθηναϊκό, σύμφωνα βέβαια με πράγματα που βγαίνουν από τη Σερβία.

για την Βραζιλία. Παίζει δεύτερο μάτς με την Αϊτή μετά την πρεμιέρα το 1-1 με το Μαρόκο. Παίζει με την Αϊτή. Οριστικά νοκάουτ ο Νεϊμάρ και για αυτό το μάτς.

Βγήκε αναλυτικά και η ψηφοφορία το καλύτερο παίκτη φέτος για την Super League, εκεί που σάρωσε ο Πινέδα με 66,69, ο Τζολάκης δεύτερος 14,54, ο Ανδρούτσος τρίτος με 6,54, Κωνσταντέλιας 2,88, Τετέι 2,55%, Αθανασιάδης 1,6, Τούμτα 1,46 και ο Μπαρτόλο 1,08%.

Το πρωί ήρθε και το 3-1 της Κολομβίας που είπε ο Τζίτζης, ο άνθρωπος είναι μεγάλος μάγος. Ναι, είπε το βράδυ ο Τζίτζης, είπε παιδιά 3-1 την Κολομβία. Και ήρθε 3-1. Μεγάλος Τζίτζης, μεγάλος πρόεδρος. Βέβαια δεν ξέρω σήμερα αν θα έρθει, δεν μου έχει κάνει κάποια, δεν μου έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Λογικά θα έρθει, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι σίγουρο. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Και ένα θεματάκι διαβάζω για το ψηλότερο και τον κοντρύτερο παίκτη του Μουντιάλ του 26, το τώρα δηλαδή. Ο τερματοφύλακας της Αυστρίας, ο Φλόριαν Βίγκελε της Βικτόρια Πλιζέν, είναι 2,06 μέτρα. Βλέπει δηλαδή τον κόσμο από τα 2 μέτρα και τα 6 εκατοστά. Και ο Παναμένος εξτρέμ Σέζαρ Γιάννητς της Κομπρεσάλ, περί στη Χιλή, είναι 1,60. Ο ψηλός και ο κοντούλης που λέμε, 2,6 και 1,60, αλλά και οι δύο μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο

Ναι, σήμερα Παρασκευή από ό,τι γράφουν εκεί στη Σερβία θα έρθει ο Ζέλικο ο Μπράδοβιτς στην Αθήνα για να μιλήσει με τον Γιάννα Κόπουλο, να δούμε τελικά τι θα γίνει, και αυτό έχει γίνει κάποιο σύριαλ. Ναι.

Γιάννης από το Μόναχο, μόνο αεκάρα, γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Το παιχνιδάκι το δεύτερο ξεκινάει μία η ώρα, φίλε. Είναι ο Καναδάς με την IT. Χαμηλά, μάλλον με το Κατάρ, συγγνώμη. Χαμηλά ο Άσος, 1.30, το Χ 5.30, το διπλό στο 10.5. Και αργότερα 4 η ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα, 2.09 ο Άσος, το Χ 3.15, το διπλό στο 3.90.

Έχει και δύο παιχνίδια 3 η ώρα. Ένα για το πρωτάθλημα Β' κατηγορία Αργεντινής, στην Sport Recife με την Ατλέτικο Goianiense. Και στην ίδια ώρα ένα παιχνίδι από τη Χιλή, Τσίλε με την Higgins.

Μιλάω τώρα που έχουμε δει, που έχεις δει τα παιχνιδάκια του Μουντιάλ, την πρώτη αγωνιστική. Τι βλέπεις, προβλέπεις για φαβορί? Εντάξει, ακόμα νωρίς, παιδιά, είναι. Πρώτο μάτς είδαμε. Η Αργεντινή έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Το Μεξικό το ίδιο. Η Αμερική το ίδιο. Η Αγγλία χτες έδειξε σπουδαία πράγματα, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Τα πρώτα μάτς είναι. Έχουμε ακόμα δρόμο να τελειώσουν τα παιχνίδια των ομίλων και να πάμε μετά στα play-off. Και η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλή, πολύ καλή. Γενικά ένα Μουντιάλ το οποίο έχει αρκετά γκολ. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο κατάλληλες να δούμε τα παιχνίδια όλα. Έχει αρκετά γκολ, δεν είναι και λίγα τα γκολ που μπαίνουν. Πολλά γκολ. Μόνο ένα παιχνίδι έχει σπάσει. Από ό,τι έχει σπάσει, έχει γίνει μεγάλη έκπληξη τέλος πάντων το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, εκεί που ήρθε το 1-1, που ήταν μεγάλη γκέλα για τους Ισπανούς. Από εκεί πέρα και οι Πορτογάλοι έκαναν γκέλα προχτές. Η Τουρκία έχασε από το πρώτο μάτς 2-0 από την Αυστραλία. Εντάξει, γενικώς έχουμε ομάδες που σκοράνουν γενικώς πολλά γκολ. Νομίζω λίγα παιχνίδια δεν έχουν έρθει γκολ. Δηλαδή δεν ήρθε γκολ, αν θυμάμαι καλά, η Αιτή με τη Σκωτία που ήρθε 0-1. Ποιο άλλο παιχνίδι έτσι? Δεν είχαμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Νομίζω άλλα δύο παιχνίδια είναι. Α, χτες το παιχνίδι που είδαμε εδώ με τον Τζίτζι το 1-0. Η Γκάνα με τον Παναμά. Και νομίζω άλλο ένα μάτς ήρθε που δεν ήρθε γκολ, άλλο ένα παιχνίδι πρέπει να είναι.

Να πω παρέα μας και το μπιστρό. Το μπουκαλάκι μας θα κληρωθεί σήμερα το πρωί για ένα φίλο ή μια φίλη εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι, Μπεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη. Διαλέγεται ή σήμερα Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή αύριο Σάββατο με βραδιά με μουσική house. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού λίγο πριν τις 5 η κληροσούλα μας.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, εκεί στο Περίπτερο. Αντώνη μου, καλή βαρδιά.

Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βλέπουμε ωραίο μουντιάλ. Ναι, ωραίο μουντιάλ βλέπουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, βλέπουμε. Οι ώρες είναι λίγο παράξενες, λίγο ακατάλληλες. Εκεί που παίζουν στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική έχουμε διαφορά, τουλάχιστον εδώ εμείς στην Ελλάδα. Διαφορά αρκετών ωρών. Κάποια παιχνίδια που είναι σπουδαία μας είναι αργά. Αλλά γενικώς βλέπουμε ωραίο μουντιάλ με πολλά γκολ.

Λοιπόν, από το πρόγραμμα είπαμε, σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι Καναδάς με το Κατάρ, 4 ώρα Μεξικό Νότια Κορέα και το βράδυ στις 10 Αμερική με την Αυστραλία, ωραίο μάσα είναι και αυτό. Το Σάββατο, μία το ξημέρωμα, θα ξημερώνει Σάββατο, Σκωτία Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία Αϊτή, 6 το ξημέρωμα Τουρκία Παραγουάη, 8 το βράδυ του Σαββάτου Ολλανδία Σουηδία και αυτό ωραίο μάτς, ευρωπαϊκό μάτς, και 11 η ώρα Γερμανία με την ακτή Ελεφαντοστού.

Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλ, καλημέρα στην παρέα. Βάλαμε η κλήρωση για τη Σύφνο. Φίλε, σε έβαλα, είσαι ok. Είπαμε παιδιά, εκκληρώσεις για τα δώρα που δίνει ο σταθμός θα γίνει την άλλη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, το πρωί 9 με 10, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Μιλάμε για το ταξιδάκι στην Σύφνο και το γεύμα «Η Δείπνο» για το κοράλι στη Βραβρονά. Όλα αυτά την άλλη Πέμπτη. Κληρώσεις. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε μήνυμα, όνομα, επώνυμο, Σύφνος ή κοράλι, στο Viber του σταθμού.

Να το καταφύλω πρώτα να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες δοτικές μας. Αν έχουμε κάτι μεταγραφικά, μισό λεπτάκι να μπούμε να τα δούμε. Για τον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός με τον Μάρμολ, ο οποίος λίγες ώρες πριν ήταν κοντά στον Ολυμπιακό. Τώρα οι Ολλανδοί γράφουν, βέβαια οι Ολλανδοί το γράφουν, ότι ο παίκτης κλείνει στην Φέγενορντ.

και αυτό είναι Serial με τον παίχτη των Μάρμολ. Λίγες ώρες πριν είπαμε ότι ισπανικά μέσα τον ήθελα να μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Τώρα Ολλανδί υποστηρίζει το 24χρονο στόπερ, αλλάζει προορισμό και θα πάει στην Φέγενορντ. Αυτά βέβαια βάσει των δημοσιευμάτων από την Ολλανδία. Και από ό,τι γράφω στην Ολλανδία εκεί, ότι είναι πεισμένος ο παίκτης από το πλάνο του νέου τεχνικού διευθυντή της Φέγενορντ, του Ντέβι Ριγκό, επιλέγοντας τον Ολλανδικό σύλλογο που του χρόνου θα είναι στο Champions League. Την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση και περιλαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους υπογραφής, ποσό που η πλευρά του παίχτη πράγματι ζητούσε, καθώς και τραετές συμβόλαιο με αποδοχές που καμία ομάδα της La Liga δεν μπορούσε να πλησιάσει. Ο Μάρμολ αποτελούσε επίσης στόχο της Deportivo La Coruña, όμως οι απαιτήσεις του έφεραν εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων της ομάδας από την Deportivo δηλαδή. Βέβαια για αυτά που γράφονται, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει καμία επίσημη θέση από ό,τι διαβάζω. Τελικά περιμένουμε παιδιά και αυτό γίνεται Serial, ένας μήλος πραγματικός. Λίγες ώρες πριν λέγανε ότι στην Ισπανία ότι είναι μια ανάσα από τον Ολυμπιακό, τώρα πριν από λίγες ώρες ότι είναι πολύ κοντά στην Φέγενορντ. Να δούμε τι θα γίνει με τον παίκτη το στόπερ.

και ακόμα ένας παίκτης, ο Ζόελ Ρόκα, που θέλει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μάχη και με την Οσασούνα και με τη Ράγιο Βαγεκάνο για τον παίκτη. Ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι πάει πολύ στην ισπανική αγορά, λογικό είναι.

0: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να σηκώσετε τα χέρια ψηλά όλοι. Δεν είστε εδώ κοντά μας, είστε σπίτια σας, στη δουλειά σας. Αλλά σηκώστε τα χέρια και χειροκροτήστε, γιατί έκανε μεγάλη είσοδο ο κύριος Τζίτζης, ο οποίος χθες το πρωί πριν φύγουμε σας είπε γκολ γκολ την Ελβετία και over. Σας είπε 3-1 την Κολομβία. Τι άλλο θέλετε, εδώ ο μεγάλος Τζίτζης και πάλι στην παρέα μας, έτοιμος να περιγράψει βέβαια και τον αγώνα Καναδά με το Κατάρ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Περίμενε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Έκανες μεγάλο ταμείο πάλι χθες. Έδωσε στο Ρομπίνιο λοιπόν λεφτά.
1: Έδωσαμε λεφτά, μοιράσαμε σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Ελλάδα σε όλοι. Εξωτερικό, Καναδά, Αμερική, Αυστραλία, Καμπουρό, Τάσος, Μελβούνι. Να πούμε επίσης καλημέρα στην Κύπρο, πάντα ελληνική. Ο φίλος μας εκεί πέρα, καλημέρα στο Δημητράκη στο Όσταγκαμ.
0: Όσταμπουργκ.
1: Να πούμε καλημέρα επίσης και στο Ροσβάνι, ακόμα πανηγυρίζει.
0: Για την Ομόνια πήρε πρωτάθλημα μετά από αρκετά χρόνια.
1: Μετά πανηγυρίζει ένα χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα για το καινούργιο πρωτάθλημα. Καλημέρα επίσης να πούμε και στο φίλο μας στο Στουγκάρι, τον ξέρω.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έχετε διακοπές για
0: 5
1: μήνες. Λοιπόν, δώσαμε χτες 3-1 Κολομβία το βράδυ πριν φύγουμε.
0: Τράπεζα.
1: Γκολ σήμερα το απόγευμα.
0: Τσεχία.
1: Την Τσεχία.
0: Και γκολ την Ελβετία και over.
1: Και over.
0: 3-3.
1: Εγώ πήγα ταμείο πάντως.
0: Εσύ πήγες ταμείο ρε Τζίτζη.
1: Εγώ πήγα μέχρι στιγμής, έχω πάρει 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει άλλα 30.
0: 80.
1: Έχω πάρει άλλα 60.
0: 140.
1: Και περιμένω, έχω παίξει γκολ την Ελβετία και over.
0: Το παίξαμε, το πιάσαμε αυτό.
1: Ναι, και έχω παίξει γκολ τον Καναδά.
0: Με το Κατάρ, γκολ, ε.
1: Ναι, και 2-25.
0: Μεγάλη απόδοση.
1: Και γκολ το βραδινό.
0: Το πρωινό, το Μεξικό.
1: Μεξικό, με την Νότια Κορέα, γιατί αυτοί οι Μεξικάνοι είναι λίγο 1,90, 1,84, 1,85.
0: Και οι άλλοι 2,80.
1: Οι άλλοι 1,78, 1,80.
0: Θα μπουν γκολάκια.
1: Θα μπουν γκολάκια, παίζουν οι δύο κοντύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Μεξικό, οι δύο κοντύτερες, δεν έχει άλλες. Οι Ιάπωνες είναι πιο ψηλοί.
0: Ναι, είναι
1: και έχουν και ένα ψηλό τερματοφυλάκι οι Ιάπωνες.
0: Ψηλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Για πάμε μια γραμμούλα και εδώ είναι παιδιά. Ο Τζίτζης, μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε και περιγραφή του αγώνα με τον
1: Σήμερα έχουμε πίτσα.
0: Α, έχουμε πίτσα σήμερα και διάφορα άλλα.
1: Χάνει ο φίλος μας Στρατάκης.
0: Να τον κάνω εγώ, δεν γίνεται να τον κάνω.
1: Και σουμπλάκι, κοκακόλες.
0: Τα πάντα όλα. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον Ντεμέλο, τον Δωμάζο, τον Πελέ, τον Μαραντόνα.
2: Μπράβο, μπράβο, είσαι μάγκα.
0: Ναι, είμαι από αυτό.
2: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Ιντερμπέτε σπορ, μπράβο, μπράβο Τζίτζη, έτσι σε θέλω.
0: Ναι.
2: Να κάνεις μετάλωση.
0: Έτσι.
1: Μα όχι μόνο, δίνουμε και αποτελέσματα.
0: Βέβαια,
1: και στοιχηματικά έχουμε στείλει τον κόσμο ταμείο, ταμείο.
2: Ναι, με φέρνεις λες και είμαι μέσα στο γήπεδο. Ακούτε τώρα, γιατί πήρα πιο πολύ τηλέφωνο για σας και πήρα τηλέφωνο για να πω, να ευχαριστήσω ένα μεγάλο άντρα που μεγάλωσε στον Κολωνό. Το Μπιλ Μπαϊσιντάξη ήρθε 300 χιλιόμετρα κάτω στην Αμαλιάδα να με δει,
0: ναι.
2: και 300 που γύρισε 600. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει τον Κολωνό και όσα παιδιά έχουν μεγαλώσει τον Κολωνό, στο Περιστέρι, στο Ρόφο Αξιωματικών και στο Εγάλο, είσαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Πολύ.
2: Αυτό το λέω δημοσίως. Γιατί μόνο τα καλά παιδιά μπορούσαν να έρθουν στην Αμαλιάδα να με δούνε. Το φίλο τους, τον Τεμέλο, τον Δωμάζο Μπαϊτσβάη. Εκάναμε και μπανάκι στην Κουρούτα, Βασίλη.
0: Ναι.
2: Να έρθει,
0: θα
2: να
0: έρθουμε, θα έρθουμε. Να πάρω τον Τζίζι και θα έρθω. Όχι αύριο.
2: Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
2: που
0: ναι.
2: Θα είναι ελεύθερο το σπίτι, τώρα περιμένω Αμερικανούς.
0: Ωραία.
2: Θα έρθει,
1: ναι,
2: θα έρθουν οι φαμίλες μου από την Αμερική, ναι, από το New York.
1: Ναι, ωραία. Τη Νιου Ιόρκ, Νέα Υόρκη. Καλά είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο καλύτερο παιδί της Κύπρου, στο θύμιο μου τον Γιδάκο, στην Ελένη μου, στην Ελένη μου από το Επιτάλιο, να πάρουν τηλέφωνο.
0: Πάρει, θα πάρει,
2: να τους ακούσω και στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλη και στον Νίκο τον Πρίτανη από τη Λάρισα. Να είσαστε καλά.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Και έτσι, μπράβο. Μου φωτίζετε τη νύχτα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, εδώ μηνύματα έχουν έρθει.
1: Πάμε.
0: Ήδη. Καλημέρα, παιδιά. Ο Δοστοτήρας, ο Τζίτζαρος. Αλέξανδρος Περιστέρη. Παιδιά, τα έχει πάει τρένο στο Μουντιάλ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Δοστοτήρας.
1: Ναι, αφού ότι είναι.
0: Παναγιώτης, και καλημέρα, ναι, στον Άρχοντα της Νύχτας. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή εκπομπή. Παναγιώτης από τον Μπιστρό είναι, σε περιμένει. Θα πας κάθε φορά,
1: ναι, θα
0: ή όχι. Πότε θα πας.
1: Θα πάω, ναι.
0: Ναι.
1: Α, ή αύριο ή το Σάββατο που δεν έχουμε εκπομπή.
0: Συντονισμένος πάντα. Α, και πρόεδρος μας εκεί. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Τζίτζη. Σε περιμένουν εκεί τα κορίτσια, η Σταυρούλα, η Μερούλα και τα υπόλοιπα κορίτσια να σε αποθεώσουν και αυτές, γιατί έχουν πάει ταμείο. με τα προγνωστικά σου, κύριε Τζίτζι.
1: Παναγιώτης πάει, πάει.
0: Παναγιώτης πάει, ταμείο πάει, ταμείο πάει, περπάτημα.
1: Μερούλα, Μερούλα, Ανούλα και η Σοφία, πώς είπες.
0: Μερούλα, Σταυρούλα. Σοφία, ναι, ακόμα
1: εντάξει,
0: δεν
1: Σοφία,
0: έχουμε.
1: Ναι, νομίζω, θα έρθει η Σοφία.
0: Σοφία είναι αλλού,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να έχει καμία φίλη της Σταυρούλας.
0: Μπράβο, μπορεί να έχει καμία φίλη της Σταυρούλας που λέει τη Σοφία.
1: Ωραία, οπότε είναι... να δώσουμε τα φιλιά μας και εκεί.
0: Πάει τώρα για περπάτημα.
1: Παναγιώτης πάει για περπάτημα, σήμερα θα μας ακούσει ο Μπέλος το ίδιο.
0: Χθες δεν πήγε για περπάτημα.
1: Σήμερα πάει.
0: Σήμερα, πάει,
1: σήμερα, σήμερα που θα έχουμε και γκολ πολλά στον Καναδά.
0: Θα ακούει, νο, περπατάει.
1: Α, έχει πάει μαζί τα
0: Hi-Fi.
1: Το που έστω και ακούς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία.
0: Γεια σου κύριε Παναγιώτη, κύριε Παναγιώτη και στον Μπιστρό. Πολλές, πολλές καλημέρες, φιλαράκο μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Να πούμε για την καλημέρα μας στο τυράκι τον Μπέλο.
0: Μπέλο, ο Τύρι Μπέλο.
1: Αυτό ακούσει.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Το
0: φίλο,
1: το
0: α, στο μαγαζί ακόμα αυτό.
1: Ναι, θα ακούει όμως, ακούει και από εκεί αυτό.
0: Αν δεν έχει δουλειά το κατάστημα, θα ακούει. Θα έχει βάλει θα ακούει. Στρατάκης, δεν ξέρω πού είναι.
1: Δημήτρη Στρατάκη.
0: Έχασε.
1: Σήμερα. Δωδεκάρα, Δημήτρη.
0: Δωδεκάρα πίτσα κύριε Δημήτρη.
1: Σουβλάκια, κοκακόλε.
0: Τα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, να δώσουμε και την καλημέρα μας και στον Περιτερά που μας χαιρέτησε, ο Σάββας.
0: Ναι.
1: Μας είπε την καλημέρα. Και σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο, Άννα, Κατερίνα, Μαρία, Αφροδίτη.
0: Αρχίσαμε τα.
1: Να δώσουμε χαιρετήματα στον πρόεδρο του, το νέο πρόεδρο του Χαϊδαρίου, του Λύκου Χαϊδαρίου.
0: Ναι.
1: Το φιλαράκι εκεί πέρα που ανάλαβε την ομάδα και με πάτζερ 50 χιλιάρικα πιστεύω θα γίνει χαμός.
0: Μια σωστή σπάση.
1: Ναι, πολύ καλή, καλή, πολύ καλή κίνηση. 50 χιλιάρικα για αρχή είναι καλά.
0: Ναι.
1: Συν τα μέλη.
0: Ο φίλος, λοιπόν. Ο φίλος ο Δήμος Απαλιάδης μου λέει αν έχεις κανονίσει την Αντιούλα για να στείλεις στο τελικό του Μουντιάλ να μεταδώσει το παιχνίδι.
1: Α, να πω και την καλημέρα μου στο Ρομπίνιο που τον έστειλα ταμείο με 3-1 Κολομβία παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα.
0: Έστειλε νωρίτερα.
1: Έστειλε για να δούμε. Να, να, πω, να δούμε.
0: Ρομπίνιο, ο Σπύρος, μπιλάκο
1: ναι.
0: μου
1: ναι.
0: ήρθε το πρωί και το 3-1 της Κολομβίας το είπε ο μεγάλος Τζίτζης.
1: Μάγος.
0: Νάκιο Στρατάκης.
1: Ο μεγάλος Τζίτζης μάγος.
0: Μάγος.
1: Όπως ο Τζοβάνι.
0: Μαγεύει. Όπως και ο, να πω, όπως ο Μέση.
1: Ή όπως εκτός εκείνος από την Κάνα που έκανε.
0: Α, ναι, ο μάγος στην Κερκίδα.
1: Ο μάγος στην Κερκίδα το έπιασε τα μαγικά του όμως. Λοιπόν, α, έστειλα και ταμείο στο 95 παρακαλώ.
0: Αυτό το Ρομπίνιο
1: και άλλους ανθρώπους. Το Γιάννη, τον Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Και Γιάννη και Νίκος.
0: Ο Στρατάκης, καλημέρα στην παρέα. Δυστυχώς έπρεπε να φύγω εκτάκτος σαν να έφαγα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου κάνω, έχασε την πίτσα.
1: Άρα, Στρατάκη, φίλε μου, δεν πειράζει.
0: Ο κόσμος όλος, λέει ο Δημήτρης ο Στρατάκης.
1: Ναι, ταμεία, κύριε Δημήτρη Στρατάκη, φίλε μου, θα φάμε εμείς τα και θα σου φυλάξουμε. Φυμάσαι.
0: Τζίτζης δάσκαλος, πρόεδρος.
1: Μπορεί να φας 6 κομμάτια εσύ.
0: Πόσα?
1: 6.
0: Όχι, ρε, μεγάλη είναι.
1: Είναι... Πρόσεχε. Είναι 12 μεγάλοι.
0: Εντάξει, θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Θα φτιάξουμε. Να δώσουμε και την καλημέρα μας στο Δημητράκη, το Στρατάκη, λοιπόν, που είναι φίλο μας και με ακούει ευτυχώς. Έχει πάρει τα δικά
0: ευτυχώς.
1: Μου. Ευτυχώς. Γιατί άμα δεν μ' άκουγε.
0: Ήταν δυστυχώς.
1: Να πούμε και την καλημέρα μας στο φιλαράκι που ήταν εδώ την περασμένη. Θυμάσαι, πήρε δύο μέρες.
0: Πάνω στο Κατόπις.
1: Κατόπις, φιλαράκι. Εδώ βγαίνουν οι σημαίες, τα κορίτσια, ένα μελαχνί, δύο μελαχνές. Και ο Ευγενέας Γιατητής.
0: Τι τηλεόραση κοιτάς τώρα.
1: Ναι, ο Γιατητής όμως αυτός που βγήκε φυσάει, ξεφυσάει.
0: Τι βλέπεις, τι αυτό το παιχνίδι ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Να βάλω και το άλλο κανάλι, να, βλέπω, ναι. να βλέπω και εγώ.
1: Πλάκα είναι ότι ο Γιατητής βγήκε και φυσάει, ξεφυσάει.
0: Εδώ τι βλέπουμε, εδώ είπαμε γκολ-γκολ.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα δώσουμε τα προγνωστικά ακριβώς σε ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: να και... πούμε ότι ο Γιατητής φύσαγε, ξεφύσαγε, τώρα αυτό δεν το βλέπω και
0: γιατί.
1: Γιατί μάλλον τον έχουν πάρει κανένα τηλέφωνο από πάνω.
0: Ζεστανόταν, ρε φίλε.
1: Μήπως του βάλουν εκεί τα Καναδά σήμερα. Μήπως βάλουν, λέει ο Τζίτζι, το πονηρό το μυαλό. Να, πάλι φυσάει, ξεφυσάει. Μήπως βάλουν κάνα Μεξικανοαμερικάνο. Ναι, Αμερική.
0: Καλώς ήρθες, τεράστιε Τζίτζι. Είσαι ένας και μοναδικός σήμερα. Θέλω Καναδά, άσο και over 1,5 και goal-goal το Μεξικό. Φτιάχτα λοιπόν. Τζίτζι, μάγε, λέω Ρομπίνιο.
1: Λοιπόν, ο Ρομπίνιο. Και ξεκινάμε λοιπόν να πούμε σήμερα τα προγνωστικά μου για
0: γρήγορα,
1: τα δύο ματσάκια.
0: Ναι. Το ένα ξεκινάει σε λίγο, σε 9
1: ναι,
0: λεπτά.
1: Έχει ακόμα, ναι, από είναι τους ύπνους, αυτά όλα.
0: Ύπνους, όχι ύπνους. Τους ύμνους.
1: Τους ύμνους, ναι.
0: Όχι, να... Σαρδάκι γράφεσαι.
1: Τους ύμνους. Τους ύμνους. Ναι. Ακουστούν του ωραίου Καναδά και τη ομάδα του Κατάρ που κατάφερε στο 90 τόσο να κλέψει τον πόντο τη. Τη Ελβετία που έριξε σήμερα 4.
0: Και το έγινε το 4-1 φίλε, έγινε από το 70 και μετά, ρε φίλε.
1: Ναι, και με κόκκινη.
0: Στο 70 και βάλαμε μετά 5 γκολ.
1: Και πρόσεχε τώρα. Έπιασε τον αγώνα με κόκκινη Βοσνία.
0: Ναι, στο 80 έφαγε κόκκινη. Ο Μαχμούροβιτς, κάπως έτσι.
1: Το γκολ μπήκε όμως το 93 της Βοσνίας.
0: Και στο 97 το άλλο.
1: Ναι, εμάς δεν μας πειράζει.
0: Όχι, ναι.
1: Πια, εγώ περίμενα το γκολ της Βοσνίας. Ήταν όπως ακολόβε.
0: Και μπήκε.
1: Και με 10. Να δεις τι μεγάλο παίκτη είμαι. Και
0: θες γκολ στο 95 πάλι.
1: Στο 95 στην πολύ κόσμο.
0: Καθυστερήσει πληρωνόμαστε.
1: Ρομπίνο, Νίκο, Γιάννη, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να πω λοιπόν τα αποκλειστικά μου.
0: Για πες τα
1: να ξεκινήσει αυτό το ωραίο ματσάκι που θα γίνει στον Καναδά.
0: Το περιγράψει εσύ.
1: Ναι, στο νομίζω το Τωρόντο γίνεται. Στο ναι. μεγάλο. πάνω από 70.000 κόσμος. Το γήπεδο είναι αυτή τη στιγμή το 90% κόκκινο, δηλαδή Καναδάς. Έχει και κάπου είναι κρυμμένη εκεί τώρα, είναι κρυμμένα. Έχει, ναι, φαίνονται, είναι εκεί κάτι στο βάθος, κάτι άσπρη.
0: Ναι, κατάρα, με τις κελεμπίες.
1: Με κάτι άσπρη που αν βάλεις και το κόκκινο, νομίζω ότι είναι και αυτή η Καναδά. Γιατί είναι κόκκινο άσπρο Καναδάς.
0: Είναι αυτοί οι κελεμπίες όμως. Φοράνε κελεμπίες αυτοί.
1: Πρόσεχε όμως, οι ομάδες είναι και δύο με κόκκινες φανέλες άσπρες. Αλλά το, και οι σημαίες τους, κοιτά, είναι κοκκινές άσπρες. Τέλος πάντων, τώρα παίζει ο εθνικός ύπνος της Κατάρ.
0: Κατάρ αυτός.
1: Που είναι σαν τους Ιρακινούς και αυτή. Να, η Κελεμπία. Εντάξει. Α, τα έχουμε ωραία σήμερα. Θα μεταδώσουμε ωραίες. Κελεμπίες μέσα τα πάντα. Οι Κατάρ έχουν και κάποιους μαύρους, αντίθετα με το Ιράκ που έχει όλους μουστάκιδες. Ε?
0: Δεν παίζει το Ιράκ.
1: Όχι, λέω με το Ιράκ.
0: Ιράκ είναι, έχουν μουστάκι για έτσι.
1: Μουστάκι δεξιά, ναι. Ένα μουστάκι, ο επιθετικό μουστάκι.
0: Να, κοιτά.
1: Ναι, κελεμπίε. Κοίτα εδώ, κελεμπίε.
0: Αυτή ξέρει, όλοι αυτοί είναι προπολογισμό τη Ελλάδα, ε, αν του βάλει μαζί. Εντάξει, τα λεφτά που έχουν αυτοί εκεί που βλέπει τώρα είναι προπολογισμό όλη τη Ελλάδα.
1: Αλλά θα παίξει δυνατά το Κατάρ. Γιατί έχει πάρει τον πρώτο πόντο.
0: Ένα πόντο έχει,
1: εντάξει. Ναι, αλλά πρόσεχε, από σημαντικό αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το μάτι το δίνω εγώ goal over. Ο αντίπαλος που έφερε το Κατάρ την ισοπαλία ήταν η Ελβετία, σωστά. Η Ελβετία όμως σήμερα έκανε την νίκη και πέρασε.
0: 4-1.
1: Πέρασε σήμερα.
0: Γιατί έχει βάλει και 4 γκολ.
1: Έχει βάλει 4 και ένα 5. Και έχει φάει 2.
0: Για ακούστε αναλύσεις.
1: Πρόσεχε με. Έχει φάει 2.
0: Ναι.
1: Γιατί φάει και ένα
0: 1 και ένα τώρα σήμερα.
1: Λοιπόν, έχει περάσει ό,τι και να γίνει. Με 5 γκολ υπέρ της.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Αλλά τι θέλει ο Καναδά σήμερα.
0: Να κερδίσει.
1: 3-2. Όχι, αν μπορεί 3-1. Πρόσεχε, ναι, 3-1.
0: Για να...
1: Ναι, μωρέ, αλλά στο τελευταίο πώς είναι μαζί.
0: Εντάξει.
1: Το πιασέ, το φαινόμενο.
0: Θα περάσω και οι δύο όμως.
1: Αλλά για να δούμε και λεπίδες. Κοίτα τι ωραίο γήπεδο. Κοίτα το στάδιο.
0: Τελειά, μιλάμε για.
1: Μιλάμε το στάδιο.
0: Σαν να είστε μέσα εκεί τώρα, μιλάει. Βάζοντας.
1: Από πάνω κοίτα, λες και έχει πορτατίφ.
0: Ναι, πορτατίφ.
1: Το βλέπεις ότι είναι κλειστό, ε.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις ότι είναι κλειστό από πάνω. Να, τώρα θα το δείξει. Είσαι λίγο πίσω εκείνη τη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Σου μπήκε το γήπεδο.
0: Έχει την άλλη τηλεόραση που είσαι μπροστά.
1: Να, να το, κοίτα το.
0: Ναι.
1: Η Βασίλη κλειστό γήπεδο, κοίτα εδώ.
0: Ναι. Γήπεδάρα. Αν βρέξει από πάνω όμως βρέχει το στο κέντρο του γήπεδου.
1: Ναι, άμα θέλουν αυτοί, κοίτα το, μεγάλη είναι.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουν το κλείνουν.
0: Ναι, τώρα κάνει ζέστηκε όμως.
1: Ναι. Κάτσε γιατί
0: έχει
1: στο Καναδό ήδη τι έγινε.
0: Έβρεχε.
1: Με την βροχή. Ναι. Να πούμε επίσης ότι ο Καναδός αυτό το γήπεδο το χρησιμοποιεί και σαν ράγκμπι.
0: Ναι.
1: Αυτό το δικό της.
0: Τα ξέρατε τα παιδιά αυτά, τα ξέρατε και εσείς.
1: Με τα χέρια και σουτ. Τώρα παίζεται ο εθνικός ύπνος. Καλά το είπα τώρα, ε.
0: Καναδάς.
1: Καναδά, παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ για μένα σήμερα δεν θα υπάρχει το 0. Ξεχάστε το. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ισοπαλία μπορεί, αλλά το 0 όχι.
0: Να πάρει 2-2, α πούμε.
1: Φίλε, να πούνε γκολ σήμερα.
0: 3-3.
1: Και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Και ξέρεις για ποιο λόγο. Όποιος κερδίσει σήμερα, ακούστε τηλεθεατές και
0: ακροατές.
1: Ναι, καλά, πρέπει να πάω και τηλεόραση.
0: Πρέπει να πας τηλεόραση.
1: Ναι, τώρα ναι. Πήρε τους. Μην πούμε τι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τώρα.
1: 21 άτομα εκεί και ήταν. Ναι. Ακροατές και ακροάτες λοιπόν. Πρέπει ο Καναδάς ή τα Κατάρ θα κυνηγήσουν την νίκη. Γιατί όποιος νικήσει πέρασε.
0: Ναι.
1: Η ισοπαλία αφήνει πολλά ενδεχόμενα. Διότι την τελευταία αγωνιστική δεν ξέρουμε αν μια Ελβετή που μπορεί να είναι αδιάφορη.
0: Παίζει Ελβετία. Με το Καναδά και παίζει και η Βοσνία Ζεγοβίνη με το Κατάρ.
1: Πόσο λοιπόν θα έχει το Κατάρ? 2 άμα πάρει παλιά.
0: Ναι.
1: Πόσο θα έχει ο Καναδάς?
0: 2.
1: Θα καίγεται τη νίκη με την.
0: Αχ, η Βοσνία θέλει όμως νίκη να πάρει 4 βαθμούς. Έχει φέρει ισοπαλία πρώτο μάτς.
1: Εντάξει.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Καλή Βοσνία, πέταξε την Ιταλία έξω, αλλά.
0: Αλλάζει το πράγμα μετά.
1: Έχουμε κελεμπίες. Έχουμε χρυσό μπροστά. Τώρα το χρυσό δεν συγκρίνεται με την μπάλα. Οπότε. Παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτούς που το έχουν παίξει άσο, διπλό, χ, σε αυτούς που έχουν παίξει γκολ, γκολ και over. Το μόνο σίγουρο, σας το λέω ο Τζίτς από τώρα πριν ξεκινήσει το μάτς, άποψη του κυρίου Προέδρου,
0: ναι.
1: Του μεγάλου σχολιαστή, γκολ over σίγουρα.
0: Τελείωσε. Πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε δύο λεπτά μετά τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9:43 Inter Veteran Sports. Ξεκινάει και ο κύριος Τζίτζης να περιγράφει τον αγώνα Καναδά με την IT. Με το Κατάρ.
1: Με το Κατάρ. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ακροάτες και ακροατές, κυρίες και κύριοι, τώρα ο αγώνας ξεκίνησε, είναι στο 1:45, πάει στο 1:49, κυλάει γρήγορα χρόνος, κάτι έχουν κάνει στα ρολογιά. Λοιπόν, και να πούμε ότι στην επίθεση βρίσκεται η ομάδα του Καναδά.
0: Ναι.
1: Ο Καναδάς σήμερα δεν παίζει με τα γνωστά του κόκκινα, διότι επειδή γράφεται σαν γηπεδούχος, έχει το δικαίωμα φιλοξενούμενος να παίξει με τα δικά του κόκκινα.
0: Οι άλλοι παίρνουν άσπρα όμως.
1: Ναι, αλλά κόκκινα άσπρα.
0: Δεν φοβάμαι. Άσπρα. Τζιτζι είναι. Τι κόκκινα άσπρα.
1: Όχι, έχουν μια ρίγα, θα τη δεις.
0: Μια ρίγα. Ναι, τα νούμερα είναι κόκκινα.
1: Αλλά όμως, ναι, και έτσι ο Καναδάς, αφού έχει τη φανέλα κόκκινα άσπρη, δεν μπορεί να παίξει. Και παίζει μετά. Βασίλη, τι είναι, μαύρα. Σκούρα.
0: Μπλε. Σκούρα, μπλε, κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, σκούρο μπλε μαύρα.
0: Α,
1: ναι. Ορίστε, κύριε Στρατάκη, γράψε. Σκούρο μπλε μαύρα ο Καναδάς. Άσπρα, λίγο κόκκινο η ομάδα του Κατάρ.
0: Κόρνερ.
1: Λοιπόν. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία τον αγώνα. Χάνονται ευκαιρίες.
0: Τι ευκαιρία, καμία δεν είχα.
1: Μια ευκαιρία τώρα παραλίγο.
0: Να γίνει μια ευκαιρία. Τώρα αυτή.
1: Να το είδες που έχει κόκκινη φανέλα.
0: Εντάξει τώρα, κόκκινη είναι, φίλε. Εντάξει.
1: Έχει. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν το παιχνίδι βρίσκεται στο δεύτερο λεπτό. 2:50. Βασίλη, κάτι έχουν κάνει αυτοί. Το ρολόι περνάει γρήγορα. Πότε φτάσε το 1:40 αυτά.
0: Ναι, περνάνε τα δευτερόλεπτα. Περνάνε τα χρόνια.
1: Λοιπόν, το γήπεδο κατάμεστο. Σχεδόν, Βασίλη, το 85% κόκκινο, ε.
0: Ναι.
1: Το σκούρο το κόκκινο, ξέρεις. Έχουν το κεραμιδί, δεν έχουν το κόκκινο το κόκκινο.
0: Α, καταγιανός.
1: Ναι. Και τώρα στην άμυνα παίζει το Κατάρ που λίγο νομίζω βγήκε λίγο πιο, ε. Πιο δυνατά, ε.
0: Ναι.
1: Λίγο ο Καναδάς, ε.
0: Ο Καναδάς είναι πιο νέαξη, γηπεδούχος.
1: Ο Καναδάς και είναι γηπεδούχος, κυνηγάει οπωσδήποτε την νίκη. Το Κατάρ, για να λέμε και τα στραβούτα
0: δίκια. Κατάρ, Κατάρ έχουν αυτοί.
1: Τους βολεύει και το Χ. Βέβαια, να σε έρθει Χ, αλλά να έρθει και 2-2. Μένει μέσα στην περιοχή. Όχι, τίποτα. Παίζεται γιατί η μπάλα κυλάται μέσα στην περιοχή τώρα. Είναι έτοιμο να σεντράρει, σεντράρει. Δεν βρίσκει όμως. Βγαίνει προς τα έξω η μπάλα. Βέβαια. Να... Πω. Έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά ο Καναδάς.
0: Πω.
1: Βρήκε μια κόντρα. Εντάξει. Τώρα, φίλε μου, παίζεται λόγιατή προσωρινά. Βέβαια, σηκωθήκαν και οι δύο.
0: Εύκολα.
1: Είδε του λαγού. Σηκωθήκαν και οι δύο. Εκεί που το παίζανε τραυματίες. Για να δούμε όμως τώρα τον Καναδά. Σέντρα, η μπάλα εντάξει, out. Για να δούμε όμως την προηγούμενη φάση, να δούμε μήπως δείξει καμία κατά.
0: Αφού το σκοθήκαν και οι δύο.
1: Σκοθήκαν και οι δύο, για να δούμε. Βασίλη, τίποτα δεν έγινε.
0: Τίποτα.
1: Γι' αυτό είδε.
0: Τα κάνανε μεταξύ του.
1: Ο διαιτητής είδε την κάμερα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Την κάμερα τη δικιά του και δεν έβασε τίποτα. 4 λεπτά αγώνα, 0-0. Όλο ο κόμμα αγωνιεί γιατί έχουν παίξει και πολύ το over, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Έχουν παίξει και το over, όπως και εγώ έχω παίξει τον goal.
0: Goal,
1: ναι. Αλλά το κούτσι βιάζεται και μόβερ, έτσι, ναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κυνηγάνε λοιπόν όλοι του τώρα να μπει το κολάκι. Ο Ρομπίνι, ο φίλο μας έστειλε μήνυμα. Τι το έχει βάλει. Το είδαμε το μήνυμα του.
0: Γκολ το έχει βάλει. Άσο και ο Βερνάμι. Άσο και ο Βερνάμι το έχει βάλει.
1: Εντάξει, αλλά θέλει 2-1, 3-1, 2-0.
0: Μπράβο.
1: Όχι, εντάξει, 2-0 να μπει και το γκολ. Να βρεθεί κι άλλο κόμμα.
0: Ναι,
1: ωραία. Οπότε κύριε Ρομπίνιο, περίμενε, μη φοβάσαι. Χθες το κολάκι μπήκε στο 95.
0: Μαγρό μου μπροστά. Σήμερα μπήκαν 5 γκολ από το 70 και μετά. Άρα όλα γίνονται, παιδιά.
1: Παιδιά, σήμερα έγινε το πρωτάκουστο. Εγώ δεν το περίμενα να μπουν 5 γκολ από το 70 και μετά. Μπορεί η Γερμανία να κέρδισε 7-1 του Κρουασάου. Αλλά...
0: Κουρασάν.
1: Ναι. Αλλά όμως η Γερμανία είχε βάλει από το ημίχρονο τα γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχε βάλει από το 70 και μετά.
0: Ναι, σωστό.
1: Τέλος πάντων, σήμερα μπήκαν πολλά γκολ στο τέλος. Έτσι, ναι. Ανήθηκε η Βοσνία. Ωραία, το πιάσαμε γκολόβε και πολλοί κόμβοι πρέπει να το πιάσουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Και λοιπόν τώρα βρισκόμαστε στο σημερινό μας, το ωραίο μας παιχνίδι. Είναι στην επίθεση ο Καναδάς με το νούμερο 17, ο Σγουρομάλης που μοιάζει. Μέναν εκεί πέρα του μπάσκετ. Θα το θυμηθώ μετά όμως βέβαια. Τώρα σε τρέκο. Να το πρώτο κόρνερ. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο και το θετικό της υπόθεσης. Να κερδιούνται κόρνερ. Γιατί τα κόρνερ φέρνουν τα γκολ.
0: Τζίντς έχει παίξει και κόρνερ. Σίγουρα δεν το έχει πει.
1: Λοιπόν, όχι, θα σου πω τώρα. Έχω παίξει λοιπόν 7, 8 ή 9 κόρνερ. Δηλαδή από 7 και πάνω, αλλά μέχρι 11. Έχω βάλει 7 με 11, δίνει 2,40.
0: Μια χαρά.
1: Το 7 με 11, 2,40. Άμα πάνε 12, το χάνω. Δίνει 5,5.
0: Ναι.
1: Και άμα πάνε 13, δίνει 8.
0: Το χάνεις όμως.
1: Μακάρι, ας το χάσω εγώ, το πιάσουν άλλοι.
0: Α, είναι μεγάλη καρδιά.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα. Τεράστιο μωρό, Τζίτζι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ελληνάκη.
0: Να
1: είναι ένα σουτ φοβερό. Σου τα απεκρίνω το ματοφυλακά.
0: Καταγιανός.
1: Καταγιανός, έπεσε εκεί στη γωνία και φαίνεται και σγουρομάλης και. Έχει ένα μαλλί. Λες και είναι ψεύτικο.
0: Ναι, αυτό είπε, έχει πέντε πετρελοπηγές.
1: Μπορεί όμως να είναι και καράβλας. Και να έχει βάλει,
0: Ο περουκά.
1: Θα αποκλείσει, Αλλά είδες όμως μια απέκτηση που έκανε. Για τερματοφύλακας είναι ακριβώς το ύψος που χρειάζεται ένας τερματοφύλακας. Ούτε πολύ ψηλός, ούτε κοντός.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, δηλαδή έχει
0: ευληγιστία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πιο ψηλός τερματοφύλακας στο Μουντιάλ είναι ο Αυστριακός 2-0-6. Και ο πιο κοντός παίκτης είναι του Παναμά. Όχι Παναμά. Νομίζω σε ποια ομάδα παίζει. 1-60.
1: Το μήπως είναι της Κορέας, της Κινάς.
0: Όχι, όχι. Είναι Λατινική Αμερική. 1-60 ο πιο κοντός παίκτης. Και ο πιο ψηλός παίκτης είναι Αυστριακός 2-0-6. Άκου τώρα, 2-0-6 με 1-60 πάντου πάρει κεφαλιά. Το ματοφύλακα. Γίνεται ποτέ.
1: Ναι, όχι. 2-0-6 πιάνει το δοκάρι δηλαδή. Βρισκόντας. Άμα σηκώσει τα χέρια, δεν πηδάει. Άμα σηκώσει χέρια, κουμπάει δοκάρι.
0: Ναι, πώς το δοκάρι.
1: Ναι. Αλλά και ο χτεσινός πρέπει να ήταν πριν τραυματιστεί. Αυτός ο χτεσινός.
0: Το πιες, ωραία. Πήγε το δοκάρι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Α, είναι μπροστά ο παίκτης, δεν ήταν
0: μακριός. Φτιάχνει στην άκρη, άνθρωπε. Να βλέπουμε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: η φίλη μας Χριστίνα στέλνει πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Και στη φίλη μας την Κατερίνα που λέει καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα στον Κώστα και ένα γλυκό φιλί στο Τζίτζι. Κώστα, μην παρεξηγηθείς. Είναι γλυκό φιλί, είναι απονείρευτο.
1: Απονείρευτο είναι το φιλί πάντα της ελτής
0: Κατερίνας.
1: Κατερίνας και είναι πάντα γλυκό και ωραίο. Και να πούμε, Κώστα, μην παρεξηγηθείς, γιατί ο Τζίτζις φιλικά.
0: Έτσι, πάντα φιλικά.
1: Και όπως είπε και ο μεγάλο Τζίτζις πριν λίγο στο Βασίλη, για να σήμω το φίλο μου, ας το χάσω εγώ τα κόρνερ.
0: Μεγάλη καρδιά.
1: Και να το πιάσει ο άλλος που το έχει βάλει 13, γιατί αυτό πλέον το 8.
0: Ναι.
1: Το άποδεσαι, αν το βάλει 10, πάρω 80. Εγώ πλέον είμαι 2-40. Από το 7 μέχρι το 11. Να αποφεύγει τώρα όμως την αντεπίθεση το Κατάρ. Διακόπτουμε λίγο.
0: Διακόπτουμε.
1: Για να δει το Κατάρ. Οπ.
0: Α, φάουλ.
1: Α, φάουλ, φιλαράκι.
0: Φάουλ.
1: Εντάξει, το. Όχι, κίτρινη. Να και η πρώτη κίτρινη το αγώνα. Α, εδώ τώρα έχουμε ένα κόρνερ και μία κίτρινη. Ο Τζίτζης έχει παίξει 7 με 11 κόρνερ και 3,5 με 4 κίτρινες.
0: Ωραία, τρίπλα έκανε όμως,
1: Ναι. Να, αλλά το 3,5 που κολλάει.
0: Το 3,5 κάρτες. Ναι, δηλαδή 4.
1: Τέσσερις. Έχω παίξει λοιπόν 3 με 4 κάρτες, να μην βγουνε παραπάνω, και 7 με 11 κόρνερ. Τώρα, 7 με 11. Ναι. Τώρα, όσοι είναι παραπάνω και το πιάσουν, το πιάσανε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: ο Κώστας, καλημέρα Μπιλάρα και στο φίλο μας Τζίτζι από την Κύπρο. Ο Κώστας έστειλε μηνυματάκι.
1: Καλημέρα Κώστα, φίλε μου και από την Κύπρο, την όμορφη και την ωραία Κύπρη.
0: Εγώ θα περιμένω τον Τζίτζι, λέει η Ελένη από το Εγάλο, στο Μπιστρό το Σάββατο το βράδυ.
1: Α, εντάξει. Ναι, να πάμε στο Μπιστρό το Σάββατο το να πάω εγώ, αλλά με χάος, εντάξει.
0: Όχι, χάος, δεν έχει ελληνική. Ελληνική βραδιά έχει σήμερα Παρασκευή. Σάββατο έχει χάος βραδιά, σε περιμένω τα παιδιά να σου βάλουν εκεί τα βερμούτ. Να πιεις τα σφινάκια σου.
1: Ελληνική βαριά είναι λίγο μπέρδεμα. Πας στα τραπεζάκια.
0: Ναι, δεν θέλεις πιο χαλαρά εσύ.
1: Να δούμε λοιπόν αυτό το ωραίο φάουλ που θα χτυπήσει. Βρήκε μπάλα.
0: Δεύτερο κόρνερ.
1: Να το δεύτερο. Λοιπόν, έχουμε από ένα κόρνερ οι ομάδες και μία κίτρινη έχει ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Καλά, πάμε στις 4 κίτρινες στα 11 κόρνερ ο Τζίτζις, γιατί έχω το κενό το 7, 8, 9, 10, 11.
0: Ναι, έχεις το περιθώριο.
1: Γι' αυτό μου πέσε τόσο η απόδοση.
0: Ναι, το περιθώριο.
1: Αν το παίζα σκέτο 7, θα ήταν 4, αλλά άμα γίνει 8 το χάνεις.
0: Ναι.
1: Να παίξεις εξής, συνδυασμό.
0: Έχεις περιθώριο.
1: Ναι, έπαιξα 3 με 4 κίτρινες, 7 με 11 κόρνερ. Να πούμε ότι το έχω παίξει goal-goal.
0: Και
1: over. Κολλάει και το κουπόνι και over και έχουμε βέβαια και το βραδινό.
0: Το Μεξικό μετά.
1: Ναι.
0: Κατάρ και τίποτα το κόρνερ. Δεν έγινε τίποτα. Παραμένει το 0-0 στο 10ο λεπτό. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου, φίλε Θανάση. Καλημέρα, Μπιλάκι από εμένα. Ο Χρήστος, βάλαμε για τον Μπιστρό για Σαββάτο που θα είναι και εκεί ο Τζίτζι να αποθεωθεί. Θα γίνει αποθέωση του Σάββατο να πα στον Μπιστρό.
1: Ναι, ναι, και σε λέει.
0: Περιμένει ο λαός.
1: Και να, ο Παναγιώτης μήνυμα.
0: Σάββατο περιμένω τον πρόεδρο με την παρέα του, λέει. Είμαι εδώ και απολαμβάνω την περιγραφή του Τζίτζι. Και δουλειές να έχει ο κόσμος, δεν φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα. Ναι. Σταματάει τα πάντα για να ακούσει την περιγραφή, φίλε. Έχει φτάσει πολύ ψηλά, είσαι πολύ μπροστά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Φεύγει πάλι το Κατάρ όμως μπροστά τώρα, από δεξιά, για να δούμε. Βέβαια, με έναν επιθετικό δεν κάνει κάτι. Ένα κι άλλο επιθετικό, παιδιά.
0: Πήγανε πίσω πάλι.
1: Πήγανε πίσω, ναι. Έχει ένα κακό το Κατάρ. Είδα τη σύνδεση προηγουμένως και παίζει με 5-4-1. Είναι λίγο δύσκολο, Ίσως αυτή το 5-4.
0: Για τους όμως, για τους.
1: Ναι, ξέρεις τι πιστεύω, Βασίλη. Το 5-4-1 είναι μπλόφα. Είναι μπλόφα του προπονητή, γιατί ο Τζίτζις είναι παλιός.
0: Ναι.
1: Να δει πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο 20 λεπτό, το πρώτο ημίχρονο, κατάλαβες. Αν του βγει και μπει κανένα 0-1 ή ξέρω εγώ τι είχε γίνει, αν φάει γκολ θα μετά δεν θα το κάνει ένα, θα βάλει δύο επιθετικούς.
0: Είδες. Αυτά να τα μαθαίνετε, κύριε Στρατάκη. Μάθε αγόρι μου μπαλίτσα από τον Άρχοντα.
1: Ενώ ο Καναδάς, το γνωστό του 4-3-3.
0: Ναι.
1: Με τρεις επιθετικούς. Βέβαια, ο τρίτος είναι λίγο προς τα πίσω. Δύο είναι και βγαίνει σαν κρυφός. Σαν κρυφός, λέμε κρυφή.
0: Πώς παίζει το Χαϊδάρι, πώς παίζει τον Ηλίκη.
1: Ηλίκη, κρυφός. Ναι, βγαίνει Ηλίκη μπροστά και ψάχνει με το πρόβατο.
0: Κρυφό.
1: Κρυφό, ναι. Οπ, φάουλ. Ε, παιδιά, τι γίνεται. Τώρα τεμπίσα το χέρι. Α, εντάξει, και μπάλα. Δεν πιστεύω να βρέχει.
0: Δεν βλέπει, δεν βλέπω να βρέχει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Καλό καιρό.
1: Βέβαια, αυτοί έχουν και το θέμα με το γήπεδο ότι είναι.
0: Α, ναι, δεν μπορούμε να δούμε αν βρέχει, γιατί είναι σκεπαστό το γήπεδο.
1: Σκεπαστό, ναι. Το είδαμε και πριν, ε. Γυαλί, το είδε.
0: Ναι, γυαλί, έχουν βάλει γυαλί.
1: Γυαλί. Να πούμε
0: δεν
1: ότι.
0: Δεν πάει αυτό γυαλί.
1: Όχι.
0: Να κοπούν οι άνθρωποι.
1: Μόνο με άμα είναι. Ότι κεραυνή, λίγο βρίσκεται.
0: Α, δέσκο, το έχουν φτιάξει έτσι να μην σπάει.
1: Να μην σπάει.
0: Ούτε με χιόνια. Αν γεμίσει πάνω χιόνια.
1: Όχι. Έχει αυτό καθαριστήρε. Όπω θα
0: μάθει. Τι καθαρίζει.
1: Δεν γεμίζει χιόνια, φίλε. Έχει καθαριστήρε. Καθαρίζει τα χιόνια. Με το Βασίλη. Με αρέσει τη. Καγάψει στρατάκι. Έχει καθαριστήρε. Να πούμε λοιπόν ότι το Κατάρ είναι μια ομάδα με πολλά λεφτά. Όπω επίση.
0: Πολλά λεφτά. Μόνο πολλά λεφτά.
1: Ναι. Πετρέλαια και τέτοια βέβαια. Και η Σαουδική Αραβία έχει πολλά λεφτά. Σωστά.
0: Ναι. Και ο Καναδά έχει λεφτά.
1: Βγάλε, αλλά εξή, νομίζω ότι το Κατάρ έχει πιο πολλά τη Σαουδική Αραβία. Ε. Κατάρι, τα περισσότερα πετρέλαια δεν είναι στο Κατάρ.
0: Πάει εκεί, γενικά είναι πολλά τα,
1: ναι.
0: Πολλά τα
1: και
0: λεφτά.
1: Και
0: Ντουμπάι, πούμε, αυτά είναι πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, πίσω. Να πούμε.
2: Να κάνει γιατί μπροστά ο νέο και κάνε. Ξανά αυτό δεξιά.
0: Το FBI χθεσινό να πάρει μια
2: βαθιά παλιά τώρα για να δούμε. Βγαίνει και ο τερματοφύλακα εκεί ο καινούριο.

0: Για να δούμε. Βγαίνει και ο τερματοφύλακας εκεί ο καινούριος. Οχ, πλάγιο. Α, αυτός είναι πλαγιάκιας.
1: Πλαγιάκιας.
0: Χωρίς να πάω 3-2-3-0.
1: Όχι, ακριβώς σκορ. Και γκολ-γκολ. Είπες και over. Και γκολ-γκολ και over. Και 3-1 σκορ είπες στο τέλος.
0: Είπα ότι θα γίνει over και γκολ-γκολ και θα γίνει 3,5 over με 3-1 σκορ.
1: Ναι, είπατε, είπες το πρωί. Αν θέλετε, παίξτε 3-1 κιόλας.
0: Ναι, όσοι ακούσανε δηλαδή.
1: Πήγανε ταμείο.
0: Πήγανε ταμείο γιατί άλλοι παίζουν από το κινητό, έτσι, ναι.
1: Βέβαια, παίζουν και ίντερνετ. Φίλε, παίζουν και live.
0: Βέβαια, και πήγανε ταμείο γιατί το 3-1 Βασίλη θα πλήρωνε.

0: Γιάννα, είναι φίλες μας, το Γάλλο, από τα ακούτησα.
1: Και άμα δεν μπορούμε να πάμε, κύριε Δήμο Τσαβαλιάρη, στην Αμερική, έχουμε δυσκολία να πάμε στον τελικό, να βάλουμε μια κάμερα να μεταδώσει τον αγώνα, να βλέπουμε και τηλεοπτικά τον Τζίτζι.
0: Ναι, βέβαια. Ο Καναδάς τώρα έδιωξε η ομάδα του.
1: Προλαβαίνει, προλαβε. Έβγε η κόρνερ, προλαβε.
0: Να πούμε ότι οι αποδόσεις.
1: Κόρνερ, δύο.
0: Δύο κόρνερ, να πούμε ότι οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Ο Καναδάς έχει απόδοση 1,25, ρε φίλε.
1: Τώρα, όχι τώρα. Όταν ξεκίνησε, τώρα 25. Έπεσε από ένα 30, πήγε 25 και έχουν περάσει και 15 λεπτά. Ναι.
0: Ζωντανά τώρα στο 3,61,25.
1: Για, τα βλέπει όλα. Έχει ανοίξει το πέρα 15 site.
0: 1,25
1: 15 site έχει ανοίξει ο άνθρωπος.
0: Είναι παράξενο το 1,25 όμως, έτσι, Βασίλη.
1: Ναι.
0: 1,25 να πούμε ο Καναδάς αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε.
1: Μιλάμε κόρνερ, κερδίσει. Μην το χάσουμε τον γκολ.
0: Με το κόρνερ. Ποτέ δεν περνάει η μπάλα. Ακούστε το δάσκαλο Τζίτζι στο πρώτο δοκάρι.
1: Ναι.
0: Δεν πάει να είσαι όχι ο Καναδάς, δεν πάει να είσαι ο Μέση. Στο πρώτο δοκάρι την πρώτη κίνηση και πρωτοβουλία την είχε αμυντικός. Για να δούμε όμως τώρα τον Καναδά. Έξω την περιοχή, δύο με έναν. Μπάσκετ. Σεντράρι. Ένα σουτ φοβερό και απεκρούει ο τερματοφύλακας. Γκολ! 1-0 ο Καναδάς. Γκολ ο Καναδάς. 1-0 κύριοι. Από νωρίς νωρίς. Για τα μη όλοι μαζί και για τον Καναδά. Και για τον κόσμο και μακάρι και το Κατάρ να βάλει γκολ και να πάμε όλοι μαζί σήμερα βράδυ ταμείο, κύριε Ρομπίνι. Γκολ 1-0, 1,5 over για πλάκα το έχεις. Φοβερό σούτ ένας μαύρος εκεί που δεν ήξερα πώς τον λέγανε. Βέβαια δεν προλάβα κιόλας, ήταν αστραπία η βολίδα που του ρίξε. Μια βολίδα του ρίξε.
1: Ναι.
0: Βολίδα όπως.
1: Το γκολ το βάλε ο 9.
0: Ναι, το γκολ το βάλε στο 10, αλλά το βάλε ο 9.
1: Ναι.
0: Αλλά η βολίδα είναι έτσι λέγεται παλιά βολίδα. Δεν μπορεί,
1: καραβολίδα.
0: Καραβολίδα. Και ο τερματοφύλακας έκανε βέβαια την επέμβαση, αλλά είναι τερματοφύλακα. Όταν κάνει.
1: Ήταν δυνατό, ρε φίλο μου.
0: Μισό λεπτό να δούμε ξανά τη φάση.
1: Ναι, μην το ξαναπεί τον κόλ δυνατά.
0: Όχι, όχι. Τώρα το κόλ ήταν φοβερό κόλ. Για να δούμε. Εδώ. Καταρχήν δεν υπάρχει offside.
1: Για να δούμε, περίμενε.
0: Ούτε εδώ offside. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι η απόδοση 3.
1: Ναι.
0: Κοίτα εδώ.
1: Ναι, εντάξει, μου πήγε.
0: Εντάξει.
1: Ήταν καραμολίδα.
0: Καταρχήν, επειδή μου είστε λένε ένα μήνυμα, λέει Τζίτζι, πετάχτηκα το κερβάτι, λέει.
1: Ναι.
0: Τέτοιο φωνή δεν έχω ξαναδεί ούτε σπίκε του σχολεμένου του Γιακογιάννη. Πετάχτηκα το κερβάτι.
1: Μάλλον του Γιακογιάννη, εσύ. Το έχουμε πει τώρα. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Λοιπόν, 1-0 ο Καναδάς. Το είπαμε και ξανά. Ο Καναδάς θα κυνηγήσει από τα πρώτα λεπτά τη νίκη και τον γκολ.
1: Ναι.
0: Ο Καναδάς δεν θα καθόταν στο ημίχρονο να έρθει 0-0 και τέτοια.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχω μεγάλη. Αυτή από μέσα μου, πώς λέτε Βασίλη, ότι ο αίσθηση ότι ο Καναδάς θα βάλει 3 γκολ, θα έχει 3-2. Θα βάλουν όμως και άλλοι. Γιατί
1: φοβερή
0: και άλλοι
1: περιγραφή, λέει ο φίλος ο Γιώργος για τον γκολ του Τζίτζι. Φοβερή περιγραφή, τα έδωσε όλα.
0: Φοβερό, φοβερό γκολ. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια καραβολίδα, όπως το λέει και ο Βασίλης.
1: Κανονιοβολίστηκε, και λέει ο Τζίτζαρος.
0: Ναι, πήγε, απέκρουσε τερματοφύλακα, αλλά ό,τι και να έκανε, η μπάλα γύρισε πάλι πίσω και ήρθε σε παίκτη του Καναδά. Δεν μπορούσε να πάει σε παίκτη του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια να λέμε και την αλήθεια, Βασίλη. Δεν ήταν αυτή του τερματοφύλακα, είδε που θα παίξει μπροστά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Προ τα πλάγια που είσαι.
1: Ναι, πήγε μπροστά.
0: Πήγε μπροστά. Δεν φταίει ούτε τερματοφύλακα σε κανένα. Λέει νέα τρίπλα τώρα. Καναδά έξω την περιοχή. Κόρνερ.
1: Να το και καλό, το. Δεν είναι καλό αυτό. Τα κόρνερ 4 έχουν κάνει σε 15 λεπτά.
0: 4, 3 και 1.
1: Έχουν παίξει
0: 11.
1: 11 ρε φίλε, είναι πολλά. 4.
0: Ναι, εντάξει, 4. Εντάξει.
1: Είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά άμα δεν πληρωθώ, εγώ να πληρωθούν οι άλλοι.
1: Πρέπει να τουλάχιστον να γίνει άλλο ένα τουλάχιστον, όχι παραπάνω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, τώρα τα κόρη είναι 3-1.
1: Πολλά.
0: 4. Πρόσεχε, οι κίτρινες είναι 1.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως το έχω παίξει 7 με 11.
1: Οι καθαγανοί δεν βαράνε.
0: Ναι, έχει βάλει όμως και ένας άλλος φίλος μου 11 με 14.
1: Α, ναι, πιάσε αυτός.
0: Πιάσε αυτός. Αυτός μπορεί να τα πιάσει γιατί τα βλέπω ο Βασίλη να χτυπείται. Δεν σου κάνω πλάκα πάνω.
1: Είναι πολλά για αρχή.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι ο τερματοφύλακας έκανε την επέμβαση.
1: Αλλά δεν πρόλαβε.
0: Ναι. Βέβαια ήταν λίγο διώξιμο παράξενο γιατί την έβηξε μπροστά.
1: Πήγε πάνω μπροστά του, ωραία.
0: Ναι, μωρέ, και εντάξει, ήταν αναμενόμενο το γκολ. 1-0 λοιπόν ο Καναδάς, κυρίες και κύριοι.
1: Μιλάμε καλημέρα. Τζίτζι, ξύπνησε το Περιστέρι όλο με τη φωνή σου, λέει. Όλη η πολυκατοικία ξύπνησε. Βέβαια, το ζει τώρα. Είναι. Πώς να σου το πω τώρα, να καταλάβετε κι εσείς που δεν ξέρετε και πολλά. Είναι σαν να. Ο Τζίτζι τώρα είναι σαν να περιγράφει παιχνίδι. Και να είναι μέσα στο γήπεδο. Να νιώθετε ότι είστε θεατές του γηπέδου.
0: Βεβαίως.
1: Όχι ακροατές του ραδιοφώνου.
0: Θεατές.
1: Σας βάζει στο παιχνίδι σαν θεατές. Ναι. Να είστε στον Καναδά, στο Ρόντο και εσείς τώρα.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε και.
1: Ο Τζόφεριν. Ο πρόεδρος του ΕΦΑ.
0: Αυτός έτσι πως είναι, ρε φίλε μου, μοιάζει αυτό που έχουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως τα λένε το. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν.
1: Ο Σπύρος, τεράστια Τζίτζι, είσαι μάγος. Με σένα στο στοίχημα δεν χάνουμε ποτέ, λέει ο φίλος ο Σπύρος.
0: Και βέβαια όσοι ανθρώποι με ακούνε και παίζουν στοιχηματικά, θέλετε με το πρακτορείο ΠΑΠ. Θέλετε
1: δεν μπορεί,
0: live.
1: Δεν μπορεί ο ΠΑΠ τώρα να παίξει.
0: Όχι, λέω αν έχει πριν. Αλλά την προηγούμενη μέρα έχουμε ακούσει.
1: Μόνο live.
0: Ναι, θέλετε light. Θέλετε κινητά. Θέλετε ακίνητα. Θέλετε ό,τι θέλετε. Και ακίνητα.
1: Σπίτι, λοιπόν, αυτοκίνητα.
0: Αυτοκίνητα.
1: Όχι light. Light είναι το

0: Γάλα. Live.
1: Live. Ναι.
0: Δεν πάει κανένα γάλα κανένα.
1: Όχι, live. Λοιπόν, ακού γράψει στρατάκι. Φάουλ, φιλέ. Φάουλ, δεν δίνω γιατί.
0: Έχει, εντάξει, τώρα,
1: φιλέ. Εντάξει, να μην δώσει τώρα και αυτό, ε.
0: Εντάξει, κύριε.
1: Εντάξει, διαμαρτύρεται λίγο το 15, αλλά δεν έχει δίκιο. Α, λέει την προηγούμενη φάση. Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα το κάτσε τη φανέλα.
0: Του λέει, φύρα καλά, του λέει και έχει μια πετροπηγή δώρο. Μένα.
1: Όχι, φάουλ.
0: Ναι, πεντακάθαρο, κύριε.
1: Εντάξει. Να πούμε λοιπόν, όσοι ακούτε αυτό που αποφασίζει live.
0: Live.
1: Live. Να πούμε ότι. Ότι ο Καραδάς παίζει πολύ δυνατά, έχει μπει δυνατά, το γκολ μπήκε γρήγορα. Αυτό καλό για το ποδόσφαιρο, για να ανοιχτεί και λίγο.
0: Ναι, δεν έχει ανοιχτεί ο κάτω κατάρα όμως. Δηλαδή,
1: να σου πει και ο πρόεδρος Βασίλη, γιατί πρόεδρος. Δεν προλαβαίνει να ανοιχτεί.
0: Ναι, αφού άλλωστε έχει. Θέλουμε γκολ όμως.
1: Του έχουν βάλει, πώς το λένε, φιλιά.
0: Θέλουμε γκολ, φίλε όμως.
1: Άμα όμως γίνει και 2-0, θα ηρεμήσει λίγο ο Καναδάς.
0: Α, ναι.
1: Τώρα δεν είναι μία ακόμα με το ένα. Αλλά ξέρει όμως θα ανοιχτεί το Κατάρ. Όπως ανοίχθηκε και με την Ελβετία. Και θα βάλει κι άλλον επιθετικό γιατί το Κατάρ.
0: Έχει άλλο,
1: ο μεγάλος Τζίτζης είπε 5-4-1, δεν ξεκινάς με ένα επιθετικό. Αντίθετα με το άλλο 4-3-3. Φάω λοιπόν έξω την περιοχή για τον Καναβά, βαράει ένας μαυρούλης με πορτοκαλί παπούτσα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε το όνομά του.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ξέρουμε όλους, κάνει
0: φίλοι,
1: το φάουλ.
0: Φίλοι μας.
1: Μια κεφαλιά απλή, μπορεί να είναι και κόνε, τραυματίστηκε ένας τώρα. Είναι κάτω εκεί του. Α, εντάξει. Εντάξει και μέσα να πήγαινε η μπάλα θα ήταν επιθετικό φάουλ. Σίγουρα γιατί τον βρήκε στο κεφάλι. Ωραία, πάει αυτό, το άνοιξε μύτη. Το κούτελο ότι κάτι του είχε ανοίξει. Βλέπω για αλλαγή, Βασίλη.
0: Όχι, το άμα είναι για αμύτη, όχι, ρε φίλε. Να πάω βάλω λίγο εκεί, λίγο ιόδιο.
1: Να πούμε λοιπόν.
0: Βασίλης Γρατσίας. Καλημέρα, τρελοτρελή, και από μένα καλή εκπομπή και καλή καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους. Έχουμε μπει μέσα με τα τσαρούχια Τζίτζι. Δεν ακούς Τζίτζι, γι' αυτό, φίλε μου. Αν ακούς Τζίτζι, Βασίλη, χτες 3-1 Κολομβία.
1: Συγγνώμη.
0: Έδωσε σκορ.
1: Σκορ. Ο Ρομπίνιο πλέθηκε.
0: Είχε παίξει ο Βασίλης Τέσσερα, είχε παίξει την Γκάνα άσο και over 2,5.
1: Ή διπλό και over 2,5.
0: Ναι. Και χάσει τα γκολ.
1: Ναι, ενώ σήμερα δεν έχει παίξει τίποτα. Μα τη λέει ο Βασίλης Κατσίας να μα πει αν έχει παίξει κάτι και τον Καναδά.
0: Και δεν έπαιζε το πρωί που φύγαμε το 3-1 τη Κολομβία που το είπε.
1: Που το είπα, λέω.
0: 14, η Κολομβία, 13 απόδοση.
1: Ναι, η Κολομβία θα μπουν 3,5 over και ορίστε. Θα έρθει και 3-1.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή έβασε 3,5 όβρε και 3-1 και γκολ γκολ.
0: 13 απόδοση το 3-1.
1: 13 απόδοση.
0: 14 πόσο ήταν.
1: Πληρώθηκε ο φίλος μας ο Ρομπίνιο.
0: Ναι.
1: Και το μεταξύ και ο Νίκος πληρώθηκε.
0: Ο Στρατάκης πληρώθηκε.
1: Ο Στρατάκης πληρώθηκε και ο Γιάννης πληρώθηκε.
0: Πολύ λαός πληρώθηκε.
1: Ναι. Αλλά ο Τζίτζης δίνει κόσμο για ταμείο. Ένας Βασίλη, ένας τώρα συγγνώμη κιόλας που με ακούει και παίζει. Και, εντάξει, όχι μόνο εμένα, γενικά. Ναι. Αλλά παίζει, ας πούμε, πάνω στη.
0: Πιο πολύ Τζίτζη ακούει.
1: Ναι, και παίζει πάνω στην αυτή μου, πώς το λένε.
0: Την τρέλα σου.
1: Ναι,
0: στη δίχη σου.
1: Στη δίχη μου, αυτός που έχει φέρει πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου τώρα ένας να έχει παίξει. Να παίξει
0: αυτό. Στου Αμερικάνου που έπαιξε, ο Αμερικάνο ήταν αυτός ο Άγγλος που έπαιξε 1 εκατομμύριο ευρώ την Ισπανία άσο για να πάρει 80.000 ευρώ με ένα 0,7 πόσο έχει απόδοση και το χάσε. Αν άκουγε την εκπομπή και έπαιζε Τζίτζι, γκολ γκολ την Κολομβία 1 εκατομμύριο ευρώ θα παίρνει 300.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ έπαιξε.
0: Έπαιξε 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Και τι είχε τελικά?
0: Έχασε την Ισπανία τώρα 0,7 με το πράσινο.
1: Θα είχε όμως λεφτά, ε.
0: Για να παίξει 1 εκατομμύριο παίξει ένα 200 στην άκρη. Είναι σαν να παίζουμε εμείς 15 ευρώ για αυτόν το εκατομμύριο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Το μίλαγα με τον Πρωθυπουργό κατά παιδιά για αυτό το θέμα. Ήρε, φίλε, είναι απληστία όμως, φίλε. Να έχει τώρα 300 εκατομμύρια, γιατί τόσα θα έχει αυτό για να παίξει 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα παιχνίδι. Πάμε να πείτε 300.
1: Αν δεν έχει 100, ναι.
0: 200-300 θα έχει πολλά λεφτά. Είναι απληστία, ρε φίλε. Για να πάρει 80 χιλιάρικα. Δηλαδή, τότε κάνει τα λεφτά, ρε φίλε. Έχει 300 εκατομμύρια στην άκρη. Πάμε να πάρει 80 χιλιάρικα.
1: Γι' αυτό κοιτάξει.
0: Άλλο μου λέει, θα έπαιξε, μου λέει για την τρέλα του. Ωραία, άμα για την τρέλα του, α έπαιζε χ την Ισπανία. Να πάρει και λεφτά.
1: Που έδινε 3.
0: Ναι, όχι 3, 13.
1: 13.
0: Ναι. Ή να έπαιζε άλλο παιχνίδι, ρε παιδί μου, με μεγάλη απόδοση για να πάρει λεφτά. Για την τρέλα του. Τώρα να παίξει τώρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να πάρει 80 χιλιάρικα. Είναι απληστία δηλαδή. Το τιμώρησε ο Θεό που λέμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φίλε, άστε τα 80 χιλιάρικα. 1 εκατομμύριο έχει.
1: Ναι,
0: άμα έπαιζε τα προμοσκά του Τζίτζι. Και έπαιζε εκατομμύρια πώς έπαιξε. Τώρα θα έχει εκατομμύρια μαζέψει. Τα προγνωστικά σου, κύριε Τζίτζι.
1: Να πούμε επίσης ότι εκτός αυτού είναι.
0: Out, δεν μπορεί
1: να πούμε. Εκτός αυτού που λες είναι σωστό, μπορεί ο άνθρωπος δεν ξέρουμε τι αυτό.
0: Ο Σάκης ο Μπουζούνι, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάνει εκπομπές εδώ στο ραδιόφωνο. Το ξέρεις, ο Σάκης ο Μπουζούνι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον έχει, το ξέρεις. Λέει, που είναι και χρόνια στα ραδιόφωνα. Αυτή είναι η περιγραφή αγώνα. Γιατρέ μου, καλημέρα και στους δυο σας, σε όλη την παρέα και στον αδερφό Ρομπίνιο. Αυτή είναι η περιγραφή, λέει ο Σάκης, που είναι έμπειρος ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Έμπειρος.
1: Ναι,
0: και κάνει λέει, εκπομπές.
1: Ναι. Και από κάτω λέει, τι λέει ο Σάκης. Ο...
0: Αυτός είναι ο Σάκης.
1: Από πάνω είναι ο Μπίλης.
0: Πάω ο Μπίλης. Τι να μας πει το πειρατικό του χελάκι. Έχουμε GG εμείς, ναι. Ο χελάκι ήταν καλός.
1: Χελάκης.
0: Με το πειρατικό, ναι. Ήταν καλό στο γύρο.
1: Του έστειλε ο διαιτητή για προσωρινά για νερό.
0: Ήταν στο γύρο καλό ο Γιαννάκη. Αλλά άλλο γύρο, άλλο μουντιάλ και συζήτηση είναι διαφορετικό. Δηλαδή ο Χελάκης με δεν έλεγε ότι γκολ το Κατάρ, καλημέρα στην Αμαρία. Συνέσαι γκολ το Καναδά, καλημέρα και στην Αφροδίτη. Τα συνδυάζει όλα.
1: Ναι, καλημέρα. Ή ο γορίλα έχει.
0: Ναι, King Kong. Μάθαμε, παιδιά, χθε αυτό. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Οι σημερινοί φίλοι ακούγατε χθε. Μάθαμε ότι το King Kong. Το έργο, θυμάστε το έργο με το King Kong. Έχει καταγωγή από το Κονγκό. Μα το είπε αυτό ο Τζίτζη, μα ενημέρωσε. Αυτή είναι η περιγραφή. Ο κόσμο έχει παλαβώσει με την περιγραφή σου, κύριε Τζίτζη.
1: Ναι, μέχρι το πρωί, λέει ο φίλο μα.
0: Έτσι, μέχρι το πρωί.
1: Θα ακούω, λέει, Λαγκαδίτη. Καλημέρα, φιλαράκι, Λαγκαδίτη. Λέει φοβερή περιγραφή του γκολ. Κοιτά, ναι, την περιγραφή λέει ότι την έκαναν ούτε παλιοί.
0: Κανένα, δε φίλε. Για Κογιάννη την έκανε.
1: Ναι, έκανε, ναι. Να πούμε όμω.
0: Μην τα σοπεδώσουμε κιόλα.
1: Όχι, βλέπουμε βέβαια τον γκολ, κοιτά εδώ. Α, έπεσε όμω και δεν
0: έπεσε. Έπεσε, ναι,
1: 1-0 λοιπόν το Καναδά. Καλό αυτό όμω,
0: πίτσα time τώρα.
1: Τώρα έχουμε διάλειμμα νερό αυτή, διάλειμμα πίτσα εμεί.
0: Μπράβο.

0: Έγινε λοιπόν το 2-0 την ώρα που είχαμε το break εμείς, με ένα φοβερό άπιαστο σουτ. Ο παιχταράς αυτός που έχει κρατάει την μπάλα πάλι είναι ο ίδιος παίκτης, νομίζω. Το 9 πρέπει να είναι πάλι. Ο ίδιος παίκτης πρέπει να είναι, ναι. Το 9 πρέπει να είναι, όχι. Είναι ο Τζόναθαν, ναι, είναι λοιπόν.
1: Ο Ντέιβιντ το ένα γκολ και το άλλο γκολ το βάλε ο Χάσε, να σου πω.
0: Το ένα το βάλε ο Ντέιβιντ, ναι.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι έγινε το 2-0, δεν προλάβαμε να το περιγράψουμε λόγω του ότι.
1: Ο Λάριν το 16 το 1-0 και ο Ντέιβιντ, ο Τζόναθαν, καλά το πες.
0: Ντέιβιντ, Τζόναθαν. Ο Ντέιβιντ Τζόναθαν λοιπόν έκανε το 2-0.
1: Κάνε κατάρ, κάνε κάτι ρε κατάρ και εσύ.
0: Μισό λεπτό, μην βιαζόμαστε. Το παιχνίδι έχει πολλά γκολ. Κύριε Ρομπίνη, καλωρίζει κατά λεφτά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένει και το βραδινό μου, νομίζω.
1: Μετά, το άλλο.
0: Μετά. Ό,τι και να γίνει, ο Ρομπίνη είναι μέσα τώρα με το 1,5-2 γκολ. Την ώρα που είχαμε το διάλειμμα, Βασίλη, μπήκε το δεύτερο γκολ. Δεν μπορούσαμε να περιγράψουμε.
1: Μα προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Έχουμε το άλλο μα, το πρώτο.
0: Ναι. Πολύ ωραίο, έγινε το 2-0. Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ δυνατός, το είπαμε. Ο πρόεδρος το έχει πει από εχθές. Σήμερα ο Καναδάς είναι άπιαστος, δεν πιάνεται. Κυνηγάει τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Από το πρώτο ημίχρονο και εγώ το βλέπω αυτό. Να πούμε και την αλήθεια, εγώ βλέπω από το πρώτο ημίχρονο. Του φαίνεται να την πείτε τώρα πάλι ο Καναδάς. Είναι μόνο πέναλτι. Είναι πέναλτι, παιδιά, τώρα το δώσω γιατί. Βέβαια, πέναλτι. Πέναλτι, θα περιγράψουμε το πέναλτι. Για να δούμε φοβερό. Ο Καναδάς πέναλτι, πάλι ο ίδιος παίκτης. Εγώ είπα.
1: Κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Δεύτερη κίτρινη κάρτα. 5 τα κόρνερ μέχρι στιγμής. 4-1. 5 τα κόρνερ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Η Καταργανή να του κλείνει τις κάνουλες. Να παγώνει το χειμώνα τα πετρέλαια.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν είναι πέναλτι τώρα.
1: Ναι, είναι, είναι.
0: Εντάξει, από αυτή την κάμερα δεν φαίνεται κάτι. Τον ανέτρεψε το 17.
1: Είναι.
0: Να πάει να βγει. Βάρε.
1: Όχι, τσακωθήκανε.
0: Και καλά, εντάξει, διαμαρτύρονται γιατί. Να δούμε.
1: Ο Αχμέτ έφαγε κίτρινη κάρτα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Καναδάς είναι άπιαστο σήμερα.
1: 3-0 δεν έχει ξαναγίνει στο Μουντιάλ 3 γκολ σε.
0: Για να δούμε όμως, πρέπει να το βαρέσει πρώτα.
1: Ναι, ναι, σε 30
0: αλλά λεπτά. Αυτό ήθελα να πω, ότι εγώ είπα και χθες, είπα και σήμερα του Βασίλη και την ώρα που ήρθα ότι ο Καναδάς σήμερα θα είναι άπιαστο.
1: Στόπες.
0: Κύριε Λακαδίτη, και εσύ που ακούς, κύριε Ρομπίνιο, κύριε Στρατάκη, ο Καναδάς είπα σήμερα από το πρώτο ημίχρονο θα καθαρίσει το μπάτς. Το θέμα όλο είναι. Ο Καναδός είπε θα καθαρίσει τον. Ο άνθρωπος χορεύει break dance. Ο Καναδός χορεύει break dance με κάτι τα χέρια τα κουνάει, τα πόδια break dance. Ο Βιατής έχει δώσει το πέναλτι. Πάσε,
1: ναι,
0: βάρ δεν πάει, βάρ δεν το καλεί.
1: Είναι πέναλτι, το κάλεσε, του λέει πέναλτι.
0: Ωραία, πέναλτι. Ναι, δεν πήγε να το δει. Αυτό σημαίνει το κάλεσε.
1: Του είπε ότι είναι πέναλτι.
0: Είναι πέναλτι. Να πούμε λοιπόν το 10 θα το χτυπήσει το πέναλτι.
1: Ο 10.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα πράγμα. Πούμε. Ότι ο Καναδάς μπήκε δυνατά. Θα κάνει την νίκη.
1: Πρόσχε, μην χάσουν τον γκολ τώρα.
0: Όχι, θα κάνει την νίκη ο Καναδάς. Μισό λεπτό, κύριε Βασίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Καναδάς θα κάνει την νίκη. Όμως υπάρχει ένα θεματάκι τώρα. Θα την κάνει την νίκη ο Καναδάς. Το θέμα είναι αν το Κατάρ θα σκοράρει.
1: Τι που ξέρει, αν πάμε 3-4, που το ξέρει εσύ. Πάει στο βαρ.
0: Πάει βαρ.
1: Όχι.
0: Δεν πάει βαρ. Πάει κόκκινη.
1: Κόκκινη κάρτα του δώσε.

0: Ναι. Και ο διαιτητής πήρε τον νόμο στα χέρια του, αυτό έτσι. Που ορίζει η UEFA και η FIFA, έδωσε, κοιτάξτε εδώ, είναι, εντάξει, είναι κόκκινη γιατί είναι μόνος του.
1: Είναι έξω την περιοχή όμως.
0: Ναι, αλλά όχι μωρέ, είναι πέρα.
1: Έξω την περιοχή το σπρώχνει και πέφτει μέσα.
0: Όχι, είναι πέρα, είναι κόκκινη.
1: Κόκκινη, ναι, ναι, αλλά δεν ναι. Είναι, νομίζω δεν είναι πέναλτι, φίλε.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Κι όμως δεν είναι πέναλτι.
0: Λένε, αλλά τι έκανε, πήρε πίσω το πέναλτι.
1: Όχι, τι έκανε.
0: Ναι. Όχι, πήρε πίσω.
1: Είμαι πολύ μπροστά και εγώ, κύριε Τζίτζι, πρέπει να το ομολογήσεις.
0: Μισό λεπτό. Μα γι' αυτό και δεν άφησε να ολοκληρώσω.
1: Αν θέλει.
0: Πήγα να σου πω ότι είμαι πιο μπροστά εγώ από σένα. Ο φώναξε ο βαρίστας και του είπε, εάν δώσει πέναλτι, του δίνει κίτρινη.
1: Δεν είναι πέναλτι όμως.
0: Ναι, εάν δώσεις, δεν δώσει πέναλτι και δώσει πάνω στη γραμμή φάουλ, είναι κόκκινη όμως, γιατί είναι τελευταίο.
1: Ναι, αυτό έκανε.
0: Ο διαιτητής στην κρίση τη δικιά του έδωσε κόκκινη κάρτα που για μας δεν μας συμφέρει. Για τους αυτούς που το παίζουν γκολ-γκολ. Καλύτερα να δίνει πέναλτι και κίτρινη.
1: Όταν δίνει πέναλτι, δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, έχει αλλάξει ο κανονισμός.
0: Γι' αυτό γιατί, είπαμε.
1: Γιατί
0: γι' αυτό το είπε κίτρινη.
1: Γιατί είναι σχάτη των ποινών. Σου λέει, έχει τιμωρηθεί με πέναλτι, δεν χρειάζεται να πάρει κόκκινη.
0: Αυτό τι είπα εγώ τώρα. Το ίδιο είπαμε. Τώρα, γι' αυτό το είπε στην αρχή
1: δεν
0: κίτρινη.
1: Δεν υπάρχει που λες τελευταίο παίκτη.
0: Όχι.
1: Όταν είναι πέναλτι, δεν υπάρχει.
0: Κάτσε όμω, μισό λεπτό. Γι' αυτό το είπε κίτρινη στην αρχή. Για να δούμε τώρα, θα μπει τον γκολ. Ο διαιτητής είναι και αυτός, κοίτα, ο διαιτητής πως κοιτάει, λες, θα το χτυπήσει αυτός. Λοιπόν, παίρνουν φορά λοιπόν, είναι έξι την περιοχή. Πολύ ωραίος. Α, μπάλα, βέβαια, εντάξει, μπάλα παραλίγο να φυσεμένα. Αλλά
1: έχουμε τώρα με 10 το Κατάρ, ναι. Δυσκολεύει το πράγμα για τον γκολ-γκολ.
0: Ο Άσος. Ο Άσος κλείδωσε.
1: Κλειδώνει ο Άσος.
0: Ο Άσος κλειδώνει ανάμεσα, ο Τζίτζης λέει ότι θα μπουν ακόμα, ακόμα το λιγότερο 2 γκολ.
1: Α, βάλει και για τα Κατάρ όμως, φίλε. Όχι, θα πάει μόνο.
0: Ο Τζίτζης λέει ότι θα μπουν ακόμα 2 γκολ. Μπορεί να έρθει και 3 και 4 γκολ.
1: Θέλουμε και ένα γκολ ακόμα.
0: Λοιπόν, λοιπόν ο διαιτητής λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
1: Πάλι ήταν άλλη,
0: ο παλιός ο Τζίτζης, επειδή είναι με, με παλιός αλλά με τους καινούργιους, όπως είπε ο Βασίλης Νόμους, εάν έδινε το πέναλτι θα έδινε κίτρινη.
1: Ναι, όπως έδωσε.
0: Γιατί θεωρεί η ποινή του πέναλτι είναι ανώτερη από την κίτρινη.
1: Ναι,
0: δηλαδή βαράει το πέναλτι, είναι σαν γκολ. Λοιπόν, και βρήκε τι. Ο διαιτητής όμως τι έκανε, Βασίλη. Τον ειδοποίησε ο βαρίστας.
1: Είναι έξω από την περιοχή.
0: Τον ειδοποίησε ο βαρίστας ότι τον κρατούσε έξω την περιοχή.
1: Ναι.
0: Αλλά ο διαιτητής κατευθείαν αλλάζει τη γνώμη. Δίνει μεν το φάουλ, δεν δίνει το πέναλτι που είναι 90% να μπει το γκολ. Αλλά τι γίνεται όμως, του έδωσε κόκκινη. Για έναν, ας πούμε, που παίζει στοιχηματικά γκολ-γκολ και over, το over το πιάνει. Αλλά τώρα με την κόκκινη, για να δούμε όμως, γιατί το Κατάρ είναι πονηρό.
1: Πονηρό, αλλά δεν κάνει φάση.
0: Θα βάλει ένα γκολ όμως. Σε μια φάση πιστεύω. Κοιτά, κάτι θα κάνουν οι μάγοι εκεί πάνω στην εξέδρα με τους κεμπελές.
1: Δεν έχουν μάγους αυτοί.
0: Ναι, έχουν κεμπελές όμως.
1: Όχι, κεμπελές.
0: Μπορεί να έχει το ακουνάνε αντίστοιχα σημαία και βολάρια.
1: Κεμπελές.
0: Αντί να ακουνάνε, κύριε Βασίλη, τα κασκόλα, ακουνάνε βολάρια. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Κελεπίεζε, κεμπελές. Λοιπόν, είπαμε, δωράκι, Σύφνος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια. Με υπέροχη θέα στο πλατή Γυαλό στην Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει φαγητό. Το Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο. Μαζί και ένα δώρο από το κατάστημα Νάνινο Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον. Συμμετοχές είπαμε στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Και έχουμε και άλλο δωράκι, γεύμα ή δείπνο στο Κοράλι για 4 άτομα στη Βραβρώνα. Και εδώ το ίδιο, όνομα επώνυμο, κινητό στο Viber του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη το πρωί 9 με 10 εκπομπή Γιώργου Γεωργιάδη Πάνω Πουρναρά η Ελλάδα σήμερα.
0: Έτσι λοιπόν να αναλύσουμε, Βασίλη.
1: Ανέλησε το πάλι μια φορά.
0: Για να κάνουμε τώρα μια ωραία σύνταξη.
1: Γκολ. Πάω στη γραμμή.
0: Πάω στη γραμμή.
1: Πάρε για 30 γκολ αφανά αυτή τώρα, σου λέω εγώ. 7-0 θα το 8.
0: Λοιπόν. Δύο γκολ ακόμα.
1: Πρέπει να βάλει γκολ, Εφίδια. Κάνε κάτι για το Κατάρ. Φωνάζει ο λαό σου.
0: Φωνάζει ο λαό μου, αλλά.
1: Έτσι κάνε κάτι.
0: Λοιπόν, να πούμε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο εκεί πέρα.
0: Ναι, να πούμε, Βασίλη, ότι ο διαιτητής τελικά έδωσε φάουλ.
1: Ναι.
0: Το φάουλ είναι κόκκινη κάρτα.
1: Ναι,
0: για τους καινούριους κανονισμούς του νόμου είναι κόκκινη κάρτα. Ναι. Για εμάς που το βλέπουμε εδώ πέρα και το εξηγούμε και το κάνουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή εμείς.
0: Αλλά εμείς τώρα για τους παίκτες του γκολ και over.
1: Εντάξει,
0: οι over έχουν πληρωθεί σίγουρα. Ένα γκολ ακόμα θα μπει.
1: Ναι.
0: Οι over. Η goal over, όπως και εγώ με το goal over,
1: είναι πιο δύσκολο.
0: Πρέπει να βάλει ένα goal το Κατάρ. Το Κατάρ όμως, επειδή είναι πονηρό και επειδή θα παίξει λίγο μπροστά, ας είναι με 10, μπορεί. Φάουλ. Μπορεί να γίνει.
1: Δώσε πέναλτι, άνθρωπε.
0: Μπορεί να γίνει το εξής, φίλε Βασίλη.
1: Ναι.
0: Να βγάλει και τους άλλους παίκτη.
1: Α, λες να έχει να κάνει και ακουμαντά.
0: Και να παίζουν με 10 και να σκοράει το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να γίνει και το άλλο, Βασίλη. Να βάλει αυτό goal ο Καναδάς.
1: Μα μπει στο 97.
0: Ναι, και να γίνει αυτό goal.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μπορεί και ήδη κανένα να το έχουν γκολ over.
1: Ναι.
0: Κανένα δεν ξέρει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Πάντως όμως η μπάλα τώρα γυρίζει από τη σέντρα και κάτω.

0: Για την ομάδα να έρθουμε στα δικά μας, γιατί ο Ιωτής καλά έπραξε, ήταν κόκκινη, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Ήταν κόκκινη, αν και ρε Βασίλη, δεν τον έσπρεξε και πήρα.
1: Ήταν κόκκινη. Ναι. Φάουλ και κόκκινη.
0: Ο άλλος τώρα να δεις τώρα, ρε Βασίλη, άμα δεν έχεις μυαλό. Αν ήμουν εγώ τώρα ο αμυντικός, όπως έπαιζα εκείνα τα χρόνια, δεν θα τον άφηνα να βάλει γκολ. Πόσα θα τρώγα, 3-0. Και τι έγινε, αν φάω 3-0, πειράζει.
1: Όχι.
0: Γλιτώνω την κόκκινη.
1: Ναι, να φάω 3-0. Χάνει το παιχνίδι 2-0, λες μπορώ να κάνω κάτι. Άμα δεν μου δώσει κόκκινη. Το...
0: Ναι, αλλά έδωσε κόκκινη.
1: Τιτάνα Τζίτζι, εσύ πρέπει να γίνεις medium. Τώρα περιμένω μόνο το Μεξικό γκολ-γκολ να πάρω 220 ευρώ ρε Ρομπίνιο.
0: Το Μεξικό θα το πιάσει σίγουρα. Το θέμα είναι Ρομπίνιο να βάλουμε και δεν ένα γκολ. Γιατί.
1: Να πιάσουν κι άλλοι.
0: Οι μισοί ακροατές το παίζουν γκολ over. Ναι. Όπως και ο Τζίτζις.
1: Για πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει, μιλά το ραδιόφωνο τώρα τα βράδια στα καλύτερά του με GG. Παιδιά, κόρνερ. Στα καλύτερά του με GG το ραδιόφωνο.
0: Βέβαια. Να πούμε λοιπόν, Βασίλη, ότι τώρα πιέζει ο Καναδάς.
1: Κάνω κόρνερ τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας που λέει αυτά τα ωραία λόγια. Αλλά να, ότι αλλαγή κάνει το Κατάρ κιόλας. Εντάξει, θα, δεν ξέρω αν θα βάλει αμυντικό. Όχι, αμυντικό έβγαλε. Δεν βάλει αμυντικό.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το 15.
0: Αυτό ήταν πίσω.
1: Εντάξει, πάει αυτό. Πάει μπάνιο.
0: Ναι. Εντάξει. Εγώ, Βασίλη μου, είναι ότι το θέμα είναι ότι το Κατάρ παίζει με 10. Ο λαός ο περισσότερος το έχει παίξει γκολ και over. Σωστά. Γιατί ναι, πιστεύουν ότι είναι γκολ στο Κατάρ. Και βέβαια περιμένουμε. Ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Δεν αλλάζει με τίποτα Ρομπίνιο, να γίνει 2-2.
1: Όχι.
0: Με 10. Είσαι στο 3-0, 4 εκεί, να πει ένα γκολ και το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν. Τώρα γίνεται το κόρνερ για τον Καναδά. Η μπάλα γυρίζει γύρω-γύρω από το τέρμα. Για να δούμε. Ο Σγκουρομάλης είναι στο. Εντάξει, αυτό ήταν, δεν περνάει εύκολα γιατί ο άλλος είχε μπλέξει το πόδι του εκεί. Ψηλό. Νομίζω έβεσαι offside. Σωστά, έβεσαι offside.
1: Ναι, offside και ο διαιτητής. Είμαστε στο 41, πάμε.
0: Στο 41 και το σκορ παραμένει 2-0. Το πρώτο γκολ το προλάβαμε, το περιγράψαμε, το δεύτερο μας έπιασε ο Μπούλι με τις πίτσες.
1: Ναι, εντάξει. Είχαμε και εμείς break.
0: Είχαμε και εμείς break. Αυτοί το κάνανε πιο ούριο το break, δεν είχαν πίτσα.
1: Δεν είχαν
0: ούριο το νερό, αυτά μας τη φέρανε. Αλλά έχουμε να δούμε
1: και άλλα γκολ.
0: Και άλλα γκολ και πολλά λεπτά αγώνα. Να πούμε επίσης ότι το Μεξικό, όσοι θέλετε το βράδυ να το βάλετε, οι κοντοστούπιδες, οι Κορεάτες θα βάλουν γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι σκληρή ομάδα. Η Κορέα κέβησε την Τσεχία. Η Τσεχία δεν κατάφερε σήμερα να κέβει στην Αφρική. Ναι, 1-1. Ο Τζίτζι είπε γκολ, γκολ. Ο Τζίτζι είπε χθε γκολ, γκολ και προχθέ την Τσεχία.
1: Στο 83 ισοφάρισε η Νότια Αφρική.
0: Ναι. Έγινε όμω γκολ, γκολ όπω το είχα δώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι στιγμή έχω πέσει μέσα σε πολλά.
1: Σε όλα. Έχει πάρει λεφτά ο κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει λεφτά από τα προγνωστικά σου και έχει πάρει και έτσι ωραίε εικόνε από την περιγραφή σου.
0: Ναι, και ένα. Και ο Γιώργο από το Μενίδη,
1: ναι,
0: μου στέλνει μήνυμα και μου λέει στο κινητό Τζίτζι έχω παίξει. Όσες φορές έχεις πει πάνω από 100 ευρώ σε κάθε αγώνα. Αυτό έχει πληρωθεί.
1: Ναι,
0: για να δούμε το Κατάρ τώρα, φεύγει μπροστά. Έλα ρε Κατάρ. Μήπως γίνει και κάτι και κάνα φάμα και μπήκε ένα κόλ. Έλα ρε Κατάρ, λίγο
1: αυτός
0: μπροστά.
1: Αυτός είναι από την Κατάρα που είναι εδώ στα Γιάννα.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, καμία
0: αυτοί οι Καταρανοί,
1: ναι,
0: είναι, έχουν λεφτά.
1: Αλλά
0: μωρέ, ναι, μωρέ, αλλά ξέρεις τι έχουν. Έχουν ένα θεματάκι.
1: Τι.
0: Δεν έχουν ξένο όπως έχουν οι άλλες εθνικές.
1: Τι ξένο.
0: Επιτρέπεται λέει στις εθνικές έχουν και ξένους σε πάλι χώρες.
1: Είναι Κατάρ μόνο. Ρε.
0: Είναι μόνο Κατάρ. Κατάρ στηρούν αυτό το νόμο.
1: Έχουν σπίτια τους, πως είναι τίγρες.
0: Ναι.
1: Και λιοντάρια σπίτια. Και, λέει, ναι, και το σκυλάκι.
0: Ναι, άλλος, και το Ιράκ το ίδιο έχει.
1: Σκυλιά.
0: Όχι. Α. Δεν έχουν ξένους. Και ναι, το Ιράκ. Παίζουν με αυτούς που έχουν.
1: Καλά κάνουν. Εθνική.
0: Τα
1: εθνική.
0: Ναι, αλλά ο Λίσεν α πούμε.
1: Εθνική δεν φίλε.
0: Δεν ήταν Γάλλος που παίζει στη Γαλλία.
1: Εθνική Ιράκ. Να παίξουν αγκίνοι, να παίξουν.
0: Όχι, να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορούν.
1: Στις
0: εθνικές μπορούν να παίξουν άλλοι, από άλλη χώρα.
1: Κανονικά ναι, άμα έχουν εσύ, τα φτιάξει τα χαρτιά σου και αυτά, μπορεί. Αλλά...
0: Ο πρώτος ο δικό μας ήταν ο Ντανιέλ Μπατίστα.
1: Ναι. Μας αλλά κανονικά δεν πρέπει να είναι. Σου λέει Καταργανία.
0: Οι Καναδοί δεν ξέρω αν έχουν κάποιον, ξένο. Πάντως τι.
1: Θα έχουν Καταργανία, θα έχουν κάποιον.
0: Ίσως και το Κατάρ.
1: Κάποιο βλέπω ονόματα παράξενα, δεν είναι Καταργανά ονόματα αυτά.
0: Για το Κατάρ.
1: Αλλά έχουν πολλές πετρελοπηγές πάντως.
0: Ναι.
1: Αυτό το κύριε. Και έχουν,
0: πούμε...
1: και έχουν σπίτι τους, σου λέει καλά, σου λέει η Μπιλάρα, λέει ο Μπιλάρας έχει δίκιο, Τζίτζι, έχουν σπίτι τους τίγρες και λιοντάρια. Δεν έχουν ζωάκια, σκυλιά αγάπη, έχουν τίγρες.
0: Α, εντάξει. Εμείς δεν θέλουμε τέτοια, εμείς έχουμε σκυλάκια.
1: Για λοιπόν, να χτυπήσουμε. Κι άλλο κόρνερ. Δεν σε βλέπω για τα κόρνερ καλά.
0: Όχι, τα κόρνερ είμαστε καλά.
1: Τι καλά, ρε.
0: Για να δώσει πέναλτι αποκλείεται.
1: Είναι 8 κόρνερ έτσι μέχρι τώρα, τι καλά είσαι. Έχει παίξει 11.
0: Διαμαρτύρεται λίγο ο Καναδάς. Για να δούμε τώρα. Θα πάει να δει βαρ. Άμα δει βαρ είναι πέναλτι.
1: Πάλι δα, βαρ.
0: Άμα δει είναι πέναλτι. Το λέω Τζίτσι από τώρα. Άμα πάει βάρη είναι πέναλτι.
1: Κοίτα το, το νου σου του λέει, το νου σου. Α σε ρίξω τα λιοντάρια του λέει τώρα. Που κάνει τέτοια πράγματα. Το βρίσκω τον παίχτη.
0: Για να δούμε όμως, Βασίλη, γιατί. Όχι, εντάξει.
1: Ψιλο είναι.
0: Δεν νομίζω να το δώσει. Ξέρεις γιατί, γιατί δεν ήταν το πόδι που ήταν το μεζοστάρι.
1: Τον απείλησαν. Του λένε να σκόψουμε το πετρέλαιο το χειμώνα.
0: Πάει να δει βάρ.
1: Αν πάει να δει βάρ.
0: Είναι πέναλτι. Στο λέω φιλαράκι σου για να τον εφαιρέσει ο βαρίστα.
1: Τι από Καταριανή, τσαμπουκάδε. Σου βλέπει εκεί τσαμπουκά που κάνουν οι Καταριανοί. Τίποτα.
0: Πάμε. Κατάλαβε τι.
1: Ναι, πάμε.
0: Φοβήθηκε λιγάκι.
1: Φοβήθηκε.
0: Σου λέει κάτσε μη φύγει από την εξέδρα καμιά τίγκρι.
1: Και έχει μακάδα σπαράξει.
0: Ναι. Εντάξει, το ειδοποίησε ο βαρίστα δεν ήταν έτσι, ναι.
1: Ναι,
0: να λέμε
1: ναι.
0: Και το σωστό. Για να δούμε στον Καναδά πάλι που είναι στην αντεπίθεση. Με 3-0 ο Καναδά στο ημίχρονο θα είναι η μοναδική ομάδα. Έτσι, ναι. Γιατί ήταν και το Μεξικό με 2-0. 3 όχι όμω.
1: Καταγανή είναι για τα πανηγύρια. Εδώ κοιτά. Πάω γιατί έπεσε. Όχι.
0: Όχι. Όχι, εντάξει, είναι νευριασμένη λίγο.
1: Κάνε τίποτα. Μυρωδιάδες.
0: Μα μην το λες.
1: Έτσι μην το λέω. Έτσι, μπα περάσουν μια πάσα
0: λοιπόν,
1: να πιάσουν.
0: Στο παιχνίδι μας λοιπόν είναι ότι το Καναδάς είναι μια κλάση ανώτερος.
1: Μέχρι στιγμής. Και δύο.
0: Έχει κάνει 12 τελικές ενώ το Κατάρ 2.
1: Ναι.
0: 5 απεκρούσεις. Ο Κατάρ τερματοφύλακας καμία ή άλλος. Ο άλλος είναι τουρίστης μάλλον. Σωστά.
1: Ναι.
0: 5 απεκρούσεις καμία ο άλλος.
1: Καμία.
0: 12 τελικές. Λοιπόν, κοίτα πως είναι ο Καναδάς. Μαρκάρισε όλο το κέντρο.
1: Πολλά. Κύριε Τζίτζι μου. Κύριε Τζίτζι.
0: 6 λεπτά καθυστέρηση. Να πούμε λοιπόν ότι ο Καναδάς προηγήθηκε πολύ γρήγορα το 1-0. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μετά το 1-0 λοιπόν ο Καναδάς το έκανε στο 17.
1: Ναι.
0: Στο 17ο λεπτό μόνο από το Τζίτζι. Το μαθαίνετε. Ήταν ο Στιλ Λενίν. Το 1-0. Και στο 29 ο Τζόναθαν Ντέιβιτ έκανε το 2-0.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο Τζίτζι, ευχαριστώ πολύ κύριε Βασίλη. Να πούμε λοιπόν ότι γρήγορα μπήκανε τα δύο γκολ. Διαμαρτύρονται, εντάξει, στην αρχή έδωσε πέναλτι, μετά το πήρε πίσω σε φάουλ, σε κόκκινη. Αλλά επειδή οι Καταρανοί είναι Καταρανοί και θα πετύχουν ένα γκολ, για να δούμε πώς θα πετύχουν τώρα να φύγουν στην αντεπίθεση. Όπα, φίλε τον Εσπρόχ.
1: Δεν
0: βλέπω μα το διαιτητή καλά. Δεν δίνει και εύκολα φάουλ.
1: Δεν το βλέπω καλά, διαιτητή.
0: Δεν δίνει φάουλ, δεν βλέπω στο ημίχρονο να του στέλνει την τίγρηση. Λοιπόν, να πούμε...
1: φίλε, δεν πάνε καλά. Έχουν κάνει 6 κόρδερ. Πρέπει να κάνουν άλλο.
0: 5 και 1.
1: Δεν πρέπει να κάνουν άλλο τώρα.
0: Πόσα έχουν κάνει, 5?
1: Σύνολο, 5 και 1.
0: 5 και 1.
1: Έχει παίξει 11. Εντάξει, καλά είναι τα 6.
0: Έχω παίξει 7 με 11.
1: Ναι, ρε, είναι το όριο. Εμεί το 7 το έχει χάσει. Άστο 7.
0: Πάμε για τα 11. Α, και ο άλλο ο φίλο μου στο Γάλλο το έχει παίξει 11 με 13.
1: Εντάξει.
0: Για να δούμε όμω τα. Την προλάβει. Την προλάβει. Μην την βγάλει κολέρι, μπουμπούνα.
1: Μπουμπούνα.
0: Μπουμπούνα.
1: Αυτά. Γράψτε τα τάκια.
0: Γράψτε τα τάκια. Είναι λοιπόν στην επίθεση πάλι ο Καναδάς. Επικίνδυνο παίξιμο από την ομάδα του Κατάρ. Κάνει κάτι τάκλιν εκεί βολοφωνικά. Ευτυχώς δεν τον έβρε και την μπάλα. Για να δούμε τώρα. Τώρα όμως δεν μπορώ να καταλάβω. Βγήκε και ο τροματοφύλακας του Καναδά μέχρι το κέντρο.
1: Να παίξει λίγο μπάλα για αυτό.
0: Φίλε, εγώ ξέρω τι κάνουν. Τώρα μόλις ο Τζίτζις κάτσε να τελειώσει τάση και να σας πω γιατί ο Καναδάς παίζει έτσι. Λοιπόν, ο Καναδάς είναι έξω την περιοχή τώρα. Το 11 μπαίνει μέσα. Κάνει μια σεντρούλα. Είναι μια μπάλα στο σουτ. Βρίσκει τον άλλον, ναι. Διώχνει, φτούξε ελευθερία ο άλλο. Εκεί στην κολόνα, φτούξε ελευθερία, έρχομαι, λέει ο άλλο. Πάλι ο τροματοφύλακα στη σέντρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Θα σα πω όμω το λόγο γιατί έχει ένα νόημα αυτό.
1: Ναι, για να πε το νόημα.
0: Κύριε Στρατάκη, μόνο ο Τζίτζι δεν θα το ακούσει από κανένα άλλον δημοσιογράφο περιγραφή τέτοια. Μόνο ο Τζίτζι. Διότι ο Καναδά ξέρει ότι το προηγούμενο μάτσι είναι 4-1, κύριε, η Ελβετία. Και μετράνε τα γκολ τώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Για πάμε να δούμε η σέντρα. Φοβερό απέκρουση. Γκολ! Για να δούμε. Είναι το 3-0 και βαράει την μπάλα στην εξέδρα. Την πιάσαν οι Άραβες, οι Κεμπελίδες. Οι Κεμπελίδες. 3-0, κύριοι. Περίπατος. Περίπατος πρώτου ημιχρόνου. Ο τερματοφύλακας. Τον βλέπω για Χριστιανό και ένα και το σταυρό του Καναβά. Να, μια Καναβέζα χορεύει. Χορεύει break drums. Όπως είπαμε, προηγουμένως ο προπονητής του Καναβά χορεύει break drums. Αυτή χορεύει το άλλο. Break drums. Να πούμε. 3-0, εύκολα, άνετα, 3-0 ο Καναδάς, το Κατάρ μάλλον, το λέει και η λέξη, καταρρίφθηκε. Λοιπόν,
1: καταρρίφθηκε το Κατάρ,
0: γράψε το στατάκι, 3-0, καταρρίφθηκε το Κατάρ, σας παρακαλούμε μόνο εκεί στο Κατάρ, μα μας ακούτε,
1: ένα γκολ θέλουμε.
0: Ναι, να το πούμε και στα αραβικά, να τους το πω,
1: ναι, ναι.
0: Λάχα τα σέντε κοτογκολ, δηλαδή να πει...
1: Ένα γκολ.
0: Λαχατασέντε το γκολ. Δηλαδή να βάλετε γκολ.
1: Να ξέρω, φιλάει το πιάνει ο Κακομοίρης. Να τον πουλάει πάλι.
0: Καλά, ναι, αυτό το μαθητή.
1: Πουλάει πάλι άμυνα.
0: Άμα είσαι, ρε φίλε, με συγγνώμη κιόλα για τη λέξη να το πω, αλλά μην πάει εξηγηθεί και εσύ και το πανταφύλακα. Άμα είσαι ένα 67.
1: Όχι, δεν πιάσει την μπάλα κανονικά. Φταίει ο αμυντικό.
0: Φίλε μου, Ρομπίνιο, συγγνώμη που σα το πω, πήγε στα μία από το ημίχρονο. Δεν χρειάζεται να δει το δεύτερο. Πήγαινε, ρίξε έναν υπλάκο.
1: Όχι, να μα ακούσει, φίλε.
0: Όχι,
1: κάτσε.
0: Ναι, ξεκουράσου για να σε.
1: Γιώργο τον κόσμο, ρε φίλε.
0: Όχι, τον αγαπάμε.
1: Τότε τι λε,
0: να ξεκουραστεί, να πιει ένα χυμότουλο.
1: Και
0: να
1: ακούει τον Τζίτζι.
0: Ναι, να ακούει και τον Τζίτζι με χυμό. Άμα να μην έχει δηλαδή το.
1: Άμα κοιμηθεί, πώ ακούει Τζίτζι.
0: Όχι, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πήγα να του πω να πιει ένα χυμό, να είναι ξεκούραστο. Να βάλει ο κύριο Ρομπίνιο ένα fruit spans.
1: Α, χωρί αλκοόλ με αλκοόλ.
0: Χωρί αλκοόλ. Να ξεκουραστεί γιατί είναι τώρα 3-0. Δεν χρειάζεσαι άλλο κόλεση. Όχι, τώρα ο κύριος Ζομπίνο να περιμένει να λέει να μην μπει κανένα από το Κατάρ και πληρωθούν και άλλοι κόσμος.
1: Ναι, και ο φίλος ο Γιώργος λέει να μπειλάω το τζιν να παίξω, λέει άλλα δύο γκολ το Καναδά στο δεύτερο μήχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: Παίξε.
0: Εγώ το βλέπω, σας είπα, θα ξεφύγει το σκορ σήμερα. Και σας είπα το λόγο γιατί είναι μέσα στη μέση, μπερδεύεται και αυτός. Για να δούμε λοιπόν, το περιγράψαμε ζωντανά το γκολ. Γίνεται η σέντα, απεκρούει πάλι. Καλά, αυτό ο τερματοφύλακα μόνο απεκρούει, αλλά έχει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κακή άμυνα έχει, ρε. Κακή
0: άμυνα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί απεκρούει όλο μπροστά και όχι πλάγια.
1: Καναδέζα του στρατού είναι Καναδέ. Ο Καναδά.
0: Καναδέζα του στρατού. Να πούμε σήμερα ότι ο Καναδά είναι σε μεγάλη φόρμα. Βρίσκεται πάλι στην επίθεση. Δεν ολοκλήρωσα πριν, θα σα πω μετά γιατί ο Καναδά στείλει τα πολλά γκολ.
1: Η Μανουέλα λέει καλημέρα παιδιά, καλημέρα πιλάρα μωρό μου, γιατί φωνάζει σήμερα.
0: Λέω. Γιατί είμαι με τον Καναδά. Α, σα είπα και χτες και σήμερα ότι σήμερα είμαστε φιλοελληνοκαναδοί. Λόγω τη Άτζη, λόγω του φίλου μα με τι ντομάτε, γίνεται η σέντρα. Διώχνει ο Κατάρ. Είμαστε όμω και λίγο Καταρανοί.
1: Το αβαλικό, θέμα αβαλικό γι' αυτό.
0: Ναι, όχι, είμαστε και λίγο γιατί και αυτοί είναι καλοί, δεν μα πειράζουν, ή φιλίσκο λαό.
1: Δεν μα κάνουν, φίλε, έχουν ανάγκη αυτοί να φυλάξουν τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά έχουν τι τίγρε και τα λιονταρία.
1: Είναι τα ναι. Κατοικίδια του.
0: Για πάμε τώρα, κατοικίδια μπορεί να έχουν και μία.
1: Σε 26 κιλο.
0: Κατοικίδια μπορεί να έχουν και μία πονηρή αλεπού, όχι λιονταρί.
1: Έχουν
0: άμα πάμε δηλαδή το επισκεφτώ, με φάει το λιονταρί.
1: Πες το, είναι ήρεμα.
0: Α, είναι ήρεμα.
1: Ναι,
0: εντάξει, τότε του πάρω κίτερ έπληξη.
1: Πάει σοκολάτα.
0: Κίτερ έπληξη με αβουλάκι. Λοιπόν, τώρα να δούμε, έξω την περιοχή.
1: Τελειώνει το ημίχρονο τώρα σε 3 λεπτά. Πάμε σε διάλειμμα κι εμείς.
0: Σε 3 λεπτά, σε 3
1: δευτερόλεπτα. Ναι.
0: Για να εκτός αν κάνει καμία έπληξη τώρα του Κατάρ, γιατί φεύγει μπροστά. Για να δούμε τώρα.
1: Πέρασε του όλου, Μέση. Όχι. Ο Παναγιώτης εδώ λέει, ο Παναγιώτης τον Πιστρό λέει. Άψο ως ο πρόεδρος, ιστορική περιγραφή σήμερα.
0: Ναι. Έχω περιγράψει από τα 3 γκολ.
1: Τα 2.
0: Ναι, γιατί τώρα είμαστε στο cool bake. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, cool αυτή, pizza.
0: Αυτή ήταν cool νερό.
1: Εμεί είμαστε cool pizza.
0: Εμεί είμαστε cool pizza.
1: Ναι.
0: Νερό, πίτσα 1-0. Μα προλάβει το νερό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, βάλαμε 2 γκολ όμως.
0: Ναι.
1: Τελείωσε το ημίχρονο. Πέστε.
0: Καλά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να εξηγήσω ο Βασίλης στον κόσμο για να κάνουμε και εμείς ένα διάλειμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να πιούμε ένα.
1: Και άλλα κομμάτια.
0: Ναι, διάλειμμα. Όταν έκανε διάλειμμα, τι έλεγε. Κάνει διάλειμμα με ένα kit cuff.
1: Κιτ-κατ.
0: Όχι, Κιτ-καφ. Ναι, γράψε στρατάκι. Κιτ-κατ.
1: Ναι.
0: Ή μια σοκοφέτα. Πέτα. Πού είναι την άκρη.
1: Τζίτζι Πεχτούρα, δεν κλείνω το ραδιόφωνο. Μέχρι το πρωί δεν χάνεται περιγραφή του Τζίτζι Λεομπίνιο.
0: Και θα σου. Έχουμε και ένα ημίχρο που θα σου περιγράψω ανάμεσα στο Μεξικό.
1: Βέβαια, αυτό που το βάζει.
0: Μεξικό, Νότια Κορέα, φίλε μου, τι το έχει βάλει η Λεομπίνιο.
1: Γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ. Οι κοντοστούπιδε θα προηγηθούν στο πρώτο λεπτό. 0-1 και θα ισοφαρίσουν οι άλλοι μετά.
1: Ναι.
0: Να το ξέρει, οι κοντοστούπιδες τρέχουν. Είναι δυνατοί, φίλε μου Ρομπίνιο. Να πούμε λοιπόν, τώρα για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ο λόγος είναι δύο.
1: Ναι, δύο λόγοι.
0: Α πούμε τον πρώτερε. Η νυχτερίδα εδώ πέρα παίζει και αυτή. Παίζει και αυτή, πατάει τα κουμπιά. Να πούμε λοιπόν ότι ο ένα. Με την κουκουβάγια. Άκουτα, η νυχτερίδα. Βρήκε τη σοφή κουκουβάγια. Τι περιμένει, Σοφία. Λοιπόν, να πούμε τώρα του δύο λόγου που είναι κύριε Στρατάκη και κύριοι και κυρίδες. Να μαθαίνετε. Όπως λέει και ο Λέφαντας, μάθε μπαλίτσα αγόρι μου. Ο ένας λόγος είναι ότι ο προηγούμενος αγώνας που είναι πιο νωρίς έριξε 4-1.
1: Ναι.
0: Η Βοσνία λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 1-1.
1: Ναι.
0: Με τον Καναδά. Το Κατάρ 1-1 όμως με την Ελβετία.
1: Ναι.
0: Εάν πετύχει πάνω από 3-4 γκολ σήμερα ο Καναδάς που έχει ήδη πετύχει 3 και γίνει 4-5-0, 5-1, ας μπει και το 1 γιατί φέρουμε και εμείς. Θα περάσει πρώτο στην ισοβαθμία, κύριοι.
1: Ναι, ναι.
0: Να ξέρετε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Μα αφήστε λίγο μπαλίτσα. Με ισοβαθμία Καναδάς Ελβετίας με 4 και 5 γκολ ο Καναδάς σήμερα είναι πρώτος.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά, καλά τα λέω.
1: Σαν να φάει 4 την αγωνιστική από την Ελβετία.
0: Εκεί θα έρθει
1: και η δεύτερος.
0: Εκεί στο λέει ο Τζιτζής. Μην παίξει κανένας παιδιά, άντερ 0 γκολ. 0-0 θα έρθει. Θα το κάνουν έτσι.
1: Ισοπαλία.
0: Το κάνουν έτσι. Φιλαράκια εκεί.
1: Πού το ξέρει φιλαράκια,
0: εντάξει, με κόκκινε. Κόκκινο ο ένα, κόκκινο ο άλλο. Ναι. Θα τα βρουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα βρουν γιατί είναι οι καλές ομάδες. Αλλά στο άλλο ματσάκι, σε αυτό.
1: Μιλάω, λέει ο Γιώργος, θα του κάνει μήνυση FIFA αυτά που λέει ο Τζίτζης.
0: Έλα μου, ρε. Εντάξει, θα μου κάνει μήνυση FIFA.
1: Δεν λέω ότι τα παιχνίδια είναι μιλημένα, λες τώρα.
0: Όχι, δεν λέω μιλημένα.
1: Έτσι, το φτιάξτε, λένε 0-0. Κάτσε, κύριε Πρόεδρε.
0: Εγώ λέω δεν θα σκοτωθούν κιόλας αυτοί οι δύο.
1: Αν πάρει ο Τζόφερντ, λέω να πούμε ότι θα πούμε το Ιφαντίνο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Άμα πάει, μισό λεπτό. Άμα πάνε τώρα με 5 γκολ ο ένας και 5 γκολ ο άλλος. Τι θα σκοτωθούν για το τελευταίο μάτς.
1: Άρα το φτιάξουν, λες.
0: Τέσσερις και από ένα πώς επάνε.
1: Θα το φτιάξουν, λες.
0: Μισό λεπτό. Τέσσερις και από ένα πώς επάνε.
1: 5 χρόνια σε πήγες σχολείο.
0: 5.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι από ένα και τρεις.
1: Τέσσερις.
0: Καλό βράδυ και καλή νύχτα. Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Θα τα φτιάχνουν, λες. Έτσι.
0: Όχι, φτιάξουμε.
1: Έτσι είπες.
0: Θα βάλουν.
1: Α, σ' ακούει ο ΕΦΑ, σ' κάνει κανένα μήνυση, θα τρέχουμε.
0: θα βάλουν όπως έβαλε το Μεξικό. Μεξικοαμερικάνο διατητή. Εκεί θα βάλει, πρόσεχε. Καναδο Ελβετό διατητή.
1: Μιλά, του ζήτησε σίγουρα του γιατί μίλησε, να ξέρει.
0: Ναι, έτσι.
1: Όταν λε τη
0: σχέση. Πλάκα κάνουμε. Μέστε με ματιά, Αλμαρέ.
1: Έτσι είπε.
0: Έμενε το τελευταίο παιχνίδι. Εγώ λέω ότι.
1: Θέλω να λε 0-0.
0: Εγώ λέω ότι δεν θα πούνε πολλά κουλ εκεί.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το παίξω άντερ πάντω.
1: Άλλο άντερ και άλλο 0-0.
0: Εγώ θε την γνώμη μου.
1: Άντερ είναι και το 1-0.
0: Ναι, αλλά εμένα η γνώμη μου είναι. Εγώ σαν τζίτζι στο τελευταίο παιχνίδι. Πρώτα να είμαστε καλά, έχουμε γεύμα, το παίξω 0 σε ένα γκολ. Εγώ, σαν τζίτζι. Να μπει δηλαδή ένα γκολ. Ή να έρθει 0. Δεν θα πάω παραπάνω γιατί ξέρω ότι οι ομάδες θα είναι σαν να έχουν περάσει. Γιατί το 4 με το 1, με το Νάσο και το Χ, πάνε στο 5. Ο άλλος δεν μπορεί να πάρει τετράποντο.
1: Άκουσα να κάνει κάτι άλλο. Βάζει τρίποντο. Και καλάθι. Και βολή.
0: Άμα είναι ο Σεβέγκοφ ή ο Ναντ.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Να πούμε λοιπόν και το τελευταίο. Ήταν το είπαμε το πρώτο.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Το τελευταίο είναι που μετράνε τα πολλά γκολ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει. Και το δεύτερο είναι ότι ο Καναδάς θέλει σήμερα να δείξει ότι είναι πολύ δυνατός στην έδρα του και πολύ καλός και βέβαια ανώτερος από το Κατάρ. Κάτι όμως να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, αν δεν είναι τρίτη κόκκινη, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Πάλι ξεκίνησε. 2-0 ήταν στην κόκκινη.
0: Ναι, μπορεί να μην ήταν. Θα έχει βάλει και αυτό 2-1. Καταλαβαίνετε.
1: Α, μακάρι, αλλά δεν έχει βάλει.
0: Τώρα περιμένουμε όλοι ένα γκολ από το Κατάρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε το μπουκαλάκι, μας είπαμε, για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον καλλιτέχνη, τον περιπατητή. Βεάκι και εκνοσού, μπουκαλάκι για σήμερα Παρασκευή με ελληνική βραδιά ή Σάββατο αύριο με βραδιά house. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού. Λίγο πριν τις 5 θα γίνει η κλήρωση, θα την κάνει ο Τζίτζης την κλήρωση σήμερα. Πρόεδρος.
1: Να πούμε ότι έχουμε διάλειμμα στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Και εμείς συμβαστικά κάναμε διάλειμμα. Ευτυχώς τώρα κάναμε κανονικό διάλειμμα.
0: Κανονικό.
1: Δεν χάσαμε γκολ.
0: Δεν χάσαμε γκολ, είναι σωστό.
1: Να πούμε ότι είναι 3-0 το
0: ημίχρονο. Τελικά η Βοσνία θα περάσει η Ερζεγοβίνη.
1: Όχι,
0: ίδια είναι κύριε Μπίλ.
1: Ίδια είναι κύριε Μπίλ, αλλά εγώ πιστεύω.
0: Δεν άνευ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να πούμε.
0: Από αυτόν τον όμιλο, δύσκολα, Μιχάλη μου, θα περάσει τρίτη ομάδα.
1: Λοιπόν, εγώ θα αναλύσω τώρα τον όμιλο.
0: Γιατί είναι πολλά γκολ που έχουμε φάει.
1: Εάν μείνει εκεί το σκορ 3-0, άμα τέλος πάντων αναβεί και άλλο το σκορ, δεν ξέρω αν σκοράει το Κατάρ και αυτά, θα είναι πολύ δύσκολο από αυτόν τον όμιλο να περάσει η ομάδα με τόσα γκολ στην πλάτη. Δηλαδή, πες ότι το Κατάρ σήμερα τρώει άλλα δύο και καταρρύπτει.
0: Πού να πάει,
1: η Βοσνία ήδη έχει φάει τα. Δηλαδή, ρε παιδιά, τώρα όμιλος που λέει η καλύτερη 8-3. Η καλύτερη 8-3 των ομίλων. Με τόσα γκολ που έχουν στην πλάτη.
0: Πάνε, ναι, και έχουν ακόμα και ένα αγώνα να παίξουν μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Μα φάνε κι άλλα μεταξύ τους.
1: Ναι, οι 8 μπορεί να έχουν και 1-1. Ξέρω,
0: πάλι γκολ θα φάνε.
1: Ναι, δεν περνάνε. Μόνο θα περάσει αν πάει η Βοσνία στο τελευταίο παιχνίδι ρίξει 6 γκολ του Κατάρ ή το Κατάρ ρίξει 6 γκολ τη Βοσνία.
0: Δεν γίνεται αυτά.
1: Γιατί άμα πάει και έρθει 5-0 η Βοσνία υπέρ της ή του Κατάρ 5-0. Φυσικά θα περάσει κάποιο μετά με τα σαμπολέτε.
0: Δεν νομίζω να περάσουν.
1: Ναι.
0: Να
1: είναι
0: γκολ.
1: Λίγο δύσκολο. Το μόνο ωραίο είναι το θέαμα που βλέπουμε. Βέβαια τώρα βλέπουμε μονοκούκι θέαμα. Από τη μία μεριά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει 3 γκολ τώρα, δύσκολο Βασίλη. Α δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο.
0: Μέχρι με 10 γκολ σε γάμο.
1: Αυτό είναι, ναι. Και βέβαια ο φίλο μα ο Ρομπίνιο είπα ήδη ταμείο, αυτό το ματ. Περιμένει το άλλο. Άμα είναι να μα στείλει μήνυμα, μα πει να του δίνει cash out. Θα του δίνει τώρα κάτι.
0: Άμα περιμένει και άλλο παιχνίδι, θα του δίνει πολλά.
1: Περιμένει ένα παιχνίδι το goal goal, είπε.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: πολλά.
1: Το goal goal δεν είπε.
0: Ναι.
1: Θα του δίνει κανένα 80. Και μετά όμως άμα ξεκινήσει. Οπότε να πούμε ότι το match είναι 3-0. Έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι σήμερα.
0: Ναι, φοβερό παιχνίδι. Κοίτα, ο Καναδάς, φίλε Μιχάλη, είχε παίξει καλά και με τη Βοσνία. Άστα με έφερε ισοπαλία. Προηγήθηκαν οι Βόσνοι και. Αλλά ήταν καλός και με τη Βοσνία. Απλά είχε πολλές ευκαιρίες ο Καναδάς.
1: Ο Καναδάς.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Ο Καναδάς, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Έπαιξε πολύ καλή μπάλα και με τη Βοσνία.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα το να δείξει το 1-1.
0: Έτσι, πέστα.
1: Είχε χάσει πάρα πολλά γκολ. Πολλές ευκαιρίες, το θυμάμαι. Περσάρουν σε όλο το γήπεδο. Είναι ακριβώς το ίδιο στυλ με την Αμερική όπως περσάρει και η Αμερική.
0: Ναι.
1: Η Αμερική χάσει την μπάλα στην άμυνα, χάσει την μπάλα στην επίθεση, περσάρει.
0: Ναι.
1: Το κάνει 2-3 αλλαγές τώρα, πανωτές στο Κατάρ. Κοίτα εδώ. Βασίλη μπήκε το 26, μπήκε το 20, μπήκε το 26 και το 20. Και βγήκε βέβαια το 10.
0: Ναι.
1: Και να δούμε και ποιο άλλο. Να, το γράφει εδώ. Έχουν γίνει 3 αλλαγές.
0: Ναι.
1: Μπήκε το 26, βγήκε το 20 και βγήκε το 8 και το 5, Βασίλη. Πρόσεχε με τώρα.
0: Ναι,
1: μπήκε το 26 και το 20.
0: Ναι.
1: 26 και 20 μπήκανε.
0: Ναι.
1: Και βγήκε το 8 και το 5, κύριοι και κυρίες. 8 και 5 του Κατάρ βγήκανε και πάνε να δροσιστούν στον πάγκο. 26 και 20 μπήκανε, μήπως βάλουνε τα γκολ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 3-0 το πρώτο ημίχρονο, ο Βιετής πάλι φυσάει. Καλά αυτός ο Βιετής, γιατί φυσάει, πίεση έχει.
0: Πάλι φυσάει, ζεσταίνεται.
1: Ρε φίλε, όσο φορές τον έχει βγει στο πλάνο, κάνει έτσι, κοίτα. Βασίλη.
0: Ναι.
1: Κοίτα εδώ.
0: Κοίτασε.
1: Τον αέρα ψάχνει. Έχει αέρα. Ή μήπως, κοίτα, του κλείνουν το μάτι πάνω οι άλλοι οι κελεμπίδες.
0: Ναι.
1: Και φοβάται.
0: Μπορεί.
1: Τον είδε στο δεύτερο γκολ με την κόκκινη, τι του είπε,
0: Ναι.
1: Ο άλλο ο παίκτη του Κατάρ, κάτι του έλεγε εκεί, Και του παίξε καλά, του έλεγε. Τέλος πάντων, καλό είναι το Βιετής πάντως. Δεν έχει αδικήσει κανένα, έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Με βάση και με του βαρ, γιατί πάει και με τον βαρ αυτό και η κόκκινη κάρτα είναι σωστή, Βασίλη.
0: Ναι, η κόκκινη κάρτα σωστή.
1: Σωστή. Ωραία. Οπότε σε 10 δευτερόλεπτα, από τώρα 9, από τώρα 8, από τώρα 6, 5, ο Τζίτζης θα πέσει μέσα, 4, κοιτάει το ρολόι του Βιετής, κύριε Βιετέ, μα βλαθύψει. 3, 2, 1. Ξεκίνησε. Ακριβώς.
0: Παιδιά και τσέντρα λέει.
1: Ακριβώς σφύριξε ο Βιετητής. Σφύριξε και ο Τζίτζης. Πάμε. Δυνατά το Κατάρ. Φεύγει μπροστά. Να μην πει κανένα λάθος στην τερματοφύλακα, δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όλοι ένα γκολ για το Κατάρ.
0: Αν γυρίσουμε πολύ δυνατά.
1: Θέλουμε ένα γκολ. Διότι γκολ over πληρώνει όλο τον κόσμο. Γκολ γκολ πληρώνει όλο τον κόσμο. Over 3,5 πληρώνει όλο τον κόσμο, σωστά.
0: Ναι.
1: Ο άσος και το over και αυτό πληρώνει, αλλά πρέπει να μπει ένα γκολ. Μερικοί έχουν πληρωθεί από το. Βασίλη, έχουν πληρωθεί από το ημίχρονο, έτσι.
0: Ναι, όπως το Ρομπίνιο.
1: Βασίλη, αν το είχε παίξει ένα τώρα 2-3 γκολ, τι γίνεται, ξεφυσάει.
0: Τελείωνε, το χάσει.
1: Φυσάει και ξεφυσάει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι ο μοναδικό φύλαφο που θα παρακαλάει να μην πει άλλο.
0: Σωστό.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, από καμία ομάδα, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχόμαστε να γίνει ένα δεύτερο ωραίο ημίχρονο, ε. Πάμε λοιπόν. Τώρα μπροστά ο Καναδάς. Να πούμε όσοι θέλουν να πάρουν και τηλέφωνο, τα τηλέφωνα είναι.
0: 210-220-5943 215-215-5943. Η φίλη μας η Ειρήνη λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Ακούω τον Τζίζι και ανατριχιάζω.
1: Αμάν. Καλό ή κακό?
0: Κακό. Καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Θα τη φωνή σου την πάει στα ουράνια.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν, να πούμε τώρα ότι βρίσκεται μπροστά η ομάδα του Καναδά. Έδιωξε η ομάδα του Κατάρ.
0: Δεν κάνει άλλη δουλειά, μόνο διώχνει.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι τα τηλέφωνα είναι αυτά που είπε ο κύριο Βασίλης.
0: Έχουμε γραμμούλα. Για πάμε. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Πώς πάει? Ο Φίλιππος από Πειραιά.
0: Καλώς το Φίλιππα.
2: Πώς πάει?
0: Όλα καλά.
2: Συγχαρητήρια στον Τζίζι, με πλήρωσε.
0: Πάλι,
2: και τον γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι και τώρα άσο και over 1,5.
0: Ορίστε, τι άλλο θέλω.
2: Και περιμένω γκολ και over το Μεξικό.
1: Γκολ γκολ και over το περιμένω και εγώ, το έχω παίξει.
2: Ναι, ναι.
1: Το χτεσινό λες, το γκολ γκολ, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα το άσο και over. 1,5.
2: Ναι, το πιάσα άσο και over 1,5.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό τώρα. Ναι. Είναι 3-0. Ναι, ναι. Από άσο δεν φεύγει με τίποτα. Το over έχει βγει.
2: Έχασα μόνο την Τσεχία τον άσο και over 1,5 που είχες πει χθες.
1: Για μότα. Και εγώ στην Τσεχία πίστευα ότι θα έβαζε ένα δεύτερο γκολ η Τσεχή.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν μια ομάδα, δεν σιγουρεύει το 2-0, σωστά.
2: Το ξέρω. Ναι, έτσι είναι.
1: Θα βάζαν οι άλλοι, φερκόταν και αυτό. Γκολ και over.
0: Ναι, σωστό.
2: Το ξέρω.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
1: Που κινδυνεύει τώρα, Βασίλη. Βασίλη, κινδυνεύει κιόλα η Τσεχία να μείνει έξω.
2: Είναι φοβερό το στοίχημα.
0: Είναι πολύ καλό.
1: Ναι,
2: είναι πολύ καλό.
1: Εγώ το βλέπω και το βράδυ, γιατί το Νότιο Κορέα θα παίξει επιθετικά.
2: Το έχω παίξει και 2-2 σκότ το Μεξικό.
1: Αυτό το παχτέ. Αυτό το έχω πει από εχθές.
2: Από χθες, ναι.
1: Ναι.
2: Το παίξα ένα κοσάρικο, δίνει 15 απόδοση.
1: 15 απόδοση, ορίστε, Βασίλη. Εχθές είπα ότι το Μεξικό δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αλλά θα γίνει goal over και έδωσα και σκορ 2-2.
2: Ότι είναι δύσκολο το Μεξικό, πες. Ναι. Για την Κορέα, πει, και η Κορέα τρέχουν.
1: Τρέχουν οι Κορεάτες πολύ και έχουν το ίδιο ύψος. Δεν είναι ότι είναι πιο ψηλοί οι άλλοι να τους πάρουν κεφαλιές.
2: Και οι δύο κοντούλιδες είναι.
1: Ναι, μωρέ, κοντούλιδες. Άντε το Μεξικό να είναι λίγο κάνα πιο ψηλό, λίγο.
2: Προγνωστικά για αύριο θα δώσει μετά.
0: Βέβαια, μετά.
1: Προγνωστικά θα δώσω μετά για αύριο.
2: Πριν φύγει, ε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, άμα με ακούσει μέχρι το τέλο, θα δώσω. Μπορεί να δώσω τώρα στο ημίχρονο.
0: Όχι τώρα.
1: Στο τέλο λε το αγώνα.
0: Ναι,
1: στο τέλο το αγώνα.
2: Βλέπω και τη ροή, ακούω και σένα.
1: Ναι,
2: με το ακουστικό
1: μου. Άμα θα ξεκινήσει και το άλλο μα, θα περιγράψει το πρώτο ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Τζίτζι, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, φιλέ. Ευχαριστούμε και εμείς που ακούς και ακούς Τζίτζι και πας και ταμείο.
2: Εντάξει. Ναι. Άντε, γεια, ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν,
1: Τζίτζι. Να, το σοφίλο μας ταμείο λέει.
0: Ναι, πάτε βέβαια. Τζίτζι αύριο έχει 10 το βράδυ σήμερα Παρασκευή. Έχει Αμερική Αυστραλία.
1: Αμάν ντέρμπι.
0: Μία τη νύχτα που δεν θα είμαστε εδώ.
1: 2-0 η 4-1 η Αυστραλία την Παραγουάη, να θυμίσουμε την πρεμιέρα. 2-0 όμως η Αυστραλία την Τουρκία.
0: Ναι, 1-63 ο άσος.
1: Παρακολουθούν να πλακωθούν κιόλας. Κοίταξε, Βασίλη, αυτό το μάτς.
0: Τα λες τώρα.
1: Όχι. Θα είναι τέρμι. Θα σου πω μετά το λόγο γιατί.
0: Σκωτία-Μαρόκο, γι' αυτό ρε.
1: Σουτ. Απεκρύ. Φίλε, έπεσε κάτω. Σηκώθηκε. Λες και του είπα σήκω και σηκώθηκε. Πόπο φωτοβολίδα σηκώθηκε. Κόρνερ. Να το έχει το κόνε.
0: Το Μαρόκο είναι φαβορή με τη Σκωτία. 1,75. Ναι. Και Βραζιλία Αιτή το βράδυ 1,12. Το πρόγραμμα για σήμερα.
1: Η Αιτή πόσο είχε έρθει από το παιχνίδι? Είχε χάσει 1-0 τη Σκωτία.
0: Ναι. Τώρα παίζει με τη Βραζιλία, που έφερε 1 με το Μαρόκο. Το Μαρόκο παίζει με τη Σκωτία. Ναι. Φαβορή το Μαρόκο έχει 1,70. Νομίζω μικρό είναι το διπλό. Σκωτία δεν είναι κακή ομάδα.
1: Ναι, θα τα αναλύσουμε. Αλλά εγώ το βλέπω ότι έπρεπε να δώσει λίγο παραπάνω στο Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό...
1: Διότι η Σκωτία είναι μια ομάδα, ρε φίλε, που κέρδισε στην πρεμιέρα.
0: Αυτό λέω, είναι μικρό.
1: Νομίζω προηγείται σε βαθμολογία. Ο Βιατής ελέγχει τη φάση για πέναλι.
0: Για το Μαρόκο.
1: Όχι.
0: Για το Μαρόκο, για τον Καναδά.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι, για να δούμε, του είπε τώρα. Περίμενε. Όχι, παίξε το παιδί. Εκεί με στην περιοχή που έγινε το σύντομο. Ο άλλος βρήκε με το χέρι. Αλλά τώρα πεσμένος ήταν ο άλλος. Τι να δίνει, πέναλι. Ήταν πεσμένος Βασίλη και βρήκε στο χέρι του. την ομάδα του Κατάρ. Εντάξει, θα του δώσει το δύο πέναλτι μόνο τώρα, αφού ήταν πεσμένο. Για να πάμε τώρα το κόρνερ όμως. Ωραία, χτυπήθηκε, αλλά εντάξει, δεν έδιωξε. Για να δούμε όμως τώρα στην αντεπίθεση. Άντε ρε Μαυρούλη, μια τρίπλα ρε γαμότε.
0: Ο Μάκης, καλημέρα. Μάκης Περιστέρι 7. Γεια σου, Μάκαρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάκη Περιστέρι 7, φιλαράκι ο Μάκης,
0: Ναι, στο... καλός φίλος.
1: Καλός φίλος και στο Messenger έχουμε γίνει φίλοι.
0: Παντού.
1: Ο Μάκης είναι φίλος μου και στο Messenger.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και τα φιλιά μου. Και αμάν, ήρθαν κάτι κλωτσές, κάτι ξεκάρφωτες. Ευτυχώς δεν του έδειξε καμία κίτρινη. Αφού τη δείξει. Δεν σου είπα εγώ, αυτή θα το πάνε φίλοι να μην είναι με 9.
0: Ω, το χτύπησε πολύ, πονάει ο άνθρωπος. Τι μου κάνει, άνθρωπο του Θεού. Όχι, τι γίνεται τώρα. Τσακώνονται, ρε Καταργιανή. Για πάμε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φίλοι μου.
0: Καλώς ο Παναγιώτη.
3: Τι κάνεις αδέρφια, καλά είστε?
0: Καλά.
3: Ο Τζίτζης είναι και γαμώ τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
3: Και γαμώ τα παιδιά. Λέει και ωραία τα λέει τα τέτοια τα νούμερα και αυτά και... Πώς ωραία είναι και πρόκειται σε όλα μέσα ρε φίλε να πούμε. Το έχω παρατηρήσει. Στο στοίχημα.
1: Στο στοίχημα ναι, είναι... βλέπω τις ομάδες σωστά μωρέ γι' αυτό.
3: Τώρα... Φίλε... Εσύ παίζεις ηλεκτρονικά, δεν παίζεις?
1: Όχι, εγώ ο ΠΑΠ.
3: Α, ο ΠΑΠ.
1: Ναι, ναι. Αλλά έχω και το κινητό, παίζω και καμιά φορά ηλεκτρονικά. Ναι, ναι. Έχω και το κινητό, έχω μια εφαρμογή και παίζω και ηλεκτρονικά.
0: Παιδιά, κάτι έγινε, κάτι σοβαρό έγινε τώρα εκεί.
1: Εκεί τώρα έγινε.
0: Όχι, κάτι σοβαρό το αμαρτισμό πρέπει να έχει.
1: Ναι, στην αρχή φάνηκε εδώ ότι δεν είναι, αλλά μετά είναι.
0: Κάτι πολύ σοβαρό.
3: Παράδειγμα, το Κατάρ είναι για πολλά γκολ σήμερα.
1: Βέβαια, μπορεί να βάλει και ένα γκολ.
3: Μπα. Με κανένα πέναλτι μόνο.
1: Με κάνα απέναντι αυτό λέω και εγώ ή κάνα αυτόν τον κόλ.
0: Υπέξει τραυματίζει τα μαλλιά τη παιδιά, έχει γίνει κάτι σοβαρό τώρα.
3: Τι τραυματίζει και παίχτη.
0: Για να είναι σοβαρό, τι να είναι, Παναγιώτη, τραυματίζει το χορτάρι.
1: Του ρίξε μια κλωτσά και όταν έπεσε κάτω ο Αμερικάνο μετά σπάραζε.
0: Πιάνε το κεφάλι του Καναδί. Ποια Αμερικάνο έτσι.
3: Ο Καναδό,
1: ο Καναδό, ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε δίπλα-δίπλα. Για να δούμε τώρα. Βέβαια αυτό από το Κατάρ δεν το ήθελε μόνο, γι' αυτό και φάγει και κίτρινη και όλα φάγει κόκκινη. Εντάξει, στην κόντρα ήταν.
3: Η καλύτερη μπάλα δύο ομάδες την έχουν παίξει από τις μεγάλες, η Αργεντινή και η Αγγλία.
1: Εγώ πιστεύω και η Αμερική έπαιξε ωραία. Με το
3: 4-1. Γιατί η Αμερική ήταν σούπερ, αλλά δεν ήταν με μεγάλη ομάδα.
1: Η Αμερική έπαιξε ωραία γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παίζανε με ομάδα που μετέχει χρόνια στο Μουντιάλ. Μην ξεχνάς ότι η Παραγουάη δεν λείπει από κανένα Μουντιάλ. Ναι. Βέβαια έχουν ένα καλό αυτοί εκεί. Όταν παίζουν προκριματικά, προκρίνονται 6-7 ομάδες εκεί. Και οι άλλες είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Μωρέ, τώρα η Βολινδία, ξέρεις. Αυτές.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ας πούμε βγαίνει η Βραζιλία μπροστά, η Αργεντινή πίσω και μετά πάει.
0: Κόκκινη κάρτα κι άλλοι. Θα αφήσετε να πούμε το παιχνίδι τώρα, Παναγιώτη.
3: Εντάξει, καλό βράδυ.
0: Πέστε τα υπόλοιπα για το ποδόσφαιρο και τα ποδόσφαιρα. Για το παιχνίδι, πέστε ρε.
1: Για το παιχνίδι.
0: Παναγιώτη, το παιχνίδι το βλέπεις?
3: Τώρα δεν το βλέπω γιατί έχω πάει μέσα για να μπορώ να μιλήσω.
0: Παιδιά, κάτι γίνει σοβαρό τώρα. Πέρα κόκκινη κάρτα έδωσε τώρα.
1: Έδωσε κόκκινη κάρτα, πέρα.
0: Άρα, πάει τον κολγό μας, τελείωσε.
1: Όχι, δεν πάει τίποτα.
3: Καταριανό.
0: Ναι.
3: Καταριανό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, γιατί ο Καταριανός έφεγε κόκκινη κάρτα, είχε δεχτεί μια κίτρινη Βασιλή. Ήταν αυτός...
0: Όχι, την πήρε πίσω την κίτρινη και καρδιά κόκκινη του έδωσε.
1: Α, το 23 δεν είναι.
0: Που για τρεβήσει κίτρινη. Έκανε το φάουλ.
1: Αλλά έχει δύο τώρα.
0: Όχι, καρδιά κόκκινη του έδωσε.
1: Αλλά έχει δύο κόκκινες.
0: Ναι.
1: Θα πέσει με 9, έτσι, ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω, ο παίκτης δεν συγκινήθηκε πολύ με την κόκκινη, ίσως με τον τραυματισμό, έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι, κάτι.
3: Η Κολομβία είναι ωραία ομάδα.
1: Η Κολομβία κέρδισε 3-1 στην πρεμιέρα.
3: Ναι.
1: Την ομάδα του Ουσπεκιστάν, έτσι, ναι.
3: Ναι,
0: ναι, Ουσπεκιστάν.
1: Αλλά εντάξει, έπαιζε με πολύ χαμηλό επίπεδο, ρε φίλε. Δηλαδή, χώρα που.
3: Αλλά είναι καλή ομάδα, λέει καλούς παίκτες.
1: Ναι. Αλλά...
3: Το Κουαδόρ δεν είναι. Το Κουαδόρ, δεν
1: το Κουαδόρ είναι ο σημερινός. Έφερε ο σημερινός τι Βασίλη, με ποιον έπαιξε, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι, ρε Μιχάλη μου. Δεν θυμάμαι. Παιδιά, δεν μιλάω τώρα γιατί έχει κάτι σοβαρό, πολύ σοβαρό στο γήπεδο. Έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς τι.
1: Το Ακουαδόρ στην
0: πρεμιέρα. Το Ακουαδόρ, πέρα λέμε σοβαρό και ο Ακουαδόρ μου λες εσύ.
3: Εντάξει, παιδιά μου, θα το δω και εγώ τον αγώνα τώρα. Τον υπόλοιπο θα ακούω και τον Τζίτζι.
1: Ναι.
3: Θα τα πούμε, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Τι γίνεται εκεί, έτσι, για πες.
1: Καλά.
0: Τι γίνεται εκεί, κάτι γίνεται, χειροκροτάνε, φίλε. Κάτι γίνει κάτι σοβαρό με τον παίκτη. Πρέπει να έχει πάθει χοντρή ζημιά. Τώρα τι ζημιά είναι αυτή, την Τζίτζι μου, δεν ξέρω, παρακολουθείς εκεί πέρα, εσύ παρακολουθείς το παντό.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Να και όχι ο παίκτης.
1: Φίλε, ο παίκτης...
0: γίνει κάτι σοβαρό, ρε.
1: Ναι, αλλά,
0: πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει πράγμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι, αλλά φαίνεται ότι είναι κάτι κόκκινη κάρτα. Βλέπεις κόκκινη κάρτα κατευθείαν του δίνει τώρα. Πήγε πίσω στην κίνδυνη και ω καρυθιά κόκκινη. Τώρα τον χτύπησε, πώς τον στο πόδι, τον χτύπησε το κεφάλι και πέρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Να, παίξει φέρει με το φορείο.
0: Δεν φέρει ο παίχτης. Να περιμένει να δει τι έχει γίνει με τον παίχτη που χτύπησε.
1: Όχι,
0: α, με το φορείο φέρει ο παίχτης, λες. Ε.
1: Άρα, με το Καναδά φέρει ο παίχτης.
0: Ναι, με το φορείο. Τώρα πώς και τι θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε τι έχει γίνει. Πάντως πέρα κάτι πολύ σοβαρό, γιατί ο παίχτης που πήρε κόκκινη κάρτα έβαλε τα κλάματα. Κάτι πέρα τον έχει χτυπήσει κατά λάθος, αλλά πολύ άσχημα. Τώρα τι, δεν ξέρουμε.
1: Εγώ νομίζω μπορεί να έχει σπάσει κανένα πόδι.
0: Λες.
1: Αυτό το πόδι κρατάγε.
0: Ναι.
1: Και να του ρίξει. Να δούμε τώρα, να. Έχουμε και τέτοια.
0: Με 9 το κρατάρ, τελειώνει λέει το κολικό, ξεχάστε το.
1: Νάτος.
0: Με οξυγόνο ρε φίλε. Με οξυγόνο βγαίνει έξω.
1: Να, αλλά χαιρετάει.
0: Τι θα κάνει, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ζει ο άνθρωπος να μην χαιρετάει.
1: Αυτό σου λέω, αλλά εντάξει, ξέφυγε το κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε το κίνδυνο, μείνανε με 9 οι άλλοι. Το Κατάρ.
0: Με οξυγόνο είναι τώρα, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Το χέρι, το πόδι, έσπασε το πόδι, το οξυγόνο. Του πόνου, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, θα δούμε, θα τα ανεβάσουν και τα site, θα σας πούμε, παιδιά, ακριβώς τι έχει παιχτεί. Τώρα το Κατάρ με 9, ξεχάσει τον γκολ, ότι παίξατε. Κάντε cash out, όσο προλαβαίνετε κύριε Τζίτζη, γιατί goal με 9 παίκτες δεν βλέπω εύκολο. Ίσα μας αντιστούν οι Ακραδίες, βάλουν κανένα δεκαριά τώρα. Τι λες εσύ?
1: Θα δούμε.
0: Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου Γιωργάρα μου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, ο πρόεδρος παιδιά πίνει για να έχει το λαιμό του καλό, λεμονίτα.
1: Βέβαια. Λεμονίτα. Τώρα ξεκίνησε πάλι το μάτς.
0: Ναι.
1: Με 9 είναι η ομάδα του Κατάρ, με 11 η ομάδα του Καναδά.
0: Με 9 παίκτες, φίλε. Πού άντεξε.
1: Με 9 παίκτες, αυτό δεν έχει να κάνει κάτι όμως. Μπορεί να βάλει ένα κολλάκι.
0: Με 9 παίκτες, λίγο δύσκολο.
1: Ναι, μωρέ, μπορεί να κερδίσει ένα κόνε, κάτι, ένα πέναλτι, κάτι μπορεί να γίνει γιατί και. Εντάξει. Οι άλλοι κάναν αλλαγή, παίζουν με 11. Έτσι, ναι.
0: Ναι.
1: Αναλλαγή.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σου, κύριε Αναστασία.
4: Τι κάνετε,
0: καλά είμαστε.
4: Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο τέτοια. Μετάδοση δεν έχω ακούσει στη ζωή μου.
0: Δίχτυ.
4: Όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Τυχαία είμαστε εδώ πέρα, τον έχουμε τον Τζίτζι.
4: Τίποτα, καταπληκτικό. Δεν είναι μόνο ότι μεταδίδει αυτό που βλέπει. Προβλέπει.
0: Βέβαια.
4: Βοηθάει τους άλλους.
0: Κάνει και αφιερώσεις ταυτόχρονα.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Ποιος το έχει κάνει
4: και
0: αυτό.
4: Του βγαίνουν όλα όπως τα λέει.
0: Βέβαια.
4: Απ' την άλλη πάλι, εσείς το έχω ξαναπεί. Γελάω γιατί εκεί που ήταν ο ένας 2 μέτρα και άλλος 1,60 που λέτε άντε πώς θα του βάλει κεφαλιά από αυτά όλα που λέτε, αλλά μου κάνει εντύπωση ο κύριος αυτός πώς κάνει τόσα πράγματα μαζί.
0: Ναι.
4: Προβλέπει, προτρέπει τους άλλους. Τι
0: αφιερώσει σε κορίτσια. πρόεδρος σε ομάδα, δηλαδή όλα μαζί ταυτόχρονα.
4: Ακριβώς πώς μπορεί όλα μαζί το μυαλό του και τα μαζεύει και τα βγάζει προς τα έξω που γίνονται αποδεκτά.
0: Και που να δείτε εσύ μαζί που δουλεύει, που είναι 5 παρέες των 10 ατόμων, ναι. Πάει να πάρει παραγγελία, δεν έχει μπλοκάκι μαζί και τα θυμάται όλα, δεν ξεχνάει τίποτα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε άνθρωπο.
4: Να είναι.
0: Άκου τώρα, κύριε Αναστασία. Δεν το έχω ξαναδεί σε άνθρωπο να πηγαίνει η παραγγελία στη τραπέζι, να είναι ένα τραπέζι με 5 άτομα, ένα τραπέζι με 7 άτομα και ένα τραπέζι με 8 άτομα. Να πηγαίνει ταυτόχρονα και στα 3 τραπέζια, το έχω δει με τα μάτια μου.
4: Αλήθεια.
0: Να παραγγέλνουμε όλοι μας, όλα τα τραπέζια, να μην έχει βιβλιαράκι. Και του λέω, Ρετζίτσι, του λέω, πού πας, με να τα γράψει. Μου λέει, δεν θα κάνω ούτε χαρτοπετσέτα λάθος. Και να τα φέρνει όλα. Γι' αυτό είναι και πρόεδρος.
4: Είναι σπουδαίος. Είναι ένα χάρισμα αυτό που δεν το έχουν πολλοί.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
4: Τι
0: καλημέρα.
4: Να κάνω, δεν κοιμάμαι για να τι ακούω.
0: Το Τζίτζι βέβαια δεν κοιμηθείτε. Να κάνετε αυτό.
1: Εντάξει, θα περιγράψουμε
4: να
1: πάλι.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και μου παίρνετε τηλέφωνο.
0: Βέβαια, Τζίτζι. Ο κόσμος σε αποθεώνει, ο κόσμος ο λαός. Σε αποθεώνει, δηλαδή, ποιο είναι 99%. 100% έχουμε στο Χάιντ, στο μεγάλο τώρα. Ούτε το ένα.
1: Βέβαια. Να πούμε, Βασίλειο, ότι ο παίκτης βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχουμε κανένα νέο τίποτα, τι να ξέρει τι είναι.
1: Όχι, θα δούμε σε λιγάκι, θα μάθουμε.
0: Δεν παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει εκεί του γιατρού.
1: Θα μάθουμε.
0: Έχει κονέσει αυτά.
1: Και βέβαια τώρα θα πιέσει λίγο πιο πολύ ο Καναδάς να πετύχει κανένα γκολ ακόμα.
0: Για να συλληπιθεί.
1: Ναι. Και να πούμε ότι καταχειροκροτήθηκε προς την έξοδο και ότι ο άνθρωπος φάνηκε που χαιρέταγε ότι είναι εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι στα λογικά του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το αισιόδοξο.
0: Σωστό, κόρνερ.
1: Εύομαι κόρνερ. 6 ο Καναδάς, 1 η. Τώρα πήγα στο όριο. Εκεί τώρα είμαι στα 7 κόρνερ.
0: Μην κάνετε άλλο, φτάνει.
1: Όχι, είμαι στα 7 μέχρι 11.
0: Ναι, μην κάνουμε, δεν χρειάζεται. Μην πάμε να χωθούμε.
1: Ναι, αλλά κοίταξε. Εγώ κυνηγάω με το 2.40, ο φίλος μου κυνηγάει.
0: Α,
1: με
0: εντάξει,
1: το, με το 8.
0: 13 συν.
1: Πρόσεχε. Με το 8.
0: Ναι.
1: 8 απόδοση. Το έχει βάλει ένα κοσάρικο. Του πάει για 160. Και έχει παίξει μόνο κόρε. Τίποτα άλλο. Δεν έχει παίξει κάτι άλλο.
0: 13 συν δηλαδή.
1: 13 συν, αν γίνει 14 κόρε, θα πάρει 160. Αν γίνει 15 το ίδιο. 16 το ίδιο. Αν πάνε όμως 17, τα χάσε. Γιατί είναι από 13 μέχρι 16.
0: 16, ναι.
1: Γι' αυτό και του δίνει, άκου να δεις τώρα, γι' αυτό και του δίνει 8. Από 13
0: είναι παραπάνω.
1: Έχει όριο. Ναι, του έχει δώσει. Από
0: έχει αβάτζο που λέμε.
1: Έχει αβάτζο από τα 13 μέχρι τα 16. Σου λέει, αν πας 17, το χάσες.
0: Αν πας 12, το χάσες.
1: Το χάσες. Αλλά αν πας 15, το πιάσες. 16 το πιάσες, 14 το πιάσες. 13 είναι το όριο.
0: Ναι.
1: Ο Τζίτζης είναι μέχρι 11.
0: 13 το πιάνει.
1: Όχι.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο. Ναι. Ο Τζίτζης 8 κόρε. 7 ο Καναδάς, 1 το. Ή το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Εγώ μέσα είμαι ακόμα.
0: Ακόμα είσαι μέσα. Δεν ακόμα 3 κόρνερ για να το πιάσει. Ναι. Να μην γίνει πάνω από 3 κόρνερ.
1: Ναι. Να πούμε
0: σε
1: λοιπόν
0: ακόμα μισή
1: ότι
0: ώρα,
1: ο Καναδάς πιέζει. Θα κάνει ένα σου τώρα και μπαλά.
0: Παραπάνω από μισή ώρα. Τώρα θέλει παραπάνω. Θέλει πολλή ώρα γιατί έχει πόσο λέω καθυστέρηση. Και άλλο φάουλ έδωσε και άλλη κόκκινη κάρτα. Τι τώρα. Πάνε να τσακωθούν πάλι. Τι γίνεται, ρε. Καταγανεί πολύ τσαμπουκάδε σήμερα.
1: Φίλε, άμα καταφέρει ο γιατί και βγάλει άλλου δύο, διακόπτει και ο αγώνα, το ξέρει. Με 7 δεν παίζουν ομάδε. Το ξέρει αυτό, το ξέρει.
0: Είναι φάουλ, δεν σκληρό. Ναι, είναι σκληρό φάουλ.
1: Ναι, δεν μετά το σύντομο, ρε όμω.
0: Είναι όμω πέτει πάνω από όλα, δεν πάνω πια. Πολύ σκληρό.
1: Είναι μετά το σύντομο. Ναι. Αφού το άφησε, το σαν πήγαινε γκολ.
0: Ναι, ρε, αλλά είναι πολύ σκληρό.
1: Ωραία, άμα δεν πήγαινε όμω γκολ, θα έβγαινε φάουλ.
0: Βέβαια, γκολ και την κάρτα.
1: Όχι, θα έβγαινε φάουλ.
0: Όχι, γκολ θα
1: έβγαινε. Αυτό είναι το. Αλλά να πούμε και το Σαββατό βγήκε ήταν φάουλ. Αλλά τώρα τι θα γίνει. Εάν καταφέρει το Κατάρ και βγάλει δύο παίκτε ακόμα, σκόπιμα. Σκόπιμα, πρέπει να ρίξει μια κλωτσιά να πάρει την Όβη. Βέβαια, ο διαιτητή.
0: Δεν επειδή... τα κάνουν αυτά.
1: Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει ένα αυτό. Ο διαιτητή είναι γάτο. Εάν το Κατάρ κάνει μια κόκκινη και φτάσει στου. Τώρα είναι 9, πάει 8. Ο νόμο του ποδοσφαίρου λέει στου 7 σταματάει το μάτς.
0: Δεν το ξέρω αυτό, εγώ θα ξέρει εσύ.
1: Ναι, ο νόμο το ξέρω καλά και όποιο θέλει να μα πει και ο κύριο Στρατάκη. Στο 7 σταματάει, γιατί θεωρείται η άλλη ομάδα πολύ αδύναμη. Ναι. Και σταματάει. Δεν ξέρω το σκόρ αν μένει εκεί.
0: Μένει το.
1: Ναι, αλλά αυτοί που έχουν γκολ κόλλε μας.
0: Αν τελειώνει το μάτς.
1: Μήπως είναι... πληρώνει μονάδα μετά.
0: 3-0, αναφαγώνω. Πληρώνει το σκόρ που είναι τώρα.
1: Και το δικό μου, το γκολ κόλλ.
0: Όχι, εκεί το χάνει.
1: Γιατί όμω. Γιατί δε, όχι, δεν πρέπει να αυτό που λες. Γιατί δεν θεωρεί αυτή η αμόβη ότι εγώ είχα μισή ώρα, μπορούσα να βάλω και με 8 γκολ. Ναι, με 8 παίκτες ένα γκολ. Και
0: σου λέει, άμα το παιχνίδι διακοπεί, φύγουν οι παίκτες από το γήπεδο,
1: ναι.
0: Πληρώνεται νίκη της ομάδος που δεν έφυγε.
1: Γκολ! Ένα φοβερό σουτ και μπάλα στα δίκτυα. 4-0, κυρίες και κύριοι, περιγράφαμε εάν μείνει το Κατάρ με 7, αλλά τελικά έφαγε ένα ωραίο
0: γκολάκι.
1: Πολύ ωραίο γκολ. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και μπήκε στα δίχτυα.
0: Παίνει γιατί... το μάτς σαν εφαγόνο που λες με 3-0.
1: Ναι. Άκου όμως τώρα να περιγράψω και τον γκολ. Γιατί
0: το περιέγραψες.
1: Το γκολ τι είπες, το πιάσα,
0: Ναι, και αυτό.
1: Την ώρα που περιγράφαμε, το γκολ το έβαλε το 25 και δείχνει τη φανέλα το 8 που βγήκε.
0: Δραματία.
1: Λοιπόν,
0: μάλλον πρέπει να πάθει ζημία αυτός.
1: Το 25 λοιπόν αυτή τη στιγμή πραγματοποίησε το 4-0, κύριοι και κυρίες. Ο ένας πιτσιρικάς εδώ του Καναδά, κοίτα, έχει το Σούπερμαν και και ένας Καναδός έχει ντυθεί σε ήχης. Σε ήχης, έχει αλλάξει, έχει πάει με σε ήχη. Λοιπόν, να, εδώ, χτυπιέται το φάουλ. Η μπάλα δοκάρει και μέσα. Μπιλιάδο κανονικό. Κανονικό μπιλιάδο αμερικάνικο. Δοκάρει και μέσα, δεν μπόρεσε ο τερματοφύλακας. Βασίλη, κοίτα εδώ, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Δοκάρει και μέσα. Κοίτα, Βασίλη. Δοκάρει και μέσα. Βέβαια, αλλά το καλό είναι ότι μπήκαν και δύο γκολ. Μπήκε η μπάλα, αλλά μπήκε το φύλακα γκολ.
0: Ναι,
1: το είδε.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε. Μπήκε η μπάλα γκολ, δοκάρι και μέσα, αλλά μπήκε και ο τροματοφύλακα μέσα. Δεν μπορούσε να βγει προ τα έξω. Τώρα γίνεται νέα σέντρα. Βέβαια, τώρα γίνεται χαμό του χαμού. Το 4-0 είναι γεγονό. Το 64ο λεπτό, με πολύ πιστεύω παρόλο τον τροματισμό, παρόλο το ένα, παρόλο το άλλο, γιατί δεν θα κρατήσει πάνω από 5 λεπτά.
0: Τι λε.
1: Δεν θα κρατήσει.
0: Θα
1: μπουν πολλά γκολ.
0: Το
1: λήξει λίγο πιο.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι με 9 παίκτες. Εγώ πιστεύω.
0: Είσαι και πρόεδρος του Νίκο Χαϊδαρίου.
1: Εγώ πιστεύω. Εγώ τη γνώμη μου λέω.
0: Είσαι πρόεδρος του Νίκο Χαϊδαρίου και δεν ξέρει κανονισμού ποδοσφαίρου.
1: Όχι, μισό λεπτό. Του κανονισμού ποδοσφαίρου του ξέρω, αλλά πιστεύω θα του λυπηθεί και θα το λήξει το 92 εκεί.
0: Δεν υπάρχει λύπηση, φίλε.
1: Εντάξει.
0: Θα τιμωρηθεί ο διαιτητής. Την UEFA μετά.
1: Σιγά μου, ρε, με δύο μπανάνες και ένα μήλο που.
0: Παιδιά, ο Τζίτς, παιδιά. Ο φίλος ο Κώστας μιλάει, Μπιλάρα, Γι' αυτό εγώ δεν είμαι κοντά στο Τζίτζι, στο Χαϊδάρι, γιατί ξέρω ότι κάνει ατασταλίες.
1: Όχι, μωρέ, πλάκα κάνουμε, εντάξει.
0: Έτσι κάνει και στο Χαϊδάρι. Λέει ότι γιατί θα το ρίξει νωρίτερα όταν κερδίζει η ομάδα του. Αυτά κάνει.
1: Το βγήκε όμω το τερματοφύλακα.
0: Αυτά κάνει και να απαντά.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Όλα καλά, δεν κάνω αυτά εγώ.
0: Ναι.
1: Ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αν ήταν η ζήλια ψώρα θα γεμίσει όλη η χώρα.
0: Μπράβο. Του λέει ότι απλά λέει ότι. Απλά λέει ότι.
1: Είμαι σε ομάδα.
0: Λίκτο στο 89 γιατί δεν έχει μπανά.
1: Είμαι σε ομάδα που δύο χρόνια τώρα τη σώνω εύκολα. Εύομαι και εύομαι. Ενώ κάτι άλλε ομάδε χωρί να ονομάσω ονόματα πέφτουν τον πρώτο γύρο, κύριε και κυρία Μακούτε.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αυτοί δεν δίνουν μπανάνε και ευχημού στα βοσουγετέ όμω.
1: Ναι, αλλά.
0: Τα λέμε όλα.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν έχουν.
0: Α, μπανάνε.
1: Μπράβο, δεν πάνε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Τσιγκουνεύονται να πάρουν μπανάνε, νερά και χυμού.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ο μεγάλο Τζίτζη έχει μία κοκακόλα στο ένα χέρι,
1: ναι,
0: νερό στη μέση και ανεμονίτα στην άλλη άκρη. Δηλαδή έχει τα πάντα για να μπορεί να έχει τη φωνή του καθαρή.
1: Βέβαια. Και με νεράκι και με λεμονίτα που έχει λεμόνι και καθαρίζει
0: ανεμονίτα
1: τα πάντα.
0: Λεμόνι θα έχει.
1: Ναι, και καθαρίζει τα πάντα, ε. Αλλά έχει μία φωτογραφία. Αυτό είναι το που τον κυνήγαγε στην ταινία.
0: Τον Ακουμέλ.
1: Κυνήγαγε το Βατζενέικεν. Και είναι το μαθηματάκι. Και είναι το εξωγενικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε λεμονίτα λοιπόν για να καθαρίζουμε το λαιμό, κοκακόλα για να χωνεύουμε και νεράκι είναι στέβια.
0: Για να δροσιζόμαστε.
1: Για να δροσιζόμαστε. Το νερό, όπως είπε και ο Βασίλης χθες, στέβια.
0: Εσύ το πες.
1: Εγώ το είπα και

0: Ναι.
1: Πίτσα έχουμε κομπλέ.
0: Έχουμε φάει, έχουμε και ένα σουβλάκι καβάτζα.
1: Καβάτζα.
0: Αν πεινάσουμε αργότερα.
1: Και είναι έτοιμο να χτυπηθεί το Βουοκόνε. Για την ομάδα του Καναδά. Διώχνει ένα αμυντικό του Κατάρ που έχουν μείνει 2, 4, 6.
0: 8 μέσα.
1: 8 και ένα τερματοφύλακα. 9. Εντάξει, 2 απέχουν.
0: Εντάξει, δεν είναι μακριά, ε. Τι 2, τι 10.
1: Ναι, γιατί δεν μετράω τερματοφύλακα ο δικό του.
0: Όχι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. Γίνεται η. Εντάξει, φυλά στην μπαλά. Μην βγαίνει μολοκόνε. Γιατί άμα βγαίνει μολοκόνε, στο τέλο θα φύγει και ο φίλο μου αυτό με τα 13 κόρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ότι.
0: Μηνύματα βαράει εδώ πέρα. Η κοπέλα κοιμάται, εντάξει, του ή άλλου.
1: Ναι.
0: Καταργανοί πανηγυρίζουν για τα 4 που φάγανε.
1: Τα 4 που φάγανε, βέβαια, οι άνθρωποι δεν περιμένανε. Να λέμε και την αλήθεια. Το Κατάρ δεν είχε δείξει ότι είναι τόσο σκληρό. Στον προηγούμενο αγώνα.
0: Τώρα ναι, έχει πολύ σκληρό, έχει ξύλο.
1: Ναι, στον προηγούμενο αγώνα με την Ελβετία. Για να πούμε τα συστατικά του προηγούμενου αγώνα. Επειδή το είχα δει, Βασιλή.
0: Ναι.
1: Έτυχε να το δω. Νομίζω ισοφάρισε στο 90 τόσο, έτσι, ναι.
0: Αν το κοιτάνε.
1: Ναι, στο 90 τόσο, δεν ισοφάρισε το Κατάρ.
0: Ναι, ναι,
1: προηγούταν η ομάδα τη Ελβετία.
0: Ναι.
1: Είχε φάει μόνο μία κίτρινη το Κατάρ και δύο η Ελβετία.
0: Ναι.
1: Είχε μόνο μία κίτρινη. Ενώ σήμερα έχει φάει τρεις κίτρινες και δύο κόκκινες. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τη φάση. Είναι έξω την περιοχή ένας ωραίος παίχτης. Δίνει την μπάλα στο 7. Ο Ρονάλντο δεν είναι πάντα. Ο Ρονάλντο προχθές περπάταγε στο γήπεδο. Κάνει τώρα αυτό στη σέντρα. Οπ, σε τι σέντρα πάει στον Μαυρούλη. Ένα και ένας μαύρος. Σουτάρει κι αυτός. Ευτυχώς δεν βγήκε κορέ. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ! Το έβαλε το 26. Δεν το ξέρω το όνομα, αλλά μπορεί να είναι και ο Αλάχ Ατάχ. Τέλος πάντων, γκολ λοιπόν. Αυτό γκολ από τον Αλάχ Ατάχ που μπορεί να είναι και το όνομα του αυτό γιατί τον είδα όταν μπήκε αλλαγή. Αυτή και αν είναι αλλαγή, κυρίες και κύριοι.
0: Πετυχημένη.
1: Μεγάλη αλλαγή ο προπονητής του Κατάρ. Του δίνω,
0: 5-0.
1: Ναι, του προπονητή του Κατάρ, εγώ του δίνω συγχαρητήρια. Έβγαλε το 20, έβγαλε το 26 και έβαλε αυτό γκολ. Κύριε προπονητά, απ' την άλλη θέλουμε τον γκολ για να πληρωθούμε στο. Όχι να μα το βάλει από εδώ. Άμα το έβαλε από εδώ, το ξέραμε.
0: Μπράβο, για τη μετάδοση λέει σούπερ, λέει ο Νικόλας.
1: Φοβερό γκολ. Ένα σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή, ούτε δύο μέτρα από την εστία, κοντά στο σημείο του πέναλι. Κοιτάξτε εδώ, γυρίζει. Απεκρύει ο Κοντούλης, ο τερματοφυλακάς. Εδώ σε ένα Μαυρούλι. Νέο σουτ ο Μαυρούλης. Καραμπόλα, σουτ.
0: Το βάλαμε ο Χώστο.
1: Πήγαινε μέσα όμως, Βασίλη, για να δούμε.
0: Μέσα πρέπει να πήγαινε.
1: Ναι, μωρέ.
0: Αλλά ήθελα.
1: Για, όχι, να δούμε από εδώ τώρα. Να δούμε από εδώ. Και.
0: Μέσα πήγαινε. Μέσα πήγαινε. Λέει, ας το βάλω εγώ.
1: Λοιπόν,
0: να,
1: πήγαινε.
0: Να μπω στο σκόρερ και εγώ λέει.
1: Ναι. Να, κοιτάξτε τώρα τι ωραία είπε ο Βασίλης. Ο άνθρωπος τώρα μπήκε σκόρερ.
0: Θα λέει στα παιδιά του, έβαλα γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτό γκολ βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Έβαλα γκολ.
0: Σε μουντιάλ.
1: Και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται.
0: Και το περιέγραψε και ο Τζίτζης.
1: Ναι, και θέλει τώρα ο άνθρωπος αυτός να γραφτεί.
0: Στην ιστορία.
1: Στην ιστορία ως αυτό γκολ. Δηλαδή το Κατάρ έβαλε γκολ.
0: Ναι, αυτό γκολ όμως.
1: Αλλά έβαλε αυτό γκολ.
0: Ναι.
1: Να, ο Σαλάχ. Κοίτα όπως λέγεται, Εσίλβα.
0: Σαλιμπά.
1: Σαλιμπάν.
0: Όχι Σαλιμπάν. Ταλιμπάν.
1: Όχι Ταλιμπάν.
0: Κάτσε.
1: Όχι Σαλιβάν. Σαλιβάν λέγοντανε. Όπως το είπε ο Τζίτζης. Σαλιβάν πρέπει να λέγοντανε. Σαλάχ Σαλιβάν λέγεται. Ήταν η αλλαγή.
0: Όχι, δεν ήταν αυτός.
1: Αχ, πια στην μπάλα.
0: Λεγότανε.
1: Την μπάλα του Μουντιάλ.
0: Λεγότανε Σαφεμπούργκ. Σαφεμπούργκ, κάπως έτσι.
1: Παίζεται να είναι και από εκεί, ε.
0: Σαφεμπούργκ. Γιάκοπ.
1: Γιάκοπ.
0: Δεν είναι από εκεί. Κάποιο από άλλη χώρα είναι αυτό.
1: Γιάκοπ είναι ο καφέ.
0: Ναι,
1: πρέπει να είναι. Γιάκοπ. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι ο παίκτη λέγεται Σαρκοβούλ.
0: Αυτό, ναι, Γιάκοπ.
1: Γιάκοπ έβαλε το αυτογκολ. Ο παίκτη γράφτηκε στην ιστορία ω.
0: Και όμω, φίλε, όμω δεν τον βγάζουν για αυτογκολ. Το βάζουν ότι το βάλε ο παίκτη του Καναδά.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει μπάλα πήγαινε μέσα.
1: Η μπάλα πήγαινε μέσα.
0: Και δεν μετράει για αυτογκολ.
1: Και τι μετράει. Τώρα, αυσκόλιο πώ λέγεται.
0: Αυτό, ο Καναδό.
1: Αλλά
0: Γιάκοπ Σαφεμπούργκ είναι Καναδός αυτός.
1: Καναδός. Αλλά το μετρήσανε στον Καναδό.
0: Ναι, πάλα πήγαινε σου λέει μέσα. Δεν
1: ναι, αλλιώς, να λέμε και την αλήθεια.
0: Άτυχος ο παίκτης του Κατάρ που ναι. Δεν χρήστηκε σκόρερ.
1: Ναι, να λέμε και την αλήθεια. Ο παίκτης τώρα να πούμε τρία πράγματα. Αλλάζουμε τη φάση
0: ναι,
1: που είναι έξω από την περιοχή. Ο Μαυρούλης πάλι. Αυτός ο Μαυρούλης δεν ξέρω πώς τον λένε, αλλά είναι Μαυρούλης εντελώς. Μαυρούλης, τότε πάλι. Αυτό το 15. Κοίτα. Πάει ένα, ο Πονηρούλης. Κάνει μια σέντρα εδώ πέρα. Λίγο δύσκολα την προλάβει. Ο ψηλός την πρόλαβε και λίγο ψηλή καναδί του. Ιδέε. Έξω την περιοχή γυρίζει την μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Μαυρούλη. Κάνει ένα σουτ παραλίγο και άλλο γκολ. Κόνε, γεια σα κύριε Τζίτζι. 9 τα κόνε. 9 ο Καναδάς, ένα οι άλλοι 10. Είμαι στο όριο. Ένα ρε παιδιά κόνε. Καλά. Έστω τα κάνετε τα κόνε. Βάλετε και κανένα γκολ. Τώρα τι ήθελα να πω.
0: Τι πριν
1: χτυπηθεί το κόνε. Ένα είναι ότι χτύπηκε σκόρερ.
0: Όχι, δεν κρίστηκε σκόρερ.
1: Ναι, ένα είναι ότι μπήκε ένα γκολ του Κατάρ του Μουντιάλ. Το βάλε αυτό μόνο του. Και ένα έβαλε με την Ελβετία.
0: Δεν το μέτρησε όμω.
1: Το δεύτερο είναι, ρε άνθρωπε του Θεού.

0: Από την άλλη μεριά βάλε τον γκολ. Από εδώ βρήκε. Ή από πάνω. Δεν τον έχουν ειδοποιήσει. Το παίζει με γκολ. Δεν τον έχουν ειδοποιήσει, φαίνεται.
1: Όχι.
0: Να τον πάνω τηλέφωνο οι Άραβες. Ο Αλάχα τάχ. Από πάνω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν. Ο παίχτης όμως που βάλε το αυτό γκολ. Όχι ο παίχτης που είπε ο Βασίλης ο Καναδός. Λέγεται Σαλγλάχ. Τον είδα τώρα. Είναι το 25. Και είναι καλός παίκτης. Βασικός. Απλά η αλλαγή. Κι άλλο έκανε. Εγώ πήγα για θάλασσα. Εγώ πήγα για την Κινέτα τώρα.
2: Τελικά το μέτρησε αυτό γκολ. Το μέτρησε ο Μοχάμεν Αλμανάλ. Αλμανάλ Μοχάμεν το μέτρησε αυτό γκολ τελικά.
0: Ωραία.
2: Το μέτρησε. Εδώ κοίτα. Κι άλλο κόρνερ. Κι άλλο. Ναι. Τελείωσε εσύ. 12. Αν το πιάσει ο φίλος σου. 13 συν. Μπορεί το χάσει και ο φίλος σου.
0: Μισό λεπτό. Ο παίκτης που βέβαιε τον γκολ πώς είναι. Ο παίκτης είναι.
2: Αλμανάλ, Αλμανάι,
0: ναι.
2: Μοχάμεν.
0: Αλμανάι Μοχάμεν λοιπόν έκανε στο 75 το 5-0 για τον Καναδά. Κόρνε. Τώρα χτυπάει η κόρνερ ο Καναδάς. Είναι... Α πούμε σε λίγο τα κόρνερ. Κάτσε να δούμε.
2: 12
0: όμως...
2: είναι τα κόρνερ.
0: Ναι, κάτσε λίγο να δούμε όμως τη φάση. Μήπως βγήκε το έκτο γκολ και έχουμε πανηγύρια. Σέντρα. Διώχνει ένας από δεξιά. Την έχει ο αυτός που βάλει τον γκολ. Ευτυχώς την πέταξε την μπάλα μακριά. Αλλά...
2: Δεν πάει, ρε, φίλε, μόνο
0: φίλε...
2: Ο φίλος του άπρεπε. Μέχρι να πάει 16. Δύσκολο.
0: Ρε φίλε μου τώρα, τερματοφυλακά. Βγαίνει που βγαίνει. Βάλτε αυτό το γκολ να τελειώνουμε. Κάνε ένα τσάφι όπως έκανε παλιά ο Μιμπόρμα.
2: Κι άλλο κόρνε.
0: Κι άλλο κόρνε.
2: Ο φίλος σου.
0: Λοιπόν.
2: Αν το χάσει και ο φίλος σου.
0: Λοιπόν, να πούμε τώρα το γκολ. Το βάλω Αλμανάχ, όπως το πες.
2: Αλμανάχ, ναι.
0: Λοιπόν, έγινε το 5-0.
2: Ο Μοχάμεντ καλύτερα να το λες.
0: Το γκολ μπήκε ο Μοχάμεντ Αλμανάχ. Λοιπόν, έγινε το 5-0. Τώρα τι γίνεται.
2: Τι γίνεται τώρα.
0: Είναι συν 3,5 over, άσος, over 2,5, over 3,5, άσος. Προσέχτε τώρα, έχει βγει.
2: Over άσος,
0: έχει βγει άσος, over 1,5, over 2,5, over 3,5, over 4,5. Ναι. Άμα μπει θα βγει και over 5,5.
2: No goal, μέχρι τώρα no goal.
0: Τώρα no goal, όποιος το έχει παίξει πρέπει... Ωραία φάση, αλλά έφυγε πολύ out. Πινακίδες εκεί που λέει Κοσμοτέ. Να πούμε λοιπόν ότι όσοι το έχουν παίξει no goal πρέπει να έχουν δύο όνειρο. Όνειρο πραγματικά, γιατί ναι. Αυτό το μάτσα είναι για goal-goal και το no goal τώρα του δικαιώνει με 5-0.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, αν γίνει 6-0, 7-0, δικαιωθήκανε.
2: No goal.
0: Ναι. No goal. Και να πούμε, βέβαια, λίγοι όμως παίζουν, Βασίλη, το no goal. Δηλαδή, στους 10 να παίζουν οι δύο.
2: Ναι, εντάξει, είναι λίγοι.
0: Εγώ δεν έχω δει no goal στο πρακτορείο. Ναι. Έχω δει μόνο goal-goal, πρόσεχε. Over, αλλά έχω δει και άντερ. Αυτοί που το παίζουν άντερ.
2: Και αυτοί το έχουν πατήσει. Χάσανε ήδη.
0: Και ένας που το έχει παίξει, συγγνώμη τώρα, όπως παίζει ο δικός ο Χατζημάλ, άντερ 3,5, το χάσε.
2: Το χάσε.
0: Αν τον πεζάμε 4,5,
2: το χάσε.
0: Ορίστε κύριοι, κύριε Χατζημάλ Μανώλη. Σήμερα αν ήσουν εδώ, θα του έγινε στου ακροατέ άντερ 4,5, αυτό θα βγει άντερ 6,5, κύριε Χατζημάλ. Ούτε εκεί δεν επιτυχαίνει. Καλά λέει ο Βασίλη. Ένα είναι το κατσικάκι από την Αμερική, ο Βασιλάκη από την άλλη. Μαυρό καταπληκτικά, ρε φίλο Βασιλάκη. Εγώ σου λέω ότι ο Χατζημάλ δεν είχε δώσει έμε 4,5.
2: Χάσει τον κόλ πάλι τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν χάνουμε τον κόλ. Είναι έξω την περιοχή. Ξέρω ότι πότε θα κάνει την περιγραφή. Τώρα θα γυρίσει την μπάλα ο Κοντούλη. Διώχνει ο άλλο ο Κοντούλη ο τερματοφυλακά. Και τρέχει ένα που μοιάζει σωστή του Ρονάντο, αλλά είπαμε δεν είναι ο Ρονάντο. Απλά φοράει κάτι εκεί στα χέρια δεξιά και αριστερά, κοιτά. Και είναι σαν τον Ρονάντο. Να τώρα όμω πάλι ο Κοντούλη. Αυτό από δεξιά. Όλο οι τε έντρε είναι ο Καναδά. Δεν έχουν υψηλού. Όλο οι τε είναι ο Καναδά. Λοιπόν, να πούμε Βασίλη ότι το σκόρ είναι 5-0 στο 81 που θα κατηθεί και λίγο καθυστέρηση,
2: Πολύ καλά, 10 λεπτά σίγουρα.
0: 10 λεπτά. Άστερη Κοντούλη, άτου πάει μπαλά. Την ψάχνω Κοντούλη εκεί να πάει να κοιμήσει πάλι κόρε. Τρέχει γρήγορα πίσω. Ένα είναι κάτω πεσμένο. Για να δούμε τώρα.
2: Α, στα πουλιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχουν μπει μέχρι στιγμή. Σήμερα έχουν μπει 2 και 5, 7, 12 γκολ έχουν μπει. 3 μάτσε.
0: Σε τρία και με απομένει.
2: Το Μεξικό με την Νότια Κορέα.
0: Ναι.
2: Και ακόμα έχει και παιχνίδι ακόμα αυτό, Στο 80 είναι, σε 70 δηλαδή είναι ακόμα αυτό.
0: Αυτό πάλι κάτω είναι αυτός.
2: Μαδοφύλακα, λέει φάει 5, χόρτασε.
0: Ναι, να πούμε Βασίλη ότι το γκολ πιάστηκε αυτό γκολ, έτσι
2: ναι. Ναι, αυτό γκολ, ναι, Μοχάμεντ.
0: Είναι όμως αυτό γκολ, Βασίλη. Μοχάμεντ, ναι, το βγάζει εδώ Βασίλη. Στο 75,
2: ναι, ρε,
0: ο Μοχάμεντ Αλ-Ναλ. Αυτός είναι.
2: Ναι.
0: Είναι το 75, όντως είναι αυτό γκολ, Βασίλη, έτσι ναι.
2: Ναι.
0: Και το goal-goal τώρα πληρώνει 13.
2: Λοιπόν, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι για συντηρητικό κάταγμα στο πόδι του παίχτη. Σμπαράλια στο πόδι του λέει. Προσφερειστές των ομάδων λέει έχουν ξεσπάσει σε δάκρυα. Οι Καναδείς σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και ο παίχτης πήγε στο μετοφορείο με οξυγόνο από τις πόνους. Κάταγμα συντηρητικό στο πόδι, σμπαράλια το γονατό. Και είδα τον ροπονητή του Καναδά στο cool break που τις φώναξε τις παίκτες εκεί, έβαλε τα κλάματα. Μάουντς ανακοίνωσε ότι εντάξει τώρα είναι άσχημο πράγμα τώρα φίλε. Ε?
0: Ναι.
2: Και Τζίτζι.
0: Αλλά τι να κάνουμε, είναι και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο.
2: Το παίκτης του Κατάρ που χτύπησε κατά λάθος άθελά τον παίκτη και αυτός λέει στα αποδυτήρια εξέσπασε κλάματα.
0: Ε, ναι.
2: Είναι
0: συνάδελφο, ναι. Είναι, απλά είναι αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά ναι, στη ζωή μπορεί να είναι και φίλοι. Να πίνουν και καφέ, και να μην το ξέρουμε εμεί.
2: Ναι, στο γήπεδο. Δεν μπορεί να πούνε γήπεδο, να πούνε καφέ, γιατί είναι ο κατάλληλο του Καναδά, είναι λίγο μακριά.
0: Όχι, εντάξει, δεν ξέρουμε. Αλλά στο γήπεδο είναι αντίπαλοι όμω.
2: Ναι, στο γήπεδο. Σε 90 λεπτά.
0: 90 λεπτά. Να όμω που ο Καναδά κερνά στην επίθεση στο 83, το Κατάρ δεν βλέπω να κάνει κανένα γκολ. Πολύ δύσκολο, ε.
2: Δύσκολο, παίζει με 9 παίχτες, με 8 παίχτες. Μέσα και ένα θεματοφύλακα σε 9. Είναι πολύ.
0: Και οι άλλοι όμως παίζουν με 10 μέσα.
2: Είναι πολύ, ρε, μια φορά μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη φορά, μόνο σου είπαμε κανένα πεναλτάκι, μα γίνει κάτι.
2: Μετράει, μετράει και η κούραση, μόνο κανένα πέναλτι. Όχι, και άλλο γκολ, όχι.
0: Για να δούμε λοιπόν. Να πούμε ότι είναι 5-0 το σκορ στο 84. Πιέζει πάλι ο Καναδάς. Ο Καναδάς θέλει κι άλλο γκολ. Γιατί έχω πει στον Βασίλειο ότι κυνηγάει τα πολλά γκολ να περάσει την Ελβετία που νίκησε σήμερα 4-1 τη Βοσνία. Σωστά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα έχουμε Καναδάς. 5-1 που έβαλε στην πρεμιέρα.
2: Ναι, φάει γκολ όμως εδώ, ε. Μετράει.
0: Ναι, 5-1 που έβαλε στην πρεμιέρα.
2: 6.
0: Και ένα που έφαγε 6-1.
2: Δηλαδή έχουν φάει 2 Ελβετοί όμως.
0: Αλλά έχουν 5. Αλλά είναι 5-2, 6.
2: Πάλι μπροστά είναι η.
0: Άμα λήξει τώρα. Καναδάς. Ο Καναδάς είναι μπροστά με τα γκολ μόνο. Αλλιώς οι πόντους είναι μαζί.
2: Ναι, οι πόντους είναι μία. Οπότε, οι αποτελέσματα.
0: Ωραία. Αποτελέσματα. Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς είναι λοιπόν στο 5-0 στο 84. Ότι ο Ρομπίνο έχει πάει ήδη από νωρίς ταμείο. Πολλοί κόσμος που το έχει παίξει. Άσο over 1,5, άσο over 2,5, άσο over 3,5, άσο over 4,5 είναι ταμείο, σωστά Βασίλη.
2: Ναι.
0: Άσο over 5,5 όχι.
2: Κοντεύουνε.
0: Αλλά κάποιος κύριος μας είχε στείλει, ποιος ήταν ο Κατσέας, που μας είπε.
2: Ο Φατσέας.
0: Ο Βασίλης.
2: Ο Φατσέας είναι στο Κορονοϊτσι.
0: Όχι, ο Βασίλης ο.
2: Ο Γρασίας.
0: Ναι, που μας είχε πει να παίξει τα επόμενα δύο γκολ.
2: Όχι, ο Γιώργος το είχε πει αυτό.
0: Ο Γιώργος θα
2: δεύτερο,
0: το πούμε.
2: Να πει δύο γκολ στο ημίχρονο, δεύτερο. Μπήκανε, δεν μπήκανε.
0: Τι.
2: Ή ένα έχει πει στο δεύτερο. Δύο έχουν πει στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο 3-0 ημίχρονο.
2: Άρα δύο, το πιάσε.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, Βασίλη. Ο Γιώργος, ε.
2: Ναι.
0: Δεν πάω να τελεύω ποιος είναι, ο Γιώργος. Α, να, εδώ το βρήκα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Πρόεδρε. Να παίξω να μπουν δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Το έπαιξε.
0: Ήταν 3-0. Πόσο είναι τώρα?
2: 5-0.
0: Έχουν μπει.
2: Ε, βέβαια.
0: Μπορεί να, τώρα μπορεί να παίξει ένα ακόμα.
2: Α, παιδιά, ο Τζίζης προτείνει επόμενο γκολ Καναδάς.
0: Επόμενο γκολ το αγώνα.
2: Να,
0: δίνει 1,90. Επόμενο, να σας πω τι δίνει τώρα. Λοιπόν, σε 10 δευτερόλεπτα, αν δεν προλάβουμε να μπει το γκολ, θα πούμε τι δίνει τώρα τα επόμενα γκολ. Σωστά.
2: Άλλο κόρδενα.
0: Ναι, θα σου πω και τα κόρδενα. Λοιπόν. Επόμενο γκολ Καναδάς 1,53. Πολύ μικρά, ε.
2: Λίγο.
0: Επόμενο γκολ Κατάρ 34. Κανένας 2,5.
2: Παίξουμε Κατάρ
0: 34. Καναδάς.
2: Κάνει και αλλαγή τώρα.
0: Ναι, Καναδάς 1,53.
2: Μικρό.
0: Κανένας 2,5 όμως. Και αυτό καλό. Έγινε και αλλαγή του Κατάρ. Έβγαλε ένα κουρασμένο. Έβαλε έναν άλλο που κι αυτός
2: ταλέπορο.
0: Έβγαλε ένα κουρασμένο. Και μπήκε ένας που κι αυτός ακουραστεί γιατί. Εντάξει, θα κουραστεί και αυτός γιατί παίζουν λιγότεροι, έτσι, ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, επόμενο γκολ Καναδάς 1,57 ανεβαίνει. Επόμενο γκολ Κατάρ 35 ανέβηκε. Βασίλη, σωστά.
2: Ναι.
0: 35 ανέβηκε. Κανένας 2,5. Και επόμενο γκολ το αγώνα είναι 90. Αυτό συμφέρει. Το επόμενο γκολ το αγώνα.
2: Ναι.
0: Ή όχι. Ναι, αυτό συμφέρει. Το επόμενο γκολ το αγώνα.
2: Δεν μπορεί να έχει ένα 53 ο Καναδάς και επόμενο γκολ να έχει ένα 90, έτσι.
0: Ναι, γιατί μπορεί να το βάλουν οι άλλοι.
2: Ποιο να βάλουν οι άλλοι, έχει 34.
0: Ναι, επόμενο γκολ.
2: Κάποιο λάθος κάνεις.
0: 1,61 πήγε τώρα ο Καναδάς, 1,74 το επόμενο γκολ.
2: Εντάξει, είναι κοντά κοντά.
0: Οπότε έχουμε 1,61 ο Καναδάς, 1,74 το επόμενο γκολ. Λοιπόν, όσοι θέλετε, GG's.
2: Πέθε Καναδά 34.
0: Κατάρ. Λοιπόν, όσοι θέλετε, ένα γκολ θα μπει ακόμα, σας το λέω, GG's. Αλλά θα μπει γύρω στο 93 εάν κρατήσει καθυστέρηση ο διαιτητής. Στο 93.
2: Έχει πολύ ώρα ακόμα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα. Γίνεται ένα πολύ ωραίο βολέ από τον τερματοφύλακα. Η μπάλα φεύγει λίγο από τα πόδια του Καναδούς, φεύγει όμως και από τα πόδια του
2: Καταριανούς.
0: Και η μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Καναδά που πιέζει για ένα έκτο γκολ που θα τη φέρει δύο τέρματα πάνω από την Ελβετία. Μόνο από το Τζίτζι το ακούσετε αυτό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουμε 6-1-5-2, κύριοι και κυρίες, μέχρι τώρα. Για να δούμε τον Καναδά που είναι έξω την περιοχή τώρα. Καναδάς. Αυτός που το παίζει Ρονάλντο δεν είναι ο Ρονάλντο, όμως έκανε τη σέντρα και έπιασε την μπάλα. Ναι, αυτός είναι λίγο παράξενος. Έχει βάλει Βασίλη ένα στο ένα χέρι, ένα στο άλλο. Αυτά τα...
2: Ναι.
0: Και λέει είμαι ο Ρονάλντο. Έχει ξεχάσει ότι είναι άλλος Ρονάλντο. Αυτός. Ο άλλος είναι ο κανονικός της υπεραμετασιών. Στον Μπιλάντερ. Έξι Μπιλάντερ. Έπαινε στο κινητό στη Vodafone, Μπιλάντερ έβγαινε. Σχολεμένος. Έπαινε στον άλλον, Μπιλάντερ έβγαινε.
2: Σχολέστηκε.
0: Κάμε 33 Μπιλάντερ ήταν. Για να δούμε όπως και ο Τζίτζης. Τζίτζης είναι ο εδώ που τον έχεις εδώ. Είσαμε 5 Facebook, πόσα έχω.
2: Πολλά.
0: 5-6 Facebook. Είμαι ο δεύτερος Μπιλάντερ κι εγώ. Αλλά εγώ ευτυχώς δεν είμαι σχολεμένος, δεν έχω φάει από το φαΐ της χαράς.
2: Σωστό και αυτό.
0: Είναι και αυτό, σωστό και αυτό. Μπήκε και η χαρά στη μέση. Γίνεται η σέντρα, εντάξει, δύσκολο από εκεί να βάλει γκολ. Πάει προς τα πλάγια. Φαίνονταν για λίγο offside. Στην αρχή σήκωσε, κατέβασε, σήκωσε, κατέβασε. Το άφησε τελικά. Για να δούμε τώρα ο Καναδάς. Πάλι κόρε.
2: Θα χάσει ο φίλος.
0: Θα κόρε γιατί βλέπω ο φίλος μου να πηγαίνει και αυτός για θάλασσα. Να δούμε λίγο τα κόρε, Βασίλη.
2: 15.
0: Φίλε μου, λυπάμαι που στο λέω. Τώρα μόλις χτυπάτε το 17ο.
2: Τα χάσε.
0: Πάει και αυτός. Αυτοί που έχουν παίξει 20 θα το πιάσουν.
2: Ναι, καλά.
0: Για να δούμε.
2: Κανείς.
0: Σουτ βολίδα. Όχι, θα το πιάσουν που έχουν παίξει 20. Μόνος τι είναι τώρα.
2: 20 χρόνια δεν παίζει κανένα, ζήσει.
0: Γιατί.
2: Πολλά ρε 20 χρόνια.
0: Να, έγινε φάουλ τώρα.
2: Πολλά 20 κόρνερ, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν 17 κόρνερ, από τον οποίο η ομάδα
2: 16 ο Καναδάς.
0: Του Κατάρ έχει ένα, ρε παιδιά. Ένα κόρνερ, ε. Και 16 ο Καναδάς. 17. Πόσο να πλύνει ο Βασίλη το 17 συν.
2: Μην ξέρω αν το είχε.
0: Ε?
2: Το είχε το σύγχυμα αυτό.
0: 17 συν.
2: Να πλύνει κόρνερ πάνω από 10.
0: Το 17 συν, τι πιστεύεις ότι πλύνει.
2: Πάνω από 7-8.
0: Πάνω από 7-8, ε.
2: Πολλά κόρνερ, 17 είναι πολλά κόρνερ.
0: Και πλέον πάνω από 7-8.
2: Νομίζω ναι, εκεί 6-7-8 κάπου εκεί.
0: Να ρε Βασίλη, δεν το παίξαμε ρε Βασίλη.
2: Πού να ξέρουμε, θα κάνει ο Καναδάς 18 κόρνερ με τζιβί. Κόρνερ είναι.
0: Δεν έχει κάνει, 17 έχει κάνει.
2: Λίγα είναι. Ακόμα έχει πόση ώρα το παιχνίδι να τελειώσει.
0: Γιατί είναι πολλά ή λίγα.
2: Πολλά.
0: Δηλαδή άμα γίνουν άλλα 2 και πάνε 19 δεν θα υπάρχει 9 λεπτά καθυστέρηση.
2: Εμένα να μ' ακούς να σου λέω κάτι. Είμαι λοιπόν. Και εγώ πολύ μπροστά εκεί, έτσι. Ναι. Δεν είσαι μόνο μπροστά εσύ.
0: Ναι.
2: Είμαι και εγώ που μου λέει να χάνεις 4 λεπτά μόνο.
0: Εντάξει, εγώ είπαμε ότι σου λυπηθεί.
2: Δεν λυπούνται. Είναι FIFA, πρωτάθλημα Μουντιάλ. Δεν είναι εκεί πέρα χατήρια.
0: Γιατί τη είπαμε εντάξει, μπορεί σιγά.
2: Τζίτζι, πέρα... είσαι απόλαυση. Λέει, άντε να προλάβει να μου κάνει και τον γκολ του Μεξικού να πάμε ταμείο, λέει ο Ρομπίνιο.
0: Κύριε Ρομπίνιο, φίλε μου, Σπύρος, θα γίνει 0-1 στο πρώτο λεπτό για την Κορέα. Πάμε τώρα όμως, μήπως το βάλουν οι άλλοι. Τι να βάλουνε.
2: Τι να βάλουνε.
0: Αφού ήταν μέσα στην περιοχή, 8 μπλε και ένα. Βέβαια, το φάουλ χτυπήθηκε, αλλά ο Αλάχ Ματάχ το έστειλε την μπάλα.
2: Ναι, αλλού για αλλού.
0: Αλλού για αλλού. Κοίτα πώς τρέχει ο Καναδάς. Στο 90 λεπτό τρέχει για το 6-0. Ξαναλέμε και επαναλάβουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Καναδάς έχει αυτή τη στιγμή υπέρ του 6 γκολ, γιατί ένα έχει βάλει στην πρεμιέρα. Ένα έχει φάει. Για να δούμε τώρα. Σουτ. Offside δεν είναι. Γκολ. Γκολ. Δεν υπήρχε offside. Είναι. Γκολ. Ο Καναδάς 6-0. Κύριε και κύριε.
2: 5 γκολ σήμερα έχει περιγράψει.
0: Λοιπόν. Σας είπα.
2: Έχουμε χάσει ένα με την πίτσα.
0: Σας είπα πριν ένα λεπτό. Παίχτε κι άλλο γκολ.
2: Στο 91 είπες όμως.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι στο
0: 91. Ο μεγάλος παίκτης Τζίτζης, για να ξέρετε ότι έχουμε από σχολή ποδοσφαίρου.
2: Έτσι,
0: είπα ότι.
2: Τι είπες, Αμερική.
0: Βασίλη, παίχτε
2: goal.
0: Ένα γκολ ακόμα. Θα μπει κι άλλο, μυρίζομαι γκολ.
2: Ναι, με ένα 61.
0: Του αγώνα.
2: Α, ένα 74.
0: Πρόσεχε τώρα. Αν το παίζεις με τον Καναδά, ήταν ένα 61. Άμα το παίζεις του αγώνα, ένα.
2: 74.
0: Για να δούμε όμως τη φάση για offside που ελέγχετε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένα.
0: Στο σουτ τίποτα.
2: Όχι.
0: Και γκολ! Δεύτερη φορά.
2: Το λες.
0: Ναι, ήταν 2-2. Φίλε μου, Σπύρο, 6-0.
2: Το μεγαλύτερο σκορ, ε.
0: Ναι, μετά τη Γερμανία το 7-1.
2: Η Γερμανία έχει φάει γκολ. 7-1, 6-0. Το απόλυτο.
0: Τώρα έχουμε το απόλυτο. 6-0, 7-1.
2: Χωρίς γκολ. Ναι, διαφορά είναι πάλι 6 γκολ. Αλλά έχει φάει ένα γκολ η Γερμανία. 7-1. Το πέραν απόλυτα. 6-0. 0 οι άλλοι.
0: Ναι, 0 οι άλλοι. Για να δούμε.
2: Βάλτε τα γκολάκια εσείς, ταλέποροι. Με Καταριανή, με Κατάρα ανεβήκατε. Εδώ κοίτα. Θα φάει κι άλλο τώρα. Να βάλουμε πιτζίτι, να βάλουμε κι άλλο γκολ, λέει ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος. Γιώργο μου, θα μπει στο 96.
2: Άρα να βάλει γκολ.
0: Το επόμενο γκολ του αγώνα, είπαμε. Για να δούμε όμως τώρα γίνεται επικίνδυνο στη σέντρα. Διώχνει. Έχω περιγράψει από τα 6 γκολ τα 5, κύριε.
2: Και το άλλο σήμερα... χάσαμε λίγο πίτσας.
0: Σήμερα έχω περιγράψει από τα 6 γκολ τα 5 και χάσαμε ένα γιατί αυτοί είχαν. Cool break για νερό και εμείς κουμπέρια πίτσα. Στην πίτσα.
2: Είδες που ο κόσμος έλεγε Τζιτζιλα και αύριο που έχει το παιχνίδι του Καναδά. Αν δεν έχω σήμερα, θα είχαν στα 6 γκολ, φίλε.
0: Ναι. 6-0 λοιπόν, σωστός ο κόσμος, σωστός όμως και ο Τζίτζι.
2: Σταθάκι, κάνε σποτάκι από τον κόλπο Τζίτζι.
0: Σωστός ο κόσμος, σωστός και ο Τζίτζι στην ώρα του. Βολέο ο τερματοφύλακας του Κατάρ να βρει ποιον. Τον άλλο τερματοφύλακα.
2: Πάμε μέσα μοναχό σου, ρε.
0: Να. Αυτό είναι πρωτογνωστό στο ποδόσφαιρο του παγκοσμίου. Βολέ να βρει τον άλλο τερματοφύλακα. Και γιατί σου το πιο δυνατά, ρε φίλε. Μήπως μπήκε το βάλει ο άλλος μόνος του. Μπορεί και να βάλει ένα μόνος του, ε.
2: Ναι, άμα θέλει.
0: Γι' αυτό. Για να δούμε όμως πάλι τον Καναδά έξω την περιοχή. Ο Κοντούλης εκεί. Ο Κοντούλης είναι όλα τα λεφτά. Πάντως ο Μπουντέσα δεν είναι. Ο Κοντούλης είναι έτοιμος. Κάνει τη σέντρα. Πλάγιο η μπάλα. Επόπτης. Επόπτης. Σκόνει το σημαίακι του πέρασε η μπάλα. Ξυστά από το κεφάλι. Φάσει και κεφαλιά. Για να δούμε εκεί πέρα. Γεια σου Μαράκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Είσαι πέρας από πάνω μας.
0: Παραλίγο, κοίτα εδώ. Αυτή πρέπει να βγει και έξω και από το γήπεδο.
2: Ψηλά, πολύ πήγε, ναι.
0: Ναι, την άλλη την πήραν οι θεατές του Παναμά. Αυτή την πήραν οι θεατές της Γκάνας. Για να δούμε τώρα, τρίτη μπάλα στο γήπεδο. Το τραβάει από τη φανέλα λίγο. Τελικά τον έριξε κιόλας. Τίποτα λέω γιατί, παίζεται. Μπάλα είναι στο κέντρο του γήπεδου που θέλει να κατέβει η Γκάνα, αλλά δεν μπορεί γιατί ο Παναμάς μαρκάρει καλά στο κέντρο. Να δούμε λοιπόν, να δούμε κανένα γκολάκι σήμερα, ε Βασίλη.
2: Για να δούμε, θα το δεύτερο 0-0, για να δούμε.
0: Δεν νομίζω. Ωραία σέντρα είναι αυτή, αλλά είναι λίγο δυνατή, αλλά είναι ωραία γιατί είναι πάντα εκεί.
2: Ο φίλος ο Χρήστος Μιλάνα, καλημέρα, μόλις ξύπνησα, δεν έχει εκπομπή. Σήμερα ακούμε εκπομπή επανάληψη με τον Τζίτζι χτες. Όχι παιδιά, εδώ είμαστε, απλά ακούσαμε χθεσινά.
0: Α, ναι.
2: Μπερδέθηκε ο φίλος.
0: Γίνεται η σέντρα. Για να δούμε τώρα. Να πούμε και την καλημέρα μας στο Μαράκι. Εμείς μπορεί να βλέπουμε τον Καναδά με το Κατάρ 6-0, αλλά και το Μαράκι παρακολουθεί Τζίτζι με φωνή. Ευχαριστώ πολύ Μαράκι για τα ωραία λόγια. Φιλάκια τα αποδίδω. Σέντρα τώρα. Μαράκι, περίμενε λίγο. Η υπόλοιπη αφιέρωση. Λίγο αφιέρωση. 18 Μαράκι, όχι τα φιλιά, τα κόρνερ.
2: Και φιλιά που άδωσε.
0: Γράψε στρατάκι 18 τα φιλιά και τα κόρνερ μαζί. 18 κόρνερ. Κύριε, χτυπήθηκε γρήγορα με την περιοχή. Δύο κόρνερ, 19. Παιδιά, ακούστε τώρα. 19 κόρνερ ο Καναδάς, ένα.
2: Όχι.
0: 19 κόρνερ ο Καναδάς που το χτυπάει πάλι γρήγορα. Ο Κοντολοβιθούλης είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Δίνει στον πιο ψηλό το μαύρο. Πάει. Να πούμε 19 κόρνερ ο Καναδάς. Φάουλ φιλαράκι, μαύρες πρόχνεις λιγάκι. Άσε και να βάλει και ένας άλλος κανένα γκολ. 19 κόρνερ ο Καναδάς. 1 Βασίλη το Κατάρ. Κοίτα 20. Στο 21 παίζουμε. Καίγεσαι.
2: Α, blackjack.
0: Blackjack. Λοιπόν, 19 κόρνερ ο Καναδάς, Βασίλη. Δεν το έπαιζε κανένα.
2: Ναι, ταλαιπωρία.
0: Ναι, πόσο να δίνει αυτό.
2: 19 κόρνερ ο Καναδάς, ναι. Πολλά ρε φίλε. Πολλά. Πάνω από 7-8 απόδοση.
0: Ωραία, να πούμε Βασίλη.
2: Καναδάς με 19 κόρνερ, φίλε, πολλά ρε. Τι λες τώρα. Πέραν 19 κόρνερ, δεν κερδίζει κανένα φάουλ στον αγώνα.
0: 19 μέχρι 20 του αγώνα θα ήταν και αυτό.
2: Πολλά. Αν περάσει τα 13-14 κόρνερ μια ομάδα μόνη της είναι πολύ μεγάλη απόδοση. Μα δεν είναι και 20 απόδοση αυτό.
0: Και 20 είναι, όπως το λες.
2: Πολύ μεγάλη. Πάρα πολλά κόρνερ. 20 κόρνερ μια ομάδα μόνη της. Αν να γίνουν 20 από τις δύο ομάδες και αν να παίξει Καναδά να βάλει 19 κόρνερ μόνο στο Καναδά.
0: Ναι, έχει ζήκιο. 19. Να πούμε, Βασίλειο, ότι το σκόρ είναι 6-0. Αυτή τη στιγμή ο Καναδάς έχει 6 και 1 στον πρώτο. Ωπα, ρε, τρέχει καμία τούμπα.
2: Ωπα, ρε, γράψε, Σαντάκι, γράψε.
0: Να πούμε, λοιπόν, ναι, αφού το σταμάτησε, να πούμε, Βασίλειο, ότι το Καναδάς αυτή τη στιγμή έχει το απόλυτο 6-0 και 1 στον Πρεμιέρα 7 και έχει φάει 1.
2: Ναι.
0: Ενώ η Ελβετία 4 και 1 5 και έχει φάει 2. 7-1-5-2. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν οι Ελβετοί. Χάνουν ήδη στα γκολ, έτσι είναι. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική.
2: Αν βάλουν οι Ελβετοί 3 γκολ στου Καναδού και δεν φάνε κανένα.
0: Άμα κερδίσει η Ελβετία 3-0 τον Καναδά.
2: Μα ούτε σε περνάει, γιατί η βαθμολογία είναι, θα πάει παραπάνω βαθμού.
0: Ναι, αλλά όμω θα είναι πρώτη. Άμα βάλει 3 γκολ η Ελβετία στον Καναδά.
2: Χάνε πρώτο ή άλλο, Μιχάλη, χωρί γκολ, αφού είναι φάνε πρώτη βαθμολογία με βαθμού.
0: Ναι, έχει ζήκιο.
2: Ισοπαλία, άμα έρθει πάλι θα βγει το. Πώς το λένε, θα βγει ο Καναδάς πρώτος άμα έρθει σε παλιά. Γιατί και 3-3 να έρθουν, πάλι ο Καναδάς έχει παραπάνω.
0: Και 5-5 να έρθουν αφού έχει τα γκολ. Οπότε ο Καναδάς έχει εξασφαλίσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Γιάννης από Καλυθέα. Μόλις έπιασα χατρίκ το Ντέιβιντ. Χατρίκ, ε. Έβαλε 3 γκολ αυτό.
0: Βέβαια. Το είχαμε πει στην αρχή. Μπράβο, για να δούμε φίλε. Τώρα γίνεται μια σέντρη. Το είχαμε πει τον Ντέιβιντ, φίλε μου, κεφαλιά. Ευτυχώς δεν έπιασε την μπάλα ο άλλος. Ευτυχώς. Τρέξε κατά Γιάννη. Κύριε Βιατητά, φάουλ.
2: Τίποτα.
0: Πάει για θάλασσα άλλος, το δώσε. Εντάξει, είπε να το δώσω. Να πούμε, Βασίλη, ότι το μάτς είναι 6-0.
2: Μπερδεύεσαι,
0: 6-0. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο Καναδάς είναι στην πρώτη θέση. Επικρατεί στα γκολ.
2: Εντάξει, έχουμε ακόμα μια αγωνιστική. Θα δούμε. Ναι. Μόνο με την ισοπαλή ο Καναδάς βγαίνει πρώτος. Άμα χάσει ο Καναδάς, βγαίνει η Ελβετία.
0: Ναι.
2: Ή άμα κερδίσει.